κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά, πρόσεχε για

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

πάνι πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Era Sport 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην Era Sport. Σήμερα δεν θα γκρινιάξω για τίποτα έτσι στην αρχή της εκπομπής που με κατηγορείτε κάποιοι, ούτε θα ξεκινήσουμε με αθλητική είδηση. Όχι, θέλω να κάνω μία αναφορά σε έναν άνθρωπο πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, που δεν είναι πια μαζί μας. Και μιλάμε βέβαια για τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξέδωσε πολλά βιβλία, ειδικά μεταξύ των ετών 1976-1996, πολλά βιβλία πεζά, διηγήματα, μυθιστορήματα. Κάποιοι τίτλοι που μπορεί να ξέρετε είναι αυτός ο πολύ ιδιαίτερος «Εναντίον του Μάλμπορο», «Δέσποινα», 5-25 τάγμα πεζικού, μυθιστόρημα είναι αυτό, δανεικιά γραβάτα, και είναι βέβαια και ο άνθρωπος ο οποίος με αιμονή, μεγάλη αιμονή, έψαξε να βρει την πραγματική ιστορία του Άρη Βελουχιώτη, να γράψει μια ξεκάθαρη βιογραφία του. Έκανε πάρα πολλά, έγραψε και θεατρικά έργα όπως το «Λίστα Αγάμου», «Μια μαύρα αυγά», «Ο άνεμος κουβάρι», πολύ διαβασμένο μυθιστόρημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στον Πειραιά, όπου εκεί γεννήθηκε. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Εκ Πειραιός» και έχει αναφορές στην ανθρωπογεωγραφία του Πειραιά την περίοδο 1947-1967, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος», όπως και η είδηση για τον θάνατο του Χαριτόπουλου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος». Εκείνοι έκαναν την πρώτη αναφορά, εκείνοι μας έδωσαν την είδηση. Με αυτές τις εκδόσεις ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν πολύ πιστός στην ζωή του και στις ιδέες του, και έτσι και από το ξεκίνημα των εκδόσεων αυτών, της εκδόσης «Τόπος», δεν σταμάτησε να γράφει για εκεί τα έργα του. Γέννημα Θρέμα λοιπόν Πειραιώτης, με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη, από πατέρα που έζησε στα ψηλά βουνά στο μικρό χωριό της Ευρυτανίας, η μάνα του. Ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, που είχε εξασφαλίσει τον έπαινο και του πνευματικού κόσμου ολόκληρου, παρόλο που μπορεί ιδεολογικά να είχαν διαφορές, και οι άνθρωποι που τον διάβαζαν πραγματικά τον είχαν στην καρδιά του και στην καρδιά τους, και τον εκτιμούσαν βαθύτατα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκε ποτέ σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Δεν ακολούθησε τη μόδα, δεν ακολούθησε ποτέ τη διαφήμιση, αν και ασχολήθηκε πολλά χρόνια επαγγελματικά με τον χώρο αυτό. Αυτό που λέμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο ήταν ένας άνθρωπος, μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια ψυχή, που η ψυχή της κάθε φορά ταξίδευε μέσα από τα βιβλία, που αυτά τα βιβλία είχαν μια παράμιλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βιωματικού. Τα βιβλία αυτά είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο. Έτσι ήθελα να πω δύο λόγια για τον Χαριτόπουλο, έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, έναν ιδιαίτερο συγγραφέα που έγραφε, πραγματικά ξεκίναγες να διαβάσεις το βιβλίο του και δεν σταμάταγες παρά μόνο όταν έφτανε στην τελευταία σελίδα, και ένας άνθρωπος με πολλές ιδιορυθμίες. Πιστός πάνω απ' όλα στον τρόπο της ζωής του, τον ξεχωριστό, τον διαφορετικό τρόπο ζωής που ακολουθούσε ο Διονύσης Χαριτόπουλος σε όλη του την ζωή.

Υπέροχο το τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος, το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Να σας πούμε τα χρηστικά, ο Τάσος Ηλεμέζης και η Βανθία Ξινού είμαστε εδώ στο στούντιο για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 το πρωί, με αθλητική επικαιρότητα βέβαια, με αυτά που συνέβησαν χθες, με αυτά που πρόκειται να συμβούν. Έτσι το ξεκίνημα της ημέρας, την καλημέρα, στον πρώτο καφέ ή στην επιστροφή από την έξοδο. Μπορεί να είσαι ακόμα στο αυτοκίνητό σου, Παρασκευή ήταν χθες, και να επιστρέφεις ας πούμε, ή να έχεις ξυπνήσει μόλις και να ετοιμάζεσαι για τη δουλειά σου, ή να έχεις ξυπνήσει μόλις επίσης και να ετοιμάζεσαι να πας να τρέξεις ας πούμε στο γήπεδο, αφού πιείς τον πρώτο σου καφέ μαζί μας. Πάντως και στο γήπεδο μπορείς να μας πάρεις μαζί, στο στάδιο δηλαδή, μπορείς να μας πάρεις μαζί σου μέσα από τις διάφορες εφαρμογές που πια συμμετέχει και η Ερασπόρ. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, ο Λάμπης δηλαδή, χρόνια πολλά σε όσους κατέχουν αυτό το όνομα, 10 Οκτωβρίου όπως είπαμε, και σήμερα είναι, ακούστε τώρα, πολύ η επέτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, το καταλαβαίνετε αυτό, είναι για τα πουλιά που αλλάζουν κάθε εποχή και κάθε τόσο τόπο, τα ταξιδιάρικα πουλιά που λέμε, που μπορεί να βαριούνται ή να μην αντέχουν τη μία πλευρά και να πηγαίνουν στην άλλη. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, κάτι για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος τελευταία. Έχουμε προσπάθειες να επανέλθει η θανατική ποινή, επανήλθε σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, να το πούμε αυτό. Σε 113 χώρες του κόσμου την έχουν καταργήσει την θανατική ποινή, 9 μερικώς, 23 στην πράξη, ενώ σε 54, ακούστε με τώρα, 54 χώρες διατηρείται η θανατική ποινή. Από τις πρώτες χώρες σε αριθμό εκτελέσεων βέβαια θάνατο ποινητών, το 2024 από εκεί έχω το στατιστικό, είναι η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και η Εμένη. Το καταλαβαίνετε έτσι τώρα, εντάξει, συζητήστε το και μεταξύ σας, στείλτε και μηνύματα να το συζητήσουμε και μαζί. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, η Παγκόσμια ημέρα, ακούστε τώρα, τυχοσφαίρισης, δηλαδή του squats. Και ένα ακόμα που είναι έτσι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ημέρα για τον κόσμο, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που γιορτάζεται κάθε χρόνο 10 Οκτωβρίου, προκειμένου βέβαια να δώσει στο κοινό μια ευαισθησία ιδιαίτερη, μια παραπάνω ευαισθησία και στην κοινή γνώμη σχετικά με τα ψυχικά νοσήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτά τα νοσήματα γίνονται όλο και περισσότερο στατιστικά, επηρεάζουν δηλαδή τον κόσμο. Το θέμα της ημέρας ψυχικής υγείας για φέτος είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες, που δεν έχουμε πολλές, να το ξέρετε αυτό, και εμείς εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, φαντάσου να παραπονιούνται οι άνθρωποι του, να παραπονιέται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, τι να πούμε κι εμείς. Λοιπόν, το θέμα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η ψυχική υγεία σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιλάμε για σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, δυστυχήματα. Τον πόλεμο βέβαια είναι τι αφήνει στις ψυχές των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι βομβαρδίζονται και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο να σώσουν τη ζωή τους. Πάμε και στα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά δηλαδή που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, που είναι βέβαια το Viber, το φημισμένο Viber, το έχεις εκεί στο κινητό σου και μπορείς να στείλεις αμέσως μήνυμα αν έχεις κέφι ή αν θέλεις να συζητήσεις κάτι μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε για να κάνουμε το ραδιόφωνο πράξη, δηλαδή αυτή την επαφή που έχει με τον έξω κόσμο, τη διάδραση που θα λέγαμε
με τον κόσμο, γιατί από τη μια μεριά μπορεί να είμαστε εμείς εδώ, από την άλλη όμως είστε εσείς και πάντα, πάντα όμως έχετε ένα λόγο να πείτε και να σχολιάσετε. Θέλω να μιλήσω εδώ για τους θανάτους που έγιναν σαν σήμερα. 1831 ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, αγωνιστής, δεν ξέρω τώρα αυτό, της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μια πολύ σημαντική μέρα. Επίσης, σαν σήμερα άφησε τούτον εδώ τον κόσμο ο Γιώργος Βλάχος, ο Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινής, μια εφημερίδα που τόσο πολύ έχει αγαπήσει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες που ζει και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσει να ζει και πολύ θα κάνει, και εσείς να τη στηρίζετε όμως, να στηρίζετε τις εφημερίδες, γιατί στο τέλος θα μας μείνει μόνο μια οθόνη. Και 1963 Edith Piaf είναι το κορίτσι με την υπέροχη φωνή, αυτή η Γαλλίδα τραγουδίστρια που ξεχώριζε πάντα με τις ερμηνείες της και τον ιδιόμορφο τρόπο ζωής της. Ένας άνθρωπος που ήταν καταθλιπτικός, ένας άνθρωπος που προσπαθούσε μέσα από το τραγούδι να σταθεί στα πόδια του και το έκανε υπέροχα βέβαια αυτό, από τις ωραιότερες φωνές του περασμένου αιώνα θα έλεγα εγώ, προσωπική μου άποψη. Πάμε λοιπόν ξανά, όπως είπαμε, στην επικοινωνία. Έχουμε και λέμε το Viber, έχουμε την σελίδα μας Breakfast με Σπορ στο Facebook. Μπορείτε στο Messenger να μας στείλετε εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά το 54160, και έχουμε βέβαια και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@ert.gr.

Αυτή βέβαια ήταν η υπέροχη φωνή της Edith Piaf, σε ετοιμότητα πάντα ο Τάσος, δεν του περνάει τίποτα. Πάμε να διαβάσουμε μέχρι να φτάσουμε στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει. Καλή όμορφη ημέρα, λέει η Έλενα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην φιλοξενία της ΑΕΚ για το γήπεδο που πήγε καλά. Όχι ακριβώς, δεν πήγε τόσο καλά. Θα σου πούμε, Έλενα, μετά θα τα μάθεις και εσύ. Θα μάθεις και εσύ τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, καλημέρα Εύη και σε σένα Τάσο, τον ΑΕΚΑΡΑ, λέει εδώ η Ειρήνη η νομικού. Ο Αντώνης ο Καμπανός χτύπησε πάλι πρωί πρωί με ένα πάρα πολύ όμορφο λουλούδι, γαρίφαλο είναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Μάκης λέει, είναι ένα μήνυμα που λέει, καλές είναι οι εφημερίδες για εμάς τους ρομαντικούς που θέλουμε να πιάνουμε, να μυρίζουμε παραδοσιακό τυπωμένο χαρτί, αλλά πώς να πείσουμε κάποιον να αγοράσει εφημερίδες όταν αυτά που γράφουν μέσα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν μετά την κυκλοφορία τους. Και μπορεί ο καθένας να πάρει δωρεάν πρόσβαση στα νέα της ημέρας. Καλά, δωρεάν δεν είναι, γιατί όπως και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, τα προϊόντα της διαφήμισης πια που πετιούνται ανάμεσα στις σελίδες, το κόστος τους περνάει φυσικά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα άλλα καταστήματα βέβαια, δηλαδή εμείς πληρώνουμε μέσω της διαφήμισης. Από την άλλη, ναι, το παραδοσιακό τυπωμένο χαρτί, αυτή η μυρωδιά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν έχει μυρωδιά το διαδίκτυο, δεν έχει καμία μυρωδιά η οθόνη. Καμία όμως, και σε καταλαβαίνω, και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να σας πείσουμε, με νύχια και με δόντια μάλλον μερικές φορές, να συνεχίσετε να διαβάζετε εφημερίδες. Εφημερίδες πολλές, ειδικά τις κυριακάτικες. Αυτό που κάναμε παλιά, θυμάστε, αγοράζαμε εφημερίδες την Κυριακή και πηγαίναμε για καφέ με τους φίλους μας και τις ξεκοκαλίζαμε και συζητάγαμε μετά πάνω στα θέματα που είχαν έτσι στις πρώτες τους σελίδες αλλά και στις μέσα οι εφημερίδες. Τώρα τι να πω. Εσείς σκεφτείτε το, συζητήστε το με τον εαυτό σας και καταλήξτε κάπου. Δεν είπα να μην βλέπετε τηλεόραση, δεν είπα να μην ακολουθείτε διαδίκτυο, αλλά μην ξεχνάτε και τις καημένες τις εφημεριδούλες που έχουν και πιο εμπεριστατωμένο και διασταυρωμένο ρεπορτάζ, να πω εγώ, γιατί στο ραδιόφωνο είπες κάτι και έφυγε και στην τηλεόραση επίσης το ίδιο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα από αυτά τα ωραία που έχει διαλέξει σήμερα ο Τάσος. Μετά θα συνδεθούμε με τις πολιτικές ειδήσεις, με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και θα προχωρήσουμε και εμείς στην αθλητική ενημέρωση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριου ευρώ έως το 2028. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα, αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και ήδη οφέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε το Earth News. Ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ό,τι και να λέτε, εμένα αυτό το 7,7 στον Παναμά με έχει σοκάρει, έτσι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το νούμερο και δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς έγινε εκεί όταν συνέβη ο σεισμός. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή 7,7, πάρα πολύ μεγάλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι. Να πούμε ότι... Ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπη με μπάσκετ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι. Να πούμε ότι ποιος είναι πρωταθλητής.

Ομάδα που έρχεται, ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα, χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επίσης αυτό που λέγαμε χθες, έγιναν ασχήμιες στο γήπεδο της ΑΕΚ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε φορά πρέπει κάτι να συμβαίνει. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει δώσει στον Ολυμπιακό έδρα. Δεν θα είχε αλλιώς ή θα πήγαινε σε κάποιο άλλο γήπεδο, θα μου πεις. Εντάξει, αλλά όταν ο άλλος σου δίνει έδρα, αυτό το υπολογίζεις και το μετράς. Δυστυχώς, φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα δεν απέφυγαν τις άσχημες εικόνες να μας τις δείξουν προς τα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Να πούμε εδώ ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έγραψαν συνθήματα για τον Ολυμπιακό με σπρέι τόσο στις τουαλέτες όσο και στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ, που είναι, είπαμε, έδρα φέτος για τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει να είναι έδρα για τον Ολυμπιακό. Όπως φαίνεται από μια σειρά φωτογραφιών που κυκλοφόρησαν στα social, οι φίλοι, του Ολυμπιακού γέμισαν με γκράφιτι οι φίλοι της ΑΕΚ και έριξαν, μάλλον όχι οι Πειραιώτες, γέμισαν με γκράφιτι το γήπεδό τους και έριξαν λάδι στην φωτιά της αντιπαράθεσης των Ολυμπιακών της Ένωσης με τη διοίκηση της ΚΑΕ ΑΕΚ για την παραχώρηση του γηπέδου. Δεν είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά, καθόλου δηλαδή, και είναι αυτό που λέμε, στοχεύουμε να έχουμε πιο όμορφα γήπεδα για να μπορεί να πηγαίνει όλος ο κόσμος και εμείς οι ίδιοι μετά τα καταστρέφουμε. Είναι το γήπεδο που θέλω να πάω με το παιδί μου, με τον ανεψιό μου, με την παρέα μου, με τους φίλους μου, αλλά μετά από τέτοια γεγονότα το ξανασκέφτομαι πάλι. Μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Μην το κάνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Ωραίο κριτικό τραγούδι επέλεξε ο Τάσος, δεν ξέρω πώς του ήρθε. Θέλει να πάει στην Κρήτη μάλλον. Θέλει να κάνει, ναι, δεν ήθελα να το συνδέσω με αυτό. Θέλει να κάνει πάλι διακοπές στην Κρήτη. Εμείς ευχαρίστως, άμα θέλει. Αρκεί να είναι ο καιρός αυτά τα επίπεδα, να μην χαλάσει άλλο. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να είναι έτσι, σαν μικρή άνοιξη ας πούμε. Να μην κρυώνουμε το πρωί, το βραδάκι όμως να έχει λίγη δροσιά. Πάμε να σας πούμε τώρα για το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα, που είναι η πρώτη μέρα σήμερα του πρωταθλήματος για αυτή την αγωνιστική, την έκτη. 2 τα παιχνίδια, με κοινή έναρξη στην ώρα τους, δηλαδή 7.30 ώρα θα βρεθούν στη σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 η ώρα το βράδυ στο Φάληρο είναι αυτό που κλέβει βέβαια την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής. Αύριο θα γίνουν και άλλα 3 μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ 7 η ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Πάμε να μάθουμε τώρα και για τις εθνικές. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο, στην πρώτη αναμέτρηση της εθνικής των γυναικών μας με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των 2 προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ βέβαια του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι η ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει στη Λέστερ και θα έχει πιθανότητα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα, δυστυχώς, για τα κορίτσια μας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, δεν έχει τη θέση που του αρμόζει στη χώρα μας, ενώ το γυναικείο, το ποδόσφαιρο που παίζουν γυναίκες, δεν υπάρχει παιδεία. Θα μπορούσαν να το αναπτύξουν πολύ περισσότερο και να το διαφημίσουν πολύ περισσότερο και να ασχοληθούν περισσότερες γυναίκες, που πραγματικά αν έχετε δει μάτς γυναικών νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που κάνουν τα κορίτσια μέσα στο γήπεδο. Τώρα, με την Ισλανδία κληρώθηκε η εθνική ομάδα των ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και την Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στην Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάμε τώρα στα 2 παιχνίδια που ανοίγει σήμερα η αυλαία για την 6η αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το απόγευμα, να σας θυμίσουμε, και μέχρι τα μεσάνυχτα η εμβληματική εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα θα είναι εδώ στην Ερασπόρ για να καλύψει όλους τους σημαντικούς αγώνες που θα γίνουν σήμερα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Δηλαδή θα καλύψει τα πάντα. Δεν καλύπτουμε μόνο το ποδόσφαιρο, καλύπτουμε ό,τι γίνεται στην αθλητική επικαιρότητα.

άνοιξε το μικροφωνάκι. Εγώ μπορεί να κάνω κάποιο λάθος και δεν μπόρεσα να το ανοίξω αμέσως. Αλλά άνοιξε όμως τώρα και θα μιλήσουμε για πολλά. Για πολλά άλλα που θα γίνουν σήμερα στον αθλητισμό. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 6 τα παιχνίδια για αυτή τη δεύτερη αγωνιστική γίνονται σήμερα. Τζάμπολ έχουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι με το παιχνίδι Περιστέρι Ηρακλής και μετά πάμε 4 η ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5:30 ο Άρης παίζει αντίπαλος με την ΑΕΚ και στις 7 το Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Να σας πούμε εδώ έτσι και να σημειώσουμε με πάρα πολύ χαρά εμείς τα κορίτσια ειδικά. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 28. Χίλια μπράβο, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και να πούμε τώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Αμίντας Μεγαρίδα 65-62 είναι το ένα μάτς που είχαμε. Επίσης να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Δικαστήριο μάλλον αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστήριο Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση δύο βαθμών για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο πόλο τώρα και στα αποτελέσματα. Απόλλων Σμύρνης Παρτιζάν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών Νανσί Εθνικός Πειραιά 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup παίζουν στις 9 η ώρα το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα με κάλυψη από την Eraspor και Δυναμό Βελιγραδίου με την Βουλιαγμένη. Αυτά όλα για το Champions League των γυναικών είπαμε και μπορείτε άμα θέλετε να δείτε από εδώ τον αγώνα και να τον ακούσετε βέβαια γιατί ενημερώνουμε πάντα και στο ραδιόφωνο για ό,τι γίνεται. Στο βόλεϊ τώρα Παναθηναϊκός Πανιώνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ το Super Cup των γυναικών. Αυτά είναι. Και βέβαια να πούμε την είδηση, τη μεγάλη είδηση που την έχουν όλοι, ότι ο Ρονάλντο έφτασε στα 980 γκολ, σκοράροντας τη νίκη της Νασάρ, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα ονόματα τα αραβικά με τίποτα, επί της Αλ Ντιρίγια 3-0 ήταν το σκορ. Πάντως η ουσία είναι, εντάξει, μπορεί εγώ να λέω ότι δεν μ' αρέσει να παίζει σε τέτοιες ομάδες τόσο μεγάλα ονόματα. Από την άλλη όμως ο άνθρωπος αυτός, ο Ρονάλντο, πέτυχε 980 γκολ και ελπίζει να φτάσει, και γιατί όχι, τα 1000 μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του.

Άγγελέ μου, το μήνυμά σου το κρατάω για μένα. Δεν θέλω να το μοιραστώ με κανέναν. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία που μου έστειλες. Να είσαι καλά και να έχεις πάντα τόσο ευγενική ψυχή. Και πάμε τώρα, παιδιά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, 6 λεπτά μείνανε, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων και να ξεκινήσουμε βέβαια με την Live Sport. Δύο τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας όπως πάντα. Ξύπνησε το θηρίο, λέει η εφημερίδα. Ματίας Λεσόρ, ο εφιάλτης των αντιπάλων, επιστρέφει δρυμύτερος και αγριεμένος. Το αγριεμένος τώρα δεν το καταλαβαίνω, γιατί αγρίεψε το παλικάρι, τι του κάνανε τόσο καιρό, τι. Και από την άλλη το επόμενο θέμα της εφημερίδας, κόκκινη τανάλια, ο Ολυμπιακός έπνιξε την ΕΦΕΣ 89-66 με ασφυκτική άμυνα, επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες. Και πάμε στην Sport Day, κεντρικό της θέμα βέβαια, ο Ολυμπιακός, πασά στα λιώσια, λέει η εφημερίδα. Κάνε ένα πρόβλημα, ο Ολυμπιακός απέναντι στους Τούρκους νίκησε άνετα στο πρώτο παιχνίδι που έκανε ως γηπεδούχος στο γήπεδο της ΑΕΚ, παιδιά, στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ εννοώ, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και με μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι χαρακτηριστική του μάτς που έγινε χθες εκεί, όπως είπαμε, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Παίζει με τα νεύρα, με το μυαλό, πώς θα προσεγγίσει το ντέρμπι ο Βάσκος. Είναι το ρεπορτάζ που έχει η εφημερίδα. Είναι οι τρεις εντολές του Ιμανόλ. Σε ποιους τομείς του παιχνιδιού έχει εστιάσει ο Βάσκος στην τελική ευθεία εν ώψη του Παναθηναϊκού, και φυσικά έχει και μεγάλο θέμα το μπάσκετ. Έκσταση, ο θρύλος με ατσάλινη άμυνα έπνιξε τους Τούρκους, 86-66 Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Και πάμε στο φως των σπορ. Στο πρωτοσέλιδο είναι αφιερωμένο σχεδόν όλο στον Ολυμπιακό και στον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό. Σαν στο σπίτι του, λέει η εφημερίδα, το φως. Ο Ολυμπιακός 89-66 την ΕΦΕΣ, την πρώτη του εμφάνιση στα Άνω Λιώσια. Και επίσης τι ζητάει ο Βάσκος τεχνικός από τους παίκτες του για να ρίξουν στα σχοινιά τον Παναθηναϊκό. Είναι το έτερο πρώτο θέμα για την εφημερίδα που μιλάει βέβαια για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα για το πόλο των γυναικών. Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε το μεγάλο βήμα της πρόκρισης στους ομίλους στο EuroCup με νίκη 15-13 επί της Παρτίζαν στο Σεράφιο, που περιμένει το αποψινό μάτς με την Ιταλική Σαβόνα. Αυτά, και πολύ καλά κάνουν στην εφημερίδα αυτή που έχουν και άλλα σπορ στο πρωτοσέλιδο. Και πάμε τώρα στην αθλητική ώρα των σπορ και έτσι να τελειώσουμε. Απόψε μιλάει ξανά η Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ κόντρα στον Όφη και με τον κόσμο στο πλευρό της θέλει απλά να πάρει τους 3 βαθμούς και να φύγει για την Αγγλία. Οι αποφάσεις του Νίκολιτς με βάση την ενδεκάδα και τις απουσίες. Αυτά, παιδιά, σήμερα από μας εδώ. Από μένα την Ευαθία Ξινού και τον Τάσο Σοηλεμέζη βέβαια, που φρόντισε και τα τραγούδια, να τα λέμε αυτά. Σας αφήνουμε εδώ, σας παραδίδουμε στον επόμενο που θα σας πει και περισσότερες λεπτομέρειες για την αθλητική επικαιρότητα και τι μέλει να συμβεί σήμερα στα γήπεδα όλης της Ελλάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα, φυσικά από την Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Ακούτε Era Sport.

στη γιαγιά και στον παππούλη και στα παιδιά και στον μπαμπά και στη μαμά. Και από τον Τάσο τον Ψηλό, που όπως πάντα κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν είναι εδώ σε αυτή την εκπομπή, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Τι κάνει ο Τάσος σε αυτή την εκπομπή? Ρυθμίζει τους ήχους, ρυθμίζει τις διαφημίσεις, βάζει τα τραγουδάκια που επιλέγουμε. Και πάνω απ' όλα ένας καλός συμπαίκτης. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Με ό,τι προλάβουμε να πούμε, γιατί τα γεγονότα ήταν πάρα πολλά μες την εβδομάδα. Ξεκίνησαν και πολλά από χτες. Έχουμε και συνέχειες παρελθόντων χρόνων. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πράγματα, ό,τι προλάβουμε. Καθότι είχαμε 3 εβδομάδες διάλειμμα για εθνικές ομάδες. Ανακοχή θα περίμενε κάποιος να υπάρχει σε αυτό. Αλλά δυστυχώς σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο περισσεύουν τα αρρωστημένα μυαλά πάσης φύσεως. Στην καθημερινότητά μας, στον αθλητισμό, στην πολιτική, αυτή η στάνη που λέγεται Ελλάδα, εμάς τους Έλληνες βγάζει. Αυτό το γάλα βγάζει. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει η εικόνα που παρουσιάζουμε. Είναι λυπηρό που το λέω, με πρώτο και καλύτερο αν θέλετε την αφεντιά μου, για να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, αλλά αυτό που φτιάχνουμε καθημερινά και με πολύ ένταση, δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Και αν κάποιος πιστεύει ότι κινδυνολογώ, τότε λυπάμαι, πρέπει να είναι φουστανελάς. Το τέστιν που έλεγε και ο Βοιατζής, να κοιμάται με τα τσαρούχια, αν τα βλέπει όλα φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν. Επανερχόμεθα λοιπόν γρήγορα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι μια σούμα κάνω σε όλα αυτά τα γεγονότα. Κόντρα αιωνίων του μπάσκετ, και όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν με απασχολεί πότε ξεκίνησε, ποιος την ξεκίνησε, πώς συνεχίζεται και ποσός πρέπει να μας ενδιαφέρει, θα πει κάποιος. Μα καλά, να μην απαντούν οι δύο πλευρές στις εκατέρωθεν κατηγορίες. Σίγουρα και θα έχει δίκιο η απάντηση του ναι. Εδώ όμως φτάνουμε σε λεπτομέρειες που μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια, με τον τρόπο που εκφράζονται πλέον είτε ως σύλλογοι είτε ως πρόσωπα των συλλόγων.

Και μέσα σε όλα αυτά, ο ένας εκ των δύο αιώνιων από χθες μπήκε σε νέο έτσι μονοπάτι με τέτοιες καταστάσεις, γιατί τα καλά του παιδιά δείξανε να μην τιμούν τη φιλοξενία του γηπέδου, του συλλόγου της ΚΑΕ ΑΕΚ, και πήγαν και βανδάλισαν εσωτερικούς χώρους εκεί στη Σάνελ Αρίνα. Και μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα προς ξημέρωμα, οι συνάδελφοι των γραφείων τύπου και των δύο ομάδων μπήκαν στη διαδικασία να βγάλουν ανακοινώσεις ή οικοδεσπότες της ΑΕΚ το προφανές, ότι δεν ανεχόμεθα ξανά τέτοια πράγματα. Βέβαια, εδώ να βάλω και μια λεπτομέρεια, ότι η ΑΕΚ και ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Μάικης Αγγελόπουλος, έχει και τον ταλκά του από τους φιλάθλους της ομάδας, τους οργανωμένους, της Original, που δεν δέχονται με τίποτα αυτή την συνύπαρξη με τον Ολυμπιακό για μέχρι τον Γενάρη, Φλεβάρη του 27, κάπου εκεί θα φτάσει αυτό το ενίκιο, η χρήση της Σάνελ Αρίνα από την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί το στάδιο Νίσης και Φιλίας φτιάχνεται. Και ο Ολυμπιακός απάντησε και αυτός γρήγορα ότι θα κάνει το προφανές, δηλαδή να διορθωθούν οι ζημιές που υπέστησαν οι εσωτερικοί χώροι ή οποιοδήποτε χώροι, δεν έχω εικόνα αν έχει συμβεί και κάτι εκτός γηπέδου στη Σάνελ Αρίνα, και το συντομότερο υπόσχεθηκε ο Ολυμπιακός να βρεθούν οι υπέτη αυτών των βανδαλισμών. Ερώτημα διπλό. Θα βρεθούνε? Και το ερώτημα είναι πώς. Γιατί εδώ το πώς, το φτωχό το μυαλό το δικό μου λέει πως αυτό το πράγμα βρίσκεται με δύο τρόπους. Είτε με κάμερες, που αν μιλάμε για τουαλέτες δημόσιου χώρου σημαίνει προσωπικά δεδομένα, αλλιώς με την καλή την κακή έννοια με τους ρουφιανάκους. Αλλιώς πώς? Και η λέξη ρουφιανάκος εδώ δεν είναι με την αναλυτική της διάσταση. Θα πει κανείς, έχει καλή διάσταση η λέξη ρουφιάνος? Στην προκειμένη, αν είναι για να γίνει κάτι καλό και να μην συνεχιστεί αυτό το χάλι, ένας τέτοιος ρουφιάνος χρειάζεται. Για καλό. Να πει στη διοίκηση του Ολυμπιακού ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Γιατί ο Ολυμπιακός θα μπει και η ΑΕΚ αναγκαστικά, και δεν ξέρω τι άλλη παρενέργεια μπορεί να έχει όλο αυτό, σε μια τραπό που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Αν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική χρήσης του γηπέδου της ΑΕΚ από πλευράς Ολυμπιακού έχουμε αυτά τα φαινόμενα, μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πώς θα συνεχιστεί εάν δεν υπάρξει μια δραστική αντιμετώπιση από τώρα, από χτες. Εσείς τι λέτε? Και μέσα σε όλα ξεκίνησε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα βάλουμε και λίγο Δευτέρα στην κουβέντα, με πολλά γεγονότα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όσον αφορά τη χώρα μας, σήμερα κιόλας έχουμε τρίτη βερσιόν ΑΕΚ Όφη, πρωταθλήτρια και κυπελούχος. Παίξανε στο Super Cup. Μέχρι τώρα Όφη για το 26 της έχει κάνει τα μοναδικά χουνέρια όσον αφορά την Ελλάδα στην ΑΕΚ. Τη μοναδική ήττα στο κύπελο που έχει ΑΕΚ από πέρυσι τέτοιο καιρό στην έδρα της. Την ήττα στο Super Cup, στο Παγκρίτιο. Και υπάρχει φυσικά και αύριο βράδυ το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με καινούριους προπονητές. Ο Παναθηναϊκός τον έχει το καλοκαίρι βέβαια, αλλά ο Ολυμπιακός λίγο πριν φύγω με άδεια, τα θυμόσαστε, πήρε τον κύριο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σήμερα υπάρχει και το Άρης ΑΕΚ. Ένας Άρης εντυπωσιακός, έχει τρελάνει και τους ανθρώπους του NBA και τον κύριο Κιούμπαν. Και όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το ντέρμπι των κυτρινόμαυρων. Και όπως είπε ο μπαρτοκαπνισμένος
προπονητής της ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα. Πρώτη φορά, λέει, μετά από πολλά χρόνια που η ΑΕΚ δεν θα είναι φαβορή σε παιχνίδια με Άρη ΠΑΟΚ. Και φυσικά είχαμε γεγονότα, κυρίαρχο τον μπάσκετ της Ευρωλίγκας που τέλειωσε αργά και την πολύ εύκολη, γιατί έτσι την έκανε την νίκη αυτή ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου χτες εκεί στα Λιώσια, 89-66, με τους 12 παίχτες του Μπαρτζόκα να βάζουν καλάθια όλοι τους. Μοντέρο 16 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά υπήρχε και ο Μακιντάρη σε καλό βράδυ, ο Τζόνς 11, ο Ιντζάι επίσης βοήθησε. Εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός στα rebound, 49-31 η διαφορά των δύο ομάδων, αλλά ζορίστηκε αρκετά ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά κέρδισε τους Τούρκους 3-1 νίκες και είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και όπως έλεγα νωρίτερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια εκτόξευση της αδρεναλίνης, το είπα, και χωρίς τη βοήθεια πυράβλου.

0: Μας προλάβανε να τα γκρεμίσουν θέλουν, αλλά πώς. Για να ακούσουμε.
1: Σε φέρνω το μεγάλο μήνυμα.
2: Ποιο μήνυμα?
1: Ως πρόεδρος της ενδόξου ποδοσφαιρικής ομάδος μας, ο Πύραυλος.
2: Πύραυλος.
1: Πάψε βρένο, κάνε εκεί σε κεφάλτσος, πάψε.
0: Ο τεράστιος Θάνος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι όσοι τους αρέσουν οι ελληνικές ταινίες θα θυμούνται την πολύ έτσι χαρακτηριστική του φυσιογνωμία. Ένας πολύ ωραίος ηθοποιός, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε με το πι που έλεγε, νομίζω είναι από τις πιο χαρακτηριστικές του εκφράσεις. Είχε γεννηθεί 4 Μαΐου του 1932 και έφυγε από τη ζωή 9 Οκτώβρη, σαν χθες δηλαδή, το 1983. Μεγάλο το βιογραφικό του, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και πηγαίνοντας έτσι χαμηλά, τι βλέπει κανείς και τι μαθαίνει, και ωραία πράγματα είναι αυτά για να τα λέμε, ότι ο Θάνος Παπαδόπουλος έφυγε και αυτός, όπως αρκετός κόσμος από εκείνη τα χρόνια, πόσο μάλλον τα τελευταία, νικημένος από τον καρκίνο, και αδερφός μάλιστα της ηθοποιού Μέρης Θηβαίου και θείος του τραγουδιστή Χρήστου Θηβαίου. Και επειδή στη σύγχρονη εποχή με τα AI, τα TikTok, τα από εδώ και τα από εκεί, όλα είναι παιχνίδια μυαλού, και όσοι το γνωρίζουν αυτό το παιχνίδι ξέρουν πώς να κατευθύνουν τον κόσμο. Ουσιαστικά μιλάμε, όπως λένε και στη Λαμπανίτσα, για παιχνίδια mind games.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και μέσα στην εβδομάδα τι άλλο είχαμε. Είχαμε φυσικά το τέλος, το δακρύβρεχτο τέλος του καλλιτέχνη του ποδοσφαίρου, του Λιονέλ Μέση, από την εθνική ομάδα, στο Buenos Aires, στο Monumental. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει όλα και δεν χρειάζεται να επανέλθω περισσότερο. Πέρα μονάχα, επειδή κοιτώ καθημερινά σχεδόν το αρχείο μου, βρήκα μια συνέντευξή του από το μακρινό, κάτσε να σας πω ακριβώς, 21 δεκάτου, μέρες τέτοιες του 2007, δηλαδή όταν τότε άρχισε να δείχνει το τεράστιο του ταλέντο. Ρωτήθηκε πολλά πράγματα ο Λιονέλ Μέση σε εκείνη τη συνέντευξη. Εγώ θα κρατήσω και θα πω, όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρούσε κορυφαίο παίχτη στον κόσμο εκείνη την εποχή, απάντησε αυτό που πολλοί ακόμα και σήμερα πιστεύουν, το όνομα Ροναλντίνιο. Έτσι είχε πει. Ο Ροναλντίνιο, λέει, δίχως την παραμικρή αμφιβολία, είναι ένας παίχτης διαφορετικός. Παρά την κριτική που δέχεται τελευταία, για μένα δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Ρωτήθηκε επίσης αν θεωρούσε τον εαυτό του σημαντικό για την εθνική Αργεντινής και είπε το προφανές: είμαι ένας παίχτης ακόμα στην εθνική, δεν αισθάνομαι αστέρι σε καμιά περίπτωση. Είχε ρωτηθεί μάλιστα εάν θα έβλεπε τον εαυτό του να έρθει κάποια στιγμή να παίξει στην Ελλάδα. Του έγινε και τέτοια ερώτηση. Και λέει: για να είμαι ειλικρινής, έλεγε δηλαδή, αν εξαρτάται από μένα, θα μείνω για πάντα στην Μπαρτσελόνα. Πουθενά δεν θα αισθανθώ καλύτερα από ό,τι αισθάνομαι εδώ. Και εκθίασε φυσικά έναν άνθρωπο που τον γνωρίσαμε στη χώρα μας, ερχόμενος για να γίνει προπονητής στον Ατρόμητο, τώρα τη σειρά μου δεν την πολύ θυμάμαι, πάντως Ατρόμητο, Παζιάννα και Άρη ήταν προπονητής ο Γκιγέρμο Όγιος. Ήταν αυτός που του έδωσε πολύ μεγαλύτερη σημασία στις ακαδημίες, κυρίως γιατί τον άφησε να εκφράζεται ελεύθερα, δηλαδή να κουβαλάει και την μπάλα παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί η κεντρική οδηγία από εποχής Γιώχαν Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα, παιδιά, την μπάλα με τη μία, να μην κουραζόμαστε. Την κάναμε τη βλακεία μας εδώ, δεν πειράζει, θα το ξαναβρούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Λιονέλ Μέση.

0: Φυσικά ακούσαμε και το αμίμητο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει σημασία αν ήταν εκεί ή κάπου αλλού, από την εκπρόσωπο της χώρας μας, την κυρία Μελέτη, σχετικά λέει με το bullying που δέχονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση από αυτό που θα ακούσετε τώρα. Έχει δίκιο η κυρία Μελέτη. Για να δούμε. Να ακούσουμε μάλλον, όχι να δούμε.
1: Γιατί μου τσάνεις. Γιατί μου τσάνεις.
2: Πού σου να ρε.
1: Ρε, ναι. Μίστρε, ρε εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπουν να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
2: Εγώ. Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
1: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τα ακούσεις. Τα ακούσεις τι σου λέω. Ακούς που ήμουνα. Πού μας στείλες.
2: Πού σας στείλες.
1: Πού μας
2: στείλες. Να πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας. Μάλιστα. Και ένα κουτί λουμία της κυρία Θοδόρ.
1: Τα λουμίνια.
2: Τι τα λουμίνια.
1: Μου πέσανε.
2: Σου πέσανε.
1: Μάλιστα.
2: Και αφάρισε.
1: Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω τι να κάνω.
2: Να σου πω πολύ σχολή.
1: Μου κάνεις χειραψίες γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας.
3: Εδώ κουτουλιάς ποδόσφαιρο
1: δηλαδή. Άντε. Αυτά που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
1: Να τη κοιτάξεις. Άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Μου κάνεις χειραψίες. Μου κάνεις χειραψίες.
2: Πού σου πέσανε.
1: Στον δρόμο.
2: Κάτω.
1: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια.
2: Και μήπως...
0: Κάτω βέβαια. Έτσι κυρίες και κύριοι, πάνω κάτω έχουν τα πράγματα. Και τώρα θα ξεχυθούμε στους αγρούς, να προλάβουμε να πούμε τα περισσότερα. Πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Καλημέρα στο Μελέτη τον Γιαννάκο εδώ από τη Σπάρτη. Και ειδικά λέει στον Βασίλη τον Θρύλο, στην Ζαχάρο. Τον φίλο μας τον Θεοφάνη, ο οποίος λέει ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Στα αγωνιστικά πώς μας βλέπεις φέτος τις γριές τώρα που πιστεύουμε στο Καφταντζόγλιο. Βεβαίως σημαντική είδηση αυτή. Ο αγώνας με τον Λεβαδιακό θα γίνει στο Καφταντζόγλιο. Ενώ δεν ξεκίνησε καλά φέτος ο Ηρακλής, όμως τελευταία τσιμπάει τους βαθμούς και για να δούμε τι θα κάνει και στην έδρα του. Οι Κάφροι δεν έχουν καμία θέση στον χώρο του αθλητισμού. Επιτέλους ξυπνήστε, το παδικά δεν έχει χρώμα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Σωτήρης. Ο Γιάννης εδώ από Λίμνο, τι μας λέει. Μακάρι να τους διώξει και να πάνε να παίξουν σε άλλη χώρα. Μάλιστα, Ολυμπιακός είμαι, όχι κορμί χαμένο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γρήγορα πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο, άνοιξε το. Μάλιστα, τις ζημιές λέει, δεν καταλαβαίνω τις πως το γράφει ο φίλος το μήνυμα, κάτι του λείπει στο μήνυμα από ό,τι βλέπω. Ο Χρήστος εδώ, φίλε μου λέει, αυτό έκανα λέει και στην Αγία Σοφιά, στο conference link, ναι φίλε μου, από Βαμβακού, αεκάρα λέει κάργα, ο Χρήστος, ο Στέφανος, από το Βροντάδο, γεια σου φίλε μου Στέφανε, καλή σου μέρα σε όλους εκεί. Η καλή μας φίλη η Ειρήνη, καλημέρα και στην Ειρήνη, καλή δύναμη και σε σένα. Ο Λάμπρος, Χρυσούλα μου όταν είσαι έτοιμη με ενημερώνεις. Αντώνης Παπαδόπουλος, έχεις δίκιο φίλε, είπα Θάνος Παπαδόπουλος εν τη ρήμη του λόγου, έχεις δίκιο, ο υπέροχος ηθοποιός, σε ευχαριστώ Λάμπρο. Νεκτάριος, δεν του δώσω τον νόμπερ Ειρήνης. Μάλιστα, είπαμε στο κομμάτι της πολιτικής παγκοσμίως υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα, τεράστιο για πολλούς λόγους, δεν τις πάρω. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Άγγελο. Ο Στάθης εδώ, ο φίλος μας από το Ζέλι είναι αυτός, από το Ζέλι. Πάμε, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά τις 8.30 εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσει της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις του Σιαλής με Σισαλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια η Αλής παράκτια Σιαλίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος τους Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην Ελευσίνα αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε στο Earth News ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε κάθε ησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι, κυρίες και κύριοι, να παίρνουμε βόλτα τη ζωή. Και μέσα σε αυτή τη βόλτα χωρούν μόνο οι επιλογές μας. Για να είναι καλή η ζωή. Προς το παρόν εγώ θα πάρω για 24 λεπτά βόλτα την καλή μας Χρυσούλα Αντωνιάδη, που άλλαξε τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου. Να πάμε ως τις 9. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα. Και να συνεχίσουμε και να πούμε πολλά πολλά τα μηνύματα πραγματικά. Ο καλός ο φίλος ο Αυγερινός, τι λέει εδώ, ντροπή λέει για τους αλήτες, βάνδαλοι. Ο ερετικός των Ερτζιανών, ο Μπαϊσύνταξη Μπιλ, μας λέει πως η νούμερο ένα δύναμη στον νομό Κορινθίας πλέον είναι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρο, όλα πράσινα λέει, πρώτος στην βαθμολογία, μάλιστα. Μας λέει εδώ ο φίλος ο Σωτήρης κάποια πράγματα, γιατί δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη σε αυτόν τον τόπο από το 10 με τα μνημόνια και μετά με την υγειονομική κρίση. Μάλιστα, πάμε να δούμε και στο Viber για να προλάβουμε να πούμε και μερικά έτσι πραγματάκια από τις ειδήσεις μας. Ωραία φωτογραφία από τη συνεφιασμένη από ό,τι βλέπω σήμερα, αλλά καλός καιρός δείχνει η Ιγουμενίτσα. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ πατριώτη Σωτήρη. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος εδώ, επίσης καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Μεγάλο το μήνυμά σου, βρε Άγγελε. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Κάτι με λουλούδια λες. Ωραία πράγματα πρέπει να είναι αυτά που μου γράφεις, αλλά δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Ο Στάθης. Ξανά στείλε, νομίζω. Γεια σου, βρε Σταθάρα. Ο Νεκτάριος. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω πολλά μηνύματα, φίλε μου Νεκτάρι, να τα διαβάσω, και για να τα διαβάσω και στον αέρα πρέπει πρώτα εγώ να τα καταλάβω τι γράφεται. Οπότε μην έχεις τη μίγα. Να χαρείς δηλαδή. Άλλο εδώ τεράστιο μήνυμα. Τι να πρώτο διαβάσω από όλο αυτό μέσα σε μια ώρα, ρε παιδιά. Πραγματικά, όσο καλά και να γράφετε στα μηνύματά σας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει η ανάγνωση ενός παρουσιαστή για τον ίδιο και μετά να το διαβάσει και στον αέρα όλο το μήνυμα. Δεν γίνεται αυτά. Λοιπόν, συνεχίζομαι. Και τι πρέπει να πούμε. Να πούμε ότι στο μπάσκετ η εβδομάδα που τελείωσε χτες μας βρίσκει έτσι με ένα πολύ ωραίο στατιστικό, υπέροχο για τη χώρα μας, καθότι τι έχουμε. Είχαμε 10 αγώνες ελληνικών ομάδων, 10 συμμετέχουν στην Ευρώπη και είχαμε 10 νίκες. Μπορώ να πάω 72-75, Άρης Μπούργος 93-80, ΑΕΚ Σαλών 95-93, Περιστέρι Μπάμπερκ 93-87, Μύκονος Νεύτσι 78-58 και οι Μυκονιάτες που ανανέωσαν και με τον προπονητή τους τον Ευαγγέλη τον Ζιάνγκο μέχρι το 2028 βεβαίως. Και μπράβο τους. MZ Σκοπίων Ηρακλής 59-64, Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα 77-65, Τρέπτσα Προμηθέας 77

92-91 και Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74. Χτες, όπως είπαμε νωρίτερα, Ολυμπιακός Εφές 89-66. Ο δε Γιώργος Μπαρτζόκας, που το όνομα του, όπως ήταν λογικό, ξανά ακούστηκε. Λογικό με ποια έννοια? Στη συνέχεια των, αυτών που λέγαμε νωρίτερα, της κόντρας των Ιωνίων, ακούστηκε για μια ακόμα εβδομάδα για ό,τι έγινε ή δεν έγινε, που όπως και ο ίδιος είπε, δεν έγινε κάτι, ρε παιδιά, στην Πολώνια, αλίμονο, απλά φυσιολογική αντίδραση ανθρώπου ήταν, όταν σου πέφτουν πάνω τόσα άτομα μέσα στη χάρα τους. Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το χθεσινό τι είπε: στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα, χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά. Το προφανές είπε ο άνθρωπος. Γρήγορα, γρήγορα να πούμε εδώ ότι σήμερα 5.30 ξεχωρίζει το Άρης ΑΕΚ, όπως είπαμε. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Πάτρα να αγωνιστεί στις 7 με τον Προμηθέα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της GPL είναι στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννινών. Στο Πόλο, νέα νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης, αυτή τη φορά επί της Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28, Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup στις 9 Απόλλωνα Σμύρνης Αβώνα, με κάλυψη από την Eraspor, και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη, ενώ για το Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί και Εθνικό Καταλούνια. Στο Βόλι Παναθηναϊκός Πανιόνιος στις 9 στο Ζιρίνιο, δύο σπορ διεκδικούν το Super Cup των γυναικών στο Βόλι, όπως είπα. Να πω τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χτες για την Ευρωλίγκα. Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρις 81-88, Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92. Στη βαθμολογία βρίσκουμε μετά από 4 αγωνιστικές στην κορυφή Παναθηναϊκό και Βαλένθια με το απόλυτο 4-4. Μετά υπάρχουν 3 ομάδες, Ολυμπιακός, Φενέρ και Παρτίζαν, με 3 νίκες, 1 ήττα, και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι ξεχωριστά το διεθνή χώρο πραγματάκια. Τέλος από την Τουρκία ο Μοντέλα, καθότι δεν πήγε καλά αυτό το διάστημα η Τουρκία, και με το Μουντιάλ και μετά με τον Nations League. Ψάχνεται τώρα η Τουρκία ποιον θα βάλει στη θέση του Ιταλού, μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και 4 σερί ήττες στο Nations League, η Τουρκία έδωσε πασαπόρτι, που λένε, στον Ιταλό προπονητή. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε γκολ με την ομάδα της Αλ Νάσρ στο 3-0 επί της Αλ Ντιρίγια, νούμερο 980. Άλλα 20 του λείπουνε του Superstar, που στις τελευταίες μέρες απασχόλησε για άλλους λόγους και όχι για τα επιτεύγματά του στον αγωνιστικό χώρο. Σε παιχνίδια από τα μεγάλα πρωταθλήματα που γίναν χθες, Λανς Λιόν 2-1, γκέλα για τους Λιονέ. Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1 στην Ισπανία. Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις 2-2 στην Bundesliga, γκέλα για την ομάδα του Καρέτσα. Ενώ τι έχουμε εδώ, έχασε την ευκαιρία λοιπόν η αντίπαλος της ΑΕΚ να κάνει το 5-5. Από εκεί και πέρα όμως, μια και λέμε για ΑΕΚ, ευκαιρίας δοθήσεις, να πούμε ότι ξεκινά ένας γολγοθάς για την ομάδα του Νίκολιτς, μετά από 3 εβδομάδες, όπως και για τους υπόλοιπους φυσικά, αυτή η διακοπή, να δούμε πώς θα επιδράσει. Πρώτος αντίπαλος για την ΑΕΚ, ο περσινός της τιμωρός, θα έλεγε κάποιος, ο Όφη, αφού την κέρδισε στην ΟΠΑΠ Αρίνα τότε, Όλγουιν Αρίνα τώρα, στο κύπελο, και την απέκλεισε, την κέρδισε στο Παγκρίτιο στο Super Cup. 2 ήττες, οι μοναδικές που έχει η ΑΕΚ από πέρυσι τέτοιο καιρό στο πρωτάθλημα. Είχε χάσει
τέτοιες μέρες στη Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ 2-0 και με το ίδιο σκορ μετά από μερικές μέρες και από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και έκτοτε στο Πρωτάθλημα Ελλάδος είναι αίτητη. Θέλει τη νίκη πάνω απ' όλα για γόητρο, για βαθμούς φυσικά, για ψυχολογία και φυσικά τη διατήρηση του αίτητου που έχει από πέρυσι, όπως είπαμε. Ο βοηθός του Νίκολης, ο Ηλίας Κυριακίδης, είπε το προφανές κίνητρο είναι για μας ότι ο αντίπαλός μας είναι αυτός που μας κέρδισε αυτό το διάστημα τελευταία. Χρειαστήκαμε μια γουλιά νερό να μην πνιγούμε και αλήθεια λέμε. Ο Μάγερ τώρα είπε ότι πρέπει να παρουσιάσουμε, λέει, τον καλύτερο πρόσωπο. Αν υπομονούμε να ξαναρχίσουμε, πολύ καλός ο αντίπαλος μας, ο Όφι. Επίσης στην ΑΕΚ πλέον και οι φιλαθλήτες ότι το προφανές, αυτό που συζητόταν καιρό, επικυρώθηκε. Αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου 2026 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, καθότι η ΑΕΚ έχει δουλειές, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις στην Αγγλία. Σαχτάρ και Manchester City, τα δύο κολλητά παιχνίδια για τη link phase του Champions League, οπότε προτίμηση η ΑΕΚ και λογικό είναι να παραμείνει στην Αγγλία παρά να πηγαίνω έρχεται και να έχει και το ενδιάμεσο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Η Σαχτάρ που είναι πρώτη στη βαθμολογία μετά από 8 αγώνες, 7 νίκες, 1 ητά, 18-4 τα τέρματα, χτες κέρδισε εύκολα εκτός έδρας 3-0 την Βέρες Ρίβνε, η οποία παίζει και από το 37 με 10 παίχτες. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σαχτάρ 1-0 από το 31ο λεπτό. Δεύτερη με 7 αγώνες είναι η ομάδα που την έχει κερδίσει και μάλιστα στην έδρα της πριν από κανένα μήνα, η κυρία Ζήτομιρ. Ενώ για τον αγώνα με τον Όφι, να πούμε εδώ ότι σίγουρα δεν παίζει ο Βάργα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα είναι στην αποστολή που θα πάει στην Αγγλία για να παίξει λογικά με τη City. Έτσι λένε οι πληροφορίες μέχρι χτες. Όσο αφορά τα τελευταία αρκετά παιχνίδια με τον Όφι ως γηπεδούχος, η ΑΕΚ έχει το εκπληκτικό ποσοστό 13 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Ταυτόχρονα να πούμε ότι πριν λίγες μέρες η ΑΕΚ συμπλήρωσε και 4 χρόνια που είναι στο καινούργιο της τόσο σπίτι και σε αυτά τα χρόνια έχει δώσει 97 αγώνες με το εκπληκτικό επίσης ποσοστό 71 νίκες, 15 ισοπαλίες, 11 ήττες, εκ των οποίων οι μισές είναι επί θητείας Αλμέιδα και ειδικά το τελευταίο διάστημα της θητείας του Αργεντίνου προπονητή. Τα γκολ επίσης εντυπωσιάζουν, 211 επιθετικά, 57 στην άμυνα. Πρώτη σκόρερς στην ΟΠΑΠ Αρίνα τότε και Όλγουιν Αρίνα τώρα. Λιβάη Γκαρσία 23 γκολ και ο Γιώβιτσίδη έχει προλάβει μέσα σε 14 μήνες πόσο είναι να έχει βάλει 16. Sold out όπως αναμένεται, όπως μάλλον αναμενόταν, υπάρχει. Θα υπάρχουν βέβαια και 500 και πλέον φίλοι του Όφι και αυτό είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει. Ο Όφι ο οποίος εντυπωσιάζει και γι' αυτόν αρχίζει μια δύσκολη περίοδος 9 παιχνιδιών αρχίζει γενομένες με την ΑΕΚ και λέμε μια δύσκολη περίοδος μέχρι την επόμενη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο. Καύχημα μεγάλο για την σπουδαία ομάδα του Χρήστου Κόντι και της δουλειάς, πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στην Κρήτη, είναι ότι ο Όφι είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ το 2026 από ελληνικές ομάδες. Έτσι, στο κύπελο τον περασμένο Γενάρη την απέκλεισε και στο Super Cup στο Παγκρίτιο. Και είναι η μοναδική λοιπόν εδώ και ένα χρόνο ομάδα στην Ελλάδα που την έχει κερδίσει. Εκτός αγώνα είναι ο Ισέκα και ο Σχέλης και μένει να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι στις 7.30. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, ευκαιρίας να πω, ναι και λέμε για 7.30 και παιχνίδια και εκείνα και τα άλλα, τα πιο σημαντικά που θεωρώ τηλεοπτικά που μπορείτε να δείτε. Ξεκίνημα 2.30 Arsenal Lynch
Nova Sport Premier Link. Στις 3 παρατέταρτο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης Ερτ 2 Σπορ. Στις 4.30 η Bayern πάει να δώσει εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι με την Augsburg. Nova Sport 3. 5 η ώρα η Chelsea υποδέχεται την Bournemouth Nova Sport Premier Link. 7.30 ΑΕΚ Όφι Nova Sport, τι λέω, Magenta Sport 1 Link. Αν τα διαβάζω και στα σωστά, ναι, Magenta Sport 1 Link, ναι. Την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Nova Sport Premier Prime, συγγνώμη, τα έχουμε κάνει 40 εδώ, Premier Prime. Και την ίδια ώρα Μπαρτσελώνα 7.30 ώρα, δηλαδή Χετάφε Magenta 3 Link. Η Manchester United στις 7.30 υποδέχεται την Tottenham Nova Sport Premier League. Και στις 10 το βράδυ η Real Madrid στη Villarreal Magenta Sport 3 Link. Τα παιχνίδια του μπάσκετ που ξεκίνανε από τις 3, Περιστέρι Ηρακλής Sport FM TV 1, 4 Μαρούσι Μύκονος Sport FM TV 2, ίδια ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδος από το ίδιο κανάλι το TV 3, το Sport FM, να μην το επαναλαμβάνω. 5 η ώρα το TV 4 του καναλιού Καρδίτσα Βίκος Ιαννίνων. 5.30 Άρης ΑΕΚ Sky Sport FM TV 1. 7 η ώρα Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός Sport FM TV 2. Αυτά για το πρωτάθλημα. Το βόλεϊ σε 9 η ώρα Παναθηναϊκός Πανιώνιος Super Cup γυναικών Ερτ 2 Sport. Πόλο 4 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟ 4. Βλέπω καλά. 4 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟ πρωτάθλημα ανδρών Mega News. 6 ώρα ΠΑΟ Μόλτε Ευρωπαϊκή Λίγα Γυναικών Ερ 2 Σπορ Handball αυτό το match. Και ήδη όσοι είσαστε λάτρες του τέννις θα βλέπετε από τις 7 τουρνουά της Αγκάης για το τέννις και από τις 10 υπάρχει το αντίστοιχο για το Πεκίνο. Επιστροφή στα δικά μας. Όλοι λέγανε ότι ήταν καλή ευκαιρία η διακοπή για τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να μπορέσει ο Αλγκουαθίλ να δουλέψει την ομάδα, αλλά όταν ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς διεθνείς, όπως και οι υπόλοιποι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά για τον Ολυμπιακό ήταν ιδιαίτερη συνθήκη αυτή η αλλαγή προπονητή και οι πολλοί καινούργοι παίχτες που έγιναν Αύγουστο-Σεπτέμβριο μεταγραφές τους. Δεν είχε την πολυτέλεια αυτή. Παρ' όλα αυτά, δούλεψε με 12 παίχτες και αρκετούς από τις μικρές ομάδες. Τι δήλωσε ο Ισπανός? Ανυπομονώ να ζήσω το ντέρμπι και κυρίως να το κερδίσω. Μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτά τα μάτς. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Ο ΔΕ Ολυμπιακός, η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού, χθες έμαθε ένα δυσάρεστο νέο, καθότι ένας άνθρωπος που διετέλεσε για πάνω από 4 δεκαετίες σημαντικό πρόσωπο στα διοικητικά του Ολυμπιακού, ξεκίνησε από το βόλεϊ και μετά πέρασε στο ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας.

Στο Παναθηναϊκό τώρα, να πούμε εδώ ότι χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τον αδόκητο χαμό του George Baldock. Επίσης να πω χτες ότι υπήρξε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί από 30 Σεπτεμβρίου από την πλευρά του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, 25,2 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό γιατί, όπως πιστεύω οι φίλοι του Παναθηναϊκού κυρίως θα έχετε δει και θα έχετε διαβάσει, ότι υπήρξε ένα άνοιγμα από τις αγοροπολισίες του καλοκαιριού κοντά στα 40 εκατομμύρια, και με αυτή την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου μειώθηκε λίγο το κακό, να το πούμε έτσι. Δεύτερο ντέρμπι για τον Ίστρουπ μετά το 3-1 επί του ΠΑΟΚ. Κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το ρεπορτάζ με νοοτροπία νίκης, και όχι να μην χάσω στο ντέρμπι. Αυτό είναι το σκεπτικό των ανθρώπων του Τριφύλλου. Ναι, και ακούσατε τη λέξη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσεις για τα 100 του χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και εδώ και αρκετές μέρες και ο κύριος Σαβίδης στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και στην Μακεδονία. Πήγε ξανά και στην προπόνηση. Εχτές μέσα σε άκρες οι δηλώσεις του ήταν να δημιουργήσουμε μια νέα φωτεινή σελίδα για το σύλλογό μας, ένα νέο σπίτι, και να συνεχίσουμε, λέει, να επενδύουμε πάνω στις ακαδημίες, να τις κάνουμε ακόμα πιο ισχυρές στο κορυφαίο επίπεδο. Και όλα αυτά πώς θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Σαβίδη? Με ενότητα θα ζήσουμε όλα στο χρόνο που πρέπει. Αυτά ήταν μέσα σ' άκρες τα λόγια του κυρίου Ιβάν Σαβίδη. Τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο που κάνει μεγάλα άλματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δεν μπορέσανε να προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση. Ιτήθηκαν στην Κρήτη από την Δις Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το 2027 στη Βραζιλία με 3-1. Είχαμε δοκάρι με την Παπαθεοδόρου στο 34ο λεπτό. Αμέσως μετά οι Αγγλίδες με την Stanway μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 39, στο 63 με τη Λετισχέ το 2-0, η Ρούσο το 67 το 3-0, και από πλευράς Ελληνίδων η Brookshire στο 78 λεπτό έκανε το τελικό 3-1. Την ερχόμενη Τρίτη στο Λέστερ 9:30 ο αγώνας ρεβάνς, και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έως ακατόρθωτα μπορεί και να μοιάζει έτσι. Η Under 21, η Ελπίδων που λέγαμε παλιά, έμαθε χθες πως 11 και 17 Νοεμβρίου, θέλει να πάει τον Ιούνιο του 27 στο Euro, δίνει τον αγώνα μπαράζ με την Ισλανδία. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, δεύτερο στη χώρα μας. Ο Γιάννης Ταουσιάνης τι είπε? Ευχή μου, λέει, όταν ξαναμαζευτούμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και που δικαιούμαστε, του τέστην το εισιτήριο πρόκρισης.

Και πριν η καλή μου η Χρυσούλα εδώ βάλει το επόμενο τραγούδι για κλείσιμο, να προλάβω να πω μερικές καλημέρες ακόμα. Ο φίλος ο Ανδρέας, φίλε μου Ανδρέα, πολύ εύκολα καλύπτονται κάποια πράγματα. Τι να πεις. Χρήστος από Τρίκαλα, ντροπή και μόνο ντροπή λέει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Συνέχεια κάνουν τα ίδια. Δεν είναι μόνοι φίλε. Απλά τώρα είναι το τελευταίο μας τέτοιο περιστατικό. Και επειδή έχω ξεχάσει έναν καλό φίλο εδώ από ό,τι έχω δει που έχει στείλει μηνύματα από νωρίς, κάτσε να δω. Παναγιώτης Τζεφεράκος, καλή σου μέρα φίλε μου Παναγιώτη. Εδώ και άλλος καλός φίλος, ο Ηλίας. Τι μας λέει εδώ ο Ηλίας. Καλημέρα φίλε, 200 και συμμετοχές 8 ως 16 χρονών, τι είναι αυτό. Ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα, στη μνήμη λέει Όλγας Γεωργοπούλου. Βυζαντινό αθλητικό κέντρο. Μάλιστα, να πάτε όσοι αγαπάτε το πικ πονγκ, την επιτραπέζια αντισφαίριση, αξίζουν τέτοιες προσπάθειες, θα πω εγώ. Να δω αν υπάρχει και στα SMS κανένα μηνυματάκι. Μεγάλο μήνυμα ήρθε και εδώ από τον φίλο 046. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Να είσαι καλά φίλε μου. Χαίρομαι που αγαπάτε το ραδιόφωνο αυτό και ειδικά αυτή την εκπομπή. Δεν έχω όμως περισσότερο χρόνο. Σας είπα, για να πω κάτι στον αέρα πρέπει πρώτα να το διαβάσω, εγώ να καταλάβω τι λέτε και μετά ευχαρίστω να το κάνω. Αλλά όταν έρχονται πολλά μηνύματα και μεγάλα, είναι δύσκολο σε μια ώρα να συμβεί αυτό με τόσες ειδησούλες. Θα τις ακούσετε τις περισσότερες των ειδήσεων που ακούσατε, αλλά και όποιες άλλες προκύψουν στη συνέχεια. Εμείς εδώ θα σας πούμε την καλημέρα μας. Ένα όμορφο Σάββατο να έχετε. Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο από τις 8.30 και μετά. Πιο πριν ήταν ο Τάσος Ελεμέζης. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ. Νομίζω θα κλείσουμε μια πολύ υπέροχη φωνή και ένα τα πιο έτσι ωραία τραγούδια διαχρονικά. Η φωνή είναι του αδελφού της σπουδαίας Χαρούλας Αλέξιου. Γιώργος Αρής για όλους εσάς με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά τραγούδια.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
8: Εδώ και 54 χρόνια
9: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
7: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Τι ωραία μέρα που έχει σήμερα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, Τάσο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και όχι μόνο, ξυπνάω το πρωί, παιδιά. Θέλω να σας το μεταφέρω αυτή την, να σας την μεταφέρω αυτή την εικόνα. Ξυπνάω και πάω στο παράθυρό μου. Είναι ψηλά το δωμάτιό μου, τέλος πάντων. Και κάνω έτσι το παράθυρο και δεν έβλεπα τίποτα έξω.
1: Γιατί?
0: Είχε ομίχλη. Είχε ομίχλη από την υγρασία, έπαθα πλάκα. Δεν μπορούσα να ετοιμαστώ, ήθελα να κάθομαι να χαζεύω την ομίχλη.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Ναι.
1: Στον πύργο σου έχει και μια λίμνη δίπλα.
0: Μωρέ, και τάφρους έχει και κροκόδιλους. Είναι ένα πρόβλημα, αυτό πρέπει κάπως να το ρυθμίσουμε.
1: Η χιονάτη της Ερασπορ.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Ήρθαν και κάτι πουλάκια εκεί στο πάνω.
1: Τσιου τσιου, κάτι παπαγάλι, κάτι τέτοια.
0: Καλό. Εγώ πήγα να σας δώσω μια εικόνα που είχε την ομίχλη. Ναι, και μ' αρέσει, ναι, πεθαίνω, ναι, για την ομίχλη.
1: Το καταλάβαμε.
0: Ναι. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με πάθος και δροσιά πρωί-πρωί.
0: Έτσι.
1: Ωραία μέρα, έχεις δίκιο.
0: Ωραία μέρα και
1: πολύ ζεστή.
0: Και
1: ζεστή η χθεσινή βραδιά.
0: Ήτανε φανταστικά.
1: Γλυκιά δεν ήτανε.
0: Και είχε και χθες, είχε και 32 βαθμούς, ήταν η τέλεια μέρα για μπάνιο.
1: Αυτό είναι.
0: Τέλεια ήτανε, ναι.
1: Λέγε μας τέτοια.
0: Αυτή τη βδομάδα πήγα, έκανα ένα μπάνιο στη θάλασσα, το έκανα.
1: Έχω και κότερο, πάμε μια
0: βόλτα. Και βουτσάς. Λοιπόν, ο Τάσο σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ, Τάσο, σε περιστοιχίζουν γυναίκες.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι η Χρυσούλα η Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ειρήνη Παπαζήση.
1: Έτσι.
0: Στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Δώσε πόνο.
0: Και εγώ εδώ δίπλα σου για
1: καλά,
0: μία ώρα.
1: Καλά, Αντιγόνη Δρακάτου, πάντα δίπλα.
0: Τάσο Αντωνίνη για μία ώρα εντός και εκτός γηπέδων εδώ.
1: Κορίτσια, καλημέρα. Κορίτσια, ο Τάσο.
0: Καλημέρα και στα αγόρια.
1: Πώς λέει ο Μπάρκουλης.
0: Ναι, κορίτσια, ναι, ναι, ο Μπάρκουλης. Λοιπόν, έχετε, μπορείτε να επικοινωνείτε αυτό το λίγο που μένει εδώ στην εκπομπή που,
1: ναι,
0: θα έχουμε παρέα,
1: ναι,
0: σας μέσω Viber,
1: ναι.
0: Μπορείτε να γράφετε Ερασπόρ είναι το κανάλι μας. Να γράφετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Πού είσαστε εσείς, πού βρίσκεστε, αν δουλεύετε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αν είσαι στο εργότερο και ακούτε Ερασπόρ.
0: Ναι, ας πούμε.
1: Λέμε τώρα.
0: Είναι κάποιοι που είναι και σε σκάφη, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Όχι στη σκάφη.
0: Ναι,
1: σε σκάφη.
0: Λοιπόν, και είναι και ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος μέσω μηνύματος στο 54160. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό και μας στέλνετε εδώ την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Έχει πολλά σήμερα, αλλά τι έχει ετοιμάσει ο Τάσος.
1: Γιορτάζει σήμερα. Πες το.
0: Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Πού είσαι, Λάμπη, πού είσαι, Λάμπη. Λοιπόν, να βάλουμε το τραγουδάκι για όλους εσάς που γιορτάζετε.
1: Ναι, του Ερασπορίτη Γιοκαρίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν τη γιορτή τους ή τα γενέθλιά τους.
0: Ναι, είναι και
1: ή κάτι ξεχωριστό,
0: βέβαια,
1: μια επέτειο.
0: Ναι, σωστά.
1: Καλή
0: σωστά,
1: επέτειο.
0: Καλό, ωραίο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε, Γιάννης Γιοκαρίνης.

0: Άντε, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Έχετε ξεκινήσει και τα μηνύματά σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και τι μηνύματα,
0: Και τι μηνύματα. Φανταστικά, καταρχάς.
1: Δώσ' μου μάτια.
0: Ο Νάτος μας έστειλε από το σκάφος. Εντάξει, έλα, Αντώνη. Ποιος? Ο Αντώνης από την Άξο. Και μας δείχνει. Έχει δελφίνια, ρε παιδιά, δίπλα. Κολυμπάνε τα δελφίνια όπως πάει το σκάφος.
1: Ναι.
0: Λάδι σήμερα
1: δηλαδή
0: η θάλασσα,
1: άσπρη,
0: λέει.
1: Όταν ξυπνάς το πρωί και βλέπεις μία έτσι, θάλασσα λίμνη.
0: Ναι.
1: Χρώματος άσπρου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσεις μέσα όπως είσαι. Έφυγα. Γεια σου.
0: Ναι, έχω ξυπέρει μισό λεπτάκι. Έχουν μείνει τρία τεταρτάκια μετά. Τρία τεταρτάκια κρατήσου.
1: Ναι. Πάω και εγώ με το σκάφος για ψάρεμα.
0: Όχι. Περίμενε. Μετά, μα είναι να φύγουμε μαζί.
1: Ναι. Πάω λοιπόν να βρω τον Αντώνη. Αντώνη, περίμενε.
0: Κάτσε, Αντώνη, στάσου, μίγδαλα.
1: Μαλακά, γιατί το πρωί έχουμε και μια καρδιά, έτσι.
0: Ναι. Θα το πάμε απαλά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εδώ, Σωτήρη, καλημέρα. Που στέλνει εδώ ένας φίλος μήνυμα. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, ποιο μουσικό κομμάτι ξεκινήσατε? Αυτό το κομμάτι λέγεται Mystic Vibes for the Soul. Στο YouTube θα το βρεις. Καλημέρα, Άγγελε, με την πολύ ωραία φωτογραφία. Έστειλε ένα τριαντάφυλλο που είναι μια πεταλουδίτσα πάνω και λέει: κάποιοι γκρινιάζουν επειδή τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Εγώ είμαι ευγνώμων που τα αγκάθια έχουν τριαντάφυλλα, και αυτό το έχει πει ο Αλφόνς Καρ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στείλε μας και ένα λουλούδι το οποίο είναι το φθινοπορεινό.
0: Ναι, φθινοπορεινό, ναι. Α, καλά, ο Αντώνης μας στέλνει από τη Σάμο πολλές φωτογραφίες με λουλούδια, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιάννης εδώ, και αυτό σε σκάφο. Όχι ρε παιδιά,
1: αμάν.
0: Το έχετε παρακάνει.
1: Κοίταξε, είναι μια εκπομπή elite. Είναι όλοι σκαφάτοι ακροάτες.
0: Εγώ δεν θέλω elite, θέλω ψαράδες. Θέλω τους ψαράδες να στέλνουν
1: μηνύματα. Μεταξύ εκείνων και οι ψαράδες, οι αλείς. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος έστειλε και αυτό στη θάλασσα. Καλημέρα από ένα τοπίο με ομίχλη. Τζουμέρκα, πω.
1: Τζουμέρκα, ναι.
0: Ιερά Μονή Κιπίνας. Καλά, είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά. Δώσε μου ομίχλη. Ευτυχώς έχω την τύχη εκεί που μένω.
1: Αλλά εκεί φαίνεται σαν θάλασσα.
0: Ναι, σαν θάλασσα.
1: Σαν τζουμέρκα.
0: Είναι.
1: Λίμνη.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί φαίνεται ότι. Δεν ξέρω. Για δώσε μια εικόνα
0: λίγο
1: μεγαλύτερη. Γιατί
0: σαν
1: τζουμέρκα θάλασσα δεν υπάρχει.
0: Πες λίγα περισσότερα.
1: Ναι. Εκείνο το χωριό του Τσίπρα. Θαμανή.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης, Νάτος από τη Σάμο, έστειλες έτσι. Αντώνη, δεν άντεξες. Να τα ξύλα. Κόβει τα ξύλα. Αυτός είσαι.
1: Ωραία.
0: Αντώνης, ωραίος. Αυτό έχω να σου πω.
1: Προβλέπεις.
0: Ναι. Ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιώργο. Νίκος, Αντιγόνη και Τάσο, λέει, και στα κορίτσια από μέσα καλή σας μέρα. Να έχουμε ένα όμορφο πρωινό και μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά από το όμορφο Ρέθυμνο.
1: Το χωριό του Βοτζέκη.
0: Ναι, και να κολλάτε και καμιά φωτογραφία έτσι όταν. Α, εντάξει, Λούση, το έχεις παρακάνει.
1: Ρέθε μια ναι μου κάτι φέ θα σου βάλουμε σε ένα για τραγούδι.
0: Κοίτα εδώ το.
1: Του Μουντάκη.
0: Να το βρούμε, ναι, αμέ, άνετα, να το βρούμε. Εδώ κοίτα ο Λούση τώρα φωτογραφίες τώρα. Good morning, ladies and gentlemen. Μια
1: είναι
0: γεύση από ναυπακτό. Still the summer mood.
1: Πού,
0: τώρα με έχεις πεθάνει, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, στέλνει μια
1: μεγάλο
0: φωτογραφία.
1: Γιατί βούτυξα.
0: Θα βούτυξω κι εγώ. Μια φωτογραφία είναι ακριβώς όπως μου αρέσει αυτή η παραλία.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάπου,
0: βότσαλα
1: κάπου πρέπει
0: μέσα.
1: Πρέπει να είναι εκεί στο μοναστήρι, Άκη, ξέρω μάθει.
0: Έλα τώρα, μην το κάνεις αυτό.
1: Μην το κάνεις αυτό, γιατί
0: ξέρεις
1: είμαστε,
0: την αδυναμία
1: είμαστε
0: που
1: και
0: έχω,
1: λίγο,
0: έτσι.
1: Ναι. Είμαστε.
0: Ναι.
1: Και λίγο ευαισθητούλιδες.
0: Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Άντε στέλνε τουλάχιστον να βλέπω. Φάτε ματιά ψάρια.
1: Άνοιγες ή άνοιγε τις εικόνες.
0: Θα ανοίγω εγώ. Στέλνετε εσείς, στέλνετε.
1: Η διπλανή σου καρέκλα θα είναι άδεια.
0: Όχι. Κάτσε, περίμενε.
1: Έμα με προκαλείς τώρα.
0: Διάζεσαι, έχουμε ακόμα 40 λεπτά. Λοιπόν, καλημέρα και στην όμορφη. Στην. Από το Σαρμπρούγκεν της Γερμανίας, δίπλα στη Γαλλία. Πρωινή βάρδια ως επόπτης ασφαλείας σε εργοτάξιο στο σταθμό τρένων, λέει. Καλή επιτυχία στην Πανάθα αύριο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα αύριο, αλλά σήμερα να σας πούμε λίγο. Ότι η έκτη αγωνιστική, πώς το λένε, έχουμε την έκτη αγωνιστική. Επιστρέψαμε Super League. 7:30
1: επιτέλους, μετά από, γιατί από τόσες μέρες.
0: Ωραίο ήταν όμως και αυτό. Και η διακοπή,
1: κοίταξε,
0: ωραία ήταν.
1: Κουράσανε
0: τους
1: ποδοσφαιριστές όμως.
0: Ναι.
1: Πολλοί τραυματιστήκανε. Τώρα πού θα βρουν χρόνο.
0: Όμως έγινε. Ναι.
1: Ενώ που θα βρουν τώρα χρόνο και πώς θα τους μπερδέψουν εκεί οι ομάδες να τα...
0: Α, είναι γκρεμός μας λέει ο Γιώργος εδώ από το βουνό.
1: Α, που γκρεμούς
0: έχει
1: πολλούς.
0: Και επειδή έχει την ομίχλη φαινόταν σαν λίμνη, παιδιά.
1: Ναι, μην πάει να κάνει μπάνιος εκεί με έτσι όπως
0: την
1: βλέπεις.
0: Είναι το βουνό λέει απέναντι και από κάτω περνάει ο... Καλαρίτικος ποταμός. Α, είναι ποταμός. Ποταμός. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις.
0: Ναι. Και πού είχαμε μείνει. Α, ναι. Λοιπόν, 7.30 ώρα. Eye Coffee.
1: Και τα δύο παιχνίδια είναι
0: 7.30. Και τα δύο παιχνίδια είναι 7.30.
1: Το πρώτο πιάτο της έκτης αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι Αστέρας.
1: Ποιος θα μεταδίδει.
0: Α, είναι ο Σαντοριναίος με τον Καραγιάννη.
1: Ναι.
0: Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος.
1: Ο Βασίλης Κουβαλής.
0: Ο Κουβαλής. Και έχουμε και άλλο πράγμα. Δεν σταματάμε.
1: Συνεχίζουμε,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και Super League 2 σήμερα.
1: Super Bet.
0: Super Bet.
1: Ναι, και μας κάνανε και υπόδειξη ότι να μην το λέμε Super League 2. Έχει αλλάξει αυτό.
0: Ωραία. Super Bet, λοιπόν.
1: Super Bet είναι η κατηγορία, όπως ονομάζεται.
0: Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης.
1: Ποιος άλλος εκεί, ο Βασιλιάς Τεσσερών. Βασιλής Αναστασιάδης.
0: Αναστασιάδη. 3/4 είναι αυτό το παιχνίδι και έχει και τηλεοπτική κάλυψη, παιδιά. ΕΡΤ 2 Σπορ. Και στις 3 η ώρα ξεκινάει το άλλο παιχνίδι, Καλυθέα Πανθρακικός.
1: Με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Έχουμε και τρίτη εθνική, να ξέρετε, ναι. Από τις 4 ξεκινάνε τα παιχνίδια. Θα έχουμε ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ, από τους συναδέλφους.
1: Ναι, και είναι μόνο σε δύο μήλους.
0: Ναι.
1: Στον πρώτο.
0: Πρώτο και τρίτο.
1: Με τον Ζιώγα και τον Καραφλίδη.
0: Και τον Καραφλίδη, τον Περικλήτο Καραφλίδη. Και έχουμε βόλεϊ σήμερα, Super Cup γυναικών,
1: ναι.
0: Στις 9, Παναθηναϊκός Πανιώνιος. ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Την τοπική κάλυψη.
0: Αλλά ο
1: Χρήστος Σαράντος
0: για
1: μας. Για την Ελλάδα Σπορ εννοώ.
0: Και αφού αφήσουμε τώρα το ποδόσφαιρο βόλι, πάμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει η Greek Basketball League, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στις 3 η ώρα Περιστέρι Ηρακλής.
1: Με τον Τζόνι Ράνιο.
0: Με τον Τζόνι Ράνιο, ωραίος. Τζόνι Βόκερ Ράνιος.
1: Τζόνι Ράνιο, ναι, ναι, ναι.
0: Στις 4 η ώρα Μαρούση Μύκονος.
1: Εδώ είναι το ντέρμπι.
0: Ωραίο.
1: Με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην μετάδοση.
0: Ποιος λες να κερδίσει.
1: Μύκονος. Φυσικά.
0: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, δεν λέω. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω ρε Σιτάσο. Μαρούση θα έλεγα, αλλά δεν, εντάξει, άντε, δεν,
1: τι,
0: λέω,
1: θα,
0: δεν το λέω, άντε.
1: Θα αλλάξουμε τώρα στην ομάδα.
0: Λοιπόν,
1: πετάει η ομάδα.
0: Είναι
1: και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: πήγε καλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό
0: πήγε πολύ καλά. Και, και όλες οι ελληνικές ομάδες
1: ναι, όλες,
0: πήγανε
1: όλες.
0: Καλά.
1: Νίκες.
0: Λοιπόν, 4 η ώρα, ναι. Την ίδια ώρα δηλαδή, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
1: Με τον Γιάννη Βοητσίδη στη μετάδοση, την Τούμπα.
0: Μετά στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Ποιος είναι εκεί τώρα, εντάξει, ο Μητρούσιας, τον βλέπετε, είναι στα πάντα όλα τηλεόραση,
1: Καρδίτσα,
0: ραδιόφωνα.
1: Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων. Ναι. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας πανταχού παρών και τα πάντα γνωρίζει. Τώρα βέβαια παίζει στην έδρα ως Θεσσαλός.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι τρικαλινός από ό,τι ξέρω.
0: Τρικαλινός είναι.
1: Έτσι
0: δεν
1: έχω
0: είχα
1: μάθει.
0: Ρωτήσει. Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, Θεσσαλάρχη εγώ το λέω.
0: Είναι πραγματικά. Είναι. 5.30 ώρα Άρης ΑΕΚ. Έχουμε και εκεί μετάδοση. Τον
1: ναι.
0: Βλαχόπουλο.
1: Ωραία.
0: Και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Και είναι η Ειρήνη Μαραγκού.
1: Έχουμε ενημέρωση από την Ειρένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή η πανταχού παρούσα καλύπτει τα πάντα εντός και εκτός πατρών, έτσι.
0: Εντάξει, η Ειρήνη ήταν για χρόνια εδώ,
1: έτσι,
0: σε εμάς, Αθήνα. Και τα τελευταία τώρα χρόνια
1: είναι...
0: πήγε προς τα μέρη της εκεί,
1: ναι.
0: Και της λέω κράτα μου μια θεσούλα, γιατί μπορεί να έρθω
1: ζέστα,
0: κι εγώ.
1: Ζεστανέ
0: μου τη θέση. Μπορεί να πετακομίσω κι εγώ προς πάντα.
1: Μα πεταχτώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και πάμε. Α, έχει και πόλο, μην το ξεχάσουμε.
1: Έτσι.
0: Eurocup, Απόλλων Σμύρνης Σαβώνας στις 9.
1: Διεθνείς αγώνες.
0: Ναι, και Δυναμό Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη.
1: Που θα τον... υπάρχει ενημέρωση από τον Βασίλη.
0: Θα έχει μετάδοση.
1: Βασιλομπίλαρο Μότσι.
0: Ναι, ναι. Στον Απόλλων.
1: Αλλά έχει και δύο αγώνες ακόμα για το Champions League
0: γυναικών. Στις γυναίκες, ναι. Ναι.
1: Στην Γλυφάδα θα γίνει αυτή. Αυτές οι συναντήσεις και οι δύο, 6 ώρα Γλυφάδα Νανσί και 8/4 Καταλούνια Εθνικός Πειραιός.
0: Ωραία.
1: Καταλούνια.
0: Αυτά από μεταδόσεις και τέτοια. Εντάξει, νομίζω πολύ σας ζαλίσαμε τώρα με αυτά, έτσι. Πρέπει να οπωσδήποτε να ξαναεπανέλθουμε στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Να πω έτσι μερικά τάσο και να διαλέξει τραγούδι. Έχει διαλέξει τραγούδι.
1: Ναι. Να βάλω τώρα Θεμιανέ μου κάτι φε.
0: Αυτό
1: μου
0: αρέσει.
1: Μουντάκι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να το βρει η Χρυσούλα. Αλλιώς θα το βρούμε εμείς από μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χόρχε στέλνει την καλημέρα του. Χόρχε, περίμενε.
1: Χόρχε, αυτά.
0: Σε
1: είναι.
0: Λίγη ώρα θα σε κοντά.
1: Το πρώτο πιάτο, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και δεύτερο.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό είναι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι ο Χόρχε, δεν θα αποκαλύψω που μην το πεις, γιατί το γράφει εδώ. Τι? Είναι σε ένα μαγικό μέρος. Σε ένα μέρος που εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για λίγο έτσι να το δω κι εγώ.
1: Ξέρουμε ότι είναι από τη Ρόδο, έχει φύγει από τη Ρόδο.
0: Έφυγε, δεν είναι στη Ρόδο. Είναι για ρεπορτάζ και βρίσκεται σε ένα φανταστικό νησί. Πιστεύω ότι αυτό το νησί πρέπει να είναι το ωραιότερο όλης της Ελλάδας. Έτσι νομίζω.
1: Δεν ξέρω ποιο υπονοείς.
0: Μην το πεις όμως στον αέρα, θα σας... Για στείλτε εσείς ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το ωραιότερο όλης της Ελλάδας.
1: Όχι,
0: και
1: είναι...
0: να το πείτε αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά, έτσι.
1: Όλα τα νησιά είναι ωραία, έτσι. Φούντος. Έχει ντυθεί ήδη.
0: Είναι έτοιμος.
1: Χόρχε,
0: πάει για τζόκινγκ.
1: Ναι, έχει κάνει περίπατο.
0: Έφαγες και πρωινό, εντάξει.
1: Βρίσκω ακμεότατο.
0: Μια χαρά, λοιπόν. Δεν το βρήκαμε ακόμα το κομμάτι. Περιμένετε, θα το βρούμε. Ο Πέτρος στέλνει την καλημέρα του. Να ναι. Κεράσω, λέει. Και μας, παιδιά, έχει ψήσει. Τι ωραία μπισκότα. Κούκις, τι είναι αυτά. Θες να μας τρελάνεις, Πέτρο, να κεράσεις. Εγώ θα βάλω τον καφέ. Εσύ θα βάλεις τα κουλουράκια εδώ να μας κεράσεις. Ναι. Ο Γιάννης στέλνει και, και αυτός φανταστική φωτογραφία με θάλασσα, παιδιά. Είναι στην Άξο. Δελφίνια, λέει, και στο γαλαξίδι θαλάσσιες χελώνες. Mm-hmm. Άρα πήγανε. Τι τώρα έχουν πάει. Έβλεπα και φωτογραφίες, γεννάνε οι χελώνες στα αυγά τους τώρα. Έβλεπα πολλά βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Με τις χελώνες.
1: Κοίταξε, παντού υπάρχουν.
0: Ναι. Τις θαλάσσιες χελώνες.
1: Θαλάσσια ζωή. Και μάλιστα εδώ έχουν και φώκες υπάρχουν.
0: Ναι, είδα και φώκια. Σε βιντεάκι. Εδώ σε εμάς Ελλάδα, σε νησί.
1: Ναι, στο ελληνικό, στα ελληνικά νησιά.
0: Φοβερό,
1: Ναι.
0: Ψαρεύω, λέει ο Γιάννη, άμα είσαι ψαράς. Εντάξει. Φανταστικό. Πάμε στο τραγούδι. Θα σου πω μετά, Γιάννη.
1: Πάμε τραγούδι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ, ζωντανή και ωραία. Αφιερωμένο σε όλους τους κριτικούς. Και κριτικές φυσικά. Για να μην τους αδικήσουμε προς Θεού. Από εκεί ξεκινάμε. Τις γυναίκες. Γιατί παντόφλα τώρα πρωί είναι κοντά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρει τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μέσης αλλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιέων, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλοίς παράκτιας αλλίας, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρός τους Νίκος Βαξεβάνης. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καταρρεύσεις κτίριων και δρόμων, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το διάλεξε ο Τάσος για σένα, Αντώνη, και για όλους τους Νιάξιώτες.
1: Για όλους τους Νιάξιώτες.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το διάλεξε ο Τάσος για σένα, Αντώνη, και για όλους τους Νιάξιώτες.

0: Επειδή είναι από εκεί, δεν θα το πάτε έτσι. Από όποιο νησί είστε, θα λέτε το δικό μου είναι το καλύτερο.
1: Ο φίλος εδώ μας λέει από τα Φάρσαλα, ορίστε. Έχεις και από τα Φάρσαλα.
0: Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ στέλνουν λοιπόν οι διάφορα τα μηνύματα φίλοι ακροατές. Και λέει, γεια σου Μαρία. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία στέλνει και αυτή μια φωτογραφία. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Όμορφα, είναι καλοκαιρινή πάρος και είναι, παιδιά, τώρα αυτό είναι Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, γιατί έχει αυτό το πορτοκαλί. Λίγο... Είναι φανταστική φωτογραφία, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το σπίτι σου είναι αυτό, Μαρία.
0: Μαρία, εκκλησία, εγώ για εκκλησία το έκανα, για ναό.
1: Ή
0: πύργος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης. Βραδινή λήψη.
1: Κάτσε, δώσ' μας πρωινή λήψη. Μπορείς? Αύριο περιμένουμε πρωινή λήψη.
0: Είμαστε και αύριο εδώ, εντάξει.
1: Να παίρνεις τα πρωινά που λέει.
0: Εντάξει, Λούση.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε εξετάσεις, έτσι.
0: Κοίτα εδώ τώρα, έστειλε βίντεο.
1: Για τις φωτογραφίες, κοίταξε εκεί πέρα. Τώρα πας για...
0: Εντάξει, έφυγα. Γεια σας. Πάω για βουτίτσα.
1: Ποιος είναι σου αυτή?
0: Ο Λούση.
1: Ο Λούση.
0: Ναι, είναι από το...
1: Ή ο Λάκη.
0: Από την Ναύπακτο.
1: Α, ωραία.
0: Καλημέρα σας από Ρόδο με τριαντάρια. Μόνο θρύλος και νίκη αύριο. Σίγουρα πάντα τέτοιες εκπομπές. Δημήτρης, να είσαι καλά Δημήτρη. Sea and Freedom εδώ μας έστειλε ένας. Ναι. Καλημέρα από την Ήω. Καλαμάρια, τηγανιτά λέμε. Φωτεινός, έλα. Γιατί. Να ήμουν και εγώ τώρα σε ένα τέτοιο. Ρε παιδιά, μια βάρκα. Δεν με ενδιαφέρει καν να είναι σκάφος σε βάρκουλα. Όμως θαλάσσια, τσα, ψάρευμα.
1: Αν η θάλασσα είναι λάδι, όπως την είδαμε.
0: Καμιά εκπομπή δεν μπορούμε να βγάλουμε από τη θάλασσα. Να ακούγεται φλάτσα, φλούτσα το κυματάκι δίπλα μας.
1: Για να ψάχνουν όλοι βαπόρια τώρα.
0: Βαπόρια να φύγουνε.
1: Είμαστε από διακοπές γυρισμένοι.
0: Ναι,
1: οπότε καταλαβαίνεις τώρα, άμα ξανακούς και πλάτσα πλούτσα στο κενό, ίσως στην Αθήνα και στην έχει δώσει.
0: Θα φύγεις. Παιδιά, μην λέτε, γιατί στέλνετε τώρα τέτοια. Θα τους κάνετε να θέλουν να ξαναφύγουν οι Αθηναίοι, να έρθουν σε εσάς πίσω.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Μη μας προκαλείς.
0: Καλημέρα από Ιωάννινα, λέει ο Μιχάλης, και στέλνει, παιδιά, μία φωτογραφία. Δείχνει έτσι τον κάμπο κάτω από βουνό και είναι όλο ομίχλη καλυμμένο, εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω για το φίλο μας τον Τσιτσιπά.
0: Α, βέβαια, έπαιζε και ο Στέφανος τώρα.
1: Παίζει ο
0: Στέφανος
1: 11 η ώρα, ναι, με τον Λουτσιάνο Νταντέρι. Για το δεύτερο γύρο του Rolex Shanghai Masters. Με στόχο την πρόκληση στη φάση του 32 της διοργάνωσης. Θα το δεις, εγώ θα ταξιδεύω. Εγώ και τα βαπόρια τηλεόραση.
0: Και εξής είναι πολύ ωραία να βλέπεις τηλεόραση στο βαπόρι.
1: Ναι, σιγά.
0: Άλληθε, άλληθε.
1: Να έχεις δίπλα ζελφίνια, φόκες, ιστορίες.
0: Και να βλέπεις την τηλεόραση, αν είναι δυνατόν. Σωστό και αυτό.
1: Κάπως να ήμουνα.
0: Χρήστο, είσαι πολύ πειραχτήρη. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ στέλνει, είναι φίλος της εκπομπής χρόνια. Στέλνει μια φωτογραφία. Είναι ένας ο οποίος, παιδιά, είναι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου, μπαταρισμένος από την κορφή μέχρι τα νύχια. Όλος. Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Όλος. Μπαταρισμένος. Ναι. Σαν μούμια ένα πράγμα. Και
1: ακριβώς.
0: Λέει, είναι μία από πάνω του και λέει: «Ω αγάπη μου, είμαι πολύ περήφανη που επιτέλους μίλησες στη γυναίκα σου για εμάς». Γι' αυτό να μην τα τολμάτε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Καθίστε ήσυχοι, φρόνιμοι εκεί στη βολή σας και εντάξει.
1: Και ούτω, και ναι. Και ούτω καθεξής.
0: Και κουνήστε το μαντίλι σε όλα τα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει ο Στέλιος τώρα εδώ πέρα να μας πει ότι. Ακόμα τρώει καρπούζι. Πώς γίνεται? Στέλνει φωτογραφίες με καρπούζι. Ναι.
1: Και τώρα και τέτοια εποχή το καρπούζι είναι σάχλα.
0: Ναι, ενώ το... Καλό! Ενώ το σταφύλι τώρα είναι τέλειο, τρέλα.
1: Το σταφύλι είναι...
0: Ναι.
1: Το σόφιο.
0: Δεν μπορώ άλλο να τρώω σταφύλι. Έχω φάει... σίκα ήθελα να φάω φέτος, τίποτα. Μια-δυο φορές.
1: 7 ευρώ το κιλό.
0: Α, στο πανάκριβα δεν είναι.
1: Εδώ τα φραγκόσικα ήταν πανάκριβα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε τόσα δέντρα γύρω μας και πάνε και τα παίρνουν, τα μαζεύουν όλοι ρε παιδιά. Δεν
1: τα
0: προλαβαίνω
1: γιατί είναι
0: να
1: ακριβά
0: μαζέψω.
1: Τα φρούτα φέτος.
0: Δεν έχει μείνει ούτε φιλαράκια φυσικά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η συννεφιά πάνω από την πόλη των Ιωαννινών, εγώ είμαι ψηλά λέει και είμαι πάνω από εκεί, λέει ο Γιώργος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία είσαι Γιώργο.

0: Αχ, τι ωραία, παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που στέλνετε τις φωτογραφίες σας από τα μέρη που είστε. Λοιπόν, στη Μήλο είναι εδώ ο Γιάννης. Γιάννη, έρχομαι. Τι είναι αυτό το κόκκινο ψάρι, Γιάννη?
1: Αυτό είναι λιθρίνη.
0: Λιθρίνη είναι.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει, τάσα, τα ξέρεις εσύ.
1: Κάτι ψηλό, κάτι με λανούρια βλέπω εκεί.
0: Εγώ μόνο την τσιπούρα αναγνωρίζω,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Έχει φτιάξει, λέει ο Αντώνης από την Άξο, παιδιά, ακούστε τώρα. Έχει φτιάξει η μάνα μου κρωμιδόπιτα με φρέσκα τροβολιά.
1: Ναι, έτσι λέγεται, τυρί μη γωνιάτικο.
0: Δεν το ήξερα. Ναι. Και μόνο είναι που γλυκό. Έχει μέσα κρεμμύδια θα μ' αρέσει.
1: Φανταστική. Ναι. Γίνεται διαγωνισμό εκεί για στη Μύκονο.
0: Α, ναι.
1: Για την κρεμμυδόπιτα.
0: Ω, καλό.
1: Αλλά υπάρχει και μία άλλη πίτα που είναι μελόπιτα. Είναι τροβολιά με μέλι.
0: Δεν πρέπει να
1: μπορεί δεν την έχετε, είναι δύσκολο, σπάνιο. Ναι. Αλλά για την αυτή σκοτώνονται όλοι.
0: Ξέρετε τι είναι ωραίο όταν γίνεται.
1: Πέτρο, που σε πόση ώρα θα είσαι έτοιμη? Ήταν έτοιμη. Θα πάρω και ένα Αντιγόνη.
0: Όχι,
1: δεν
0: ο Αντώνης από την Άξο το
1: έστειλε. Ναι.
0: Άρα καλά λες εσύ μήπως είναι Μυκονιάτης.
1: Ναι, για
0: γιατί
1: σου
0: το λες τώρα, εσύ κάτι έχεις εντοπίσει?
1: Όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Δεν έχω εντοπίσει, αλλά ναι. Πολύ Μύκονο ναι. Σημαίνει ότι κάποιες σχέσεις έχει.
0: Ναι, λέει είναι εκεί κάτι συγγενής.
1: Όλοι,
0: το
1: συγγενής
0: σόι λέει, πάει να δει το σόι του, δεν μας
1: έτσι,
0: είπε.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας, λέει, επιτέλους ελληνική μουσική, είστε υπέροχοι. Α, κοίτα να δεις, Χριστό. Εντάξει, βάζουμε ελληνικά.
1: Όλοι θέλουμε, όλοι θέλουν τα πάντα.
0: Κυρίως ελληνικά, και εγώ προτιμώ, ναι. Αλλά βάζουμε και απ' όλα, να ξέρεις.
1: Φεύγουμε καμιά φορά, γιατί ναι. το επικαλούμαστε σαν λόγω απαιτήσεων ακροατών και τηλεθεατών.
0: Έτσι. Καλημέρα, Στέφανε, από Λεύκες Πάρου. CR7 μόνο, ναι!
1: Ναι, γιατί Ερασπός μπορεί να ακούσει και από τηλεόραση, έτσι, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, από τηλεόραση, βέβαια.
1: Ναι, εννοείται. Ερασπός συντονίζει και ακούς.
0: Και τηλεόραση και ίντερνετ και ερτέκο και τα πάντα όλα μου μπορείτε να μας ακούσετε.
1: Ειδικά πολλές φορές άμα δεν μου αρέσει η μετάδοση τηλεοπτική, Ερασπόρ και καθάρισα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ποια Μύκονος, η Πελοπόννησος είναι, αμέ.
1: Δημήτρης.
0: Δίκιο έχεις, αλλά εγώ είπα ποιο είναι το ωραιότερο νησί στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι το ωραιότερο νησί στην Ελλάδα.
1: Έχεις πάει?
0: Που βρίσκεται, δεν έχω πάει, έχει πάει ο αδελφός μου.
1: Να πας και μετά να πεις.
0: Βρε, μου έδωσε. Κάτσε να κλείσει το μικρόφωνο να σου το πω.
1: Σαν την Καλογριά.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Yep.
0: Ναι, δεν έχω πάει, αλλά επειδή έχει πάει ο αδελφός μου και μου έχει δείξει φωτογραφίες, βιντεάκια και φυσικά μετέπειτα έχω δει και εγώ. Έχω πάθει πλάκα και.
1: Κοίταξε, τα Δωδεκάνησα είναι ωραία. Όλα τα Δωδεκάνησα, όλα τα νησιά. Αλλά γενικότερα η Ελλάδα είναι το μπαλκόνι του Θεού, τέλος.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Το μπαλκόνι
0: λοιπόν,
1: του Θεού, όπου και να πας.
0: Ο Χόρχε περιμένει τώρα, γιατί.
1: Να τον βγάλουμε.
0: Μας περιμένει να τον βγάλουμε. Γιατί είναι έτοιμος να πάει για τένις με το Φέντερερ. Είναι και ανάλογα τι μέλους. Έχει βάλει το βερμουδάκι αυτό, το σορτσάκι το ειδικό, το μπλουζάκι. Περιμένει ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Θέα από το δωμάτιό μου, μην με τρελαίνεις άλλο. Φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Γύρισε κοίτα εδώ. Τώρα, Τάσο, ναι. Κοίτα.
1: Τώρα είναι προκλητικός.
0: Αυτό είναι έτσι, μεγάλη πρόκληση.
1: Θα πάω στη Ρόδο.
0: Τώρα βγάζω εισιτήριο.
1: Με Real Jet. Όποιος έχει jet μπορεί να μας κάνει προσφορά.
0: Το φαντάζεσαι. Γιώργο, τι θα γίνει? Θες να πεις εσύ που βρίσκεσαι? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζόρζ.
2: Καταρχήν, πριν σας πω, θα πρέπει να καταθέσω το εξής.
1: Ότι
2: έχω γυρίσει πολλά μέρη του πλανήτη για δουλειά και.
1: Αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, μας το έχεις πει. Ναι. Εδώ τώρα πας σε περίεργες καταστάσεις.
2: Το ωραιότερο νησί στον πλανήτη είναι όλα τα ελληνικά νησιά.
1: Όλη Ελλάδα.
0: Εντάξει, δίκιο έχεις.
1: Το είπαμε.
2: Μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι η Καλαμάτα είναι το ωραιότερο νησί, ρε Τάσο.
1: Νησί είναι, γιατί είναι Πελοπόννησο.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Έτσι, να μην τα λέμε.
2: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θα πεις που είσαι για να τους αποκαλύψουμε επιτέλους ποιο είναι το ωραιότερο νησί στην Ελλάδα.
1: Όχι, είναι θέμα γούστου.
0: Είναι θέμα γούστου, το ξέρω, αλλά θα μου πει.
2: Περίμενε λίγο. Just a moment, please.
1: Yes, of course.
0: Είναι ο Φέντερερ.
2: Με περιμένει ο Φέντερερ να παίξουμε λίγο τένις.
1: Πες του, πήγαινε για τσάι και έρχομαι.
0: Όχι, όχι.
2: Τι? Σας έστειλα και φωτογραφία, είμαι έτοιμος.
0: Το είδα, το είπα.
1: Όχι, δεν γελάμε. Okay, θέλει η Αντιγόνη απλά να σε αντιμετωπίσει. Μπορεί να φύγει τώρα και να προλαβαίνει.
2: Αμέ. Αμέ, μόνο που το αεροπλάνο είναι μικρό. Δεν με πειράζει. Πάνω από 20 άτομα.
1: Αεροταξί είναι.
2: Όχι, ναι. Τη Ολυμπιακή κανονικά.
1: Ναι, αεροταξί. 20 άτομα, όπως λες.
2: Και τα λοιπά. Λοιπόν, απέχει 20 λεπτά πυροβεροπορικός.
1: Ναι.
2: Ακτοπλοϊκός 3 ώρες περίπου, γιατί έχω εγώ χαλήθει τουλάχιστον 6-7 φορές.
1: Ναι.
2: Και ονομάζεται Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Πείτε εδώ τώρα, στείλτε μηνύματα τώρα ότι, ότι έχω δει και το Καστελόριζο είναι από τα ωραιότερα μέρη.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, να σου στείλω κι εγώ ένα. Αν και εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, παιδιά, όλα τα ελληνικά νησιά έχουν το δικό τους όμορφο χαρακτηριστικό αποτύπωμα. Άλλος έχει λίγο καλύτερη φιλοξενία, άλλος έχει καλύτερη διατροφή, άλλος έχει καλύτερο κλίμα. Άλλο νησί έχει καλύτερο, πιο ευαίσθητο κόσμο. Η Ικαρία, παράδειγμα, έχει το μαγικό το νερό, η μαγική διατροφή που σου δίνει μακροζωία.
1: Οι αματικές πηγές.
2: Το κάθε νησί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Ήρθαν οι Ιάπωνες στην Ικαρία και τραβάγαν τα μαλλιά τους. Γιατί λέει, καλά λέει, έχετε τα ιαματικά λουτρά που πέφτουν στη θάλασσα και δεν τα αξιοποιείτε.
2: Αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα,
1: ναι,
2: την οποία δεν περιμένουμε τώρα.
1: Όχι, όχι, συνεχίζουμε.
2: Πολλά νησιά έχουν αυτό το μειονέκτημα. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν δικά τους πράγματα και όχι έτσι μόνο τουριστικά και πολιτιστικά για τον υπόλοιπο πλανήτη.
0: Ναι.
2: Γιατί βρίσκουμε εδώ?
0: Για πες, λοιπόν.
2: Η υπηρεσία, ξέρετε, εμείς στα νησιά ή τουλάχιστον στη Ρόδο, μπορεί να είμαστε αθλητικοί συντάκτες, αλλά όταν χρειαζόμαστε σε άλλα ρεπορτάζ, καλούμαστε να το κάνουμε. Και μάλιστα χωρίς πολλές κουβέντες. Εγώ βρίσκομαι εδώ, στο Καστελόριζο, ήρθαμε χτες δηλαδή, διότι περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ πήγε σχολείο, πήγε στο στρατόπεδο, πήγε στο υγειονομικό κέντρο, σε λίγο θα δει τον δήμαρχο της Μεγίστης, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Και όπως καταλαβαίνετε, η ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, όπου εγώ ανήκω, είναι εδώ, είναι παρούσα, δίνοντας εικόνα, γιατί η τηλεόραση στην πραγματικότητα...
1: Εικόνα και ήχο, έτσι να τα λέμε αυτά.
2: Όχι, εικόνα δίνουμε πουλ, δίνουμε σε όλους.
1: Σε όλους, ναι. Αλλά ο ήχος είναι δικό σου.
2: Έτσι, ακριβώς. Απέναντι μου έχω ένα πολεμικό σκάφος, όπως συνήθως. Δηλαδή αυτό μένει μόνιμα εδώ, κάνει περιοδίες.
0: Γιατί έστειλε και ο Χρήστος εδώ μήνυμα, λέει Καστελόριζο ήμουν 6 μήνες φαντάρος, λέει, και το ερωτεύτηκα.
2: Ερωτιάρης.
0: Ναι, και εγώ το ερωτεύτηκα και μόνο που το είδα, όχι να πάω κιόλας, να το δω από κοντά το Καστελόριζο.
2: Την τελευταία φωτογραφία που σας έστειλα,
0: έλα,
2: είναι η εικόνα από το δωμάτιό μου.
0: Εντάξει, έχω πάθει πλάκα, γιατί παιδιά το δωμάτιο, για να σας δώσω και εσάς εικόνα που μας ακούτε, είναι τρία παράθυρα παιδιά στη σειρά δίπλα-δίπλα, φανταστικό.
2: Κάνεις λάθος, είναι 6 παράθυρα, απλά τα τρία είναι
0: φάτσα. Τα τρία έπιασες, ναι.
2: Τα τρία είναι αριστερά.
0: Εγώ λέω τώρα τα τρία που είναι φάτσα και βλέπεις φάτσα τώρα τον κόλπο όλο με τα σπιτάκια στο Καστελόριζο. Είναι ένα όνειρο, δηλαδή έχω πάθει πλάκα.
1: Λοιπόν, δεν πάμε να κάνουμε καμία εκπομπή τουριστική.
0: Μα γιατί μαζί το με λέμε χώρια, τόσα όμως χρόνια το λέμε. Τόσα χρόνια το λέμε.
1: Ναι, γιατί... Τώρα μία ώρα
0: θα έπρεπε.
2: Και σε όποια γλώσσα θέλετε, εκτός από γερμανικά. Γερμανικά δεν ξέρω.
0: Θα έπρεπε μία φορά το μήνα να είμαστε και σε διαφορετικό νησί από όλη την Ελλάδα. Γιατί...
1: Τώρα το λες.
2: Βάζει δε.
1: Πιάσαμε Οκτώβριο, παιδιά, πάμε για χειμώνα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τα νησάκια είναι ωραία στις φωτογραφίες, αλλά το χειμώνα δεν πάνε καράβια.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα ήταν προτιμότερο το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι με τον κόσμο.
1: Γιατί περνάς καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τουριστικές δουλειές. Νησιώτες δεν έχουν
0: τίποτα.
1: Και επίσης
0: που είναι νέκρα τα νησιά, τότε είναι που πρέπει να πας να...
1: τότε είναι,
0: λοιπόν,
1: αλλά...
0: κύριε Βοντζάκη, Σύφη Βοντζάκη, φροντίζετε εδώ να μας...
1: Έτσι.
0: Θα μέχρι βρούμε εμείς χορηγούς, μη σας νοιάζει, δεν θα επιβαρυνθεί η Ερασπορ.
1: Μέχρι και ερεθεμιώτικο τραγούδι του βάλαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το
0: κάθε Σαββατοκύριακο ερεθεμιώτικα τραγούδια, Σύφη. Συμφαλιό, θα σου πας ό,τι θες.
1: Ναι. Λοιπόν, τελικά, εκεί λοιπόν είσαι για πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι στην περιφέρεια γενικότερα καλύπτουν τα πάντα.
0: Όλα, ναι. Όχι, ναι. Είναι παντού.
1: Όπως
0: την άλλη φορά ήταν σε...
2: Να σας πω, αλήθεια, από τότε που άνοιξε η ΕΡΤ μετά το Μαύρο, η εντολή που έρχεται από την διοίκηση της εταιρείας είναι ότι οι δημοσιογράφοι όλοι Είμαστε για όλα τα μέσα. Ραδιόφωνο, είστε και τηλεόραση, είστε και ίντερνετ. Τηλεόραση, είστε και ραδιόφωνο, είστε και ίντερνετ. Οπότε όλοι στην πραγματικότητα.
1: Κάντε τα πάντα.
0: Για όλα.
2: Ναι. Για την ΕΡΤ ΑΕ. Εκεί,
1: έτσι,
2: αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό μη σα φαίνεται. Γι' αυτό μη σα φαίνεται περίεργο που ο Χόρκε είναι Καστελόριζο, δεν πήγε κάνει καμία καινούργια ανακοίνωση για Καπιτάλ.
2: Όχι. Εκμεταλλεύουμε που είναι ο Φέντερερ εδώ και μάλιστα στην πάνω σου ήταν αυτό. Και δεν μ' άφησαν και μυθό όλο το βράδυ. Περπατάει τώρα, τι κάνει, γυμνάζεται.
1: Δεν μου λε αλήθεια, Χόρκε, αν σου λέγανε να κάνει εσύ την ανακοίνωση σε μια απευταία περίπτωση για Capital Control, πώ θα το έλεγε τραγουδιστά.
2: Και με ισπανικό στίχο.
0: Αυτό θα ήθελα να το ακούσω πρώτα. Θέλω τον ισπανικό στίχο να ακούσω, Χόρχε.
2: Λέμε αστεία, αλλά οφείλω να σας πω ότι απορώ και με τρομερή έμφαση τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική. Έχουμε πάλι σεισμό στο Παναμά.
0: 7,7 Ρίχτερ, το είδα, από τι ήταν αυτό.
2: Δηλαδή μετά τη Βενεζουέλα,
0: τι ήταν
2: μετά
0: αυτό.
2: Τη Κολομβία,
1: έχουμε θύματα. Έχουμε θύματα, Χόρχε.
2: Έχει, από ό,τι άκουσα, ελάχιστα τα θύματα που υπάρχουν, τουλάχιστον αυτή η ενημέρωση που υπάρχει. Έχουν πέσει κάποια χτίρια, μα λογικό είναι. Και μάλιστα, εγώ το πρώτο είδα όταν έκαναν κάποιοι συνάδελφοι, 7-8 άτομα μαζί, με μικρόφωνο καθένα στο χέρι. Και εντυμένοι ομοιόμορφα και γίνεται εκείνη τη στιγμή ο σεισμός και μιλάμε, εξαφανίστηκαν αμέσως όλοι. Κατάλαβαν ότι ήταν μεγάλος ο σεισμός και πήραν δρόμο.
0: Ήταν για να το πω, επειδή το βλέπω και από το earthnews.gr, ήταν χθες ώρα Ελλάδος 8:56 το βράδυ, δηλαδή
2: 9 απόγευμα, μεσημέρι.
0: Εκεί ήταν μεσημέρι, μπράβο, ναι. Και έγινε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα. Έγινε αισθητή σε εκατοντάδες χιλιόμετρα. 7,7
1: χάθηκε.
0: Ναι, πάει
1: η πόλη.
0: Και πολλές φωτογραφίες είναι με σπίτια που είναι γκρεμισμένα εντελώς. Το θέμα είναι καλά στην υγεία τους, λέει οι Έλληνες, εδώ το ρεπορτάζ. Μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές και ήταν ένας ασυνήθιστα ισχυρός σεισμός, είπανε.
1: Εκεί, Χόρκε.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Εκεί, Χόρκε, γενικά κάνει πολύ μεγάλους σεισμούς τον τελευταίο καιρό. Στην Λατινική Αμερική, λέω το εκεί.
2: Ναι. Και σου επαναλαμβάνω, απορώ τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι έχει ενεργοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Κάποιος έχει, λέω εγώ για μένα.
1: Ναι, κάποιος έχει βάλει.
2: Γίνονται κάποιες. Έρευνες υπόγειες, λέω εγώ τώρα και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η φύση αγρίευσε, ο καιρός άλλαξε, κάτι δεν κάνουμε σωστά στην ανθρωπότητα, κάτι δεν πάει καλά πάντως.
1: Γιατί το λες αυτό, τι είναι αυτό, δηλαδή η συχνότητα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και μεγάλες και ισχυρές σεισμικές δονήσεις.
2: Θα μου πει κάποιος, μα ρε Χόρχε, συγγνώμη, και στην Ιαπωνία γίνονται τέτοιοι σεισμοί. Και στη Μαλαισία γίνονται τέτοιοι σεισμοί και στις Φιλιππίνες το ίδιο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν παίζω, ναι, γιατί ναι. Μας πάει κόντρα άλλο κανάλι που λέει καλημέρα, ναι, από το λιμάνι της ΚΟ.
2: Ορίστε.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δεν παίζουμε.
2: Από το νησί του Ιπποκράτη.
1: Έτσι.
2: Γεννήθηκε η Ανδρική. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε ένα ωραίο, Χόρχε, πριν σε καλημερίσουμε και σένα και τον κόσμο, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Στέλνει εδώ ο Γιάννης ένα ωραίο εικονάκι. Είναι ένας κύριος μέσα σε ένα αμάξι, απ' έξω είναι ο τροχονόμος, ας πούμε. Δεν πάει, λέει, ευθεία, λέει, κύριε, έχει έργα. Έργα, τι έργα, λέει αυτός μας από το. Ένα, λέει, ερωτικό και ένα καράτε.
2: Εγώ ξέρω άλλο με τον τροχονόμο.
0: Ναι.
2: Περνάει τύφλα οδηγός, Τάσο, και ναι. Τύφλα, το λέμε, ναι, τύφλα, ναι. Τύφλα, δεν ήξερε πού ήταν. Και τέλος πάντων το σταματάει ο τροχονόμος και αρχίζει και γελάει ο οδηγός.
0: Mm-hmm.
2: Και αρχίζει και γελάει, και γελάει, και γελάει, και γελάει. Και τώρα ο τροχονόμος, καλά, τι συμβαίνει, βέβαια, κανένα αστείο, λέει, βάζει συνέχεια τα ίδια ρούχα, λέει, τι συμβαίνει.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι, τρελό.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά σας και ένα κουμκουάτ. Χαιρετισμούς στους φίλους μας εκεί, τους ακροατές στην Κέρκυρα. Το οποίο, λέει, μπορεί να το φυτέψει στο μπαλκόνι σου το φθινόπωρο.
0: Ναι, μπορεί να έχει μεγάλη γλάστρα που να βγάλει καρπούς, να βγάλει τα πορτοκάλια, αυτά που είναι σαν πορτοκάλια.
2: Έχετε πει στην εκπομπή σας σήμερα τουλάχιστον 20 διαφορετικά ελληνικά νησιά.
1: Έτσι.
2: Εάν μας ζητήσετε, μιλάω για τους ακροατές,
0: ναι,
2: να τα τοποθετήσουμε σε μια λίστα ποιο είναι το πιο όμορφο και ποιο είναι το λιγότερο όμορφο, δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό.
1: Όχι, γιατί, αυτό δεν γίνεται.
2: Αυτό από την αρχή στο εξωτερικό.
1: Γιατί είναι υποκειμενικές οι.
2: Όλα είναι όμορφα. Όλα είναι όμορφα. Τέλος.
1: Είπαμε, μπαλκόνι του Θεού, χωριέ μου, η Ελλάδα.
2: Θα μπορούσα να πω για τη Ρόδο οτιδήποτε. Αυτό η Ρόδος, αυτό. Όχι. Και η Ρόδος, όπως και όλα τα υπόλοιπα.
0: Χόρχε, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πηγαίνει, το περιμένει ο Φέντερ.
1: Φέντερ, περίμενε. Waiting. Πώς θα το λέγαμε, Φέντερ, waiting Χόρχε και and live you.
2: Yeah, I will love you.
0: Άντε καλημέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, Χόρχε.
2: Είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Ο Χόρχε με το Φέντερ, παιδιά, γεια σας.
0: You are beautiful, I love you.
1: You are beautiful. Αυτό είναι στη Μύκονο.
0: Λοιπόν, στη Μύκονο μου, παντού είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, έχει γυρισμένο εκεί.
0: Greek καμάκι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: Greek.
0: Λέει εδώ ο Χάρης εδώ, ναι, ο Κύριος. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Αντιγόνη, λέει, θα κάνουμε την αρχή. Εγώ θα σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Φαγητά τα πάντα, μεταφορές όλα εγώ. Να κάνετε μια εκπομπή και να διαφημίσετε το νησί.
1: Στην
0: Άξο. Χάρης Γιάννενα.
1: Α, ωραία.
0: Καλά τα Ιωάννινα, είναι το αγαπημένο μου μέρος.
1: Ένα μέρος να μας πεις και εδώ στην Αττική ερχόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω φτιαχτεί.
0: Μια βάρκα βάλτε ακόμα και στο βουνό και έρχομαι.
1: Πρέπει μέσα στο μαραθώνα εδώ.
0: Και σε ριάξε που το.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Να είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε, Ειρήνη Παπαζήση και Χρήσουλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Τι θα βάλουμε, τι θες να βάλουμε.
0: Τι θέλω, κοίτα, σίγουρα ελληνικό τραγούδι θέλω, τέλος.
1: Λοιπόν, όχι, να βάλουμε το.
0: Γιατί όλο αυτό που έγινε με το Γκαρβέλα και τη Βίσκα και τέτοια δεν ξαναβάζω.
1: Όχι, πολύ πεγμένα είναι. Πάμε Νίκο Παπάζογλου, ωραίο.
0: Αχ, ναι,
1: αυτό θα βάλουμε. Καλή σας μέρα, παιδιά.
0: Καλά.
1: Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς. Νίκος Παπάζογλου, για όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μπορώ να μην πω στο Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, που έστειλες εδώ το μήνυμά σου, ο οποίος είπε ότι ήταν φαντάρος. Είναι από την Κέρκυρα. Διαγνώστηκα, λέει, με καρκίνο, αλλά το ψάρεμα. Χρήστο μου,
1: έτσι, καλά
0: είσαι
1: κάνεις.
0: Φοβερό παράδειγμα και μπράβο σου. Μπράβο σου.
1: Συνέχισε τη ζωή σου και μη σκέφτεσαι αυτό που σε βρήκε.
0: Ευχαριστούμε όλους όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας και συγγνώμη που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω άλλο. Γεια σας, κύριε Γιώργο Διαμαντή, τα έχω δει όλα. Μην παίρνετε τηλέφωνο.
1: Καλημέρα. Αύριο με την κυρία Σπύρου θα είσαστε μαζί.
0: Εδώ, παρέα, ναι.
1: Τα δύο κορίτσια της Έλας Πόρ. Του Κυριακάτικα μπορεί.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες Diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
6: Το 7ο Hope 3-on-3 Basket με αμαξίδιο έρχεται και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η εμβληματική κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα γεμίσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά όμως θα έχει και μουσική, χορό και happenings. Γιατί το Hope 3-on-3 Basketball με αμαξίδιο είναι μια γιορτή που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Φέρτε μαζί την καλύτερη διάθεσή σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: Ακούτε Era Sport. Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
9: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Suzuki. Μια εταιρεία που έχουμε μεγαλώσει μαζί της εδώ στην Ελλάδα. Διαχρονική εταιρεία, εγώ θα έλεγα. Να βάλω στην παρέα μας τον Γιάννη τον Κακούρη, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων τη Suzuki και όχι μόνο. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Γιάννη.
10: Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα στους ακροατές.
9: Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των τεσσάρων τροχών με μια εταιρεία που ξεκίνησε από αργαλιούς και κατέκτησε βουνά, πόλεις και πίστες ράλι. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Είναι το αφιέρωμα στη Suzuki, μια εταιρεία γεμάτη ιστορία, εμβληματικά μοντέλα Θα δούμε τώρα διαχρονικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι και το ταξίδι στο χρόνο, το μεγάλο άλμα στο υβριδικό και το ηλεκτρικό μέλλον. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω πολύ μακριά, να πάμε στο μακρινό 1909, όπου ο κύριος Σουζούκι ιδρύει τη Σουζούκι Loom Works στο Χαμαμάτσου, Γιάννη, κατασκευάζει μια εταιρεία για αργαλιούς για τη βιομηχανία του μεταξιού. Δεν ήξερα ότι η ιστορία της Σουζούκι αρχίζει τόσο παλιά, από το 1909.
10: Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, γιατί όπως το είπες ξεκινάει από το 1909 στο Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας. Αυτό είναι μια πόλη νοτιότερα από το Τόκιο, με τον Σουζούκι να κατασκευάζει αργαλιούς, και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το DNA της εταιρείας μέχρι σήμερα, δηλαδή να δημιουργεί έξυπνες, απλές και πρακτικές μηχανολογικές λύσεις
9: που έχουν εφαρμογές στην καθημερινότητα. Γιατί τότε ο κόσμος, νομίζω, με τον αργαλιό γενικότερα, ήταν η κινητήριος δύναμη της οικονομίας τότε, έτσι. Γιατί φανταστείτε ότι μιλάμε για 1909.
10: Βέβαια, ήταν η φαρμακεία, ήταν μια βιομηχανία, βαριά βιομηχανία στην Ιαπωνία, που κάλυπτε τη βασική ανάγκη της ένδυσης, της διακόσμησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, και μετά τον πόλεμο, στράφηκε στην προσωπική μετακίνηση η βιομηχανία του Σουζούκι.
9: Σωστά. Η πρώτη απόπειρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 1937, πριν τον πόλεμο, για αυτοκίνητο. Υπήρξε τότε ένα πρότυπο με 800 κυβικά εκατοστά κινητήρα, που σταμάτησε λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά βλέπουμε ότι μετά τον πόλεμο η Σουζούκι μπαίνει στις μοτοσυκλέτες το 1952 με το Power Free, ένα ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα 36 κυβικά εκατοστά, και φτάνουμε στο 1955 το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής, το Suzu Light, ένα μπροστοκίνητο με ανεξάρτητη ανάρτηση, παρακαλώ, και κρεμαριέρα, πολύ επαναστατικό για την εποχή στην Ιαπωνία. Και εδώ θέλω να σταθούμε στη φιλοσοφία που έχουν οι Ιάπωνες κατασκευαστές. Τότε λεγόταν, ελπίζω να το προφέρω σωστά, Soso Keitan B, δηλαδή που σημαίνει μικρότερο, λιγότερο, ελαφρύτερο, μικρότερο και ομορφότερο. Και αυτή η αρχή είναι που καθορίζει του Σουζούκι μέχρι και σήμερα. Γιάννη, δεν ξέρω.
10: Πραγματικά είναι έτσι όπως το περιγράψες τώρα, και εμένα η προφορά μου ίσως δεν είναι τόσο καλή σαν Ιαπωνέζικα, αλλά η ουσία που κρύβεται πίσω από αυτό είναι ότι πραγματικά είναι πιο compact κατασκευή, άρα έχει καλύτερη αποδοτικότητα, αξιοποιούνται λιγότεροι πόροι για την κατασκευή του αυτοκινήτου, άρα είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον όταν κατασκευάζουμε ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει χαμηλότερο βάρος, άρα έχει καλύτερη αποδοτικότητα, έχει χαμηλότερη κατανάλωση και πιο χαμηλές εκπομπές ρήπων. Και από εκεί και πέρα έχουμε ταχύτερες διαδικασίες στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου, άρα αυτό μας γλιτώνει και κόστος που δεν μεταφέρεται πλέον στον πελάτη. Και από εκεί και πέρα είναι ότι όλα είναι σε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι το βέλτιστο για οποιονδήποτε κάτοχο.
9: Οι Ιάπωνες, εγώ θα έλεγα, ότι δεν έχουν κάποιο μαγικό εξάρτημα. Η αξιοπιστία τους είναι θέμα κουλτούρας και συστήματος. Είναι αυτή η κουλτούρα Kaizen που είναι συνεχής βελτίωση, και για εταιρείες όπως είναι η Toyota, η Honda, η Mazda και η Suzuki, η δουλειά δεν τελειώνει όταν βγει ένα μοντέλο. Κάθε μέρα ψάχνουν μικροβελτιώσεις στη γραμμή παραγωγής. Αν ένας εργάτης βρει ένα πρόβλημα, τραβάει το Anton Cord και σταματάει όλη η παραγωγή μέχρι να λυθεί. Προτιμούν να χάσουν χρόνο παρά να περάσει ένα ελάττωμα. Είναι, εγώ θα έλεγα, οι πατέρες της λιτής παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Απλότητα πάνω από πολυπλοκότητα. Δηλαδή δεν βάζουν και δεν χρησιμοποιούν μια τεχνολογία έτσι απλώς για να πούμε ότι την έχουν βάλει, ξέρω εγώ, για εφέ. Και αν κάτι δουλεύει μηχανικά και είναι αξιόπιστο, το κρατάνε. Δηλαδή δοκιμάζουν εξαντλητικά κάθε νέα τεχνολογία πριν την βάλουν μαζικά. Υπάρχει το λεγόμενο τζιντόκα, που είναι ο αυτοματισμός με ανθρώπινη πινελιά. Δηλαδή τα μηχανήματα σταματάνε μόνα τους αν εχνεύσουν κάποιο λάθος. Και επίσης έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τους προμηθευτές τους. Γιατί πραγματικά λέμε ότι αυτό είναι made in Japan, δεν σπάει, δεν χαλάει. Γιατί δουλεύουν με τους ίδιους προμηθευτές για δεκαετίες. Και οι προμηθευτές είναι μέρος της οικογένειας και έχουν τα ίδια στάνταρα ποιότητας. Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι ένα άλλο πράγμα που κάνουν οι Ιάπωνες είναι ότι εξελίσσουν αργά. Δηλαδή, θα κρατήσουν τον ίδιο κινητήρα 10-15 χρόνια, λύνοντας κάθε πιθανή παιδική ασθένεια. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ίσως να βγάζουν πιο συχνά νέα μοτέρια, επιδόσεις και ρήπους, οπότε έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Ενώ εκείνοι που έχουν κρατήσει τον κινητήρα και τον έχουν εξελίξει, είναι σαφώς πιο ποιοτικοί. Και μιας και λέμε για ποιότητα, ο ποιοτικός έλεγχος νομίζω φτάνει σε επίπεδο παράνοιας. Δηλαδή, στα ιαπωνικά εργοστάσια ο έλεγχος γίνεται συνέχεια και σε κάθε στάδιο, όχι μόνο στο τέλος. Και γενικά η νοοτροπία είναι φτιάξτο σωστά με την πρώτη αντί να το διορθώσουμε μετά. Το κόστος του να ξαναφτιάξεις κάτι χαλασμένο θεωρείται απαράδεκτο και είναι ενάντια στην ιαπωνική κουλτούρα. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι σε σχέση με τους Αμερικανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Ιάπωνες πρώτα κατέκτησαν την αμερικανική αγορά, έτσι, αν δούμε ιστορικά, είναι το long term, αυτό δηλαδή που πιστεύουν στο μακρυπρόθεσμο. Ακόμα και οι άνθρωποι που ηγούνται των εταιριών έχουν αυτό το σε σχέση με τους Αμερικάνους, short term versus long term planning, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Γιάννη.
10: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις, ότι πραγματικά η μηχανική, τουλάχιστον τη Suzuki, θα δεις ότι το κινητήρα θα τον παιδέψουν και θα τον παιδεύουν συνέχεια προκειμένου να τον βελτιώνουν και να τον κάνουν ακόμα πιο αποδοτικός προς την κατανάλωση και τις εκπομπές ρήπων. Δεν θα συσσαγωγικά παρασυρθούν από μία τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία, θα πάρουν τον χρόνο τους, θα δουλέψουν πάρα πολύ πάνω σε ένα project και βλέπουμε κιόλας και η Suzuki που είναι ίσως από τις τελευταίες εταιρείες που μπήκαν στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, ότι το έχουν κάνει με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, έχουν επιλέξει μια μπαταρία που θα τα συζητήσουμε και αργότερα,
9: οποία
10: διακρίνεται για την αντοχή της και αυτό φαίνεται και από, από τις έρευνες αξιοπιστίας των ανεξάρτητων φορέων, ότι η Suzuki φιγουράρει στις πρώτες θέσεις ως προς την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της.
9: Πολλές ιαπωνικές εταιρείες κοιτάνε 20-30 χρόνια μπροστά και δεν θυσιάζουν τη φήμη για ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος. Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτοκίνητα μπορεί να μην έχουν το πιο φανταχτερό design ή την τελευταία οθόνη αφής. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, με το e-Vitara αυτό έχει αρχίσει και ξεπερνιέται. Αλλά θα πάρει σίγουρα 200-300 χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλάζοντας μόνο λάδια και φίλτρα. Γι' αυτό βλέπεις ακόμα στους δρόμους και μετά από 20 χρόνια, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, αυτοκίνητα Suzuki να κυκλοφορούν και να μην ζητάνε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι.
10: Και μάλιστα αυτό που περιγράφεις αποδεικνύεται και από τις τιμές μεταπόλησης των αυτοκινήτων, που για παράδειγμα το Jimny που έχει διακοπεί η εισαγωγή του στην Ευρώπη, η τελευταία γενιά Jimny, ως μεταχειρισμένο πωλείται στην ίδια τιμή ή και ακριβότερα από την τιμή που είχε ως καινούριο.
9: Σωστά. Και είναι αυτή η αξιοπιστία νομίζω που διαχρονικά κυνηγάει η Suzuki και την κυνηγάει ως εταιρεία. 1955 λοιπόν το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής, Suzu Light, ένα μπροστοκίνητο με ανεξάρτητη ανάρτηση και κρεμαριέρα, επαναστατικό για την εποχή τότε, η φιλοσοφία Soso Kain Tan B, που σημαίνει μικρότερο, λιγότερο και ελαφρύτερο, μικρότερο και ομορφότερο. Και η Suzuki νομίζω ότι από τότε έχει φτιάξει θρυλικά μοντέλα. Αναφέραμε ένα που ήταν το Jimny, το 1970 το Jimny, το πρώτο μαζικής παραγωγής Mini 4x4, και που από τότε μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς του off-road σε compact μέγεθος, που κάνει ακόμα και αυτοκίνητα άλλα μεγάλα 4x4, τα κάνει να ντρέπονται, έτσι. Είναι...
10: Η γενιά αυτή του Jimny, η πρώτη γενιά, το LJ10 είχε την κωδική ονομασία στο εργοστάσιο, είναι ουσιαστικά το πρώτο τετρακίνητο όχημα που είναι ελαφρύ, που είναι αξιόπιστο και γνωρίζεις και από την εμπειρία σου ότι ένα ελαφρύ τετρακίνητο αυτοκίνητο με το σωστό λάστιχο μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά από ένα βαρύ τετρακίνητο όχημα.
9: Σωστά. Οι δυνατότητες που έχει στο off-road είναι τρομερές, γιατί παίζουν ρόλο τα κιλά σίγουρα και το ελαστικό, όπως πολύ σωστά είπες εσύ. Το 1979 μπαίνουμε στο K-Car, έτσι, το Alto, που έβαλε την Ιαπωνία σε ρόδες, ένα αυτοκίνητο οικονομικό και αξιόπιστο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ζητούμενο γενικότερα της Suzuki, να φτιάχνει αυτοκίνητα fun to drive, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και μέσα στην πόλη, λόγω όγκου, αλλά και εκτός πόλης. Δηλαδή ήταν πολύ εύχριστα και αυτοκίνητα αξιόπιστα που τα χαιρόσουν πραγματικά όλη η οικογένεια, είναι έτσι.
10: Είναι το Alto, όπως και το επόμενο μοντέλο που θα μας πεις για το Swift.
9: Swift.
10: Είναι πραγματικά ο ορισμός του αυτοκινήτου πόλης που μπαίνεις μέσα και αμέσως όλοι οι διακόπτες είναι στις σωστές αποστάσεις, έχεις πολύ καλή ορατότητα, καλή θέση οδήγησης. Δεν καίει το αυτοκίνητο, οπότε
9: οικονομία.
10: Έχεις όφελος στην τσέπη σου.
9: Και μην ξεχνάμε ότι τότε,
10: και όταν πας στο σέρβις, ναι, πάλι δεν πρόκειται να πληρώσεις ένα αυξημένο ποσό.
9: Μην ξεχνάμε
10: ότι το ιδανικό αυτοκίνητο πώληση, δηλαδή.
9: Τότε είχαμε και την ενεργειακή κρίση, δεκαετία του 70, 1979 βγήκε αυτό. Και νομίζω ότι είναι, βλέπουμε μάλλον λίγο déjà vu και τώρα, με την κρίση που έχουμε στα καύσιμα, όπου το γεγονός είναι ότι όλοι κοιτάμε πλέον την τσέπη μας, έτσι. Δηλαδή και η επιλογή στα αυτοκίνητα ήταν ανέκαθεν αυτό, το να μπορείς να κινείσαι πιο οικονομικά και αξιόπιστα, αλλά τώρα είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, νομίζω, για τέτοια αυτοκίνητα. Και το Alto το 1979 και το Swift ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα που συνδύαζαν αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα το Alto. Έτσι, είναι το αυτοκίνητο αυτό που βάλει, νομίζω, την Ιαπωνία σε ρόδες. Τι να πει κανείς τώρα για το Swift το 1983, όπου είχαμε και πολυβάλβουδους κινητήρες, η μόδα τότε της εποχής, ένα αυτοκίνητο που ξεχώρισε, έτσι, και με τις επιδόσεις του, αλλά και με την οικονομία, Γιάννη.
10: Θυμάσαι ότι αρχές δεκαετίας 90, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα το Swift, το GTI,
9: σωστά,
10: με τους 101 ύπους.
9: Ήταν το ορόσημο τότε 100 ύποι. Έτσι, το να σπάσεις και να μπορείς, ναι, να έχεις 1300 κυβικά τότε. Τότε το καλύτερο αυτοκίνητο ήταν η Porsche, που μπορούσε από 1000 κυβικά να βγάζει 100 άλογα. Το θυμάσαι. Και το Swift ήρθε χωρίς υπερτροφοδότη ή turbo, τη χρήση turbo, να έχει τα 100, έτσι, άλογα. Ήταν, νομίζω,
10: ήταν ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας που δεν έσπαγε και αρκετοί θέλανε, θυμάσαι τότε, αλλάζανε τις εξατμίσεις,
9: βέβαια,
10: τα πόδια,
9: βέβαια.
10: Οι ζάντες ήταν εντυπωσιακές και μάλιστα τότε ήταν ζάντα αλουμινίου με τάση από πάνω και όλοι πηγαίνανε και αφαιρούσανε το τάση ώστε να μείνει η ζάντα αλουμινίου να φαίνεται από
9: μέσα. Ναι, έχεις δίκιο. Και να σου πω και κάτι. Είναι αυτές οι αναμνήσεις, ρε παιδί μου, που μας ξυπνάνε το παρελθόν. Και εντάξει, τότε ήταν οι Ιάπωνες με Ιταλούς περισσότερο και οι Γερμανοί ήταν,
10: αν θυμηθούμε. Και οι Γάλλοι.
9: Και οι Γάλλοι, ναι, εντάξει, Ρενό 5 GT Turbo, τώρα λέω αυτοκίνητα.
10: Και 106.
9: Ακριβώς, και μετά τα Σάξο και βεβαίως το Fiat Uno Turbo, αν θυμάμαι καλά τότε, που ήταν πεζόντουσαν συνέχεια με τα Suzuki Swift. Ήταν γενικά μια εποχή που υπήρχαν πολλές βελτιώσεις, κόντρες στο δρόμο, ξέρεις τώρα, για να θυμόμαστε. Και
10: η χρυσή εποχή του προσιτού GTI, γιατί πλέον είχαμε ξεφύγει από τους μεγάλους κυβισμούς, τους μεγάλους κινητήρες και τα μεγάλα μαξώματα των GTI, των Grand Turismo Injection αυτοκινήτων, και πλέον είχαμε περάσει στα προσιτά, αυτά που θα μπορούσε να πάρει ο περισσότερος κόσμος.
9: Ο συνδυασμός, νομίζω, και των δύο ήταν που έκανε τη Suzuki πετυχημένη. Δηλαδή και επιδόσεις και οικονομία και προς τη τιμή. Γιατί, να μην το κρύψουμε αυτό, ήταν πολύ προσιτό τότε τουλάχιστον. Να φύγουμε από το 1983 και να πάμε στο 1988, όπου εκεί έρχεται στο μυαλό σου τώρα όταν σκέφτεσαι Suzuki, εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου σκέφτομαι το Vitara. Ένα αυτοκίνητο που έφερε το lifestyle των SUV στο ευρύ κοινό. Ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την άνεση με το off-road, τις ικανότητες δηλαδή στο 4x4. Και όχι μόνο, τι άλλαξε νομίζεις Γιάννη με την εισαγωγή του Vitara στην αυτοκίνηση?
10: Με το Vitara άλλαξε η φιλοσοφία των αυτοκινήτων εκτός δρόμου, Jeep τα λέγαμε τότε, και αρχίσαμε να έχουμε τα SUV, τα Sport Utility Vehicles, αν θυμάσαι, όπου ήταν μια ελαφριά, πολύ πιο ελαφριά κατασκευή, καθώς το πλαίσιο ήταν διαφορετικό. Είχαμε την ξεχωριστή τετρακίνηση, το αυτοκίνητο ήταν πισωκίνητο και μπορούσες να επιλέξεις την τετρακίνηση, μπορούσες να επιλέξεις κοντές σχέσεις στο διαφορικό. Το Vitara έγινε πάρα πολύ δημοφιλές σε σκληροπυρηνικές κατηγορίες πελατών, όπως είναι οι κυνηγοί, οι αγρότες ή όσοι θα ήθελαν να ρημουλκίσουν ένα σκάφος. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, στην αρχή ως τρίφυρο αμάξωμα και κατόπιν ως πεντάφυρο.
9: Μετά μεγάλωσε πολύ,
10: οικογενειακές
9: και τον Grand Vitara, θυμάσαι, όπου όσο μεγάλωσαν οι ανάγκες σε χώρους και η οικογένεια, έτσι, μεγάλωσα και το Vitara μαζί.
10: Ναι, γιατί πλέον τα τρίφυρα αμαξώματα γινόντουσαν λιγότερο δημοφιλή. Δηλαδή, σίγουρα θα πηγαίναμε σε κάτι μεγαλύτερο, σε περισσότερους χώρους για τις αποσκευές. Βέβαια, μαζί με τον αρχικό κινητήρα 1600 τότε στην Ελλάδα, αυξήθηκε και ο κυλινδυρισμός του κινητήρα.
9: Σωστά. Να πάμε στο 1993 και στο Wagonar, που επαναπροσδιορίσε τα K-Cars. Τι σημαίνει αυτό? Το ψηλό και πρακτικό αμάξωμα, το Tall Boy, αυτή τη σχεδίαση που είχε κάνει τότε η Suzuki και μάλιστα άρεσε πολύ και στις γυναίκες. Το Wagonar, που ήταν ένα αυτοκίνητο πολύ ιδιαίτερο, φανταστείτε τότε, που έκανε, δεν τον μπέρδευες με κάποιο άλλο. Ήταν νομίζω μοναδική η σχεδίασή του. Τι λες Γιάννη?
10: Ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα μικρότερο πολυμορφικό, παύλα πολυχρηστικό, παύλα ενός όγκου αμάξωμα, όπου μπορούσες να κάθεσαι πιο ψηλά, άρα άρεσε πάρα πολύ αυτό, κυρίως στις γυναίκες οδηγούς που θέλανε αυτό το να κάθομαι λίγο πιο ψηλά και όχι πολύ κοντά στο επίπεδο του δρόμου. Και είχε ένα κινητήρα που πάλι ήταν οικονομικός, είχε χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τα παιδιά, τα παιδικά καθίσματα, χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις πάρα πολύ. Και όλα αυτά σε περιορισμένες διαστάσεις, δηλαδή να το έχεις να μετακινήσεις μέσα στην πόλη.
9: Οι χώροι ήταν και βασικά ότι μπορούσες να μετακινηθείς με την οικογένεια, ιδιαίτερα άρεσε στις γυναίκες. Αλλά ξέρεις, είπαμε πριν πολυμορφικό, κάποιοι έχουν συνδυάσει τα πολυμορφικά με άσχημα έτσι, αμαξώματα, που συνήθως μπορεί να προσφέρουν χώρους, αλλά είναι κάπως έτσι άσχημα. Το Wagonar ξέφευγε από αυτό. Ήταν ένα όμορφο πολυμορφικό αυτοκίνητο που άρεσε πολύ σχεδιαστικά, σε όλους δηλαδή. Και ήταν ένα fun to drive αυτοκίνητο. Όταν το οδηγούσες, αισθανόσουν και το ότι ήσουν πιο ψηλά, ξέρεις. Αλλά έβλεπες και τον κόσμο. Έβλεπες και τον κόσμο που σου κάνανε thumbs up ότι οδηγείς ένα αυτοκίνητο πολύ ωραίο.
10: Και θυμάμαι να αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί τα παιδιά που κάθονται στο πίσω κάθισμα πολλές φορές δεν έχουν καλή ορατότητα από τα παράθυρα, γιατί τα παράθυρα πίσω είναι μικρά. Στο Wagonar, που είχε πιο τετράγωνες διαστάσεις, μπορούσε το παιδάκι να βλέπει πάρα πολύ άνετα έξω, οπότε ήταν κάτι που του άρεσε. Και ένα ήσυχο παιδί μέσα στο αυτοκίνητο εγγυάται και ευχάριστες διαδρομές για όλο το πλήρωμα του αυτοκίνητου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
7: Και πάμε τώρα στο 2004, όπου έχουμε το Swift Sport, το Phantom Drive Hatchback, που έκανε νομίζω τη Suzuki αγαπητή στους Petrolheads. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο διαχρονικό που ακόμα και τώρα πουλάει.
8: Ανάρπαστο έχει γίνει ως μεταχειρισμένο, ναι, είναι ανάρπαστο και μάλιστα έχουν πάρα πολλά τηλέφωνα ή αιτήματα για μια νέα γενιά του Swift Sport.
7: Τι είναι αυτό νομίζεις που κάνει το Swift έτσι, διαχρονικά επιτυχημένο, τι είναι αυτό, ποια είναι αυτή η συνταγή των Ιαπώνων που κάνουν αυτοκίνητο διαχρονικό?
8: Είναι πρώτα απ' όλα τα χαρακτηριστικά, ιδίως στο Swift το Sport που έχει και μια αγωνιστική άβρα, γιατί η Suzuki ασχολήθηκε και με τους αγώνες αυτοκινήτου. Το Swift Sport ήταν ένα ελαφρύ αυτοκίνητο και ξέρεις ότι για να έχεις ένα fan to drive χαρακτήρα, εάν το αυτοκίνητο είναι βαρύ πρέπει να έχεις πάρα πολλούς ύπους. Οπότε αυτομάτως πηγαίνει σε μια κατηγορία οικονομική για ψηλότερα εισοδήματα. Για τον πολύ τον κόσμο που θέλει να χαίρεται την οδήγηση και θέλει ένα ελαφρύ όχημα να μπορεί να το τοποθετήσει, στροφές, να παίζει με τη μεταφορά βάρους και να έχει σαφήνεια από το σύστημα διεύθυνσης και τη θέση των τροχών, θέλει ένα ελαφρύ όχημα με σωστό πλαίσιο, πολύ καλή ρύθμιση της ανάρτησης και όχι απαραίτητα να είναι υπερβολικά δυνατό στην ισχύ.
7: Μιλάς βέβαια για το πέρασμα από τους αγώνες του WRC, τη συμμετοχή με Swift Super στα 1600 κυβικά. Είχαμε και το SX4 WRC, νίκες στην κατηγορία Junior WRC. Εντάξει, φιλοσοφία...
8: Αν θυμάσαι και από το Ράλι Ακρόπολη, για παράδειγμα, τα είχαμε δει τα Swift να κατεβαίνουν ιδίως στις κατηφορικές διαδρομές που παίρνανε και φόρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Πήγαινανε πάρα πολύ εντυπωσιακά και άκουγες και αυτό τον ήχο που θύμιζε μοτοσικλέτα.
7: Σωστά. Και η φιλοσοφία γενικότερα της Suzuki είναι ότι ο αγώνας βελτιώνει το προϊόν. Δηλαδή μια τεχνολογία που από τις πίστες και τους αγώνες περνάει στα αυτοκίνητα του δρόμου. Και βεβαίως η μεγαλύτερη νομίζω πρόκληση, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Suzuki δεν ήταν μόνο η δίκευση στα μικρά αυτοκίνητα του δρόμου. Και βεβαίως η μεγαλύτερη νομίζω πρόκληση, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Suzuki δεν ήταν μόνο η δίκευση.

0: με mild hybrid 12 volt και 48 volt. Δεν ήταν βέβαια full hybrid, αλλά σίγουρα έκοψε την κατανάλωση και τους ρήπους σε πολύ μικρό κόστος και βάρος. Τοποθετήθηκε σε Swift, Ignis, Vitara και S-Cross. Αυτό νομίζω ήταν η αρχή του εξηλεκτρισμού και της υβριδικής τεχνολογίας για τη Suzuki. Μετά το 2020 μπήκαμε στο Strong Hybrid, το νέο Vitara και το S-Cross με full hybrid συστήματα σε συνεργασία με την Toyota, που συνδύαζε την ηλεκτροκίνηση στην πόλη και τη βενζίνη στον ανοιχτό δρόμο. Το 2023 με το 2025 η γκάμα γίνεται 100% εξηλεκτρισμένη στην Ευρώπη. Όλα τα μοντέλα πλέον είναι με SHVS standard. Και έχουμε, και τώρα αυτό θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και πρόσφατο σε μένα, έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον με το e-Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki, που λανσαρίστηκε το 2025. Το έχω πρόσφατο γιατί το οδήγησα έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, με πολύ μεγάλη αυτονομία, τετρακίνηση all grip, ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, όταν οδηγείς το καινούργιο το Vitara και έχεις οδηγήσει το προηγούμενο, είναι μέρα με τη νύχτα και από πλευράς ποιότητας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά και το πόσο στιβαρό είναι από πλευράς στιβαρότητας. Δεν ξέρω αν σου κάνει και σένα έτσι. Δεν μιλάω βέβαια και για την οθόνη και το πόσο πιο εκλεπτισμένο έχει γίνει μέσα. Δηλαδή πλέον δεν μπορείς να λες ότι είναι τα ιαπωνικά πρότυπα. Αν κάποιος θα μπορούσε να πει κάτι κακό ή αρνητικό για τους Ιάπωνες γενικότερα, όχι μόνο για τη Suzuki, είναι αυτό που λέγαμε ότι το εσωτερικό παραμένει στα ιαπωνικά πρότυπα. Πλέον, θεωρώ με το e-Vitara αυτό δεν ισχύει.
1: Πλέον, έτσι όπως το θέτεις πολύ όμορφα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης βλέπουμε ότι και οι Ιάπωνες θα ακούσουν τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Και σε αυτό είναι γεγονός ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα άλματα στο θέμα της σχεδίασης. Το e-Vitara δεν έχει καμία σχέση με το Vitara που γνωρίζαμε έως τώρα σχεδιαστικά ή ως προς τα μηχανικά του μέρη. Το e-Vitara αυτή τη στιγμή είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Σου δίνει αυτή την πολύ στιβαρή αίσθηση, γιατί είναι νέα πλατφόρμα η Hartect E, η οποία είναι ειδικά εξελιγμένη αποκλειστικά εξελιγμένη για ηλεκτρικά οχήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε μια πλατφόρμα την οποία την προσαρμόσαμε για να μπορεί να υποδεχτεί τις μπαταρίες και τους ηλεκτροκινητήρες. Είναι μια πλατφόρμα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη για ηλεκτρικό όχημα. Και το βασικό της πλεονέκτημα, πέρα από την προστασία που προσφέρει στη μπαταρία και την αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, είναι το χαμηλό βάρος. Mm-hmm. Όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι η Suzuki θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο βάρος του αυτοκινήτου. Super. Και βέβαια μετά το Hartect E, το e-Vitara έχει νέες τεχνολογίες, το All Grip που γνωρίσαμε ως τώρα, το σύστημα τετρακίνησης που φέρνουν τα αυτοκίνητα της Suzuki, πάει στη νέα του γενιά, γίνεται το All Grip E, το οποίο βέβαια βασίζεται στα λεγόμενα δύο ανεξάρτητα E-axis, έναν σε κάθε άξονα που διαχειρίζεται την ροπή, ώστε οι τροχοί να έχουν πάντα τη βέλτιστη πρόσθεση.
0: Σωστά.
1: Και το αυτοκίνητο να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε κάθε είδους συνθήκη, βέβαια ανάλογα και τους περιορισμούς από ελαστικό.

0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω, στην εξέλιξη του ηλεκτρισμού, γενικότερα των αυτοκινήτων, και η συνεργασία με την Toyota. Είναι κοινή εξέλιξη των ηλεκτρικών πλατφορμών για να κρατηθεί το κόστος χαμηλά, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο τώρα και με τους Κινέζους που έχουν έρθει στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Και βεβαίως την υλοποίηση του οράματος που είναι της Suzuki, ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Επένδυση 4,53 γεν σε ηλεκτροκίνηση και μπαταρίες. Τι είναι αυτό που έχει κάνει, εγώ για να απαντήσω στην ερώτηση που έκανα πριν και εγώ, τη Suzuki διαχρονικά επιτυχημένη. Τι είναι? Είναι το value for money, είναι η προσιτή τεχνολογία του 4x4, το all grip, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, η αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος χρήσης. Μην ξεχνάμε ότι ένα αυτοκίνητο Suzuki, ένα ιαπωνικό έτσι όχημα, έχει πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και χρήσης. Και βεβαίως έχει αυτό το K-Car DNA. Ακόμα και τα μεγάλα μοντέλα έχουν αυτή τη φιλοσοφία της έξυπνης εκμετάλλευσης χώρου. Σίγουρα η παγκόσμια παρουσία της Suzuki σε πολύ μεγάλες αγορές. Μέχρι πρόσφατα τα στοιχεία έλεγαν ότι είναι νούμερο ένα στην Ινδία, ένα στα δύο αυτοκίνητα που πουλούνται εκεί πέρα είναι Suzuki, και το κοινό είναι από τον αγρότη με το Jimny μέχρι το πιτσιρικά με το Suzuki Sport, το Swift. Έχει επιλέξει και καταφέρνει να κρατεί διαφορετικά κοινά, νομίζω, η Suzuki. Γιάννη.
1: Απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό με την γκάμα των προϊόντων της. Γιατί κάτι που δεν αναφέραμε πριν στην ιστορία είναι ότι από το 2006, για παράδειγμα, είδε ότι το Vitara μπορεί να προορίζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία οικογενειών ή νέων που θέλουν ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο σε σχέση με το Swift. Όμως θα έπρεπε να καλυφθεί και η ανάγκη για τις οικογένειες, που θέλουν μεγαλύτερους χώρους και ίσως περισσότερα χαρακτηριστικά, εξοπλιστικά χαρακτηριστικά στο αυτοκίνητο. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η γκάμα του S-Cross. Και το S-Cross είναι ένα αυτοκίνητο που έχει το κοινό του και στην Ελλάδα. Το επιλέγουν πάρα πολλοί οικογενειάρχες που θέλουν κάτι μεγαλύτερο σε σχέση με το Vitara, και βλέπουμε ότι πηγαίνει και αυτό με όλα τα χαρακτηριστικά, όπως προείπες, της Suzuki με τα υβριδικά συστήματα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις ταξινομήσεις.
0: Γενικότερα τώρα αντιμετωπίζουμε τεράστιο θέμα και με τους πολέμους που υπάρχουν, έτσι. Οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και όχι μόνο, και διεθνώς, για 5, εγώ θα έλεγα, βασικούς λόγους. Έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις και πολέμους στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις σε υποδομές, και η πολιτική tanker for tanker, έτσι, έχουν μειώσει τη ροή πετρελαίου. Το Brent έχει φτάσει σε τιμές δυσθεώρητες, ειδικά αν δούμε από το Σεπτέμβριο και μετά, έχουμε πάει στα $107-110 το βαρέλι το Σεπτέμβριο του 26, και έχει, βέβαιως, έχει ανέβει τώρα παραπάνω. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει τιμή της αμόλυβης στο 2,20. Έτσι, η Ουκρανία και η Ρωσία, υπάρχουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια που περιορίζουν τη δηληστική δυναμικότητα παγκοσμίως. Έχουμε τον κλειστό αγωγό, τον East West, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας, που σημαίνει 7 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα την ημέρα. Είχαμε επίσης την έλλειψη προσφοράς σε ντίζελ. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι το ντίζελ είναι πιο πιεσμένη αγορά πετρελοειδών. Οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι της βενζίνης και του αργού. Γιατί είναι απαραίτητο στις μεταφορές, στη γεωργία και την βιομηχανία. Έχουμε τρομερή αύξηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι μια χώρα η οποία παράγει, και στην Κίνα, φαντάσου, έτσι. Οπότε έχουμε πρόβλημα εφοδιασμού και μεταφορά στα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά θάλασσα, που λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς, γιατί γίνεται η παράκαψη της Αφρικής όταν τα πλοία πηγαίνουν γύρω από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Προστίθενται χιλιάδες μίλια και αυξάνονται τα ανάβλα και ο χρόνος μεταφοράς κατά εβδομάδες, και όλο αυτό βέβαια κάνει τη μεταφορά ακριβότερη, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Έτσι, τελικά ο καταναλωτής. Το βλέπουμε αυτό σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι φαγητό, είτε είναι αυτοκίνητα τα οποία εισάγουμε, έτσι, μιλάω για την Ευρώπη γενικότερα. Τι βλέπεις εσύ, Γιάννη? Βλέπεις ότι συμφέρει να αγοράσει κάποιος ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Θα δούμε ενδεχομένως τις τιμές να εκτινάσονται με όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει.
1: Όπως υπάρχει μια παροιμία που λέει όταν χορεύουν οι ελέφαντες συμπληρώνουν τα μυρμήγκια. Η γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει και όχι μόνο στις περιοχές του κόλπου αλλά και στην Ουκρανία, μην ξεχνάμε τις καταστροφές που γίνονται σε δηληστήρια, οπότε όλο αυτό επιβραδύνει την παραγωγή πετρελαίου και την διακίνηση, οι τιμές ανεβαίνουν. Τώρα που ερχόμουν στο γραφείο είδα ότι η τιμή της αμόλυβης έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα 2 ευρώ, δεν είναι κάτι παροδικό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον, κάποτε λέγαμε πόσους οίκους έχει το αυτοκίνητό σου, τώρα λέμε πόσο καίει το αυτοκίνητό σου, πόσους ρήπους έχει, όχι ύπους.
0: Για τα τέλη κυκλοφορίας λες, και για να το μπορείς να μπαίνεις στο δακτύλιο.
1: Η πραγματική οικονομία, η καθημερινότητά μας έχει πιεστεί. Αυτό που πρέπει να γίνει σε πρώτη φάση είναι να υπάρχει μια σταθερότητα όσο αφορά το καθεστώς που διέπει το φορολογικό καθεστώς στον χώρο του αυτοκινήτου ή πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία το αυτοκίνητο. Να υπάρχει μια σταθερή πολιτική απέναντι στο αυτοκίνητο, ή θα είναι ηλεκτρικό ή θα είναι υβριδικό. Και βέβαια το πάγιο αίτημα είναι ότι εγώ έχω ένα παλιό αυτοκίνητο, θέλω να το αντικαταστήσω.
0: Αλλά μπορείς όμως.
1: Κίνητρο και το παλιό μου αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο όρος ηλικίας, είναι ο ψηλότερος στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, όλοι δυσκολευόμαστε οικονομικά. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, να φύγουν τα παλιά αυτοκίνητα και να αντικατασταθούν από ασφαλέστερα πρώτα απ' όλα αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα τα οποία δεν επιβαρύνουν τόσο πολύ την ατμόσφαιρα.
0: Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, το κινούμε ηλεκτρικά, έτσι που είναι ένα πρόγραμμα εξηλεκτρισμού, και βεβαίως το κοινωνικό leasing το οποίο έρχεται να δώσει τουλάχιστον κάποια όθηση στον ηλεκτρισμό. Τώρα θα μπορούσε να γίνει, η ερώτηση είναι μια απόσυρση.
1: Εγώ εκεί ήθελα να αναφερθώ, είναι στο θέμα της απόσυρσης, γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν θα καλύψει τις ανάγκες όλων των οδηγών. Όπως οι ανάγκες όλων των οδηγών δεν καλύπτονται από ένα ντίζελ ή από ένα μεγάλο SUV ή ένα κάμπριο. Κάθε οδηγός έχει τις δικές του ανάγκες να καλύψει. Μια απόσυρση προφανώς θα απευθυνόταν σε μεγαλύτερη μερίδα του κοινού και θα μπορούσε να περιλάβει μέσα αυτοκίνητα τα οποία είναι καθαρά, σε εισαγωγικά καθαρά, έχουν χαμηλές εκπομπές ρήπων, άρα το όφελος για την κοινωνία μας θα είναι διπλό.

0: Θέλω λίγο την άποψή σου. Αν δούμε έτσι όλες τις αγορές και γενικότερα τους κατασκευαστές, τους Ευρωπαίους, έχουμε δει ότι για να αντιμετωπίσουν την Κίνα έκαναν συνεργασίες. Δημιουργήθηκε η Stellantis, συνεργασίες τόσο σε επίπεδο δικτύου, έτσι, όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας, όσο και με κοινές πλατφόρμες. Και μάλιστα είχαμε πριν από σχετικά πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, είδαμε ευρωπαϊκή εταιρεία να καυχάται ότι έχει κάνει συνεργασία με τις μπαταρίες με τους Κινέζους. Σίγουρα οι Κινέζοι έχουν την τεχνολογία, τουλάχιστον στον ηλεκτρισμό και στις μπαταρίες, είναι πιο εξελιγμένοι σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ιάπωνες τι γίνεται? Είδαμε και τη συνεργασία τη Suzuki με την Toyota και ενδεχομένως και άλλες συνεργασίες που κάνουν. Υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις, να δούμε συνεργασίες με Κινέζους? Θα μπορούσε μια Ιαπωνική εταιρεία να συνεργαστεί με τους Κινέζους?
1: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσουν τα ίδια στελέχη των εταιριών.
0: Το βλέπεις, εντάξει.
1: Το που λέω βλέπω τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι ναι, οι συνεργασίες που ας πούμε ήταν πάρα πολύ δημοφιλής από τη δεκαετία του 90, βλέπαμε τον ίδιο κινητήρα να μπαίνει σε 3-4 μάρκες διαφορετικές και μέσα στην ίδια μάρκα σε 2-3 μοντέλα διαφορετικά η ανάρτηση ή το πλαίσιο. Αυτό εξοικονόμησε πάρα πολλά χρήματα. Έφερε βέβαια κάποιες δυσκολίες ως προς την παραγωγή και την διαθεσιμότητα, αλλά σίγουρα ωφέλησε. Οι Ιάπωνες είχαν ακολουθήσει τη δικιά τους ρότα, γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλες αγορές, όπως ήταν οι αγορές της Ινδίας, για παράδειγμα, της Ιαπωνίας και όλης της Ηπείρου. Και τώρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια και να απευθύνονται και σε περισσότερες αγορές. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο κύκλος εργασιών της Suzuki αυξήθηκε 22% το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους σε σχέση με πέρσι, και τα λειτουργικά κέρδη βέβαια και τα κέρδη προφόρων. Άρα είναι κάτι το οποίο κάνουν καλά. Ή αποδίδει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η αύξηση προήλθε σε καθεστώς κρίσης με κλειστά τα στενά του ορμούς και τις όποιες δυσκολίες έφερνε αυτό στη θέμα μετακίνησης πόρων.
0: Το μέλλον εγώ πιστεύω ότι θα δείξει ποιος θα είναι ο νικητής. Οι Ιάπωνες, Κινέζοι, Ευρωπαίοι, τους Αμερικάνους τους βάζω εκτός. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα σχολιάζουμε, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη σημερινή
1: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που τα είπαμε.
0: Και θα τα ξαναλέμε. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση στον ήχο Νοτάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Κίνα τον Λουτσιάνο Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του Rolex Shanghai Masters με στόχο την πρόκριση στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Ανατολού Εφές με 89-66 στην πρώτη του γνωριμία με την προσωρινή του έδρα Σανέλ Αρίνα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόνς με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα. Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στη EuroLeague, Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρις 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92 με τον Ουι Μπλέκιν να σκοράρει 24 πόντους και να οδηγεί σε νίκη την ομάδα του στη Βιτόρια. Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Η Ένωση στυλιτεύει τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών του Ολυμπιακού που βανδάλισαν με συνθήματα κοινόχρηστους χώρους της Ανέλ Αρίνα και δεν σεβάστηκαν την κυτρινόμαυρη φιλοξενία. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε άμεσα θέση στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με τις φθορές που υπέστη η Σανέλ Αρίνα, τονίζοντας ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην επιτραπεί ξανά είσοδος σε όσους βανδάλισαν με συνθήματα κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο, στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι η κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό χαρακτήρα. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Επιστροφή στη δράση για τη Super League σήμερα με δύο παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Ακτορατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς η ΣΕΚΑ και Σιέλη το απόγευμα Όφη κοντρά στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χωρίς τον Σίλβα και τον Ριέρα, αλλά με Χατζέ Μανουήλ, θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκό Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Athens Καλυθέα Πανθρακικός, καθώς οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλυθέας βάζουν λουκέτο στο El Paso. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. 6 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο τεχνικός της Μυκόνου Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028. Αμίντας Μεγαρίδα 65-62 για τη δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Στις 9 το βράδυ για το EuroCup παίζουν Απόλλων Σμύρνης Σαβόνα με κάλυψη από την Έρα Σπορ και Δυναμό Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη. Με ήττα 21-8 από την κάτοχο του EuroCup Καταλούνια ξεκίνησε η γλυφάδα της υποχρεώσης της στο τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League Πόλο Γυναικών. Ενώ στο άλλο παιχνίδι η Νανσή Εθνικός Πειραιός 6-28. Στο βόλεϊ Παναθηναϊκός Πανιώνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport το Super Cup των Γυναικών. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting πέρασε νικηφόρο με 3-1 επί της Μπράγκα στη Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας τη νίκη της Αλ Νάσερ επί της Αλ Τιρίγια με 3-0. Στα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Lens Lyon 2-1, Μάλεγα Εσπανιόλ 1-1 και Dortmund Werder Bremen 2-2. Με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5, δεχόμενοι 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Doom Spiro Golf.
1: Με ηλιόλου στη διάθεση, ανάλογη των καιρικών συνθήκων, καλημέρα σε όλους. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, Doom Spiro Golf. Ναι μεν, αύριο έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά σήμερα θα τραγουδήσουμε. Ευχαριστώ τη ζωή. Στα ισπανικά, όπως ο μεγάλος Λίονελ Μέση τραγούδησε, θα πούμε «Gracias a la vida». Ευχαριστώ τη ζωή. Ισπανός συνάδελφος μου έστειλε χθες, είδα τη συνέντευξη του Μέση, τον απολογισμό της καριέρας του, την έκανε χθες ο Λίονελ Μέση στην ισπανική τηλεόραση. Την Δευτέρα, όπως πολύ καλά θυμάστε, είπε αντίο στην εθνική ομάδα. Αλλά είναι αλήθεια ότι η άβρα της φαντασμαγορικής εκδήλωσης, οι αναφορές στον ίδιο, διαρκούν ακόμα. Καμία απορία γι' αυτό. Διατυπώνονται με την ίδια δυναμική μέρες τώρα, όπως αξίζει σε έναν εραστή της μπάλας όπως αυτός. Λίονελ Μέση. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μέση, για αληθινό ποδόσφαιρο. Και αύριο Κυριακή, θα μιλήσουμε για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σήμερα για αληθινό ποδόσφαιρο, αύριο θα μιλήσουμε για το ελλειπτικό ποδόσφαιρο μιας ανεπαρκούς άρρωστης κοινωνίας όπως η δική μας. Έτσι και τα ντέρμπι της μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Καχυποψία διάχυτη, οπαδή μόνο της μίας ομάδας αύριο στο Καραϊσκάκι, επειδή φοβόμαστε να εφαρμόσουμε τους νόμους, έτσι και στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο αιωνίων στην έδρα του Παναθηναϊκού, αιώνιοι λέγονται αυτοί οι αντίπαλοι, με την ένταση να καταδοκεί. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και σας καλώ σήμερα να μιλήσουμε μόνο για τον Λίονελ Μέση και να τραγουδήσουμε «Gracias a la vida». Το ίδιο τραγούδισε και ο ίδιος την προηγούμενη Δευτέρα. «Ευχαριστώ τη ζωή» τραγούδισε και είναι ευνόητο το άσμα, το τραγούδι που επέλεξε για την «Ευχαριστή τη ζωή», για τη φήμη που απέκτησε, για την αγάπη που έλαβε, βεβαίως για το ταλέντο που του χάρισε η ζωή, για τα χρήματα όσα αποκόμισε και συνεχίζει. Η Ισπανία, επειδή στην Καταλωνία, στην Μπαρσελόνα, όχι μόνο έπαιξε για χρόνια, αλλά και γιατί εκεί ενηλικιώθηκε. Μην ξεχνάτε ότι εκεί αποκατέστησε και την υγεία του. Θυμηθείτε, όταν ο Μέση ήταν παιδί, παρατηρήθηκε πως το ένα πόδι του ήταν πιο κοντό από το άλλο. Η Μπαρσελόνα λοιπόν τότε τον φιλοξένησε, αποκαταστάθηκε η σωματική αρμονία, στο πούμε και έτσι, και από τότε μέχρι σήμερα εκείνος ομορφαίνει τα γήπεδα. Gracias a la vida, λοιπόν, θα τραγουδήσουμε και εμείς, γιατί θα ευχαριστήσουμε τη ζωή επειδή μας αξίωσε να τον δούμε να παίζει. Και όχι μόνο εμείς, με την καλή παρέα στις τηλεφωνικές γραμμές της Eraspor θα πούμε περισσότερα, επειδή θα πούμε περισσότερα γιατί η παρουσία του έχει πολλές παραμέτρους, πολλές ιδιότητες. Με τον πρόξενο και πολιτιστικό ακόλουθο της Αργεντίνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, τον κύριο Νικόλα Βασίλειο. Bon día, señor Βασίλειο.
2: Καλημέρα, Σπύρος.
1: Καλημέρα. Χαίρομαι για τα ελληνικά σας. Είστε καλά?
2: No, that's all my Greek.
1: Oh, almost my Spanish is almost bon dia.
2: So, okay.
1: Η συζήτηση θα γίνει στη μητρική γλώσσα του Λίου, στα ισπανικά. Γι' αυτό, Juan Rocha, καλημέρα επίσης.
3: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Επειδή, Χουάν, επειδή τα ισπανικά μου είναι τουριστικού επίπεδου, Παρακαλούμε, εκτός από τις δικές σου απαντήσεις για τον Μέση, ναι, να έχεις σήμερα, σε παρακαλώ πολύ, και ρόλο μεταφραστή. Ευχαριστώ γι' αυτό.
3: Το πιο δύσκολο ρόλο μου βάζεις, Σπύρο, γιατί να μεταφράζεις κάτι που λέει ο άλλος είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να μπει στο συνέστημα, πρέπει, ειδικά σε αυτή την περίπτωση του Μέση, μπαίνει σε άλλο σκαλοπάτι.
1: Ναι,
3: πάτε,
1: αλλά τα ισπανικά, η μητρική γλώσσα σας έχει συνέστημα μόνη της, ε?
3: Μόνο ότι ο κύριος δεν ξέρω από ποια περιοχή της Αργεντινής είναι. Εγώ δεν είμαι Αργεντινός.
1: Από πού είσαι?
3: Από Corrientes, La República de Corrientes.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε μεταξύ σας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτησή μου προς τον Στενιόλ Βασίλειο είναι, και παρακαλώ να την απευθύνεις, Χωάν Ρότσα, υπάρχουν διατυπώσεις τις τελευταίες ημέρες, δηλώσεις από ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, του ποδοσφαίρου βεβαίως, στην Αργεντινή για τον Μέση. Ποιες ξεχωρίζει ο ίδιος?
2: Hola, ¿me escucha?
4: Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo.
3: Igualmente. Me tocó la parte más difícil, hacer una traducción, viste, que yo nunca en mi vida.
4: Una traducción, así es. Sí, voy a tratar de hablar fácil.
3: Sí, sí. Pues me pregunta, Spiro, de todas las opiniones que hubo, de diferentes, de la cultura, del deporte, del arte, de todo, y muchas personalidades hicieron declaraciones para Lionel Messi. ¿Cuál es la que diferenciaste de todas esas declaraciones? Si hay una.
4: Yo creo que la más importante, sin ninguna duda, fue la del presidente de la Nación, que lo manifestó en todas sus redes sociales y enseguida dio entrevistas, bueno, por la magnitud de ser el político más importante del país, y bueno, y agradecerle a Messi. No sé si quieres traducir eso, y si no, también te cuento que en la despedida estuvieron presentes íconos de la cultura y el arte en la Argentina. Por ejemplo, estuvo Charly García, alguien que seguramente tú conoces muy bien.
3: Sí, yo lo conozco. Sí, esa claro. Es la gente importante. Esa claro. Es la gente importante. Los otros son por momentos.
4: Exacto.
3: Charly García tenía que poner a Charly García primero de todos. Okay. Pero de todas formas, la pregunta fue esa, sí. Espiro.
1: Okay.
3: Me leí ότι εδώ έχουμε μια διαφωνία, αλλά τέλος πάντων, ότι τη μεγαλύτερη αυτό που κράτησε αυτή την ερώτηση που έκανες εσύ ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Αργεντινής, που είναι τώρα ο Μιλέι.
1: Μιλέι, ναι, ναι.
3: Ναι, επειδή είναι ηγέτης της Αργεντινής και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά ανέφερε Τσάρλι Γαρσία, που είναι ένας τραγουδιστής ροκ της Αργεντινής, που είναι ιστορία ολόκληρης της Αργεντινής, όπως Μερσέδες Σόσα.
1: Τι είπαν, συγκεκριμένα τι είπαν για το Μέση?
3: Είπε ότι εκπροσωπεί τη χώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό ήταν, ξεχώρισε, ότι ήταν η δηλώση του Προέδρου της Αργεντινής, Μιλέι.
1: Και έχουν ένα κοινό παρονομαστή ότι είπαν και οι δύο, όπως μας είπε ο Χωάν Ρότσα, λοιπόν, ότι εκπροσωπεί τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό έμαθα κι εγώ.
3: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ανέφερε τον ο κύριος Βασίλειο, ο πρόξενος της Αργεντίνικης Πρεσβείας που φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε, και πολιτιστικός ακολουθός, ανέφερε τον πρόεδρο της Αργεντινής, τον Μιλέι. Σε παρακαλώ πολύ, ας του πούμε, το 2024, πριν από δύο χρόνια, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του πρόεδρου Μιλέι. Το 2023 θυμάμαι τοιχογραφίες που γράφαν στον Buenos Aires ότι 30.000 παρόντες, οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν και αναφέρονταν στη δικτατορία και στις κινητοποιήσεις για την τιμωρία των υπεύθυνων της δικτατορίας του 1974 στο 1983. Το 2024 η δικτατορία στην Αργεντινή επέβαλε 10 ποινές ισόβιας κάθειρξης για 400 νεκρούς στα κέντρα κράτησης της Χούντας. Και τα λέω όλα αυτά. Επίσης, θυμάμαι έγκυες γυναίκες, τρομερό, ήταν ανάμεσα στις κρατούμενες στις φυλακές της Αργεντινής την ίδια περίοδο. Θεωρεί ο κύριος Βασίλειο ότι η παρουσία του Μέση δεν λύνει βέβαια αυτά τα προβλήματα, εκτονώνει την πίεση που νιώθει για όλα αυτά ο λαός της Αργεντινής, αν την εκτονώνει η απόδοσή του, η χαρά που προσφέρει ο Μέση.
3: Ναι. Σπύρο, δεν ξέρω εάν εγώ θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Είναι δική μου ερώτηση. Εγώ τι χρεώνομαι.
3: Από μόνο σου τυπώνεις μια πραγματικότητα τι έχει συμβεί στην Αργεντινή. Ας αφήσουμε έξω το πρόεδρο της Αργεντινή, εγώ λέω αυτό, γιατί μιλάμε για το Μέση τώρα, έτσι κι αλλιώς ακούσει και σε όλο τον πλανήτη.
1: Η ερώτηση που χάρησε, παρακαλώ πολύ, ας τη μεταφέρεις αυτή την ερώτηση, είναι δική μου ερώτηση, όχι δική σου. Αν εκτονώνονται όλα αυτά με την χαρά που προσφέρει ο Μέση.
3: La pregunta fue, yo dije que yo no quería hacerte esta pregunta, pero de todas formas me dijo que es una pregunta personal del periodista.
4: Okay.
3: Si calma las cosas la presencia de Messi con todo lo que ocurrió en Argentina durante la dictadura y todos los desaparecidos y todo, que yo tuve también mi primo que desapareció, por eso no quería hacer esa pregunta. ¿Cuál es la parte de ustedes, la parte política de ustedes, si calma la presencia de Messi el dolor tan grande que causó toda esa catástrofe en Argentina hace años atrás?
4: Yo creo que no hay paralelismo entre ninguna de las cosas. Lo de la dictadura fue en los 70, Messi es una nueva generación, incluso él nació posterior a esos años difíciles. Yo creo que Messi es hoy la figura que representa a la Argentina mejor que nadie en el mundo. Yo creo que él une a los argentinos. Él da mensajes siempre positivos, es una persona muy amada por todos los argentinos y solo le trae alegría al pueblo argentino.
3: Espero apartar ότι ότι δεν συγκρίνεται ένα μια περίοδο με αυτό που είπα εγώ στην αρχή, ότι με τον Λιονέλ Μέση, γιατί εντάξει ήταν η ιστορία αυτή, ήταν η τραγική ιστορία τότε στη δεκαετία του 80. Και ο Λιονέλης είναι άλλα τα μηνύματα ζωή που δίνει, στάση ζωής, πώς εκπροσωπεί τη χώρα του μέχρι τώρα και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό είναι, ότι δεν μπορεί να συγκριθεί ένα πράγμα το άλλο.
1: Δεν τα συγκρίναμε, απλώς παρέχει χαρά στον κόσμο. Δηλαδή...
3: Ναι, χαρά είναι άλλο. Ναι. Το άλλο ήταν λύπη, μεγάλη λύπη που αυτό... Η λύπη αυτή δεν θα εξαφανιστεί ποτέ.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε την σωματική ανεπάρκειά του σε μικρή ηλικία. Επέμεινε ο ίδιος, απέδωσε.
3: Νομίζω, συγγνώμη, πήρα, θα κάνω μία δόρση εγώ.
1: Βεβαίως.
3: Αυτό είναι μία προσωπική μου άποψη και αυτό που ξέρω ότι διαβάζω, ή μπορεί να είναι λάθος, ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο Μέση το ένα πόδι πιο κοντά τον άλλο. Το πρόβλημα του Μέση ήταν ορμονικό στην ανάπτυξη. Αυτό ήταν που η Newell's Old Boys δεν το παρήχε της
1: ιατρικής,
3: ούτε η River Plate, και το έκανε η Μπαρτσελόνα, και γι' αυτό νομίζω ότι η ζωή του και όλη την ιστορία και το λοιπά του Μέση στη Βαρκελόνη είναι κάτι που ο ίδιος ξεχωρίζει, και αυτή ο ίδιος έχει πολλές δραστηριότητες στην Βαρκελόνη, όπως τώρα μια κλινική που δόρισε για παιδιά με καρκίνο και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ακριβώς. Η επιμονή του Μέση, ρωτώ τον κύριο Βασίλειο, η υπομονή που έδειξε και η ικανότητά του να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα μέσω της ιατρικής φροντίδας, βεβαίως, θεωρεί ότι, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, είναι η δική του αίσθηση ότι στέλνει και ένα μήνυμα προς τα παιδιά της Αργεντινής για τη στάση τους απέναντι στα προβλήματά τους, τα καθημερινά προβλήματά τους.
3: Lo que pregunta Alespiro es que si los problemas que superó Messi de crecimiento y todo que lo puso frente a la vida a pelearlo, y es un ejemplo para los chicos, la nueva generación argentina, que hay que pelearlo en frente de cada dificultad que hay en la vida.
4: Yo creo que Lionel Messi, la historia de vida de Messi, es el ejemplo más superador para la nueva generación de argentinos, sin ninguna duda, porque uno lo puede ver hoy en las redes sociales, cuando se entrevistan mucho a los niños que fueron al estadio, en la despedida, y todos coincidían en que les preguntaban los periodistas, ¿qué te enseñó Messi? ¿Qué te dejó Messi? y todos decían lo mismo, a nunca rendirse. No nos olvidemos que Messi tuvo problemas de crecimiento, que lamentablemente los clubes en Argentina no se hicieron cargo de eso, sí. Y él siguió y, sí. Y hizo su camino y llegó a ser el más grande de todos.
3: Sí, pero lo que dice es que lo que se vio en la televisión y en todos los reportajes, porque en Argentina fue el tiempo de televisión fue muy grande, de la mañana hasta después que terminó el partido.
4: Sí, me están puteando esto.
3: Viene Polimegali, tiene Titileora, se puede ir a Polimegali, esto Bradikich, si lo está pedía, o pigan eso aquí, pero que aquí para colucirse el topecnid, viene otro. Ήταν ένα παράδειγμα αυτή που δεν πρέπει να καταλήψει μια προσπάθεια και να το παλέψει ανεξαρτήτως τι προβλήματα υπάρχει. Αυτό είναι το μήνυμα το μεγαλύτερο πέρα από το άλλο που εντάξει και εγώ συμφωνώ πολύ και με τα παιδιά γιατί ο Μέση δεν είναι μόνο δεν είναι να είσαι εσύ, να θέλεις να είσαι σαν το Μέση. Είναι να, σαν ποδοσφαιριστής. Είναι να θέλεις σαν το Μέση στη στάση ζωή που είχε.
1: Ακριβώς.
3: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω.
1: Το έχουμε
3: για
1: συζητήσει
3: μένα.
1: Μαζί ούτως ή άλλως πολλές φορές. Ναι,
3: ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη αν νομίζω ότι πρέπει παρουσίες όπως η δική του με στοιχείο τους, την αγάπη του λαού, του κόσμου, ναι. Όταν εγκαταλείπουν την καριέρα τους να αναλαμβάνουν κοινωνική δράση.
3: Lo que pregunta él es que si después que termina su carrera deportiva Messi puede intervenir. Perdóname porque estás tantos años acá que ahora hablar en español me resulta un poco complicado.
4: Para entiendo perfecto, sí. Juan, no te hagas problema.
3: Si puede Messi hacer un intervenir como una parte social de Argentina. No sé qué puede hacer como en ese sentido.
1: Να του δοθεί ευκαιρία από τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση να αναλάβουν κοινωνική δράση.
3: Λέει, εντάξει, εγώ η ερώτηση θα το κάνω ότι ανεξαρτήτως πολιτικό σκέλος, αν μπορεί ο Λιονέλ Μέση να έχει επιρροή πάνω στην κοινωνία της Αργεντινής.
1: Ναι, η απάντηση ποια είναι?
3: No dijo, te pregunté si podía Messi tener una implicación en los temas sociales de Argentina, sí. Eso es lo que dice.
4: Mira, eso es muy difícil saberlo, sí. Yo creo que es todo, Juan, muy reciente, él acaba de tomar esta decisión y yo creo que él estuvo tremendamente afectado y todo es una opinión personal y por lo que uno se entera por la muerte de su papá y porque no nos olvidemos que Messi no se retira del fútbol, se retira de la selección argentina que para nosotros es un dolor muy grande por ser nuestro máximo ídolo. Yo creo que él va a seguir ligado al fútbol y por muchos años, directa o indirectamente, y yo creo que Messi ya de por sí ejerce un rol social impresionante porque ahora hay muchos periodistas que lo pueden decir porque antes lo tenían porque Messi no quería que se supiese. Messi ayuda muchísimo a hospitales, a colegios, pero nunca dejó que eso se sepa. Entonces yo creo que Messi ya hoy ejerce un rol no solo por su presencia y lo que representa, sino de verdad es un peso en la sociedad argentina, sobre todo en los jóvenes que lo adoran, lo aman y lo idolatran, sino que con todo lo que él ayuda. Ahora, si en el futuro él va a tomar otro rol, yo no lo veo en política, sinceramente, esto es una opinión personal. Él siempre fue una persona que trató siempre de mantener un perfil totalmente discreto y la única bandera que realmente levantó en cuanto a política se refiere es la más grande de todos de los argentinos, que fue la de las Islas Malvinas. Es la única que él realmente tomó. Eso es lo que yo tengo para decir de eso. Pero es difícil saber el futuro y qué decidirá él.
3: Sí. Ξέρετε τι λέει, Σπύρο, ότι έτσι καλλιώς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον για τον Λιονέλ σε αυτό το κομμάτι, αλλά έτσι καλλιώς είναι παράδειγμα προς την νεολαία και προς όλους στην Αργεντινή με τη στάση ζωή, με τα πράγματα που κάνει χωρίς να το και σιγά σιγά μετά το το χάσιμο του πατέρα του που έγινε πολύ πρόσφατα.
1: Βέβαια.
3: Ότι βγαίνουν πράγματα, το κοινωνικό έργο που έχει αυτός και στην το εξωτερικό και στην Αργεντινή, που φαντάζονται ότι στο μέλλον θα φανούν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρει αν ο Μέση πιστεύει ότι πολιτικά δεν μπορεί να κατευθεί, γιατί έχει διάλεξε άλλος δρόμο της ταπεινότητα, της σε άλλη στάση ζωή, και αυτό που είναι σίγουρο αυτό που έκανε ότι ο Μέση τώρα είμαστε στην Αργεντινή, είναι όλοι κλαίνε λόγω ότι σταμάτησε από την Εθνική Αργεντινή, δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο ακόμα.
1: Θέλω παρακαλώ πολύ να βάλουμε μία άνω τελεία για τίτλους ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριων ευρώ στο 2028. Σε εξέλιξη κατάσβεση της φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες των Ελαιών, απομακρύνονται όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Αναστέλνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μέσης αλλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοίων, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στο Παναμά, ζημιές σε κτίρια και δρόμους, πάνω από 80 μετασεισμοί, καλά στην υγεία τους οι Έλληνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ντούμε Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νικόλα Βαρσίλειο, πρόξενος, πολιτιστικός ακόλουθος της πρεσβείας Αργεντινής στην Αθήνα, και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Τους ευχαριστούμε και τους δύο. Η κουβέντα είναι για τον Λίονελ Μέση. Χουάν Ρότσα, λοιπόν, ο Λίονελ Μέση, μας είπε ο κύριος Βασίλειο, ήδη ούτως ή άλλως έχει προσφέρει κοινωνικό έργο με την απόδοσή του,
2: Με την απόδοσή του, με την στάση ζωή που έχει.
1: Με τις επιρροές που
2: είναι
1: ασκεί,
2: κοινωνικό,
1: ναι,
2: έργο. Γιατί πολλά παιδιά θέλουν να μοιάζουν μαζί του και ποδοσφαιρικά, αλλά εγώ προσθέσω ότι να μοιάζουν πώς είναι η στάση ζωή του Μέση. Γιατί ένα παιδί που ξεκίνησε εκεί με τα προβλήματα που υπήρχε στο Ρωσάριο, εντάξει, πήγε στη Βαρκελόνη εδώ και 27 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Αλλίωσε την προφορά την αρχεντινέζικη, ούτε τη Ροζάρι, γιατί το Ροζάρι χαρακτηρίζεται που δεν λένε ποτέ το σίγμα μπροστά. Δεν έχασε όλα αυτά. Αυτό είναι λύνει ότι ο χαρακτήρας είναι ακέραιος, δεν αλλάζει. Και παρόλο ότι όλη τη δυσκολία που υπήρχε στη ζωή, όχι μόνο τη υγεία που είχε, είναι τη μετά από σερικά. Αλλά και είναι πολύ δύσκολο, Σπύρο, επί τόσα χρόνια να είσαι στην κορυφή και να κρατάει μια στάση ζωή. Δεν είναι η ζωή του καθημερινός που βγαίνει έξω, που είναι να πιει ένα καφέ κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι προπόνηση, παιχνίδι, οικογένεια, καυτό και ο Μέση κράτης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που υπάρχει για όλους.
1: Σε παρακαλώ πολύ, ό,τι μόλις μου είπες, μπορεί να το πει στον κύριο Βαρσίλειο. Θέλω το δικό του σχόλιο. Ευχαριστώ.
2: Lo que estaba diciendo, creo, es que el ejemplo que ya da Messi de por sí solo es algo que quieren tomar, te digo mal, no solo los chicos, sino que la sociedad argentina o de todo el mundo, de que un chico con unos problemas de crecimiento, después ser Messi en la cumbre de la montaña, 25 años jugando al fútbol, y que no hace una vida normal, sin embargo, la conducta de él no lo cambió, sino que una conducta ejemplar para todos.
3: Totalmente de acuerdo, y además Messi no solo se sostuvo 20, 22 años siendo el mejor en el deporte que más practica el mundo, de todos los millones de jugadores de fútbol es el mejor, no solo se sostuvo 20 años, lo cual es una cosa totalmente imposible, porque imposible. Los mejores fútbol es el mejor, no solo se sostuvo 20 años, lo cual es una cosa totalmente imposible, porque imposible. Los

0: me cuesta hablar objetivamente. Además viví, yo tengo 45 años, entonces viví la carrera de Messi desde el debut en el Mundial Juvenil, pasando por los Juegos Olímpicos, vi toda su carrera, entonces para mí es un ídolo absoluto.
1: Δεν μπορεί να είναι Σπύρο αμερόληπτη, γιατί αυτός είναι 45 χρονών και είδε όλη την καριέρα του Μέση από το πρώτο πρωτάθλημα με την Εθνική Νέων, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα, όλο αυτό. Τότε είναι όλη η οικογένειά του, η γυναίκα του, το παιδί του, είτε αγαπάνε τόσο πολύ τον Λιονέλ που μεγαλώσανε ας πούμε μαζί του, ότι δεν μπορεί να είναι αμερόληπτο να μιλήσει με σαφανό. Αλλά εγώ προθέσω ότι δεν είναι, είναι λίγα τα λόγια που μπορούμε να λέμε. Είναι πολύ λίγα, δεν ξέρω, δεν εκφράζεται. Όπως ας πούμε η τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού και όλα αυτά ήταν λίγο από αυτό που ήταν ο Λιονέλ.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως
2: αυτό που βλέπω από την συζήτηση που έχουμε εδώ και μισή ώρα είναι ότι βρήκαμε την ουσία, δηλαδή είδατε και εσείς και εγώ επικεντρωθήκαμε στην κοινωνική προσφορά, στην δυνατότητα της απόδοσης και της χαράς που έδωσε ο Μέση με το ταλέντο του να εκτονώνουν οι Αργεντινοί πολίτες τα προσωπικά, τα πολιτικά, τα όποια προβλήματά τους και να δίνει παραδείγματα στα παιδιά. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά εγώ κάνω επειδή παρακολουθώ πολλά πράγματα στη τηλεόραση, όχι από εδώ απ' έξω, και μου κάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ναι, δίνει χαρά και τα λοιπά στην Αργεντινή και όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια χώρα, Σπύρο, που είναι, κλαίγανε σαν να ήταν δικό τους παιδί που σταματάει το ποδόσφαιρο, είναι το Μπαγκλαντές. Η μεγαλύτερη όγκο φιλάδρο που υπάρχει στο εξωτερικό για την Αργεντινή είναι στο Μπαγκλαντές. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό, απίστευτο.
2: Να λοιπόν, Λίονελ Μέση και ένας ιδανικός υπουργός εξωτερικών. Αυτό θέλω να, αυτό θέλω να το σχολιάσω, κύριος Βασίλειο, και με τις ευχαριστίες μου να σας καλημερίσω και τους δύο. Πες το, σε παρακαλώ πολύ.
1: No, dice, espero que podría ser un buen ministro del exterior de Argentina, Messi, porque trae únicamente, puede traer buenas noticias para todo el mundo. No es mala mi metáfrasi, pero igual.
0: No tengas ninguna duda que es el mejor representante que tenemos hoy, ninguna duda.
1: Λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ο καλύτερος πρόσωπό μας στον κόσμο.
2: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, γράτσια, σε ευχαριστώ.
1: Γράτσια, γράτσια, ούτε. Τσάου, τα νοβέμος.
0: Γράτσια, γράτσια, Χουάν.
1: Τσάου, τα νοβέμος.
0: Τσάου, τσάου, τσάου.

Και με αφορμή την μουσική υπογραφή της αποχώρησης του Λίονελ Μέση από την Εθνική Αργεντινής με το «Ευχαριστώ τη ζωή», «Gracias a la vida» στην τοπική γλώσσα, τραγούδι με στίχους απονομής τιμών σε πετυχημένη ανθρώπινη παρουσία όπως ενός ποδοσφαιριστή, με αφορμή το ίδιο τραγούδι, ανέσυρα πρώτα από την μνήμη μου και μετά από το αρχείο της εκπομπής τρανά παραδείγματα της έκφρασης παικτών, γενικότερα αθλητών, μέσω διά της μουσικής, ώστε να γιορτάσουν μεγάλες επιτυχίες, ώστε να εκφράσουν την λύπη τους μετά από ήττες, γενικότερα από δυσάρεστες στιγμές. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη εξυπνάδα, δεν χρειάζεται σοφία, ώστε να κατανοήσεις, να δεχθείς πως κάθε αγωνιστικός χώρος, κάθε ομάδα ή κάθε ατομική προσπάθεια αθλητή

0: Η αθλητρίας, αν μιλάμε για ατομικό άθλημα, όλα τους είναι αντανάκλαση της κοινής καθημερινότητας. Προετοιμασία ή αντίθετα ολιγορία, προσπάθεια με θεμητά ή αθέμητα μέσα, ντόπινγκ χρήση αναβολικών ή χρηματισμός διαιτητή ή παικτών, τρανά παραδείγματα, απόδειξη του παραλληλισμού γηπέδου σταδίου με την καθημερινή ζωή.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
0: Gracias a la vida, λοιπόν. Ευχαριστώ τη ζωή. Αναφώνησε, τραγούδησε ο Μέση. Ό,τι γνωρίζω για την ηθική, το έχω μάθει από το ποδόσφαιρο. Είχε πει, είχε γράψει ο Γάλλος διανοητής, ο Αλμπέρ Καμί. Και κανείς δεν έχει τολμήσει να τον διαψεύσει. Μα ας μείνουμε στην υπογραφή αθλητικής προσπάθειας και όσων αυτή συνεπάγεται με μουσική. Κάποια από τα παραδείγματα που θα ακούσετε στη συνέχεια τα έχετε ήδη ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή είναι η ηλικία της εκπομπής Doom Spiro Goal, σε σχετικές αναφορές ακριβώς για αυτήν την μουσική διάσταση της αθλητικής επίδοσης της προσπάθειας. Λέγεται και έτσι. Gracias a la vida, τραγούδησε ο Μέση προημερών. Ο Ιρλανδός Ρόνι Γουίλαν, παίκτης της μεγάλης Λίβερπουλ στα χρόνια του 80 και με 53 συμμετοχές στην εθνική Ιρλανδίας, όταν ένα φεγγάρι είχε περάσει προπονητής από τον Πανιόνιο, μου είχε πει στα ποδήλατα της Νέας Σμύρνης ότι πριν βγω στο γήπεδο να παίξω, πάντα τραγουδούσα από μέσα μου ή δυνατά στα ποδητήρια, στα ποδητήρια της Λίβερπουλ, το τραγούδι από την πατρίδα μου, από την Ιρλανδία, που μου είχε μάθει παιδί όταν ήμουν ο παππούς μου.

Γκράτσια σαλαβίδα λοιπόν ο Μέση για την γενναία ανταμοιβή, για την δόξα, το χρήμα, τη φήμη που απέκτησε. 1976, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Η μεγάλη αποκάλυψη, η Τσεχοσλοβακία. Πρωτάθλημα Ευρώπης με κίνην Βασίλισσα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Τσεχοσλοβακία. Και δική μορφή της, μία από, ο επιθετικός Ζντένεκ Νέχοντα. 91 συμμετοχές, 31 γκολ για την πατρίδα που δεν υπάρχει πλέον, θυμηθείτε, με το ίδιο όνομα, αλλά χωρίστηκε σε Τσεχία-Σλοβακία πριν από 35 χρόνια. Όταν πήγα στην Πράγα, είδα σε ταινία αρχείου τον Έχοντα να μπαίνει στα ποδητήρια και να τραγουδά.

0: για το τάνς.
1: Όσο για έναν από τους μεγάλους Ούγκρους της ομάδας του Φέρενς Πούσκας, το Ζόλταν Τσίμπορ, που έχει τσιγκάνικες ρίζες, έχει μείνει στην ιστορία γιατί ήξερε να παίζει φλογέρα. Και πολλές φορές πριν βγουν στο γήπεδο οι παίκτες για το παιχνίδι, την προπόνηση, τους έπαιζε παραδοσιακό σκοπό από την Ουγγαρία. Όπως αυτός.

τόσο για τον Diego, ένα είναι ο Diego. Στην ταινία του Εμίρ Κοστουρίτσα τραγουδά «Λαμάνο δε Διός», το χέρι του Θεού.

Και από τη μοναδικότητα του Diego Maradona, ερωτευμένος με τον Maradona, εγώ και εγώ για την ακρίβεια. Πώς θέλατε να υπογράψω αλλιώς την ίδια αναφορά. Το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερο από το προφανές αγωνιστικό πρόσωπό του. Το αποδεικνύει και η ανάγκη να εμπνέει και να εμπνέεται από την μουσική. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Πόσες ομάδες, όπως στην Αγγλία η West Bromwich Albion, που έχει ύμνο της τον ύμνο της Καθολικής Εκκλησίας Lord's My Shepherd, ο Κύριος ο Χριστός είναι ο βοσκός μου, ο οδηγός μου. Επίσης, θρησκευτικά λόγια στους ύμνους τους έχουν η Σετούμπαλ από την Πορτογαλία, η Λάγος, η ομάδα από την Νιγηρία, έτσι αφόρμητα δύο από τις πολλές ομάδες που επιλέγουν θρησκευτικούς ύμνους για να εκφράσουν τον δικό τους ύμνο. Όσο για τον προπονητή της Sturm Graz, το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο οποίος γνωρίζει βιολί, έχει πείσει τους παίκτες του ότι η μουσική του Μότσαρτ τους ενισχύει πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Βοούν τα αποδυτήρια της Sturm Graz από τη μουσική του Μότσαρτ.

Άλλωστε το γήπεδο τι είναι? Είναι και ένας συναυλιακός χώρος. Εκτός από τους ήχους του παιχνιδιού, υπάρχει και η χοροδία. Οι οπαδοί των ομάδων, οι οποίοι συντονισμένα εν χορό, παροτρύνουν τους παίκτες. Χοροδία.

Μετά από όλα αυτά, αύριο Κυριακή, ας αντέξουμε την αναφορά σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπογραφή με ένα τραγούδι από την Αργεντινή. Πώς αλλιώς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στη 1/4 στην Κίνα τον Λουτσιάνο Νταρτέρ για τον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς με στόχο την πρόκριση στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Ανατολού Εφές με 89-66 στην πρώτη του γνωριμία με την προσωρινή του έδρα Σαν Έλ Αρίνα. Οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα. Η ΚΑΕΑΚ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα για τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών του Ολυμπιακού που βανδάλισαν με συνθήματα κοινόχρηστους χώρους τη Σαν Έλ Αρίνα και δεν σεβάστηκαν την κυτρινόμαυρη φιλοξενία. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε άμεσα θέση και καταδίκασε πλήρως τις ενέργειες λίγων ανεγκέφαλων, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, ενέργειες που αμαύρωσαν ένα παιχνίδι γιορτή στη φιλοξενία της ΑΕΚ στο κλειστό των Ανωλιοσίων. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και την Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η Ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Επιστροφή στη δράση για τη Super League σήμερα με δύο παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των Αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός και Άρης Βόλος. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς Ισέκα και Σιέλη το απόγευμα, Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Σίλβα και τον Ριέρα, αλλά με Χατζη Εμμανουήλ, θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιας, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στις 3/4 Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. 6 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 παίζουν Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του γύρω Καπόλου Ανδρών παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνη Σαβώνα με κάλυψη από την Ερασπόρ και Δυναμό Βουκουρεστή Βουλιαγμένη. Με ήττα 21-8 από την Καταλούνια ξεκίνησε η γλυφάδα της υποχρεώσης της στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League Πόλο Γυναικών στο Κολυμβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Το άλλο παιχνίδι είναι Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28. Σήμερα παίζουν στις 6 γλυφάδα Νανσί και στις 8/4 Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλεϊ Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup γυναικών. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting πέρασε νικηφόρα με 3-1 επί της Μπράγκα στη Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο σκοράροντας τη νίκη της Αλ Νάσερ επί της Αλ Ντιρίγια με 3-0. Στα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Lens Lyon 2-1, Μάλαγα Ισπανιόλ 1-1 και Dortmund Werder Bremen 2-2, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League να χάνει το 5-5, δεχόμενοι 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι, στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα, με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

Τα σέβη μου λοιπόν και καλημέρα σας, ή αν προτιμάτε καλό σας μεσημέρι, καθότι κατά 13,5 λεπτά έχει περάσει η 12η μεσημβρινή του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως εσείς είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάει η εκπομπή. Πριν από τη Σέντρα θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δίωρο στις 2 το μεσημέρι. Θα δούμε τι έχουμε να περιμένουμε σήμερα στις πάσεις φύσεως σέντρες στα διάφορα αθλήματα. Προφανώς δεν είναι σε όλα τα αθλήματα σέντρα. Είναι και τζάμπολ, είναι και σερβίς, είναι διαφορετικές έτσι ορολογίες σε κάθε άθλημα. Εμείς τα περικλείουμε μάλλον όλα στη λέξη σέντρα και θα δούμε στην εκπομπή τι περιμένουμε σήμερα. Θα δούμε και άλλα θεματάκια έτσι για να αποκτήσει και μια διαφορετικότητα το συγκεκριμένο δίωρο και να μην είναι μόνο ότι στις 8 θα παίξει αυτός με εκείνον, στις 10 θα παίξει ο άλλος με τον παράλλον. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει την ιστορία του και συνεχίζει να τη γράφει και θα συνεχίσει και για πολλά χρόνια ακόμα να γράφει την ιστορία του στην καλλιτεχνική υποστήριξη, όχι λέει, αλλά εντάξει, θέλει να μας πει ότι θα βγει στη σύνταξη, δεν θα τον αφήσουμε εμείς, θα χτίσουμε την έξοδο του Ραδιομεγάρου για να μην μπορεί να φύγει ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Αυτός είναι ο άνθρωπος απέναντί μου εδώ στην κονσόλα των ήχων. Το παραλήρημα, όπως θα έχετε καταλάβει, ανοίξει στο Μιχαηλαδόπουλο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε καταρχάς μέσω SMS, ο παλιότερος από τους τρόπους επικοινωνίας. Γράφετε σπορ με ποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού eraspor@ert.gr. Δεν έχει τάφ το Eraspor στο τέλος, εξού και το τονισμένο ρου. Και ο τρίτος είναι το Viber, τον οποίο δείχνετε να προτιμάτε όλο ένα και περισσότεροι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κινητό αναχείρας, ανοίγετε εφαρμογή Viber, πάνω δεξιά στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, στην αναζήτηση που λέμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε τόσες γνώσεις, γράφετε Eraspor, από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι απλά, όλα απλά είναι δηλαδή, απλά αυτά είναι απλούστερα, απλά αυτά είναι απλούστερα. Αυτό θα πει να ξέρεις να μιλάς καλά ελληνικά έτσι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας, επιτρέψτε μου, φοβερά και τρομερά πράγματα ρε παιδιά, το άκουσα και δεν το πίστευα αυτό που έχει συμβεί σε ένα γυμνάσιο και εντάξει, προφανώς όπως καταλαβαίνετε ούτε περιοχές θα πούμε ούτε τίποτα. Απλώς έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μου το είπε. Δεν είναι αυτό που λέμε έτσι λίγο αδόκιμα και λαϊκά φιδέμπορας ώστε να μου έλεγε άλλα ντάλλον. Υπήρξε λοιπόν παιδιά, πατέρας παιδιού του γυμνασίου, ο οποίος μοίραζε 5 ευρώ στους συμμαθητές του γιού του για να τον ψηφίσουν για πρόεδρο του 15 μελούς. Να το επαναλάβω. Πατέρας μοίραζε 5 ευρώ στους συμμαθητές του γιού του για να ψηφίσουν το γιο του για πρόεδρο του 15 μελούς. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου που σκέφτηκα είναι που έχουμε φτάσει, έτσι. Οι υπόλοιποι τώρα προσπαθούν, όχι γιατί έχουν κάτι με το παλικαράκι, προσπαθούν να δουν τα υπόλοιπα παιδιά πώς θα γίνει να ακυρωθεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να ακυρωθεί από τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιρεσίες και έχει εκλεγεί κανονικά το 15 μελές. Για να γίνει νομικά, όπως λένε και οι καθηγητές του συγκεκριμένου σχολείου, πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις των 8 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου, του 15 μελούς, για να μπορέσουν να επαναπροκηρυχθούν εκλογές. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο εν λόγω ο κύριος πατέρας έχει πατέρας, ναι. Okay. Έχει απασχολήσει και παλιότερα το σχολείο σε μια ωραία αποβολή του γιου του. Ξέρετε αυτά που στην δική μας την παλιότερη εποχή σηκωνόταν η καθηγήτρια, ο καθηγητής και έλεγε Λαδόπουλε επιτέλους έξω, πέρασε έξω. Αυτό πλέον θεωρείται ωραία αποβολή και παίρνει και απουσία. Σε μια τέτοια ωραία αποβολή λοιπόν ο συγκεκριμένος πατέρας είχε πάρει τηλέφωνο, είχε ζητήσει το λόγο και ανάμεσα στα άλλα όμορφα και ωραία που είχε πει, από ό,τι επαναλαμβάνω μου μεταφέρθηκε, ήταν και το φοβερό «εμείς είμαστε winners». Τώρα, παιδιά, αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, είναι αυτό που λένε «πού πάμε», έτσι, «πού πάμε».

Μα συγχωρείτε λίγο για την καθυστέρηση, γιατί έχουμε και τις παρεμβάσεις του Σοηλεμέζη απ' έξω, ο οποίος λέει, ντροπή λέει να που είπες αυτό το πράγμα, λέει, πήρε τηλέφωνο μία μητέρα εδώ, λέει, στην εκπομπή και διαμαρτυρήθηκε, λέει, αν είναι δυνατόν να κάνετε αυτό το θέμα, εγώ έδινα 10 ευρώ, λέει. Εντάξει, το χιουμορίζουμε, αλλά παιδιά δεν είναι και τόσο αστείο, έτσι.

την καλημέρα στον φίλο τον Ανδρέα. Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα είναι γενικά για όλους όσοι, για τους περισσότερους, να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, που δουλεύουν εδώ στην Ερασπόρ. Ολυμπιακός, να πάμε έτσι λίγο στο τι έγινε χθες. Επικράτησε εύκολα της Ανατολού Εφές. Θα έχετε ακούσει αρκετά, θα έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα, θα έχετε ενδεχομένως δει πολύ από σας το παιχνίδι, το έχετε ακούσει στη ραδιοφωνική του περιγραφή. Το θέμα δεν είναι, προσωπική μου άποψη έτσι, το θέμα δεν είναι η διαφορά με την οποία κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ανατολού με την αυτή 23 ναι, 89-66, 23 είναι. Η άνεση με την οποία κέρδισε, αυτό που φαντάζομαι ενδιαφέρει πρωτίστως τους ερυθρόλευκους είναι αυτό το 66 στην άμυνα, το οποίο μάλιστα 66 έρχεται και ως συνέχεια του 68 του προηγούμενου, ακριβώς προηγούμενου παιχνιδιού με τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, και είναι κάτι το οποίο το είχε σχολιάσει, το είχε ας πούμε καυτηριάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την ήττα στην Πολώνια από την Βίρτους, ότι δεν μπορείς να βάζεις σε κάθε παιχνίδι εκεί κοντά στους 100 πόντους. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξεις και την άμυνά σου, έτσι. Και ο Ολυμπιακός τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια δείχνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, να το πούμε, του προπονητή του, καθότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα ο αμυντικός απολογισμός του Ολυμπιακού σε όλα σχεδόν τα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν είχε πάει εκεί για το Super Cup, στο Final Four του Super Cup δεν είχε πάει σε τέτοια νούμερα, νομίζω ήταν στα όρια του 90. Αυτό το 68 με τον Ηρακλή και το 66 με την Ανατολού Εφές ενδέχεται και να δείχνει, είναι μικρό δείγμα τα δύο παιχνίδια και η άλλα, μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα δείγμα ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο είχε ο Μπαρτζόκας σχολιάσει μετά την ήττα στην Πολώνια.

και φυσικά όπως υπενθυμίζει, να το πω έτσι, και ένας φίλος εδώ σε μήνυμά του, αλγινή εντύπωση προφανέστατα έχει προξενήσει αυτό το οποίο άφησαν πίσω τους οι φίλοι του Ολυμπιακού, φεύγοντας από το Σαν Ελαρίνα χθες το βράδυ με τα συνθήματα, κάποια από αυτά και εντελώς αποκρουστικά, και όλη η διαδικασία του να βάφεις το σπίτι που σε φιλοξενεί είναι κάκιστη, αλλά υπήρξαν και κάποια από αυτά τα συνθήματα που γράφτηκαν εντελώς αποκρουστικά. Έχει δεσμευτεί η διοίκηση της ΚΑΕ του Ολυμπιακού ότι θα καλύψει, θα φροντίσει εκείνη να αποκαταστήσει τις όποιες ζημιές έχουν γίνει. Αυτή η ζημιά που για μένα προφανώς και δεν μπορεί να την αποκαταστήσει η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι οι σχέσεις ανάμεσα πλέον στους φίλους της ΑΕΚ και την διοίκηση της ΚΑΕ, έτσι, οι οποίες σχέσεις ήταν τεταμένες από τη στιγμή που αποφασίστηκε, για μένα ορθώς αποφασίστηκε, να δοθεί το κλειστό των ανολιωσίων στον Ολυμπιακό. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν ήθελαν να δοθεί. Για μένα το επιχειρηματικό, το επαγγελματικό, που καλός ή κακός είναι πλέον το 90%, πολλά αθλήματα, μην πούμε μεγάλες κουβέντες, επιτάσσει να γίνονται και τέτοιες κινήσεις. Από εδώ και πέρα όμως έχουν, πώς να το πω, αγριέψει λίγο περισσότερο τα πράγματα, και οι σχέσεις πλέον μόνο καλές δεν μπορούν, γιατί κάποιοι λένε προφανώς στους διοικούντες την ΚΑΕ ότι εμείς λέγαμε ότι είναι κακή η απόφαση να δοθεί το Σαν Ελαρίνα στον Ολυμπιακό. Εσείς το κάνατε έτσι εντελώς λαϊκά, τώρα λουστείτε τα. Αυτό. Λοιπόν, επειδή η ώρα πλησιάζει 12:30, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πούμε και τα χρόνια πολλά στα κορίτσια, γιατί για κορίτσι είναι το τραγουδάκι, υπάρχει και το αντίστοιχο αντρικό όνομα που γιορτάζει σήμερα, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ διαδεδομένο όσο το κοριτσίστικο, και το έκανε ακόμα περισσότερο διαδεδομένο αυτό που θα ακούσουμε αμέσως.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Hera Sport.

είμαστε, ακούσαμε και την Ευλαμπία. Να ξαναπώ χρόνια πολλά και στις Ευλαμπίες και στους Ευλάμπιους που γιορτάζουν. Που γιορτάζουν, ωραίος, που γιορτάζουν σήμερα. Να πω ότι υπάρχει μια αλλαγή απέναντί μου, πολύ ευχάριστη αλλαγή. Έφυγε ο Τάσος, ήρθε η Χρυσούλα στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Χρυσούλα Αντωνιάδη πλέον από εδώ και πέρα. Και όχι Τάσος Φιλεμέζης, ο οποίος πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Είπαμε θα ξανάρθει, δεν θα τον αφήσουμε να πάρει σύνταξη. Οι υπόλοιποι δύο είναι σταθεροί, Ειρήνη Παπαζήση, Μιχάλης Λαδόπουλος.

πόλεμο, Αντρέα, δεν σου είπε κανείς ότι να μην τα λες έτσι όπως τα λες. Καλά κάνεις και τα λες. Αναφέρεται το δικαίωμά σου είναι να τα λες όπως τα λες, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεκτή, σεβαστή η άποψή σου, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και με τον οποίο ξεκινάει την εκπομπή οποιοδήποτε από όλους εμάς εδώ πέρα που καθόμαστε και αλληλεπιδρούμε μαζί σας από το ραδιόφωνο, έτσι. Ο καθένας εξημών έχει έναν τρόπο να ξεκινάει. Αυτός ο τρόπος δεν είναι και πολύ εύκολο να τον αλλάξεις, και αρκετά περισσότερο που όταν οι περισσότεροι από εμάς, έτσι, είναι και σε κάποια ηλικία, να το πούμε έτσι πολύ γλυκά και ευγενικά, που δεν είναι πολύ των αλλαγών. Αν κάτι αρέσει και στους ίδιους, βέβαια, έτσι, αν κάτι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι είναι στραβό, θα το αλλάξουν. Ελπίζω να σε κάλυψε, επαναλαμβάνω, καλά κάνεις και τα λες, και είναι αναφέρετο δικαίωμά σου, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.

Λοιπόν, μετά από 3 εβδομάδων και κάτι παραπάνω το διακοπής του πρωταθλήματος, ξαναρχίζουμε σήμερα, ξαναμπαίνουμε στο τρυπάκι των εσωτερικών εγχώριων αγωνιστικών δραστηριοτήτων, με την Super League να βρίσκεται και πάλι στη σέντρα την 6η αγωνιστική και 2 παιχνίδια σήμερα. Το σοβαρότερο, όχι το σοβαρότερο, λάθος έκφραση, σβήστετη, το πιο έτσι σημαντικό και ένα παιχνίδι που θα το παρακολουθήσουν πολλοί επειδή είναι και τα 2 ίδια η ώρα, η ίδια ώρα, 7:30, είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ σε κανονική ροή παιχνιδιού. Την ΑΕΚ σε κανονική ροή παιχνιδιού.

παίζει με την Σαχτάρ και την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, θα παίξει και στο Manchester με την Manchester City. Δύο παιχνίδια για την League Phase του Champions League, την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Δύο αρκετά σημαντικά παιχνίδια, καθότι η Σαχτάρ είναι στο group των ομάδων που μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο βατά, να το πούμε έτσι, από την ΑΕΚ, ενώ η City κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει, γιατί η όλη διαδικασία με τις 114 παρασπονδίες έσκασε, επιτρέψτε μου, στο διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω του Nations League. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει μετά από αυτό το πράγμα, που προφανώς το λες και πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι, 7:30. Το δεύτερο δεν είναι δεύτερο χρονικά, είναι μαζί, επίσης 7:30. Παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο στην Τρίπολη.

Έχουμε και δύο παιχνίδια την αμέσως παρακάτω κατηγορία. Έκτη αγωνιστική εκεί. 3:45 Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το ένα από αυτά. Και 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Εκεί που κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση ότι οι εργαζόμενοι του Γρηγόρης Λαμπράκης θα προχωρούσαν σε αποχή λόγω ξυλοδαρμού ενός συναδέρφου τους, αλλά τελικά από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποια αποχή, δηλαδή όλες οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι πριν από λίγη ώρα στο El Paso ή Γρηγόρης Λαμπράκης γίνονταν κανονικά, και οι προπονήσεις των αθλητών του Στίβου και οι προπονήσεις των αθλητών της Ενόργανης και η προετοιμασία του γηπέδου, ξέρετε αυτό το, οι γραμμές γύρω γύρω και όλα τα υπόλοιπα για να υποδεχτεί το παιχνίδι της Καλυθέας με το Πανθρακικό κανονικά, αποδείχθηκε, πώς να το πούμε, όχι άνθρακες ο θησαυρός, είναι το ακριβώς αντίθετο, αποδείχθηκε fake, αποδείχθηκε πρόθεση, αποδείχθηκε μια μορφή αντίδρασης των εργαζόμενων για κάτι που συνέβη, αλλά χωρίς τελικά να πάρει και την μορφή της, της πράξης. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, που μιλάμε, κάτι το χειροπιαστό που να αφήνει σε εκκρεμότητα τη διεξαγωγή του παιχνιδιού της Καλυθέας με τον Πανθρακικό στις 3 η ώρα στο Γρηγόρης Λαμπράκης.

ο Σωτήρης από την εξωτική ράχη Βέρειας, μαζί με τις καλημέρες, καλησπέρα γράφει ο ίδιος, αλλά τώρα να πούμε καλησπέρα ρε παιδιά, μία παρά 20 το μεσημέρι, το θεωρώ υπερβολή, αυτό που λένε κάποιοι ότι μετά τις 12 λέμε καλησπέρα, okay. Μαζί σας εγώ δεν λέω πάντως, καλημέρα λέω ακόμα. Και ο Σωτήρης πάντα στέλνει και κάτι έτσι χιουμοριστικό, με τσίμπησε ο κόκορας που έχω στο κοκτέτσι. Εγώ κακίες δεν κρατώ, τον έκανα γιουβέτσι. Ρε τον καψερό τον κόκορα.

Έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάνε σε περίπου ένα δίωρο τα παιχνίδια. Από τις 3 η ώρα είναι το πρώτο προγραμματισμένο. Το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. 4 η ώρα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια.

παιχνίδια το Μαρούσι παίζει με τη Μύκονο και ο ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Στις 5 υπάρχει το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Βίκο Ιωαννίνων. Στις 5:30 ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ, κιτρινόμαυρο ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς κιτρινόμαυρους να έρχονται από την ανώμαλη προσγείωση της πρώτης αγωνιστικής και την ήττα από την Καρδίτσα, και προφανώς το σημερινό παιχνίδι αποκτά και μια άλλη διάσταση. Προφανώς ο Άρης θα προσπαθήσει να δείξει ότι ήταν μια παρένθεση, δεν προλαβαίνει στην πρώτη αγωνιστική να κάνεις παρένθεση, αλλά η εικόνα του και η ήττα από την Καρδίτσα την πρώτη αγωνιστική δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει να δώσει φέτος η ομάδα του Άρη στο πρωτάθλημα. Και το πρόγραμμα το σημερινό ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα στην Πάτρα, εκεί όπου ο Προμηθέας φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

στο βόλεϊ στις 9 έχουμε το Super Cup, ο περσινός πρωταθλητής Παναθηναϊκός με τον περσινό κυπελούχο Πανιόνιο, επαναλαμβάνω, παίζουν σε 9 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι, και αυτό αφιερωμένο. Σαν σήμερα το 1963 έφυγε από τη ζωή η Edith Piaf, μεγάλη Γαλλίδα ερμηνεύτρια, σε ηλικία 48 ετών, μόλις 48 ετών. Edith Giovanna Gassion ήταν το όνομα με το οποίο βαφτίστηκε, να το πούμε έτσι. Ο πατέρας της ήταν ακροβάτης δρόμου, η μητέρα της τραγουδίστρια σε καφέ. Δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με την Edith, η οποία μεγάλωσε σε οίκο ανοχής στην Νορμανδία, παιδιά, καθότι η γιαγιά της ήταν η ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου οίκου. Εκεί μεγάλωσε η Edith. Τα προβλήματα στη ζωή της ξεκίνησαν από μικρή. Όταν ήταν 8 έχασε το φως της από μηνυγκίτιδα, τελικά ξαναείδε μετά από λίγα χρόνια. Σε ένα καμπαρέ που τραγουδούσε για να βοηθάει τον πατέρα της, ο ιδιοκτήτης αυτού του καμπαρέ την είδε έτσι μικροσκοπική που ήταν μικροκαμωμένη και είπε θα σε λέμε Πιαφ, επειδή το Πιαφ είναι το σπουργίτι ή το σπουργιτάκι αν προτιμάτε στα γαλλικά. Αυτό που της έκαναν οι γονείς της όταν ήταν μικρή εκείνη, το έκανε και στην κόρη που απέκτησε από τη σχέση της με τον Λουί Ντιπόν. Την παρατούσε μόνη της. Το κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 2 ετών. Είναι καταγεγραμμένο και αποδεδειγμένο ότι όταν είχε έρθει το 46 στην Ελλάδα για εμφανίσεις στο Κοτοπούλι, είχε γνωρίσει το Χόρν, τον είχε ερωτευτεί τρελά, αλλά ο έρωτάς της δεν στέφτηκε έτσι, δεν είχε ανταπόκριση, καθότι ο Χόρν τότε ήταν ψυχήτε και σώματι δοσμένο στην Έλλη Λαμπέτη. Εκτός από την τύφλωση και την μηνυγκίτιδα στην παιδική της ηλικία, είχε πολλά πράγματα με την υγεία της. Είχε τραυματιστεί σε τροχέα, είχε θεραπείες αποτοξίνωσης, γιατί ήταν και λίγο επιρρεπής σε διάφορα τέτοια πράγματα άσχημα, δηλαδή περισσότερο αλκοόλ. Είχε μια απόπειρα αυτοκτονίας και τελικά στα 48 της χρόνια μόλις έφυγε από τη ζωή 10 Οκτωβρίου 1963 από καρκίνο στο σηκώτη. Αφιερωμένο λοιπόν σε αυτή την σπουδαία Γαλλίδα ερμηνεύτρια το κομματάκι που θα ακούσουμε.

Αυτή ήταν και η Edith Piaf με το Παντάμ Παντάμ. Να το ξαναπούμε, έφυγε σαν σήμερα το 1963 η Γαλλίδα ερμηνεύτρια.

Σας είπα ώρα, σας είπα αντιπάλους, σας είπα τηλεοπτικό κανάλι που θα μεταδώσει το Super Cup στο βόλι των γυναικών. Δεν σας είπα ότι γίνεται στο Ζιρίνιο. Σας το λέω τώρα λοιπόν, το Super Cup του βόλι των γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιούνιο θα γίνει 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο.

να δούμε τι έχουμε και από το, όχι από το, στο Πόλο. Σε περίπου μια ώρα, δύο η ώρα ξεκινάει το πρώτο σημερινό παιχνίδι για την Α1 ανάμεσα στον Εθνικό και τα Χανιά. Στις 4 η ώρα ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Στις 5 η Χίος με το Περιστέρι, 6:30 ο Πανιώνιος με την Γλυφάδα. Στα κορίτσια η Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας παίζει με τον ΠΑΟΚ στις 2. Τα Χανιά με τον Άλυμο στις 3, στις 4 η Βουλιαγμένη με την Πεκεύ, στις 4:30 ο Πανιώνιος με την Λάρισα και στις 6 ώρα ο Ολυμπιακός παίζει με την Ηλιούπολη.

Έχουμε και ευρωπαϊκά, τι νομίζετε? Έτσι θα είμαστε για το Eurocup, 9 η ώρα ο Απόλλων Σμύρνης παίζει με την Σαβόνα και επίσης 9 η ώρα η Δυνάμο Βουκουρεστίου παίζει με την Βουλιαγμένη. Έχουμε Champions League στα κορίτσια, 6 η ώρα η Γλυφάδα παίζει με την Ανσί, 8 παρατέταρτο η Καταλούνια, η Ισπανική παίζει με τον Εθνικό.

Προφανώς έχουμε και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα στην συνέχεια της εκπομπής.

φίλος ο 580, φίλε Μιχάλη, buongiorno, buongiorno signore, buongiorno a tutti signore. Μήπως μπορείς να βρεις, λέει, πότε ξεκινάει η πρώτη κατηγορία στο βόλεϊ των ανδρών? Ξεκινάει 23, 24, 25 Οκτωβρίου, δηλαδή σήμερα έχουμε 10, σε δύο εβδομάδες από σήμερα, εκείνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, δύο εβδομάδες από σήμερα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α1 του Βόλη. Μια καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Παουκτσή από τα Ιωάννινα, που μας στέλνει και αυτό το μηνυματάκι του εδώ μέσω SMS και έχει δίπλα και ένα 17 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Έχει καλό καιρό αυτό το διήμερο. Λέει ότι από αύριο, νομίζω από Δευτέρα, θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Εντάξει, λογικό δεν είναι? Μέσα Οκτώβρη βρισκόμαστε, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι φυσιολογικό να έχουμε και το χαλασμένο καιρό. Χαλασμένο, μια χαρά ο καιρός είναι για την εποχή.

Μάλιστα, μου έχει στείλει ένα αρκετά μακροσκελές mail εδώ ο φίλος ο Τάκης από τα Άνω Βρυλίσια, που ξεκινάει από, να το πω, περιπέτειες. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει η λέξη περιπέτεια, από όσα έχει τραβήξει, να το πω έτσι, από την παιδική του ηλικία, και ότι στο σχολείο που πήγαινε ο πρόεδρος τότε του 15μελούς πίεζε τους άλλους, για αυτό που λέγαμε πριν για τον πατέρα με τα 5 ευρώ, πίεζε τους υπόλοιπους να βγει αυτός πρόεδρος. Μάλιστα λέει ότι τον είχε καρφώσει ο ίδιος ο πρόεδρος όταν κάποιοι έβαλαν τον Τάκη να ρίξει αμπούλα για να γλιτώσουν διαγώνισμα, και πήρε και πενθήμερη αποβολή. Και η πορεία του, εντάξει, τα δεχόταν όλα αυτά, λέει, χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, κύλησε λίγο. Τώρα φαντάζομαι, αν εξαιρέσεις ένα προβληματάκι υγείας που δεν είναι, εντάξει, θεραπεύεται από ό,τι φαντάζομαι, φιλετάκι, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι, τα έχεις ξεπεράσει. Όλοι έχουμε ζήσει κάποια τέτοια περιστατικά όταν είμαστε μικροί. Τι να πεις.

Να και ο άλλος ο φίλος, καλός φίλος και αυτός, ο Ιωάννης. Πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς όρισες και μπαίνεις έτσι δυναμικά. Πού σε βρήκανε? Άκου, χαλασμένος καιρός. Το διόρθωσα, φίλε, αυτό μου βγήκε πάνω στην, στη ροή του λόγου. Όταν χαλάει ο καιρός, λέμε χάλασε ο καιρός. Δεν μπορείς να το πεις και χαλασμένο. Αυτό σε χάλασε, να το συνεχίσω δηλαδή. Πάντα έτσι, μπράβο. Και πού με βρήκανε, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Τους έχω ρωτήσει, δεν μου λένε. Λες να είναι κάτι το οποίο θέλουν να μου κρύψουνε? Δεν ξέρω, με κοιτάει η Χρυσούλα. Εσύ ρε Χρυσούλα, τι λες, μήπως θέλουν να μου κρύψουν που με βρήκανε? Ναι.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η ώρα έχει πάει μία το μεσημέρι. Σιγά σιγά πάμε στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Μετά έχει το πεντάλεπτο, δίλεπτο, τρίλεπτο, το κάμποσο λεπτό με τις στοιχηματικές προβλέψεις του Γιάννη Ράνιο και θα είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 1.

Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Επανέναρξη στη Super League με δύο δυνατά μάτς για την εκτεγωνιστική. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια στις 7.30 και την ίδια ώρα ο Αστέρας φιλοξενεί τον Ατρόμητο με μετάδοση και των δύο αγώνων από την Ερασπόρ. Το ντέρμπι των αιώνιων που θα αρχίσει στις 9 στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός και Άρης Βόλος. Ο Μαρκο Νικολίτης θα παρατάξει την ομάδα με δύο σημαντικές απουσίες, αυτή του Θωμά Στρακώσα αλλά και του Μπαρνάμπας Βάργκα, χωρίς Ισέκα και Σιέλη το απόγευμα Όφη στη Νέα Φιλαδελφία. Εκτός αποστολής έμειναν η Σίλβα και η Ριέρα για τον Ατρόμητο, επιστρέφει ο Χατζή Εμμανουήλ στις επιλογές του τεχνικού επιτελείου, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός. Για τους φιλοξενούμενους εκτός μάχης είναι η Λίρατζης, Νούνιας, Τζοβάρας και ο άρρωστος Αθανασίου. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. 6 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλή, στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 παίζουν Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στη 1 και 4 στην Κίνα τον Λουτσιάνο Νταρντέρι για τον δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς με στόχο την πρόκριση στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Ανατολή Εφές με 89-66 στην πρώτη του γνωριμία με την προσωρινή του έδρα Σανέλ Αρίνα. Οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Η ΚΑΕΚ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα για τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών του Ολυμπιακού που βανδάλισαν με συνθήματα κοινόχρηστους στους χώρους της Σανέλ Αρίνα και δεν σεβάστηκαν την κιτρινόμαυρη φιλοξενία. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε άμεσα θέση και καταδίκασε πλήρως τις ενέργειες λίγων αναγκέφαλων, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά ενέργειες που αμαύρωσαν ένα παιχνίδι γιορτή στη φιλοξενία της ΑΕΚ στο κλειστό των Ανανολιωσίων. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η Ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνη Σαβόνα με κάλυψη από την Ερασπόρ και Δυναμό Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη. Για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Γυναικών θα παίξουν στις 6 Γλυφάδα Νανσί και στις 8 παρατέταρτο Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport το Super Cup των Γυναικών. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting πέρασε νικηφόρα με 3-1 επί της Μπράγκα στη Λίγκα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας στη νίκη της Αλ Νάσερ επί της Αλ Τιρίγια με 3-0. Το έκτο και τελευταίο σπρίτ του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2026 διεξάγεται στο πλαίσιο του 17ου φετινού αγωνιστικού τριημέρου στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι, στο ασιατικό λιμάνι της Σιγκαπούρης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ συνέχεια με την εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: Ερασπόρ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για ένα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το στοίχημα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε λιγάκι ανάποδα από ό,τι συνήθως. Θα πάμε στην Elite League, παιχνίδια που έχουν ευκαιρία να τα βλέπουμε και μέσα από το R2 Sport. Θα πάμε σε ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι η απόδοση είναι υπερβολικά υψηλή προς όφελος των παιχτών εάν και εφόσον επαληθευτεί, γιατί η αξία του Γλαύκου Πατρών απέναντι στον Παπάγου νομίζω ότι είναι κοντά στον 60-65. Το να το βρίσκει στο 2-10 με 2-0-5 συνιστά στοιχηματική αξία κατά την άποψή μου. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε στον άσο του Γλαύκου Πατρών, που έχει πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Παπάγου. Τώρα, όσον αφορά για την Ελλάδα, όπως και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, επανέναρξη μετά από τρεις εβδομάδες μεγάλη αγωνία αλλά και τεράστια ερωτηματικά σε τι κατάσταση θα βρεθούν ομάδες που ήταν φορμαρισμένες αλλά και ντεφορμέ. Ίσως το παιχνίδι του Αστέρ Άκτορ με τον Ατρόμητο στο 2-3 γκολ να κρύβει αρκετές πιθανότητες επαλήθευσης και μάλιστα σε μια πολύ καλή απόδοση διπλασιασμού. Τώρα, όσον αφορά για τα παιχνίδια του εξωτερικού, η πρωτοπόρος Μονακό υποδέχεται την Τουλούζ, αξίζει ο άσος το 1,65, έστω και αν ο Μπρουνιέο, πρώτο σκόρερ της Μονακό, θα απουσιάσει. Νομίζω ότι είναι όλα τα στοιχεία υπέρ των Μονεγάσκων που εξαργυρώνουν μέχρι στιγμής την πολύ καλή παρουσία, τις σωστές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού και νομίζω ότι σήμερα μπορεί να επαληθευτεί ο άσος του 65. Όπως επίσης και το γεγονός ότι η Ατλέτικο Μαδρίτη δίνεται στο 1,85 το διπλό μέσα στην έδρα της Αλαβές. Σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνουν δώρα οι Μπουκ, με μια Αλαβές η οποία είναι πανίσχυρη εντός έδρας και έχει και μια πολύ καλή παράδοση. Όμως η Ατλέτικο νομίζω στην κατάσταση στην οποία είναι και επειδή είναι ομάδα που παλεύει τα παιχνίδια μέχρι το τέλος, μας δίνει αίσθηση ότι μπορεί να πάρει το διπλό. Έτσι λοιπόν, η τετράδα για σήμερα. Ξεκινάμε από τον μπάσκετ Elite League. Γλαύκος Παπάγου, άσος το 2-0-5. Ατλέτικο Μαδρίτης, διπλό μέσα στην έδρα της Αλαβές με απόδοση 85. Άσος η Μονακό απέναντι στην Τουλούζ με απόδοση 65. Και 2-3 γκολ στο παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Αυτή η τετράδα για σήμερα. Καλή επιτυχία. Ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε, πολλά περισσότερα αύριο τη μία η ώρα.
6: Eraspor 101,8.

0: Κανονικά είχαμε προγραμματίσει να μπούμε με τραγουδάκι, αλλά θα μπούμε με μια μελωδική φωνή, διότι οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε ντέρμπι αύριο το βράδυ στο Φάληρο. Χρήστος Κοντός για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Μου είπες μελωδική φωνή, ο κόσμος φαντάζει ότι θα ακούσει το Λουκάκι. Αλλά εντάξει. Σολάρε χθες. Δεν πάει σολάρε και σήμερα.
0: Είχε χθες, ναι, από ό,τι έχω μάθει πρέπει να είχε.
1: Έχει οργιάσει. Ναι. Δεν θα σταθώ πάω από κοντά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Απλά να μεταφέρω την αποστολή του Παναθηναϊκού, την είδηση που έχει μια έκπληξη, που την έννοια ότι κάλεσε 25 παίχτες πριν μαζί του στο ξενοδοχείο Νίστρου και ανάμεσα 25 είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Η επίσημη θέση από τον Παναθηναϊκό είναι ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά στις θεραπείες, δείχνει σημαντικά σημάδια βελτίωσης. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι πάει να είναι λίγο στο κλίμα με τους παίχτες, να μιλήσει έμπειρος. Τρατάλλω και τη λογικά δεν θα είναι στην 23, θα είναι ένας από τους δύο που θα κοπούνε. Εκτιμώ. Αλλά επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε ξαφνιαστεί, άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα, από τον τρόπο που αντιδρά ο οργανισμός κάποιου παίχτη, ειδικά στους ποινικούς τραυματισμούς, και επειδή από την αρχή μετά τις εξετάσεις είχαμε την ενημέρωση ότι πρόκειται για μια ελαφριά μορφή σλάση, δεν ήταν τόσο βαριά η κατάσταση όσο τη φοβήθηκαν με βάση αυτά που μαθαίνανε από το πρώτο διάστημα του τραυματισμού του, όταν έπαιζε με το Κουρασάο, με την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και τον Πάγκο. Αφήνω ένα μικρό περιθώριο, μην τυχόν και σε αυτό το δεκαήμερο που έχει μεσολαβήσει, από τότε τραυματίστηκε μέχρι τώρα, είναι πάνω από 10 μέρες, μην τυχόν και έχει δείξει κάποια τόσο σημαντική βελτίωση που το επιτρέπει να παίξει έστω και λίγο στο παιχνίδι. Αλλά επαναλαμβάνω, το πιο πιθανό είναι ότι από τους 25 παίκτες που κανένας θα κρατήσει, βέβαια 23, δύο θα κόψει, είναι πιθανό να είναι αυτός ένας από τους δύο. Δεν το ξέρουμε στο 100%. Κρατάμε αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι έχει δείξει εμφανή σημάδια βελτίωσης και μένουμε εκεί. Τα υπόλοιπα θα φανούν αύριο όταν θα ανακοινωθεί και η 23 του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι, 25 συνολικά, είναι κανονικά στην αποστολή, δεν έχει πάρει πιτσιρικάδες μέσα. Και ο Τσιριβέγια μέσα και ο Ταμπόρδα μέσα και ο Κοντούρης μέσα, δηλαδή οι παίχτες που είχαν αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα προβλήματα τραυματισμού. Όλοι οι διεθνείς που επέστρεψαν δεν είχαν κάποιο θέμα. Άλλοι, δηλαδή πέραν του Λιβάη Γκαρσία και του Κοντούρη που είχαν αυτά τα θεματάκια, οι υπόλοιποι μια χαρά είναι σε φουλ ρυθμό και υπολογίζονται κανονικά. Οπότε αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Να πούμε επίσης ότι επισκέφτηκε και πήγε στο οποίο ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο συνήθως δεν μίλησε στους παίχτες, το αποφεύγει, δεν θέλει. Μίλησε όμως κατευθείαν με τον προπονητή και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοντσόλη. Απαλά λίγο για το παιχνίδι, για την εικόνα της ομάδας κτλ. Χαλαρά πράγματα. Είδε ένα κομμάτι της προπόνησης και αποχώρησε. Αυτά τα συγκλονιστικά νέα από το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού περίπου 36 ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το αυριανό μεγάλο ντέρμπι.
0: Ζηλεύεται το Λουκάκι, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν τολμάω να το ομολογήσουμε.
0: Έτσι. Να σε καλά, Χριστάρα.
1: Για πολλά.
0: Για χαρά. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και την αποστολή εν ώψη του αυριανού ντέρμπι των αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τώρα μπορούμε να πάμε κανονικά στο τραγουδάκι μας.

Ακούσαμε και τους Jefferson Airplane με το White Rabbit και συνεχίζουμε να πάμε να δούμε και λίγο έτσι τα μηνυματάκια σας. Τα έχουμε αφήσει αρκετή ώρα. Ξεκινάμε με τον Αντώνη εδώ, τον καμπανό, που στέλνει τις καλημέρες του και τα διάφορα δικά του λαδοφαταούλα, μάλιστα. Λαδοφαταούλα πουλα. Okay. Και αυτό θα γίνει, καλέ μου φίλε. Η φίλη μας η Δέσποινα, να ανοίξει λίγο το μάτι μας, λέει. Θα πάρει τηλέφωνο, λέει, και το Βοντζάκι να με βάζει όσο περισσότερο γίνεται. Που πάμε μωρέ, το που πάμε μωρέ φαντάζομαι είναι η αντίδρασή της σε αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή, σε αυτό το θέμα με τον πατέρα που μοίραζε 5 ευρώ στους συμμαθητές του γιου του για να τον ψηφίσουν για πρόεδρο του 15 μελούς. Καλημέρα στο φίλε τον Αλέξανδρο. Δεν το ξέρω, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, αυτό που λες, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω και από αέρα. Ο φίλος ο Γιώργης, μάλιστα, σε συνέχεια λέει του πατέρα με τα 5 ευρώ και στις δημοτικές εκλογές ακολουθούν την ίδια συνταγή. Δεν με εκπλήσει αυτό, δεν το έχω δει μπροστά μου να συμβαίνει, αλλά δεν με εκπλήσει, ειδικά σε πιο τοπικές κοινωνίες. Δεν μιλάμε για μεγάλους δήμους, κεντρικούς δήμους, να το πούμε έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι σε τοπικές κοινωνίες, και αν δεν είναι 5 ευρώ, σίγουρα είναι κεράσματα, σίγουρα είναι προβατίνες, σίγουρα είναι τσίπουρα. Δηλαδή θεωρώ πολύ πιθανό ότι ο Λαδόπουλος, ο οποίος βάζει για δήμαρχος σε κάποιο δεύτερο τρίτο δήμο, να το πούμε έτσι, μπορεί να πει εκεί στους συγχωριανούς, παιδιά, αν βγούμε το βράδυ της Κυριακής με το που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, όλη το βράδυ στην ταβέρνα της Χρυσούλας θα έχω αρνιά, θα έχω κοντοσούβλια, θα έχω προβατίνες, θα έχω τα πάντα. Γίνονται αυτά, παιδιά, έτσι. Μάλιστα, ο φίλος ο Διονύσης, το Ευλάμπιος το έκανε διάσημο ως όνομα, λέει, ο Βουτσάς. Στην ταινία ο δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά, ως Ευλάμπιος Μαντέκας, δάσκαλος της κοινότητας του Ριζοχωρίου. Τώρα που το λες, φίλε, τώρα θυμάμαι ότι τον Βουτσά σε εκείνη την πολύ καλή ταινία τον λέγανε Ευλάμπιο. Ο φίλος ο Αντώνης πρέπει να επανέρχεται, όντως επανέρχεται σε αυτό που έκαναν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού χθες το βράδυ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, με τα σπρέι και τα γκράφιτι, σε εισαγωγικά τα γκράφιτι είναι ωραία πράγματα, έτσι, δεν είναι αυτά τα απαράδεκτα, τα γκράφιτι είναι όμορφα και είναι και καλλιτεχνία το γκράφιτι, είναι τέχνη το γκράφιτι. Αηδίασα, λέει, με αυτά που έγραφαν στο αλέτες σαν Ολυμπιακός. Με εκνευρίζει όμως ότι για μια φορά τσουβαλιάζουμε όλους τους φιλάθλους. Δεν τσουβαλιάζουμε, φίλε. Σε όλες τις ομάδες, όπως λες, υπήρχαν και θα υπάρχουν αυτά τα φρούτα. Δεν τους τσουβαλιάζουμε. Είναι προφανώς οι πιο πολλοί διαφωνούν, όπως και εσύ, καλή ώρα, με αυτά που έχουν γίνει, αλλά δεν πάβει αυτοί οι λίγοι να το χαλάνε το όλο το σκηνικό, όπως να θυμίσω αυτά που είχαν γίνει και μετά το παιχνίδι, τον τελικό του conference πάλι στην Νέα Φιλαδέλφια, με τους φίλους του Ολυμπιακού, με κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, με κάποιους, το ξαναλέω, φίλους του Ολυμπιακού, που έβγαιναν περί χαρής, κρατώντας τα καρεκλάκια από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν θυμάστε, όσοι ακούτε παλιά, και επικαλούμε εδώ και το φίλο τον Ανδρέα, που λέει ότι ακούει πολλά χρόνια εδώ την Ερασπόρ, είχαμε πει και τι δεν είχαμε πει για εκείνες τις καταστάσεις, και εγώ είχα σταθεί πολύ περισσότερο σε εκείνο τον, σε εισαγωγικά, πατέρα που φωτογραφήθηκε με την κόρη του
να κρατάει η κόρη του το καρεκλάκι από το γήπεδο της ΑΕΚ, έτσι. Αυτό.

Ανδρέα μου, να είσαι καλά και να συνεχίσεις να μας ακούς, αφού αυτό από ό,τι καταλαβαίνω σου αρέσει, και να βγάζεις και την ανθρωπογεωγραφία, έτσι να το πω λίγο παραπάνω εδώ, της Ερασπορ. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, ένα Σάββατο, Πανιώνιος προφανώς ο Παναγιώτης, ένα Σάββατο με δράση στα σπορ για, για την ομάδα, 4 η ώρα στο Μήλων Πανιώνιος, στο τουρνουά του Κώστα Τσολακάκη, Πόλο 4 η ώρα γυναίκες με τη Λάρισα, άντρες στις 6.30 με την Γλυφάδα, 5 η ώρα μπάσκετ με Κομωτινή, και την αυαρχίδα της ομάδας, τα κορίτσια του Πανιωνίου στο βόλι, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, στο Ζιρίνιο, 9 η ώρα το βράδυ, στον τελικό, όχι τελικό, δεν είναι τελικό, ένα παιχνίδι, είναι το Super Cup. Και επιβεβαιώνει και αυτός ότι το πρωτάθλημα της Α1 του βόλι, που ρωτούσε ο φίλος νωρίτερα, ξεκινάει 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή, με πρώτο παιχνίδι, να, χώθηκε και εδώ ο Πανιώνιος, 7:30 η Κηφισιά Πανιώνιος. Ο φίλος ο Γκρέγκ, καλημέρα, εγώ δεν είναι θέμα διόρθωσης, είναι θέμα ότι αρκετοί λένε καλησπέρα με το που το ρολόι περάσει τις 12, γιατί είναι η μισή μέρα και ξεκινάει η άλλη μισή. Το καλησπέρα, όπως λες και εσύ φίλε, στα ελληνικά προέρχεται από την εσπέρα, καλή εσπέρα, και η εσπέρα είναι, όπως λες επίσης και εσύ, όταν αρχίσει να σουρουπώνει.

και άλλη μια οπτική για το 5 ευρώ του 15 μελούς. Στην κοινωνία μας λέει το ίδιο συμβαίνει. Εμάς τους μεγαλύτερους όμως που μαστάζουν, δεν μας δίνουν και πάμε και τους φυλάμε στα χέρια, λέει ο φίλος ο Χάρης από τα Γιάννα, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τα πιτσιρίκια. Προφανώς κανείς δεν κατηγορεί τα πιτσιρίκια, φίλε Χάρη, έτσι. Αυτούς που τα δίνουν, τον πατέρα κατηγορώ εγώ προσωπικά, έτσι για να το πούμε κανονικά. Ο φίλος, ο Σπύρος, μπορείς μετά τις 12 να πεις και καλημέρα και καλησπέρα. Απαγορεύεται όμως, να και το καρφί, καλώς το να, απαγορεύεται να πεις τέλος πάντων και λοιπόν. Το τέλος πάντων το έχω κόψει. Το λοιπόν δεν ξέρω. Νομίζω ότι το έχω κόψει, το έχω περιορίσει και αυτό. Το τέλος πάντων, πάντως, φίλε Σπύρο, το έχω κόψει και προσπαθώ να μην το λέω ούτε στην πώς να το πω, στην εξωστουντιακή μου δραστηριότητα, να το πω έτσι, άκομψα.

Θα κάνουμε κατάληψη στην Era Sport, λέει ο Κώστας, αν δεν αφήνετε το Λουκάκι να τραγουδήσει. Και λέει μετά ότι ο Ευλάμπιος Μαντέκας, ο Βουτσάς στο Δασκαλάκο, ήταν γιος της Φωτεινής Ματζέκα, Μαντέκα, όχι Ματζέκα. Ναι. Για να κάνουν, λέει, γκράφιτι, επαναλαμβάνω φίλε Γιώργο, δεν είναι γκράφιτι αυτό. Το γκράφιτι είναι άλλο πράγμα. Συνθήματα με σπρέι. Κάποιοι δεν τους έψαχναν, δεν τους έψαξαν καλά στην είσοδο. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό.

0: Δεν το πήρα προσωπικά, φίλε Αντώνη. Το ίδιο πράγμα λέμε, έτσι. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είπαμε. Δεν το πήρα καθόλου προσωπικά. Μην αγχώνεσαι. Πού είναι ο Γιάννης? Νάτος. Μάλιστα. Ήταν και πατέρας και όχι μόνο ένας. Λέει προφανώς για τα καρεκλάκια που παίρνανε φεύγοντας οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον τελικό του Conference League από τη Νέα, Φιλαδέλφεια, τότε σε εκείνο τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση. Καρεκλάκι, λέει ο Δημήτρης, αυτό δεν το ξέρω. Το μεταφέρω αυτό που λες, γιατί φαντάζομαι το ξέρεις, ότι όταν μπήκαν πρώτη φορά στην ΟΠΑΠ Αρίνα, καρεκλάκι πήραν και οι φίλοι της ΑΕΚ. Δεν το ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει έτσι. Κάτι θα είχε γίνει, πώς να σου πω, περισσότερο γνωστό, αν όντως είχε συμβεί. Δεν το ξέρω πάντως. Το μεταφέρω την άποψή σου με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί εγώ δεν το ξέρω και δεν νομίζω ότι είχε γίνει και έτσι. Τώρα, αν κάποιος έβγαλε ένα καρεκλάκι, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά αυτό που έγινε, να τα παίρνουν όλα τα... να παίρνουν πολλά καρεκλάκια μαζί τους όλους από το γήπεδο, δεν το έχω δει. Ακόμα και στα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ, στο καινούριο της γήπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Σενιόρ. Καλημέρα και στον Χρήστο τον Πριόβολο. Δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Εσύ το λες. Λέει τέλος πάντων, περιμένει προφανώς να το διαβάσω στον αέρα για να μου κολλήσει τη ρετσινιά ότι να είπες τέλος πάντων. Όχι, δικό σου είναι αυτό το τέλος πάντων, φίλε Χρήστο. Χρήστος από τα Τρίκαλα ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο Αγγελόπουλος λέει πρέπει να τον διώξει τώρα από το γήπεδο τον Ολυμπιακό, να τρέχει αλλού. Δεν ξέρω αν προβλέπετε, τι προβλέπετε στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι δύο ομάδες, αν προβλέπετε δηλαδή καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση που γίνουν αυτά που έγιναν χθες το βράδυ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι τέτοιο, αν προβλέπετε. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση που λέει, καταδικάζει αυτούς τους λίγους που έκαναν αυτά τα πράγματα, λέγοντας ότι θα τους βρει και θα τους απαγορεύσει την είσοδο στα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, και λέει ότι θα καλύψει αυτός τις ζημιές που έχουν γίνει από τους φίλους του Ολυμπιακού στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Τώρα, το αν μπορεί η ΑΕΚ, ο Αγγελόπουλος, όπως λες, ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρός της, να καταγγείλει τη σύμβαση, υπάρχει πρόβλεψη στη σύμβαση ότι μπορεί να καταγγελθεί μετά από κάποιο τέτοιο περιστατικό, αυτό επαναλαμβάνω δεν το ξέρω, δεν έχω δει τη σύμβαση. Το ίδιο λέει και ο φίλος ο Παύλος. Όπως καταλαβαίνεις, φίλε Παύλο, η ίδια απάντηση ισχύει και για το δικό σου το μήνυμα. Θα έβγαζα έξω τον Ολυμπιακό στην επόμενη παρασπονδία, λέει αυτός. Επαναλαμβάνω, στο ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι προβλέπει η σύμβαση της παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό για τα παιχνίδια του στην Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει αυτό που το ξέρω κι εγώ. Έκαναν συλλογή με τα παλιά της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό το ξέρω, όχι μόνο καρεκλάκια από το παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έκαναν συλλογή και από όταν είχαν μπει μέσα, και από κομμάτια του χλωοτάπητα και από δίχτυα και τα λοιπά. Και αυτό που λες ότι όταν έπαιζε εθνική εκεί ήταν κλειστή μια θύρα, λείπαν ένα σωρό καθίσματα, δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό με είδες να διστάζω. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, υπάρχει και, δεν είναι υποχρεωτικό να το πάρεις, υπάρχει και η αναγκεφαλιά που το βγάζεις και το πετάς. Δεν πρόκειται να πάει βέβαια με τα προστατευτικά που έχει το γήπεδο της ΑΕΚ γύρω γύρω, αλλά είπαμε, η αναγκεφαλιά. Λοιπόν, Η ώρα πάει και μισή. Ήρθε η ώρα να δώσω την μπάσα στη Χρυσούλα, η οποία κουνάει στο εκάτο κεφάλι της απ' έξω. Τι ακούμε, Θεέ μου, φαντάζομαι, λέει.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Αυγούστου 2026. Μπαίνουμε έως στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής πριν από την Σέντρα. Ειρήνη Παπαζήση, Χρυσούλα Αντωνιάδη, Σαρδάμ στο όνομα, ωραία, βγήκε και αυτό. Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που θα συνεχίσει να σας κρατάει συντροφιά για αυτά τα 25 λεπτά, αλλά και μετά. Σπορ και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54160 ο ένας τρόπος επικοινωνίας, erasport χωρίς tafpapaker.gr το email, erasport στην αναζήτηση του Viber ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας.

καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος ο Κωστάκης. Καλή επανέναρξη πρωταθλήματος. Ανόητοι υπάρχουν παντού, δυστυχώς. Ο φίλος ο Πάνος Κάπα. Δεν χρειάζεται καμία καταγγελία να γίνουν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού χωρίς φιλάθλους ομάδας του. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Και πού θα πατήσει για να το αποφασίσει αυτό? Αυτό λέμε. Δεν μιλάω για καταγγελία να πάει να καταγγείλει στο Υπουργείο, στη Γαδά, στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για καταγγελία της σύμβασης. Και άμα δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο σε αυτό που έχουν υπογράψει δύο ομάδες, αυτό λέω. Ο φίλος ο Γιώργης, γεια σου παρέα. Μήπως όχι, αποκλείεται αυτό το πράγμα, φίλε. Μήπως ήταν προβοκάτσια από αεξίδες, λέει, για να πιέσουν τον Αγγελόπουλο. Το θεωρώ ούτε 0,001% πιθανότητες. Ο Άγγελος, γεια σου φίλε Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Καταδικάζω όσα έγιναν στο γήπεδο, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, να μην κοροϊδεύω. Φίλε Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Καταδικάζω όσα έγιναν στο γήπεδο, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς.

μπορεί να προσπαθήσαν, να προσπαθούσαν λίγο να κάνουν και μια ζημίτσα έτσι για να μάθει. Για σου πω. Ο φίλος ο Γιάννης διαφωνεί με τον άλλο το φίλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που λέει ότι έβγαλαν τα καρεκλάκια οι φίλοι της ΑΕΚ στα εγγένεια της ο Παπαρένα τότε. Με αφορμή ο Τάκης, λοιπόν, μια είδηση λέει ο Τάκης από την Ασμήνο Παναγιώτης στην αναφορά σε τοπικούς άρχοντες Περού, Κεροπάλκα, μικρό χωριό στις Άνδες, δήμαρχος, αν είναι δυνατόν, μάλιστα, δήμαρχος αυτό το χωριό στο Περού, στις Άνδες, Κεροπάλκα, ο δήμαρχος λέγεται Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες. Και λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ότι είναι στη Λατινική Αμερική συχνό το φαινόμενο να δίνεται σαν μικρό όνομα το επίθετο πολιτικών όπως Λένιν, Χίτλερ, Στάλιν, Μάο, Μουσολίνι κλπ. Χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία και τα πραγμάτα του. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στα ξένα, μια και μας έβαλε στη Λατινική Αμερική ο φίλος ο Παναγιώτης. Να πούμε αυτό που βγήκε τις τελευταίες ημέρες, μια ειδισούλα μετά το τελευταίο παιχνίδι, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Βγήκανε και τα επιχειρηματικά του, επειδή πλησιάζει προφανώς το τέλος της καριέρας του Λίο, έχουν βγει το τι θα κάνει μετά. Δεν θα πεινάσει το παλικάρι, προφανώς, εκτός από το ότι τα χρήματα που έχει βγάλει αυτά τα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο νομίζω φτάνουν, άιντε στη χειρότερη περίπτωση, για τρεις ζωές. Έχει όμως και αυτός αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως έχει κάνει και ο Ρονάλντο. Απλώς του Λίο τώρα γίνονται γνωστές. Καταρχάς έχει δύο ομάδες. Η μία είναι η Κορνέλια ή Κορνέγια, πέμπτη κατηγορία στην Ισπανία. Ένα σύλλογο ο οποίος έχει, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, έμφαση στην ανάπτυξη πιτσιρικάδων. Πριν από λίγες μέρες απέκτησε και την Eldense, ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, που για να ολοκληρωθεί η απόκτηση εκκρεμεί η έγκριση του Ανώτατου Ισπανικού Συμβουλίου Αθλητισμού. Επίσης ομάδα μαζί με το κολυτάρι του, τον Λουίς Σουάρες, έχει φτιάξει στην Ουρουγουάη την Deportivo LSM. Προφανώς το LSM είναι από τα αρχικά Λιονέλ Σουάρες ή Λουίς Σουάρες Μέση, ή Λουίς και Λιονέλ, το ίδιο είναι το L, Σουάρες Μέση είναι τα επώνυμα. Και μάλιστα λέει ότι την πρώτη κιόλας χρονιά της στο ποδόσφαιρο η Deportivo LSM από την τέταρτη ανέβηκε στην τρίτη κατηγορία της Ουρουγουάης. Ίντερ Μαϊάμι, με το που θα κρεμάσει τα παπούτσια, θα ξεκρεμάσει μετοχές ο Μέση στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται τώρα. 6 ξενοδοχεία μέσω της εταιρείας στην οποία συμμετέχει και αυτόν σε Ισπανία και Ανδόρα, ενώ η οικογένειά του, η εταιρεία που έχει η οικογένειά του στο Ροζάριο, έχει επενδύσει και σε ένα συγκρότημα 24 κατοικιών δίπλα στον ποταμό Παρανά, ενώ είναι και συνέτερος σε εταιρεία εστιατορίων που αυτή την εποχή σχεδιάζει και την επέκτασή της στην Καταλωνία. Και μάλιστα εδώ είναι που λες το τερμάτισε ο άνθρωπος. Συλλογή για μάτε. Το μάτε είναι το γιαπωνέζικο τσάι, το οποίο για να το πιούν έχει και μια τελετουργία με διάφορα έτσι σκεύη, κουπίτσες, μπρικάκια, αλλά όχι τα μπρίκια που έχουμε συνηθίσει εμείς. Έλα ρε Χρυσούλα, βάλε λίγο το μπρίκι να φτιάξω ένα καφέ. Όχι αυτό το πράγμα, είναι άλλα μπρίκια περίεργα, με πορσελάνες, με διάφορα τέτοια πράγματα, είναι και εκεί μπλεγμένος. Το τερμάτισε, επαναλαμβάνω.

Όπως αντίστοιχα το έχει τερματίσει και ο Σιάρ. Ρε παιδιά, έχει εταιρεία, όχι εταιρεία, έχει στην κατοχή του κλινική εμφύτευσης μαλλιών. Δηλαδή εδώ είναι που λέμε το τερματίζει, έτσι. Ο Σιάρ έχει και αυτός το 25% της Αλμερία, έχει ξενοδοχεία, έχει γυμναστήρια, έχει μίντια, έχει εστιατόρια, ενοικιαζόμενα τζετ παρακαλώ, έχει τζετ στην ιδιοκτησία του και τα νοικιάζει για να πάει, Χρυσούλα, επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα τώρα και αυτοκίνητα και τα λοιπά, παίρνει τηλέφωνο το κολυτάρι της, το Ρονάλντο, του λέει θα μου στείλεις το τζετάκι αυτό το ωραίο το άλλο που έχει μέσα και σάουνα, να με πας σπίτι, και έρχεται το ζητάκι, παίρνει τη Χρυσούλα, την πάει σπίτι, έτσι. Αυτά. Αλλά κλινική εμφύτευση μαλλιών, φοβερό. Α, μήπως τον μπερδεύω με το Σάκη. Έχεις δίκιο, φίλε Βασίλη, το μάτε είναι ουρουγουάνικο. Μπορεί να τον μπερδεύω, να τον μπέρδεψα εκεί. Αλλά αν και κάπου που το κοίταζα χθες το βράδυ, νομίζω ότι είδα και σε Ιαπωνέζικο. Τι να σου πω. Το λες δείχνοντας ότι ξέρεις, άρα δέχομαι αυτό που μου λες. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε τα εξωτερικά τζίδικα, για να πάμε να δούμε τι έχουμε και από ποδόσφαιρο σήμερα, να θυμηθούμε ότι μας λένε και πριν από τη σέντρα. 2:30 ξεκινάει το πρόγραμμα της Premier με το παιχνίδι της Arsenal κόντρα στη Λίντς. 5 η ώρα έχει 4 παιχνίδια. Η Aston Villa παίζει με την Brentford, η Ipswich παίζει με τη Fulham, η Sunderland παίζει με την Brighton και η Chelsea παίζει με την Bournemouth. Και 7:30 είναι η ματσάρα, οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η δικιά μου, δυστυχώς, η United φιλοξενεί στο Old Trafford την Tottenham και περιμένουμε να δούμε πόσο βοήθησε αυτή η διακοπή το συνονόματό μου, το Μιχαλάκη, τον Γκάρικ, να βελτιώσει αυτή την εικόνα που βλέπαμε νωρίτερα. Γερμανία, 4:30, Augsburg, Bayern, Mainz, Leverkusen, Union, Elversberg, Paderborn, Stuttgart, Hoffenheim, Αβούργο, και 7:30 το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, η Λειψία υποδέχεται την Eintracht. La Liga, εδώ είναι σπασμένο όλα τα παιχνίδια σε 4 διαφορετικές ώρες. Ξεκινάμε σε περίπου μια ώρα, 3 ώρα, η Βαγεκάνο παίζει με την Bilbao, 5:15 η Αλαβές παίζει με την Ατλέτικο, 7:30 η Μπαρτσελόνα παίζει με την Χετάφε και 10 η Ρεάλ παίζει με την Βιγιαρεάλ. Ιταλία, και εδώ σπασμένα σε 3 διαφορετικές ώρες. 4 η ώρα η Τζένοα παίζει με τη Φιωρεντίνα, 7 η ώρα η Ίντερ παίζει με την Πάρμα και 10 παρατέταρτο η Νάπολη φιλοξενεί την Φροζινόνε. Και πάμε στη Γαλλία, ένα παιχνίδι 6:15 η Λίλ παίζει με τη Χαύρη και 4 παιχνίδια 10:15 η Λοριάν παίζει με την Παρί Εφ-Σι, η Μονακό παίζει με την Τουλούστ τη λένε και την πόλη και την ομάδα, τέσπα. Το είπα και εγώ μια φορά. Μονακό Τουλούστ λοιπόν 10:15, Μπρέσταν Ζε επίσης 10:15 και Παρί Λεμάν επίσης 10:15.

Ξεκίνησε πριν από λίγο και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ιταλό, τον Λουτσιάνο Ντάρντερι, για το τουρνουά της Σαγκάης. Είναι δεύτερος γύρος, αν θυμάμαι καλά. Ο Τσιτσιπάς έχει πάρει τα δύο πρώτα γκέιμ και προηγείται πολύ νωρίς ακόμα με 2-0 στο πρώτο σετ. Επαναλαμβάνω, για να είναι και 2-0 να έχουν παιχτεί μόνο τα πρώτα δύο γκέιμ. Το παιχνίδι έχει δεν έχει ξεκινήσει ένα δεκάλεπτο, το πολύ τέταρτο.

Να ξαναπούμε τα δικά μας, 7:30 και τα δύο παιχνίδια με τα οποία ξεκινάει η αγωνιστική για την Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ατρόμητο. Για την αμέσως παρακάτω κατηγορία έχουμε στις 3 παρατέταρτο το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης και αν τέταρτο μετά στις 3 η ώρα δηλαδή η Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Αύριο για τη μεγάλη κατηγορία έχουμε 4 παιχνίδια από τα οποία προφανώς και δεσπόζει το ντέρμπι των αιώνιων στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. 5 η ώρα η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό. 5 η ώρα επίσης υποδέχεται τρόπος του Λέγιν, γιατί η Κηφισιά παίζει στη Λεωφόρο. Αυτή χρησιμοποιεί ως έδρα. Επίσης 5 η ώρα ο Ηρακλής παίζει με τον Λεβαδιακό. Το πρόγραμμα της 6 αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, αν προτιμάτε, και στον φίλο τον Λακασούλη. Μ' αρέσει ο διάλογος με τους ακροατές, έτσι. Και δεν θεωρώ ότι, όπως λες, είμαι εκ προημίου χαμένος, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, καταλαβαίνουν και απαντάνε και υπάρχει διάλογος. Το 90%, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι με τους οποίους το σταματάω εδώ. Ο φίλος ο Θράσος από το Ήλιο: τι τραγουδάρα είναι αυτή με τη φωνή του ξωτικού, πραγματικά ρε φίλε, ξωτικό, η Grace Lick, τον Jefferson. Εξαιρετική φωνή και εξαιρετικό τραγούδι και το White Rabbit. Τα έχουμε πει για την Grace Lick και την πώς να το πω, την εκτίμηση που της είχε ο Χατζηδάκης, αλλά δεν την επέλεξε τελικά για κάποιες από τις δουλειές του όταν ήταν στην Αμερική, επειδή φοβόταν, να το πούμε αθλητικά, την εξωγηπαιδική της ζωή, η οποία εξωγηπαιδική ζωή της Grace Lick δεν ήταν και αυτό που λέμε παράδειγμα προς μίμηση. Το λέω πολύ απλά, δεν υπησέρχομαι σε άλλες λεπτομέρειες.

Καλό απόγευμα στο φίλο των Ανών. Καλό μας απόγευμα, λέει Ερασπορίτες. Τις ζημιές που έκαναν στην ΟΠΑΠ Αρένα οι φίλοι του Ολυμπιακού στο τελικό του conference θα τις επιδιόρθωναν, το έκαναν. Νομίζω ότι έχουν επιδιορθωθεί αυτές. Αν είχε γίνει κάτι διαφορετικό θα το είχαμε μάθει. Έχουν επιδιορθωθεί και είναι και πολλά χρόνια, οπότε αποκλείεται να μην έχουν επιδιορθωθεί. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Τις μεγαλύτερες, okay, εντάξει, υπερβολικό, φίλε Δημήτρη, σπάζουν γκισέ και προστατευτικά και τουρνικέ για να μπουν χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο οι φίλοι της ΑΕΚ. Αυτό μπορεί να συνέβη κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει ακόμα, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω, έτσι. Ο φίλος ο Στάθης από το Ζέλιο Πανάθας στέλνει και αυτός καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Λάζαρος δεν περίμενε, ο Αγγελόπουλος λέει δεν περίμενε να γίνουν ζημίες από τους Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Τι να σου πω, φίλε. Στο Όπουλος μοιάζουμε. Αυτός είναι Αγγελόπουλος, εγώ είμαι Λαδόπουλος. Εγώ δεν ξέρω τι περίμενε ο Μάκης Αγγελόπουλος, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πιθανότατα να περίμενε, τι να σου πω.

Ο Σπύρος επιμένει στην άποψη περί προβοκάτσιας για να επιτείνουν την αντίδραση κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Έχω την εντύπωση ότι θα διαφωνήσω σε αυτό που λες, δεν γίνεται γι' αυτό, και ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τιμωρούνται, αν μη τι άλλο να αποκαθίστανται. Δεν είναι παντού υπάρχουν τέτοιοι. Είναι και κάτι που διορθώνεται εύκολα, τελείως αντίστοιχο με το θόρυβο. Το να διορθωθεί με το βάψιμο ένα στίχος ή κάποια πλακάκια τουαλέτας, προφανώς και γίνεται εύκολα αυτό, φίλε Σπύρο. Αλλά υπήρχαν και κάποια συνθήματα που ξεπερνάνε τα όρια, έτσι. Αυτό.

Σάκε είναι το γιαπωνέζικο, λέει ο Χρήστος, και ναι, σερβίρεται τελετουργικά. Αυτά, σιγά σιγά κάπως έτσι πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έχει πάει ήδη κιόλας, πάει παραπέντε η ώρα 2. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Τάσο Σολεμέζη που ξεκίνησε και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ολοκλήρωσε την καλλιτεχνική επεξεργασία της Γάιδου Ροφωνάρας του Μιχάη Λαδόπουλου που έφτανε στα αυτιά σας αυτό το δίωρο. Να είστε καλά, να περάσετε ένα ευχάριστο Σάββατο. Τώρα τον πρόλαβα και τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο από τη Μεσσηνία. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Και άιντε να σας κλείσω με τον Στέφανο Τσιτσιπά που έχει κάνει 3 τα game που έχει πάρει στο παιχνίδι με τον Λουτσιάνο Ντάρντερη για την δεύτερο γύρο του τουρνουά της Αγκάης. Προηγείται 3-0 λοιπόν στο πρώτο σετ και κάπως έτσι πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι όμως, έρχεται ραδιοεφημερίδα Θάνος Μπλούνας. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
3: Εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 2, Ερασπορ 101,8. Καλό μεσημέρι, αρχίζει η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε ένα Σάββατο γεμάτο από αγωνιστική δράση, η Eraspor θα βρίσκεται παντού και θα σας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα αθλήματα. Επιστροφή στο πρωτάθλημα της Super League με την έκτη αγωνιστική και δύο αγώνες σήμερα και οι δύο με ίδια ώρα έναρξης, στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Με 6 αγώνες για να περάσουμε στο μπάσκετ για την GBL αγωνιστική, για την Elite League και 2 αγώνες για την Women Basketball League. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο με αγώνες για την Super League 2, δύο παιχνίδια συγκεκριμένα, στις 3 παρατέρατο Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός, με αγώνες για ομίλους του πρωταθλήματος της 3ης εθνικής κατηγορίας, με handball, με πόλο, με βόλεϊ, στις 9 ο τελικός του Super Cup γυναικών Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Και βεβαίως με την εξέλιξη, την συνέχιση μάλλον των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Πριν από λίγο είχαμε μία είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και έχει να κάνει με την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ο Γκαρσία, όλο το προηγούμενο διάστημα γνωρίζαμε ότι λόγω του τραυματισμού του στον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του θα έχανε αυτό το παιχνίδι. Όμως ο Νίστερου τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, γιατί όπως προκύπτει από το σημερινό ρεπορτάζ, από τις σημερινές πληροφορίες, ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες. Στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν και ο Γιάννης Αλαφούζος. Ενώ πριν από λίγο και ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή για το ντέρμπι, χωρίς εκπλήξεις. Είναι μέσα στην αποστολή, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο Γκουστάβο Σα, ενώ εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Και βέβαια κανονικά έχουν συμπεριληφθεί και ο Πουέρτα και ο Γκονσάλες, οι οποίοι επέστρεψαν τελευταίοι από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Στο ποδόσφαιρο θα πάμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε την εκπομπή με ρεπορτάζ μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ. Είχαμε ανακοινώσεις και από την ΚΑΕ ΑΕΚ και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στην Σανέλ Αρένα, εκεί που έγινε το παιχνίδι, εκεί που θα φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός μέχρι να ετοιμαστεί και να παραδοθεί προς χρήση το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά έχουμε και αγωνιστική σήμερα και μάλιστα με 6 παιχνίδια. Στις 3 Περιστέρι Μαρούσι, στις 4 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, το παιχνίδι που συγκεντρώνει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Νίκο Μπιντέλα. Σε ακούμε, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω, Θάνο, με το να πούμε ότι ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ, από τη στιγμή που και οι 10 ομάδες στην Ευρώπη έκαναν νίκες. Είχαμε το 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα.
0: Πολύ σωστή η επισήμανση.
1: Ναι, ναι, ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Όλες οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ κέρδισαν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και στην Ευρωλίγκα και στο Basketball Champions League και στο FIBA Europe Cup και στο Euro Cup. Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα. Εντάξει, βέβαια, θα θέλαμε να παίζουν περισσότερο οι Έλληνες παίκτες, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, αλλά παρόλα αυτά Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικές όλες οι επιτυχίες για τις ελληνικές ομάδες. Που όλο με την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ, 89-66, μια νίκη που ήρθε με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε κάνει ένα κακό πρώτο ημίχρονο σε αυτή την πρεμιέρα του στην προσωρινή του έδρα της Άνε Λαρίνα, που θα χρησιμοποιεί μέχρι να ανακαινιστεί το στάδιο Ηρακλείας. Είναι μια δύσκολη συνθήκη για τον Ολυμπιακό, μια περίεργη συνθήκη. Προσαρμόστηκε στην πορεία του παιχνιδιού η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και κατάφερε να πάρει την νίκη από τις ΕΦΕΣ πολύ κάνοντας μακράν το καλύτερό του παιχνίδι αμυντικά ο Ολυμπιακός στην φετινή σεζόν. Και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να το δουλέψει αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από τις τελευταίες του υποχρεώσεις, γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και την εβδομάδα. Το γεγονός ότι είχε κάποιες μέρες χωρίς παιχνίδι, φυσικά χωρίς ταξίδι για πρώτη φορά, αφού ήταν το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι. Και βλέπουμε πως δούλεψε πάνω σε θέματα που χρειαζόταν να βελτιωθεί και το έδειξε γι' αυτό και στη χθεσινή αναμέτρηση. Και είναι κάτι που το επισήμανε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μίλησε για την πολύ καλή άμυνα που είχε η ομάδα του, το γεγονός ότι πήρε όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες, κυριάρχησε πάρα πολύ στον τομέα των rebound και είναι κάποια στοιχεία αυτά τα οποία οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο να πάρει μια εύκολη νίκη και να αφήσει τον κόσμο του ικανοποιημένο σε αυτή την πρεμιέρα του στη Σάνε Λαρίνα. Και πλέον ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 3-1 κοιτάζει τη συνέχεια, γιατί έχει μια δύσκολη, απαιτητική διπλή εβδομάδα, γιατί ακολουθεί διπλή αγωνιστική ξανά στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να παίζει στην Ισπανία, Τρίτη με τη Βαλένθια, Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα, δύο σημαντικά παιχνίδια για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που χθες είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Για περίπου 35 λεπτά δεν ήταν κανένας διψήφιος σε πόντους σε χθεσινή αναμέτρηση, ενώ σκόραραν και οι 12. Και το εντυπωσιακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε αυτή τη νίκη εύκολα, πετυχαίνοντας 89 πόντους, με τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ να είναι και οι τρεις με μονοψήφιο αριθμό πόντων. Και δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει αυτό στην Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό. Αξίζει όμως να το αναφέρουμε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που αφήνει πλέον πίσω της το χθεσινό παιχνίδι. Κοιτάζει να κρατήσει μερικές δυνάμεις, να ξεκουραστεί για το παιχνίδι που έχει την αύριο, την Κυριακή, το μεσημέρι, 1 η ώρα, στη Σάνε Λαρίνα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και μετά τη Δευτέρα το πρωί θα φύγει για την Ισπανία, όπου θα παραμείνει εκεί αρκετές ημέρες και θα επιστρέψει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Υπήρχε χθες και ένα θέμα με τους βανδαλισμούς που έγιναν, τον έφερες
0: και
1: εσύ.
0: Ναι, ήταν και βανδαλισμοί και συνθήματα που γράφτηκαν σε χώρους της Σάνε Λαρίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανακοινώσεις και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ να κάνει λόγο για περιύβριση νεκρών στη δική της ανακοίνωση, για κάφρους και κτίνη, και να αναφέρεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και να λέει ότι τέτοια συμπεριφορά οπαδών του δεν θα ξαναγίνει ανεκτή, αλλά και ο Ολυμπιακός να κάνει λόγο για ανεγκέφαλους οπαδούς, αναφερόμενους προφανώς σε αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα.
1: Ναι, η ΑΕΚ ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός έχει τη συμβατική υποχρέωση να διορθώσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τις ζημιές. Είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί αυτό μεταξύ των δύο ΚΑΕ στη συμφωνία της παραχώρησης Σάνε Λαρίνα από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Αλλά η ΑΕΚ τονίζει ότι έχει και την ηθική υποχρέωση να μην επιτρέψει ξανά σε αυτούς τους ανθρώπους την είσοδο στο γήπεδο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός και αυτός στο ίδιο μήκος κύματος ήταν περίπου. Φαίνεται ότι θα λάβει δραστικά μέτρα εν ώψη της συνέχειας για να μην επιτρέψει να δημιουργηθούν ξανά τέτοια φαινόμενα. Και μάλιστα με το που τελείωσε το παιχνίδι, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκαναν γνωστό ότι αύριο κιόλας, δηλαδή σήμερα, θα ξεκινήσουν να διορθώνουν τις ζημιές που καθλή τους χθες στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Σάνε Λαρίνα, που θα είναι η προσωρινή του έδρα για πολλούς μήνες, γιατί θα δούμε και πότε θα είναι έτοιμο το στάδιο ειρήνης και φιλίας, γιατί υπάρχει και δεν το κρύβουμε, υπάρχει και ένας κίνδυνος να πάει πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πώς το ήθελαν αρχικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Το Αρχικό δεν... προγραμματισμό, λες, ναι. Σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, ο οποίος πότε ήταν να παραδοθεί, δηλαδή.
1: Ναι. Λέω, πώς θα ήθελαν, το είπα, και όχι τον αρχικό προγραμματισμό, γιατί δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος αρχικός προγραμματισμός. Περισσότερο ήταν μια επιθυμία, θα έλεγα, του Ολυμπιακού.
0: Α, να... το οποίο όμως δεν βασιζόταν σε δεδομένα πραγματικά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Περισσότερο δηλαδή ήταν.
0: Τώρα μια η εκτίμηση της παράδοσης του ΣΕΦ υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση, υπάρχει. Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στο να πάει παραπίσω. Να μην είναι Γενάρη, Φεβρουάριο, που λέγαμε ότι μπορεί να είναι στην αρχή και το οποίο το ήθελαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό και έχει προβλεφθεί.
0: Άρα θα παραταθεί μια συγκατοίκηση που είχε εγγενείς δυσκολίες και αδυναμίες, αλλά βλέπουμε με το καλημέρα να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ας περιμένουμε να δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Βεβαίως, πάντως, βεβαίως, ναι.
1: Για το πώς θα προχωρήσουν τα έργα στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας, τα οποία προχωράνε. Αλλά το έχουν προβλέψει αυτό και οι δύο ομάδες, γι' αυτό και στη συμφωνία με την ΑΕΚ υπάρχει και ένα δικαίωμα επέκτασης για 2 μήνες αρχικά και μετά για ακόμη 2 μήνες σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα με το ΣΕΦ, έτσι και καθυστερήσει μετακόμιση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε 6 αγώνες σήμερα για την GBL. Όλοι θα μεταδοθούν από την Eraspor, όπως και οι αγώνες της Super League 2, όπως και οι αγώνες της Tichyman Super League, της Superbet League 2, όπως και οι αγώνες της Tichyman Super League για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μετάδοση του αγώνα του Περιστερίου με τον Ηρακλή για την GBL και των 2 αγώνων της Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και Καλλιθέα Πανθρακικός. Να κάνουμε μια αναφορά στα σημερινά παιχνίδια, Νίκο.
1: Ναι, είναι μια αγωνιστική με ενδιαφέρον αυτή η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος GBL. Όλη η δράση είναι σήμερα, με εξαίρεση το Ολυμπιακός Κολοσσός που θα γίνει αύριο 1 η ώρα. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες ειδήσεις. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε τον Φαλ στην λίστα των ξένων του. Άρα δηλαδή ο Γάλλος ψηλός θα είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Έκανε την επιστροφή του στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε και πήρε τη θέση του Ναν στη λίστα των ξένων, γιατί ο Ναν παραμένει τραυματίας. Αλλά να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε δηλώσει για να εκτίσει την τιμωρία του από τους περσινούς τελικούς, μια τιμωρία 2 αγωνιστικών που ο Κέντρικ Ναν την έκτισε στον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα σβήστηκε η τιμωρία του Ναν, που παραμένει τραυματίας, και τη θέση του πήρε ο Μουστάφα Φάλ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση για να έχει ακόμη μια λύση στα χέρια του Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη των επόμενων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Παιχνίδι που τώρα στην Πάτρα ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2-2. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό να κερδίζουν τα κάθε παιχνίδι, γιατί ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με μείον 2 βαθμούς λόγω της συμμορίας που προέκυψε από τους περσινούς τελικούς, και αυτή τη στιγμή έχουν μία νίκη σε ένα παιχνίδι που έγινε, αλλά βρίσκονται στο 0. Είναι στον πάτο της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν την πρώτη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας θα παραταχθεί χωρίς τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος forward δεν έχει κάτι, απλώς πήρε μια απόφαση του Αντρέα Τριγκέρι να τον ξεκουράσει, γιατί έχει κουβαλήσει μεγάλο βάρος του ΠΑΟΚ σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν, και είναι ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ μπορεί και να κάνει τη δουλειά του εύκολη, ακόμη και χωρίς τον καλύτερο του παίκτη, τον Τσέντι Όσμαν, και μιλάω για την αναμέτρηση σήμερα με την νεοφώτιση Δόξα Λευκάδας.
0: Και θα έχει και άλλες απουσίες. Και Μοντεγιούνας είναι εκτός.
1: Ναι, ναι, ο Μοντεγιούνας, κοίταξε, ο Μοντεγιούνας ούτως ή άλλως δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει μπει στη λίστα των ξένων του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε ότι είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες, αποκτήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ουσιαστικά θα έχει την ευκαιρία αυτές τις μέρες να βρεθεί με την ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, μεσοβδόμαδα είχε παιχνίδι στο Σαράγεβο με την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος τότε μόλις είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, έμεινε πίσω για να κάνει ατομικές προπονήσεις. Τώρα δηλαδή αυτές οι μέρες θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να τον βάλει μέσα στο σύστημα του Αντρέα Τριγκέρι. Πιθανότατα να τον δούμε να κάνει το ντεμπούτο του την ερχόμενη εβδομάδα στο μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με την Λιετ Καμπέλης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Από εκεί και πέρα, εκτός λίστας των ξένων, έμεινε και ο Clifford Omorogi, ένας παίκτης ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι και αβέβαιο λίγο το μέλλον του μετά την έλευση του Μωτιεγιούνας. Ο Αμερικανός ψηλός έχει μείνει πολύ πίσω στο rotation, ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια εντός της Ελλάδας εκτός της λίστας των ξένων, δεν αποτελεί έκπληξη. Να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του. Όσον αφορά τον Άρη, και πάμε τώρα στο ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής, το Άρης ΑΕΚ. Mm-hmm.
0: Ο Άρης, ο οποίος ιτήθηκε στην πρεμιέρα στην Καρδίτσα, από την Καρδίτσα, ναι. Έτσι, και θέλει και την πρώτη του νίκη.
1: Ναι, ναι. Έκανε μεσοβδόμαδα την πρεμιέρα του στην έδρα του, στον Ιγκ Γκάλις Χολ, γιατί παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη από τον κόσμο του Άρης και την περίμεναν πώς και πώς την πρεμιέρα. Κέρδισε εύκολα τη Σαν Παμπλο Μπούργος για το Eurocup. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλι. Έχει σήμερα την εντός έδρας πρεμιέρα του για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει την νίκη, γιατί είχε αυτή την κακή ήττα στην πρεμιέρα από την Καρδίτσα. Ο Άρης, ο οποίος είδε τους Στέφαν Γιώβιτς και Στέλιο Πουλιανίτη να ακολουθούν μέρος του προγράμματος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, να συμμετέχουν στην προπόνηση και να θέτουν και να τίθονται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού για τις υποχρεώσεις που έχει πλέον ο Άρης από εδώ και πέρα και το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και οι υποχρεώσεις που ακολουθούν για τον Άρη. Να δούμε αν θα τους χρησιμοποιήσει ο Σπανούλης. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, μάλλον δεν θα επιχειρήσει να τους ρίξει το παιχνίδι, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες ώρες ποια θα είναι η απόφαση του Έλληνα τεχνικού, που σίγουρα έχει εκτός και τον Γιώργο Τανούλη. Για έναν Άρη ο οποίος φαίνεται ότι είναι το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, και είναι κάτι το οποίο το επισήμανε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο πολύπειρος προπονητής της ΑΕΚ, έκανε μια δήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, λέγοντας ότι ίσως μετά από χρόνια δεν είμαστε το φαβορί σε παιχνίδια όπως αυτά με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, και δείχνει ξεκάθαρα, ναι, το πόσο έχει ανέβει το επίπεδο του προαθλήματος και την ΑΕΚ, τι δύσκολο έργο έχει μπροστά της απέναντι στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μια ΑΕΚ που ήταν σταθερά η τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά βλέπει πλέον ότι ο ανταγωνισμός έχει ανέβει και θέλει χρόνο η ομάδα του Dragon Σάκοτα, όπως έχει δείξει, γιατί έχει και πολλές απουσίες. Παίζει χωρίς Φίζελ, Μπράουν, Williams, και είχε και άλλους παίκτες εκτός δράσης στο τελευταίο διάστημα που πλέον έχουν επιστρέψει, και προέρχεται και από δύσκολη νίκη επί της Βίλπας, η φινλανδική ομάδα που είναι πρωτάρα στο Basketball Champions League, παραλίγο να κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ Σάντελ Αρίνα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μεσοβδόμαδα, και η ΑΕΚ έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα για να πάρει τη νίκη. Από εκεί και πέρα, Θάνο, να πούμε ότι ο Βαγγέλης Γιάγκος επέκτηνε τη συνεργασία του με την ομάδα της Μικόνου μέχρι το 2028. Είναι μια πετυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί έχουν ξεκινήσει τη συνεργασία τους από το επίπεδο της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ. Με τον Γιάγκο η Μύκονος στέφθηκε πρωταθλήτρια της Elite League, ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μεγάλη κατηγορία, στην παρθενική της παρουσία στη GBL, κατέκτησε την 7η θέση, μπήκε και στα play-off του πρωταθλήματος και πλέον συμμετέχει και για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη, όπου μάλιστα κέρδισε και το πρώτο της παιχνίδι μεσοβδόμαδα απέναντι στην FC Μπακού στο νησί των Ανέμων. Και είναι σημαντικό, θα λέγαμε, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 4 ανάμεσα σε Μαρούς και Μύκονο, που δύο ομάδες θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη. Ιτήθηκαν στην πρεμιέρα και θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν την νίκη, προκειμένου στη συνέχεια να μην μπλέξουν σε μπελάδες, γιατί είναι σημαντικό το σημερινό παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
2: Ερασπορ 101,8. Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα. Ολοκληρώσαμε με το μπάσκετ αργότερα, όπως είπαμε, στις 3 τζάμπολ στον αγώνα του Περιστερίου με τον Ηρακλή, μετάδοση από την Ρασπόρ, όπως και στους 2 αγώνες της Superbet League 2 που αρχίζουν σε λίγη ώρα. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία απόψε στις 7.30 υποδέχεται τον Όφη. Ο Γιάννης Αντωρινέος μαζί μας για να μάθουμε ποιες είναι οι σκέψεις του Νίκολιτς για αυτό το παιχνίδι και ποιες οι απουσίες που έχει η ΑΕΚ. Ακούμε, Γιάννη.
4: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Κοίταξε τώρα, θα αρχίσουμε να συλλέγουμε data, δηλαδή τα δεδομένα, για να βγουν συμπεράσματα πώς ακριβώς αυτό το FIFA break που έγινε πρώτη φορά των 3 εβδομάδων θα επηρεάσει τις ομάδες και ποιες. Δηλαδή, ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς, οι οποίοι είχαν ρυθμό με τις εθνικές τους, μπορούν να παρουσιαστούν καλύτερα από ομάδες που δεν είχαν τόσους διεθνείς και δούλευαν όλοι μαζί το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα από τα ερωτήματα που αφορούν ένα μεγάλο μάτς όπως το ΑΕΚ Όφη, και είναι μεγάλο μάτς γιατί ο Όφη το έχει αποδείξει ότι είναι σε συνεχόμενη άνοδο, είναι ο κυπελούχος, πήρε το Super Cup και στις δύο περιπτώσεις πέρυσι από την ΑΕΚ τη δυνατότητα να διεκδικήσει να πάρει τρόπαιο. Μοναδική ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ το 2026 στην Ελλάδα, εννοούμε, και το έκανε στα προημιτελικά του κυπέλου και μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό που έχει τονίσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του είναι να έχουν το μυαλό τους μόνο σε αυτό το ματς και σε κανένα από τα παιχνίδια που ακολουθούν στην Αγγλία και αφορούν το Champions League. Όλοι όμως το έχουν καταλάβει, το είδαμε και με τις δηλώσεις που έκανε πριν το παιχνίδι, εχθές δηλαδή, ο Λόβρο Μάγερ, πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς και πόσο πολύ χρειάζεται η ΑΕΚ να πάρει τη νίκη και για την ίδια να μπει δυνατά και καλά και με ένα σταθερό βηματισμό μετά τη διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων, αλλά και για να έχει κάτι να περιμένει ύστερα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό αύριο. Δηλαδή να έχει κάνει αυτή τη δουλειά της, να έχει νικήσει και να περιμένει με ποιο τρόπο θα υποφεληθεί.
0: Ναι. Από το εδώ τώρα που το λες, για να υποφεληθεί, μάλλον νίκη του Ολυμπιακού θέλει, όπως είναι η βαθμολογία τώρα.
4: Εντάξει, αυτά είναι σχετικά. Πάντα συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε ότι ισοπαλία να χάνουν και οι δύο από δύο βαθμούς κτλ. Αν υπάρχει νικητής, θα υπάρχει και θέμα. Δηλαδή, αν νικήσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, ναι, η ΑΕΚ θα πλησιάσει στην κορυφή. Αν όμως νικήσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, ναι, έχει βγάλει τον Ολυμπιακό, ας μην πω εκτός τίτλου, με μείον 8 από την κορυφή. Αλλά αν νικήσουν και οι υπόλοιποι, θα τον έχει πάλι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Σωστό. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, βέβαια. Ναι.
4: Ναι. Άρα, με κάποιο τρόπο η ΑΕΚ, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα υποφεληθεί, αρκεί να νικήσει έναν Όφη που απέναντι με
0: τον οποίο
4: έχει ανταγωνιστικός.
0: Και με τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή έναν βαθμό διαφορά. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς και ο Όφη στην τέταρτη με 10. Όσους έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
4: Ναι, και δεν ξεχνάμε ότι στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν θα παίξει, γιατί έχει αναβληθεί το μάτσο του Ανατρόμητο. Άρα θα έχει και ένα χρωστούμενο παιχνίδι. Επειδή θα μείνει στην Αγγλία το προηγούμενο διάστημα. Κοίτα, οι απουσίες είναι οι γνωστές. Δηλαδή, ως 300 από τη στιγμή που θα εκτιμηθεί η κατάστασή του τη Δευτέρα δεν υπολογίζεται για το σημερινό παιχνίδι. Το ίδιο και ο Βάργα. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ.
0: Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Μπρινιόλι που είπε ότι στόχος μου είναι να συνεχίσω έτσι, καλά δηλαδή, μέχρι να γυρίσει ως 300. Του οποίου η επιστροφή πότε, Γιάννη, εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει?
4: Κοίτα, αφού η κατάσταση του 300 θα εκτιμηθεί τη Δευτέρα, εγώ δεν την περίμενα την επιστροφή του ούτε με τη Σαχτάρ. Άρα τόσο για την περίπτωση του Στρακόσκια, τόσο για την περίπτωση του Βάργα, πάει για το Μάντσεστερ. Mm-hmm. Και στις δύο περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι οι 9 ή και οι 10 από τους 11 που θα ξεκινήσουν σήμερα είναι πολύ πιθανό να είναι ίδιοι και στον αγώνα με τη Σαχτάρ. Ανάλογα δηλαδή τι τροποποίηση μπορεί να κάνει για το μάτς του Λονδίνου, άντε να παίρνει μία ή δύο αλλαγές από το σχήμα που θα δούμε σήμερα. Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια. Κοίτα, ο Μπρινιόλι το είπε και στο All Win Game Time ότι το έχει δώσει μια ευκαιρία, έτσι, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις με το Στρακόσκια. Θέλει να συνεχίσει να αποδίδει καλά, γιατί πράγματι στο διάστημα που τον χρειάστηκε η ΑΕΚ έδειξε πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν goalkeeper τέτοιου επίπεδου. Ουσιαστικά να έχεις δύο τερματοφύλακες που μπορούν να πάσα στιγμή να είναι βασικοί και παράλληλα, ξέρεις, αυτό δίνει και ένα πρόσθετο κίνητρο και στον Στρακόσκια για να επανέλθει. Άρα, Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, πήγε στα αριστερά, ρότα δεξιά, δέλτα μου κοντή είναι η πεντάδα. Λογικά, Βιτάλης δίπλα στο Μαρίν. Ο Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Την Κατσίνοβιτς ή Μάνταλος να είναι κοντά στον Γιώβιτς. Ο Ζήνη με μια προπόνηση θα είναι στον πάγκο και θα βοηθήσει την πορεία του παιχνιδιού μαζί και με τις υπόλοιπες επιλογές. Και ο Ζωάο Μάριο διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Γιατί έμεινε εδώ, έκανε προετοιμασία, είναι καλά, είναι παίκτης που μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Όφη, που έχουμε δει ότι συνηθίζει να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα το προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι ο Νίκολης από τη στιγμή που δεν έχει τον Βάργκα, αλλά έχει αρκετές επιλογές για να αλλάξει τον σχεδιασμό του.
0: Μάλιστα. Τώρα, το γήπεδο από ό,τι διαβάζω θα είναι γεμάτο και υπάρχει και μια εκδήλωση για τον Χρήστο Αρδίζογλου σήμερα.
4: Ναι, είναι από τις 5 μέχρι τις 7. 7.30 είναι το παιχνίδι που οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν αυτόγραφο, να υπογράψει ο Χρήστος Αρδίζογλου, να βγάλουν αμυντικές φωτογραφίες με έναν ποδοσφαιριστή είδωλο της γενιάς μας, έτσι, ο Χρήστος Αρδίζογλου. Ένας μυθικός ποδοσφαιριστής που θα έχει και αυτό την ευκαιρία να δει την ανταπόκριση και να λάβει και την αγάπη από τον κόσμο. Mm-hmm. Το γήπεδο, ναι, εντάξει, δεν αποτελεί πια είδηση ότι ξέρεις ότι είναι γεμάτη η Αγία Σοφία. Το έχει δείξει ο κόσμος της ΑΕΚ ότι είναι πολύ ενεργός. Το έχει δείξει και με τα εισιτήρια που έχει πάρει για την Αγγλία. Το έδειξε και με το sold out που έγινε με τη Real και sold out και σήμερα. Ναι, θα είναι γεμάτο. Η ΑΕΚ έχει την υποστήριξη του κόσμου. Το θέλει και ο Νικολίτς. Αυτό το ζητάει δηλαδή, και να είναι και ο κόσμος ενεργός να συμμετέχει, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σίγουρα το κάνει δύσκολο για τον αντίπαλο μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Ρεπορτάζ για τον Όφη θα ακούσουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αύριο στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για τις αποστολές και των δύο ομάδων και του Παναθηναϊκού, που κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, όχι τις προβλέψεις, τις πληροφορίες που υπήρχαν και τις εκτιμήσεις που γίνονταν, θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή του. Θα δούμε κατά πόσο θα αγωνιστεί. Αλλά είχαμε και την ανακοίνωση της αποστολής του Ολυμπιακού χωρίς εκπλήξεις, Μπάμπη Παπαζόγλου.
5: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τρομερές εκπλήξεις. Ίσως λίγο του υπιώνει. Γιατί ο Κλέιτον, για παράδειγμα, αυτοί έχουν μείνει εκτός επί της ουσίας. Δεν μιλάμε για τον LKB που έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Αν όλα πάνε καλά, τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη θα μπει ξανά στη δράση. Και δεν μιλάμε και για τον Γιαζίτζη, που επίσης είναι τραυματίας στο παιδί, έχει πρόβλημα και δεν υπολογίζεται αυτή την περίοδο. Οπότε μιλάμε για δύο παίχτες που ουσιαστικά έμειναν εκτός, ο Σιπιόνι και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον έμενε εκτός, έχει αποκτηθεί και ο Μουαντίλ Ματζή. Έχει τρία φορ κλασικού σέντερ φορ πλέον ο Ολυμπιακός, οπότε είναι πιο πίσω ο Βραζιλιάνος. Του Σιπιόνι έμεινε εκτός γιατί προφανώς δεν θα έπαιζε και έχει πάρει 24 παίχτες, που σημαίνει ένας θα μείνει και εκτός τελικής 23ας για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι. Χωρίς προβλήματα επί της ουσίας ήταν όλη η εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, εννοώ μετά την επιστροφή και των διεθνών. Ο Σαμπ είχε μπει στις προπονήσεις, είναι και στην αποστολή. Ο Μπέιλι έχει κάνει καλές προπονήσεις ατομικές, έχει μπει και αυτός ξανά με την ομάδα και δείχνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ήταν κάτι που το χρειαζόταν. Και νομίζω ότι η διακοπή κάποιους παίχτες τους ευνοεί, Θάνο. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Μπέιλι, που έπρεπε να κάνει λίγο δουλειά παραπάνω, και όπως και να το κάνουμε δεν είναι εύκολο όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια, δύο μάτς μεσοβδόμαδα είτε. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Μπέιλι, που έπρεπε να κάνει λίγο δουλειά παραπάνω, και όπως και να το κάνουμε δεν είναι εύκολο όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια, δύο μάτς μεσοβδόμαδα.

0: περίοδου, έχει νέο προπονητή. Αυτός ο νέος προπονητής με δύο προπονήσεις οδήγησε την ομάδα του στο μάτσο τον Όφη. Μεσοβδόμαδα είχε το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και Κυριακή αμέσως μετά είχε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Άρα σε 8 μέρες, 3 μάτς, συνολικά 10 μέρες στον πάγκο του Ολυμπιακού, ελάχιστα μπορούσε να δουλέψει. Άρα μπορούσε και το έκανε. Δούλεψε στη διακοπή του πρωταθλήματος. Και πάλι όμως όχι με όλους τους παίκτες, ήταν αρκετοί οι διεθνείς. Όμως με τους υπόλοιπους δούλεψε αρκετά. Και το είπε και ο Φορτούνης στις δηλώσεις που έκανε χθες, ότι πέρασε στην ομάδα πράγματα του πώς θέλει να παίζει. Γιατί είναι διαφορετικό πιθανό να το δείχνεις στους παίκτες, είναι διαφορετικό να το δουλέψει μια, δύο, τρεις προπονήσεις και διαφορετικό να το δουλεύει όλη τη βδομάδα ή πολύ περισσότερο να έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα το καλοκαίρι. Άρα εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πόσο διαφορετικός θα είναι ο Ολυμπιακός στα θέλω του Αλγκουαθίλ, που μας έχει δείξει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή το build-up, όχι κατά ανάγκη, αλλά υπάρχει τρομερή πίεση, ο goalkeeper πρέπει να διώχνει την μπάλα όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Αλλά θέλει build-up, θέλει πολλή κατοχή, θέλει πολλή υπομονή στο παιχνίδι της ομάδας, θέλει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν θέλει εύκολες έντρες, όχι ότι τις απαγορεύει, γιατί και σέντρες μια χαρά είναι και το άμεσο ποδόσφαιρο χρειάζεται πολλές φορές, αλλά να μην είναι μονότονο. Πολλά πράγματα έχει αλλάξει και στο σχηματισμό περισσότερο. Προπονητές το λένε περισσότερο 4-1-4-1. Εμείς παλιότερα το λέξαμε 4-3-3. Δηλαδή θα πω ότι ένας παίξει μπροστά από την άμυνα, δύο εσωτερικοί χάφου, ένας όμως να πηγαίνει να κουμπώνει κοντά στον επιθετικό. Οπότε αυτές είναι οι αλλαγές. Και το ερώτημα, Θάνο, είναι κατά πόσο μπορεί να το εφαρμόσει καλύτερα ο Ολυμπιακός ή τουλάχιστον οι παίχτες που έμειναν στο Ρέντι όλο αυτό το διάστημα και που ξέρει ο Ελγκουαθίλ σε ποιο επίπεδο είναι ακόμη καλύτερα. Και γι' αυτό κάποιος μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, είναι δεδομένο ότι κάποιος θα τους χρησιμοποιήσει, για να αποδώσει καλύτερα. Σε προηγούμενη δεκάδα δεν έχει δείξει ξεκάθαρα, γιατί έχει δοκιμάσει και αρκετά πράγματα. Και η αλήθεια είναι στα τρία από τα παιχνίδια, Θάνο, αν έχεις προσέξει, κάνει συνεχώς κάποιες αλλαγές. Δηλαδή αλλάζει συνέχεια τα back, τα δύο ακραία back. Ναι. Πότε ο Σαλιακάς, πότε ο Πέντερσεν, πότε ο Τικνιζάν, πότε ο Μπρούνο. Ψάχνετε, γενικώς ψάχνετε. Αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές. Οι σταθερές αυτές είναι ο Ορτέγα κάτω τα κόλπος, είναι ο Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας. Εκεί θα δούμε αν θα βάλει τον Πιρόλα που ήταν όλο αυτό το διάστημα στο Ρέντι, ή τον Γκάρμο που επέστρεψε και είχε και το ταξίδι από την πατρίδα του, την Αγγόλα. Δεξιά, λογικά, ο Σάλιακας έχει το προβάδισμα έναντι του Πέντερσεν. Είναι σε καλή κατάσταση. Ο Σάλιακας έχει δείξει το παιδί ότι είναι σε καλή κατάσταση από όλους τους μπακ που έχει ο Ολυμπιακός. Αριστερά νομίζω θα παιχθεί, γιατί το δοκίμασε και αρκετά. Θα παιχτεί η θέση ανάμεσα σε Μπρούνο και Τικνιζιάν. Στη μεσαία γραμμή έχει βάλει, και αυτό δοκιμάζει κιόλας, δύο πάντα από Έσε Φρόιλερ Πουέρτα. Ίσως επικρατέστερο το Έσε Φρόιλερ, με την έννοια ότι ο Πουέρτα ήρθε κι αυτός πέμπτη από την Κολομβία, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται ότι ξεκάθαρο προβάδισμα έχει πάρει ο Μουαντίλ Ματζή για να ξεκινήσει. Είναι στην εξίσωση φυσικά και ο Γκονζάλες, ένας ακόμη παίκτης που άρχισε να γυρίσει λόγω του ταξιδιού από το Μεξικό. Είναι και ο Γιάρεμτσουκ, εννοείται, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό ο Μουαντίλ Ματζή. Και για τις τρεις θέσεις πίσω το φορ είναι ο Μάρτινς, είναι ο Ζώτα Σίλβα και φαίνεται ότι θα παιχτεί μια θέση ανάμεσα σε Τσικίνιο, Φορτούνι και λιγότερο ίσως Ρόκα. Δηλαδή να παίξει ο Ζώτα πίσω από τον επιθετικό και να πάνε στα άκρα ο Μάρτινς με το Ρόκα. Μέχρι στιγμής και στα τρία παιχνίδια του ο Αλγουαθίλ έχει βάλει το Τζικίνιο βασικό. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Βλέπεις πολλά τα ερωτηματικά, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος την κατάσταση και στους παίκτες του. Έτσι κάνουν όμως συνήθως οι προπονητές, δοκιμάζουν διάφορα σχήματα και θα πάρουμε τις οριστικές απαντήσεις αύριο. Αλλά ο Ορτέγα, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Έσε, ο Φρόιλερ, ο Μουαντίλ Ματζή, ο Μάρτινς, ο Ζώτα, περιμένω ότι θα είναι στην ενδεκάδα και θα δούμε αυτές τις δύο-τρεις θέσεις που μένουν. Τι άλλο μπορεί να δούμε στο σχηματισμό, μάλλον στην τελική απόφαση του Αλγουαθίλ για τους 11 που θα ξεκινήσουν κατάμεσα στο ΚΑΕΣΚΑ και έχει ανακοινωθεί από χθες. Το sold out. Εντάξει, δεδομένο είναι αυτό, Θάνο. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα παιχνίδι που πάντα παραδοσιακά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος και των δύο ομάδων, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μάτς στο πρωτάθλημα. Είναι και μια νέα προσπάθεια, γίνεται και θέλει και ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα, γιατί είναι και πολύ μεγάλη η ανάγκη του Ολυμπιακού να κερδίσει.
1: Και υπάρχει, αυτό θέλω να πω, και μεγάλη διαφορά. Δεν νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια να υπήρξε ντέρμπι με τέτοια διαφορά, με μπροστά τον Παναθηναϊκό, να προηγεί τον Παναθηναϊκός, όχι ο Ολυμπιακός.

0: Όχι. Βέβαια, τώρα είναι βέβαια, έχεις πρόχειρο, αλλά και ήταν πιο προχωρημένη η σεζόν. Ήταν 8η, 9η. Ένα διαγωνιστική, πώς ήταν, όχι, 10η νομίζω και τώρα. Είχε κάνει 10 σερί, δεν είχε κάνει 22 ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός με Γιωβάνοβιτς.
0: Γιωβάνοβιτς, ναι. Και έγινε ισοπαλία στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Άρα μιλάμε πολύ πιο προχωρημένο το στάδιο της σεζόν. Γιατί και το Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εκπληκτικό σερί. Και ο Ολυμπιακός είχε πάει στη Λεωφόρο με το πέναντι τότε που είχε ξεσηκώσει έντονες διαμαρτυρίες από πολλούς Ολυμπιακού. Και ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός τότε και είχε αγγίξει τη νίκη μέχρι τη φάση στο τέλος, τελευταία φάση του αγώνα με το πέναντι. Uh-huh. Είναι μεγάλη ανάγκη, σωστά το λες Θάνο, γιατί είναι αυτό το συμπέντε. Είναι νωρίς ακόμη, προφανώς δεν θα τελειώσει τίποτα έκτη αγωνιστική, αλλά άλλη μέρα θα είναι για τον Ολυμπιακό η επόμενη. Με νίκη επί του Παναθηναϊκού, πρακτικά, βαθμολογικά, θα είναι στο μείον 2, αλλά και η τεράστια όθηση που θα έχει πάρει από αυτή τη νίκη. Και διαφορετική θα είναι και η ισοπαλία, που οκ, 5 βαθμοί δεν είναι τεράστια διαφορά, δεν το συζητάμε, αλλά θα είναι πολύ διαφορετική. Αν το μείον 8 δεν θα έχει τελειώσει τίποτα, αλλά ξέρεις,
1: θα έχει χαθεί μια ευκαιρία.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι μεγάλη διαφορά. Και ξέρεις, πρέπει να το συνδυάσουμε και με κάτι άλλο όταν μιλάμε για τη μάχη του τίτλου. Αν έχει κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, θα αρχίσουν να σου ξεφεύγουν κι άλλοι. Και δεν θα κυνηγάς έναν, θα κυνηγάς τρεις.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι απλό. Βέβαια, έτσι όπως έχουμε δει το ποτάσμα, αν κάνει ένα μετά σειρή μια ομάδα, σίγουρα θα βρει την ευκαιρία να πλησιάσει.
1: Το είδαμε και πέρυσι αυτό, γιατί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλά, μετά ο ΠΑΟΚ και στο τέλος η ΑΕΚ.
0: Και τότε το 22. Τότε το Νοέμβρη, πότε είχε σταματήσει το πρωτάθλημα λόγω Μουντιάλ. Ήταν τότε η χρονιά με το Μουντιάλ, ναι. Με το Κατάρ. Είχε κάνει 10 στα 10 ο Παναθηναϊκός. Ποιος μπορούσε να περιμένει ότι θα υπήρχε ένα. Και όμως, ακόμη και εκείνη τη σεζόν που δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, θυμάσαι ότι το Γενάρη, όταν ξανά άρχισε το πρωτάθλημα τέλος Δεκέμβρη, θυμάμαι ήταν μάθα Γιάννη. Ναι,
1: από το Γενάρη μετά τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός ξεφούσκωσε εκείνη τη χρονιά. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ, μετά ξεφούσκωσε. Είχε πάει και στην Κύπρο τότε για μια προετοιμασία, είχαν ακουστεί διάφορα. Μίνι προετοιμασία δηλαδή.
0: Ναι, για να εκμεταλλευτεί, όπως οι ομάδες είχαν εκμεταλλευτεί τη διακοπή τη μεγάλη. Και ο Ολυμπιακός ακόμη, που δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα, το πήρε η ΑΕΚ, είχε δύο, δηλαδή μου έρχονται στο μυαλό πολύ γρήγορα, έτσι, πολύ εύκολα δύο καλές ευκαιρίες. Ήταν μια στα Γιάννα που παίζε 2-0, κέρδισε και ισοφάρισε και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ακόμη και στο τέλος σεζόν, όταν είχε πάει και είχε κερδίσει την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, θυμάστε το 3-1. Είχε πιθανότητες που τις έχασε βέβαια στα play-off. Αλλά όπως και να το κάνουμε, Θάνο, είναι οι διαφορές αυτές παίζουν ρόλο και στην ψυχολογία των ομάδων και ειδικά για μια νέα ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο νέος προπονητής, νέος παίχτες, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι απλή τρεις βαθμοί, θα είναι πάρα πολύ περισσότερο. Όπως αντίστοιχα βέβαια και για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου και πάμε να συνδεθούμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το γήπεδο των Σερών. Έχει αρχίσει ο αγώνας Πανσεραϊκός Νέστος για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 0-0, με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, αλλά δυστυχώς με ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο. Βέβαια η αγορά είναι ανοιχτή, σε λίγο θα κλείσει. Δεν είναι δικαιολογία αυτή, γιατί σίγουρα ο Πανσεραϊκός έχει και φέτος υψηλούς στόχους. Να δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Με την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη ξεκίνησε την Αλήνη κατά τα δοκάρια. Για πρώτη φορά βασικός ο Στέλιος Κίτσιου, που μετά από 8 χρόνια στην Τουρκία επέστρεψε στη χώρα μας και φορά τη φανέλα του Πανσεραϊκού. Αριστερά ο Αρμουγκόμ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ηλιάδης Παντελάκης. Μπροστά τους Μορέιρα Οικονόμου, Μωυσίδης Τσέλιος στους πτέρυγες. Ο Τεσέιρα πίσω από τον Πασά είναι η δεκάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Με νέο προπονητή, ο Νέστος Χρυσούπολης, τον Σάκη Πάπα Βασιλείου, ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Αστράκα από τα δοκάρια. Δεξιά ο Τριμάτης, αριστερά ο Λιμπεράκης, Παντεκίδης και Δερμιτζάκης είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θωμαίδης και Τότσκα στην μεσαία γραμμή, Κασέμι και Μπαλτάς Πτέρυγες και μπροστά ο Αναστάσιος Σαπουντζής με τον Πέτρο Γιακουμάκη. Διτής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιώργος Αλατσάκης από τη Λέσβο. Βοηθεί ο Μανώλης Παστιάδης από τη Δράμα και ο Χρήστος Χολάνης από τη Μακεδονία, από την Ένωση Μακεδονίας. Τέταρτος, ο Αλέξανδρος Νικόλαος Ναζίρης από την Ένωση Μακεδονίας. Είναι ο γιος του πρώην παλιού διεθνή διαιτή, Θάνο, του Αλέκου Ναζίρη, που είναι εδώ βέβαια και παρακολουθεί το γιο του, που είναι τέταρτος διαιτής σήμερα. Ένω να πούμε ότι η παρατηρητής διαιτησίας, από ό,τι είδα, είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Πανσεραϊκός πήρε στην επίδυση τώρα μια σέντρα από τον Τεσέρα μέσα στην περιοχή. Ο Αστράς με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα. αλλά οι Σεραίοι που θέλουν να πετύχουν την τρίτη νίκη στην έδρα τους. Βέβαια δεν έχουν καλό ξεκίνημα σε σχέση με τις φιλοδοξίες που έχουν φέτος. Είναι και αυτό το μείον 4 που αισιοδοξούν ότι μέσα στην εβδομάδα μετά την έφεση που έκαναν θα τους πάρουν πίσω. Ο Νέστος, μια αξιόλογη ομάδα, την είδα και πριν από λίγο καιρό, είχε έρθει ξανά στις Σέρες 21 Σεπτεμβρίου, είχε παίξει ένα παιχνίδι τότε με τον ΠΑΟΚ Β. Ο ΠΑΟΚ Β χρησιμοποίησε την έδρα του Πασαραϊκού, έτσι για μετά από λίγες μέρες ξανάρχεται ο Νέστος εδώ στις Σέρες για να παίξει με τον Πανσεραϊκό. Ο Πασαραϊκός με 2 νίκες, 2 ήττες και μία ισοπαλία, ο Νέστος με 1 νίκη, 3 ήττες και μία ισοπαλία. Οι ήττες αυτές έφεραν και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Όπως είπαμε, σήμερα στον πάγκο κάθεται για πρώτη φορά ο Σάκης Παπαβασιλείου. Έχει ζέστη με ήλιο, καλοκαιρινό καιρό θα λέγαμε. Δεν ξέρω πώς θα πάει στο δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά τη θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία. Περισσότερο θυμίζω ότι είμαστε Αύγουστο παρά ότι είμαστε Οκτώβριο. Αυτό είναι καλό, μακάρι να συνεχιστεί. Το 0-0 παραμένει. Μπήκαμε τώρα στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Πασαραϊκό να ξεκινά σίγουρα πιο επιθετικά, γιατί θέλει οπωσδήποτε σήμερα το τρίποντο της νίκης. Δεν θέλει δηλαδή να χάσει την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Τις δύο προνομιούχες θέσεις και τώρα ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση Σεραίοι, με το να εκτελείται, να πηγαίνει και που είναι ο τερματοφύλακας ο Τιναλίνη, πολύ πιο πίσω, για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση για τον Πανσεραϊκό, με τον Αρμουγκόμ να παίρνει την μπάλα, να προσπαθεί να βρει το Μωυσίδη. Ωραίο Μωυσίδης παίρνει την μπάλα και φεύγει στην επίθεση. Έχει τη μεγάλη περιοχή του Νέστου. Μωυσίδης θα μπει μέσα από πλάγια αριστερά. Τελικά η παρέμβαση εκεί από τον Παύλο Δερμιτζάκη. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Παύλος Δερμιτζάκης, ανιψιός του Παύλου Δερμιτζάκη. Όνομα βαρύ βέβαια που έχει στις πλάτες του 21 ετών κεντρικός αμυντικός. Και πρώτο κόρνερ για τον Πασαραϊκό από την πλευρά που είναι οργανωμένη. Φίλοι του Πασαραϊκού, είναι η εστία του Αστρά. Έχουμε το κόρνερ με τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Βέβαια δίπλα του είναι ο Τσέλιος, δεν ξέρω θα κάνει πάσα ή θα πάει σε κόρνερ. Το εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα, σούτ από τον Μορέιρα. Ο Κίτσιου θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Λευτέρη Αστρά. Στο 5ο λεπτό έχουμε την πρώτη τελική για τον Πασαραϊκό. Ένα σούτ από τον Στέλιο Κίτσιου μπλόκαρε ο τερματοφύλακας, 29χρονος τερματοφύλακας του Νέστου Χρυσούπολης, ο Λευτέρης Αστράς, ο οποίος δυσανασχετεί κάποιο πρόβλημα έχει, γιατί βλέπω ότι ο διαιτητής κάλεσε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Νέστου.
1: Μάλιστα, άρα υπάρχει διακοπή, Βασίλη. Είμαστε στο 6ο λεπτό. Πανσεραϊκός Νέστος 0-0. Είσαι ανά πάσα στιγμή στον αέρα όταν συμβεί κάτι και κρίνεις σκόπιμο να μας διακόψεις για να το μεταδώσεις, να το μεταφέρεις στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Φεύγουμε από τις ΣΕΡΕΣ, θα επιστρέψουμε βεβαίως. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για να μάθουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής στην Superbet, στο χορηγό του ΠΑΟΚ, σε δηλώσεις που έκανε εκεί. Και πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τον αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα, αλλά και αν ισχύει ότι η συχνότερη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις της ομάδας και γενικά στον ΠΑΟΚ είναι κάτι που θα συνεχιστεί με την μεταφορά κάποιων από τις εργασίες του ξανά στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Ακούμε, Γιάννη.
3: Γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και αργότερα, 4 η ώρα, με τη μετάδοση μπάσκετ, έτσι, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Και μάλιστα πάνω σε αυτό έχει ενδιαφέρον το ότι δεν θα παίξει ο Όσμαν, όχι λόγω κάποιου προβλήματος τραυματισμού, έτσι όπως ανακοινώθηκε, έμεινε εκτός της εξάδας ξένων προκειμένου να ξεκουραστεί για λόγους καθαρά αποφόρτισης, προκειμένου να είναι έτοιμος στα επόμενα παιχνίδια. Έτσι. Επομένως θα δούμε και τι γίνεται και με τα του μπάσκετ στις 4 η ώρα με αυτήν την αναμέτρηση. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η προτελευταία πριν από τον αγώνα με την Καλαμάτα, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστική υποχρέωση τη Δευτέρα στις 6 η ώρα το απόγευμα. Δεν έχει κάτι το Σαββατοκύριακο, έχει λοιπόν τα περιθώρια να ετοιμαστεί ακόμη καλύτερα σε ένα παιχνίδι που προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι. Υπάρχουν και αρκετές επιστροφές, μπορούμε να πούμε, επιστροφές ποδοσφαιριστών που ήταν τραυματίες, όπως ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Κώστας. Στην τελική ευθεία είναι ο Ντεσπότοφ, αλλά δεν υπολογίζεται για τη Δευτέρα. Ακόμη δεν κάνει στο 100% προπόνηση με την ομάδα, κάνει ένα μέρος της προπόνησης. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τον περασμένο Απρίλιο, Μάιο είχε ένα πρόβλημα, έκανε Μάιο χειρουργική επέμβαση, δεν έχει καταφέρει ακόμη να είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί ενδεχομένως την επόμενη Κυριακή στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο γήπεδό του. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια, καθώς επέστρεψαν και οι διεθνείς, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης, ο Ζίβκοβιτς, ο Γιάκιτς, η Νεαρή, ο Μύθου, ο Χατσίδης, ο Μποναστηρλής, ο Ούγκρεσιτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πλέον τι σκέφτεται ο Αλέσιο Λύση για αυτό το παιχνίδι, για την ενδεκάδα, πλέον καθώς έχει περισσότερες επιλογές. Φυσικά υπενθυμίζουμε ότι για τουλάχιστον τρεις μήνες δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες, τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα. Έκαναν χειρουργική επέμβαση στην ομοπλάτη. Θα έλεγα για τον Παυλένκα είναι ακόμη πιο δύσκολο, λόγω του ότι αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Ίσως να χρειαστεί και περισσότερο από ένα τρίμηνο για να είναι διαθέσιμος. Φυσικά ο Τσιπτσής είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος στην θέση του τερματοφύλακα, και από πίσω υπάρχουν αξιόλογοι νεάροι όπως ο Μοναστηρλής, όπως ο Μπουαλωμένος ή ακόμη και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, ο Νικολακούλης, που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του. Τώρα, για αυτό του Λύση δεν θα έλεγα ότι ήταν συνέντευξη, αλλά επιγραμματικά να πω, όταν του ζητήθηκε να χαρακτηρίσει με τρεις μόνο λέξεις τον ΠΑΟΚ, απάντησε «πάθος, τεράστιος, οικογένεια». Έτσι. Τα υπόλοιπα είχαν να κάνουν έτσι περισσότερο με προσωπικά, τα αγαπημένα του φαγητά και όλα τα σχετικά. Αυτό έτσι βλέπει ο Λύση τον ΠΑΟΚ, ως πάθος, ως τεράστιο και ως οικογένεια. Τώρα να πούμε, για να μην αδικήσουμε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτές τις μέρες από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι είναι σε εξέλιξη από χθες στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου.
1: Υπήρξε και ένα μήνυμα του Ιβάν Σαβίδη εκεί, στο πλαίσιο αυτού.
3: Αυτό ακριβώς, ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που παίχτηκε χθες από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το μήνυμα του Ιβάν Σαβίδη. Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε, και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε. Τιμώντας, είπε, το παρελθόν μας, θα δημιουργήσουμε το δικό μας μέλλον και δεν θα το φοβηθούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν. Έκανε αναφορά στις προσφυγικές καταβολές του ΠΑΟΚ και στους ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν πείνα, διώξεις, και αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν το σύλλογο, διαμόρφωσαν, όπως ανέφερε, το DNA του ΠΑΟΚ και το δεσμό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μαζί με την πίστη και την αφοσίωση στα ιδανικά των ιδρυτών του, και τόνισε ακόμη ότι χρέος μας είναι να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές έναν σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του σπίτι. Στον ίδιο σχεδιασμό ενέταξε μια ισχυρή και σύγχρονη ακαδημία, την παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού και τη δυνατότητα διεκδίκησης των υψηλότερων στόχων με αναλύωτη την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα κυριότερα από όσα ανέφερε ο Ιβάν Σαβίδης. Θα έλεγα ότι ξεχωριστή θέση στο συνέδριο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πάνελ και θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. Έδωσαν το παρόν και αρκετοί παίκτες της ομάδας, ο Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης, διοικούντες, βετεράνοι του ΠΑΟΚ. Ο Τάκης Φίσας ήταν μια ενδιαφέρουσα παρουσία από πλευράς Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν αυτό το συνέδριο συνεχίζεται, τρεις μέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από ένα σύλλογο. Αυτό αναφέρουν οι διοργανωτές για το συνέδριο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, υπενθυμίζω, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτά από μένα προς το παρόν.
1: Και για την πίκνωση της παρουσίας του Σαββίδη στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και όχι μόνο στην καθημερινότητα της ομάδας, υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να πούμε, Γιάννη, ή όχι?
3: Αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης, αν θυμάμαι, είχε πάει στην προπόνηση πριν 3-4 μέρες. Περνά από το καλοκαίρι το μήνυμα της έντονης παρουσίας του κοντά στην ομάδα.
1: Αλλά και της παρουσίας του εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα.
3: Ναι, είναι και εδώ, είναι εδώ. Είχε κατηγορηθεί τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν απόν, ότι δεν είχε καμία επαφή, ότι όλα γίνονταν εξ αποστάσεως. Όπως φάνηκε και με την τελευταία επίσκεψή του, αν έχω μετρήσει καλά, πρέπει να έχει κάνει 4 επισκέψεις στην προπόνηση από την αρχή τη σεζόν, έτσι από το καλοκαίρι. Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει. Επισκέφτεται τις προπονητικές εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, μιλά με τον Αλέσιο Λύση, μιλά με τους ανθρώπους της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο περνάει ο Ιβάν Σαββίδης, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος είναι κοντά, έχει και μια καλύτερη επαφή με τις ΠΑΕ, γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα, πέρα από ότι μπορούν να του μεταφέρουν οι άνθρωποι του όσο αυτός είναι μακριά. Άρα νομίζω ότι γενικά, είδαμε και χθες και αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, γενικά δηλαδή υπάρχει μια πολύ πιο έντονη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη κοντά στην ομάδα εδώ και περίπου 2-3 μήνες από το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ο πρώτος αγώνας της ημέρας για την Premier League, βρίσκεται στο 30 λεπτό, Arsenal Lynch 0-0.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε Era Sport.
6: 3 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Άρχισε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας στην GBL Περιστέρι Ηρακλής. Σύνδεση με το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ο λόγος στο Γιάννη Ρανιό.
7: Καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου με την πρεμιέρα δεύτερης αγωνιστικής να γίνεται ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Ηρακλή, με το ξεκίνημα του αγώνα να βρίσκει τον Ηρακλή με ένα εύστροχο τρίποντο που είχε πριν από λίγο με τον Χάντσο να προηγείται 3-2 απαντώντας στο καλάθι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Νίκολς για το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο θέλει για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη φορά στην GBL να ξεκινήσει με 2 νίκες μετά το διπλό την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στην έδρα του Προμηθέα Πάτρας και από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής να αφήσει πίσω την καλή εμφάνιση που κρατά αλλά και την ήττα που συνοδεύτηκε στην πρεμιέρα του Ιβανοφίου απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάντως, αμφότερες έρχονται από ευρωπαϊκές νίκες μεσοβδόμαδα και μάλιστα ήταν από τις πιο λαμπρές σελίδες που έχουν βγει με δεδομένο ότι είχαμε 10 εκπροσώπους μεσοβδόμαδα για οποιαδήποτε διοργάνωση με ισάριθμες νίκες. Δηλαδή, Περιστέρι, Ηρακλής που παίζουν εδώ, η Μύκονος, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, ο Άρης και ο Κολοσσός, δείχνοντας αν μη τι άλλο και την δυναμική αλλά και τις φιλοδοξίες που έχουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ξεκινάμε με το Περιστέρι που έχει τον Νίκολ στην αρχική πεντάδα, ο Φίντς με τον Πέιν, τον Κιουζέλη και τον Άντερσον είναι οι υπόλοιποι πέντε, ακριβώς όπως ξεκίνησε και απέναντι στην Μπάμπερ και απέναντι σε έναν Ηρακλή που έχει τον Μέλβιν, τον Διαρά, τον Χάτσον, τον Σίλας και τον Λεκιού όσον αφορά την πεντάδα που έχει επιλέξει ο Ζόραν Λούκιτς σε ένα ημίψηλο σχήμα το οποίο θέλει να τρέξει και βεβαίως να ελέγξει όσο το δυνατόν περισσότερο τα rebound όπως έγινε τώρα με την δεύτερη άστοχη βολή και τον Χάντσον να παίρνει το rebound. 3-3, 8 και 18 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, οπότε θα είναι εδώ, είμαστε, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, παρουσία περίπου 750 θεατών, έρχονται βέβαια, είναι και η ώρα λίγο περίεργη, υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοιχτά μαγαζιά, υποχρεώς προφανώς, αλλά υπάρχουν αρκετοί φίλοι εδώ που ενισχύουν το Περιστέρι απέναντι στο Ηρακλή. Θάνο.
6: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του Περιστερίου με τον Ηρακλή. Πάμε για λίγο στις Σέρες για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Νέστο Χρυσούπολης. Βασίλης Αναστασιάδης.
8: 20 λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή του τερματοφύλακα. Θυμάστε που περιγράψαμε την ευκαιρία του Πανσεραϊκού στο 6ο λεπτό όταν ο Στέλιος Ακίτσκιου έκανε ένα ωραίο δυνατό σουτ έξω του μεγάλη περιοχή. Έπεσε, μπλόκαρε ο Λευτέρης Αστράς, εκεί κάτι φαίνεται τον ενόχλησε, ένα σουτ που θα γίνει τώρα από τον Αναστάσιο Σαπουντζή, τον επιθετικό του Νέστου, που να πούμε ότι είναι ο γιος του Αντώνη Σαπουντζή, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του την Αλίνη. Έλεγα λοιπόν ότι στο 6ο λεπτό ο Κίτσιο έκανε το σουτ, μπλόκαρε ο Αστράς, αλλά συνέχεια κάποιο πρόβλημα τραυματισμού δεν επέτρεψε στον 29χρονο τερματοφύλακα να συνεχίσει τον αγώνα. Έγινε αναγκαστική αλλαγή, πέρασε τερματοφύλακας από τον Νέστο ο Γιώργος Μούτσα, ένας παίκτης ο οποίος είχε ανανεωθεί το συμβολαιό του γιατί ήταν τους παίκτες που βοήθησαν τα προηγούμενα χρόνια την ομάδα, ενώ πριν από λίγο επιχείρησε ο Νέστος να απειλήσει την εστία του την Αλίνη. Όταν ο Τότσκα έδωσε το Λιμπεράκι, ο Λιμπεράκης από τα αριστερά έκανε μια πάσα για το Γιακουμάκι που ήταν σε θέση βολής μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν κατάφερε να κάνει το σούτ ο Γιακουμάκης. Εκεί διαμαρτυρήθηκε ότι τον κράτησαν. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Έτσι ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να απειλήσει την εστία του την Αλίνη. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε μια αναγκαστική αλλαγή στην τερματοφύλακα και τον Νέστο, ο οποίος παίρνει μέτρα στο γήπεδο, βγαίνει μπροστά στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία λεπτά θα έλεγα, όπως και τώρα με τον Κασέμι, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να πασάρει στον Τριμάτη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Νέστο, από τα δεξιά η επίδεση αυτή, αλλά τώρα επιστρέφουν την μπάλα πίσω, εκεί όπου ελέγχει ο Παύλος Δερμιτζάκης. Είπαμε, αυτός είναι ανιψιός του Παύλου Δερμιτζάκη, ο οποίος βέβαια συνεχίζει την προπονητική του καριέρα στην Ινδία. Ο ανιψιός του ο Παύλος είναι κεντρικός αμυντικός εδώ στο Νέστο Χρυσούπολης. Η επίδεση για τον Νέστο στα τελευταία 15 λεπτά, ο Νέστος έχει πάρει μπρος, θα λέγαμε, επιθετικά, προσπαθεί να απειλήσει την εστία του την Αλίνη. Τώρα παίκτης του Νέστου είναι πεσμένος για να σηκωθεί και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο που εκτελείται από πλευρά Νέστου. Πιέζουν εκεί του Πανσεραϊκού Οικονόμου. Οι του Νέστου όμως έχουν την μπάλα. Έρχεται ωραίο Μορέιρα, την κερδίζει και έξυπνα κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, ενώ το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, τον Κώστα Γεωργιάδη και τον Σάκη Παπαβασιλείου. Οι προπονητές οι οποίοι αυτοί δεν ξεκίνησαν τη χρονιά με τις ομάδες. Ο Γεωργιάδης ξεκίνησε τον Παθρακικό και πριν από λίγο καιρό ήρθε εδώ στις Σέρες, ανέλαβε τα ηνία του Πανσεραϊκού. Ο Σάκης Παπαβασιλείου αυτήν την εβδομάδα ανέλαβε στην τεχνική ηγεσία του Νέστο Χρυσούπολης και ο Πανσεραϊκός είναι στην επίθεση τώρα με τον Τσέλιο. Ο Τσέλιος, ο οποίος είναι στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μούτσα, θα πασάρει εκεί στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης έχει την μπάλα και τη δίνει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ βρίσκει τον Τεσέιρα. Ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Αρμουγκόμ. Ο Γάλλος κάνει κίνηση για να βρεθεί έξω στη μεγάλη περιοχή του Νέστου. Μια πάσα στον κενό χώρο, έρχεται από πίσω ωραίο Κίτσιου. Σέντρα θα μπλοκάρει ο Μούτσα. Η σέντρα από τον Κίτσιου, αν και ο Τσέλιος ήταν σε επίκαιρη θέση μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή και μάλιστα ζήτησε την μπάλα, έτσι σε ένδειξη απογοήτευση για το τι έκανε στην παίκτη του, πιάνει το πρόσωπό του.
6: Άρα
8: το
6: παραμένει,
8: δεν παραμένει.
6: Και είμαστε στο 23ο λεπτό στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Νέστο Χρυσούπολης. Να πούμε ότι άρχισε και το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανική Λα Λίγκα στο 6ο λεπτό, ο Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0. Στην Championship στην Αγγλία, 38ο λεπτό, West Brom Birmingham 0-0, Swansea Norwich 0-1 και Charlton Bristol City 1-1. Μένουμε στο πρωτάθλημα τη Superbet League 2. Πάμε στο Γρηγόρη Λαμπράκη στην Καλυθέα. Athens Καλυθέα Πανθρακικός Γιάννης Παπαγεωργίου.
9: Ξεκίνησε Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ. Εδώ και 9 λεπτά και η αναμέτρηση στο Ελπάσο στην Καλυθέα. Athens Καλυθέα Πανθρακικός το 0-0. Χωρίς να έχουμε δει κάτι το σημαντικό αυτά τα 9 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Είναι η έκτη αγωνιστική στην Superbet Super League. Δύο, η Καλυθέα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που δεν έχει δώσει με τον Ολυμπιακό Β. Η ομάδα της Καλυθέας είναι στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς, επαναλαμβάνω, με ένα μάτς λιγότερο, έκτος ο Πανθρακικός με 8 βαθμούς πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 600-700 φίλοι, στην συντριπτική πλειοψηφία φίλοι των γηπεδούχων. Να δούμε και τις συνθέσεις που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Για την Καλυθέα, κατά από τα δοκάρια, ο Καστράτη, Προβιδάκης, Αναστασίου, Γαρουφαλιάς, Σταματούλας, Χουχούμης, Φαϊτάκης, ο Βιγιαφάνες, ο Τσιριγότης και ο Μάνιας. Στον πάγκο, Καλιαρός, Κοντονίκος, Βάρκας, Τσανδάρης, Κουφαλίδης, Μλάντεν, ο Πέρες, ο Μπαουτίστα, ο Πανάγου, ο Λόπες και ο Φιλίμων Φροσίνης. Για να δούμε τους παίκτες του Πανθρακικού που προσπάθησαν τώρα με μια αλλαγή παιχνιδιού να φύγουν από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι που διαιτητεύει ο κύριος Τζάμου Τζαντώνης από τον Συνδεσμό Χίου, με βοηθούς τους κύριους Παΐλο από την Δυτική Αττική και Βλαχάκη από το Ρέθυμνο. Παναλαμβάνω, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Καλυθέα έχει χτιστεί φέτος για να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια με πάρα πολλές μεταγραφές. Από την άλλη μεριά, μετά από χρόνια, και η ομάδα της Κομωτινής επιστρέφει στις μεγάλες κατηγορίες, στην δεύτερη τάξη κατηγορία, και έχει βάλει βλέψεις και για κάτι καλύτερο. Ωραία ενέργεια από τον Βηγιαφάνης. Για να δούμε αυτή την ενέργεια. Από αριστερά θα βγει η σέντρα, απομακρύνουν όπως σε πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ η αμυντική της ομάδας του Πανθρακικού. Ένα πλάγιο που πάει για να το εκτελέσει ο Κωνσταντίνος Προβιδάκης. Τα μαρκαρίσματα λίγο έξω από την περιοχή, με κοντινή πάσα θα εκτελεστεί, η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω, ο Γαρουφαλιάς θα βγάλει μια σέντρα, η κεφαλιά, δεν έχουν πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα ο goalkeeper του Πανθρακικού να μπλοκάρει την μπάλα. Μάλιστα. Και ενώ είμαστε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, Καλυθέα Πανθρακικός στο 0-0.
6: Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ, πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Βασίλης Αγριτάκης μαζί μας. Βασίλη, τελικά πώς έγινε αυτό, και ενώ όλοι μετράγαμε, λέγαμε πόσο καιρό θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία εκτός αγωνιστικής δράσης, θεωρώντας βέβαιο ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τελικά ο Νίστρουπ τον παίρνει μαζί του στο Καραϊσκάκης. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για να αγωνιστεί?
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Η αλήθεια είναι πως η λογική λέει ότι όταν ένας πλησίεται στην αποστολή, προφανώς
6: μπορεί να αγωνιστεί.
10: Προπονητή, ναι. Και το τονίζω αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τη φετινή σεζόν κιόλας του Παύλου Παντελίδη, που αν θυμάσαι το καλοκαίρι νομίζω στα play-off του Conference League είχε μείνει στην ευρωπαϊκή λίστα παρότι τραυματίας για ψυχολογικούς λόγους. Τότε είχε διευκρινιστεί αυτό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός επικοινωνιακά ότι είναι κάτι που συμβαίνει μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, για ψυχολογικούς λόγους.
6: Ναι.
10: Και ότι δεν υπάρχει προφανώς περίπτωση να αγωνιστεί ο παίκτης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη σήμερα. Mm-hmm. Η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για πολύ καλή ανταπόκριση του Λιβάη Γκαρσία στις θεραπείες που έγιναν, γι' αυτό και συμπεριλήφθη την αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να τον φανταστώ να ξεκινά βασικός, είναι αλήθεια. Αλλά δεν αποκλείεται να κάνει είτε να βρίσκεται στον πάγκο, είτε να εξεταστεί τελευταία στιγμή. Εγώ νομίζω εκεί θα κατέληγα. Να εξεταστεί τελευταία στιγμή κατά πόσο θα βρεθεί στον πάγκο διαθέσιμος για τον Jacob Νέστρουπ. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι πάλι βάσει της επίσημης ενημέρωσης, όταν επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός, έγινε λόγος για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες μέχρι την επιστροφή του. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στο δεκαήμερο περίπου από τον τραυματισμό. Άρα, για την ακρίβεια, η Κυριακή είναι, αν δεν κάνω λάθος, η 9η ή η 10η μέρα μετά τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία. Άρα, πολύ πιο πριν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που είχε τεθεί.
6: Ναι. Άρα, είναι ένα ερώτημα, αλλά εσύ δεν δίνεις μεγάλες πιθανότητες στο αν ξεκινήσει ή όχι ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλιώς, αν δεν ξεκινήσει, ας το πάρουμε υποθετικά. Ναι. Πού βλέπεις να καταλήγει ο Νίστρουπ, δηλαδή ποιος να τον αντικαθιστά ή τι σχήμα να χρησιμοποιεί μπροστά, με δύο επιθετικούς, με έναν επιθετικό και τρεις παίκτες από πίσω?
10: Δίχως τον Γκαρσία, η λογική λέει ότι δεν θα πάει με δύο επιθετικούς. Αλλά μένει να το δούμε στην πράξη. Ναι. Η αλήθεια είναι πως αν σκεφτούμε και αν τις υπολογίσουμε τις τελευταίες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, μοιάζει πιο πιθανό να δούμε ένα σχήμα με έναν επιθετικό. Αν θυμάσαι, στα τελευταία μάτια, ακόμα και ο Γκαρσία μπορεί να αγωνιζόταν μαζί με τον Τετέι, αλλά επί της ουσίας έπαιζε στο δεξί άκρο. Έπαιζε δηλαδή ως εξτρέμ. Νομίζω σε αυτή τη λογική θα πάει ο Νέστρουπ και στην προκειμένη περίπτωση. Και αν θέλουμε να πάρουμε με τη σειρά, okay, ο Πένια είναι προφανώς βασικός είναι αντικατάστατος κατά την αιστεία. Στο δεξί άκρο, Ντάβιντε Καλάμπρια. Το αριστερό πιθανώς να είναι μια θέση που θα μπορούσε να έχει έναν θετικό προβληματισμό ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά εικάζονται για πολλούς λόγους, και όταν λέω πολλούς λόγους θα τους εξηγήσω, θα βρεθεί ο Κυριακόπουλος εκεί, καθότι έχει πάρει τα περισσότερα μάτς. Μπορούμε να πούμε ότι έχει αφομοιώσει περισσότερο ακριβώς αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, σε αντίθεση με τον Σαλάχ Εντίν που έχει έρθει πολύ πρόσφατα και έλειπε στη διακοπή με την εθνική του ομάδα στο Μαρόκο. Και βέβαια με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος ναι, μεν είναι διαθέσιμος πλέον, αλλά δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό από επίσημα μάτσε. Mm-hmm. Αυτό το δίδυμο ακλόνητο, οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι και ο Φαντρόνχελεν. Και από εκεί και πέρα η μεγαλύτερη συζήτηση ξεκινά στα χαφ, αλλά και εκεί έχουμε συνήθως πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή υπάρχει ο Καμαρά, Υπάρχει ο Κάγκουα, ο οποίος έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, και υπάρχει βέβαια ο Αζεντίνου Ναΐ. Άρα νομίζω ότι αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν το προβάδισμα. Όσον αφορά την επίθεση, ξαναλέω, σε σχήμα με έναν επιθετικό, η λογική λέει τα φτερά Αντίνο και τα Μπόρδα, οι δύο παίκτες από την Αργεντινή, και στην κορυφή ο Ανδρέας Τετέι. Mm-hmm. Όπως άλλωστε είχε και παρουσία με την εθνική ομάδα, δεν αγωνίστηκε βέβαια στο τελευταίο μάτς, αλλά έχει δείξει γενικότερα ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
6: Τώρα, είχαμε και την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου για μία ακόμη φορά στο Κοροπή, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού. Έχει πυκνώσει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τις παρουσίες του και στο Κοροπή αλλά και με την ομάδα. Θυμίζουμε ότι ήταν και αρχηγός της αποστολής στον αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη. Αλλά έχουμε αύριο και κάλεσμα των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού της θύρας 13 στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα, η αποστολή.
10: Ναι, η αλήθεια είναι, θα ξεκινήσω με το τελευταίο που ανέφερες, με το κάλεσμα δηλαδή της σειράς 13. Είναι κάτι που νομίζω έχουμε να το δούμε στο βαθμό που θα το δούμε αύριο τουλάχιστον 3-4 χρόνια στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, γιατί στο μπάσκετ συνηθίζεται να μένεται αρκετός κόσμος. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο θα υπάρχει και η δυνατότητα να μαζευτούν όλοι, το λέω, διότι πολλές φορές και η αστυνομία περιορίζει αυτά τα καλέσματα ανάλογα με τα μέτρα ασφαλείας που θα αποφασιστούν. Αλλά σίγουρα αναμένεται αρκετός κόσμος για να εμψυχώσει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό. Όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, είναι αρκετά δελεαστικό και για τους ίδιους τους φίλους της ομάδας το νέο γεγονός. Πόσο μάλλον για να μέλη της. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, πράγματι συνηθίζει, μάλλον για να το θέσω καλύτερα, τον τελευταίο καιρό να δίνει πολύ συχνά το παρόν το προπονητικό κέντρο της ομάδας, να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, να συνομιλεί με τον προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή. Δείχνει και αυτός με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη προς όλο το ποδοσφαιρικό project και την πίστη του. Βέβαια, εύκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από λίγους μήνες. Είχε προαναγγείλει ουσιαστικά ότι θα βγει περισσότερο μπροστά, θα φαίνεται περισσότερο, θα δώσει ίσως πολλές φορές το στίγμα, όπως έκανε με τον τρόπο που ανέφερες και εσύ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Μένει να δούμε μήπως επαναληφθεί κάτι τέτοιο και αύριο. Εντάξει, διαφορετική συνθήκη, αλλά το αφήνω έτσι.
6: Ως ενδεχόμενο.
10: Ναι, ως ενδεχόμενο. Θα το γνωρίζουμε, θεωρώ, τέτοια ώρα αύριο θα το γνωρίζουμε, αν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
6: Κατά την αποχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο.
10: Ναι. Έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Είναι αλήθεια να ακολουθήσει δηλαδή τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα δούμε κατά πόσο θα συμβεί στην πράξη. Σίγουρα όμως έδειξε από σήμερα με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του, δηλαδή τη στήριξή του στην ομάδα. Και για να μην λέμε μόνο για το γεγονός που ανέφερα με τον Ολυμπιακό, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει, πέρα από να ξεφύγει στο σύν 8 από τον Ιωνίου αντίπαλο, να διατηρηθεί μετά την έκτη αγωνιστική σε απόσταση τουλάχιστον 3 βαθμών από τους διώκτες του. Δεύτερος είναι, υπενθυμίζω, ο ΠΑΟΚ με 12. Αν το έχει καταφέρει αυτό, έχοντας βγάλει 2 από τα 3 μεγάλα τέρμπι, δηλαδή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τον πρώτο γύρο, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, όσο για τον Jacob Nestor, όσο και για την υπόλοιπη ομάδα.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη και επιστρέφουμε στα γήπεδα. Τρεις αγώνες σε εξέλιξη. Αρχίζουμε από αυτόν που γίνεται για τον μπάσκετ, για την GBL, Περιστέρι Ηρακλής, Γιάννης Ράνιος.
7: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτό το παιχνίδι. 19-21 Περιστέρι Ηρακλής, 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτης περίοδου. Ένας Ηρακλής που έτρεξε ένα επιμέρους 7-0 όταν βρέθηκε πίσω με 17-11. Οι αλλαγές τώρα του Περιστερίου έχουν δώσει δυνατότητα να βρίσκει πιο εύκολα σούτ. Όπως τώρα, με τη μόνη διαφορά ήταν άστοχος ο Ιτούνας. Οπότε για τα υπολοιπόμενα 37 δευτερόλεπτα, τα 20 είναι για την ομάδα του Ηρακλή, που έως τώρα δείχνει να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα σε σχέση με το ξεκίνημα την αστοχία που είχε, έχοντας τον Στάιλ με 6, Νίκολς με 6 πρώτη σκόρερ για τις δύο ομάδες. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ηρακλή, προσπαθεί, ποστάρει χαμηλά εκεί με τον Σίλας και τον Χάτσον. Τελικά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Μουράτου, ένα τρίποντο της τελευταίας στιγμής στην εκνοή του χρόνου άστοχο. 12 δευτερόλεπτα όλα για το Περιστέρι, 19-21 μπροστά η ομάδα του Ηρακλή. Ένα χουκ με το δεξί είναι άστοχο από την πλευρά του Χατζηδάκη και πλέον 3 δευτερόλεπτα με το Μουράτο σουτ για 3 πόντους από τα 8 μέτρα. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου είναι άστοχος. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το σκορ. Περιστέρη 19, Ηρακλής 21. Με τα πολλά άστοχα σουτ να χαρακτηρίζουν και τις δύο ομάδες και να δούμε από τις συχνές αλλαγές και των δύο προπονητών τι θα προκύψει. Λήξη πρώτης περίοδου λοιπόν, μπροστά η ομάδα του Ηρακλή. Φτάνω.
6: Πάμε στα γήπεδα της Superbet League 2. Πρώτα στις Σέρες, Πανσεραϊκός Νέστος, Βασίλης Αναστασιάδης.
8: 36ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Πριν από λίγο ένα σούτ από τον Τεσέιρα, ο Βραζιλιάνος μπήκε μες στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σούτ, μπλόκαρε ο Γιώργος Μούτσα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος αντικατέστησε τον Αστρά, ο οποίος τραυματίστηκε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πανσεραϊκός ψάχνει λύσεις, κλείνει τους διαδρόμους ο Νέστος, δεν επιτρέπει τους γηπεδούχους να απειλήσουν την εστία του Μούτσα, και τώρα μια προσπάθεια που γίνεται από τα αριστερά με τον Αρμπουγκόμ είναι πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού μετά από ωραία προβολή του Τριμάτη. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο με τον Τεσέιρα, όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Ο Αρμουγκόμ κάνει τη σιρτή σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Νέστου, η μπάλα είναι επίσης πλάγιο. Ο Πασαϊκός στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του, προσπαθώντας να πιέσει κι άλλο την εστία του τερματοφύλακα Μούτσα. Έχουμε κόρνερ τελικά, είναι κόρνερ από τα αριστερά με τον Τεσέιρα. 37ο λεπτό, Πανσεραϊκός Νέστος 0-0. Τεσέιρα τώρα εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει, απομακρύνεται από τους παίκτες του Νέστου, αλλά κάποιος παίκτης Πανσεραϊκού έκανε επιθετικό φάουλ, έτσι σταματά αυτή η φάση. Είμαστε στο 37ο λεπτό και Πανσεραϊκός Νέστος 0-0.
6: Στην Premier League, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Arsenal Lynch 0-0. Στην Championship, επίσης αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου, West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 0-1 και Charlton Bristol City 1-1. Στην Ισπανία, La Liga, Rayo Vallecano Athletic Bilbao 0-0 στο 20ο λεπτό. Και εμείς πάμε στο Γρηγόρης Λαμπράκη, στην Καλυθέα, Athens Καλυθέα Πανθρακικός, ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
9: Στο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο El Paso της Καλυθέας, Καλυθέα Πανθρακικός 0-0, 23 λεπτά παιχνιδιού. Ήρθαμε στο κατάλληλο σημείο γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ η Καλυθέα περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Σγουρή, του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, και βλέπω ότι έχει μετρήσει πάρα πολλά βήματα. Ο Γαρουφαλιάς είναι δίπλα του και ο Διαμαντής Χουχούμης. Ο Χουχούμης θα εκτελέσει μπάλα στο τείχος, απομακρύνεται από τους παίκτες του Πανθρακικού και μάλιστα εδώ μπορούν να βγουν και στην κόντρα. Η πάσα που θα γίνει δεν είναι καλή. Η πάσα ενώ έβγαινε από αριστερά για την ομάδα της Κομωτινής, ο Αναστασόπουλος, η πάσα που του έγινε από τον Βουτσά δεν είναι καλή, δίνουν την ευκαιρία στους αμυντικούς της Καλυθέας να απομακρύνουν σε πλάγιο. Μία πολύ καλή στιγμή στο 17ο λεπτό για τους γηπεδούχους, όταν ο Μανιάς σούταρε από τα 25 μέτρα περίπου, ένα πολύ δυνατό σούτ με πολλά φάλτσα, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την συμβολή των γραμμών του τερματοφύλακα του Πανθρακικού του Σγουρή, σε μια φάση που επιθετικός της Καλυθέας καταχειροκροτήθηκε από τους περίπου 700 φίλους της Άθενης Καλυθέας που βρίσκονται εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Για να δούμε τους καλοθεώτες που επιμένουν. Ο Μανιάς παλεύει, θα απομακρύνει όμως εκεί ο Γιαναράκης, όπως και πάλι ο Μανιάς μέσα στην περιοχή θα κοντρολάρει το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Σγουρή. Άλλη μια κλασική φάση για την Καλυθέα με τον Μανιά από θέση μέσα αριστερά, από δύσκολη θέση να πιάνει το σούτ, να αναγκάζει τον Σγουρή σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Μάλιστα εδώ θα έχουν την ευκαιρία τώρα οι ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού να πάρουν και ανάσες, γιατί κερδίθηκε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, φάουλ που κέρδισε ο Σαραντινίδης κοντά στην φάση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Τζάμου Τζαντώνης από την Χίο, θα σφυρίξει την παράβαση. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο αρχηγός του Πανθρακικού, ο Εγλιβανόπουλος, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Σαραντίδη, αλλά και πάλι στον Πεχλιβανόπουλο, ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Χίλεμα. Έκοψαν εύκολα οι παίκτες Καλυθέας και πάλι τώρα με τρίσμα του Μανιά δεν θα περάσει μπάλα. Υπάρχει χέρι όμως εδώ στην προσπάθεια που έκανε ο Μανιάς πρέπει να είναι ο διαιτητής. Θα σφυρίξει την παράβαση, σταματάει και αυτή η επίθεση για την ομάδα της Καλλιθέας. Και ενώ είμαστε στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού, Καλλιθέα Πανδρακικός 0-0. Έχουμε και μια διακοπή τώρα, καθώς ο Σγούρης είναι πεσμένος στην μικρή περιοχή, το τερματοφύλακας του Πανδρακικού, και ο ρέφερη καλεί το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Κομωτινής.
6: Αφού υπάρχει διακοπή, να την εκμεταλλευτούμε, να πάμε ξανά στο μπάσκετ για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του Περιστερίου με τον Ηρακλή, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη περίοδο, Γιάννη Ρανιό.
7: Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα για τον Γυραιό. 24-21 μπροστά ο Ηρακλής, 8 και 28 πριν το τέλος του ημιχρόνου, έχοντας βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά με ένα 66% σουτάρι στα δίποντα. Παίρνει τον κεντρικό διάδρομο με αριστερό lay-up, θα ευστοχήσει. Αυτός είναι ο Διαρά, ο οποίος θα πετύχει τον τέταρτο προσωπικό πόντο, με Melvin Styles, Διαρά, Σπαυτσάκη και Μαστρογιαννόπουλο είναι η πεντάδα για τον Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά, με Νίκος Φίντς, Ιτούνας, Γιουζέλη και Άντρες, ο νέος σουτ τριών πόντων άστοχο εκ νέου για την ομάδα του Περιστερίου, δείχνει ότι έχει πρόβλημα στο να μπορέσει να βρει στόχο. Μια ομάδα φύση επιθετική. Το γεγονός ότι είναι 13 λεπτά με 21 πόντους συνιστά ένα πρόβλημα για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, και γι' αυτό τα άκουσε και ο Γκιουζέλης, ο οποίος χωρίς καλές συνθήκες έκανε το σούτ από τον κύριο Ξανθόπουλο, και βλέποντας ότι η ομάδα του δεν τα πηγαίνει καλά ούτε στην άμυνα, θα ζητήσει time out. 7 και 48 πριν το τέλος του ημιχρόνου, Περιστέρι 21, Ηρακλής 26. Φτάνω.
6: Το μικρόφωνο μας στο γήπεδο των Σερών, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
8: 42ο λεπτό, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0, και πριν από λίγο απείλησε ο Νέστος. Ήταν ο Τότσκα αυτός που έκανε μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Γιακουμάκη. Για να δούμε την επίθεση του Πανσεραϊκού. Η σέντρα που θα γίνει, η μπάλα είναι corner. Έλεγα λοιπόν ότι στο 40 ο Τότσκα έβγαλε μια ωραία κάθετη για τον Γιακουμάκη. Πρόλαβε βέβαια τον 34χρονο επιθετικό ο Τιναλίνη και απομάκρυνε την μπάλα και έπεσε μπροστά στον Γιακουμάκη και έδιωξε την μπάλα, έδιωξε και τον κίνδυνο από την ομάδα, για την ομάδα του. Η ευκαιρία λοιπόν για τον Γιακουμάκη, και κόρνερ τώρα για τον Πανσεραϊκό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μορέιρα ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Λιμπεράκης μάλιστα πριν την ευκαιρία με τον Γιακουμάκη απείλησε και πάλι ο Νέστος με τον Λιμπεράκη να κάνει το σουτ. Η μπάλα τελικά να βγαίνει εκτός, και τώρα ο Μορέιρα εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Τελικά ο Τεσέιρα το εκτελεί. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα την πάρει με πλάτη την εστία. Όχι, το χάνει τελικά. Αντεπίδεση για τον Νέστο. Ήταν ο Αρμπουγκόν που πήρε αρχικά την επίδεση. Τώρα γρήγορη αντεπίδεση με τον Νέστο για τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκης βλέπει ωραία εκεί και θα κάνει την πάσα στον Τότσκα. Τότσκα θα μπει μέσα στην περιοχή. Πάνε τον κλείσει ο Ηλιάδης. Τότσκα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ψάχνει το χώρο για να κάνει το σουτ. Το σουτ γκολ. Είναι το 0-1 με τον Τότσκα, ο οποίος αυτή τη γρήγορη αντεπίδεση του Πανσεραϊκού. Του Νέστο Χρυσούπολη, συγγνώμη, πήρε την μπάλα, μπήκε μες στην περιοχή, βρήκε το χώρο να κάνει το σούτ, έκανε το σούτ, έριξε την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Τιναλίνη, και το 0-1 για τον Νέστο Χρυσούπολη στο 43 με τον Τότσκα εκτελεστή. Ο Τότσκα λοιπόν κάνει το 0-1 για τον Νέστο Χρυσούπολη. Αγκαλιάζονται εκεί οι παίκτες του Νέστου με αυτόν τον γκολ που πέτυχαν σε αυτή την πολύ πολύ γρήγορη αντεπίδεση, και βέβαια τα πράγματα τώρα έτσι γίνονται, θα λέγαμε ότι δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Βέβαια έχει ακόμα ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο για να τρέψει το εις βάρος του σκορ. Πάντως ο Τότσκα ήταν πολύ ωραία, πήρε την μπάλα, κινήθηκε πάρα πολύ ωραία μέσα στην μεγάλη περιοχή, απέφυγε δύο προσωπικούς αντιπάλους και μια πολύ ωραία πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά της εστίας του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Τιναλίνη, κάνοντας το 0-1 στο 43 για τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχε απειλήσει ο Νέστος, όπως είχα πει, και με τον Λιμπεράκη στο 39 και με τον Γιακουμάκη στο 40, και να που τώρα ο Τότσκα με αυτήν πολύ ωραία εξαιρετική προσπάθεια κάνει το 0-1 για την ομάδα του Νέστο. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην επίθεση με τον Μωυσίδη. Ο Μωυσίδης κάνει την μπάλα από τον Τριμάτη. Ο Τριμάτης παραχωρεί το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Πηγαίνει ο Μωυσίδης τώρα να εκτελέσει το πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Νέστου. Έχει ανάψει το παιχνίδι. Λογικό είναι αυτό μετά τον γκολ που πέτυχε η ομάδα του Νέστου. Με τον Ηλιάδη τώρα να έχει την μπάλα και να τη δίνει στον Παντελάκη. Ο Παντελάκη στο χώρο τη μεσαία γραμμή και πάλι για τον Ηλιάδη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανσεραϊκού. Για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ, μια πάσα που κόβεται από τον Τριμάτη, μπάλα στα πόδια και πάλι του Ηλιάδη. Αρμογκόμ ξεκινά την επίθεση από τα αριστερά. Ο Γάλλος συγκλίνει προς τον άξονα, βγαίνει στη μεγάλη περιοχή του Νέστου. Αρμογκόμ πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Κάνει ένα σούτ, έρχεται ο Κίτσου να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας. Δεν καταφέρνει να κάνει το πλασέ και διαμαρτύρει το Κίτσου. Κάτι λέει στον διαιτητή αναμέτρησης. Πηγαίνει και κάτι λέει ο έμπειρος δεξιός οπισθοφύλακας του Πασραϊκού, καριέρα στον ΠΑΟΚ, καριέρα στην Τουρκία, επέστρεψε στην Ελλάδα. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Έστω και
6: άρα η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μικρόφωνο στα τρία γήπεδα που έχουμε αγώνες αυτή την ώρα, αλλά και συνέχεια στα ρεπορτάζ των ομάδων.
0: Έρα Σπορ 101,8.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: 31 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπόρους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε στις Σέρες για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε ακούμε, Βασιλή Αναστασιάδη.
8: Πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε για το πρώτο ημίχρονο? 0-1, 1-0 προηγεί τον Έστω.
6: Βλέπω τώρα μέσω τη ΕΡΤ 2 Σπορ, που έχει τη μετάδοση του αγώνα επιλεπτική, 4 λεπτά.
8: Ακριβώς, 4 λεπτά. 4 λεπτά λοιπόν με τον Πασραϊκό τώρα, αφού βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο μετά τον γκολ που πέτυχε ο Τότσκα στο 43. Υπάρχει και γκρίνια λογικό από την εξέδρα, γιατί βλέπουν ότι ο Πασραϊκός δεν ξεκινά καλά το πρωτάθλημα και σήμερα δεν είναι καλός. Δυσκολεύεται κόντρα στον Ανέστο, ο οποίος βέβαια είναι μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετικούς παίκτες έμπειρους και βέβαια κλείνουν και τους διαδρόμους δυσκολεύοντας τους γηπεδούχους. Το 1-0 με τον Τότσκα που ήταν πολύ ωραίο γκολ από τον έμπειρο 27χρονο ποδοσφαιριστή. Με στη κεφαλιά του Πασά η μπάλα out. Να λοιπόν η σέντρα που έγινε, η κεφαλιά από τον Ηλιάδη τελικά. Ήταν μια ωραία σέντρα που έβγαινε από τα δεξιά από τον Κίτσιο. Η κεφαλιά από τον Ηλιάδη, η μπάλα όμως πέρασε out. Χάνεται η ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Νέστος 0-1 με τον γκολ του Τότσκα. Είναι σε θέση οδηγού ο Νέστος που βρίσκεται και πάλι στην πίθεση με τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκη στο σου την μπάλα κοντράρι στα χέρια του Τιναλίνη όμως, που γρήγορα προσπαθεί να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του με μια πάσα που κάνει για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα εκεί προσπαθούν οι του Νέστο, δύο παίκτες του Νέστου, να εμποδίσουν τον Βραζιλιάνο και η μπάλα είναι για τον Νέστο Χρυσούπολης. Ο Βραζιλιάνος ο Τεσέιρα προσπαθεί βέβαια με τις περίτεχνες ενέργειές του, μπορεί να είναι στα 36, αλλά ένας καταπληκτικός παίκτης, ξέρει απίστευτη έτσι μπάλα. Μην ξεχνάμε ότι έπαιξε χρόνια στο Champions League, κυρίως με την Σακτάρ, ένας φυσικά ικανότατος ποδοσφαιριστής που είναι κόσμημα βέβαια για την κατηγορία, για την Super Bet Link 2, στην οποία αποφάσισε να αγωνιστεί φέτος. Με τον Έστω όμως τώρα να έχει πάρει, θα λέγαμε έτσι, ψυχολογικό προβάδισμα με αυτό το προβάδισμα και στο σκορ, το 1-0 δηλαδή με τον γκολ του Τότσκα. Τελευταία λεπτά για το πρώτο ημίχρονο με τον Μορέιρα να κατεβάσει την μπάλα. Πανσεραϊκός Νέστος 0-1. Μορέιρα με την μπάλα στα πόδια θα δώσει τον Αρμογκόμ. Αρμογκόμ με τα αριστερά και πάλι για τον Μορέιρα. Μορέιρα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Νέστου έκανε μια λάθος μεταβίβαση. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Ακούτε και γκρίνια από την κερκίδα που, όπως είπα νωρίτερα, όσο περνούν τα λεπτά γίνεται και πιο έντονη, θα λέγαμε, μουρμούρα στην κερκίδα από τους φίλους του Πανσεραϊκού που βλέπουν ότι η ομάδα που ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες φέτος μέχρι στιγμής δεν τα πάει καλά. Έχει και δύο ήττες μακριά από το γήπεδό της, κόντρα σε Μαρκό και Καλυθέα. Στη μεσαία γραμμή τώρα διεκδικεί την μπάλα ο Ηλιάδης. Δίνει ύψος για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα παίρνει την μπάλα, κλείνεται, έρχεται ο Μωυσίδης, κερδίζει. Επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Πασά. Πασάς πέφτει κάτω, φάουλ για τον Πανσεραϊκό στον άξονα. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Μούτσα. Το φάουλ που κέρδισε ο Φορ, ο Πασάς. Η μπάλα θα εκτελεστεί τώρα από τον Μορέιρα. Έρχεται και ο Τεσέιρα εκεί. Μάλλον ο Βραζιλιάνος από τον Ουρουγανό. Πάντως ένας Λατινοαμερικάνος σίγουρα θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Μορέιρα και ο Τεσέιρα είναι κοντά στην μπάλα. Τεσέιρα το τελικά το εκτελεί μες στην περιοχή κεφαλιά του Παντελάκη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Νέστου και τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Ο Νέστ Χρυσούπολης πέτυχε γκολ στο 43, με αυτό προηγείται ένα 0. Όταν έγινε μια μακρινή μεταβίβαση για τον Τότσκα, ο Τότσκα πήρε πάρα πολύ ωραία την μπάλα μες στην περιοχή, κινήθηκε ωραία, απέφυγε τους προσωπικούς του αντιπάλους και με ένα εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα την Αλίνη, κάνοντας το Πανσεραϊκός Νέστος 0-1. Αυτό είναι το σκορ του αγώνα. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Το μικρόφωνο μας το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρη Ηρακλής, Γιάννης Ράνιος.
7: Περιστέρη Ηρακλής 26-34 και τώρα 27-34 με την εύστοχη βολή του Νικολαίδη. 5-45 από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ηρακλής με όπλο την πολύ καλή του άμυνα. Χαρακτηριστικό ότι έχει μείνει στο 0 στα 6 τρίποντα το Περιστέρι. Έτρεξε λοιπόν ένα επιμέρους 11-0 από το 21-21, το έκανε 32-21 και πλέον το διαχειρίζεται. Για να δούμε Νικολαίδης, 7ο τρίποντο του Περιστέριου άστοχο. Ο Νικολαίδης, ο οποίος παραμένει στους 6 πόντους, αλλά επαναλαμβάνω το Περιστέρι πληρώνει τη δική του αστοχία. Σε συνδυασμό με την πολύ καλή άμυνα κοντά στην ρακέτα, μέσα στη ρακέτα ο Ηρακλής έχει περιορίσει σημαντικά παίκτες κλειδιά όπως ο Νίκολς, ο Φίτσο, ο Πέιν, ακόμα και ο Άντερσον, και διαχειρίζεται έως τώρα αυτό το υπέρ του σκορ. 5-34 λοιπόν πριν το τέλος του ημιχρόνου και ο Ηρακλής έχει την επίδεση και ενώ προηγείται με 34-27 και ενώ το σκορ που σας είπα λίγο νωρίτερα ήταν η μέγιστη τιμή στο συν 11, 32-21. Επίδεση που βγαίνει εκεί με τον Διαρά σε ρόλο οργανωτή, θα πάρει το screen από τον Χάντσον, όλα αυτά έξω από το τρίποντο, αλλά στη συνέχεια στην αλλαγή το screen θα κάνει φάουλ ο Νικολαίδης του Περιστερίου, οπότε δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές η ομάδα του Ηρακλή. Τέταρτο ομαδικό για το Περιστέρι, δεύτερο ατομικό για τον Νικολαίδη. 5-22 να δούμε αυτή την επίδεση πριν πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο για λογαριασμό του Ηρακλή, με την επαναφορά της μπάλας να είναι από τον Διαρά που μαζί με τον Λεκιού, τον Μέλβιν, τον Στάιλς και τον Χάτσον είναι η πεντάδα αυτή τη στιγμή στο παρκέ για τον Γυραιό. Νέα προσπάθεια να κόψει εκεί την μπάλα ο Κάριους, θα καταφέρει μένα αλλά η μπάλα θα βγει εκτός μπαίνοντας μπροστά από τον Μέλβιν. Έτσι λοιπόν 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ηρακλή, 5-21 συνολικά για το ημίχρονο. Νέα επαναφορά της μπάλας πλάγια και αριστερά από τον Διαρά, έχοντας μπροστά του τον Φιτς. Διαρά ψάχνει κάποιο συμπαίκτη, τελικά θα βρει εκεί με τον Λεκιού. Λεκιού θα πάρει το screen, διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας, κάνει 1-2 βήματα, αστοχή, παίρνει και το rebound κάτω από το καλάθι του Περιστερίου. Αδρανεί η γραμμή ψηλών του Περιστερίου. Ο Λεκιού θα πάρει την μπάλα, θα καρφώσει. Έτσι λοιπόν θα κάνει το 31-27, 5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Φτάνω.
6: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ράνιο και πάμε στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Superbet League 2, Καλυθέα Πανθρακικός. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
9: Στο Γρηγόρης Λαμπράκη στην Καλυθέα θα ανοπλούν φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 38-0-0. Καλυθέα Πανθρακικός, με την Καλυθέα μέχρι στιγμής να είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και τις δύο καλές φάσεις με τον Μανιά. Η πρώτη με ένα σούτ από τα 20-25 μέτρα πέρασε λίγο πάνω από την σύμβολη των δοκαριών του τερματοφύλακα Σγούρη του Πανθρακικού. Στο 17 αυτή η φάση, στο 22 ο Μανιάς και πάλι από θέση μέσα αριστερά πιάσε ένα σούτ, ανάγκασε τον Σγούρη σε μια εντυπωσιακή απόκρουση. Από την άλλη μεριά ο Πανθρακικός στην μοναδική φάση που προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις στην εστία του Καστράτη, του τερματοφύλακα της Καλυθέας, ήταν στο 29 όταν ο Γκορδογιάννη έκανε ένα σούτ, όμως δεν ήταν καλό, είχε και τον χρόνο και τον χώρο να κάνει. 29 όταν ο Γκορδογιάννη έκανε ένα σούτ, όμως δεν ήταν καλό, είχε και τον χρόνο

0: για τον Σγιουλή. Ο Σγιουλής με τον Γιαναράκη αλλάζουν την μπάλα για να φτάσει και πάλι από αριστερά στον αρχηγό της ομάδας του Πανθρακικού, τον Πεχλιβανόπουλο. Ελίσσεται αυτός, προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Γκορντογιάννη. Θα κόψουν οι παίκτες της Καλλιθέας, ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Άνθες Καλλιθέας. Έγινε το λάθος όμως από τον Φαϊτάκη και θα κερδίσει ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σγιουλής για την ομάδα του Πανθρακικού. Είμαστε στο 30, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Άθενες Καλλιθέα, Πανθρακικός στο 0-0.
1: Να ανοίξουμε μια παρένθεση στις μεταδόσεις των αγώνων για τρία ακόμη ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Όφη, ο οποίος παίζει με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Πάμε να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα της Κρήτης για αυτό το παιχνίδι. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Γιαλιτέκης.
2: Μέρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να πω φαν ότι Όφη ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Super Cup. Με την ΑΕΚ ξεκινάει και το δεύτερο στάδιο. Αν λάβουμε ότι το πρώτο στάδιο ήταν πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας, και το δεύτερο στάδιο ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων και πάμε ξανά μέχρι την διακοπή πάλι για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Βεβαίως οι συνθήκες πλέον είναι διαφορετικές. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Όφη, ο οποίος στα δύο τελευταία μάτς που έχει παίξει με την ΑΕΚ ήταν αυτός ο οποίος είχε το πάνω χέρι, εννοώντας την πρόκριση στο κύπελλο Ελλάδος στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου έφτασε μέχρι το τέλος κατακτώντας το, και βεβαίως το Super Cup που έγινε στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Στον Όφη αναγνωρίζουν τη σημασία και τη δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού, με δεδομένο ότι και η ΑΕΚ ασφαλώς δεν θέλει να μείνει πίσω στη βαθμολογία, αλλά και κατά κάποιο τρόπο να πάρει ρεβάνς των προηγούμενων ητών της. Είναι υποψιασμένη στον Όφη. Παρά τα αυτά, η κρητική ομάδα θα πάει να παίξει το παιχνίδι της, χωρίς να λογαριάζει αυτά τα οποία λογαριάζουμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι, αν θέλεις, φάνω στο κομμάτι αυτό. Ο Χρήστος Κόντες δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σχίλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού με το τετρακέφαλο, αλλά και ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που παρουσιάστηκε στον Άρο Νισέκα στους προσαγωγούς και έμεινε εκτός αποστολής. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεσή του. Επέστρεψαν και οι τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές που ήταν με την Εθνική Ελπίδων. Στην ημερήσια διάταξη που λέμε είναι και το σχετικό rotation, διότι μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα πάει στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της Link Phase του Europa League. Όλα αυτά βεβαίως ο Χρήστος Κόντης τα συνυπολογίζει, θέλοντας να παρατάξει μια ομάδα και σήμερα αλλά και την Πέμπτη ανταγωνιστική, τόσο απέναντι στην ΑΕΚ όσο και απέναντι στη ΡΕΝ. Να πούμε ότι ο Όφη θα έχει σήμερα και κόσμο στην Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς 560 εισιτήρια ήδη έχουν διατεθεί στους φίλους της κριτικής ομάδας και αναμένεται να δημιουργήσουν και αυτή την δική τους κερκίδα εξέδρα στο συγκεκριμένο μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Φεύγουμε από την Κρήτη, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Σύντομη ενημέρωση για τα τελευταία νέα. Άρη και Ηρακλή παίζουν αύριο αμφότεροι στην έδρα τους. Ο Άρης στις 7 με τον Βόλο και ο Ηρακλής 2 ώρες νωρίτερα στις 5 στο Καφτατζόγλιο για πρώτη φορά φέτος με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Μας ενημερώνει ο Θοδωρής Φελάνης.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Άρης, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Βόλο, έχει ένα πακέτο αγώνων τώρα απέναντι στο Βόλο, την Κηφισιά εκτός έδρας, τον Ατρόμητο, τον Λεβαδιακό. Θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος 28 Οκτωβρίου και να μένει με τον Παναθηναϊκό με το κύπελο. Είναι 5 αγώνες λοιπόν σε αυτόν τον απαιτητικό Οκτώβριο για τον Άρη. Τώρα η προσοχή του Γρηγορίου είναι στραμμένη κυρίως σε θέματα απουσιών, τραυματισμών. Η φλάση του Γιαννιώτα αλλάζει κάπως τα δεδομένα εκεί στην αριστερή πλευρά του Άρη. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Μπρούμα. Θα δούμε αν τελικά ο Γρηγορίου αποφασίσει να ρίξει στην μάχη τον Μπρούμα σαν βασικό ή αν θα έρθει από τον Πάγκο. Υπάρχει απουσία του Μάνου Γκαρσία, θυμίζουμε, έχει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Δεν είναι ακόμη έτοιμος, ενδεχομένως να αργήσει και να επιστρέψει ο συγκεκριμένος παίκτης. Αντίθετα έχουν επιστρέψει Ρίθαρτς και Χόγκλα. Ο Μπασίρου προπονήθηκε, κανονικά υπάρχουν ελπίδες παρουσίας. Και σημαντικές πιθανότητες να πάρει ξανά ευκαιρία στο δεξιάκο τη

0: άμυνας συγκεντρώνει η περίπτωση του Ζερεμή Πετρής, του Γάλλου αμυντικού. Κυρίως λοιπόν αυτά τα ζητήματα απουσιών και το σχήμα το οποίο θα παρατάξει ο Γρηγορίς αυτό το παιχνίδι βρίσκονται στο επίκεντρο και θα βρεθούν εν ώψη και της τελευταίας προπόνησης του Άρη. Για το παιχνίδι με τον Βόλο, όπως σωστά ανέφερε, ο Ηρακλής αύριο υποδέχεται τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Εκεί όλα περιστρέφονται γύρω από την επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του έδρα. Έχουν βγει ανακοινώσεις. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Περιμένουμε τον κόσμο του Ηρακλή να βρεθεί κοντά στην ομάδα να γεμίσει τις κερκίδες. Είναι έτοιμος ο αγωνιστικός χώρος. Ο Ηρακλής πριν από δύο μέρες έκανε και την πρώτη του προπόνηση εκεί μετά από πολύ καιρό. Έχουν γίνει απαραίτητες διαδικασίες. Έγινε η εγκατάσταση του ΒΑΡ. Πολύ καλός λένε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ο Χλωτάπητας. Ικανοποίηση στη διοίκηση για τα 3.000 και κάτι εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν προβλήματα σημαντικά τραυματισμών απουσιών για τον Ματζάρη. Και αυτό το οποίο επίσης κρατάμε και κλείνουμε, αυτό είναι και μια ανακοίνωση των φίλων του Ηρακλή, προκειμένου να βρεθούν αρκετή ώρα πριν στο γήπεδο. Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν εισιτήριο, υπάρχει αλληλεγγύη όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Είμαστε οικογένεια και έτσι λειτουργούμε. Οπότε όσοι φύλαθλοι δεν έχουν δυνατότητα οικονομικά να έρθουν να αγοράσουν εισιτήριο, να απευθυνθούν στους οργανωμένους φίλους του Ηρακλή, καθώς έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να βοηθήσουν κόσμο ο οποίος έχει αυτή την αδυναμία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Θελάνη και επιστρέφουμε στα γήπεδα. Πάμε πρώτα στο Ανδρέας Παπανδρέου για να μάθουμε πώς εξελίσσεται. Έχει αυξηθεί πολύ, μάλλον, να το πούμε έτσι, η διαφορά Γιάννη Ράνιο του Ηρακλή από το Περιστέρι.
2: Ακριβώς, όπως τα λες. Είναι στο συν 16 για δεύτερη φορά μπροστά ο Ηρακλής, 46-30 για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έχει τον απόλυτο έλεγχο το rebound, 25-8. Δεν το λες και μικρό πράγμα απέναντι σε μια σχετικά ψηλή ομάδα όπως είναι το Περιστέρι που παίζει γρήγορα. Του έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα να ευστοχίσει ακόμα και σε σου τριών πόντων, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 9 φορές, 0 στα 9 τρίποντα έχει η ομάδα το Περιστέρι, το οποίο βλέπει τον Ηρακλή να σουτάρει από μέση απόσταση περίπου στο 67-68%. Είναι ακόμα ένα στοιχείο κλειδί που δίνει στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή να προηγείται, έχοντας τον Διαρά διψήφιο με 10, ο Νίκολς με 12 για το Περιστέρι. Και ενώ τώρα ο Νίκολς ευστοχίσει δεύτερη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη, έτσι λοιπόν γίνεται το σκορ 32-46 και ο Νίκολς φτάνει τους 14. Για να δούμε αυτή την επίθεση στην ομάδα του Ηρακλή, σε μια προσπάθεια οργάνωσης από τον Διαρά, πάει σε γεμάτες επιθέσεις χωρίς να πηγαίνει γρήγορα. Άλλωστε ο χρόνος είναι προς όφελος του Ηρακλή και με τον Λεκιού στη συνέχεια να υπάρχει φάουλ εκτός φάσης και πιο συγκεκριμένα με τον Αρνόκουρο, ο οποίος το πίπτει στο δεύτερο φάουλ για τον Ηρακλή, και ενώ ήταν, επαναλαμβάνω, η μπάλα στην περίμετρο, μέσα στη ρακέτα έγινε το φάουλ. Νέα κατοχή για την ομάδα του Περιστερίου, 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Επίθεση τώρα με τον Νικολαίδη στο όριο του φάουλ. Παίρνει ο Νίκολς, ξανά Νικολαίδη, σε ρόλο οργανωτή, σετ παιχνίδι σε αυτή την ζώνη που έχει ο Ηρακλής. Από την άλλη πλευρά με τον Άντερσον για τρεις από τη γωνία, είναι εύστοχος. Να λοιπόν το πρώτο τρίποντο μετά από 10 προσπάθειες συνολικά για την ομάδα των Δυτικών Κροαστίων. 35-46 και δύο ομάδες έχουν από 5 ομαδικά. 1-35 για το τέλος του ημιχρόνου. Επίθεση για τον Ηρακλή με τον Διαρά και πάλι να αποφεύγει όποιο βρίσκει μπροστά του. Με ένα δεξί χουκ θα πετύχει το καλάθι. 48-35 δεν επιτρέπει στο Περιστέρι να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Η Τούνας θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Άντερσον, νέο τρίποντο. Airball, η μπάλα δεν έφτασε καν σίδερο από την γωνία. Έξαλλος ο προπονητής του Περιστερίου, ο κ. Ξανθόπουλος, για αυτή την επιλογή που είχε. Και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία του ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω, Περιστέρι 35, Ηρακλής 48, 1-5 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Επίθεση ξανά με τον Ηρακλή, με την προσπάθεια εκεί όπου μόνος από μια προσπάθεια που κάνει ο Λεκιού, όχι μόνο ξεγελά την άμυνα ζώνης του Περιστερίου, αλλά μπαίνει ανενόχλητος με ένα αριστερό lay-up. Θα βρει τον τρόπο για ακόμα μια φορά ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, διαχειρίζεται υποδειγματικά και στην επίθεση και στην άμυνα το παιχνίδι του. Έχει εγκλωβίσει το Περιστέρι, αναγκάζοντας σε πάρα πολλές αλλαγές τον κύριο Ξανθόπουλο. 48 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος του ημιχρόνου. Υπάρχει time out που ζητάει το Περιστέρι, οπότε σου επιστρέφω για λίγο μικρόφωνο και επιστρέφουμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλείσο του Περιστερίου.
1: Στο 59ο λεπτό η Λίντς εκτός έδρας προηγείται της Arsenal με 1-0 στον αγώνα που γίνεται για την Premier League. Στο 59ο λεπτό επαναλαμβάνω, στο 61ο λεπτό για την Championship West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 2-1 και Charlton Bristol City 1-1 και το μικρόφωνο μας στο Γρηγόρη Λαμπράκη στην Καλυθέα, Καλυθέα Πανθρακικός, ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρώτο 45 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο. Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 0-0, σε ένα δυνατό παιχνίδι με δυνατές μονομαχίες ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή, να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχουν και τις δύο καλές στιγμές του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα 45, με τον Αμανιά με ένα σούτ από τα 25 μέτρα, πολύ δυνατό, με πολλά φάλτσα η μπάλα. Ουσιαστικά γλύφει το τη συμβολή των δοκών του σγουρί του τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Στο 17 αυτή η φάση, στο 22 και πάλι ο Μανιάς μέσα από την περιοχή από θέση αριστερά, πιάνει ένα ωραίο σουτ, προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του σγουρί. Αυτός πετάγεται, τερματοφύλακας του Πανθρακικού, και πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή επέμβαση. Από την άλλη μεριά, Γκορντό Γιάννη για τον Πανθρακικό είχε την καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο. Η τελική του επιλογή δεν ήταν καλή, έκανε ένα σουτ, μπάλα πέρασε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ελχάν Καστράτη, του τερματοφύλακα της Άθενς Καλυθέα. 0-0, αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου στο Γρηγόρης Λαμπράκη, στο Ελ Πάσο, σε περίπου 15 λεπτά επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλυθέα Πανθρακικός 0-0, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-1. Και πάμε στο Περιστέρι ξανά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα Περιστέρι Ηρακλής. Ακούμε τον Γιάννη Ράνιο.
2: Με τη σύνδεσή μας μόλις ξεκινά, μετά το time out το οποίο ζήτησε η πλευρά του Περιστερίου με τον Βασίλη Ξανθόπουλο. 35-50 Περιστέρι Ηρακλής, 37 δευτερόλεπτα, τα 14 για την ομάδα του Ηρακλή. Έχοντας διαρκώς την μπάλα, ο Διαρά αλλάζει εκεί με τον Λεκιού. Λεκιού βλέπει και το χρονόμετρο, 6 δευτερόλεπτα έξω από την περίμετρο. Πάει χαμηλά με τον Μέλβιν. Το γύρισμα ανάμεσα σε δύο. Σουτ στην εκνοή του χρόνου. Τελικά η μπάλα κάνει ένα στροβίλισμα στο στεφάνι και θα πέσει μέσα. Εύστοχο ο Ηρακλής. 52-35. 15 δευτερόλεπτα από το τέλος του ημιχρόνου. Όλος ο χρόνος για την ομάδα του Περιστερίου. Για να δούμε σε αυτή την άμυνα man to man που έχει λίγο έλλειψη να κλέψει εκεί την μπάλα ο Διαρά. Νικολαίδης μπαίνει μέσα, βιάζει προς τα έξω σε μια προσπάθεια να δει τι μπορεί να κάνει με τον Φρεϊντέλ. Τελικά χάνεται η μπάλα, χάνεται και η ευκαιρία του Περιστερίου να εκδηλώσει σουτ. 35-52 αποτέλεσμα ημιχρόνου Περιστέρι Ηρακλής. Ένας Ηρακλής ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με όπλο τα rebound 26-8, αλλά και τα πολύ καλά στα δίποντα, 72%, δεν το λες και λίγο, τιμωρώντας το 1 στα 11 τρίποντα του Περιστερίου. Μικρά πράγματα που δείχνουν ότι ο Ηρακλής μέχρι στιγμής είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν και το Περιστέρι, θυμίζω ότι και την πρώτη αγωνιστική στην έδρα του Προμηθέα είχε βρεθεί στο πρώτο ημίχρονο να χάνει με 12 πόντους και τελικά το γύρισε. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα ανατροπών, ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό πρωτάθλημα αυτό του μπάσκετ που παρακολουθούμε. Δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι 35, Ηρακλής 52.
1: Μόλις πέτυχε γκολ η Arsenal, Arsenal Lynch 1-1 στο 63ο λεπτό. Μένουμε στο μπάσκετ, πρώτη σύνδεση με το γήπεδο που θα, με το κλειστό του Αγίου Θωμά, το γήπεδο δηλαδή που θα διεξαχθεί ο αγώνας Μαρούσι Μύκονος, αρχίζει στις 4. Πρώτα στοιχεία από τον Γιάννη Τεντόπουλο.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, το ανακαινισμένο γήπεδο με video wall, δηλαδή που πολύ μεγάλες καινούργιες οθόνες για να παρακολουθείς το σκορ, επειδή είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι τόσο μεγάλο για να μπορεί να έχει cube, αλλά είναι σαν να έχει cube, γιατί υπάρχει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πραγματικά πολύ χαριτωμένο το γήπεδο. Βέβαια είναι μικρό, από εκεί πέρα φιλοξενεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με την ομάδα της Μυκόνου. Μία ήττα και οι δύο ομάδες, η Μύκονος πάλεψε μέχρι σε σχάτων το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Σμάν καθάρισε στο τέλος. Το Μαρούσι μάλλον εύκολα έχασε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα στη Σανέλ Αρένα. Η είδηση του μάτς είναι η επιστροφή στη αγωνιστική δράση ενός παίχτη που πέρσι στις 25 Οκτωβρίου με τη φανέλα του Πανιωνίου είχε πάθει ρήξη χιαστού, και μιλάμε για τον Μιχάλη Λούτζη, ο οποίος είναι στη δωδεκάδα για την ομάδα του Αμαρουσίου, μεταγράφηκε στο Μαρούσι. Και ο Μιχάλης Λούτσης, μετά από σχεδόν ένα χρόνο, λίγες μέρες μένουν για να συμπληρωθεί ακριβώς ένα χρόνο, επανεμφανίζεται. Από την άλλη, έχουμε την παρουσία του Λούτζη, αλλά έχουμε και την απουσία του Πολύπυρου Μάτζαρη, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή της ομάδας της Μικόνου. Ξεκινάει η παρουσίαση. Μάλιστα, ξέρουμε και τις πεντάδες, αν θέλετε να σας διευκολύνουμε. Άπλμπι, Τσάιλτς, Καβαδάς, Λόβ και Χάρελ, η πεντάδα της Μικόνου, των φιλοξενούμενων. Τζάκσον, Κόνιαρης, Σαλάς, Τουλιάτος και Ντεσόζα, η πεντάδα του Αμαρουσίου. Οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Πέρσι η ομάδα της Μικόνου στην παρθενική της παρουσία είχε κερδίσει σε αυτό το γήπεδο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι και το Μαρούσι, που δύο χρόνια τώρα σώζεται στην κυριολεξία στο παραπέντε, είναι πολύ ενδιαφέρον από κάθε άποψη. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Τώρα ξεκινάει η παρουσία στο Αμαρουσίου.
1: Εντάξει, θα συνδεθούμε αργότερα, Γιάννη Τεντόπουλε, με την έναρξη του αγώνα. Πάμε και για λίγο στις Σέρες. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
5: 48 λεπτό. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 0-1. Από το 43 λεπτό, με τον γκολ του Γκερόν Τότσκα, ο Νέος Χρυσούπολης προηγείται του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησε με δύο αλλαγές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Τσέλιου πέρασε ο Ζορζίνιο και στη θέση του Μορέιρα ο Στάικος. Δύο αλλαγές για τον Κώστα Γεωργιάδη. Και τώρα ο Ζορζίνιο θα κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Κεφαλιά του Πασά, γκολ! 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Πρώτη κεφαλιά από ο Πασάς, είναι ο σκόρερ, αυτός που κάνει το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Ο Πασάς που πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ, λοιπόν, κάνει και το σταυρό του. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν πολύ νωρίς, στο 48 με τον Πασά, ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτό που ήθελε δηλαδή, να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, το πετυχαίνει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου πάει το παιχνίδι στα ίσα με σκόρερ τον Πασά, ο οποίος πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι σε Ρέι κάνουν το 1-1. Βοήθησαν και αλλαγές, βέβαια ο Ζορζίνιο ουσιαστικά ήταν αυτός που έκανε την σέντρα. Η μπάλα πέρασε, η κεφαλιά που έγινε μια πρώτη κεφαλιά, και ο Πασάς από κοντά δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Πανηγυρίζει ο Πασάς. Στο 48 λοιπόν ο Πανσεραϊκός ισοφαρεί σε 1-1. Και για να δούμε τώρα με τους Ερέους που έχουν πάρει τα πάνω τους, βέβαια με το γκολ που πέτυχαν, να βγαίνουν μπροστά.
1: Ωραία, είμαστε λοιπόν στο 49ο λεπτό. Ισοφάρισε μόλις ο Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 1-1. Υπάρχουν τρία παιχνίδια σε εξέλιξη και αγώνες του μπάσκετ που θα αρχίσουν σε λίγο, σε λίγα λεπτά, στις 4. Όλα αυτά εδώ στην Era Sport. Μεταδόσεις από όλα τα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα και Σύφης Βοντζάκης μαζί σας από τις 4. Κάπου εδώ η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια, για την ομαλή ροή της εκπομπής ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και Τέρμα Οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας Ερασπόρ, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Και τι καλύτερο από το να ξεκινάμε την εκπομπή με γκολ, με τον Βασίλη Αναστασιάδη στο μικρόφωνο και τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Βασίλη, μου σ' ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύφη. 2-1 έχει ανατρέψει το εις βάρος ο σκόρο Πανσεραϊκός. Και πάλι με τον Πασά. Ο Γιάννης Πασά σε διάστημα λίγων λεπτών, 48 το 1-1, 52 το 2-1, έχει δώσει προβάδισμα στον Πανσεραϊκό, ο οποίος ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Τότσκα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου όμως, η έμπνευση του Κώστα Γεωργιάδη να βάλει το Ζορζίνιο από την Μπισάο Γουινέα. Τον Πασά να θυμηθεί ότι είναι ένας πολύ καλός σκόρερ. Και μάλλον και είσοδο στο ένας από το Ρέθυμνο να είναι συντονιστή σε εκπομπή. Έπαιξα ρόλο όλα αυτά λοιπόν. Έτσι ώστε
1: το τελευταίο
2: να ανατρέψει...
1: δεν νομίζω, αλλά το δέχομαι.
2: Λέω τώρα, εγώ τα βάζω όσον αφορά το πώς έγιναν. Συγκυριακά είναι όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, χαριτολογώντας πάντα το λέω. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι προηγήθηκε ο Νέστο 43 με ωραία ενέργεια του Τότσκα μες στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Ωραία κινήθηκε ο Τότσκα, με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γεωργιάδης έβαλε τον. Τώρα βέβαια καλή ευκαιρία για τον Νέστο, ωραίο σουτ από πλευράς Νέστου, διώχνει την Αλίνη, έτσι σώζει την εστία του ο Ρουγανός θερματοφύλακας. 48 λοιπόν, ο Ζορζίνιο που είχε μπει αλλαγή, έκανε μια ωραία σέντρα, ο Μωυσίδης με κεφαλιά τροφοδότησε τον Μπασάκη, αυτός με σουτ μέσα στην περιοχή έκανε το 1-1. Και στο 52 πάλι ο Ζορζίνιο, είπε αυτή η αλλαγή του Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πάσα στον Πασά. Ο Πασάς δεν τα χάνει αυτά τα γκολ. Μέσα στην περιοχή ωραία κινήθηκε και έκανε το 2-1. Ο Πασάς που πέτυχε σήμερα 2 γκολ και άλλα 3 που είχε στο πρωτάθλημα, έφτασε τα 5 γκολ ο παίκτης από την Ετωλοκαρνανία.
1: Και αυτός ο πολύ πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς στην Superbet League 2 είναι ο Πασάς. Όχι ακριβώς. Μόνο με τον Πανσεραϊκό, όπου και αν έχει παίξει, σκοράει και καταρρυπάς.
2: Και βέβαια να πούμε ότι μάλλον κάνει δώρο και για τα γενέθλιά του, γιατί 7 Οκτωβρίου είχε γενέθλια, μπήκε στα 36. Άρα ένα πολύ καλό δώρο έτσι για τον Πανσεραϊκό και τον Κώστα Γεωργιάδη. Τα 2 γκολ του Πασά. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πλέον 2-1.
1: Ωραία,
2: τον Έστω Χρυσούπολη.
1: Μου κράτα δυνάμεις, έχουμε πολλά να πούμε. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Ελπάσο Καλυθέα Πανθραγικός 0-0. Έχουμε και μπάσκετ με αναμετρήσεις για την GBL. Έχουμε και βόλεϊ, Super Cup γυναικών, τελικό στο Ζιρίνιο, σε νέο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο. Και σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη ενημέρωση για την τρίτη εθνική, καθώς σήμερα διεξάγονται αναμετρήσεις για τον πρώτο και τον τρίτο όμιλο. Σε ό,τι αφορά την Στοίχημαν Super League, δεν ξεχνάμε ότι το διήμερο σημαδεύεται, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα στις 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του πρωταθλήματος μπάσκετ Περιστέρι Ηρακλής 35-52. Ξεκίνημα αγώνα στο Μαρούσι Μύκονος 7-0 στα πρώτα 2 λεπτά. Ενώ το σκορ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας είναι 5-9, σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Πριν πάμε στο Γιάννη Ράνιο στο Περιστέρι, να ακούσουμε έναν άλλο Γιάννη, πολύ Γιάννη σήμερα στην παρέα μας, να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, Superbet League 2, Καλυθέα Πανθραγικός, δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη.
3: Ξεκίνησε Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Καλησπέρα και σε σένα, το δεύτερο ημίχρονο στο Γρηγόρης Λαμπράκης της Καλυθέας, το Ελπάσο Καλυθέα Πανθραγικός 0-0. Και μάλιστα η Καλυθέα ξεκίνησε πολύ δυνατά, προσπαθεί να πιέσει από νωρίς, ενώ είμαστε τώρα στο 49 την περιοχή του Σγούρη, του τερματοφύλακα του Πανθρακικού. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο δύο σημαντικές στιγμές για την Καλυθέα και οι δύο προήλθαν από τον Μανιά. Η πρώτη, όταν από τα 25 μέτρα περίπου είχε μία έμπνευση, ένα δυνατό σούτ με πολλά φάλτσα, η μπάλα έγλειψε την συμφολή των δοκών του Σγούρη. Στο 22 και πάλι ο Μιχάλης Μανιάς, ο επιθετικός της Καλυθέα.
1: Μανιάς και Πασάς είναι στην ίδια κατηγορία. Ό,τι λέγαμε πριν για τον Πασά ισχύει και για τον Μανιά.
3: Βέβαια, βέβαια. Ένα σούτ μέσα από την περιοχή από αριστερά ανάγκασε τον Σγουρή σε εντυπωσιακή επέμβαση. Αυτή ήταν η πιο κλασική φάση του παιχνιδιού που παρακολουθούμε εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η αμυντική της ομάδας Κομωτινής με τον Πεχλιβανόπουλο προσπαθούν να απομακρύνουν. Η μπάλα θα φτάσει στον Κορδιάνη. Το θα γυρίσει για τον Σαραντίδη. Ωραία εδώ η ανάπτυξη τώρα για τους παίκτες του Πανδρακικού. Η πάσα που πήγε να γίνει πανέξυπνη για τον Σαραντίδη, έκοψαν οι αμυντικοί της Καλεθέας. Ήταν πανέξυπνη η κάθετη που επιχείρησε.
1: Σε ένα μάτς που εκπροσωπούνται Γιάννη όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκπροσωπείται και το Ρέθυμνο με Γιώργο Βλαχάκη στην τετράδα των διαιτητών.
3: Μια χαρά. Διαιτητές, να τους θυμίσουμε και πάλι, είναι ο Τζάμου Τζαντώνης από την Χίο, ο Παΐλος από την Δυτική Αττική και ο Βλαχάκης, όπως είπες, από τον σύνδεσμο Ρεθύμνου. Σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 45 λεπτό, έχει αρκετά δυνατές μονομαχίες με την γήπεδο χωμάδα την Άθενς Καλλιθέα να ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή και τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Μανιά. Από την άλλη μεριά δεν είδαμε κάποια κλασική φάση από την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Γιάννης Αποστολίδης, ο προπονητής της ομάδας της Κομωτινής, έχει επιλέξει ένα πιο αμυντικογενές παιχνίδι για την ομάδα του. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες του Πανθρακικού ακριβώς στο χώρο του κέντρου με τον Σαραντίδη, ο οποίος είναι πεσμένος, κρατάει.
1: Οπότε προτείνω να έχετε ανοιχτά μικρόφωνα και εσύ και ο Βασίλης από το γήπεδο Σερών. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο να περάσουμε και στο μπάσκετ και σε λίγο ενημέρωση και για την τρίτη εθνική. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, 81ο λεπτό Arsenal Lynch, το σκορ έχει γίνει 2-1. Έχουμε διακοπή στον αγώνα της Ισπανίας στο Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao, σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το μάτς. Ενώ στην Ιταλία καμπιονάτο στο ξεκίνημα, Τζένοα Φιωρεντίνα 1-0. Πάμε και στο μπάσκετ, ξεκινάμε με τον Γιάννη Ράνιο, δεύτερο ημίχρονο, Περιστέρι Ηρακλής. Γιάννη.
4: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Περιστέρι 38, Ηρακλής 55. Με συνέχεια και κεκτημένη ταχύτητα από την εξαιρετική απόδοση που είχε ο Γυραιός, βλέποντας όμως τώρα να μπαίνει δυναμικά και με κάρφωμα να μειώνει τη διαφορά ο Πέιν με 40-55. Και ενώ θυμίζω ότι το 35-52 με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος ήταν η μεγαλύτερη διαφορά των δύο ομάδων, το συν 17, με τον Ηρακλή να έχει 19 περισσότερα rebound από το Περιστέρι και να έχει περιορίσει σημαντικά τους γηπεδούχους, ειδικά στα τρίποντα, 1 στα 11. Και επί της ουσίας τι γίνεται, ο Νίκολς έχει πετύχει 17 από τους 40, είναι ένα μονοδιάστατο επιθετικό στυλ το οποίο έχει το Περιστέρι. Αυτό έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ηρακλή, και ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κάριους, παρά το γεγονός ότι αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή, υπάρχει το σφύριγμα από την κυρία Τσαρούχα, δείχνοντας ξεκάθαρα την παράβαση. Δεν διαμαρτύρονται, είναι η αλήθεια, οι γηπεδούχοι. Έτσι λοιπόν έχουμε το τέταρτο φάουλ, γιατί ήταν δίπλα ο Πέιν για την ομάδα του Περιστερίου. Είναι ένας χολοκέφαλος σε γραμμή ψηλών για τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Και όλα αυτά 7 και 20 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Θυμίζω, Περιστέρι 40, Ηρακλής 57.
1: Σε μια εβδομάδα που το ελληνικό μπάσκετ απογειώθηκε στα κύπελα Ευρώπης με 10 στα 10, ακούμε και τον Γιάννη Ντεντόπουλο, Μαρούση Μύκονος. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Καλησπέρα και από μένα, το κλειστό του Αγίου Θωμά. Με ταμπλό πέτυχε τρίποντο στην πρώτη προσπάθεια στο παιχνίδι, γιατί μπήκε ως αλλαγή 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
3: 1-0, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι με σκόρερ.
1: Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Καλλιθέα πέτυχε γκολ στο μάτς με τον Πανθρακικό. Γιάννη. Υπάρχει προφανώς πρόβλημα στην επικοινωνία μας, οπότε Γιάννη Ντεντόπουλε, συνεχίζουμε.
5: Λοιπόν, έλεγα ότι μόλις μπήκε ο Walker, έβαλε ένα τρίποντο που έκανε το σκορ 12-16. Το 7-0, ακολούθησε ένα 6-0 της ομάδας της Μυκόνου. Πήγε 12-16 το σκορ με τρίποντο από τον Walker που μπήκε ως αλλαγή μόλις έγινε το 6-0 από τη Μύκονο. Και τώρα είχαμε και ένα τρίποντο από τον Ιατρίδη, τον ψηλό της ομάδας. Έτσι το σκορ είναι αυτή τη στιγμή 12-9 και οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι πέρσι η Μύκονος είχε κερδίσει αυτό το γήπεδο. Το γεγονός του αγώνα, και όσο συμβεί, το είπα και νωρίτερα, είναι η επιστροφή του Μιχάλη Λούτζη στην αγωνιστική δράση. Ο Μιχάλης Λούτζης μάλιστα έχει σηκωθεί, οπότε θα μπει. Ο Λούτζης χτύπησε πέρσι σοβαρά, ρίξει πρόστιο χιαστού με τη φανέλα του Πανιωνίου. Για να δούμε, ο Γουέρ χάνει από κάτω ένα καλάθι εύκολο, φαινόταν εύκολο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λούντς έπαθε ρήξη προστιχιαστού στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη 25 Οκτωβρίου του 25. Άρα παρακάτι μέρες, ένας χρόνος, ο Μιχάλης Λούντς στο παρκέ για να αντικαταστήσει τον Τζάκσον, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος παίκτης του Μαρουσίου, έχει 6 πόντους και πάει να πάρει τις ανάσεις του. 3 και 55, 12-9 μπροστά το Μαρουσίου.
1: Σε μια εβδομάδα που Γιάννη το ελληνικό μπάσκετ επιβεβαίωσε τη δυναμική του στην Ευρώπη και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
5: Νίκες παντού, η ομάδα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η Μύκονος, και σάρωσε την FC Μπακού για το FIBA Europe Cup με 78-58. Άρα καταλαβαίνουμε ότι χθες προστέθηκε ως τελευταία έτσι χρονικά και η άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια εβδομάδα μόνο νίκες και μάλιστα η μοναδική ήττα που έχουμε σε όσο παίζεται ευρωπαϊκή διοργάνωση, από το που ξεκίνησε δηλαδή η Ευρωλίγκα και οι υπόλοιπες διοργανώσεις, Eurocup κλπ, είναι του Ολυμπιακού στην Πολώνια και αυτή με σουτ τρίποντο στη λήξη. Δεν υπάρχει άλλη ήττα. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Στο μεταξύ έχει...
1: Νωρίς είναι ακόμη για να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιάννης Δεντόπουλος, σε λίγο θα επανέλθουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Superbet League 2, στον αγώνα της Καλυθέας με τον Πανθρακικό. Γιάννη Παπαγιώργιου.
3: Στο Γρηγόρης Λαμπράκη στην Καλυθέα είμαστε στο 56ο λεπτό και από το 54 ο Προβιδάκης έχει ανοίξει το σκορ για την Καλυθέα σε μια ωραία επιθετική ενέργεια των παικτών του Βαγγέλη Μόρα. Πήρε την μπάλα ο Προβιδάκης, πέρασε στον Μανιά, ο Μανιάς έκανε το πλασέ, ο Σγουρής απομάκρυνε, ήρθε ο Προβιδάκης με ένα δυνατό σούτ από το ύψος του σημείου του πέναλτι να στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του τερματοφύλακα του Πανθρακικού, του Σγουρή, που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλυθέα προηγείται με 1-0 του Πανθρακικού. Ο Χουχούμης έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Χουχούμης θα παίξει.
1: Στο τένις ο Τσιτσιπάς της Σανγκάη νίκησε τον Ιταλό Νταρντέρι με 2-0 σετ 6-3-6-4. Στην τρίτη εθνική ξεκίνησαν τα μάτς πριν από 15 λεπτά. Μέχρι τώρα έχουμε γκολ στον αγώνα για τον τρίτο όμιλο Ασβατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1 και Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 1-0 με γκολ του Εκίζογλου στο τρίτο λεπτό. Στον πέμπτο όμιλο είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής με τη Θήβα. Δεν έχουμε γκολ, 0-0 στο 55. Επιστροφή στο μπάσκετ, Γιάννης Βοητσίδης, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Καλησπέρα Γιάννη.
6: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ και στους ακροατές ΣΕΡΑΣΠΟΡ. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 10-14 μέχρι στιγμής, απομένουν 3:40 για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Η Λευκάδα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παρατάχτηκε σήμερα χωρίς τα δύο μεγάλα του ατού, τους πιο ποιοτικούς του παίκτες, έτσι κατά τεκμήριο, τον Όσμαν και τον Καλάθη, για λόγους ξεκούρασης, έτσι για λόγους αποφόρτισης κατά κάποιο τρόπο. Ο Τρινκέρι τους άφησε εκτός δωδεκάδας, αλλά ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτούς τους δύο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φαίνεται να δυσκολεύεται πάρα πολύ απέναντι σε μια Δόξα Λευκάδας η οποία πραγματικά έχει πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Έτσι, για να δώσουμε κάποια στοιχεία για το παιχνίδι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το Χάτζινς, τον Φώστερ, τον Μουρ, τον Γκρέι και τον Μήτρου Λόγκ. Η Λευκάδα ξεκίνησε με το Χάρμον, τον Πάρη, τον Χατζηνικόλα, τον Σάρμα και τον Γκάντ. Έχουν γίνει ήδη βέβαια αρκετές αλλαγές για τους προπονητές. Σίγουρα ένα πρόβλημα για τον coach της Λευκάδας, το Θόδωρο Τερζή, είναι ότι δύο σημαντικοί παίκτες της ομάδας, ο Πάρης έχει δύο φάουλ, όπως και ο Σάρμα, ο ψηλός, ο βασικός ομάδας, επίσης έχει δύο φάουλ, έχει πέντε φάουλ μέχρι στιγμής. Μάλλον έχει 6 φάουλ μέχρι στιγμής η Δόξα Λευκάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 φάουλ μέχρι τώρα. Για τον ΠΑΟΚ ο Χάτζινς είναι πρώτος σκόρερ με 6 πόντους. Για την Δόξα Λευκάδας μέχρι τώρα 5 πόντους έχει πετύχει ο Πάρης, 5 πόντους έχει και ο Γκάντ. Το σκόρ είναι τώρα στο 12-14. Νωρίτερα η Δόξα Λευκάδας προηγήθηκε με διαφορά 5 πόντων. Το σκόρ είχε γίνει 5-10. Είχαμε για τους φιλοξενούμενους double score και τώρα είμαστε στο 12-14, διαιτητές ο Στέλιος Σιμεωνίδης, ο Γιάννης Αγραφιώτης και ο Διαμαντής Λόρτος. Να θυμίσω ότι στην πρώτη αγωνιστική, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει δύσκολα στην Μύκονο με 88-85.
1: Με μεγάλα σούτα από τον Οσμάν και τον Καλάθη στο φινάλε του αγώνα,
6: οι οποίοι είπαμε απουσιάζουν από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ η Δόξα Λευκάδας είχε ιτηθεί από τον Κολοσσό στη Ρόδο με 91-75. Ο ΠΑΟΚ μεσοβδόμαδα πήγε στη Βοσνία, νίκησε την Μπόσνα στο Σαράγεβο με 75-72, έκανε τη δεύτερη.
1: Και έχει πάλι ταξίδι την Τρίτη, Τρίτη και 13, ημέρα που είναι κατάλληλη για προληπτικούς. Και με πολύ μπάσκετ η Τρίτη.
6: Το ταξίδι είναι τη Δευτέρα, το μάτς είναι την Τρίτη με τη Λιέτ Καμπέλης, τη Λιθουανική. Άρα πιστεύουμε ότι και γι' αυτό ο Αντρέα Τρινκέρι έκρινε σκόπιμο να ξεκουράσει τα δύο βασικά του της ομάδας. Μάλιστα τους βλέπω εδώ παραδίπλα μου, κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δίπλα-δίπλα είναι ο Καλάθης και ο Οσμάν, οι οποίοι ήδη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια δείχνουν ότι συνεργάζονται με κλειστά μάτια κατά κάποιο τρόπο και έχουν προσθέσει μια επιπλέον ποιότητα στον ιδιαίτερα φιλόδοξο φετινό ΠΑΟΚ. Το σκορ
1: έχει
6: παραμένει.
1: Ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Την Τρίτη Παρτίζαν Παναθηναϊκός Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Για το EuroCup Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ, για το BCL Βαρέζα Περιστέρι και για το EuroCup Γκέντσε Κολοσσός και Φράιμπουργκ Μύκονος. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο στην Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Βασίλη.
2: Στις Σέρες είμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Να θυμίσουμε ότι ο Τότσκα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτός που έκανε το 0-1 για τον Νέστος στο 43. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου και με την είσοδο του Ζορζίνιο, που ουσιαστικά έχει συμβολή και στα δύο γκολ. Στο 48 Ζορζίνιο έκανε τη σέντρα, η κεφαλιά του Μωυσίδη και ο Πασάς σκόραρε και έκανε το 1-1. Και στο 52 ο Ζορζίνιο και πάλι έκανε την πάσα για τον Γιάννη Πασά, ο οποίος έκανε το 2-1 για τον Πασαραϊκό. Βέβαια να πούμε ότι στο επόμενα λεπτά σύφηκε, κυρίες και κύριοι, ο Νέσος απείλησε με τον Σαπουντζή δύο φορές. Ο Αναστάσιος Σαπουντζής στο 58 και στο 62 βρέθηκε σε θέση βολής. Στην πρώτη περίπτωση ο Τιναλίνη δεν επέτρεψε στον Σαπουντζή να πανηγυρίσει ένα γκολ. Στη δεύτερη η μπάλα πέρασε έξω. Ο Σαπουντζής, που είναι ο γιος του Αντώνη Σαπουντζή, ενός παίκτη βέβαια που πραγματικά έχει μια αξιοζήλευτη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, Εδεσαϊκός, Άρης, Πανιώνιος, Ηρακλής, Όφη, μακάρι και ο γιος του. Μάλιστα, ο Αντώνης στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιζε ο Νέστος εδώ με τον ΠΑΟΚ ήταν εδώ. Είχε έρθει να δει το γιος του που παίζει επιθετικός. Και βέβαια, σήμερα, όπως είπαμε, είχε και δύο καλές ευκαιρίες μετά το 2-1 στο 58 και στο 62. Τεσσέρα πριν από λίγο απείλησε με ένα σουτ που έκανε. Βέβαια, να σου πω, Σύφη, ότι είναι δύσκολες συνθήκες του αγώνα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει ένα καυτό ήλιο. Είναι συνθήκες καλοκαιριού παρά, θα έλεγα, φθινοπόρου.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεχάσουμε εκείνο το εύκρατο μεσογειακό κλίμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
2: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πραγματικά είμαστε με κοντομάνικα. Να φανταστείτε, γιατί τα δημοσιογραφικά είναι έξω και εγώ και ο τεχνικός μας Θάνος Παπουτσής έχουμε πάρει και ομπρέλες για τον ήλιο.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες είμαστε... δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο για τον Οκτώβριο σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι 5 μέρες πριν να ρίχνει καταρακτώδη βροχή, να πέφτει κατακόρυφη θερμοκρασία, τώρα να έχει 30 βαθμούς, σε λίγες μέρες πάλι θα χαλάσει ο καιρός, πρέπει να προσέχουμε.
2: Μα φυσικά, και το βλέπαμε, Σύφη, ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στις Σέρες, εμείς είχαμε ζέστη και ήλιο, βλέπαμε τους συντοπίτες, τους κριτικούς, τι δύσκολα πέρασαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, βλέπαμε
1: μεγάλη,
2: βροχές,
1: μεγάλη ταλαιπωρία και τεράστιες
2: ζημιές. Μεγάλη ταλαιπωρία, ακριβώς. Το χωραφάκι σου εκεί δεν πιστεύω να άπαθε κάτι.
1: Όλα καλά. Είμαστε παντός καιρού. Είμαστε παντός
2: καιρού. Περιμένω το λάδι που μέταξες, δηλαδή. Έτσι.
1: Καλυθέα Πανθρακικός, Γιάννης Παπαγεωργίου, χωρίς λάδι, Γιάννη.
3: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλυθέα 1-0. Θυμίζω, η Καλυθέα προηγείται με το γκολ του Προβιδάκη από το 54ο λεπτό. Πριν από λίγο είχαμε διπλή αλλαγή και για την Καλυθέα και για τον Πανθρακικό. Πρώτα την έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, ο προπονητής των φιλοξενούμενων. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο οι Βουτσάς και Αναστασόπουλος, πέρασαν οι Ντουμάνης και Πατρώνη. Από την άλλη μεριά ο Βαγγέλης Μόρας έβγαλε τον Βηγιαφάνες και τον Μανιά, ο Βάρκας και ο Μπαουτίστα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανθρακικός στα τελευταία 3-4 λεπτά έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει περισσότερο την μπάλα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει απειλητικός στην εστία του τερματοφυλάκα της Άδωνης Καλυθέα, του Ελάν Καστράτη. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα το 65ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι η έκτη αγωνιστική της Superbet Super League 2. Η Καλυθέα, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που χρωστάει να δώσει με τον Ολυμπιακό Β. Καλυθέα που έτσι κι αλλιώς έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές με στόχο την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Βέβαια οι μνήστηρες είναι πολλοί σε αυτόν τον ενίο όμιλο μετά από αρκετά χρόνια.
1: Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην πρώτη εθνική, αλλά να παραδεχθούμε κάτι, Γιάννη. Το καλύτερο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής των τελευταίων ετών είναι το φετινό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και το έλεγε και ο πρόεδρος αρκετά χρόνια τώρα της Λίγκας, ότι η Superbet League 2 πρέπει να έχει ένα όμιλο και όχι δύο.
3: Σωστό, μα αυτό είναι και το λογικό. Έτσι έχουμε μεγαλώσει με έναν όμιλο στην δεύτερη εθνική κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήταν ωραία αυτή η κατάσταση με τους δύο όμιλους, με τον Βορρά και τον Νότο. Βορρά και Νότο είχε η Γάμα εθνική τα παλαιότερα χρόνια, έτσι, Σύφη.
1: Που είναι επίσης συναρπαστική με 10 ομίλους, με πάρα πολλές ομάδες με μεγάλη ιστορία να συμμετέχουν. Δώσω μου λίγο χρόνο να πούμε ότι στην Αγγλία στο 95 Arsenal Lynch το σκορ είναι 2-1. Στην Ισπανία, όπως είπα και νωρίτερα, διακόπη το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Athletic Bilbao. Καμπιονάτο στο 23ο λεπτό έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα η Τζένοα στο μάτς με τη Φιωρεντίνα, προηγείται με 2-0. Περνάμε και στην τρίτη εθνική, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο που κάνει πρεμιέρα σήμερα και ακούμε Παναγιώτης Γιώγα.
7: Καλησπέρα, Σιφή, και να πούμε ότι ήταν ένας όμιλος η Super League 2, αν θυμάσαι, την τελευταία χρονιά της Ξάνθης, πριν διαλυθεί. Αλλά έγινε η συγχώνευση και τους έκαναν δύο. Και τώρα επιστρέφουν στο λογικό, στο να είναι ένας ο όμιλος. Αυτά για την ιστορία, δηλαδή το 2022 ήταν ένα πρωτάθλημα σαν το φετινό.
1: Τώρα, η Ξάνθη θέλει να επιστρέψει στην δεύτερη κατηγορία και έχει πιθανότητες, γιατί ασφαλώς εμφανίζεται ως φαβορί του όμιλου, έτσι.
7: Ναι, είναι από τα φαβορί του.
1: Με προπονητή τον Κώστα Νιφαντάκη.
7: Mm-hmm. Προς το παρόν και έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα στα φιλικά και δεν μιλώ μόνο για τα αποτελέσματα, μιλάω για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Βέβαια, αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα. Μένει να δούμε τι θα κάνει στα επίσημα παιχνίδια. Ένα γκολ έχουμε ως τώρα, είναι το παιχνίδι που παρακολουθώ. Δόξα νέου σιδηροχωρίου, η πρωταθλήτρια του νομού Ροδόπης. Προηγείται 1-0 του Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο 0-0 η Δόξα Δράμας με τον Απόλλων Παραλιμνίου. Μέγας αετός Ορφανού με Ξάνθη στο 0-0. Το ίδιο ο Άρδας Καστανέων με τη Νέα Μισό Δράμα στον Εύρο. Και Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού με την Καβάλα στο 0-0. Αυτό είναι το μοναδικό τέρμα μέχρι τώρα στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ο Μπλάτσος έχει σκοράρει για τη Δόξα Παναγιώτη.
7: Ακριβώς. Ο Μπλάτσος έχει πετύχει το τέρμα στο 18ο λεπτό με ένα σούτ από το ύψος της περιοχής.
1: Τρίτη εθνική, τρίτος όμιλος. Ακούμε Περικλή Καραφιλίδη.
8: Περίπου στο 25ο λεπτό των αγώνων του τρίτου ομίλου έχουμε δύο γκολ. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 1-0. Στο τρίτο λεπτό ο Εκίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ και Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Στο 14ο λεπτό ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή. Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα του Μακεδονικού Χιάτιστας είχε και χαμένο πέναλτι με τον Μάνιο. Το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας Βέρεια, Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός και Νάους Αθήε Λακατσικά. Ρέπο αυτή την αγωνιστική έχει ο Πας Γιάννενα.
1: Στον πέμπτο όμιλο στο 70ο λεπτό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 0-0. Απόγευμα Σαββάτο ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Περνάμε και στο μπάσκετ και ακούμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο, Περιστέρη Ηρακλής.
4: 27 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Περιστέρη 59, Ηρακλής 70. Και αν είχε ρίξει τη διαφορά στους 8 πόντους η ομάδα του Περιστερίου, από τους πλην 17, πληρώνει τα δικά του λάθη και την αστοχία, επιμένοντας σε σούτ 3 πόντων 1 στα 14. Και ενώ έχει υπεροπλία σαν rebound, συν 22 η ομάδα του Ηρακλή. Το γεγονός ότι έχει βελτιώσει πάντως είναι η αλήθεια τα σούτ 2 πόντων και τα ποσοστά του από το 37% στο 57% ήταν ένα στοιχείο που τον έχει βάλει να γίνει πιο ανταγωνιστικός γηπεδούχος απέναντι σε μια ομάδα που στηρίζεται στον επιθετικό πλουραλισμό με 14 ο Μέλβιν, 12 του Ιαρά, 10 ο Λεκιού και από την άλλη πλευρά ο Νίκος με 22, ό,τι πιο αποτελεσματικό και απειλητικό υπάρχει. Λοιπόν, 16 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Τα 12-13 είναι για την ομάδα του Ηρακλή. 59-70 επίδεση για τον Ηρακλή. Στην προσπάθεια που έχει ο Λεκιού να πάρει το screen, ψάχνει για shoot. Off balance επίθεση, προσπάθεια, μπαλασίδερο. Νέο χαμένο rebound από πλευρά Περιστερίου, αλλά και χαμένη προσπάθεια που έγινε από τον Μαστρογιανόπουλο για shoot 3 πόντων. 59-70 Περιστέρη Ηρακλή. Και επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι έχει απόλυτο έλεγχο των rebound η ομάδα του Ηρακλή του δίνει αυτό το ισχυρό προβάδισμα και να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία. Η Arsenal έστω και δύσκολα νίκησε με 2-1 τη Λίντς. Παραμένουμε στο μπάσκετ, περνάμε στον Γιάννη Νταντόπουλο. Μαρούση Μίκονος, Γιάννη.
5: Βλέπουμε πραγματικά ένα μεγάλο ντέρμπι πόντο με πόντο. 6-45 πριν το τέλος στο Μαρούση. Με καλάθι του Λούτζι που είναι το πρόσωπο των λεπτών που αγωνίζεται. Και θα εξηγήσω γιατί. Είναι γκολφάουλ αστοχή στη βολή την έξτρα. Έκανε το σκορ 28-27 νωρίτερα με το τρίτο τρίποντο του Σκουλίδα. Είχε περάσει για πρώτη φορά η Μύκονος 27-26. Τώρα το Μαρούς παίρνει το rebound. Ο Σαλάς αστοχή με ένα hook. Ο Σαλάς δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του αγώνα. Αλλά ο Λούτζης με το που εμφανίστηκε στο παρκέ μετά από ένα χρόνο έχει βάλει 7 πόντους. Και στην ουσία έχει λύσει τα χέρια του Ηλία Παθεδόρου. Ντεσόζα φεύγει στον ενθουσιασμό μόνος του και του γλιστράει η μπάλα. Έχει αυτό το πρόβλημα που έχει και ο Ταϊρίκ Τζόνς του Ολυμπιακού, του γλιστράει η μπάλα από τα χέρια. Έφυγε μόνος του και ο Λούτζης καταχειροκροτούμενος πηγαίνει στον πάγκο, αλλά δεν χάνεται αυτό. Αν το είδες στο βίντεο, δεν ήταν κανείς παίχτης της Μικόνου σε ακτίνα 2-3 μέτρων και το γλίστρισε την ώρα που πήγε να την πιάσει για να καρφώσει.
1: Ο Ταϊρίκ πάντως ήταν παραμένει πολύ καλός χθες στο μάτς με την Ανατολού Εφές. Ναι, για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ήταν και αποτελεσματικός, πήρε και πολλά rebound, έπαιξε και καλή άμυνα.
5: Εγώ λέω ένα χαρακτηριστικό του Ταϊρίκ που είναι δύσκολο, είναι κακός στην υποδοχή της μπάλας. Δηλαδή πολλές φορές σιγουρεύει την κατοχή, αυτό που λέμε να την πιάσει την μπάλα, με τη δεύτερη. Δηλαδή του γλιστράει πολλές φορές από τα χέρια. Ο Ντεσόζα μάλιστα είχε και ένα πρόβλημα από τον Άρη, μας το έχουν πει, ότι υδρώνει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό ορμονικό. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο. Ο Κόνιαρης επέστρεψε στη θέση του Λούτζι για να ξεκουραστεί. Είπαμε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Επιθετικό φάουλ από το Φάντεμπερκ. Να πούμε τους πρώτους σκόρερ των ομάδων. Ο Λούτζης, είπαμε, στα αυτά τα πρώτα 7-41 μετά από ένα χρόνο, με 7 είναι ο πρώτος σκόρερ του Μαρουσίου. Ξεκίνησε με τρίποντο στο παιχνίδι. Έχει βάλει 2 στα 3 δίποντα, 1-1 τρίποντο. Έχασε και τη βολή. Από εκεί και πέρα, ο Τζάκσον είναι ο πρώτος σκόρερ τελικά. Δεν τον έπιανε το μάτι μου στο στατιστικό, είναι πάνω-πάνω. 8 πόντους ο Ζεπ Τζάκσον, νέο απόκτημα της ομάδας του Αμαρουσίου. Με 8 από την άλλη για την Μύκονο, ο Σκουλίδας εντυπωσιάζει. Έχει βάλει 9 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα, ενώ 7 πόντους έχει ο Χάρελ, πρώην παίκτης του Αμαρουσίου. Είχε παίξει για μισή σχεδόν σεζόν. Ζεπ Τζάκσον για 3 μέσα. Ο Τζάκσον φτάνει τους 11 πόντους. Είναι εντυπωσιακός ο Τζάκσον. Είναι καλύτερος από τον υποτίθεται πρώτο σκόρερ της ομάδας, για να δούμε τη φάση καταρχάς, έχει σφυρίξει φάουλ στον Appleby. Σήμερα και μέχρι τώρα, γιατί πάντα μέχρι τώρα μιλάμε, είναι καλύτερος από τον Τζόρνταν Βόκερ που μπήκε και τον έβγαλε ο Ηλίας Παθαδόρου γιατί έκανε 2 λάθη και
1: 31-27 είναι, Γιάννη, το σκορ.
5: 31-27, 5 και 34 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ στο άδειο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι, να υπενθυμίσουμε, υπάρχει τιμωρία και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας. Τιμωρία από την περασμένη σεζόν. 22-18. Η Δόξα Λευκάδας είχε προηγηθεί με 14-10. Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα επιμέρου σκορ 12-2 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βελτίωσε την άμυνά του. Πίεσε, εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη των φιλοξενούμενων. Βρήκε λύσεις επιθετικά κυρίως από τον Ταϊρή. Έτσι, λοιπόν, το 10-18. 14 έγινε 22-16 και 22-18 το σκορ με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Για τον ΠΑΟΚ 8 πόντοι από τον Ταϊρή, 6 από τον Χάτζινς. Για την Δόξα Λευκάδας 5 πόντοι από τον Γκάντ και 5 από τον Πάρης. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα κυριότερα για το πρώτο δεκάλεπτο που υπενθυμίζουμε ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται χωρίς τα δύο μεγαλύτερα του ατού, τον Καλάθη και τον Όσμαν. Δεν έχουν κάτι, δεν έχουν κάποιο τραυματισμό, απλώς για να ξεκουραστούν μετά από το παιχνίδι στη Βοσνία και εν ώψη του αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία. 22-18 λοιπόν, εδώ στο άδειο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα, Σύφη.
1: Στις 5 θα παίξουν η Καρδίτσα με τον Βίκο Ιωαννίνων, 5:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, επιστροφή στο ποδόσφαιρο, Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος.
2: Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Προηγήθηκε ο Νέστος με τον Τότσκα στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος έγινε αλλαγή πριν από λίγο και έδωσε τη θέση του στον Καρασαλίδη. Έβαλε τρίτο στόπερ ο Γεωργιάδης. Έκανε το 2-1. Για να δούμε τώρα τον Πανσεραϊκό που συνεπίστησε με τον Μωυσίδη. Έκαναν αρκετές αλλαγές οι δύο προπονητές και ο Κώστας Γεωργιάδης και ο Σάκης Παπαβασιλείου που κάνει τον μπούτο του σήμερα στον πάγκο του Νέστο Χρυσούπολης με τον Ζορζίνιο τώρα για τον Κοτσόπουλο. Κοτσόπουλος ετοιμάζεται για το σουτ. Η μπάλα τώρα, το σουτ θα πέσει. Ωραία, θα μπλοκάρει ο Μούτσα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου τραυματίστηκε ο Λευτέρης Αστράς. Πέρασε ο Γιώργος Μούτσα. Ήταν η αναγκαστική αλλαγή για τον Σάκη Παπαβασιλείου στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Πανσεραϊκό να έχει πλέον το προβάδισμα, να παίζουν τα τελευταία λεπτά και να θέλει βέβαια έτσι να κλείσει το παιχνίδι. Να κάνει το 3-3 δηλαδή στην έδρα του, αφού φέτος η αλήθεια είναι ότι οι φιλοδοξίες του είναι πολλές. Θέλει να επιστρέψει στην Super League και γι' αυτό αποκτήθηκαν και πάρα πολλοί έμπειροι ποδοσφαιριστές. Με τον Νέστο Χρυσούπολης τώρα στη μεσαία γραμμή να προσπαθεί να βγει μπροστά, πέρασε στο παιχνίδι.
1: Πολλές ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, την άνοδο στην Super League. Να δούμε ποιος θα το καταφέρει τελικά.
2: Έχεις δίκιο, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Κάθε χρόνο λέγαμε είναι 2-3 τα φαβορί. Σ' άκουγα που το έλεγες με τον Γιάννη. Πραγματικά φέτος δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί.
1: Δηλαδή, η διοίκηση της Λίγκας, η αλήθεια είναι ότι έκανε τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να βελτιωθεί η Superbet League
2: 2. Έτσι είναι.
1: Και φέτος δικαιώνεται.
2: Ένας όμιλος είναι καλός.
1: Είναι πολλά αλήθεια, ανταγωνιστικά τα μάτς. Έχουν και υψηλή τηλεθέαση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχει βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι η
2: ακριβώς,
1: δεύτερη κατηγορία.
2: Ακριβώς, σωστά. Ναι.
1: Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 στο 78. Προτείνω να μείνουμε σε σένα.
2: Το βλέπει και όλη η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, δύο σπορ, το βλέπει όλη η Ελλάδα. Το απολαμβάνουν από τη μια άκρη ως την άλλη δωρεάν. Μπορεί κάποιος να καθίσει να δει τον αγώνα. Δεν είναι ούτε συνδρομητικό ούτε τίποτα. Και βέβαια χαίρεται ένα παιχνίδι να το παρακολουθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική περιφέρεια, εκτός από την Ερασπορ, πλέον έχει την ΕΡΤ2 σπορ που στηρίζει το πρωτάθλημα αυτό. Το οποίο πραγματικά σε έναν όμιλο νομίζω ότι μας θυμίζει τα παλιά εκείνα ωραία χρόνια, Σύφωτζα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε έναν όμιλο και έχει θυμάσει τι δυνατές μονομαχίες είχαμε στην δεύτερη, όπως τη λέγαμε τότε, Β' Εθνική Κατηγορία. Μην κεντρικά τώρα στον Απάγκο εκεί.
1: Η ΕΡΤ 2 Sports, να σου πω ότι δεν θα ασχολείται πλέον μόνο με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από αύριο, να ξέρεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα πριν από λίγο, θα έχουμε πρεμιέρα και με NFL.
2: Τι λες τώρα, μπράβο.
1: Και σου έχω και μια έκπληξη στην πορεία, θα μας πει περισσότερο ο Γιάννης Ράνιος.
2: Εγώ θέλω να μου πεις νούμερα για αέρα σπορ. Μαθαίνω τρελά πράγματα. Τέλος πάντων, θα τα πεις όποτε θέλεις εσύ κάποια στιγμή. Γιατί μαθαίνω οι μετρήσεις έχουν χτυπήσει το κόκκινο, έτσι. Δηλαδή, σαρώνει αέρα σπορ, να το πούμε αυτό.
1: Το ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, είναι αποδεδειγμένο. Υπάρχει, ναι, κόσμος πολλής που μας ακολουθεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά και πραγματικά το πρόγραμμα είναι απολαυστικό και στην περιφέρεια. Έτσι, σου έχω πει πολλές φορές, όχι πως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν μας ακούνε, αλλά η Έρα Σπορ είναι έτσι το φιλαράκι, γιατί τώρα στα χωριά που δεν έχουν και πολύ κόσμο, το φιλαράκι μας κάνει παρέα από το 24-24 ώρα, έτσι θα το πούμε αυτό. Έχουμε κόκκινη κάρτα, την ώρα που τα λέγαμε αυτά, στον Ντουτόντα. ο οποίος μπήκε και αλλαγή, δέχεται δεύτερη κεντρική κάρτα. Εντάξει, ήταν λίγο εριστικός ο Ελβετός. Έκανε δύο φάουλ στην μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει και άλλο φάουλ. Δέχεται την κίτρινη κάρτα χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Αυτό βέβαια έλειπε. Μάλιστα ήταν και σκληρό φάουλ αυτό. Αποχωρεί προς τα αποδυτήρια. Μένει με 10. Ο Νέσος, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Είμαστε ακριβώς στο 90 λεπτό. Σε λίγο θα σου πω και τα λεπτά των καθυστερήσεων όσον αφορά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Καθώς προκύπτει αυτή η μικρή διακοπή, μείνε στη γραμμή σου να ακούσουμε και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλυθέα Πανδρακικός. Γιάννη.
3: Δεν έχει αλλάξει κάτι, Σύμφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλυθέα. 79 λεπτά παιχνιδιού, σε λίγο μπαίνουμε στο 80 λεπτό, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Άθενς Καλυθέα Πανδρακικός 1-0 με τον γκολ του Προβιδάκη από το 54 λεπτό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η εικόνα στο παιχνίδι, με τον Πανθρακικό να κρατάει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, να έχει την πρωτοβουλία χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει προβλήματα μπροστά στην εστία του Ελχάν Καστράτη, του τερματοφύλακα της Καλυθέας. Οι παίκτες του
1: Πανθρακικού.
3: Οπότε
1: μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Καλυθέα προηγείται με 1-0, εσύ έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Στην τρίτη εθνική, ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής με τον Ντένια πέτυχε γκολ και προηγείται 1-0 στο μάτς με τη Θήβα, είναι μάτς για τον πέμπτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 1-0, Άρδας Νέα Μισός 1-1, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 1-1, 0-0 ο Αετός Οφρονίου με την Ξάνθη. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο, Άσβα το Λάκκο Μακεδονικός Ιάτιστας 0-1, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1 με γκολ του Ιωάννου στο 20ο Οφρονίου με την Ξάνθη. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο, Άσβα το Λάκκο Μακεδονικός Ιάτιστας 0-1, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1 με γκολ

0: δεύτερο γκολ του Πανσεραϊκού, το δεύτερο γκολ του Πασά. Απείλησε, είχε τρεις καλές στιγμές με τον Σαποντζή, ο Τάσος Σαποντζής, ένας εξαιρετικός επιθετικός. Βέβαια δεν κατάφερε να νικήσει τον Τιναλίνε στις δύο από αυτές. Την άλλη τη φορά η μπάρα πήγε out. Το σουτ που θα γίνει τώρα, η μπάρα θα κοντράρει και έχουμε corner για τον Έστω Χρυσούπολης. Εκεί διαμαρτύρονται οι Σεραίοι λέγοντας ότι η μπάλα είναι για αυτούς. Ο Τέλης Καρασαλής τα λέει πολύ
1: καλά. Ο Φελχάουερ πάντως νίκησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα τον Νόιερ. Augsburg Bayern Μονάχου 1-0 στο 1ο λεπτό. Bundesliga.
0: Ίσως τελευταία ευκαιρία για τον Έστω να ισοφαρίσει με το κόρνο που έχει κερδίσει τώρα και θα εκτελεστεί η μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί ένας όμιλος παικτών, ο Καρασαλίδης, είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα και τη διώχνει όπως. Έχει φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή ο Μούτσα, ο τερματοφύλακας του Έστω, που δίνει στον Τριμάτη. Ο Τριμάτης θα κάνει το γέμισμα έξω την περιοχή, απομακρύνει ο Παντελάκης. Και τώρα Κουτσόπουλος έχει προϋποθέσει να βγει ο Πασαραϊκός μπροστά. Ο Ζορζίνιο, που όπως είπαμε ήταν καθοριστικό. Η συμμετοχή του με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο πολύ καλός αυτός ποδοσφαιριστής από τον Μπισάο Γουινέα, που είναι και διεθνής μάλιστα από αυτήν την ομάδα. Τώρα μια κεφαλιά, τελευταία, έτσι θα λέγαμε, τελευταίες στιγμές για το πρώτο, για το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι εδώ. Έχουμε δύο παίκτες πεσμένους, άρα να πω σύφη γρήγορα τα γκολ, γιατί δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα.
1: Να σου πω καταρχάς γιατί διακόπη τώρα ο Βαγιακάνο Μπιλμπάο, γιατί είναι ασυνήθιστο αυτό, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Οι οπαδοί των γηπεδούχων πετούσαν σαΐτες στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για τη διοίκηση, φωνάζοντας «Πρέσα φύγε» με αποδέκτη τον πρόεδρο του συλλόγου. Το μάτς διακόπη στο 13, έγιναν συστάσεις, ξεκίνησε μετά από λίγο, αλλά οι σαΐτες δεν σταμάτησαν να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, τα συνθήματα ήταν πάρα πολλά και αυτός ήταν και ο λόγος που το μάτς διακόπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να γίνονται και αυτά στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να είμαστε τελευταία έτσι. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Ο Πασαραϊκός κάνει το 3-3 στην έδρα του. Κερδίζει τον Έστω με σκορ 2-1. Πολύ γρήγορα να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο 43, ο Τότσκα με ωραία κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πασαραϊκού και σούτ έκανε το 0-1 για τον Πασαραϊκό. Καθοριστική είσοδο του Ζορζίνιο στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ζορζίνιο ήταν αυτό του 48. Έκανε μια εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά. Βρήκε κατευθείαν το κεφάλι του Μωυσίδη, ο οποίος τροφοδότησε τον Πασά. Ο Πασάς μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1 στο 48 και στο 52 πάλι ο Ζορζίνιο ήταν αυτός που έκανε τη σέντρα και ο Γιάννης Πασάς, λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά του που μπήκε στα 36, έκανε το 2-1, πέμπτο γκολ για τον Γιάννη Πασά φέτος στο πρωτάθλημα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Νέας Χρυσούπολης 2-1 από μένα και το τεχνικό. Τη Ελληνική Διαφωνία και τη ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ Θάνο Παπουτσί, ευχαριστώ ένα όλο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τον Θάνο. Ακούτε πάντα την ΕΡΑ Σπορ. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο, γιατί στο Περιστέρι οι γηπεδούχοι προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά και να κάνουν το match derby. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Έχει γίνει ήδη ντέρμπι. Στο συν 4 η διαφορά για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε πάρει προβάσμα και 17 πόντων, αλλά έχοντας ανεβάσει θεαματικά τα ποσοστά στην επίθεση. Η ομάδα του Περιστερίου, προεξάρχοντος του Νίκολς, ο οποίος έχει 25 πόντους, έχει φέρει τη διαφορά στο συν 2 τώρα για τον Ηρακλή. 72-74, έξαλλος ο Ζόραν Λούκιτς. Ο προπονητής του Ηρακλή τα βάζει εκεί με τον παίχτη του, συγκεκριμένα του Φλαφτσάκη, πως δέχτηκε το καλάθι από τον Αμερικανό παίχτη του Περιστερίου. 5 και 7 πριν το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 72, Ηρακλής 74. Και ενώ θυμίζω ότι στο ημίχρονο είχε κλείσει η διαφορά στο πλην 17 με τους γηπεδούχους. Οπότε, όπως είπες και εσύ, έχουμε ντέρμπι, αλλά έχουμε και διακοπή λόγω τα
1: ημίχρονα. 13-4 επιμέρου σκορ, Γιάννη Ράνιο, στο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα. Ναι, Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ακούμε.
3: Να πάρουμε το μικρόφωνο για να βάλω σε καλό σημείο για την Καλλιθέα στο 85 με τον Προβιδάκη, το σκόρερ από αριστερά, ένα μέτρο έξω από την συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής. Προβιδάκης απευθείας εκτέλεση, μπάλα θα σταματήσει το τείχος και θα περάσει πλάγιο, πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Πανθρακικού. Ο Προβιδάκης που γυρίζει πίσω στην άμυνά του, πάνε αργά αργά οι παίκτες της Καλλιθέας τώρα για αυτήν την εκτέλεση με τον Αναστασίου. Αναστασίου θα εκτελέσει, Ρώμο προσπαθεί, εκεί θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο ακόμα πιο κοντά στο σημείακι του κόρνερ από αριστερά. Επαναλαμβάνω, όπως κάνει επίθεση η Άθενς Καλλιθέας σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, είμαστε στο 86ο λεπτό. Οι παίκτες Καλλιθέας προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, δεν θα καταφέρουν, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Πανθρακικό.

0: Όπως
1: έχεις
0: λέει,
1: ανοιχτό μικρόφωνο, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το φινάλε του αγώνα. Παραμένουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε πρώτα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη, σε ακούμε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 35-22, είναι στο συν 13, έχοντας βελτιώσει θεαματικά την αμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 13-4 είναι το επιμέρου σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Γιάννης Δεντόπουλος, Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
2: 2 και 12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρούση προηγείται 40-32, 40-31 ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, με ένα καταπληκτικό Ζεπ Τζάκσον, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 13 πόντους, με δεύτερο σκορ το Λούτζι, που επαναλαμβάνω είναι το πρόσωπο της συνάντησης, μετά από ένα χρόνο επιστρέφει υγιής στα παρκέ. Προσπαθεί να αντιδράσει ο Κολοσσός, κυρίως γιατί το Μαρούση έχει πολύ δυνατή περιφέρεια και πέρα από τον Ζεπ Τζάκσον βοηθάνε πάρα πολύ και ο Κόνιαρης αλλά και ο Λουτζής, άρα το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Κασελάκης, αρχηγός του Αμαρουσίου πλέον, μετά από μια μεγάλη καριέρα ήρθε στην ομάδα της πόλης που γεννήθηκε, δηλαδή έχει γεννηθεί, είναι Μαρουσιώτης στην καταγωγή. Και θα σας πω και ένα, για να δούμε το τρίποντο από τον Ντουλιάτο, δεύτερο τρίποντο που η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άπλμπι πάει να φύγει στον εφηδιασμό, το σταματάει ο Walker. 1-27 πριν το τέλος, παραμένει το 40-32. Επίθεση με τον
1: Μαρούση Μύκονος, 40-32. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 35-22. Στην τελική αυτή η αμέσως στο Περιστέρι. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Περιστέρι Ηρακλής.
3: Προσπέρασμα για το Περιστέρι 75-74. Προσπαθεί να απαντήσει με τρίποντο και θα τα καταφέρει. Με τον Λεκιού να κάνει το 77-75. Λίγο νωρίτερα πάντως η πληγή του σημερινού αγώνα που ήταν το Περιστέρι με τα rebound. Θυμίζω 22 λιγότερα έχει το Περιστέρι. Ανανέωσε τρεις φορές την επίθεση μέχρι να πάει με την προσπάθεια εκεί που πραγματικά εκτόξευσε τη διαφορά με τον Νίκολς. Έχει φτάσει στους 30 και πλέον από το πλην 17 είχε πάει στο συν 1, 75-74. Τώρα θέλουμε 3 και 5 για το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 75, Ηρακλής 77. Καταλαβαίνουμε πλέον ότι έχουμε ντέρμπι, έχουμε πραγματικό παιχνίδι εδώ. Με δύο ομάδες που τουλάχιστον στην Ευρώπη τα πήγαν περίφημα μέσα στο βδόμαδα. Ο Ηρακλής, θυμίζω, έρχεται από την Ήτα, αλλά με πολύ καλή εικόνα και παρουσία απέναντι στον Ολυμπιακό σε Βανόφιο. Το Περιστέρι θέλει για δεύτερη φορά στο GBL να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2-2 νίκες. Προσπάθεια τώρα του Μέλβιν, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, αστοχή, παίρνει το rebound. Ευστοχή αυτή τη φορά, διευρύνει την απόσταση 79-75, 2-51 πριν το τέλος του αγώνα. Νέο time-out από τον Βασίλη Ξανθόπουλο, οπότε μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο, αν δεν έχεις αντιψήφι.
1: Στο ποδόσφαιρο στην Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νεύσος τελικό 2-1 και στο 89 Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη.
4: Λοιπόν, εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, είπαμε και κλεισμένων των θυρών αυτός ο αγώνας, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, 3 και 20 πλέον για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ έχουμε και ένα time out τώρα, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 35-24, νωρίτερα είχε φτάσει τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαφορά, όταν το σκορ έγινε 35-20, είχε φτάσει η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι στο συν 15. Θυμίζω ότι η Δόξα Λευκάδας στα μισά του πρώτου δεκάλεπτου προηγήθηκε με 14-10. Ακολούθησε ένα επιμέρους σκορ 12-2 για τον ΠΑΟΚ που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 22-18, και αφού το σκορ έγινε 35-20 τώρα είναι στο 35-24. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Οσμάν και τον Καλάθη, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον πάγκο της ομάδας, δεν δηλώθηκαν στην δωδεκάδα για να ξεκουραστούν λόγω του ότι σήκωσαν μέχρι τώρα το μεγαλύτερο βάρος, και φυσικά υπάρχει και ο αγώνας της Τρίτης στη Λιθουανία. Και να πούμε, βλέποντας έτσι τους πόντους των ομάδων, για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή είναι πρώτο σκόρερ, έχει φτάσει στους 10 πόντους. Ο Χάτζινς πέτυχε 6 στα πρώτα λεπτά, από εκεί και πέρα δεν έχει σκοράρει περαιτέρω. Υπάρχουν και παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Γκρέι, ο Μίτρου Λόγκ, ο Μπαζίνας, που έχουν πετύχει από 4 πόντους, ενώ για τη Δόξα Λευκάδας στους 7 είναι ο Πάρης, στους 6 είναι ο Χάρμον, ο οποίος θυμίζω ότι στον πρώτο αγώνα στην Αερόδο για την ομάδα του ήταν ο καλύτερος παίκτης. Σίγουρα για την...
1: Και απομένουν, Γιάννη, περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
4: 20, ναι.
1: ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 35-24. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου Μαρούσι Μύκονος 42-36, τελευταίο δίλεπτο του αγώνα, Περιστέρι Ηρακλής. Ακούμε τον Γιάννη Ρανιό.
3: Με ένα επιμέρους 16-9 σε αυτό το χρονικό διάστημα της τέταρτης περίοδου, το Περιστέρι με τον Ηρακλή 75-79. Και ενώ έχουμε το τρίτο φάουλ, το οποίο χρεώνεται στον Νικολαίδη της ομάδας του Περιστερίου. Δικαίωμα για δύο βολές, είναι άστοχος στην πρώτη, ο Μέλβιν, για την ομάδα του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, 79-75, έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά για το Περιστέρι, 4 τα ομαδικά για την ομάδα του Ηρακλή. Όλα έτοιμα για την δεύτερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Να λοιπόν, διατηρείται αυτό το συν 4 για τον Ηρακλή. Δεν διευρύνεται και πλέον το Περιστέρι, έχοντας την πεντάδα αυτή τη στιγμή Νίκολς, Φιντς, Πέιν, Άντερσον και Νικολαίδη, ένα αρκετά πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο αλλά και πιο χαμηλό σχήμα σε σχέση με τον Ηρακλή που έχει Λεκιού, Μέλβιν, Διαρά, Χάτσον και Σίλας. Προσπάθεια τώρα με τον Νικολαίδη. Γλιστρά στην προσπάθειά του να πάρει τα βήματα, να εκτελέσει από το ύψος της ρακέτας και ψηλά. Σφάλμα 75-79, ένα λάθος για την ομάδα του Περιστερίου. 1-56 πριν το τέλος για έναν Ηρακλή, ο οποίος θυμίζω ότι έχει 18 περισσότερα rebound και 8 περισσότερες assist στην έδρα του Περιστερίου. Αυτό κάτι λέει και σε συνδυασμό ότι έχει περιορίσει σημαντικά το τρίποντο. Το Περιστέρι εκτελεί σου τριών πόντων 4 στις 24 προσπάθειες με ένα μόλις 16%, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κομμάτι που στο μεγαλύτερο διάστημα έχει δώσει αυτή την υπεροπλία ακόμα και στο συν 17 για τον Ηρακλή. Επίδεση με τον Λεκιού, η πολύ εντυπωσιακή άμυνα, κόψιμο εκεί από τον Πέιν, ο οποίος έχει ανεβάσει θεαματικά την απόδοσή του και επιθετικά και αμυντικά. 1-44 πριν το τέλος του αγώνα. 11 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. Παραμένει το 79-75 για τον Γυραιό. Και η επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι του Περιστερίου. Για να δούμε στην επαναφορά με τον Διαρά και τον κυρία Τσαρούχα. Δίνει οδηγίες για κάποια τραβήγματα τα οποία υπήρχαν για να πάρουν καλύτερη θέση παίκτες και των δύο ομάδων. Επαναφορά της μπάλας για τον Διαρά σε αυτά τα 9-8 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του Ηρακλής. Με τον Λεκιού. Η μπάλα θα βγει έξω για τον Μέλβιν. Πλησιάζει στο κέντρο. Παίρνει βήματα. Εκτελεί από τις 45 μοίρες για 3. Η μπάλα είναι σίδερο. Και στη συνέχεια γλιστρά στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα ο Νίκολς. Οπότε ενώ έδειχνε να ελέγχει την πορεία της μπάλας, γλίστρησε σε μια κρίσιμη φάση ο Νίκολς, ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με τους 30 πόντους. Οπότε κατοχή μπάλας για τον Ηρακλή. Αλλά
1: υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ, Γιάννη.
3: 75-79, 1-31 πριν το τέλος του αγώνα, Περιστέρι Ηρακλής.
1: Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, Καλυθέα Πανθρακικός, τελευταίες στιγμές του αγώνα, Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, για την ακρίβεια τελευταία 30 πλέον δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και ο έξτρα χρόνος. Άθενες Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, το γκολ του Προβιδάκη. Από το 54ο λεπτό είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει στον χώρο της άμυνας τους. Οι γηπεδούχοι θα το εκτελέσει. Ο Χουχούμης, η μπάλα θα φύγει μακριά. Ευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Πανθρακικό. Με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζαμουτζαντώνη, να κοιτάζει το ρολόι του. Οι παίκτες της Καλυθέας τα απομακρύνουν με φάουλ όμως. Ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Παχούμης. Βγαίνει γρήγορα ο Σγουρής, ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού, ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Ο ρέφερι ζητάει να πάει μπάλα πιο πίσω, εκτελέστηκε τελικά με κοντινή πάσα Σαραντίδης. Ένα γέμισμα θα πάει κόντρες του Πανθρακικού που επιμένουν, ένα σούτ, νέες κόντρες. Ο Παχούμης θα κάνει το τελευταίο σούτ, την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ, αλλά ο κύριος Τζάμου Τζαντώνης σφυρίζει την λήξη. Πάνε οι παίκτες του Πανθρακικού πάνω του για να διαμαρτυρηθούν. Η μπάλα είχε περάσει κόρνερ. Ο κύριος Τζάμου Τζαντώνης σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση. Είναι αλήθεια ότι είχε περάσει περίπου για ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος που είχε σημειωθεί στο ξεκίνημα. Από το τέταρτο οι διαμαρτυρίες είναι πιο χλιαρές. Τώρα τελικό αποτέλεσμα στο Γρηγόρης Λαμπράκη, στο Ελπάσο Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στο 54 ο Προβιδάκης είναι ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ και έδωσε τους 3 βαθμούς στην ομάδα της Καλυθέας, η οποία φτάνει στους 12 βαθμούς και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που χρωστάει με τον Ολυμπιακό Β. Η
1: Καλυθέα θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλυθέα Πανδραϊκός 1-0, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 τελικά αποτελέσματα στην Superbet League 2. Στην GBL, στο μπάσκετ, ημίχρονο Μαρούσι Μύκονος 42-36, λίγο θα πάμε στον Γιάννη Ντεντόπουλο. Και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα 40-27. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι και μένουμε στο Γιάννη Ράνιο ως το τέλος του αγώνα Περιστέρι Ηρακλής.
3: Προσπάθεια με καλάθι από πλευράς Περιστερίου με τον Φιτς. Η διαφορά στους δύο 77-79. Περιστέρι Ηρακλής 1 και 4 πριν το τέλος. Λίγο νωρίτερα δεν μέτρησε καλάθι του Σίλας. Εκτός χρόνου πήγαν στο instant replay και το είδαν οι διαιτητές. Και τώρα προσπάθεια επίθεσης. Κόβεται ο Λεκιού. Επίθεση και το Περιστέρι. 51 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει, να τα καταφέρει. Έρχεται ο Άντερσον να πετύχει τον 14ο πόντο. 79-79. Θυμίζω το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με μια διαφορά 17 πόντων για την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα έχουμε 38 δευτερόλεπτα, τα 13 για τον Γυραιό. Επίθεση με τον Αντιαρά σε ρόλο οργανωτή. Playmaker του Ηρακλή. Παίρνει ένα screen ψηλά του Μέλβιν. Διατηρεί τον έλεγχο έχοντας μπροστά του τον Κάριους. Ψάχνει τον κεντρικό διάδρομο. Πολύ καλό το μαρκάρισμα. Τον οδηγεί σε λάθος. Κρατά το κεφάλι του. Καθώς εκεί η πάσα έφυγε κατευθείαν εκτός και πλέον 24-8. Πριν το τέλος του αγώνα, σχεδόν μια ολόκληρη επίθεση και το Περιστέρι στην κόψη του ξηραφιού. Ο αγώνας 79-79, time out από τον Ζόρα Λούκιτς. Οπότε, αν θέλεις για
1: time out, ευκαιρία να ακούσουμε το Γιάννη Ντεντόπουλο. Έχεις όμως ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις όταν ολοκληρωθεί το time out. Μαρούσι Μύκονος πρώτο ημίχρονο, Γιάννης Ντεντόπουλος. Γιάννη.
2: Το Μαρούσι, το οποίο ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια, με εξαίρεση μία φορά που πέρασε το. Η Μύκονος προηγείται 42-36 με εντυπωσιακή παρουσία, επανεμφάνιση εγώ θα έλεγα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ο Ζεπ Τζάκσον είναι ένας νεοφερμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ο καλύτερος παίκτης του Μαρουσίου με 13 πόντους, 5-5 δίποντα, 1-1 τρίποντο, άπτεστος, συν 4 ασίστ. Αλλά το να επανεμφανίζει το Λούτσις μετά από ένα χρόνο και να έχει σε 11 λεπτά 9 πόντους, με 3-5 δίποντα, 1-1 τρίποντο. Έχει χάσει βέβαια δύο βολές, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του είναι περάνω των προσδοκιών που υπήρχε για την επανεμφάνισή του. Απ' την άλλη, η Μύκονο, συγγνώμη, το Περιστέρι είναι στο κρίσιμο σημείο. Έχει περιοριστεί ο Appleby, που είχε πάρει το μάτς με τελευταίο καλάθι στο Μύκονο πέρσι, στην έδρα της Μυκόνου, με αντίπαλο το Μαρούσι. Βασίζεται κυρίως στο Σκουλίδα με τα τρίποντα, στο Χάρελ, ο οποίος έχει 10 πόντους, ο Σκουλίδας έχει 9 με 3-4 τρίποντα, και προς το τέλος με 8 πόντους έχει μπει και στην εξίσωση.
3: Να σε διακόψω για λίγο, Γιάννη, αν δεν έχεις αντίρρηση. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. 24,8 τα δευτερόλεπτα του αγώνα. Περιστέρι Ηρακλής 79-79. Επίθεση για τον γηπεδούχο. Η ομάδα του Περιστερίου, από ό,τι βλέπω, με Νίκολς, Φιντς, Πέιν, Κάριους, Άντερσον. Νίκολς με 30 πόντους, ό,τι πιο παραγωγικό υπάρχει στο σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, Αλεκιού, Μέλβιν, Διαρά, Σίλας και ο Στάιλς. Αυτή είναι η πεντάδα. Full court zone press. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου τώρα για τον Ηρακλή. Προσπαθεί, κατεβάζει την μπάλα με τον Νίκολς. Περνά το κέντρο, βλέπει τα δευτερόλεπτα, 18-17, σχεδόν όλα για το Περιστέρι. Αν εκδηλώσει ολόκληρη επίθεση, ζήτημα να περισσέψει ένα δευτερόλεπτο για τον Ηρακλή. Διατηρεί την μπάλα ο Νίκολς, είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει όλο να εξαντλήσει τον χρόνο. 5 δευτερόλεπτα, Νίκολς για 3 για το σου της νίκης, σίδερο και στη συνέχεια rebound για την ομάδα του Ηρακλή, η οποία τελικά δεν μπορεί να ευστοχεί στο μακρινό σουτ, οπότε έχουμε παράταση 79-79 Περιστέρι Ηρακλής. Σύφη.
1: Μαρούσι Μύκονο 42-36 στο ημίχρονο. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου στο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας.
4: Εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, είπαμε και κλεισμένων των θυρών. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 42-29 της Δόξας Λευκάδας. Απομένουν 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 42-29 και έχουμε πλέον τις τελευταίες επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο. Λογικά θα έχουμε τρεις επιθέσεις μέχρι τέλους. Τώρα γίνεται ένα άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Πόστερ. Το rebound είναι για τη Δόξα Λευκάδας, 32 πλέον δευτερόλεπτα. Το σουτ είναι άστοχο από πλευράς του Ρόμπινσον και η μπάλα στη συνέχεια πηγαίνει σε παίκτη της Λευκάδας και το φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. 42-30 το σκορ. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκορ είναι ο Ταϊρή που έχει πετύχει 10 πόντους. Από εκεί και πέρα 6 έχει ο Χάντινς, 6 πόντους έχει πετύχει και ο Μητρουλόγκ. Ενώ για την Δόξα Λευκάδας 8 πόντους έχει πετύχει ο Χάρμον μέχρι στιγμής. 8 πόντους έχει πετύχει και ο Πάρης. Είναι οι ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει ο Τζος Σάρμα. Ο Σάρμα στοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, 29 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Εύστοχος ο Σάρμα στην δεύτερη βολή, 42-31 το σκορ, 29 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ωστόσο υπάρχει time out το οποίο ζήτησε και πήρε.
1: Και είναι η ευκαιρία μας, Γιάννη, να δούμε τι γίνεται στην Bundesliga στο ημίωρο των αγώνων. Augsburg Bayern Μονάχου 1-0, Mainz Bayer Leverkusen 0-2, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo 0-1. Δεν έχουμε γκολ στον αγώνα της Union με την Elversberg.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει η Chelsea. Στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα με την Bournemouth έχει ήδη σκοράρει δύο φορές με τον Henderson και τον Rodgers και προηγείται με 2-0. Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στοίχημαν Super League, έκτη αγωνιστική, 7.30, 2 μάτς η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στην Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, Καλυθέα Πανθακικός 1-0 τελικά αποτελέσματα. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και για την Τρίτη Εθνική, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον πρώτο και τον τρίτο όμιλο. Και έχουμε τελικό αποτέλεσμα στον πέμπτο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευή, Στίβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Πάμε όμως πρώτα στο μπάσκετ και ξεκινάμε με το μάτς που είναι στην παράταση, Περιστέρη Ηράκλης.
11: 81-81, 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα μετά την παράταση στο 79-79, αλλά το ζήτημα είναι πως το Περιστέρι επιμένει σε κάτι το οποίο τον οδηγεί σε αδιέξοδο, δηλαδή στα σου τριών πόντων, όπως λίγο νωρίτερα που είδαμε την προσπάθεια με τον Φιτζ. 4 στα 25 τρίποντα απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον απόλυτο έλεγχο στα rebound, στις assist και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρήσει και να φύγει.
10: Και
11: με
10: είναι απορία άξιον, Γιάννη, πώς με αυτά τα ποσοστά από την περιφέρεια το Περιστέρι κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του αγώνα που ήταν θεαματικά υπέρ του Ηρακλή.
11: Πολύ απλό. Το 37% στα δίποντα έγινε σχεδόν 60% με υψηλά ποσοστά και στις βολές. Αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν και λάθη του Ηρακλή που έριξαν αυτή την σημαντική διαφορά και έκλεισαν την ψαλίδα των 17 πόντων. Αλλά το ζήτημα είναι ότι επιμένει το Περιστέρι σε κάτι το οποίο λειτουργεί μέχρι στιγμής προς όφελος του Γυραιού. 83-81 λοιπόν, με δύο εύστοχες βολές από πλευράς φιλοξενούμενων μπροστά ο Ηρακλής, 3-58. Για να δούμε και αυτή την επίθεση με τον Φιντς. Βρίσκει διάδρομο από τα αριστερά, έρχεται και τον κλείνει πολύ έξυπνα εκεί με τον Σίλας. Η μπάλα χαμηλά, σαν να κυκλοφορεί έξω με τον Φιντς. Βλέπει το χρονόμετρο με τον Νίκολς. Έχει 6 δευτερόλεπτα. Νίκολς διστάζει ξανά για 3. Για να δούμε αυτή τη φορά. Έστοχος. Να λοιπόν, 5-26 τρίποντα. Αλλά τουλάχιστον με αυτό το τρίποντο δίνει αέρα ενός πόντου προβάδισμα για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. 84-83. 3-26 πριν το τέλος παράτασης.
10: Να ακούσουμε για λίγο και τον Γιάννη Βοητσίδη. Τέλος πρώτη μηχρόνου. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Γιάννη.
9: Ναι, ολοκληρώθηκε εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 42-31. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διαφορά 15 πόντων, 35-20 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή έχει πετύχει 10 πόντους, 6 πόντους έχει ο Χάτζινς, 6 και ο Μίτρου Λόγκ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα, θυμίζω, χωρίς τον Καλάθι και τον Οσμάν. Από την Δόξα Λευκάδας, ο Χάρμον και ο Πάρης έχουν πετύχει από 8 πόντους. Στο σύν 11 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 42-31. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
10: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου Μαρούση Μύκονος 45-37. Στο ξεκίνημα του αγώνα Καρδίτσα Βίκος 2-2. Πρώτος όμιλος στην τρίτη εθνική, ημίχρονο Αετός Σοφρνίου Ξάνθη 0-0, Άρδας Νέα Μισός 1-1, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 1-1, ΑΕΘ Θράκης Καβάλα 0-0, Δόξα Νέο Νεοχωρίου Ορφέας 1-1. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο, ΑΣΒΑ Τολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3, Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-0, Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός 1-0, Νάους Αθίελα Κατσικά 1-0 και Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1 με τον γκολ του Ιωάννου από το 26ο λεπτό. Παραμένουμε στον Γιάννη Ράνιο, στο μάτς που είναι στην παράταση, Περιστέρι Ηρακλής. Γιάννη.
11: 85-83 μπροστά το Περιστέρι με μία στις δύο εύστοχες βολές από τον Φιντς. 2-52 πριν το τέλος παράτασης και ο Ηρακλής είναι αυτός που έχει την μπάλα στην δική του κατοχή. Στην προσπάθεια με τον Λεκιού στο ένας εναντίον ενός, είναι πιο γρήγορος, περνά το Χατζηδάκι, εντυπωσιακό κάρφωμα, παίρνει το κεντρικό διάδρομο με δύναμη, με λύσα, καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Περιστερίου. Νέα ισοπαλία 85-85. Θυμίζω 79-79 ήταν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας.
10: Το ρεκόρ των παρατάσεων το έχει ο Ντόπουλος, βέβαια. Δεν θέλουμε να το καταρρύψεις.
11: Σωστό. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα από πλευράς Περιστερίου. Αστοχή ο Νίκολς. Νέο rebound από τα λιγοστά που έχει πάρει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά έρχεται με ανάποδο layup από τα αριστερά με δεξί χέρι ο Χαϊντέλ, ο οποίος θα δώσει νέο προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα του Περιστερίου. 2-5 πριν το τέλος με 87-85. Πάντως είναι η αλήθεια ότι οι περίπου 750-800 φίλοι εδώ που βρίσκονται παρακολουθούν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και δείχνει ότι και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται. Στο μεταξύ, overball από την προσπάθεια που έγινε από τη γωνία και πιο συγκεκριμένα με τον Σίλας. Έτσι λοιπόν το Περιστέρι έχει την μπάλα στην κατοχή του και χωρίς να βιάζεται με τον Νίκολς. Νέα προσπάθεια για να βρει αμαρκάρι στον συμπαίχτη. Έχουν ακροβολιστεί στην γωνία. Θα πάει στο ένα εναντίον ενός. Παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Layup με το δεξί αστοχή. Παραμένει το 87-85. 1-30 πριν το τέλος της παράτασης. Διαρά παίρνει τον κεντρικό διάδρομο. Τώρα έρχεται απαντά με δικό του ανάποδο layup. Αλλά η μπάλα αστοχή. Να λοιπόν δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Θα αστοχήσουν σε ένα κρίσιμο σημείο κάτω από το καλάθι του αντιπάλου. Φιντς κάνει ένα νεύμα να πάνε και πάλι στη γωνία οι υπόλοιποι. Ο Ξανθόπουλος στο man-to-man που παίζει ο Ηρακλής. Για να δούμε. Φιντς έχοντας απέναντί του τον Διαρά. Διαδοχές αυρωτές τρίπλες. Στα 3 δευτερόλεπτα στην εκνοή του χρόνου δέχεται ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Εκεί βγήκε στις βοήθειες που έκανε ο Μέλβιν και σε αυτή την αλλαγή του μαρκαρίσματος βοηθά την ομάδα του.
10: Ξεκίνησε και ο αγώνας του πρωταθλήματος των γυναικών Αθηναϊκό ΣΠΑΣ Γιάννηνα 13-4 στα πρώτα 3,5 λεπτά. Για λίγο να ακούσουμε και τον Γιάννη Ντεντόπουλο, δεύτερο ημίχρονο Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
12: Για πρώτη φορά η διαφορά έγινε διψήφια, αλλά τώρα απαντάει ο Άπλμπι. Το 49-38 υπέρ του Μαρουσίου γίνεται 49-40. Στους 9 πόντους της διαφοράς το Μαρούς ξεκίνησε με τρίποντο του Κασελάκη το δεύτερο ημίχρονο και τώρα είναι στην επίθεση με τον Γκόνιαρη, ο οποίος δίνει απέναντι στον Κασελάκη ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, αρχηγός του Αμαρουσίου. Του Λιάντος ο νεάρος δίνει πάλι στον καναρχηγό του, πάλι τρίπον τον Κασελάκη και το σκορ γίνεται 52-40, άρα στους 12 από τους διαφορά για το Μαρούσι, το οποίο έχει πάρα πολλές λύσεις.
10: 52-40, σου υπόσχομαι ότι μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι θα σου δώσουμε περισσότερο χρόνο, Γιάννη. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 9-1, Έσπερος Παπάγου 9-5, Πανερυθραϊκός Λαύριο 8-12, Ψυχικό Χαλκίδα 14-7, Κόρυβος Κρόνος 7-9 και Πανιώνιος Κομωτινή 15-8 στο ξεκίνημα των αγώνων της Elite League. Γιάννης Ράνιος, Περιστέρι, Ηράκλης.
11: Εδώ λοιπόν ο Σίλας για την ομάδα του Ηρακλή ισοφαρίζει 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης, 87-87 στο μεταξύ. Από την επίθεση που εκδηλώθηκε από πλευράς Περιστερίου, ο Στάιλς έκανε το τρίτο του φάουλ. Έτσι λοιπόν οδηγεί στις βολές, μιας και αμφότερες έχουν από 5 ομαδικά, ενώ βλέπω στο παιχνίδι να περνά για τρίτη φορά σήμερα ο Κάριους, στην αλλαγή την οποία έκανε με τον Χατζηδάκη. Και όλα έτοιμα λοιπόν για αυτές τις δύο βολές που έχει ο Νίκολς. 29 δευτερόλεπτα υπολείπονται για το τέλος της παράτασης. Νίκολς, ο οποίος έχει 33 πόντους. Μέλβιν από πλευρά Ηρακλή 18, με 17 τον Λεκιού και 12 τον Στάιλς. Μεγαλύτερος ο επιθετικός πλουραλισμός από πλευρά Ηρακλή, ο οποίος, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ, να πούμε ότι είχε ένα προβάσμα ακόμα και 17 πόντων όταν έκλεισε το ημίχρονο με 52-35. Σε μια απόλυτη σιγή η μπάλα μπαίνει, βγαίνει, τελικά καταλήγει εκτός από την πρώτη βολή που είναι άστοχη για λογαριασμό του Περιστερίου και συγκεκριμένα με τον Φιτς. Παραμένει το 87-87, 29 δευτερόλεπτα. Όλα έτοιμα για την δεύτερη βολή του Φιτς, ο οποίος έχει 16 πόντους και τώρα 17. Δίνει προβάδισμα ενός πόντου στην ομάδα του. Προφανώς αν εξαντλήσει όλο το χρονικό περιθώριο που έχει ο Γυραιός, θα έχει 4 με 5 δευτερόλεπτα και το Περιστέρι. Για να δούμε. 23 δευτερόλεπτα, τα 18 για τον Ηρακλή. Ο έλεγχος της μπάλας με τον Λεκιού. Παίρνει ψηλά το σκρίν από τον Σίλας. Διατηρεί την μπάλα ο Λεκιού, έχοντας μπροστά του τον Φαϊντέλ. Λεκιού είναι στο κέντρο, βλέπει το χρονόμετρο. Στα 6 δευτερόλεπτα παίρνει το κεντρικό διάδρομο και πάλι με κάρφωμα με τα δύο χέρια. Το έκανε στην πρώτη τελευταία φάση του Ηρακλή. Το επαναλαμβάνει τώρα. Έτσι λοιπόν κάνει το 89-88 για τον Ηρακλή και πλέον νέο φινάλε πολύ πιο δραματικό για τα υπολοιπόμενα 8,9 δευτερόλεπτα. Επίθεση όλη για το Περιστέρι. Υπάρχει time out την οποία θα σχεδιάσει ο Βασίλης Τανδόπουλος, οπότε αν θέλεις για πολύ λίγα δευτερόλεπτα
10: δεν θα φύγουμε εκεί, θα μείνουμε. Απομένουν 9 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Απλώς πρέπει να επισημάνω κάτι. Σε έχουμε ακούσει να περιγράφεις αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ. Αν θυμάμαι καλά και είδα το σφαίριση παλιότερα, έφτασε και η ώρα για NFL.
11: Touchdown.
10: Είσαι καλά προετοιμασμένος, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
11: Θα ξέραμε το Σικάγο στο μπάσκετ, θα μάθω και το Σικάγο στο NFL. Πάντως νομίζω ότι αύριο θα είναι μια ξεχωριστή έτσι, εμπειρία για όσους δουν. Περίπου ένα τρίωρο υπερθέαμα με το καλύτερο παιχνίδι, με τους Bears απέναντι στο Σικάγο. NFL αύριο, L2 Sport και βεβαίως και με ενημέρωση από την Era Sport για όλα όσα θα συμβαίνουν και βεβαίως με το Super Bowl να είναι το αποκορύφωμα ενός τέτοιου γεγονότος και τηλεοπτικού στην ΕΡΤ.
10: Λοιπόν, έχει πολλούς φίλους και στην Ελλάδα, έτσι.
11: Ναι, δεν το περίμενε είναι η αλήθεια. Και πολύ μεγάλους τζίρους, υψηλότερους από το ποδόσφαιρο στο στοίχημα. Έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα άθλημα που χωρίζεται σε 4-15 λεπτά, αλλά η διάρκεια του μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις 3 ώρες και ουσιαστικά θα αποτελέσει έναν προπομπό τις Κυριακές πριν από την Αθλητική Κυριακή.
10: Οι Αμερικάνοι, λοιπόν, οι οποίοι πριν μάθουν το ποδόσφαιρο, λάτρεψαν το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Σωστά. Λοιπόν, 88-89, Περιστέρι Ηρακλής, το παιχνίδι που άνοιξε χρονικά τη δεύτερη αγωνιστική. Το Περιστέρι θέλει να πετύχει τη δεύτερη του νίκη, κάνοντας για δεύτερη φορά ξεκίνημα με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής θέλει να πάρει την παρθενική του νίκη μετά την ήττα της πρεμιέρας του Βανόφη από τον Ολυμπιακό. Προηγείται ο Ηρακλής 89-88, επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και δεξιά για το Περιστέρι που έχει και τα 8,5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Για να δούμε, θα πάρει την μπάλα ο Νίκολς στο ένας εναντίον ενός, θα δώσει για τον Φιτς, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βγάλει έξω, σουτ για τρεις, μέσα! Εύστοχη προσπάθεια από πλευράς Περιστερίου με το τρίποντο, ο οποίος πανηγυρίζει με τον Κώστα Παπαδάκη τον αρχηγό να κάνει το 91-89. σουτ τριών πόντων από τη γωνία, και ενώ το Περιστέρι έχει ένα πολύ κακό ποσοστό, είχε 5 στα 27, το κάνει 6 στα 28, περίπου ένα 18-19%, και για να δούμε αν υπάρχει φινάλε δραματικό πιο πολύ από αυτό που είδαμε, διότι θέλουμε 2,2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Επίθεση του Ηρακλή με το time-out το οποίο πήρε ο προπονητής του, ο Zoran Lukic. Έτσι λοιπόν η επαναφορά από τα πλάγια, αν θα προλάβει να κάνει ένα γρήγορο σουτ, ενδεχομένως και τρίποντο. Απίθανο, συναρπαστικό το παιχνίδι. Ένα μάτς ανατροπών. Το Περιστέρι, θυμίζω, με ανατροπή από το πλην 12 πήρε το μάτς στην Πάτρα στην πρεμιέρα απέναντι στον Προμηθέα. Τώρα
13: ο Παπαδάκης που είχε 0 στα 3 μέχρι τώρα και μόλις ένα πόντο. Και βάζει το μεγάλο σουτ.
11: Γιατί πρέπει να έχεις και ψυχολογία πολύ διαφορετική που τρέχει μέχρι εκείνο το σημείο, και γι' αυτό είπα με ένα ποσοστό που ήταν στο 17% για το Περιστέρι και με το μηδενικό του ίδιου, παρόλα αυτά είχε αυτοπεποίθηση σε ένα σουτ που ήταν πολύ κρίσιμο. Δεν είναι όπως το σουτ που έχασε ο Νίκολς και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, γιατί ήταν 79-79. Η ομάδα του ήταν πίσω, δεν κατάφερε με τον Φιτς, τα κατάφερε λοιπόν με τον Παπαδάκη, και πλέον περιμένουμε να δούμε. 2,2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Περιστέρι 91, Ηρακλής 89. Εάν το Περιστέρι θα πάρει μια νίκη διαπυρός και σιδήριου, εάν ο Ηρακλής οδηγεί στο μάτι στην παράταση, ενδεχομένως το κλέψει με ένα τρίποντο.
13: Θα παραμείνουμε σε σένα. Καρδίτσα Βίκος 13-10 μετά από 7 λεπτά αγώνα. Στο Μαρούσι Μαρούσι Μύκονος 55-40. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου του μάτς. Γιάννη Ράνιο.
11: Λεκιού Σάιλ, Διαρά, Σίλας και Μαστογιανόπουλος η πεντάδα. Η επαναφορά της μπάλας από τον Διαρά. Ψάχνει κάποιο σύριγμα. Θα πάει για το τρίποντο. Το επιχειρεί. Άστοχο. Δεν μπορεί ο Μαστογιανόπουλος. Πολύ μεγάλη νίκη για το Περιστέρι. 91-89 με το τρίποντο. Μαχαιριά στην άμυνα του Ηρακλή που ήρθε από τον αρχηγό, από τον Παπαδάκη, αλλά προεξάρχοντος του Νίκολς, ο οποίος έκβαλε 33 πόντους και έδωσε το ένασμα της αντεπίθεσης που έδωσε στην ομάδα του, η οποία βρέθηκε πίσω με 17 πόντους στο ημίχρονο και με ένα επιμέρους 29 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Το Περιστέρι πήρε την νίκη 91-89, δεύτερη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, και από την άλλη πλευρά, κρατώντας λίγο και τα στατιστικά πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για την ομάδα του Ηρακλή πρώτη σκόρερ ήταν ο Λεκιού με 19, ο Μέλβιν με 18, και όπως είπα για το Περιστέρι με 33 ο Νίκολς, 17 ο Φιντς. Έτσι λοιπόν το Περιστέρι πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο παιχνίδι με τη Βαρέζ εκτός έδρας μεσοβδόμαδα. Θυμίζω έρχεται και από τη σπουδαία νίκη επί της Μπάμπερκ. Εδώ αγκαλιασμένοι όλοι αποθεώνονται από το κοινό του Περιστερίου. Τελικό αποτέλεσμα 91-89 Περιστέρι Ηρακλής. Και με αυτή την εικόνα των απογοητευμένων φιλοξενούμενων να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και τους γηπεδούχους να γνωρίζουν αποθέωση, σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο.
13: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ξεκινώντας με την Αγγλία, πρώτο 20 λεπτό, Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 1-1, Τσέλσι Μπόρνμουθ 2-0. Ipswich Fulham 0-0 και Sunderland Brighton επίσης 0-0. Στο πρώτο σημερινό μάτς η Arsenal νίκησε τη Linz με 2-1. Στην Bundesliga είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Augsburg Bayern Μονάχου 1-0, Mainz Bayern Leverkusen 2-2, Union Βερολίνου Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo επίσης 0-1. Στην Ισπανία, La Liga, στο 5ο λεπτό, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0. Στις 7.30 η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Χετάφε. Στις 10 η Ρεάλ στη Μαδρίτη θα παίξει με την Βιγιαρεάλ. Καμπιονάτο Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0 στο 59. Στην Αγγλία, στην Championship, West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 2-1 και Charlton Bristol 1-1 τελικά αποτελέσματα. Στην πρώτη κατηγορία, τελικά Notts County Oxford 1-2, Plymouth Wimbledon 2-1. Και στην δεύτερη κατηγορία επίσης τελικά Oldham Accrington 0-0 και Swindon Crew 0-1. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με ενημέρωση και για την Αγγλία και για τη Σκωτία και εννοείται για τη Γερμανία, όπου ολοκληρώθηκαν τα μάτς στην δεύτερη κατηγορία. Να δώσω με ταχύτητα τα τελικά αποτελέσματα. Μαγνεβούργο Ανόβερο 3-0. Ντάρμσταντ Κόντμπους 3-1 και Όσναμπρικ Δυνάμο Δρέσδης 1-1. Επιστροφή στο μπάσκετ, ακούμε πρώτα τον Γιάννη Τεντόπουλο. Μαρούσι Μύκονος, Γιάννη.
12: Προηγουμένως που ανέφερες στο σκορ είχες πει 55-40, αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ωστόσο ακολούθησε ένα 7-0 σερί της ομάδας της Μικόνου με πρωταγωνιστή το Λαβ που έβαλε μέσα σε αυτά δύο τρίποντα, 15 πόντους ο Germain Love. Η διαφορά κατέβηκε στους 8, 55-47, αλλά ήρθε ο παίχτης που στην ουσία όποτε μπαίνει, ενώ είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας θεωρητικά και ο ηγέτης της, μιλάω για τον Jordan Walker, όποτε μπαίνει για να αντικαταστήσει, να ξεκουράσει λίγο τον Zeb Jackson, κάνει λάθη, έβαλε ένα καλάθι και έδωσε ανάσα λίγο στο Μαρούσι, 57-47. Τώρα επιθετικό φάουλ από το σκρίν του Σαλάς, ο Κατραχούρας ένα δεύτερο σφύριγμα παίρνει επάνω του, δείχνει επιθετικό φάουλ, η μπάλα είναι για τη Μύκονο και η Μύκονος είναι στην επίθεση με τον Appleby, τον Love που είπαμε ότι έχει 15 πόντους, το Μαρούσι 15 πόντους έχει ο Jackson. Δεν υπάρχει άλλος διψήφιος για το Μαρούσι και φυσικά δεν υπάρχει, ενώ έχει δύο διψήφιους, είναι και ο Χάρελ που έχει φτάσει στους 10 πόντους για τον Κολοσσό. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το Μαρούσι έχει 9 στα 13 τρίποντα, δηλαδή ποσοστό 69%. Appleby για το
13: Ούτε ο Κάρι δεν έχει τέτοια ποσοστά.
12: Ναι, όντως είναι αλήθεια και πολύ μεγάλη συμβολή, είπαμε, έχουν οι Έλληνες παίχτες, ο Κόνιαρης, ενώ το Μαρούς πάει να βγάλει την άμυνα. Ο Κολοσσός έχει δεύτερη ευκαιρία, Τριατρίδης για τρίποντο από το σέντερ, τον Έλληνα σέντερ. Παίρνει την μπάλα, το επιθετικό rebound ο Φάντερμπεργκ και κερδίζει φάουλ, οπότε εδώ κερδίζει.
13: Υπενθύμησε μας Γιάννη μου χρόνο και σκορ.
12: 4-27 για το τέλος της τρίτης περίοδου, το Μαρούς προηγείται της Μικόνου 57-47.
13: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στοίχημαν Super League έκτη αγωνιστική. Δύο μάτς που ξεκινούν στις 7.30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Υπενθυμίζω στην Superbet League 2 τελικά Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Παραμένουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στον Γιάννη Βοητσίδη στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας.
14: Λοιπόν, εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, 45-35, δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται της Δόξας Λευκάδας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 14-10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ενία του αγώνα, έστω και παίζοντας χωρίς τα δύο μεγάλα του ατού, τον Καλάθη και τον Οσμάν. Προηγήθηκε ο δικέφαλος με 21-18 με την 22-18 με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. 42-31 ήταν το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και τώρα είμαστε στο 45-35. Στο συν 10 λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το δικαίωμα για δύο βολές τώρα με τον Τρέφορ Χάτζινς. Ο Χάτζινς ο οποίος έχει πετύχει 6 πόντους μέχρι τώρα. Για τον ΠΑΟΚ θυμίζω ο Ταϊρή είναι πρώτο σκόρερ με 10 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Χάρμον έχει πετύχει 10 πόντους για την Δόξα Λευκάδα. 46-35 λοιπόν τώρα.
13: 46-35 από τον... πρωτάθλημα γυναικών. Αθηναϊκός Πας Γιάννινα 28-11, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και στην Elite League, όπου είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων, στα περισσότερα μάτς. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 26-8, Έσπερος Παπάγου 23-17, Πανερυθραϊκός Λαύριο 21-23, Ψυχικό Χαλκίδα 24-15 και Κόρυβος Κρόνος 24-21. Στο μάτς Πανιόνιος Κομωτινή απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στο συν 8 ο Πανιόνιος 23-15. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα Βαγγέλη.
15: Καλησπέρα. Σύντομα καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα μεταξύ της Καρδίτσας και της Βίκο Ιωαννίνων, 18-16 θα έλεγα, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Το πρώτο καλάθι ήταν από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας με τον Μακρελάιν και στη συνέχεια η Καρδίτσα που κατάφερε, αλλά είχαμε διακυμάνσεις θα έλεγα έτσι στο σκορ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Η Καρδίτσα όμως κατάφερε στο τέλος να πάρει το προβάδισμα και να προηγείται με 18-16. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η Καρδίτσα προέρχεται από μια μεγάλη νίκη που πέτυχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη με 74-68 και αυτό έχει δώσει ψυχολογία στην ομάδα της Καρδίτσας που θέλει την νίκη στο σημερινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ιωαννίνων που ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Θα πρέπει να πούμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 103-74. και σήμερα τουλάχιστον φιλοδοξεί να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει τη νίκη δηλαδή, εφόσον το καταφέρει. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, 20-19, η διαφορά είναι στον έναν πόντο μεταξύ του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας και του Δικού Ιωαννίνου.
10: Στις 5.30 θα παίξουν ο Άρης με την ΑΕΚ, στις 7 ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Να περάσουμε ξανά στην τρίτη εθνική, να μάθουμε πώς εξελίσσονται οι αναμετρήσεις. Στον πέμπτο όμιλο τελικό αποτέλεσμα Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Πρώτος όμιλος Παναγιώτης Γιώγα.
16: Τα παιχνίδια στα 5 παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Το τελευταίο γκολ χρονικά είναι της Καβάλας. Προηγείται 1-0 μέσα στην έδρα της Αθλητικής Ένωσης Θράκης. Ο Μίχος το 61 έκανε το 0-1. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλμνίου 1-1, όπως τελείωσε το ημίχρονο. Χατζάρα στο 33 το 0-1. Στο 35 ο Παπαδόπουλος αμέσως σοτάρισε σε 1-1. Άρδας Χασταναίων, Νέα Μισός Δράμας 3-1, με δύο γκολ του Βαντάκα στο δεύτερο μέρος, στο 47 και στο 58 πήρε προβάδισμα ο Άρδας. Ο Κοφαντίδης είχε κάνει το 0-1 στο 17 και ο Πασχαλίδης σοπάρισε στο 22. Στο 1-1 η δόξα νέου συντηροχωρίου με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Ο Μπλάτσος στο 18 άνοιξε το σκορ στο 43, ο Αναγνωστόπουλος το 1-1. Και στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι μεταξύ του Μέγα Αιτού Ορφανού και της Ξάνθης στο γήπεδο του Ορφανού.
10: Σήμερα έχουμε αγώνες και για τον τρίτο όμιλο στην τρίτη εθνική. Περικλή Καραφιλίδη, σε άκουμε.
17: Περίπου στο 70 λεπτό των αγώνων έχουμε Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1 με σκόρ τον Ιωάννα από το 26 λεπτό με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα του Μπόουλη. Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός 1-1 στο 32 λεπτό. Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ισοφάρισε για τον Εορδαϊκό στο 51 λεπτό από κοντά ο Παπάς. Δόξα μας Πολουρίου, Αθλητικός Σύλλογος Καστοριάς 2-1 στο 3 λεπτό. Ο Κίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 1-0. Ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα της Καστοριάς το 2-0 στο 41 λεπτό. Μείωσε η ομάδα της Καστοριάς στο 56 λεπτό με τον Τόσκο. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3 από το ημίχρονο. Ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ο Σεκουλίδης με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι το 0-2 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Τσελεπής με πλασέ κρέμασε την τερματοφύλακα 0-3. Χαμένο πέναλτι με τον Μανιό για τον Μακεδονικό Χιάτιστας. Κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Καλιαμπάκας. Και να ουσαθεί Ελακατσικά 1-0 με κεφαλιά του Λαφάρα ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Δημητρίου στο 33 λεπτό.
10: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι γίνεται και στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Στην Αγγλία, στο ημίωρο, Aston Villa Bradford 1-1 και Chelsea Bournemouth 2-0, χωρίς γκολ η Ipswich με τη Fulham και η Sunderland με την Brighton. 7.30 ο αγώνας της Manchester United με την Tottenham, νωρίτερα Arsenal Lynch 2-1. Bundesliga ημίχρονο, Augsburg Bayer Μονάχου 1-0, Mainz Bayer Leverkusen 2-2, Union Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo 1-1. Στην Ισπανία στο 15 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0, ενώ διεκόπη το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, και στο καμπιονάτο στο 70 Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0. Αγγλία Championship στο ημίωρο, έχουμε γκολ μέχρι τώρα στα μάτς Watford Burnley 0-3, Blackburn Cardiff 1-0 και Derby Wrexham 1-0. Στην πρώτη κατηγορία επίσης στο ημίωρο Wycombe Luton 0-2, Leicester Peterborough 0-1, Mansfield Bromley 1-0 και Stockport Barnsley 0-1. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε γκολ. Και στην δεύτερη κατηγορία επίσης στο ημίωρο των αναμετρήσεων York Northampton 0-1, Crawley Chesterfield 0-1, Bristol Rovers Barnet 1-0, Rotherham Gillingham 1-0, Tranmere Rochdale 1-0.
18: Era Sport 101,8.
19: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις, είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
20: Ακούτε Eραστοσπορ.
10: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται προς το παρόν με μπασκετικούς ρυθμούς, αργότερα όμως με φουλ ποδόσφαιρο, με Super League, με την έκτη αγωνιστική, 7.30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Συνεχίζουμε λοιπόν με μπάσκετ και ακούμε πρώτα τον Γιάννη Ντεντόπουλο, γιατί η Μύκονος στο τρίτο δεκάλεπτο είναι εντυπωσιακή, έχει βάλει ήδη 26 πόντους και έχει πάρει προβάδισμα, Γιάννη, στο μάτς με το Μαρούσι.
12: Ακριβώς, έχει πάρει προβάδισμα 61-64 και τώρα 63-64 με ένα καλάθι του Τζόρνταν Γουόκερ. Το Μαρούσι έχει χάσει το μυαλό του και ήταν και φάουλ βέβαια εδώ, δεν σφυρίχτηκε. Η Μύκονος με βολές κυρίως. Αλλά και με δεδομένο ότι το εκμεταλλεύτηκε τις απερισκεψίες του Μαρουσίου, οι οποίοι παίκτες του Μαρουσίου σούταρα για τρίποντο στον ευνηδιασμό τρεις φορές σε μια φάση αντί να πάνε στο lay-up, κατάφεραν να αξιοποιήσουν την άνοδο και του Appleby για να προσθεθεί, αλλά και τη δύναμη του Φάντεμπεργκ μέσα στη ρακέτα, για να πάρουν το προβάδισμα 64-63 και να έχουν αλλάξει τελείως την εικόνα του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν το σκόρ είναι 64-63. Φρονώ ότι η Μύκονος το κατάφερε αυτό, γιατί δεν έχασε το μυαλό της, έμεινε ψυχραιμή και σε αντίθεση με το Μαρούσι, το οποίο πρώτον έχει σε πολύ κακή μέρα τον βασικό του παίκτη, το λέμε για άλλη μια φορά, τον Τζόρνταν Γουόκερ, τον βασικό του σκόρερ, και δεύτερον ότι σε μια επίθεση αστόχησε σε τρία τρίποντα ενώ μπορούσε να πάει σε lay-up. Δέχτηκε και μια τάπα ο Λούτζης, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν είναι έτοιμος να κρατήσει τόσο μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι, οπότε η Μύκονος έχει γυρίσει το παιχνίδι και έχει πάρει το προβάδισμα, γιατί και ο Φάντεμπεργκ κάνει καταπληκτική δουλειά μέσα στη ρακέτα.
10: Απομένει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο για να λήξει το μάτς,
12: Γιάννη. Ένα δεκάλεπτο. Ακριβώς, μπορώ να σου πω αυτό που είναι ανήκουστο και πρώτη φορά, πόσα χρόνια κάνω μπάσκετ. Έχει συμβεί εδώ στον Άγιο Θωμά. Με ενημέρωσαν οι παράγοντες στο Μαρουσί ότι ήρθε μια κυρία και ζήτησε από την αστυνομία να χαμηλώσουν τα ηχεία, να κλείσουν τις πόρτες γιατί είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δηλαδή, το γήπεδο αυτό γίνεται...
10: Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά.
12: Ότι υπάρχει από το 97... Καταλάβεις, το Μαρούσι.
10: Κοίτα, δεν θα πω ότι σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται, γιατί υποθέτω άκουσες το λόγο για τον οποίο διεκόπη το μάτς στην Ισπανία Ράγιο Βαγεκάνο Ατλέτικ Μπιλμπάο.
12: Να πω την αλήθεια, δεν θα πρόσεχα εκεί την ώρα.
10: Έπεσαν 50.000 αίτες στον αγωνιστικό χώρο.
12: Εντάξει. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα η κυρία ζήταγε να μην παίζει η μουσική, να χαμηλώσει και να κλείσουν οι πόρτες γιατί είναι ώρα κοινής ησυχίας. Τι άσπρο τώρα.
10: Λοιπόν, υποθέτω ότι δεν χαμηλώσε η μουσική, δεν έκλεισαν και οι πόρτες.
12: Όχι βέβαια, μα η αστυνομία ήταν, δεν μπορούσε να το πάρει φυσιολογικά. Αλλά τώρα είμαστε εντάξει από ό,τι μου λέει ένας συνάδελφος. Είναι η ώρα, έχει περάσει 5.30. Λαβ, Φάντεμπεργκ, καλάθι. Η Μύκονος παίζει με πολύ πιο καθαρό μυαλό πλέον. 63-66. Από 63-64 που τελειώσαμε στην τέταρτη περίοδο.
10: Μαρούσι Μύκονος βέβαια... 63-66 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου του αγώνα. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 25-23. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε και το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Άρης προηγείται με 5-2. Πάμε πρώτα στον Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
14: Εδώ λοιπόν στο κλειστό του ΠΑΟΚ 59-46, ο ΠΑΟΚ στο συν 13, νωρίτερα είχε φτάσει στο συν 15, 57-42 η μεγαλύτερη διαφορά, είχαμε συν 15 και στο πρώτο ημίχρονο, 35-20 είχε ξεφύγει η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο συν 13, έχοντας πρώτο σκόρερ πλέον τον Νας Μήτρου Λόγκ, έχει φτάσει στους 11 πόντους, στους 10 είναι ο Ταϊρή από το πρώτο ημίχρονο, στους 10 έχει φτάσει και ο Γκρέι, από εκεί και πέρα 8 έχει ο Χάτζινς, ενώ για την Δόξα Λευκάδας
10: ο Χάρμον είναι μια ομάδα μόνος του.
14: Ο Χάρμον 17 πόντους είχε πρωταγωνιστήσει και στο πρώτο παιχνίδι που ιτήθηκε η ομάδα του στη Ρόδα από τον Κολοσσό. Ο Χάρμον έχει 17 πόντους, από εκεί και πέρα στους 8 πόντους είναι ο Πάρης. 59,
10: ο Χάρμον που έπαιζε στην Φιλανδία, και με ενημερώνει ο Γιάννης Δεντόπουλος που παρακολουθεί το μπάσκετ παντού, ότι είχε μέσο όρο περίπου 30 πόντους σε κάθε μάτς. Στη Φιλανδία όμως.
14: Άρα γιατί να μην έχει καμιά 20-25 και εδώ. Θα δούμε. Προφανώς είναι παίκτη στον οποίο θα βασιστεί η Δόξα Λευκάδας στη δύσκολη αποστολή, στο δύσκολο έργο που θα έχει βέβαια να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Θα
13: χάρμα οφθαλμών ο Χάρμων, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Χάρμων για τη Δόξα Λευκάδας. Ο συν 13 είναι ο ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Βασίλη Πλαχόπουλο να μάθουμε πώς ξεκίνησε το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βασίλη.
20: Καλησπέρα. Καταρχάς, ευτυχώς η κυρία δεν μένει κοντά στο Αλεξάνδριο, γιατί θα είχαμε συλληφθεί όλοι, όπως καταλαβαίνετε. Διότι είναι κατάμεστο το γήπεδο. Είναι πολύ έντονη φασαρία που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη. Οπότε, ευτυχώς η κυρία δεν μένει κοντά. Λοιπόν, 8-2 για τον Άρη μετά από 2,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά και με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του από την ΑΕΚ, η οποία τώρα είναι με τον Μπάρτλεϊ. Περνάει μπάλα χαμηλά, λάθος από τον Μπάρτλεϊ. Και πάλι ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μήτρου Λόγκ για τον Μπίρτς. Ο Μπίρτς θα αστοχήσει. Rebound τελικός από ποιον, από τον Ed Robinson, ο οποίος είναι και εκεί. 10-2 για τον Άρη, ο οποίος κυριαρχεί μέχρι στιγμής στο παρκέ, ελέγχει απόλυτα τα rebound, τρέχει στο γήπεδο, έχει αναγκάσει την ΑΕΚ σε λαθασμένες επιλογές στην επίθεση και έχει το προβάδισμα των 8 πόντων. Ο Φιόνης βρίσκει διάδρομο, κλείνει ο Μπίρς, κλέβει τώρα ο Δημητρίκεβης, νέος εφηδιασμός για τον Άρη, ο Μήτρου Λόγκ για τον Ed Robinson, θα αστοχήσει, rebound από ποιον, τελικώς η μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Πίκνεϊ και η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος δεν είχε καλή ισορροπία σώματος νωρίτερα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει την ομάδα του διψήφιο αριθμό πόντων. Διαφοράς εννοώ. Ο Δημητρίκεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Ρόμπινσον Ελ, ο Μπίρτς και ο Χαραλαμπόπουλος είναι οι 5 για τον Άρη. Ο Μήτρου Λόγκ παίρνει μπάλα για τον Δημητρίκεβιτς. Επάνω του είναι ο Μπάρτλεϊ. Μαζί με Πίκνε και Τζότζεφ, οι 5 με τη ΣΑΕΚ Φιόνης και Νόλε, η αστοχή σε τρίποντο. Ριμπάουν για ποιον, για τον Μήτρου Λόγκ και φάουλ από τον Φιόνη. Αστόχησε νωρίτερα σε σου 3 πόντων ο Ρόμπινσον Ελ. Για τον Φιόνη αυτό είναι το δεύτερο φάουλ.
13: Πενθύμησε μας, Βασίλη μου, χρόνο και ο σκόρσο παρακαλώ.
20: 10-2 για τον Άρη, 6 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
13: Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 25-26 στο ποδόσφαιρο στην Τρίτη Εθνική. Είμαστε στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου στον πρώτο όμιλο Αετός Εξάνθη 0-0. Στον αγώνα Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου διατηρείται το 1-1. Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με τον γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό σε ό,τι αφορά τον τρίτο όμιλο. Προβάδισμα για τη Βέρεια με τον γκολ του Ιωάννου από το 26 στη Φλόρινα, Μέγας Αλέξανδρος Βέρεια 0-1. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1. Ο Τόσκος πέτυχε τον γκολ για την Καστοριά στο δεύτερο ημίχρονο. Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός 1-1. Ο Δρόσος στο 32 το 1-0. Ο Παπάς στο 59 ισοφάρισε για τον Εορδαϊκό. Και Νάουσα Θίελα 1-0 με γκολ του Λαφάρα στο 33ο λεπτό. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο. Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
21: Η Μύκονος έχει λυθεί τελείως και κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Προηγείται 72-65. Στο συν 7 πήρε time out ο Ηλίας Παθεοδόρου. Μένουν 7 και 25 για το τέλος του αγώνα. Από το συν 15 που ήταν το Μαρούσι, μάλλον μείον 15 που ήταν η Μύκονος, τώρα είναι και συν 7. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχουν χάσει το μυαλό τους οι Μαρουσιώτες, οι οποίοι πετάνε την μπάλα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, στο γάμο του Καραγκιόζη. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Θα πάει στις δύο βόλες ο Κασελάκης που πήρε επιθετικό rebound από airball.
13: Και όλα αυτά συμβαίνουν από την ώρα που έκανε την είσοδό της στο κλειστό γυμναστήριο η κυρία που είπες νωρίτερα.
21: Όχι, ήταν πιο νωρίς.
13: Α, ήταν πιο νωρίς.
21: Ήτανε σχεδόν στο λίγο πριν το
13: κλειστήριο η κυρία που είπες νωρίτερα.
21: Όχι, ήταν πιο νωρίς.
13: Α, ήταν πιο νωρίς.
21: Ήτανε σχεδόν στο λίγο.

0: δεν είναι, το λέει η καρδούλα του. Και φαίνεται αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό τον άλλαξε και έβαλε τον Τουλιάτο ο Ηλίας Παθεοδόρου. Απ' την άλλη πάει να κλέψει ο Ζεμπ Τζάκσον, ο Λαβ που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, Τίγκας ο οποίος σουτάρει έρμο, όχι έρμο, rebound για το Μαρούσι, χτύπησε λίγο Στεφάνη, ο Κύπριος Τίγκας, νέο απόκτημα, αστόχησε για την ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου.
1: Στο κολυμπητήριο του Πειραιά για το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον ΠΑΟΚ με 26. Για τον Ολυμπιακό ο Γκίλας έβαλε 4 γκολ, 3 ο Παπαναστασίου, 2 ο Πύρος, 4 ο Σπάχιτς, 2 ο Αγγιάλ. Γιάννη. Γιάννη Τεντόπουλε.
0: Ναι, περιμένουμε να σκουπιστεί λίγο το παρκέ γιατί υπήρξε βουτιά, μάλλον φάουλ στον Κασελάκη ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ζεμπ Τζάκσον, 6:54 πριν το τέλος και το σκορ στο 67-72. Μπροστά η ομάδα της Μικόνου. Άλλο ένα λάθος από τον Τζόρντα Γουόκερ και νομίζω ότι ίσως είναι και ένα λάθος του προπονητή που τον αφήνει και το έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Είναι περίεργο, δεν ξέρω πώς ένας παίκτης που υποτίθεται ότι είναι ο στάρ της ομάδας έχει κάνει τόσα λάθη, είναι άστοχος γενικά. Και τώρα το Μαρούσι είναι στην άμυνα, έχει καταφέρει να και επιβάλλει το ρυθμό της η ομάδα της Μικόνου.
1: Πόσος χρόνος κυρίως απομένει για το φινάλε του αγώνα?
0: 6:33 με τον Λαβ να πηγαίνει στη βολή και θα έχει δύο βολές, 67-72, 6:31.
1: Εθνικός Χανιά 14-7 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, πρωτάθλημα πόλο ανδρών. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Χίου με το Περιστέρι, το σκορ είναι 8-8. Εμείς παραμένουμε στο μπάσκετ και ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
2: Είμαστε λοιπόν στην τρίτη περίοδο, στο άδειο λόγο τιμωρίας του ΠΑΟΚ, κλειστό γήπεδο του Δικεφάλου, το Παρατάκι, 63-51, προηγείται η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι με 12 πόντους, νωρίτερα ήταν στους 15, ακολούθησε ένα σερί 5-0 για τους φιλοξενούμενους, το 61-46 έγινε 61-51 και τώρα 64-51, 103 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο του αγώνα. Προφανώς ακόμη και με τις απουσίες του Οσμάν και του Καλάθη είναι πιο ποιοτική ομάδα από τη Δόξα Λευκάδας. Κάνει και διαχείριση ο Αντρέα Τρινκέρι, χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχει ένα βαρύ πρόγραμμα πλέον με συνεχόμενα παιχνίδια, με συνεχόμενα ταξίδια. Ο ΠΑΟΚ γύρισε από τη Βοσνία όπου νίκησε την Μπόσνα με 75-72 και την Τρίτη έχει άλλο αγώνα στη Λιθουανία με τη Καμπέλης. Και βέβαια το προηγούμενο Σάββατο είχε πάει στη Μύκονο όπου είχε νικήσει την τοπική ομάδα με 88-85. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος στην
1: είναι
2: Ευρώπη
1: είναι βαρύ
2: ξεκίνησε
1: το φορτίο, Γιάννη, για όλες τις ομάδες που παίζουν φέτος και στα κύπελα Ευρώπης και είναι και πολλές, δεν είναι μία ή δύο.
2: Ναι, αυτό βέβαια, όλες οι ομάδες έχουν πολλά ταξίδια, πολλές υποχρεώσεις. Όταν βέβαια έχεις καλύτερα οικονομικά δεδομένα μπορείς να ελαφρύνεις το πρόγραμμα, τα ταξίδια να είναι και με τσάρτερ και λοιπά, να είναι πιο ελαφριά ταξίδια για μια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα ταξιδέψει για την Λιθουανία την Δευτέρα, από εκεί και πέρα προφανώς γίνεται μια διαχείριση, τα είπαμε όλα αυτά γιατί υπήρχε time out εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ με το σκορ στο 64-51. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει λοιπόν διαχείριση προστατεύοντας ο Αντρέα Τρινκέρι κάποιους παίκτες του, είπαμε τον Οσμάν και τον Καλάθη δεν τους έχει στην αποστολή. Ο Μωτιεγιούνας, να πούμε, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Λιθουανός σέντερ, δεν δηλώθηκε ακόμα στην Greek Basketball League, άρα προφανώς
1: αλλά αναμένεται να γίνει άμεσα και αυτό. Μου επιτρέπεις να δούμε λίγο και τα τελικά αποτελέσματα στην υδατοσφαίριση των γυναικών στο πρωτάθλημα της Α1. Ναυτική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Βροντάδος 19-6, Πανιώνιος Ναυτικός Όμιλος Λάρισας 15-4. Στις γυναίκες για το Champions League σήμερα θα παίξουν η Γλυφάδα με την Ανσί και ο Εθνικός με την Καταλούνια, ενώ για το Eurocup των ανδρών στο Σεράφιο στους 9, με τον Βασίλη Μότσου στα μικρόφωνα της Σέρα Σπορ, θα γίνει ο αγώνας του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα. Παραμένουμε

0: Στο μπάσκετ, στον Βασίλη Βλαχόπουλο θα πάμε, στο μάτς του Άρη με την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, 12-4 για τον Άρη, 4-39 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης, ο οποίος έχει βασιστεί στην άμυνά του, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχει υποχρεώσει την ΑΕΚ σε τρία λάθη και σε ένα κάκιστο ποσοστό αποτελεσματικότητα στα σούτ. 2 στα 12 έχει η ΑΕΚ. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με αυτή τη διαφορά των 8 πόντων, γιατί πολύ απλά έχει βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Μέσα από την άμυνά του, από το κλέψιμο, από το transition παιχνίδι του, θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη διαφορά, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός ο Κέμπιρτς στα pick and roll που έβγαλε ο Άρης. Δηλαδή δύο φορές τον έβγαλε σε εισαγωγικά offside ο Μήτρου Λόγκ και ο Δημητρίγεβιτς, και ο Κέμπιρτς ήταν αναποτελεσματικός, παρότι στα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού ο Αμερικανός είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για την ομάδα του. Τώρα επιστρέφουν οι πεντάδες μετά το time out. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο Ρόμπινσον Ελ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Μήτρου Λόγκ και ο Δημητρίγεβιτς είναι οι πέντε για τον Άρη. Για την ΑΕΚ, που έχει να διαχειριστεί τα δύο φάουλ από νωρίς του Πίκνεϊ, είναι ο Νόλεϊ, είναι ο Τζόσεφ, ο Φιόνης, ο Μπάρκλεϊ και ο Πίκνεϊ. Η ΑΕΚ, η οποία βέβαια έχει να διαχειριστεί απουσίες, όπως είναι του Βίλιαμς και του Μπράουν, είναι σημαντικές οι απουσίες ό,τι αφορά τη front line της. Ο Τζόσεφ τώρα ευστοχεί στην πρώτη βολή, μειώνει σε 12-5 το σκορ. Σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο, είναι ένα από τα τουλάχιστον 8 sold out που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και λέω τουλάχιστον γιατί δεν ξέρω αν έγινε sold out και στον αγώνα της επόμενης εβδομάδας με το Μαρούσι, διότι απέμεναν ελάχιστα εισιτήρια.
0: Και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη, γιατί αποδεδειγμένο είναι αυτό. Ο κόσμος του Άρη είναι ο έκτος παίκτης του.
1: Βέβαια, νωρίτερα ο Δημητρίγεβιτς πέτυχε το καλάθι, έκανε κάτι για το οποίο δέχτηκε παρατήρηση νωρίτερα από τον Σπανούλη. Ο Δημητρίγεβιτς δεν τελείωνε τις φάσεις, το έκανε τώρα. 14-6 ο Μπάρτλεϊ με το Μήτρου Λόγκ.
0: Άρη ΑΕΚ 14-6, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 33-30, Μαρούσι Μύκονος 71-75, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 64-54, μετά από παράταση Περιστέρι Ηρακλής 91-89 με το σου της νίκης τρίποντο από τον Παπαδάκη λίγο πριν την ολοκλήρωση του πενταλέπτου της παράτασης του αγώνα. Βαγγέλης Μητρούσιας, ενημέρωση για το μάτς που γίνεται στην Καρδίτσα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Καρδίτσα Βίκος.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι στη γραμμή των ελεύθερων βολών βρίσκεται η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων. Το σκορ, όπως το είπες λίγο νωρίτερα, σύφηνε 33-30, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η διακύμανση, θα έλεγα, είναι με την Καρδίτσα τουλάχιστον στο δεύτερο δεκάλεπτο να έχει το προβάδισμα, αλλά υπήρξαν όμως και την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου να έχει μπροστά και να έχει μια διαφορά τριών πόντων που ήταν και μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι 33-31, καθώς ευστόχησε στην μία από τις δύο βολές με τον Άλγονορ η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου, και μειώνει σε 33-31, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι αρκετά ανταγωνιστική η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου, που αγωνίζεται για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία. Η Ήπειρος δεν είχε άλλη φορά έτσι εκπρόσωπο, να το πω. Είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται στη μεγάλη κατηγορία, και ο Βίκος Ιωαννίνων δείχνει τουλάχιστον ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στην Καρδίτσα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που υπολείπει.
0: Τα Γιάννη να απέχουν ομάδα πλέον και στην πρώτη κατηγορία των ανδρών και στην πρώτη κατηγορία των γυναικών. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα προβλήματα στα Γιάννηνα.
2: Και έχουμε ένα ακόμη καλάθι τώρα από την Καρδίτσα, δύο πόντων, και το σκόρο γίνεται από τον Νίκο τον Γκίκα, 35-31, η διαφορά στους 4 πόντους για την Καρδίτσα, ένα λεπτό και 6 και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Elite League, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 39-27, Έσπερος Παπάγου 34-39, Πανερυθραϊκός Λαύριο 50-35, Ψυχικό Χαλκίδα 45-38, Κόρυβος Κρόνος 38-34, Πανιόνιος Κομποτινή 43-36, όλα αυτά λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, Αθηναϊκός Παζιάννινα 46-32, απομένουν 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ποδοσφαιρική παρένθεση με τρίτη εθνική, πρώτος όμιλος Παναγιώτης Γιώγα.
3: Λοιπόν, στην αρπαστικό παιχνίδι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής, όπου έχουμε τη δόξα νέου συντριοχωρίου με τον Αρπέα Ελευθέρου Πολυσυνέννη στο 2-2, Είχαν προηγηθεί οι Γηπεδούχοι με τον Πλάτσο στο 18, ισοφάρισε με τον Αναγνωστόπουλο στο 43, στο 83 ο Ταχματζίδης έκανε το 1-2, ισοφάρισε με πέναλτι του Δημητριάδη στο 88 σε 2-2 και τώρα έχουμε αποβολή του Ταχματζίδη με 10 στις καθυστερήσεις που απομένουν θα παίξει ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Στα άλλα παιχνίδια, Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με ένα γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό, με 10 αγωνίζεται η ομάδα της Καβάλας. 2-1 έχει πάρει το προβάδισμα το Ξαντράμας απέναντι στον Απόλλων Παραλιμνίου με τον Παπαδόπουλο και τον Ελευθεριάδη. Είχε προηγηθεί με τον Χατζάρα η ομάδα του Απόλλων Παραλιμνίου. Άρτας Καστανέων, νέα μισός Δράμας, 3-2 το σκορ. Πασχαλίδης και δύο γκολ Βαντάκα για τους Γηπεδούχους. Ο Κοπαντίδης και ο Κούρτογλου για τη νέα μισό. Και στο 0-0 παραμένει η Ξάνθη μέσα στο Ορφάνι απέναντι στο Μέγα Αετό Ορφανού. Μέγα Αετό Ορφανού Ξάνθη 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα λίγο πριν τη λήξη.
0: Με γκολ του Σαϊμπαρί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Augsburg Μπάγκερ Μονάχου 1-1 στην Bundesliga. Mainz Bayer Leverkusen 2-3, Union Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo 2-1. Στην Ισπανία 35ο λεπτό γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές Ατλέτικο 0-1. Καμπιονάτο στο 90, γκολ για την Φιωρεντίνα πριν από λίγα λεπτά. Τζένοα Φιωρεντίνα, το σκορ έχει γίνει 2-1. Παραμένουμε στην τρίτη εθνική, στον τρίτο όμιλο θα περάσουμε και θα ακούσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη.
4: Έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στον τρίτο όμιλο. Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1. Με σκόρερ το είναι Ιωάννου στο 26ο λεπτό με κοντινό πλασέ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αγώνων έχουμε αναγέννηση Άρτας Εουρδαϊκός 2-1. Στο 32 ο Δρόσος στο 1-0. Στο 51 το λεπτό ο Παπάς από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Στο 86ο λεπτό ο Παπακίτσιος για την αναγέννηση το προβάδισμα σε 2-1. Δοκάρια τον Εορδαϊκό στο 68 λεπτό με τον Καουφιές. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1. Στο 3ο λεπτό ο Εκίζογλου το 1-0. Στο 41ο λεπτό ο Κουλουκίθας με πλασέ το 2-0. Και στο 56ο λεπτό ο Τόσκος μείωσε σε 2-1 για την Καστοριά. Αθλητικό σύλλογο Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3 από το ημίχρονο. Με γκολ του που σημείωσαν Σίμος, Εκουλίδης και Τσελεπής. Και Νάουσα Θύελλα Κατσικά 1-0 με γκολ του Λαφάρα στο 33ο λεπτό.
0: Στο χάντμπολ περίπου σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, υπενθυμίζω για την Στοίχημαν Super League 7.30 η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο, η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο γήπεδα. Για την Super League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πάμε ξανά στο μπάσκετ, πρώτα στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Μαρούση Μύκονος. Γιάννη.
5: Σε τεντωμένο σκηνή το παιχνίδι 2-52. Το Μαρούς είχε πλησιάσει στον πόντο 74-75. Ο Λαάπλμπρι βάζει καλάθι και κερδίζει και φάουλ 77-74 και έχει και μία βολή. Για να δούμε, είπαμε, ο Κολοσσός, η Μύκονος αστοχεί ο Άπλμπρι, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Είναι πολύ πιο ήρεμοι οι παίχτες της Μυκόνου και πιο ξεκάθαρες αποφάσεις έχουν από τους παίκτες του Αμαρουσίου, οι οποίοι αγχώθηκαν όταν έχασαν τη διαφορά των 15 πόντων. Άπλμπι προσποιείται, σουτάρει με τη λήξη του χρόνου, σίδερο, rebound από τον ψηλό του Αμαρουσίου, τον Ντεσόουζα. Για να δούμε επίθεση για τους γηπεδούχους με τον Τζόρνταν Βόκερ. Ο Τζόρνταν Βόκερ κάνει μια βόλτα, δίνει στον Κασελάκη, σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και η μπάλα είναι για το Μαρούσι, γιατί ο Φάντερμπεκ στη διεκδίκηση της μπάλας πήγε ο Κασελάκης να ισοφαρίσει. Αστόχησε, πήγε να διεκδικήσει ο δύο παίκτες στην μπάλα. Ο κοντός εκεί, ο Walker μπλέχτηκε με το Φάντερμπεργκ. Ο Φάντερμπεργκ έβγαλε την μπάλα έξω. Οπότε το Μαρούσι 2-20 έχει 14 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Να πούμε ότι έχουμε δύο απώλειες, με την έννοια ότι ο Ζεπ Τζάκσον, ο καλύτερος παίκτης του Μαρουσίου, φορτώθηκε με 5 φάουλ και έχει αποβληθεί. Ενώ από την άλλη ο Χαρέλ έχει νιώσει ένα τράβηγμα και δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Χαρέλ, ο οποίος είναι πάντα ένα θετικό στοιχείο λόγω δύναμης και λόγω όγκου, έχει μείνει γενικά κερδίζει μάχες, οι οποίες λέμε αυτές τις 50-50 balls. Αποχώρησε με 10 πόντους από το παιχνίδι. Το Μαρούσι βάζει την μπάλα μέσα. 74-77, η μπάλα έξω για τον Κόνιαρη, για τρεις μέσα, ισοπαλία, μεγάλο μάτς, 77-77, και αυτό γιατί είχε γίνει φάουλ στον Walker, δεν σφυρίχθηκε και τελικά η μπάλα έφτασε στον Κόνιαρη, ο οποίος με τρίποντο ισοφάρισε 77-77.
0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι συναρπαστικό φινάλε είχαμε και στο Περιστέρι, σε ένα μάτς που ο Ηρακλής προηγήθηκε με 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Περιστέρι Ηρακλής μετά από παράταση 91-89, 79-79 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Βασίλης Βλαχόπουλος, Άρης ΑΕΚ.
1: Τελευταία επίδεση στην πρώτη περίοδο, Μοκόκα αφήνει μπάλα, έχει πάσα, πάει να τελειώσει μόνο στη φάση, φόλο από τον Μπίρτς, 23-10, ο Άρης στο συν 13, είναι απόλυτος κυριάρχος στην πρώτη περίοδο, απέναντι σε μια πολύ κακή ΑΕΚ, και λέω πολύ κακή ΑΕΚ γιατί ο Άρης έχει ήδη 6 κλεψίματα, έχει κάνει και 6 λάθη βέβαια. Η ΑΕΚ έχει 7 λάθη στην πρώτη περίοδο και ταυτόχρονα σουτάρει με 6 στα 23 σουτ. Ο Άρης, ο οποίος κυριάρχησε μέσα από τους πόντους που βρήκε στο ανοιχτό γήπεδο, είναι στο συν 13.
0: Ο Άρης κυριαρχεί τελευταία στρόβλα, είναι και ο Verstappen, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κάνει δυναμική επάνωδο. Ήταν ο ταχύτερος και στη Σιγκαπούρη. Αύριο το Grand Prix.
1: Για να ολοκληρώσω για την πρώτη περίοδο, 11 πόντοι από τον Ρόμπινσον Έλ, ο οποίος έχει 16,1 για τον Άρη στους επίσημους αγώνες. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Για τον Άρη, ο οποίος έχει πάρει, και αυτό το νούμερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρει 6 επιθετικά rebound. Δηλαδή, αν βάλουμε τα 6 επιθετικά rebound και τα 6 κλεψίματα, συν τα λάθη της ΑΕΚ, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό επιπλέον κατοχών. 23-10 σύφη για τον Άρη στο τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Υποθέτω όταν ενημερώθηκες ότι η Augsburg μόλις το πρώτο λεπτό έβαλε γκολ με τον Ferhauer και προηγήθηκε της Bayern Μονάχου με 1-0, υπέθεσες ότι θα τα ανατρέψει τα δεδομένα η Bayern και θα πάρει τη νίκη.
1: Δεν το υπέθεσα, δεν το ήξερα καν. Για πες μου τι έγινε.
0: Ισοφάρισε η Bayern στο 55.
1: Ισοφάρισε.
0: Με τον Σαϊμπαρί, αλλά στο 64 λεπτό πριν από λίγο ο Ριμπέιρο έκανε το 2-1 για την Augsburg. Για να δούμε λοιπόν.
1: Είμαστε πετσί Augsburg.
0: Πετσί
1: Augsburg.
0: Όλοι, γιατί είναι πολύ μονότονο αυτό που συμβαίνει στην Bundesliga με την Bayern Μονάχου εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Παραμένουμε στο μπάσκετ. Γιάννης Βοητσίδης, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας.
6: Εδώ λοιπόν στο κλειστό του ΠΑΟΚ ο δικέφαλος προηγείται 74-58 στο συν 16. Αν δεν κάνω λάθος είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στο συν 15 σε κάποιες περιπτώσεις. Πάντως τώρα έχουμε ένα καλάθι ακόμη για τη Δόξα Λευκάδας. Ο Πάρης πετυχαίνει το καλάθι 3 πόντων. Και
0: με γκολ που πέτυχε ο Ράνος στο 87ο λεπτό στον πρώτο όμιλο στην τρίτη εθνική, αετός Σοφρονίου Ξάνθη 0-1. Στο φινάλε του αγώνα λυτρώνεται στην πρεμιέρα η ομάδα του Κώστα Ανιφαντάκη. Γιάννη.
6: Με ένα καλάθι τώρα του Περσίδη, το σκορ γίνεται 76-61 στο συν 15. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι εδώ και αρκετά λεπτά αγώνα, μετά το ξεκίνημα που η Δόξα Λευκάδας είχε προηγηθεί και με 14-10, από ένα σημείο και μετά είναι η διαφορά μεταξύ 10 και 15-16 πόντων. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το πάει συντηρητικά.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε. Το μεγάλο μάτς γίνεται αυτή την ώρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Μαρούσι Μύκονος, στο φινάλε του αγώνα είμαστε.
5: Είχαμε ένα φοβερό τρίποντο, και όταν λέω τρίποντο εννοώ στην κυριολεξία σκοτωμένο από τον Appleby. Τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, πέταξε την μπάλα ενώ το σκορ ήταν 77-77 και έκανε το 77-80. Το Μαρούσι έχασε την επίθεση και τώρα πάλι ο Appleby έχει κερδίσει βολές. Συνεπώς έχει 1 και 20 πριν το τέλος, προηγείται 80-77 η ομάδα της Μυκόνου και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά ανάλογα με πόσες βολές θα βάλει ο Appleby, ο οποίος, επαλαμβάνω, πέρσι στην πρεμιέρα
0: του. Θα παραμείνουμε σε σένα, Γιάννη μου, στο τέλος του αγώνα. Απλώς να πω ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 39-36. Σε ακούμε.
5: Λοιπόν, είχε βάλει ο Appleby πέρσι το νικητήριο καλάθι σε ένα μάτς που βέβαια θυμόσαστε είχε σημαδευτεί από το γεγονός ότι δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στο Σαλάς από κάτω από το καλάθι, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα Αμαρουσίου Λιόλιου από του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, και με τα πολλά παράπονα για ένα φάουλ που δεν είχε σφυριχτεί στην ισοπαλία έβαλε ο Appleby στο τέλος ένα παλικαρίσιο καλάθι, όπως τώρα έβαλε ένα τρομερό τρίποντο. Άμα το είδες, τελείωνε ο χρόνος και απλά πέταξε κάπως σαν αράουτ την μπάλα. και μπήκε μέσα. Ο Άπλμπι, ο οποίος είναι το πρώτο, θα λέγαμε, του δεύτερου μισού του αγώνα. Αυτός είναι που από το μείον 15 η Μύκονο, οδήγησε τη Μύκονο στο να περάσει και μπροστά ακόμα και με 7 πόντους. Έχει 21 πόντους, 19 έχει ο Λόβ. Ο Χάρη, λοιπόν, που τραυματίστηκε και δεν παίζει πλέον, έχει 10-13 ο Φάντεμπερκ, αλλά έχει κυριαρχήσει στα rebound.
0: Καθώς υπάρχει time out, διακόπτουμε για λίγο για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το φινάλε του αγώνα.
7: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων του που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 7.30 η ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Νωρίτερα για την Superbet League 2, Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Είμαστε στο φινάλε του αγώνα μπάσκετ Μαρούση Μύκονος, Γιάννης Δαντόπουλος. Γιάννη.
5: Η Μύκονος εδώ κερδίζει από challenge, όχι από challenge, οι διαιτητές πήγαν μόνοι τους και είδανε, γιατί ήταν μια αμφισβητούμενη φάση ποιος έβγαλε την μπάλα, τελικά την έβγαλε, αποφάσισαν ότι την έβγαλε ο Κόνιαρης, οπότε η Μύκονος έχει προβάδισμα 5 ποντών, 82-77 και 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη και την μπάλα στα χέρια της. Η Μύκονος, είπαμε ότι από ένα σημείο και μετά παίζει με πολύ καθαρό μυαλό, δεν έχει βιαστικές προσπάθειες. Βέβαια, νομίζω ότι όλο το μάτς θα είναι το σίγουρα τυχερό τρίποντο του Άμπλμπι. Βέβαια, έχει και αίσθηση του καλαθιού. Ένας παίκτης δεν μπορούσαν όλοι να την πετάξουν εκεί και να πάει στο καλάθι. Είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο η αίσθηση που έχει για το καλάθι. Κλέβει το Μαρούσι. Και ο φάουλ χαμηλά. Εδώ ο Κασελάκης έχει κλέψει την μπάλα από την πίεση του Μαρουσίου. Πάει να κάνει πάσα και την πετάει out, αλλά του χτύπησαν το χέρι. Γιατί και εμένα μου φάνηκε παράξενο πως ήταν τρεις παίκτες στο Μαρουσίου μπροστά του και την έβγαλε τόσο έξω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι βολές για τον Μαρούση. 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
4: Ξεκίνησε και το ευρωπαϊκό μάτς για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο handball. ΠΑΟΚ Μόλντε 0-2. Καθώς υπάρχει challenge, να πάμε και στον Γιάννη Βοητσίδη, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας.
6: Έχουν κριθεί τα πάντα, θα έλεγα, εδώ και αρκετή ώρα. Φαίνεται να είναι διεκπεραιωτική κατά κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία. Αν και τώρα η Δόξα Λευκάδας πετυχαίνει με το Ρόμπινσον ένα καλάθι τριών πόντων. Το σκορ γίνεται 81-69. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα είχε φτάσει στο 81-63. Η μεγαλύτερη διαφορά στο συν 18, τώρα είναι στο συν 12. Και μάλιστα ο Αντρέα Τρινκέρι πήρε time out. Να πούμε, βλέποντας τα στατιστικά.
4: 69, ναι. Δώσουμε λίγο χρόνο να κλείσουμε με το μάτς που γίνεται στο Μαρούσιο και επιστρέφουμε σε να μας πεις λεπτομέρειες. Γρήγορο πέρασμα από τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
7: Time out για την ΑΕΚ, νέο time out από τον Τράγκα Σάγκοτα, 30-13. Ο Άρης στο συν 17, 6 λεπτά και 52 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μαντ Μόργαν να γίνεται παράγοντας του αγώνα με τους 7 πόντους που έχει σημειώσει.
4: Στο συν 17 ο Άρης που είναι επιβλητικός απέναντι στην ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Στις 7 θα παίξουν ο Προμηθέας Πατρών με τον Παναθηναϊκό, ημίχρονο Καρδίτσα Βίκος 39-36. Τελικό αποτέλεσμα Περιστέρι Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση. 79-79 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μαρούση Μύκονος, Γιάννη.
5: 79-82 με τις δύο βολές του Κασελάκη. Η μπάλα για τη Μύκονο, η οποία έχει 11 δευτερόλεπτα ακόμα, 31 για να τελειώσει το παιχνίδι. Για να δούμε αν ο Λαβ θα πάει μόνο στο να πάρει την προσπάθεια, είτε να ευστοχήσει είτε να κερδίσει φάουλ. Τελικά στοχή, επίθεση για το Μαρούση, το οποίο θέλει τρίποντο όμως. Δεν βλέπει, κλέβει προς τη μήνα όμως η Μύκονος. Τώρα Κόνιαρης θα ψάξει τρίποντο το Μαρούση, δεν έχει άλλη επιλογή. Κόνιαρης προσποιείται, βγαίνει προς τα έξω, τον αφήνουν. Τελικά έχει μπερδευτεί και ο Κόνιαρης, θα κάνει. Κάνει μια δεύτερη προσποίηση, σου για τρεις έρμπολ. Ριμπάουν από τον Κασελάκη, τέλος του παιχνιδιού. Ο Κόνιαρης θόλωσε γιατί είδε ότι το αφήνανε να πηγαίνει μέσα να βάλει το δίποντο. Εννοείται ότι η ομάδα του δεν ήθελε δίποντο. Και έκανε μια βόλτα, προσπάθησε να βγει έξω. Οι προϋποθέσεις που κάνει το τελευταίο σουτ ήταν κακές. Αστόχησε και έτσι η Μύκονος νομίζω έχει γράψει 0 το χρονόμετρο. Αλλά οι διαιτές κάτι θέλουν να δουν για το χρόνο. Η Μύκονος προηγείται 82-79 και έχει, εγώ νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει τη νίκη, γιατί έχει και την μπάλα. Αρκεί, αν έχει λήξει το μάτς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν μένουν κάποια δέκατα του δευτερολέπτου, αρκεί να βάλει την μπάλα μέσα. Άρα η Μύκονος με τρομερή ανατροπή από το μείον 15, με πρωταγωνιστές τον Appleby, τον Vanderberg στα rebound και τον Love, γύρισε ένα μάτς το οποίο φαινόταν ότι δεν πάτωσε καλά και τώρα περιμένει την ετοιμιγορία των διαιτητών.
4: Η Μύκονος το έδειξε και στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ, Γιάννη, ότι φέτος εμφανίζει μια πολύ καλή ομάδα.
5: Κοίταξε, η Μύκονος πέρα από τη δική της άνοδο εκμεταλλεύτηκε και ένα διάστημα που νομίζω ότι το Μαμαρούσι κατελήφθη από αμόκ. Δηλαδή λάθος πάσες, λάθος επιλογές σε σούτ τριών πόντων σε ευνηδιασμό. Και εκεί γύρισε το παιχνίδι, αποσυντονίστηκε. Νομίζω ότι ο Τζόρνταν Βόκερ ήταν πληγή όσο έπαιξε και έπαιξε πάρα πολύ. Ενώ ο Ζεπ Τζάξον που είχε αποβληθεί με 5 φάουλ πήγαινε αλλιώς την ομάδα του Αμαρουσίου. Ωστόσο, είπαμε.
4: Περιμένοντας την απόφαση των διαιτητών, να πω ότι έχουμε τελικά στην Τρίτη Εθνική στον πρώτο όμιλο Αετός Ξάνθη 0-1 με γκολ του Ράνου στο 87. Στον αγώνα Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1 τον γκολ της νίκης για τη Δόξα Ελευθεριάδη στο 80. ΑΕΘ Θράκης Καβάλα 0-1 με γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό. Αργότερα θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Παναγιώτη Γιώγα. Στον τρίτο όμιλο νίκη για τη Βέρεια στη Φλόρινα στον αγώνα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Τελικό 0-1 γκολ ο Ιωάννου στο 26. Στην Άρτα η αναγέννηση με γκολ του Παπακίτσου στο 85 πήρε τη νίκη 2-1 στο μάτς με τον Εορδαϊκό. Και Νάους Αθήλα Κατσικά 1-0. Σε λίγο θα δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Γιάννη.
5: 9 δέκατα. 5 τώρα. Παίζουν με το 5 δέκατα. Και το Μαρούσι έχει την μπάλα. Δηλαδή, το Μαρούσι στην ουσία τι πρέπει να. Εάν θέλει να ισοφαρίσει δηλαδή. Έχει μια ευκαιρία.
4: Άγγιγμα
5: να
4: και σουτ.
5: Κάποιος να πέτα... Ναι, αυτό που έκανε ο Appleby. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα στο μπάσκετ. Είπαμε, τα έχουμε δει όλα. Προσπαθεί να αλλάζει συνέχεια θέση ο Walker. Νομίζω ότι αυτό θα σημαδέψουν. Πάνε από τη μία στην άλλη ο Walker και ο Τουλιάτος. Για να δούμε. Ο Κόνιαρης θα κάνει την επαναφορά. Και time out. Γιατί τα 5 δέκατα είναι ένας χρόνος που προλαβαίνεις να πάρεις την μπάλα. Άλλωστε,
4: time out. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Τελευταίο λεπτό του αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Πάω Δόξα Λευκάδας. Γιάννη Βοητσίδη.
6: 81-73 έχει μειώσει η Δόξα Λευκάδας από 81-63 81-73 εντάξει, βέβαια έχουμε ακόμη 73 δευτερόλεπτα για την λήξη. Αν μη τι άλλο είναι σημαντικό για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του Θόδωρου Τερζή, ότι δεν τα έχει παρατήσει όταν το σκορ πήγε στο συν 18 81-63 και καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Προφανώς
4: 81-73 στο συν 8 ο ΠΑΟΚ και απομένει περίπου ένα λεπτό για το τέλος του αγώνα. Double score στο μάτς του Άρη με την ΑΕΚ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Βλαχόπουλε.
7: Ακριβώς τα μισά, για την ακρίβεια 8 δευτερόλεπτα πάνω από τα μισά της δεύτερης περίοδου. 32-16 με τον Άρη να συνεχίζει να πατά πάνω στην άμυνά του. Αυτή του δίνει επιπλέον κατοχές, του δίνει πόντους. Δεν είναι εύστοχο στο 6 από τα 6,75 ο Άρης με 3 στα 11 σούτ. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει 2 στα 9 και έχει βάλει 16 πόντους. Πολύ χαμηλή η παραγωγή της. Χάρη στον Ερτέλο, ο οποίος έβαλε 2 σούτ. Ο Κατσίβελης τώρα έκανε βήματα, νομίζω. Ναι. Το δίνει ο δεύτερος διαιτητής, ο πρώτος, συγγνώμη, ο Τηγάνης, με τον Καρπάνο και τον Χριστινάκη. Είναι οι διαιτητές αναμέτρηση.
4: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο μάτς του πρωταθλήματος γυναικών Αθηναϊκός Παζιάννινα 46-37. Επιστρέφουμε στο Μαρούσι για το φινάλε του αγώνα.
5: Πανηγυρίζει η Μύκονος, παρότι στην τελευταία φάση πήγε η ψυχή της στην Κούλουρη, με την έννοια ότι όλοι περίμεναν ένας κοντός να πάρει την μπάλα. Βγήκε ο Ντεσόζα, ο σέντερ της ομάδας. Πήρε την μπάλα, σούταρε, πολύ καλό το σούτ για δεδομένα, και η μπάλα αναπήδησε ταμπλό στεφάνι και βγήκε έξω. Έτσι λοιπόν η Μύκονος παίρνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Το Μαρούσι γνωρίζει τη δεύτερη ήττα και μάλιστα πρώτη εντός έδρας. Όπως και πέρσι η Μύκονος κέρδισε σε αυτό το γήπεδο και συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά
4: καθώς έχουμε πολλά μάτς σε εξέλιξη, να κλείσουμε με τους σκόρ των ομάδων.
5: Μάλιστα, Τζάκσον 17, αποβλήθηκε με 5 φάουλ, πόνεσε αυτό το Μαρούσι. Κόνιαρης 9, Σαλάς 6, πολύ soft. Τουλιάτος 3, κέρδισε μάχες. Ντεσόουζα 8 πόντους, Γόκερ 10, αλλά 4 λάθη. Ο Βενετίδης δεν χρησιμοποιήθηκε, ο Γουέρ σαν να μην έπαιξε. Ο Κουάνι δεν χρησιμοποιήθηκε. Κασελάκης 14. Κέρδισε κάποιες μάχες. Ιορδάνου ένα τρίποντο. Λούτζης στην επανεμφάνισή του δεν την ευχαριστήθηκε. 9 πόντους με 3 στα 7 με 1 στα 2 δίποντα. 1 στα 2 τρίποντα, συγγνώμη. Απ' την άλλη, για την νίκη, για την ομάδα, την ομάδα που νίκησε την Μύκονο, ο Άπλμπι καταπληκτικός στο δεύτερο μισό του αγώνα. 23 πόντους, ο Τσάιλτς δεν σκόραρε, ο Καβαδάς έπαιξε πάρα πολύ λίγο, ο Λόβ ήταν ο δεύτερος άξονας της επιθετικής δράσης της Μυκόνου με 19 πόντους, ο Χάρελτ 10 πόντους αλλά τραυματίστηκε και αποχώρησε, ο Φάντεμπερκ κυριάρχησε στα rebound, 13 πόντους και 7 rebound, ο Λάγιος, ο παίκτης που αποκτήθηκε από τον Προμηθέα, δεν σκόραρε, έπαιξε λίγο, ο Σκουλίδας είχε ένα πολύ χρήσιμο κρεσέντο, κράτησε την Μύκονο όταν υπέφερε με 4 στα 6 τρίποντα, 12 πόντους. Ο Πετανίδης δεν έπαιξε, ο Τσίγκας συμμετοχή, ο Σιδηροηλίας συμμετοχή και ο Ατρίδης 5 πόντους. Αυτοί έγραψαν το αποτέλεσμα με Αμαρούσι Μύκονος 79-82. Από τον Γιάννη Τεντόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και πριν περάσουμε στο Γιάννη Βοητσίδη, να δούμε τι συμβαίνει και στην Elite League. Πρωτέας Βούλας Αναγέννησας 44-31, Έσπερος Παπάγου 42-42, Πανερυθραϊκός Λαύριο 57-60, Ψυχικό Χαλκίδα 46-43 και Κόρυβος Κρόνος 41-38. Στον αγώνα Πανιώνιος Κομωτινή το σκόρ είναι 48-39 και απομένουν 30 δεύτερα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Γιάννη Βοητσίδη.
6: Τελευταία δευτερόλεπτα εδώ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, 86-73, δεν κάνει επίθεση, τελευταία επίθεση ο ΠΑΟΚ, η νίκη με 86-73, στο συν 13 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν εντυπωσίασε με την αποδοσή του, πήρε τη νίκη όπως είχε πάρει και στη Μύκονο και βέβαια στα δύο ευρωπαϊκά του παιχνίδια από το ξεκίνημα με τη Μαρέσα και με την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε κάποια στιγμή με 81-63, αλλά η Δόξα Λευκάδας έκανε ένα σερί 10-0, έγινε το σκορ 81-73. Δεν είχαμε όμως κάτι το ιδιαίτερο στις τελευταίες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ με άνεση κράτησε το προβάδισμα, κράτησε την νίκη σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες στα τρίποντα. Βλέπω τώρα τα στατιστικά, ο ΠΑΟΚ είχε 5 στα 23, μόλις 26 στα 24 με το τελευταίο καλάθι, 25% μόλις. Ο Ιδόξα Λευκάδας είχε 6 στα 23, τρίποντα 26%. Τα rebound ήταν ισορροπημένα 38-37, ενώ ένα πράγμα το οποίο σίγουρα κόστησε στη Δόξα Λευκάδας, ένα στοιχείο ήταν τα λάθη, είχε 14, ο ΠΑΟΚ είχε 11. Η assist ήταν 13 για τον ΠΑΟΚ, 12 για την Δόξα Λευκάδας. Όσον αφορά στους πόντους, ο Νας Μίτρουλογκ ήταν μαζί με τον Ταϊρή πρώτη σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, πέτυχαν από 16 πόντους. 12 πόντους είχε ο Γκρέι για τον ΠΑΟΚ. Για την Δόξα Λευκάδας ο Χάρμον είχε 21 πόντους, πραγματικά πολύ καλή παρουσία. 14 πόντους είχε ο Ρόμπινσον, 11 ο Πάρης. Και βλέποντας έτσι και τις assist, ο Χάρμον είχε και 7 assist για τον ΠΑΟΚ. Ο Νας Μίτρουλογκ σίγουρα ήταν ο κορυφαίος, αν σκεφτούμε ότι είχε ένα τελικό απολογισμό 16 πόντους και 5 assist. Στα rebound, ο Κακλαμανάκης ήταν πρώτος με 7 rebound. Για την Λευκάδα είχε 6 rebound ο Ρόμπινσον. Πέρα από τους πόντους που ανέφερα για τους παίκτες, έτσι 2-3 που πέτυχαν τους περισσότερους, να πω ακόμη ότι για τον ΠΑΟΚ 8 είχε ο Χάτζινς, 8 είχε ο Φώστερ, 3 είχε ο Φίλιος με ένα τρίποντο που πέτυχε στα τελευταία δευτερόλεπτα, 4 ο Μουρ και 8 ο Μπασίνας. Είπαμε ο Μίτρου Λόγκ είχε 16 πόντους και ο Ταϊρή 16, ήταν η πρώτη, 12 είχε ο Γκρέι. Ενώ για τη Δόξα Λευκάδας, πέρα από τους 21 πόντους του Χάρμον και τους 11 του Πάρης, τους 14 του Ρόμπινσον, ο Τζόνς είχε 7, 6 ο Χατζηνικόλας, 7 είχε ο Σάρμαν και 6 ο Γκάντ. Αυτά λοιπόν από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Ο Αντρέα Τριγκέρη κατά κάποιο τρόπο έκανε διαχείριση εν ώψη των δύο εκτός έδρας αγώνων που έχει η ομάδα του μπροστά της, την Τρίτη με τη Λιέτ Καμπέλης στη Λιθουανία και το ερχόμενο Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Αυτά από μένα λοιπόν. Υπενθυμίζω, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη. Με γκολ του Μπράουν στην Γερμανία, η Μπάγερ Μονάχου ισοφαρίζει 2-2 την Augsburg. Στην Αγγλία, Άστον Βίλα Μπρέτφορντ 1-1, Ipswich Fulham 0-1. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-1 και Τσέλσι Μπόρνμουθ 3-1. Είμαστε περίπου στο 60 λεπτό των αναμετρήσεων. Ο Ντεκάιπερ έχει βάλει τον γκολ για την Μπράιτον, που προηγείται στο μάτς με τη Σάντερλαντ με 1-0. Περνάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων. Βαγγέλη.
8: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι πολύ ποντα ακόμη 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, με την ομάδα της Καρδίτσας να προηγείται με 47-44, και αυτό που διαπιστώνουμε σύφη είναι ότι και στο τρίτο δεκάλεπτο όπως και στο δεύτερο, ότι υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις, δηλαδή ένα προβάδισμα από την ομάδα της Καρδίτσας, και από την άλλη πλευρά ο Βίκος Ιωαννίνων δεν αφήνει, θα έλεγα, την ομάδα της Καρδίτσας να ξεφύγει, να πάρει μεγάλη διαφορά στο σκορ. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 49-44, η διαφορά στους 5 πόντους με το καλάθι 2 πόντων που πέτυχε ο Φράνσις ο Τζάβιερ για την ομάδα της Καρδίτσας, και το σκορ γίνεται 49-44, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η λήξη της πρώτης περίοδου ήταν 18-16, σε 2 πόντους η διαφορά, με τη λήξη του ημιχρόνου ήταν 39-36, στους 3 πόντους η διαφορά, 21-20 ήταν η πόντη στο δεύτερο περίοδο, και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην τρίτη περίοδο.
4: Μάλιστα, οπότε σε λίγο θα επανέλθουμε. Περίπου 2 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ο Άρης προηγείται 38-17. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Τρίτη Εθνική, στον Πέμπτο Όμιλο. Υπενθυμίζω, τελικό Διαγόρας Αγίας Παρασκευή, Θήβα 1-0 με γκολ του Ντένια στο 71ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε και τον Παναγιώτη Γιώγα για τον πρώτο όμιλο. Πάμε στον τρίτο όμιλο που έχουμε δώσει ήδη τα τελικά αποτελέσματα. Λεπτομέρειες από τον Περικλή Καραφιλίδη.
9: Στον τρίτο όμιλο το 2-2 έκανε η ομάδα της Βέρειας. Είχε ρεπόνα, υπενθυμίζω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κέρδισε πριν από λίγο στη Φλόρινα τον Μέγα Αλέξανδρο με 1-0, με ένα γκολ του Ιωάννου στο 26ο λεπτό με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα του Μπουόλη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, αναγέννησε Άρτας Εορδαϊκός 2-1. Στο 32ο λεπτό ο Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή το 1-0. Ισοφάρισε στο 51ο λεπτό η ομάδα του Εορδαϊκού με τον Παπά από κοντά σε 1-1. Και αφού δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα η ομάδα της Πτολεμαίδας Στο 68 λεπτό, όταν είχε δοκάρι σουτ του Καουφλιές, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 86 λεπτό, με κεφαλιά ο Παπακίτσιος, έκανε το τελικό 2-1. Δόξα μας Χολουρίου Καστοριά, 2-1 επίσης. Στο 3 λεπτό, ο Εκίζογλου με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το 1-0. Στο 41 λεπτό, ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθενή απόκρουση του δερματοφύλακα, το 2-0. Μείωσε η ομάδα της Καστοριάς σε 2-1 στο 56 λεπτό με τον Τόσκο. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Μακεδονικός Χιάτης, τα 0-3 και τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 14 λεπτό, ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή. Στο 43 λεπτό, ο Σεκουλίδης με πλασέ από το δεύτερο δοκάρι. Και στο 45 λεπτό, ο Τσελέπης με ψιλοκρεμαστό σούτ, τα 3 γκολ. Η ομάδα του Μακεδονικού Σχιάτιστα είχε και χαμένο πέναλτι με τον Μάνιο στο 17ο λεπτό. Κατάφερε να αποκρούσει ο Καλιαμπάκας. Και τέλος, Νάου Σατή Ελλακτικά 1-0 με κεφαλιά του Λαφάρα στο 33ο λεπτό, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Δημητρίου. Ρεπό είχε η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα σήμερα. Στην βαθμολογία, καμία ομάδα δεν έχει το απόλυτο. Αναγέννηση Άρτας Μακεδονικός Σχιάτιστας από 7 βαθμούς. Δόξα μας Χολουρίου και Βέρεια έχουν από 6, όπως είπαμε, όμως η Βέρεια έχει κάνει ρεπό από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
4: Χάντμπολ γυναικών στο μάτς που δίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Οι Νορβηγίδες προηγούνται με 9-5. Παραμένουμε στην τρίτη εθνική, πάμε στον πρώτο όμιλο. Αργότερα θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. ΑΕΤΟΣ Ξάνθη 0-1 με γκολ του Ράνου στο 87ο λεπτό. Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα 0-1 με σκόρερ τον Μίχο στο 61ο. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1 στο 33, ο Χατζάρας στο 0-1. Στο 35 ο Παπαδόπουλος ισοφάρισε για τη Δόξα, στο 79 ο Ελευθεριάδης έκανε το 2-1. 3-2 τελικό στον αγώνα του Άρδα με την Νέα Μισό. Το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων ο Βαντάκα, ο ίδιος πέτυχε και το τρίτο γκολ. Μείωσε με τον Κούρτογλου στο 68 λεπτό η Νέα Μισό, τελικό αποτέλεσμα 3-2. Και Δόξα νέο σιδηροχωρίο Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Στο 18 ο Μπλάτσος το 1-0. Στο 45 ο Αναγνωστόπουλος το 1-1. Στο 83 ο Ταχματζίδης το 1-2. Και στο 90 με πέναλτι γκολ για την γηπεδούχο ομάδα με τον Δημητριάδη 2-2 τελικό. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ για να κλείσουμε το πρώτο μέρος στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Στην Καρδίτσα απομένουν περίπου 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 52-49. Βασίλη.
10: Η πρώτη εύστοχη βολή και γενικώς το πρώτο καλάθι μετά από ελεύθερη βολή, βέβαια, μετά από 4 άστοχα τρίποντα και δίποντα για τον Τσαλμπούρη. Η διαφορά τώρα είναι κάτω από τους 20, 39, 20, 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο, στη διάρκεια του οποίου ήταν ο Άρης απόλυτα κυρίαρχος. Το δείχνει εξάλλου και το σκορ, αυτή η διαφορά των 18 πόντων. Με μοναδικό ψεγάδι την αστοχία του στα ελεύθερα σουτ, πολλά χαμένα ελεύθερα τρίποντα για τους κίτρινους. Η ΑΕΚ έχει δώσει μια πολύ κακή παράσταση. Ο Μίτρουλονγκ τώρα με τον Τζαλμπούρη, off balance σουτ, θα αστοχίσει, rebound, αμυντικό για την ΑΕΚ. Η μπάλα στα χέρια του Ερτέλ, 40 δεύτερα από μια επίδεση για τις δύο ομάδες. Ο Ερτέλ με τον Ντογιόπουλο, η αλλαγή τον στέλνει στο Ρόμπινσον Ελ. Τώρα η μπάλα στον Τσαλμπούρη χαμηλά, double team από τους παίκτες του Άρη. Είχαν βήματα ο Τσαλμπούρης, ένα ακόμη λάθος, το 11ο για την ΑΕΚ. 4 στη δεύτερη περίοδο, 7 στην πρώτη. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη στα 29 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου, που σημαίνει ότι αν ο Άρης εξαντλήσει την επίδεση του και σκοράρει, θα μείνουν περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη διάθεση της ΑΕΚ. 39-21. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι ήταν το συν 22 που είχε ο Άρης.
4: Κρατάμε το 21 της ΑΕΚ, που δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την καλή άμυνα του Άρη και δεύτερον, την αστοχία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
10: Ξέρεις κάτι, δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να πεις ότι έβγαλες ελεύθερα σούτ αλλά ήσουν άστοχος, πράγμα το οποίο μπορεί να επικαλεστεί ο Άρης. Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολλά κρεμασμένα σούτ, δείγμα της κακής λειτουργίας που είχε στην επίδεση. Σούτ τα οποία θα πρέπει ένας παίκτης να βρεθεί σε μέρα για να τα βάλει. Όπως και νωρίτερα, ας πούμε, άκουγα το Γιάννη από τον αγώνα του Αμαρουσίου με τη Μύκονο και μιλούσε για κρεμασμένα σουτ. Κάπως έτσι ήταν και πολλά της ΑΕΚ.
4: Καθώς υπάρχει time out, να κάνουμε μια δροσερή παρένθεση, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει ανέβει θεαματικά η θερμοκρασία. Αν και από ό,τι μαθαίνουμε από τον Γιώργο Μήνο, τον μετεωρολόγο μας, τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν υδατοσφαίριση στο πρωτάθλημα Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων 14-7, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26 και Ναυτικός Όμιλος Χίου Περιστέρη 18-12. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, να δούμε τα αποτελέσματα. Ναυτική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Βροντάδος 19-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4 και Ολυμπιακός Ηλιούπολη 9-3. Στην υδατοσφαίριση, όπως είπα και νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τους άνδρες, στο Σαράφιο στις 9 θα παίξουν για το ευρωπαϊκό κύπελο ο Απόλλωνας Σμύρνης με τη Σαβώνα, εκεί θα βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Ενώ αυτή την ώρα παίζουν η Γλυφάδα με την Ανσή και αργότερα ο Εθνικός με την Καταλούνια για το Champions League των γυναικών. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και βόλεϊ στο σημερινό αθλητικό μενού με το Super Cup των γυναικών στο Ζιρίνιο στις 9, Παναθηναϊκός Πανιώνιος, τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport με Χρήστο Σαράντο. Βασίλη.
10: Τρίποντο του Μαρτ Μόργαν. Να δούμε λίγο, γιατί νομίζω τρεις έδειξαν οι διαιτητές. Έκανε το σκορ 42-21 μετά από δημιουργία. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές από ό,τι βλέπω. Όχι, 42-21 από δημιουργία του Βασίλη Τολιόπουλου στα 4 δεύτερα και 9 δέκατα και το τέλος του ημιχρόνου. Στο time out από τον Τράγκαν Σάγκοτα, ο Ερτέλετο μεταξύ προσπάθησε να πιέσει τον Τολιόπουλο και έπαιξε με την επαφή. Και όταν ο Τολιόπουλο θέλησε να τον περάσει, τον πέρασε πάρα πολύ εύκολα. Έστειλε βοήθεια η ΑΕΚ πάνω στο μαρκάρισμα του Τολιόπουλου. Βγήκε η πάσα στη weak side στον Μόργαν, ο οποίος έφτασε τους 11 πόντους μαζί με τον Ρόμπινσον Νέρ, είναι η πρώτη σκόρερ για τον Άρη. Από την άλλη πλευρά για την ΑΕΚ, 8 πόντοι από τον Ερτέλ, 7 για τον Τζόσεφ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει σκορ όλα και όλα από 5 παίκτες, από ένα καλάθι έχουν ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ και ο Τσαλμπούρης. Από την άλλη πλευρά είναι γεμάτος ο πίνακας για τον Άρη. Βέβαια ξεχωρίζουν ο Ρόμπινσον Νέρ με τον Μόργαν που έχουν από 11 πόντους. Του Έρλ είναι όλοι από το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι μάλιστα και τον Αντετοκούμπο τον Κώστα με τις 5 ασίστ που έδωσε ο Κώστας, ο οποίος έχει πετύχει 6 πόντους. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος, ο Μποχωρίδης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον είναι οι 5 για τον Άρη, ο οποίος έχει να διαχειριστεί τα 3 φάουλ του Δημητρίγεβιτς, αλλά τόσα έχει και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Η ΑΕΚ δεν έχει παίκτη στα 3 φάουλ. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Νόλεϊ και ο Ερτέλ είναι πεντάδα για την ΑΕΚ. Ο χρόνος πήγε στα 5 δεύτερα και 5 δέκατα, προσθέθηκαν 6 δέκατα του δευτερολέπτου δηλαδή. Για την τελευταία επίθεση της ΑΕΚ, 42-21 για το πρώτο ημίχρονο. Λεκαβίτσιους για τον Τζαλμπούρη. Λεκαβίτσιους για τον Τζαλμπούρη. Κακή επίθεση, σουτάρι από το κέντρο. Ο Τζαλμπούρης δεν ήταν επιλογή αυτή. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Τζαλμπούρης. Ο Άρης απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Προηγείται με 42-21.
4: Και στην Καρδίτσα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 56-51. Υπενθυμίζω, σε μισή ώρα θα παίξουν στην Πάτρα ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Έχουν ολοκληρωθεί 3 μάτς για την GBL. Περιστέρη Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση. Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας με την Bundesliga. Είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων, στο 98 Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Στο 96 Hoffenheim Αμβούργο, το σκορ έχει γίνει 2-3, με το Αμβούργο να βάζει το δεύτερο γκολ του με τον Μόφι στο 83 και να σκοράρει για τρίτη φορά με τον Μουχέιμ στο 94 λεπτό. Τελικά αποτελέσματα: Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0 και Paderborn Stuttgart 0-2. Στην Ισπανία στο 52 Alaves Atletico Madrid 1-1 και στο καμπιονάτο τελικό Genoa Fiorentina 2-1. Στην Αγγλία στο 70 πλέον Aston Villa Bradford 1-1, Ipswich Fulham 0-1. Sunderland Brighton 0-1, καταιγιστική η Chelsea στον αγώνα με την Bournemouth, σε μάτς που προηγήθηκε με 2-0 στα πρώτα 3 λεπτά. Το σκορ πλέον είναι 5-1. Και στη Γαλλία 1-0 η Λίλ με την Χαύρη. Είμαστε στο 15ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στην Αγγλία στις μικρότερες κατηγορίες, στην Championship την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Υπενθυμίζω για τους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας ότι ακούτε πάντα την Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Για την Στίχημαν Super League, δύο μάτς σήμερα στις 7.30 η έναρξή τους, περίπου σε μία ώρα. Θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Η Era Sport θα είναι και στα δύο γήπεδα. Σε ό,τι αφορά την Superbet League 2, έκτη αγωνιστική Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0.
11: Era Sport 101,8.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
4: Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Bundesliga Hoffenheim Hamburgo 2-3 και μόλις τώρα έχουμε τελικό και στο Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, περνάμε στο ποδόσφαιρο, στην Super League. Περίπου σε μία ώρα θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Όφη. Πρώτη ενημέρωση από τον Γιάννη Σαντορνέου και τον Νίκο Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους δύο.
14: Καλησπέρα Σύφη από την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την διακοπή, την τριβδόμαδη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στο Nations League, η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ υποδέχεται τον κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup Όφη, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ξεκινώντας έτσι και πάλι το πρωτάθλημα μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι κάτω από τα κολπόστη για την ΑΕΚ. Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στην άμυνα. Ο Λάζαρος Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας επιστρέφει, έχοντας ξεπεράσει πλέον το πρόβλημα τον οποίο τον είχε κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο και από τις κλήσεις του με τις εθνικές ομάδες. Ο Πήλιος στα αριστερά. Στο κέντρο επανέρχεται ο Κάιρνεν μετά από αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι ο Φιλανδός ήταν σε παιχνίδια για το κύπελο που χρησιμοποιούνταν περισσότερο απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης και στον Πανσεραϊκό. Ο Μάρκο Νίκολιτς του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Δίπλα του δεν κουνιέται ο Ρασβάν Μαρίν. Τώρα έχουμε τον Μπουμπακαρί Κοϊτά στο δεξί άκρο της επίθεσης. Κουτέσα στο αριστερό. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε και ένα βήμα από την πόρτα της εξόδου στην ΑΕΚ το καλοκαίρι με την μεταγραφή του στην Σερβέτ. Ωστόσο, η μετακίνησή του στην ελβετική ομάδα δεν προχώρησε. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι στην κορυφή της επίθεσης και λίγο πιο πίσω του βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ενώ από την άλλη ο Χρήστος Κόντις έχει τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα γκολπόστ. Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αετόρ, Φούντας και Κόντρο είναι οι επιλογές του για την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ζευγάρι το οποίο το είδαμε στον τελικό του Super Cup με την κανονική διάρκεια να λήγει ισόπαλη με 2-2 και στα πέναλτι να κατακτά το τρόπαιο Όφη. Μια ομάδα, Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, η οποία κάνει συνεχώς βήματα προόδου και οι δύο ομάδες Σύφη έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ έχει τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία με την Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Manchester City. Γι' αυτό και πήρε και την αναβολή στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, προκειμένου να μείνουν στο νησί κυτρινόμαυροι όλο αυτό το διάστημα και να μην πάνε με μεγάλη καταπώνηση στα δύο αυτά παιχνίδια.
4: Την Τετάρτη το βράδυ η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά μεγάλο μάτσο ευρωπαϊκό έχει και ο Όφη την Πέμπτη.
14: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα Σύφη, ενώ από την άλλη ο Όφη ο οποίος σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση τα τελευταία χρόνια για τον σύλλογο έχει να αντιμετωπίσει την Ρεν εκτός έδρας στο Europa League, στη League Phase του Europa League. Κατέπληξε πάρα πολλούς όφης στο ξεκίνημά του στην δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim. Η Bild μάλιστα για τον όφη είχε αναφέρει ότι ήταν μια ομάδα δίχως όνομα. Παρατάστα σιγά σιγά αρχίζουν και μαθαίνουν και την ομάδα του Χρήστου Κόντι, η οποία όπως είπαμε.
4: Τους έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ τους Γερμανούς στο τελευταίο διάστημα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο.
14: Ναι, λίγο όφη, λίγο το Nations League, λίγο και δεν ξέρεις ποτέ και τι θα δούμε και στην πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις ελληνικές ομάδες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Freiburg στο Conference League.
15: Το έχουμε κάνει ωραία με τους Γερμανούς. Καλησπέρα και από μένα.
4: Καλησπέρα, Γιάννη.
15: Και τα χρήματα τους πήραμε. Πόσα δώσαν για τον Κωνσταντέγια? Δώσαν 30-35, έτσι. Εντάξει, για τον Καρέτσα πήγαν αλλού. Αλλά πάλι χρειάστηκε να πληρώσουν για ένα Ελληνόπουλο. Μπράβο. Λοιπόν, και τους νικήσαμε με την εθνική ομάδα, πήραμε αυτά που θέλαμε και με τον Όφη. Εντάξει, μια χαρά.
14: Όλα καλά.
15: Μια χαρά. Η Ευρώπη όμως μπορεί να περιμένει. Καθώς και για τις δύο ομάδες η επανεκκίνηση είναι αρκετά δυνατή και ανταγωνιστική. Ίσως καλύτερα που είναι έτσι τα πράγματα, γιατί και η ΑΕΚ και ο Όφη θα αναγκαστούν να μπουν από την day one, ύστερα από τρεις εβδομάδες διακοπών, σε full ρυθμό, σε full ένταση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σημερινού παιχνιδιού, χωρίς επί της ουσίας να αλλάζουν κάτι από ό,τι είδαμε στο σχεδιασμό. Η τριάδα στην άμυνα είναι δεδομένη για τον Κόντι με τον τρόπο που αγωνίζεται. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία του Κουτέσα. Ο Νίκολη τον επιβραβεύει επειδή δούλεψε καλά μετά την περιπέτεια, όπως είπες, μέχρι να γίνει η μεταγραφή που δεν έγινε με την ελβετική Σερβέτ. Δούλεψε καλά σε αυτό το διάστημα της διακοπής και επέλεξε να τον ξεκινήσει αντί για τον Κατσίνοβιτς, αντί για τον Ζωάο Μάριο, που είναι επιλογές οι οποίες μπορούν να έρθουν από τον πάγκο για την ομάδα της ΑΚ. Και λέγαμε, η 9 είναι σταθερή και η 9, δηλαδή πλην Κουτέσα, που είναι η μία περίπτωση, και πλην του Παρτενέρ, δίπλα στον Μαρίν δηλαδή, που σήμερα είναι ο Κάιρινεν, αλλά μπορεί με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο να είναι είτε ο Αριάγκα είτε ο Βιτάλης, έτσι. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, οι 9 που τους βλέπουμε τώρα, θα τους δούμε και στο Stamford Bridge.
14: Ναι, τη φετινή χρονιά ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τη δυνατότητα για να κάνει και ένα rotation στον άξονα, κάτι το οποίο πέρυσι δεν είδαμε. Δηλαδή, ο Μαρίν με τον Πινέδα είχαν βγάλει σχεδόν όλη την χρονιά μαζί, ήταν το βασικό δίδυμο στον άξονα. Όπως ανέφερες, τώρα είναι ο Κάιρινεν, αλλά στο παιχνίδι στην Σαχτάρ και ανάλογα και με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Άλλες απαιτήσεις έχει το μάτς με τη Σαχτάρ, άλλες απαιτήσεις έχει το παιχνίδι με τη Manchester City. Άλλα χαρακτηριστικά θα μπαίνουν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ προκειμένου να προσαρμόζεται και η ίδια καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά μην αφήνοντας εκτός τις βασικές της αρχές στο ποδόσφαιρο του
15: Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι το Μάντσεστερ μπορεί να υπάρχει και ο Στρακόσια να είναι έτοιμος για να μπει στην ενδεκάδα και ο Βάργα να είναι έτοιμος για να μπει στην ενδεκάδα, που δεν τους υπολογίζει σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα δεν προλαβαίνουν και το παιχνίδι της Τετάρτης με την Σαχτάρ. Έχουν γίνει εργασίες στο γήπεδο. Τα είδαμε όταν το 100ο σου μάτς είναι με τη Real Madrid της 4 Νοεμβρίου. Έρχεται η Βασίλισσα της Ευρώπης με τα 15 Champions League. Το υπερσύγχρονο γήπεδο στο φροντίζει ακόμη περισσότερο. Πήγε καλά και επί σπορά, είναι καταπληκτικός ο αγωνιστικός χώρος. Είναι χαλή. Είχε ανεβάσει στα social media και η ΠΑΕ ΑΕΚ ένα σχετικό βίντεο ότι περιμένει τον κόσμο της και είναι έτοιμο το γήπεδο σαν δώρο να το ξετυλίξουν έτσι με κορδέλα. Και πράγματι είναι sold out και το σημερινό παιχνίδι, όπως είναι sold out και το match που μνημονεύσαμε με την Real Madrid. Είναι ένα θέμα σε ποιο βαθμό οι ομάδες μπορούν να επηρεαστούν από μια διακοπή που είναι πρωτόγνωρη λόγω του FIFA break με τις εθνικές ομάδες και είναι διαφορετική από τη διακοπή του 2022 για το Μουντιάλ του Κατάρ που ήταν Δεκέμβρη, γιατί εκεί συμμετείχαν συγκεκριμένες εθνικές ομάδες που είχαν προκριθεί. Ναι, άρα οι υπόλοιποι παίκτες ήταν διαθέσιμοι, γινόντουσαν επιμέρους προετοιμασίες, ενώ τώρα έλειπαν όλοι. Όσες ομάδες είχαν διεθνείς, ποδοσφαιριστές έλειπαν όλοι.
14: Ναι, και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί και καθόλου σε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Έκανε προπονήσεις βέβαια, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ο ίδιος βέβαια στις δηλώσεις του είπε ότι ήταν λίγο άρρωστος το διάστημα αυτό το οποίο ήταν στην Εθνική Κροατία. Τώρα μπαίνουν και οι τερματοφύλακες.
4: Καλύτερα που δεν έπαιξε ο Μάγκερ, ειδικά στον αγώνα με τους Άγγλους.
14: Κοίταξε, θα σου πω, πάνω σε αυτό είναι πολλές φορές και ευχή και κατάρα, γιατί από τη μία γυρνάει ο ποδοσφαιριστής χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα και να είναι υγιής και ψυχολογικά καλά, συγκεκριμένα γιατί λες για το παιχνίδι με τους Άγγλους, όπου οι Άγγλοι επικράτησαν 7-0 της Κροατίας και ήταν ένα ισχυρό πλήγμα για τη Χρβάτσκα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά έρχεται και χωρίς ρυθμό. Μένει να δούμε. Ο ίδιος στις δηλώσεις του πάντως είπε ότι δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία.
4: Εγώ πάντως με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχετε σούπερ ρυθμό και εσύ και ο Γιάννης. Αλλά κάπου εδώ πρέπει να διακόψουμε την εισαγωγή μας για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 7. Για να περάσουμε και στα υπόλοιπα μάτς που εξελίσσονται. Πριν επιστρέψουμε στο μπάσκετ, να υπενθυμίσω εγώ ότι για την Super League. Λίγο μετά τις 7. Για να περάσουμε και στα υπόλοιπα μάτς που εξελίσσονται, πριν επιστρέψουμε στο μπάσκετ, να υπενθυμίσω εγώ ότι για την

0: ποδόσφαιρο και πάρα πολύ μπάσκετ με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και τα κύπελα Ευρώπης, την Τετάρτη στις 10 για το Champions League για την Link Face, η Σαχτάρ απέναντι στην ΑΕΚ στο Λονδίνο. Την Πέμπτη στις 15 του μήνα για το Europa Link για την Link Face στις 10 η Marseille με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα στη Γαλλία επίσης ο αγώνας της Ρεν με τον Όφι. Και για το Conference Link, πάντα για την Link Face, στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Η Έρα Σπορ θα είναι εννοείται σε όλα τα μάτς. Για να δούμε και τη σειρά εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Είναι λοιπόν ο Verstappen που θα εκκινήσει πρώτος. Ακολουθούν ο Leclerc, ο Hamilton, ο Αντωνέλη, ο Νόρις και ο Πιάστρη. Στην Αγγλία στο 84ο λεπτό Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland Brighton 0-1 και Chelsea Bournemouth 5-1, τελικό Arsenal Leeds 2-1. Στη Γαλλία στο 27ο λεπτό Lille Havre 1-0, στη Γερμανία τελικά Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2 και Hoffenheim Hamburgo 2-3. Λα Λίγκα Ισπανία 65ο λεπτό 1-1 οι Αλαβές με την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10, ενώ στο καμπιονάτο τελικό αποτέλεσμα Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ και ακολούθως θα πάμε και στην Τρίπολη για την πρώτη μας ενημέρωση από τον Βασίλη Κούβαλη για τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ όπου έχουμε ημίχρονο στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, ο Άρης προηγείται με double score 42-21. Ντέρμπι στην Καρδίτσα, ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων.
1: Πραγματικά, ένα ντέρμπι που κόβει την ανάσα, γιατί η διαφορά είναι στους δύο πόντους, 68-66. Και υπολείπονται 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνου θα έλεγα ότι δεν αφήνει την Καρδίτσα να πάρει μεγάλο προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στους 5 πόντους που έχει πάρει ομάδα της Καρδίτσας, όταν το σκορ ήταν 67-62. Όμως ο Βίκος Ιωαννίνων έχει καταφέρει και τώρα να ισοφαρίσει σε 68-68 με το καλάθι του Κώστα Γόντικα. Το σκορ είναι ισοπαλία και αντιλαμβάνεσαι στη Σύφη ότι τα λεπτά που απομένουν ακόμη, τα 5 λεπτά για την ακρίβεια και 41 δευτερόλεπτα, θα είναι δραματικά με την αγωνία να είναι στο κατακόρυφο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με τη λήξη της τρίτης περίοδου η ομάδα της Καρδίτσας ήταν πάλι μπροστά, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, υπενθυμίζουμε 18-16. 39-36, 59-55 και τώρα είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα 68-68, με την αγωνία να παραμένει μέχρι το τέλος για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την νίκη. Θα είναι η Καρδίτσα που θα πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη μετά την νίκη του Άρη, τώρα είναι μπροστά, έχει πετύχει από τη βολή, ο πρώτος πόντος ήταν εύστοχος. Εύστοχη και η δεύτερη βολή και το σκορ είναι για την ομάδα της Καρδίτσας 2 πόντι διαφορά, 70-68.
0: 70-68 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, τελευταίο τετράλεπτο στον αγώνα του Αθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννηνα, το σκορ είναι 87-59. Στην Elite League έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο των αγώνων. Πρωτέας Αναγέννηση 62-46, Έσπερος Παπάγου 54-58, Πανερυθραϊκός Λαύριο 80-79, Ψυχικό Χαλκίδα 64-68, Κόρυβος Κρόνος 65-55 και Πανιώνιος Κομωτινή 69-58. Περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Περιμένουμε και το τζάμπολ περίπου σε 15 λεπτά στην Πάτρα. Εκεί θα παίξουν ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, περίπου 45 λεπτά πριν την σέντρα στον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Βασίλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα, από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη. Εδώ στην Τρίπολη είμαστε, στο κέντρο της Πελοποννήσου. Όπως είπες, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ο 12ος.
0: Είναι και γεωγραφικά το κέντρο και ιστορικά η Τρίπολη, το κέντρο της Πελοποννήσου.
2: Όλα μαζί. Και είμαστε και η πρωτεύουσα του Μοριά.

0: Έτσι θεωρούμε εμείς. Δεν ξέρω τι λένε άλλοι. Το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Αυτό να τα αποφύγουμε, μην το αναπτύξουμε κουβέντα. Γιατί επειδή η δεύτερη πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι το Ναύπλιο, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Okay. Και γιατί είναι η δεύτερη πρωτεύουσα. Να το δώσουμε
0: γιατί,
1: αυτό.
0: Ποια ήταν η πρώτη, θες να πεις.
1: Εν συντομία, να πούμε ένα ιστορικό στοιχείο. Το Ναύπλιο θα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα, αλλά λόγω του εμφυλίου που δυστυχώς μας ταλαιπώρησε μετά την Επανάσταση του 1821. Δεν γινόταν να φιλοξενηθεί η πρώτη πρωτεύουσα στο Ναύπλιο και γι' αυτό πήγε στην Αίγινα για τρία χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο κέντρο της Πελοποννήσου, επανέρχομαι, ο 12ος με 2 βαθμούς Αστέρας Άκτορ χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα υποδέχεται τον 11ο, λίγο πιο πάνω, αλλά με τους ίδιους βαθμούς, ατρόμητο και χωρίς καλή εικόνα και οι δύο ομάδες, κυρίως το ξεκίνημα, και ο Αστέρας Άκτορ που είχε 3 συνεχόμενες ήττες και μετά πήρε 2 βαθμούς με καλή εμφάνιση στην Κρήτη, σοφαρίστηκε από τον Όφη, εκεί θα μπορούσε να έχει φύγει με τους 3 βαθμούς και αυτό θα ήταν το δίκαιο αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο βάσει της εικόνας του αγώνα, όμως το ποδόσφαιρο δεν μετράνε όλα αυτά. Ο Ατρόμητος που έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες και δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει προβληματίσει για την αγωνιστική του εικόνα, έκανε και 3 μεταγραφές, ενίσχυσε την ομάδα ο Ατρόμητος και θέλει να δει διαφορετικά πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα και το δεύτερο κομμάτι του που ξεκινάει από σήμερα για την 6η αγωνιστική που μπαίνουμε για την Στοίχημαν Super League. Βλέπουμε ότι και οι δύο προπονητές πάντως βασίζονται στις ομάδες που είχαν βάλει να παίξουν και πριν το τελείωμα των αγώνων. Δηλαδή στην τελευταία αγωνιστική ο Ατρόμητος που ιτήθηκε από την Κηφισιά έχει μόλις μία αλλαγή, ο Ντούσαν Κέρκες στην αρχική του εντεκάδα, και αυτή η αλλαγή είναι ο Ντάνι Γκαρθία που μπαίνει στην αρχική εντεκάδα, ο έμπειρος μέσος από τον Ολυμπιακό που πλέον έχει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο και θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος του 2027.
1: Διακοπή ο Γιώργος Αντωνόπουλος 20 ημερών εντωμεταξύ, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω. Με διακοπή 20 ημερών, με ήττα η ομάδα και βλέπουμε.
1: Διευκολύνει κάποιους προπονητές που είναι νέοι στις ομάδες τους να βάλουν κάποια δικά τους δεδομένα, αλλά αποσυντονίζει τις ομάδες που είχαν ρυθμό και ειδικά τις ομάδες που είχαν πολλούς διεθνείς και έλειπαν.
0: Και τραυματίες και παίκτες που δεν είχαν κάνει προετοιμασία γιατί αποκτήθηκαν προς το μέσο της χρονιάς, αν το πούμε έτσι, όταν ξεκινάει μία σεζόν και ήταν ελλιπής η προετοιμασία τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βάζεις κάτω και περιμένεις να δεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες τώρα μετά από 20 ημέρες. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος που έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ έχει μία αλλαγή, αλλά είναι αναγκαστική αυτή. Αν δεν έλειπε ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, δεν θα είχε καμία αλλαγή πιστεύω στην αρχική εντεκάδα. Έχει πάρει τη θέση του Χρυσόπουλος. Να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες την αναμέτρηση σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ που έχει και τις απουσίες εκτός του Τζόρνταν Σίλβα, δεν είναι ο μόνος απόν, είναι και ο Ριέρα, δεν είναι βασικός βέβαια, και ο Δελγιανίδης που επανήλθε, κάνει προετοιμασίες και προπονήσεις πλέον, γιατί δεν είχε κάνει καθόλου προετοιμασία, κάνει μια ατομική προετοιμασία και πλέον θα μπει στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ντούσαν Κέρκες έχει τις απουσίες.
1: Να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και να πάμε στο μπάσκετ, γιατί παίζεται αυτή την ώρα το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ και έχουμε και ντέρμπι στην Καρδίτσα τελευταίο τρίλεπτο, Καρδίτσα Βίκος 75-70.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τις εντεκάδες ξεκινώντας από τον Ατρόμητο με Χουτεσιό τερματοφύλακα. Η τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον και Ούρονεν. Η τριάδα στο κέντρο, ένα 4-3-3. Μπαίνει μαζί με τη διάδα του Τσιγκάρα και του Μουτουσαμί. Ο Γκαρθία, τώρα θα δούμε ποιος είναι λίγο πιο μπροστά. Και η τριάδα στην επίθεση, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα. Αυτή είναι η 11 για τον Ντούσαν Κέρκες. Ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, η τριάδα στο κέντρο της άμυνας Μπρόνσον, Λάσκαρης και Χρυσόπουλος, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, οι δύο αμυντικοί Χαφ Κουρμπέλης και Έντερ Γκοντζάλεθ, ενώ η τριάδα στην επίδεση και του Μπαρτόλο και Μακέντα. Σύφη.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Περιστέρι, Ηρακλής 91-89 μετά από παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, τελευταίο τρίλεπτο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 75-71. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ο Άρης, Βασίλη Βλαχόπουλε, είναι ασταμάτητος.
2: Η μέγιστη διαφορά το σύν 26, 47-21. Τώρα θα αστοχίσει, σε λέει από Μήτρου Λόγκ. Μάλλον η μπάλα μπορεί να μπαίνει και στο καλάθι. Το χάλασε ο Ρόμπινσον Ερ. 3 πόντοι από την ΑΕΚ μάζεψαν τη διαφορά στο 47-24. Έπειτα από 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Φιόνης τώρα για την ΑΕΚ. Για τον Τσαλμπούρη στέκεται σουτάρι για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν επιθετικό. Όχι. Δεν προλαβαίνει ο Τζόσεφ να μαζέψει το επιθετικό ριμπάουν ο Νιγηριανός. Ο Άρης ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί στην άμυνα. Πρωταγωνιστής κατά την προσωπική μου άποψη ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος με τα 2 κλεψίματα που έκανε. Όπως συνεχίζει να μην βάζει τα ελεύθερα νωρίτερα, ένα σε εισαγωγικά πέναλτι από το Μήτρου Λόγκ αστόχησε ο Ελληνοκαναδός, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Ο Τογιόπουλος πίσω από το screen του Μπίρς, pick and roll κίνηση. Ο Μήτρου Λόγκ αφήνει μπάλα κάτω με τον
1: Τζαμπούρη. Στο handball, Βασίλη μου, παίζεται το δεύτερο ημίχρονο στον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μόλντε. Οι Νορβηγίδες προηγούνται με 16-10.
2: Εύστοχο σου τριών πόντων από τον Τογιόπουλο, ελεύθερο και αυτό. 50-24. Ισοφαρίζεται η μέγιστη διαφορά, αυτό το σύν 26 πάνω από το double score. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος κάνει κακό παιχνίδι σήμερα με τον Μήτρου Λόγκ, ανεβαίνει για το σκρίνο Τζόσεφ, παίρνει διάδρομο ο Μπάρτλεϊ, γίνει φάουλ χαμηλά, σωστό, από τον Κέμπιρτς, ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο κουρασμένος. Ο Αντετοκούμπο, Κώστας στο παρκέ.
1: Έκανε υπερπροσπάθεια η ΑΕΚ στο προηγούμενο ευρωπαϊκό μάτς της και φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσει τον Άρη.
2: Δεν μπορώ να κρίνω την ΑΕΚ γιατί δεν έχει τρεις παίκτες, εκ των οποίων οι δύο είναι στη ρακέτα, είναι ο Ντέρικ Βίλιαμς, είναι ο Μπράουν που δίνουν αθλητικότητα, αλλά τώρα επιστρέφει ο Ερτέλ στο γήπεδο, αλλά δεν έχει πάρει παιχνίδι από τους περιφερειακούς όπως με τον Άρη στην Καρδίτσα. Δεν είχε ένα περιφερειακό να μπορέσει να σταθεί κάπου. Λίγο Ερτέλ της έδωσε 2 σούτ, αλλά Ερτέλ έχω την εντύπωση ότι πλην μιας φάσης περισσότερο δημιούργησε για τον εαυτό του. Ο Μπάρτλεϊ τώρα ευστοχεί στην πρώτη βολή. Είναι η πρώτη του πόντι στο παιχνίδι, για να καταλάβει και ο κόσμος για τον Αμερικανό, ο οποίος δεν μπήκε καθόλου στο παιχνίδι σήμερα. 50-25, καθώς πλησιάζουμε στα μισά της τρίτης περίοδου. 50-26 τώρα από τις
1: 50-26 Άρης ΑΕΚ στην Super Pet League 2 στο ποδόσφαιρο. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1, η ομάδα του Νέστου προηγήθηκε με τον Τότσκα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 2 γκολ ο Πασάς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48 και το 52, διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 νίκη για τον Πανσεραϊκό. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με τον γκολ του Προβιδάκη στο 54ο λεπτό. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, Καρδίτσα Βίκος. Βαγγέλη.
3: Το σκορ είναι 79-71. Στους 8 πόντους τη διαφορά είναι και είναι η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η ομάδα της Καρδίτσας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και μάλιστα υπολείπονται 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με την Καρδίτσα να έχει ένα προβάδισμα του 8 πόντων. Από την άλλη όμως ο Δίκος δεν φαίνεται διατηρημένος. Τώρα υπάρχει βέβαια να πούμε ότι είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών η ομάδα της Καρδίτσας που έχει τη δυνατότητα δηλαδή και να αυξήσει την διαφορά. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το κατάφερε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο η ομάδα της Καρδίτσας, που φαίνεται ότι ήταν πιο ψύχρεμη και με την βοήθεια.
1: Επομένει, Βαγγέλη, πόσος χρόνος για το τέλος του αγώνα?
3: Για το τέλος του αγώνα υπολείπονται τώρα 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια 14. Τώρα, πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το σκορ είναι 79-71. Η διαφορά στους 8 πόντους, που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η Καρδίτσα.
1: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μείνει στη γραμμή σου. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, τελικό αποτέλεσμα Αθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννινα 92-62. Πάμε και στην Elite League που μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση 70-55. Έσπερος Παπάγου 59-65. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-84. Ψυχικό Χαλκίδα 67-72. Κόρυβος Κρόνος 73-68. Και Πανιώνιος Κομωτινή 74-66. Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 79-73, καθώς η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων με τον Γιάννη Αγραβάνη πέτυχε ένα καλάθι 2 πόντων και μείωσε. Όμως η Καρδίτσα θα πετύχει τώρα ένα νέο καλάθι με τον Τάρνερ, που έχει πετύχει τα 2 τελευταία για την ομάδα της Καρδίτσας, και το σκορ γίνεται 81-73. Η διαφορά παραμένει στους 8 πόντους, με την ομάδα της Καρδίτσας να κρατάει, θα έλεγα, τη νίκη στα χέρια της. Όλα αυτά ενώ υπολείπεται 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι, με την Καρδίτσα να έχει τον πρώτο λόγο και να προηγείται με 81-73 του Βίκου Ιωαννίνου, που προσπάθησε, αλλά φαίνεται όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα, που ήταν πιο ψύχρεμη και πιο εύστοχη να το πούμε, κατάφερε να πάρει αυτή τη διαφορά και να προηγείται με 81-73 και τώρα η πολύ
1: παραμένει στη γραμμή σου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, στην εξέλιξη της αναμέτρησης υδατοσφαίρισης γυναικών στο πρωτάθλημα σε αγώνα που γίνεται στο κολυμβητήριο του Πειραιά Ολυμπιακός Ηλιούπολη 19-6. Σε μάτς που ολοκληρώθηκαν Ναυτική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Ναυτικός Όμιλος Χανίων Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Βροντάδος 19-6 και Πανιώνιος Ναυτικός Όμιλος Λάρισας 15-4. Βαγγέλη.
3: 83-73 είναι το σκορ, η διαφορά στους 10 πόντους και υπολείπονται 45 δευτερόλεπτα ακόμη με το νέο καλάθι που πέτυχε ο Τάρνερ για λογαριασμό της Καρδίτσας. Της έδωσε αυτή τη δυνατότητα να φτάσει τη διαφορά στους 10 πόντους και ουσιαστικά θα λέγανε να κλειδώσει τη νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων που το πάλεψε μέχρι το τέλος. Αλλά η Καρδίτσα, το ξαναλέμε, ότι είχε την ψυχραιμία και την ευστοχία στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή τη διαφορά που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι. 83-73, 45 δευτερόλεπτα ακόμη, γιατί υπάρχει time out που έχει πάρει η ομάδα του Ιωαννίνων.
1: Το εκμεταλλεύομαι το time out, παραμένει στην παρέα μας. Στη Νέα Σμύρνη παίζουν για το πρωτάθλημα των γυναικών στην υδατοσφαίριση ο Πανιώνιος με την Γλυφάδα. Το σκορ είναι 4-4, πρωτάθλημα ανδρών. Διορθώνω, Εθνικός Χανιά 14-7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26 και Χίος Περιστέρη 18-12. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη.
2: Τρεις έτσιες βολές από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ μάζεψαν τη διαφορά στο 52-29. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Τογιόπουλου, ένα επιθετικό rebound και καλάθι από τον Αντετοκούμπο. Άρη στην επίθεση με τον Μαρ Μόργαν. Στα 4 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου ζητάει από τον Ρόμπινσον ανεβεί να του δώσει το screen για να μείνει με τον Τζαλμπούρη. 4 δευτερόλεπτα, 3 μπαίνει προς τα μέσα για τον Ρόμπινσον, ο οποίος θα αστοχήσει. Αλλά έρχεται και πάλι ο Κώστας Αντετοκούμπο για να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Καθώς ο Ντράγκαν Σάγκοτα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον Τζόσεφ, ο οποίος για μια ακόμη φορά δεν έκανε το στοιχειώδες. Δηλαδή ένα block out. Ο Φαν Μπάτρε αποφεύγει τελευταία στιγμή το λάθος. Η μπάλα στα χέρια του Ερτέλ προσποιείται με τον Τογιόπουλο. Η πάσα στον Τσαλμπούρη χαμηλά για τον Τζότζεφ με τον Αντετοκούμπο. Ο Τζότζεφ θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει και πάλι στη γραμμή των βολών. Ο Τζότζεφ 54-29, η ΑΕΚ η οποία σκοράρει μόνο από τη γραμμή των βολών.
1: 54-29 Άρης ΑΕΚ. Στην Αγγλία τελικά Ipswich Fulham 2-1. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-2, τρίτη στη βαθμολογία η Μπράιτον. Τσέλσι Μπόρνμουθ 5-1. Και λίγο πριν το τέλος Άστον Βίλα Μπρέτφορντ 2-2. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στο handball ΠΑΟΚ Μόλντε 12-19. Βαγγέλη.
3: Από τη γραμμή των ελεύθερων βολών ήταν εύστοχη ένα από τα δύο σούτ η ομάδα του Βίκο Ανίνων και μείωσε σε 83-74, 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα, με την Καρδίτσα να κρατάει την δυνατότητα της νίκης, της δεύτερης συνεχόμενης νίκη, καθώς προηγείται με αυτή την διαφορά των 9 πόντων απέναντι στο Βίκο Ιωαννίνων, που στα τελευταία λεπτά, θα έλεγα, του αγώνα δεν είχε την ευστοχία ή αν θέλει την ψυχραιμία που είχε η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία έχει το προβάδισμα και είναι πολύ κοντά στο να κερδίσει τη νίκη. Υπολείπονται ακόμη 38 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, γιατί υπάρχει time out που έχει πάρει η ομάδα της Καρδίτσας.
1: Time out και ευκαιρία να δούμε και τα τελικά στην Championship. West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 2-1, Charlton Bristol 1-1. Watford Burnley 0-4, Middlesbrough Wolves 1-0, Blackburn Cardiff 2-1, Bolton Stoke 1-2, Derby Wrexham 1-1, Preston Millwall 0-1 και Sheffield United Lincoln 3-0. Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, τα 38 δευτερόλεπτα γιατί το time out να ολοκληρωθεί για να επιστρέψουν οι δύο ομάδες του παρκέ.
1: Θα προλάβω και την πρώτη κατηγορία με ταχύτητα.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Νότς Κάουντι Οξφορντ 1-2, Πλήμουθ Γουίμπλεντον 2-1. Να δούμε αν θα κάνω Σαρδάμ Ολυμπία Γενικοπούλου. Γουίκο Μπλούτον 1-4, Λέστερ Πίτερμπρο 1-3, Μάνσφιλντ Μπρόμπλεϊ 2-1, Μίλτον Κέινς Ντόνς Ρέντινγκ 1-5, Μπράτφορντ Λέιτον Όριεντ 0-0. Don Caster Barton 1-0, Steven Hayes Wigan 1-0 και Stockport Barnsley 3-1. Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, η επαναφορά είναι για την ομάδα της Καρδίτσας στα 38 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι τώρα 34 χρόνους μετράει αντίστροφα, με την ομάδα της Καρδίτσας να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Προηγείται με 83-74. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Η μεγαλύτερη ήταν στους 10 που είχε λίγο νωρίτερα, καθώς η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων πέτυχε μία βολή από τις δύο που είχε δικαίωμα με τον Φρίμαν και μείωσε σε 83-74. Τώρα υπολείπονται 13 δευτερόλεπτα. Το σκορ έχει γίνει 85 γιατί ευστόχησε η ομάδα της Καρδίτσας καλά τη 2 πόντων με τον Φράνσις, τον Τζάβιερ Φράνσις, και το σκορ έγινε 85-74. Και περιμένουμε να δούμε τώρα την τελευταία και τελείωσε το παιχνίδι. 85-74 η ομάδα της Καρδίτσας παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στο Δίκο Ιωαννίνων. Μια δύσκολη νίκη θα έλεγα, γιατί η ομάδα του Ιωαννίνων μέχρι το τέλος πάλεψε να πάρει την πρώτη της νίκη σε αυτό το πρωτάθλημα που παίρνει μέρος για πρώτη φορά. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα το πρώτο δεκάλεπτο 18-16, το δεύτερο τέλος του ημιχρόνου 39-36, 59-55 με τη λήξη της τρίτης περίοδου και στο τέλος 85-74 η διαφορά στους 11 πόντους, που ήταν και η μεγαλύτερη που έχει πάρει στο παιχνίδι η ομάδα της Καρδίτσας. Ουσιαστικά καθάρισε, να το πούμε έτσι, το παιχνίδι στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ήταν πιο ψύχρεμη, πιο εύστοχη, και αυτό της έδωσε και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα, στην Basket Link, την ομάδα του Δίκου Ιωαννίνων. Τελικό αποτέλεσμα στην Καρδίτσα. Καρδίτσα 85, Δίκος Ιωαννίνων 74.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα, σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής, με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με υδατοσφαίριση, με ενημέρωση για όλα τα σπορ. 7:30 ΑΕΚ με τον Όφη και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στο handball ΠΑΟΚ Μόλντε 12:21, handball γυναικών. Άστο Βίλα Μπρέτφορντ 2-2 για να κλείσουμε για την εκκρεμότητα με την Premier League. Και κάπου εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Γαβρίλ Ρεμούντο, την Βιβί Νικολοπούλου και την Έλλη Ζαφροπούλου που ήταν μαζί μας στην υποστήριξη τεχνική και όχι μόνο για το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Μείνετε στην παρέα μας. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχανατζής και αύριο μικρόφωνο στα γήπεδα περίπου 8 ώρες η διάρκεια του, με το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας και από μένα. 6 λεπτά μετά τις 7, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ, με πολλά πράγματα, με μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πόλο, βόλεϊ, handball. Απ' όλα έχει σήμερα το αθλητικό μενού. Αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε με μπάσκετ και να πάμε στο Νίγκαλης Χολ, εκεί που ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο για την εξέλιξη του αγώνα. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 63-35, 3 δευτερόλεπτα. Όχι, θα αλλάξει ο χρόνος, γιατί βλέπω ότι οι διαιτές κοιτάνε τον χρόνο. Ναι, πηγαίνει στα 5,8 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, καθώς έχει ζητήσει time out τον Τρακασάκωτα. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με αυτή τη διαφορά σταθερά των 28 πόντων. Η διαφορά είναι από 22 μέχρι 28 πλέον. Με πρωταγωνιστή το Ματ Μόργαν στις τελευταίες φάσεις, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, 13 για τον Ελ Ρόμπινσον, 10 για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία είναι πάρα πολύ κακή. Η ΑΕΚ η οποία σκοράρει μόνο μέσα από τη γραμμή των βολών. Νωρίτερα έβγαλε δύο ελεύθερα σούτ στο Λαρετζάκι, ο οποίος τα έχασε και τα δύο. Δεν μπορεί γενικότερα να διαχειριστεί την αθλητικότητα, τη διαφορά αθλητικότητας και ενέργειας μεταξύ των δύο ομάδων. Να δούμε τώρα την επιστροφή, η επιστροφή η οποία θα έχει πρώτα βολή για τον έναν Δημητρίγεβιτς μετά την τεχνική ποινή. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έχει περιοριστεί στον δημιουργικό ρόλο σήμερα, έχει, αν δεν κάνω λάθος, 7 assist ο διεθνής playmaker του Άρη. Θα ευστοχεί στη βολή, 64-35, η διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Τελευταία κατοχή για την ΑΕΚ στα 5 δεύτερα και 8 δέκατα για την τρίτη περίοδο. Ο Ερτέλ θα πάρει την μπάλα με τον Δημητρίγεβιτς. Ο Ερτέλ για 3 airball. Τέλος τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι αυτή η φάση με τον Ερτέλ είναι και ενδεικτική όλου του αγώνα για την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι απόλυτος κυρίαρχος. 64-35, τέλος τρίτης περίοδου.
0: 64-35 λοιπόν ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ στο τέλος της τρίτης περίοδου στο Νίγκαλης Χολ. Νωρίτερα Περιστέρη Ηρακλής 91-89 στην παράταση. Κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 79-79. Μαρούσι Μύκονος 79-82 και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73 στα άλλα μάτσα της δεύτερης αγωνιστικής της Greek Basket League. Και βεβαίως η καρδίτσα που επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 85-74. Πάμε σε αποτελέσματα που σας οφείλουμε. Παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τελικά αποτελέσματα όλα. Oldham Accrington 0-0. Swindon Crew 0-1. York Northampton 1-1. Crawley Chesterfield 2-2. Bristol Rovers Barnet 1-3. Newport Colchester 1-0. Port Vale Grimsby 1-0. Rotherham Gillingham 1-4. Shrewsbury Exeter 0-1. Tranmere Rochdale 1-1. Cheltenham Salford 0-2 και Fleetwood Walsall 1-1. Τελικά αποτελέσματα και από την Premiership της Σκωτίας. Dundee United Hibernian 1-0, Rangers Kilmarnock 3-1, Falkirk Dundee 1-2, Hearts St Mirren 5-0. Σε εξέλιξη τώρα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε ημίχρονο στη Γαλλία Λίλ Χαύρη 1-0. Στην Ισπανία τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Στην Σέρια στο 10ο λεπτό Ίντερ Πάρμα στο 0-0.

0: Να κάνουμε και ένα πέρασμα όμως από την Πάτρα, εκεί όπου ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Βρισκόμαστε 4 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Προμηθέας Βίκος Κόλλα, Παναθηναϊκός Άκτορ 4-11, με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι με 5 πόντους του Μίτογλου και 2 τρίποντα από Ρογκαβόπουλο και Φραζίσκο. Έχει πάρει αυτό το προβάδισμα απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε από το Περιστέρι. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων και μάλιστα με κατοστάρα. Έχει το απόλυτο στην Ευρωλίγκα. Ήρθε εδώ, είχαμε κάποιες αλλαγές από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς όσον αφορά την εξάδα των ξένων. Εκτός έμειναν ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκέρσεν Γιαμπουσέλε. Ίσως θέλει να τους ξεκουράσει ο Σέρβος προπονητής εν ώψη και της διπλής αγωνιστικής που έρχεται στην Ευρωλίγκα. Στην εξάδα επιστρέφει ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος ήταν τραυματίας από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup. Στην εξάδα επίσης και ο Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει, ναι, και τώρα μπαίνει στο παρκέ, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μουσταφά Φαλ, που θα κάνει ντεμπούτο και στο πρωτάθλημα, έπαιξε προχθές για 2 λεπτά περίπου απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Κατάμεστο το κλειστό Δημήτριος Τόφαλος, πολλά μικρά παιδιά, πολλές οικογένειες ήρθαν να δουν από κοντά τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Προμηθέας που δεν έχει απουσίες, προέρχεται από την ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στην Τρέψα στο Κόσοβο για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Ο Γιώργος Βόβορας θέλει να δει την ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Σιλβέν Φραντζίσκο, ο οποίος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μουσταφά Φαλ. Βήματα διαμαρτύρεται ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου του 1997, κλείνει τα 29 του χρόνια. Η μπάλα, η κατοχή τώρα είναι για τον Προμηθέα με τον Σάνον Εύανς από την πλάγια γραμμή, δίνει στον Άρμς. Εύανς οργανώνει την επίθεση του Προμηθέα. 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Προμηθέας Παναθηναϊκός 4-11. Στην επίθεση η Πατρινή με τον Νιούγκ Ουίλιαμς, ο οποίος αστοχεί, rebound για τον Παναθηναϊκό, και στην αντεπίθεση με τον Φραντζίσκο, ο οποίος θα κάνει ξανά βήματα από ό,τι λένε εδώ οι διαιτητές. Διαιτητές της αναμέτρησης, οι Πουρσανίδης, Κάρδαρης και Αναστασιάδης. Οδηγίες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που περνάει τώρα τον Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι στην θέση του Λευτέρη Ματζούκα. Βίλιαμς τώρα για τον Προμηθέα, θα δώσει στον Κουλμπόκα, αυτός στον Εύανς. Θα σηκωθεί από τα 6.75 ο Αμερικανός, θα αστοχίσει, rebound από τον Μουσταφά Φαλ. Και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με εύστοχο τρίποντο από τον Μπράνκο Μπάντιο. Το σκορ γίνεται 4-14. Double score για τους πράσινους, 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Προμηθέας τώρα στην επίθεση.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να δώσω εγώ και αποτελέσματα από την Elite League δεύτερη αγωνιστική σήμερα. Τελικά αποτελέσματα λοιπόν: Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Πανιώνιος Κομωτινίου 83-77, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55 και Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Δεν έχουν ολοκληρωθεί δύο αγώνες. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος των αναμετρήσεων. Γλάφκος Έσπερος Παπάγου 72-71, Ψυχικό Χαλκίδα 77-85. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο handball προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, ο ΠΑΟΚ χάνει από την Μόλντε με 25-18, 7 γκολ μπροστά η ομάδα της Νορβηγίας. Βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα, δηλαδή υπολείπονται 7 λεπτά για την ολοκλήρωση ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Η Μόλτε, η οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ με 27-24, και από ό,τι φαίνεται θα είναι η ομάδα που θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Θυμίζω ότι ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από την RTL2 Sport. Πάμε και πάλι στον Ιγκαλής Χολ να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ.
2: 71-42, νωρίτερα η διαφορά πήγε και στους 23 πόντους. Τώρα ένα καλάθι και φάουλ από τον Τζότζεφ υπό τις έντονες διαμαρτυρίες του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι ο Τζότζεφ χρησιμοποίησε τον αγώνα του και χτύπησε στο πρόσωπο του Λιντέλ, ο οποίος δείχνει να έχει πρόβλημα στο πρόσωπο και ζητάει από τους διαιτητές να δουν τη φάση. Ο Τιγάνης, για να δούμε τώρα, θα πάνε οι διαιτητές να δουν τη φάση για το αν υπάρχει παράβαση νωρίτερα από τον Τζόζεφ, ο οποίος αν μετρήσει το καλά θα φτάσει στους 16 πόντους, 6 λεπτά και 53 δεύτερα για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Άρης, ο οποίος έφτασε τη διαφορά έως και στους 33 πόντους, 71-38. Η ΑΕΚ τώρα έχει κάνει ένα 4-0, αν φυσικά μετρήσει το καλάθι και δεν αλλάξει η απόφαση των διαιτητών. 19 πόντοι από τον Ματ Μόργαν, 13 από τον Ρόμπινσον Ελ, 10 από τον Κώσταντε το Κούμπο. Αποθέωση για τον Θανάση όταν μπήκε στο παρκέ. Για τον Άρη, ο οποίος είναι κυρίαρχος από το ξεκίνημα του αγώνα. Βλέπουμε δηλαδή μια εικόνα ως ένα βαθμό μονότονη, με τον Άρη να κυριαρχεί και την ΑΕΚ να είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα πιο χαμηλά σε αθλητικότητα και σε ενέργεια, με πάρα πολλά λάθη. Πολλά στο πρώτο ημίχρονο, 11 έκανε, στο δεύτερο δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Ο Άρης, ο οποίος έχει μαζέψει 39 rebound έναντι 30 της ΑΕΚ, εκ των οποίων μάλιστα τα 11 είναι επιθετικά. Για να δούμε τους διαιτητές. Ναι, μετράει το καλάθι και μια ελεύθερη βολή για τον Τζόζεφ. Θεωρούν ο Χριστινάκης με τον Καρπάνο ότι δεν υπάρχει παράβαση από τον Νιγηριανό ψηλό της ΑΕΚ. Οπότε θα πάει και στη γραμμή να εκτελέσει μια βολή. Είπα και νωρίτερα ότι ο Τζόζεφ είναι από τους παίκτες που δεν μπορείς να πεις ότι δεν προσπάθησαν. Είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Έδωσε τις μάχες του, κάποιες τις κέρδισε, κάποιες τις έχασε. Μέχρι στιγμής έχει 16 πόντους με 4 rebound. Έχει τελειώσει τις 5 από τις 7 μπάλες που πήρε κάτω από το καλάθι. Εντάξει. Το καλάθι, η βολή, συγγνώμη, ήταν άστοχη. Οι παίκτες του Άρη νόμιζαν και τη ΣΑΕΚ ότι ήταν δύο οι βολές. Μπερδεύτηκαν όλοι τους. Τελευταία 6,5 λεπτά, 71-42. Ο Μόργαν με τον Μπάρτλεϊ, κίνηση από τον Μοκόκα, έκλεισε ο Πικνέι, ανεβαίνει Λιντέλ, για τρεις ο Μόργαν και πάλι εύστοχος. Είναι καταπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο ο Ματ Μόργαν, φτάνει τους 22 πόντους, 74-42. Ο Ερτέλ, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα, δύο τρίποντα όταν μπήκε στο γήπεδο και από εκεί και πέρα ένα πολύ φλατ πράγμα. Πάντως τώρα έδωσε μια φοβερή ασίστ τον Τζόσεφ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι, 74-44, πίσω από την πλάτη του Λιντέλ η πάσα αυτή. Εδώ πιστώνεται ο Ερτέρ αυτή την πάσα. Είναι η τέταρτη ασίστ για τον Ερτέλ. 74-44, 18 πόντι για τον Τζόσεφ, ο οποίος βέβαια έχει διαζύγιο με το καλάθι όταν εκτελεί βολές. Ήταν άστοχος και πάλι.
0: Δεν του πάει έτσι, Βασίλη?
2: Ναι, δεν το έχει, όχι. Ο Λιντέλ θέλει να απαντήσει, αλλά αστοχή. Ριμπάουν αμυντικό από τον Ερτέλ μετά το χαστούκι που έδωσε στην μπάλα ο Τζόσεφ. Ο Λιντέλ, ο οποίος είναι στους 6 πόντους, έχει βγάλει άμυνες. Στην επίθεση δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός ο Ερτέλ. Και πάλι άστοχος, 6-76-75, ο Μποχωρίδης για τον Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα για 3. Του είπε κανείς του Μοκόκα ότι είναι καλός αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, όσες φορές έχει κάνει σήμερα να εκτελεί κατευθείαν, όχι μόνο δεν έχει βάλει καλάθι, αλλά βάζει την ομάδα και σε δύσκολη θέση. Τώρα ο Κατσίβελης βάζει post παιχνίδι τον Δημητρίγεβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 74-46. Ο Δημητρίγεβιτς για τον Λιντέλ, ο Μόργαν και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. Έχει απίστευτο ρυθμό ο Μόργαν. φτάνει τους 25 πόντους. Είναι ο παίκτης που σκοράρει κατά ρυπά για τον Άρη εδώ και 2 λεπτά. Και η αποθέωση φυσικά είναι για τον Αμερικανό. Στο κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη. Φάουλ από τον Λιντέλ τώρα, δίνει 2 βολές στον Τζόζεφ. Το έκανε. Έσπρωξε πάνω στην προσπάθεια του Τζόζεφ να δώσει το screen. Πέμπτο φάουλ και για τον Λιντέλ. Δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο αποβάλλεται ο Αμερικανός. Το ίδιο είχε γίνει και εντός εβδομάδας με την Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Τερτόνα, την Ιταλική, η οποία προέρχεται από την νίκη επί της Λεμάν. Εύστοχος στη βολή ο Τζόζεφ. 19 πόντι. Ο Τζόζεφ, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα με τους 19. Μακράν ο πρώτος για την ΑΕΚ. 77-48 από τις δύο βολές. Εδώ με διέψευσε ο Τζόζεφ. Και καλά έκανε.
0: 77-48, Βασίλη, θα επανέρθω σε σένα να δώσω καταρχήν εξέλιξη στην Σέρια. Στο 21ο λεπτό, Ίντερ Πάρμα 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Λα Λίγκα, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Οφείλω δύο τελικά αποτελέσματα από την Elite League δεύτερη αγωνιστική. Τελείωσαν τα παιχνίδια Γλάφκος Έσπερος Παπάγου 74-71 και Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρωμένα τα τελικά αποτελέσματα στην Elite League. Να θυμίσω και τα υπόλοιπα. Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Πανιώνιος Κομωτινή 83-77, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55 και Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Ένα τελικό αποτέλεσμα έχουμε και στην Water Polo League των γυναικών για την τρίτη αγωνιστική. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ηλιούπολη, οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν με 23-6. Στα υπόλοιπα μάτς, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Βουλιαγμένη Πεκέφ Χίου 19-6, Πανιώνιος Λάρισα 15-4. Ενώ σε ό,τι αφορά για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών, τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε είναι Εθνικός Χανιά 14-7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, Χίος Περιστέρι 18-12. Αυτή την ώρα ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Γλυφάδα. Θυμίζω και τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στον πρώτο αλλά και στον τρίτο όμιλο από την τρίτη εθνική κατηγορία που έγιναν σήμερα. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν τελικά αποτελέσματα: ΑΕΤΟ Σοφρινίου ΑΟ Ξάνθης 0-1, το τέρμα Οράνος στο 87ο λεπτό. Δόξα Νέος Ιδροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2 στο 18ο λεπτό, ο Μπλάτσος και στο 90ο λεπτό με πέναλτι ο Δημητριάδης στα τέρματα των γηπεδούχων. Για τον Ορφέα Ελευθερούπολης βρήκαν δίχτυα ο Αναγνωστόπουλος στο 45ο λεπτό και ο Ταχματζίδης στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 3-2. Τα τέρματα για τους γηπεδούχους στο 22 Πασχαλίδης, στο 47 και στο 58 ο Βαντάκα. Για την ομάδα της Νέας Αμισού βρήκαν δίχτυα ο Κοφαντίδης στο 17ο λεπτό και ο Κουρτογλου στο 68ο λεπτό. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκόρο, μάλλον ισοφάρισε στο 35ο λεπτό. Το γκολ του Χατζάρα, ο Απόλλων Παραλιμνίου προηγήθηκε στο σκόρο στο 33 με τον Χατζάρα. Και ο Ελευθεριάδης στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-1, νίκη με ανατροπή για την ομάδα της Δόξας Δράμας. Και τελικό αποτέλεσμα επίσης, ΑΕΘΡΑΚΙΣ Καβάλα 0-1. Μοναδικό τέρμα για την ομάδα της Καβάλας ο Μίχος. Η Καβάλα, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι και με 10 παίχτες. Να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από τον τρίτο όμιλο. Βατολάκος Μακεδονικός Ιάτιστας 0-3, ο Σίμος στο 14-0-1, ο Σεκουλίδης 43-0-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους 45-1, ο Τσελεπής διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1, τον γκόλο Ιωάννου στο 26ο λεπτό. Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1, Ο Εκίζογλου στο τρίτο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα της Δόξας το σκορ. Ο Κολοκυθάς διπλασία στα τρέματα των γηπεδούχων στο 41ο λεπτό. Ο Τόσκο στο 56 διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Αναγέννηση Αρτασέορ Δαϊκός 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 34 λεπτό ο Δρόσος άνοιξε το σκορ. Ο Παπάς ισοφάρισε προσωρινά για τον Εορδαϊκό σε 1-1 στο 59ο λεπτό. Και ο Παπακίτσος στο 85 έγραψε το τελικό 2-1. Και τέλος, Φασναούλα Λαθία Λακατσικά 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Λαφάρα στο 33ο λεπτό του αγώνα. Ένα μάτς έγινε και για τον 5ο όμιλο στην 3η εθνική κατηγορία. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής ΑΟ Θήβας 1-0. Μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης ο Ντέντια στο 71ο λεπτό του αγώνα. Πάμε για λίγο στην Πάτρα να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγουέλα. Ειρήνη.
1: Ναι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα και στο παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που προηγείται 29-7 των Πάτρινων έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο έχοντας 3 στα 5 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound. Έκλεισε τους διαδρόμους του Προμηθέα. Εδώ ένα καλάθι από τον Κουρουπάκη μειώνει το σκορ για την ομάδα της Πάτρας. Γίνεται 9-21 και ενώ απομένουν 9 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός με τον Χέις Ντέιβις να δέχεται το φάουλ από τον Καπετάκη. Ο Παναθηναϊκός που έχει πρώτο σκόρερ τους Μίτογλου και Χέις Ντέιβις με 5 ακολουθούν Φραζίσκο, Ρογκαβόπουλος, Μπάντιο από 3 έχει σκοράρει και ο Φάλ στην επίθεση η Πράσινη με τον Μωραΐτη νέο φάουλ πάνω στον Χέις Ντέιβις από τον Καπετάκη ξανά διακοπή η επαναφορά για τον Παναθηναϊκό που είπαμε ότι έχει έρθει εδώ χωρίς τον Ματίας Λεσόρ και τον Γκέρσον για Μπουσέλε εκτός βέβαια είναι εδώ και πολύ καιρό το ξέρουμε ο Κέντρικ Νάν και ο Κώστας Σλούκας στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μπάντιο ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι, θα αφήσει την μπάλα το σκορ γίνεται 9-23 και ενώ απομένουν 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο
0: 9-23 λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται του Προμηθέας Πάτρας ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μόλντε καθώς έχασε με 29-21 στο δεύτερο παιχνίδι του για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών στο Handball. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα κάνουμε συνδέσεις με τα δύο γήπεδα του ποδοσφαίρου που ξεκινάει επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League με την έκτη αγωνιστική.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ, μικρόφωνα στα γήπεδα με Ολυμπία Γενικόπουλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Βυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε λοιπόν στην Όλουγιν Αρίνα. Ξεκινάει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη. Γιάννη, Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από την Όλγουιν Αρένα. Είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη μια επανάληψη του Super Cup. Η διαφορά είναι ότι δεν ισχύουν οι διατάξεις και οι κανονισμοί της ΕΠΟ όπως ισχύουν στα κύπελα και στα Super Cup. Με Παναγιώτη Στουπή στην ρύθμιση των ήχων σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την επανεκκίνηση μετά το FIFA break, το διάλειμμα δηλαδή των τριών εβδομάδων για τις ανάγκες των εθνικών υποχρεώσεων. Απολαύσαμε την εθνική ομάδα και τώρα περιμένουμε έτσι να δούμε και από τις ομάδες μας ανάλογα αποτελέσματα σε μία εβδομάδα που είναι ευρωπαϊκή. Λοιπόν, είναι δεκάδες. Για τον Όφη, για τον Χρήστο Κότη που δεν αλλάζει κάτι στη τριάδα, σε αυτό το 3-4-3. Χρήστο Γιώργος κάτω από τα δοκάρια, Θανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν, Αντρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο. Για τον Μάρκο Νίκολιτς, για την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίγιος, Ρώτα, Κάιρινεν, Μαρίν, Κουτέσα, Κοϊτά και ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς. Στο δεύτερο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0, η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα με τον Κάιρινεν. Κάιρινεν που έχει να επαναμφανιστεί στο πρωτάθλημα, η τελευταία του φορά δηλαδή που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα ήταν στη Λεωφόρο στο 1-1 της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Μουκουντή κρατάει μπάλα και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την κάθε, την περνάει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θέλει να ξεφύγει, του βάζει ο Κρίσμανιτς την πλάτη. Με ωραίο τρόπο κερδίζει και το επιθετικό φάουλ. Ο αμυντικός του Όφη κινήθηκε ενώ η μπαλιά ήταν καλή. Πρόλαβε να βάλει γρήγορα το κορμί του μπροστά από τον Γιώβιτς, να διαφυλάξει τον χώρο και να κόψει τον διάδρομο προς την μπάλα από τον Σέρβο Φορ. Και ο Κρίσμανιτς κατάφερε να πάρει και το φάουλ. Με συνέπεια ο Χριστογιώργος να είναι εκείνος που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο goalkeeper του Όφη. 600 φίλοι του Όφη στην θύρα 48, 30.000 κόσμος στην Allwin Arena. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Κοστούλας με Κουτέσα. Κοστούλας κάνει αλλαγή παιχνιδιού λανθασμένη. Πάλι η ΑΕΚ κερδίζει μπάλα με τον Ρώτα που έχει κινηθεί κεντρικά στον άξονα.
0: Γιάννη, θα επανέλθω σε σένα καθώς ολοκληρώνει το παιχνίδι στον Ingalls Hall. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα, Βασίλη.
2: Έχουμε ακόμα 35 δευτερόλεπτα, 86-53 από το σεύστοχο σου τριών πόντων από το Μήτρου Λόγκ, καθώς ο Κατσίβελης θέλει να απαντήσει και απαντά. 86-56, 31 δεύτερα για το τέλος της αναμέτρησης. Μια επίθεση για τον Άρη και θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. 25 πόντοι από τον Μόργαν, 15 από τον Ρόμπινσον Έρλ, 10 από τον Αϊτοκούμπο, υπότι σκόρερ για τον Άρη, 20 από τον Τζότσεφ για την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο με τον Άρη να κυριαρχεί, να είναι με διαφορά 20 πόντων από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα, και αυτή να είναι σταθερά εκεί η ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή παράσταση. Πλην των 20 πόντων από τον Τζόζεφ δεν μπορώ να βρω άλλον διακριθέντα. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μόλις το 25 βρήκε τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι και αυτός από τη γραμμή των βολών. Κακό παιχνίδι για τον Αμερικανό, το φυσικό ηγέτη αυτής της ομάδας, ο οποίος εντός της εβδομάδας έβαλε 27 πόντους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Τογιόπουλος για τον Άρη φτάνει τους 8 πόντους στο 87-56, στα 10 δευτερόλεπτα, 9 τώρα, 88-56. Να δούμε την τελευταία επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιος με την μπάλα προσποιείται για τον Πίκνεϊ, αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα κοπεί, ο Τσαλμούρης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τελικό αποτέλεσμα Άρης ΑΕΚ 88-58.
0: Άρης ΑΕΚ 88-58. Βασίλη Λαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή του αγώνα. Πάμε και στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κούβαλη για το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Βασίλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλιο, που είμαστε στο τέταρτο λεπτό εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης και ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίσης στο πλασέ από τον Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ, τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Καμερουνέζος έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι, ευνηδίασε τον Χουτεσιώτη και έχουμε στο τέταρτο λεπτό Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Με τη σύνδεσή μας λοιπόν έχουμε γκολ για τον Αστέρα Άκτορ εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Είχε προηγηθεί ένα σούτ του Μπαρτόλο, απέκρουσε δύσκολα στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Όμως στην επαναφορά της μπάλας και στην πάσα στον Κετού, μόνος του στην αριστερή πλευρά, δεξιά όπως αμήνεται ο Ατρόμητος, μέσα από την περιοχή, μέσα δεξιά θα λέγαμε, το πλασέ από τον Καμερουνέζο και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Χουτεσιώτης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Δεν ξέρω αν έγινε και μία κόντρα εκεί, αλλά η μπάλα πήγε στα δίχτυα. δίκτυα και έχουμε από το τέταρτο λεπτό τον Αστέρα Άκτορ να προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Ατρόμητου με αυτό το γκολ του Καμερουνέζου του Κετού, που είναι το δεύτερο για τη φετινή χρονιά. Να δούμε και τις εντεκάδες, γιατί μπήκαμε έτσι με τον γκολ και δεν προλάβαμε να πούμε πώς παίζουν οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα Άκτορ να έχει ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Μπρόρσον, Λάσκαρη και Χρυσόπουλο, δεξιά όλη την πλευρά ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Η τριάδα στο κέντρο είναι η Κουρμπέλης με τον Έντερ και τον Μπαρτόλο, και λίγο πιο προωθημένη ο Κετού με τον Μακέντα. Αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και τον Μπαρτόλο λίγο πιο δεξιά σε ένα διαφορετικό σχηματισμό. Ένα 3-4-3 πάντως που επιλέγει και συνεχίζει να παίζει η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Για τον Ντούσαν Κέρκες και τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης τερματοφύλακας, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκουνσον και Ούρονον είναι η τετράδα στην άμυνα. Τσιγκάρας, Γκαρθία και Μουτουσαμί είναι η τριάδα στο κέντρο, και στην επίθεση οι τρεις προωθημένοι, Τσούμπερ αριστερά, δεξιά ο Πνευμονίδης και στην κορφή ο Περέα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο στο έκτο λεπτό. Θυμίζουμε το τέταρτο λεπτό, Αστέρας έχει ανοίξει το σκορ.
9: Να πάρουμε μικρόφωνο, Νέα Φιλαδέλφια. Κόρνερ για τον Όφη που είναι ένα διάστημα που πιέζει. Μπάλα πάει προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά πάσα προς την περιοχή της ΑΕΚ, θέλει να τσιμπήσει την μπάλα ο Κουτέσα. Καλύπτει ο οποίος ο Όφη, ο οποίος νωρίτερα, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0, παραλίγο να δημιουργήσει μια πολύ καλή φάση όταν στο ανοιχτό γήπεδο έφυγε ο Αϊτόρ σε μια κάθετη μεταβίβαση. Αν είχε καλύτερη επαφή θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι από τον Πρινιόλη τέτα-τέτ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, μετά γύρισε πλάτη, καθυστέρησε, πήρε την μπάλα Αντρούτσος, έγινε η σέντρα. Βγήκε ο Μπρινιόλι με γροθιές και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν μια επικίνδυνη επίσκεψη από την ομάδα του Όφη που θέλει να βγάλει φάση από τα αριστερά. Το Ιάκ πιέζει και κερδίζει με το Κουτέσα. Κουτέσα που δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Κοϊτά στον άξονα να κάνει κίνηση ο Ρώτα. Ρώτα θέλει να τσιμπήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παρεμβαίνει ο Κρις Μάνιτς που κόβει και από την απέναντι πλευρά είναι ο Αϊτόρ. Αϊτόρ ο οποίος πιέζεται από τον Μαρίν. Έχει πάει εκεί και κερδίζει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ και ο Κοϊτά. Και είναι ο Ρώτα από τα δεξιά. Περιμένει ο Μάγερ στη γραμμή που παίζει από τα δεξιά. Ο Μάγερ και ο Κοϊτά παίζει περιφερειακά κοντά στον Λούκα Γιώβιτς. Μάγερ από τα δεξιά. ΑΕΚ Όφη 0-0. Είμαστε στο 8ο λεπτό και είναι Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Μάγερ. Μάγερ κρατά την μπάλα και δίνει για τον Ρέλβας με την ΑΕΚ ανεβασμένη. Τώρα ψηλά Ρέλβας για τον Πίγιο. Πίγιο από τα αριστερά. Προσπαθεί να πάει εκεί ο Ντίκμαν. Δίνει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Ζυγίζει επιλογές, δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κάθεται για τον Μάγερ. Μάγερ στον άξονα πάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Νοήματα από τον Νικόλιτς να έρθει και ο Κουτέσα, ενώ έχει δώσει πλάτο στην πλάγια γραμμή πιο εσωτερικά, και αυτή την κίνηση τι κάνει ο Πίγιος. Μουκουντή κρατά την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας, καθώς δεν πάει πάνω κόντρο, δεν ανοίγεται η άμυνα του Όφη όπως οργανώνεται σε αυτό το 5-2-3. Ανάλογα πώς κλείνουν μετά οι ακραίοι, ο Φούντας δηλαδή από τα δεξιά και ο Αϊτόρ από τα αριστερά σε ένα 5-4-1 όταν αμήνεται και με το κόντρο. Τώρα εδώ η αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν καλή, αναγκάζεται ο Ρώτα να γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω στο αμυντικό μισό της ΑΕΚ, η οποία όμως διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει βρει την καλή και μακρινή μεταβίβαση. Κάιρινεν δίνει και πάλι για τον Ρώτα, Ρώτα και πάλι για τον Κάιρινεν. Ο Ρώτα τώρα πάει εκεί ο Αϊτόρ για τον Μαρίν σε χαμηλά μέτρα. Όμως η μπάλα και τώρα ο Μάριν θα βγάλει τη μακρινή μεταβίβαση για το Κουτέσα. Κουτέσα έχει επιτάχυνση, βγαίνει ο Χριστόγεωργος από την περιοχή του, διώχνει την μπάλα ο Αϊτόρ, τη τσιμπάει ο Μαρίν, κόβει. Ο Ρέλβας παρεμβαίνει και βγάζει κάθετη για το Κοϊτά. Κοϊτά που κινείται μεταξύ κέντρου και περιοχής, δίνει για τον Πίγιο. Πίγιος περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν κάθετα και τον Μάγερ. Μάγερ τσιμπάει την μπάλα, τη διατηρεί στην κατοχή του, πιέζεται όμως από το Φούντα. Βοηθάει ο Κάιρινεν, προσπαθεί να βγάλει την μπάλα ο Αντρούτσος, κερδίζει ο Κοϊτά και τώρα είναι Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν με το εξωτερικό, δίνει ο Γιώβιτς για τον Μάγερ. Μάγερ στο ημικύκλιο της περιοχής. Μάγερ σηκώνει την μπάλα. Πίος μια κεφαλιά πάσα. Είναι ο Γιώβιτς και ο Χριστογιώργος στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Δεν βρήκε την μπάλα καλά ο Γιώβιτς. Προσπάθησε με τον Πούγκουρα κολλημένο στην πλάτη να κάνει μια περιστροφή από την κεφαλιά πάσα του Πίου βαθιά στην άμυνα του Όφη στο ύψος της μικρής περιοχής. Γύρισε ο Γιώβιτς, δεν έπιασε την μπάλα με δύναμη. Σε αυτό το πλασέ με την περιστροφή που έκανε ο Χριστογιώργος, έπεσε στην αριστερή γωνία, μάζεψε την μπάλα. Ο goalkeeper του Όφη καθυστέρησε να κάνει την επαναφορά. Με συνέπεια να έχουμε corner για την ΑΕΚ. Πέρασαν δηλαδή τα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς ξαναβλέπουμε από το monitor, από την κεφαλιά πάσα του Πίου, την περιστροφή του Γιώβιτς, υποπίεση του Μπούγκουρα. Δεν έπιασε την μπάλα με δύναμη σε αυτό το πλασέ στην αριστερή γωνία ο Χριστογιώργος. Έπεσε, μάζεψε την μπάλα, αλλά μετά καθυστέρησε 8 δευτερόλεπτα σύμφωνα με τον κανονισμό που εφαρμόζεται την φετινή χρονιά. Και έχουμε corner για την ομάδα της ΑΕΚ. Κόφη 0-0 στο 11ο λεπτό. Η ευκαιρία νωρίτερα για τον δικέφαλο με τον Γιώβιτς που μπλόκαρε σταθερά ο Χριστογιώργος. Το corner εκτελείται προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει από όλους. Είναι ο Ρώτα με την ΑΕΚ να κρατάει την μπάλα με τον Μάγερ. Μάγερ θα επιχειρήσει με το αριστερό να γέμισμα, προσπαθεί να βγει στην μπάλα ο Μουκουντή, καταφέρνει όμως ο Όφη να διώξει, να ελέγξει και να θέλει να βγει τώρα στην επίθεση με τον Κόντρο και τον Αϊτόρ. Είμαστε στο 11ο λεπτό, Νίκο. ΑΕΚ Όφη 0-0.
11: Ναι, η ΑΕΚ έχασε την πρώτη ουσιαστικά τελική ευκαιρία στην αναμέτρηση με τον Λούκα Γιώβιτς νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι η στιγμή ήταν εκεί με τον έχασε την πρώτη ουσιαστικά τελική ευκαιρία στην αναμέτρηση με τον Λούκα Γιώβιτς νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι η στιγμή

0: Δεν έχει βρει ακόμα τον διάδρομο ουσιαστικά σε αυτή την άμυνα την οποία κάνει ο Φικουτέσα τώρα από τα αριστερά, ο Ντίκμαρ πάνω του. Πίσω στον Ρέλβας, αφού δεν είχε ελεύθερη πάσα ο Ελβετός εξτρέμ. Ρέλβας για τον Κάιρνεν στο κέντρο. Και στα δεξιά για τον Μάγερ ο Φιλανδός. Πάλι πίσω αυτός. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού τους παίχτες ΣΑΕΚ να γυρνάνε την μπάλα προς τα πίσω προκειμένου να βρουν καλύτερη γωνία. Τώρα ο Μπρινιόλι, μια βαθιά παλιά προς τον Ρότα, δεν θα προλάβει όμως ο Λάζαρος Ρότα. Ήταν δυνατή η παλιά του Μπρινιόλι, αλλά καλή η σκέψη, η αλήθεια είναι. Καθώς ήταν ανοργάνωτη η άμυνα του Όφη σε αυτή την φάση και επιχείρησε έτσι ο Ιταλός να βρει τον Ρότα στην πλάτη της άμυνας.
1: Η μπάλα λοιπόν έφυγε έξω. Το 0-0 παραμένει στην Ολγουναρίνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Ένα μικρό πέρασμα από την Πάτρα να ακούσουμε το μπάσκετ πώς πηγαίνει. Ο Προμηθέας με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
2: Προμηθέας Παναθηναϊκός 16-37 στο σύν 21, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι την οποία συντηρεί ο Παναθηναϊκός που είναι καλύτερος, έχει ένα επιμέρους 16-9, τώρα μειώνει ο Προμηθέας σε 19-37. Ο Προμηθέας που προσπαθεί κυρίως με τον Κένταλ Κόλεμαν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Πατρινούς με 10 πόντους, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ κοντά στο καλάθι, έχουν και πολύ χαμηλά ποσοστά έξω από τα 6-75. Ο Παναθηναϊκός συντηρεί, κρατά τη διαφορά. Ο Ζέλικο Μπράτοβιτς κάνει διαχείριση όσον αφορά τους παίχτες, βάζει, βγάζει, θέλει να τους έχει ξεκούραστους εν ώψη των παιχνιδιών με Παρτίζαν και Χάποελ Τελαβίβ την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουν σχεδόν σκοράρει όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού εκτός από τον Μαντζούκα, τον Κουζέλογο και τον Μπόνκα, ο οποίος δεν έχει μπει στο παιχνίδι και από ό,τι φαίνεται δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα στην επίθεση με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα δώσει στον Μίτογλου, αυτός στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κόλεμαν. 2:54 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Προμηθέας Παναθηναϊκός 19-37.
1: Ειρήνη, θα επανέλθω σε σένα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Πάμε και για λίγο στον Βασίλη Κούβαλη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Έλα, Βασίλη.
3: 13ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κετού, του Καμερουνέζου, μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ένα γύρισμα τώρα.
0: Νέα προοπτική ευκαιρία για τον Όφη. Ο Φούντας έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ μετά από πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα. Ο Ρέλβας όμως πρόλαβε και γρήγορα κάλυψε τα, πήρε τα μέτρα του επιθετικού του Όφη και με κέρια προβολή έσωσε την άμυνά του από μια απειλή, καθώς ο Φούντας ήταν απέναντι από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, παραχωρώντας έτσι ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Όφη, με τον Αϊτόρ να είναι πάνω από την εκτέλεση. Αϊτόρ στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Κοϊτά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ρότα. Ρότα τώρα ελέγχει για τους κυτρινόμαυρους. Μια βαθιά παλιά προς τον Μάγερ. Θα κάνει την κεφαλιά ο Κροάτης, αλλά σε πόδια του Όφη, ο οποίος παραμένει στην επίθεση. Τώρα με τον Φούντα να δίνει για τον Μπουχαλάκη. Αλλάζουν οι δυο τους από τα δεξιά. Φούντας έχει αρκετό χώρο τώρα. Δίνει για τον Κόντρο. Προλαβαίνει ο Κάιρνεν όμως και κόβει. Και ο Μαρίν σιγουρεύει βγάζοντας την πάσα για τον Κοϊτά, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα. Κοϊτά έχει δίπλα του τον Γιώβιτς. Κρατάει την μπάλα ο Μαυριτανός. Ανοίγει στα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ έξω από την περιοχή του Όφη. Κάνει την πάσα και βάζει μέσα στην περιοχή τον Μαρίν, που θα κάνει το γύρισμα και θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, μετά από σέντρα του Μαρίν και παρεμβολή του Κρις Μανίτς, ο οποίος βγήκε πάρα πολύ γρήγορα
1: να
0: και
1: ακούσουμε,
0: έκοψε την
1: να ακούσουμε το κόρνερ, Νίκο, και θα επιστρέψουμε στο Βασίλη, έτσι.
0: Ναι, ο Μάγερ είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Στιμένες φάσεις έχουν δείξει κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι είναι ένα από τα δυνατά όπλα της Ένωσης. Να δούμε αν έτσι ουσιαστικά απειλήσει τον Όφη σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά. Ο Μάγερ είναι πάνω από την εκτέλεση και όλοι είναι η αεροπορία της ΑΕΚ. Βρίσκεται στην περιοχή του Όφη και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και φυσικά ο Κάιρνεν, ο οποίος δίνει και περισσότερο ύψος. Μάγερ εκτελεί, ο Μουκουντή μπαίνει στην φάση, αλλά ο Γιώργος θα απομακρύνει με γροθιές. Προλαβαίνει εδώ τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, απομακρύνοντας την μπάλα στα πλάγια εκεί που έχει ο Ρέλβας. Θα κόψει ο Ντίκμαν και θα κερδίσουν οι του Όφη, δίνοντας για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κατεβάζει, αλλά κερδίζει πάλι.

0: Σάικ με τον Μαρίν να βγάζει τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Κοϊτά θα κάνει το πλασέ, κόβεται σε πρώτη φάση και σε δεύτερη θα καταφέρουν να κερδίσουν οι του Όφη και να ασφαλίσουν έτσι την επίθεση, λύνοντας έτσι αυτή την πολιορκία της ΑΕΚ.
1: Νίκο και Γιάννη, έχετε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο από την Όλγου Ναρίνα. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
2: 16ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1-0 ο Αστέρας Άκτορο τον Ατρόμητο από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Κετού. Και ο Αστέρας Άκτορο είναι η ομάδα που απείλησε και δεύτερη φορά με τον Μπαρτόλο μετά την κεφαλιά που έκανε ο Αργεντινός στον 10ο λεπτό στη σέντρα από τον Γιάννη Κότσερ από τη δεξιά πλευρά. Η μπάλα βγήκε έξω από την περιοχή μετά την απόκρουση από τον Χουτεσιώτη και ο Κετού έκανε ένα σουτ πλασαριστό έξυπνο λίγο πάνω από τα δοκάρια του Έλληνα τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Να πούμε και τους διαιτητές, γιατί δεν προλάβαμε ούτε πόσο κόσμο έχει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που είναι γύρω στους 1200-1300. Υπάρχουν και στη θύρα 4 περίπου 20-30 φίλοι του Ατρόμητου, του Περιστερίου που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν αναμέτρηση και να ενισχύσουν την ομάδα των δυτικών προαστίων. Και να πούμε και τους αναπληρωματικούς που είναι στον πάγκο με Χατζή Εμμανουήλ, Κρυαρά, Τερεζίου, Ζόγκου, Μπουζούκι, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρε, Θορόθκο, Ρικαρντίνιο, Καλτσάκια, Παπακανέλο για τον Αστέρα Άκτορ και για τον Ατρόμητο. Στον πάγκο δίπλα του έχει ο Ντούσαν Κέρκες, τους Διέγκ, Παπαδόπουλο, Τσακμάκη, Μίτογλου, Καραμάνι, Κότσιτσι, Λούλι, Αμπαρτζίδη, Μπάτο, Σερζίνιο, ο Φόρη, ο νεοαποκτηθέντας Γανέζος, και ο Τσαντίλας, ο Παναγιώτης. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Μόσχου από την Ένωση Λασιθίου, που είναι και πρόσφατα διεθνής διαιτητής. Ο Σπύλιος Οικονόμου, πρώτος βοηθός από την Αχαΐα, δεύτερος βοηθός ο Γιώργος Φραγιαδάκης από το Λασίθι και αυτός. Ενώ ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Φώτης Ντάουλας με VAR τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη από τη Δράμα και assistant VAR τον Μιχάλη Ματσούκα. Ένα φάουλ για τον Ατρόμητο έξω με μεγάλη περιοχή. Ο Αστέρας διαχειρίζεται αυτό το προβάδισμα και βγαίνει.
1: Ένα
2: και
1: καλό σουτ είχαμε στην Όλγου Ναρίνα, αλλά απέκρουσε ο Χριστογιώργος, γι' αυτό ακούστηκε και η φωνή από τον κόσμο.
2: Στο 18ο λεπτό λοιπόν ένα φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και λίγο πλάγια δεξιά. Ο Πνευμονίδης που είναι πάνω στην μπάλα μάλλον θα κάνει ένα γέμισμα, δεν νομίζω να πάει για απευθείας εκτέλεση και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο 20χρονος διεθνής με την Ελπίδων λοιπόν πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ και είμαστε στο 18. 1-0 προηγεί το Αστέρας Άκτορα από το 4ο λεπτό του Ατρόμητου και ο Πνευμονίδης φέρνει λίγα μετραφόρα και περιμένει και το OK από τον ρέφερι, από τον Δημήτρη Μόσκου. Τώρα το παίρνει λίγα μετραφόρα, το εκτελεί. Κακή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, όπως λέμε, ο πρώτος παίκτης θα κόψει την μπάλα και είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Τελειώνει αυτή
3: πιέζει,
2: η προσπάθεια.
3: Πιέζει και είναι στην επίθεση με τον Γιώβιτς. Γιώβιτς στο μικύκλο της περιοχής. Γιώβιτς ψάχνει το σούτ, μπάλα out. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20ο λεπτό, η οποία νωρίτερα όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Γιαχαρατζή που είναι στο στούντιο. Πάλι και ένα επικίνδυνο σούτ του Μαρίν έξω από την περιοχή που έβγαλε ο Χριστογιώργος, που είχε μείνει σωστά τοποθετημένος και χρειάστηκε να διώξει την μπάλα μπροστά του. Τώρα έκανε ωραία κίνηση ο Γιώβιτς σε θέση μέσα αριστερά από τον ημικύκλο της περιοχής. Έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε εκτός εστίας, out από το αριστερό δοκάρι του Χριστογιώργου. Στο 20 είμαστε, ΑΕΚ Όφη 0-0, με την ΑΕΚ να πιέζει, να κάνει ανάκτηση κατοχής, να δυσκολεύει πολύ τον Όφη στα ανεβάσματά του. Επί της ουσίας σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει ο Όφη να ανέβει από το κέντρο και ψηλά, με την ΑΕΚ να μένει για να πιέζει, να κερδίζει μπάλες, αλλά βεβαίως να δυσκολεύεται και εκείνη με τη σειρά της να τρυπήσει την άμυνα του Όφη για να μπει στην περιοχή.
1: Γιάννη, θα επανέλθω σε ένα πολύ γρήγορα. Πάμε για λίγο στην Πάτρα, καθώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
4: Ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί εδώ το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Οπότε Ειρήνη, βάλε μια ανωτελεία να δώσω εγώ κάποια αποτελέσματα που έχουμε ημίχρονο στην Ιταλία, στη Σέρια Ίντερ Πάρμα 3-0. Στο 17ο λεπτό στην La Liga Barcelona Χετάφε 1-0. Στην Bundesliga στο 21ο λεπτό Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-0. Στο 20ο λεπτό στην Premier League Manchester United Tottenham 0-0. Ειρήνη, συνεχίζεις.
4: Ένα λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 24-39, με τον Προμηθέα να έχει κατεβάσει τη διαφορά στους 15 πόντους. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί ακόμα και με 21. Ακολούθησε time out από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα στην επίθεση με τον Φραντζίσκο. Το σκορ γίνεται 24-41 από τον Γάλλο Γκάρτα και ενώ απομένουν 53 δευτερόλεπτα με τον Προμηθέα να είναι στην επίθεση με τον Νίκο Δίπλαρο που θα βγάλει έξω για τον Αντετοκούμπο. αυτό σα το χείρι. Μπάουντα για του πράσινου που είναι στην επίθεση με τον Μπάντιο. Αυτό θα βγάλει έξω για τον Φραντζίσκο. Ωραία πάσα στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει, θα στοχίσει και το rebound για τους γηπεδούχους.
3: Να διακόψουμε είναι... για μια φάση ενώ είμαστε στο 22ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ΑΕΚ Όφη 0-0, έγινε μια μπροστινή παλιά με τον Κόντρο να θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, ο οποίος πάει για την μπάλα, το βλέπουμε τώρα και το monitor, και ο Κόντρος στη συνέχεια είναι αυτός που πέφτει πάνω στον πύλιο και κάνει το επιθετικό φάουλ, άρα σωστή απόφαση του κόκκινου του διαιτητή, γιατί από τον Όφη ζήτησαν πέναλτι, αλλά φαίνεται εδώ ότι ο Πίος δεν βρίσκει μπάλα και στη συνέχεια ο Κόντρο, θέλοντας να πάρει το πλεονέκτημα, πέφτει πάνω στον αμυντικό της ΑΕΚ, με συνέπεια να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι στο 23 και ενώ είμαστε ΑΕΚ Όφη 0-0. Με την ΑΕΚ να κρατά την μπάλα στην κατοχή της, με τον Ρέλβας να δίνει δεξιά εκεί όπου κινείται τώρα ο Μαρίν. Μαρίν που κάνει την κάθετη πάσα στην γραμμή είναι ο Ρότα, αλλά σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός για offside στον Λάζαρο Ρότα. Οπότε σταματάει αυτή η επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Και πάμε και πάλι, στην Ειρήνη Μαραγκούελα. Ειρήνη.
4: Ναι, με δύο βολές του Άντων Ιάννου στο σκορ γίνεται 26-41. Μπροστά ο Παναθηναϊκός και ενώ απομένουν 22 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία επίθεση. Με τον Φραντζίσκο τώρα να έχει την μπάλα. Κλείνεται. Ωραίο το screen εκεί από τον Φαλ. Γκολ στο
2: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα εξαιρετική και η προσπάθεια από την αριστερή πλευρά με τον Μέντες. Ο Ισπανός σέντραρε ακριβίας πάνω στην στιγμή που έπρεπε και στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα και στο 22ο λεπτό Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο 2-0. Πολύ νωρίς λοιπόν παίρνει προβάδισμα η ομάδα της Αρκαδίας, εξαιρετική συνεργασία, το ξαναλέω, από αριστερά ο Κετού ξεκίνησε την προσπάθεια, βγήκε στην πλάτη του Μέντες, έκανε τη σέντρα, η μπάλα στο κεφάλι του Μπαρτόλο, δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίκτυα του Χουτεσιώτη και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Ο Αστέρας πρόκειται 2-0 του Ατρόμητου, πάμε και πάλι στην Πάτρα.
5: Παιχνίδι, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά είναι offside το Κουτέσα στο ξεκίνημα της φάσης, σύμφωνα με ό,τι έχει υποδείξει ο επόπτης. Μια βαθιά παλιά προς τα αριστερά με τον Κουτέσα να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πασάρι για τον Κοϊτά, ο οποίος είχε πάρα πολύ χώρο να σουτάρει από θέση μέσα αριστερά. Έκανε το σουτ με το δεξί, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Χριστογιώργου. Από το replay το οποίο βλέπουμε στο monitor, η φάση θα είχε ελεγχθεί αν είχε διαφορετική κατάληξη το σουτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά με την ΑΕΚ να ανεβάζει όλο και περισσότερο
2: τον Ατρόμητο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στο 23ο λεπτό φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Μειώνει πολύ γρήγορα και άμεσα ο Ατρόμητος και έχουμε πάλι παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ντάνι Γκαρθία λοιπόν με την πρώτη του παρουσία με τη φανέλα του Ατρόμητου πετυχαίνει και τέρμα και μειώνει το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Ο Κετού άνοιξε το σκορ στο 4, ο Μπαρτόλος στο 22 το 2-0, ο Ντάνι Γκαρθία στο 23 το 2-1. Παραμένει το 0-0 στην Όλγουιν Αρίνα στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Τελειώνει το ημίχρονο στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ειρήνη.
4: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Βίκαος Κόλλα, Παναθηναϊκός Άκτορ 26-43, με τον Παναθηναϊκό να είναι ανώτερος σε όλες τις γραμμές, να έχει δυσκολέψει τον Προμηθέα να ελέγχει τα rebound. Οι Προμηθείς που δεν μπορούν να βρουν λύσεις ούτε κοντά στο καλάθι αλλά ούτε και από το τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός με πολλούς πρωταγωνιστές, με τον Χέις Ντέιβις να είναι πρώτο σκόρερ με 10 πόντους, έχει 3 στα 3 τρίποντα, μία στις δύο βολές. Ακολουθεί ο Φραντζίσκο με 9, στους 7 είναι ο Κώστας Μίτογλου, από 5 έχουν Μπάντιο και Ρογκαβόπουλος. Από την πλευρά του Προμηθέα Στους 10 πόντους είναι ο Κένταλ Κόλεμαν, στους 7 έφτασε ο Άρνς, 5 έχει ο Κουλμπόκα.
1: Ειρήνη, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Πάτρα λοιπόν, ημίχρονο, Προμηθέας Παναθηναϊκός 26-43, επιστροφή στην All Win Arena.
5: Ο Κοϊτά έχει πάρει την μπάλα και είναι μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα πάει ψηλά, out. Εδώ η ΑΕΚ συνεχίζει να παραμένει ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και ο Κοϊτά κερδίζει την μπάλα μετά από λάθος πάσα του Χριστογιώργου, αλλά το τελείωμα το οποίο έκανε ο Μαυριτανός εξτρέμ με το δεξί έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου, ενώ είχε πάρα πολύ καλές προοπτικές εκεί η θέση ουσιαστικά που εκτέλεσε ο Κοϊτά. Η μπάλα πέρασε ψηλά out. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού η ΑΕΚ έχει κερδίσει περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό άλλωστε αυτό μετά και το διάστημα της διακοπής. Τώρα θα γίνει, όχι δεν θα γίνει το λάθος, ο Μουκουτί προλαβαίνει τον κόντρο, αλλά κερδίζουν οι του Όφη στο χώρο του κέντρου με τον Μπουχαλάκη και τον Ντίκμαν να αλλάζουν ωραία την πάσα και να βγάζουν και τον Φούντα. Φούντας ανοίγει στα αριστερά τον Αϊτόρ. Αϊτόρ θα βρει τον προθυμένο Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος με τον Αϊτόρ αλλάζει ωραία και μπαίνει μέσα ο Ανδρούτσος μέσα στην περιοχή. Το πλασέο Μουκουντή θα βάλει στοπ στην προσπάθεια που έκανε ο διεθνής αμυντικός μέσος του Όφη. Πάρα πολύ ωραία άλλαξαν την μπάλα από τα αριστερά Αϊτόρ και Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος βρήκε διάδρομο και μπήκε μέσα στην περιοχή της ΑΚ και με το δεξί επιχείρησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλη, αλλά ο Μουκουντή με το σώμα κάλυψε πάρα πολύ γρήγορα και αποσόβησε έτσι τον κίνδυνο για την ομάδα του. Κόρνερ τώρα λοιπόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Όφη, με τον Αϊτόρ να είναι πάνω από την μπάλα, όπως και στις περισσότερες στημένες φάσεις. Αϊτόρ και Φούντας είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται για την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε πώς θα το εκτελέσει. Όλοι οι ψηλοί ποδοσφαιριστές του Όφη είναι στην περιοχή της ΑΕΚ. Προς το πέναλτι θα πάρει την κεφαλιά ο Κοστούλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που βρίσκεται ο Ντίκμαν. Ντίκμαν το γέμισμα, θα περάσει από όλους η μπάλα και θα περάσει εκτός παιχνιδιού με την πολιορκία αυτή να λύνεται έτσι στο 28 λεπτό για την ΑΕΚ, με τον Μπρινιόλη να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ είχε ανεβάσει τις γραμμές της. Εδώ πάρα πολύ ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο το οποίο έπαιξε ο Όφη, ξεκινώντας την επίθεση από τα δεξιά και μετέπειτα άλλαξε το παιχνίδι για τα αριστερά, όπου έγινε ο συνδυασμός ανάμεσα σε Ανδρούτσο και Αϊτόρ. Ήταν η πρώτη τελική αυτή για τον Όφη στην αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε δύο προϋποθέσεις για ευκαιρία, όταν ο Αϊτόρ δεν κατάφερε να κοντρολάρει καλά την παλιά του Μπουχαλάκη που θα τον έβγαζε μόνο του με τον Μπρινιόλη, και φυσικά νωρίτερα που ο Ρέλβας πρόλαβε το Φούντα. Μια πάσα τώρα του Κοϊτά για τον Κουτέσα, γρήγορα ο Χριστογιώργος βγαίνει, έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά την φάση ο τροματοφύλακας του Όφη και προλαβαίνει τον Κουτέσα, διαβάζοντας εδώ πάρα πολύ καλά την παλιά του Κοϊτά για τον Κουτέσα.
1: Νίκο, βάλε μια ανωτελεία. Βάλε μια ανωτελεία να πω ότι η Γλυφάδα έχασε από την Ανσή με 14-13 στα πέναλτι αγώνας για το Champions League στο πόλο γυναικών. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 10-10. Αυτή η γυναίκα παίζει ο εθνικός.
5: Κουτέσα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πλασάρι γκολ! Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα η ΑΕΚ βρίσκει τον τρόπο. Ακόμα μία assist από τον Λόβρο Μάγκερ, την έκτη του στο πρωτάθλημα. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός με πάρα πολύ ωραία παλιά βρήκε τον Κουτέσα, ο οποίος κατέβασε, μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε τον Χριστογιώργο. Αλλά τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Για να δούμε τι θα δείξει στη φάση ο Κόκκινος.
3: Ο Κόκκινος προφανώς λέει για φάουλ του Κουτέσα, ότι έσπρωξε για να πάρει πλεονέκτημα και να πάει στην μπάλα. Για offside δεν φαίνεται εδώ, ότι εδώ πως βάζει δηλαδή το σώμα του για να ελευθερωθεί. Διαμαρτυρίες τώρα από τον πάγκο της ΑΕΚ που ζητούν παρέμβαση από τον VAR, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο. Η μπάλα πάντως έχει στηθεί εκεί από τον Χριστογιώργο. Πάει ο διαιτητής ο Κόκκινος. Να πούμε ότι ο διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος κάνει την πρώτη του παρουσία στην Super League. Βγάζει και κίτρινη κάρτα προς τον πάγκο της ΑΕΚ για αυτή την ακύρωση του γκολ. Θεωρεί δηλαδή ο διαιτητής ότι στην κίνηση που κάνει ο Κουτέσα στην πλάτη του αμυντικού του Όφη, ότι έχει κάνει παράβαση, ότι έχει σπρώξει, έχει πάρει το πλεονέκτημα, έχει βρεθεί απέναντι από τον Χριστογιώργο, έχει βάλει τον γκολ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε πια το γκολ αυτό έχει ακυρωθεί, δεν θα μετρήσει, προκαλεί μεγάλες απορίες και έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για αυτή την ακύρωση του τέρματος του Κουτέσα, ο οποίος κινήθηκε στην ίδια ευθεία έβαλε το κορμί του για να ελευθερωθεί από τον αμυντικό που ήταν στην πλάτη. Βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογιώργο, εκτέλεσε, έβαλε τον γκολ. Αλλά ο διαιτητής κόκκινος είδε σπρόξιμο του Κουτέσα στον αμυντικό, ότι του έδωσε το πλεονέκτημα για να βάλει αυτό το γκολ. Το γκολ λοιπόν του Κουτέσα έχει ακυρωθεί και τώρα η κάθετη του Μαρίν. Αλλά εκεί ο Μάγερ δεν έχει καλύτερη θέση από τον Κρίσμανιτς που μαζεύει την μπάλα. Στο 32ο λεπτό, Αϊκόφη 0-0 μετά την απόφαση του κόκκινου να ακυρώσει για επιθετικό φάουλ το γκολ του Κουτέσα. Άλλο ένα φάουλ τώρα που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες από τον κόκκινο. Σε μια φάση που ο Πίος με τον Κουτέσα κερδίζουν την μπάλα, ο διαιτητής του αγώνα βλέπει φάουλ και δίνει την κατοχή για την ομάδα του. Αφού ένα φάουλ από τα δεξιά για τους κριτικούς. Αϊκόφη 0-0.
1: Γιάννη, να δώσω μια χρηστική πληροφορία στους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, ότι το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League, έτσι.
3: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα έκανε την πάσα ο Ανδρούτσος, ο Μουκουντή κόβει και είναι δεξιά ο Μάγερ. Μάγερ θέλει να βγάλει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς φτάνει πρώτος στην μπάλα. Αργεί όμως να ελευθερώσει. Θέλει τη σίγουρη πάσα και τη δίνει στον Ρώτα που κινείται. Ο Ρώτα στον άξονα. Έχει φουντώσει εδώ το παιχνίδι. Η φάση του ακυρωμένου γκολ της ΑΕΚ είναι από αυτές που θα συζητηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Κουτέσα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει για τον Καϊρίνεν. ΑΕΚ κόφη 0-0 στο 33. Καϊρίνεν περνάει την μπάλα δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ με τον Αθανασίου από τα δεξιά. Μάγερ κρατά την μπάλα, κάνει κίνηση ο Ρώτα. Ζητάει και ο Μαρίν, αλλά ο Μάγερ δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή, όχι καλή συνεργασία εδώ με τον Καϊρίνεν, αλλά ο Μουκουντή ξεπέρασε τον κόντρο. Έκανε την προσπίση μπροστά του Μπουχαλάκη και δίνει για τον Ρέλβα. Και ο Ρέλβα για τον Κουτέσα για να πάει στο 1-1 με τον Ντίκμαν. Αυτό κάνει ο Κουτέσα. Κουτέσα πατάει περιοχή. Κόρνερ από την παρέμβαση του Φούντα πάνω στον Κουτέσα. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Όπως εκδηλώνει επιθέσεις από τα αριστερά η πρωταθλήτρια Ελλάδας. ΑΕΚ Όφη 0-0. Είμαστε στο 33ο λεπτό. Ο Ρασβάν Μαρίν θα εκτελέσει κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Ο Μάγερ είναι στην γωνία της περιοχής προς τα αριστερά. Στο ημικύκλιο είναι Πίος και Ρώτα. Ο Μαρίν εκτελεί αμέσως. Δεν κατάφερε να γίνει το γύρισμα. Ρώτα ένα δυνατό σου την μπάλα στα σώματα. Ο Ρώτα ζητάει χέρι προς τον διαιτητή κόκκινο. Ζητάει έντονα ο Ρώτα ότι υπάρχει παράβαση στο σούτ που επιχείρησε. Και λόγω της αντίδρασης του Ρώτα θα πάρει κίτρινη κάρτα. Και εδώ πέφτει πάνω στο Ρώτα και ο Φούντας πάει να χαλάσει το παιχνίδι εδώ. Παρεμβαίνουν οι ψυχρεμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε από το replay. Πάντως ο Ρώτα έχει δει κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα, τον κόκκινο, για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε προς τον ρέφερη. Μετά ο
1: Φούντας πήγε και απόφυσε τον Ρώτα. Πολύ έντονες οι αντιδράσεις του Λάζαρου. Πάρα πολύ έντονες
3: οι αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε το replay για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορεί να έχει δίκιο, δηλαδή για το σουτ που επιχειρεί λογικά ο Ρώτα. Τώρα αυτή η λήψη είναι μακρινή για να είμαστε ξεκάθαροι. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν βλέπω να υπάρχει κάτι έτσι από αυτή τη μακρινή λήψη. Για να δω. Όχι, είναι.
1: Και μαζεμένο
3: είναι
1: το χέρι, Γιάννη.
3: Και είναι μαζεμένο. Ναι. Είναι μαζεμένο. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε και οι διαιτητές έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. Από ό,τι βλέπω, ναι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι αντικανονικό.
1: Στην προκειμένη, κοίταξε, η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι που ζητάει ο Λάζαρος είναι σωστή. Αλλά για το γκολ που ακυρώθηκε στον Κουτέσα, άρχισε με να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
3: Σου είπα ότι είναι μια φάση που θα συζητηθεί για την κρίση και του διαιτητή αλλά και του VR, του Ιωάννη Παπαδόπουλου.
1: Σωστό.
3: Για το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα. Είμαστε λοιπόν στο 35ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη. Το μάτς είναι στο 0-0 με ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Ρώτα. Ρώτα που έχει δίπλα τον Μαρίν, είναι κοντά στο σημαίακι του corner από τα δεξιά. Ο Ρώτα δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή απομακρύνει την μπάλα καθώς ο Όφη ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Ο Γιώβιτς παίρνει μια κεφαλιά. Ο Κοϊτά άλλη μια σπρώχνεται εκεί από τον Μπουχαλάκη. Οι διαμαρτυρίες είναι για ποιο λόγο δεν βγήκε κίτρινη κάρτα, που βγαίνει στον Αϊτόρ η κάρτα αυτή τη στιγμή από τον κόκκινο. Φαίνεται πάντως η απειρία του διαιτητή που πρώτη φορά διευθύνει αγώνα Super League. Εδώ βγήκε κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ κάτω από την μεσαία γραμμή. Στο 36ο λεπτό έχουμε μπει. ΑΕΚ Όφη είναι 0-0 το παιχνίδι. Ένα ωραίο παιχνίδι με ένταση, με δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν επιθετικά με το δικό τους τρόπο και το δικό τους σχέδιο. Με τον Ρέλβας να ανεβαίνει και να δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει μπάλα ενώ ανοίγεται δεξιά ο Μαρίν. Εκεί θα πάει μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν θέλει να κάνει μακρινή μεταβίβαση. Ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει να βγει μπροστά από τον Πουκουρά. Μαζεύει ο Καϊρίν την απομάκρυνση του αμυντικού του Όφη. Και πάλι είναι στο χώρο του κέντρου Μαρίν που δίνει για τον Μουκουτί. Μουκουτί περνάει δεξιά για τον Φιλανδό. Κάιρινεν δίνει την μπάλα δίπλα για τον Ρότα. Ρότα στην πλάγια γραμμή για τον Μάγερ. Μάγερ και πάλι για τον Ρότα. Ρότα για τον Κάιρινεν που ξεκινάει την προσπάθειά του από τα δεξιά και δίνει ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου για τον Ρέλβας. Ρέλβας θέλει να βγάλει για τον Κοϊτά. Σωστή παρέμβαση εδώ του Αντρούτσου με το τάκλινγκ για να διώξει την μπάλα. Ντίκμαν για τον Όφη. Σηκώνει την μπάλα, φούντας το πάρει με το στήθος και γυρίζει προς τα πίσω πάρα πολύ ωραία. Ελευθερώνει την πίεση Όφη με τον Αντρούτσου που κάνει όμως λάθος. Είπαμε. Η Άκη ανεβαίνει ψηλά και κάνει ανάκτηση κατοχής με τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος περνάει για τον Κοϊτά. Κοϊτά και Κουτέσα. Κοϊτά πατά περιοχή. Κοϊτά με το δεξί μπάλα πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Είχε και την επιλογή του Κουτέσα για να μπει η ΑΕΚ πιο βαθιά. Επιχείρησε ο ίδιος να πάρει την προσπάθεια. Έκανε το σούτ, την μπάλα με λόμπα όμως. Έφυγε πάνω από την εστία του Χριστογιώργου στο 37ο λεπτό.
1: Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την καλή ευκαιρία. Πάμε για λίγο στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Έλα, Βασίλη.
2: Εδώ που είμαστε στο 36ο λεπτό και έχουν σημειωθεί 3 γκολ, ο Αστέρα Άκτορ προηγείται του Ατρόμητου με 2-1. Μείωσε ο Ατρόμητο στο 23ο λεπτό και πιέζει και για δεύτερο γκολ να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Όμως όταν βρίσκει καινούς χώρους ο Αστέρα Άκτορ είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Αναγκαστική αλλαγή και ένα σοβαρό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται που προέκυψε. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης με έναν μυϊκό τραυματισμό έπεσε κάτω, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αλλαγή ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ και βέβαια ο διεθνής ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι εκτός αγώνα και στη θέση του έχει μπει ο 28χρονος Ισπανός ο Χουλιάν Τσίκο. Είναι η πρώτη αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι και είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Πέρασε εκτός ο Δημήτρης Κουρμπέλης, εντός ο Χουλιάν Τσίκο. Μια σέντρα τώρα προσπαθεί να κάνει ο Τζούμπερ από αριστερά κόρνερ για τον Ατρόμητο. Όλοι φωνάζουν εκεί γιατί δεν έδωσε κόρνερ ο διαιτητής, ενώ είναι ξεκάθαρα κόρνερ η φάση αυτή. Βρήκε κόντρα, η μπάλα σηκώθηκε ψηλά και πήγε έξω. Ναι, κόρνερ είναι, εντάξει, ξεκάθαρα το διορθώνει το λάθος του. Ο διαιτητής πήρε βέβαια και την επιβεβαίωση από τους συνεργάτες, τους βοηθούς, τον τέταρτο διαιτητή. Και τώρα έχουμε τον Πνευμονίδη που πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 37. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Με τον Πνευμονίδη να περιμένει γιατί λέει ο διαιτητής θέλει να κάνει κάποιες συστάσεις εκεί στην περιοχή. Ο Κετού που σπρώχνεται εκεί πέρα και κάτι παρατηρεί ο ρέφερι της αναμέτρησης ο Δημήτρης Μόσχου και έτσι λοιπόν περιμένουμε το ok για να εκτελεστεί αυτό το corner πάνω στον Τσούμπερ ήταν το μαρκάρισμα με τον Τσούμπερ τον Ελβετό έχει κάποια διένεξη εκεί ο Κετού τα σπρώξηματα τα γνωστά όπως γίνονται στα παιχνίδια 38 λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Πνευμονίδης για την εκτέλεση του corner για τον Ατρόμητο καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι ο Χρυσόπουλος απομακρύνει ο Περέα παίρνει την πρώτη κεφαλιά η μπάλα στον Τσιγκάρα πέφτει ο Τσιγκάρα σε ένα σουτ ζητάνε πέναλτι του Ατρόμητου εκεί γιατί έπεσε στη μικρή περιοχή ο Τσιγκάρας και πάει να δει τώρα τι γίνεται εκεί ο ρέφερι, ο Δημήτρης Μόσχου για την φάση αυτή δεν ξέρω, δεν έχω replay, θα το δούμε. Πάντως υπήρχαν πολλοί παίκτες μπροστά, βλέπουμε τον Τσιγκάρα να πέφτει, κρατάει το δεξί του πόδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Η μπάλα πέρασε κόρνερ.
1: Βασίλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πάμε και πάλι στην Όλγου Ναρίνα. Παίρνει μικρόφωνο και μας διακόπτεις.
5: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη. Ο Μουκουντή τώρα έχει την μπάλα για την Ένωση χαμηλά στα μέτρα. Γυρίζει πίσω για τον Μπρινιόλι. Όσο περνάνε τα λεπτά, η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάνει τον Όφη να γυρίσει προς τα πίσω. Απειλεί με την ευκαιρία του Κοϊτά νωρίτερα με το σουτ. Τώρα μια μπαλιά του Μάγερ για το Κουτέσα. Προλαβαίνει ο Ντίκμαν και με προβολή παραχωρεί κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 40 λεπτό και ο Μάγερ πηγαίνει στην εκτέλεση. Όλοι υψηλοί σε ακόμα μια στατική φάση βρίσκονται στην περιοχή του Όφη. Ο Μάγερ προτρέπει και τους φίλους της Ένωσης να δώσουν παραπάνω τα ντεσιμπέλ στον αγωνιστικό, να δώσουν περισσότερη όθηση ουσιαστικά στους ποδοσφαιριστές. Μάγερ τώρα, δίπλα του είναι και ο Μαρίν. 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να δούμε τώρα με τη φορά του ποδιού του Μάγερ να φαίνεται να πηγαίνει προς τα έξω. Μάγερ εκτελεί για το Ρέλβας η κεφαλιά γκολ. Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση με τον Μάγερ να πετυχαίνει την έκτη του ασίστ τώρα. Και το Ρέλβας με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι να νικάει τον Χριστογιώργο στο 41ο λεπτό για το 1-0 της ΑΕΚ επί του Όφη.
0: Τώρα η assist του Μάγερ θα μετρήσει, γιατί ήταν και ο παίκτης ο οποίος έδωσε την μπαλιά για τον Κουτέσα. Αυτή τη φορά από corner βρίσκει συστημένα το κεφάλι του Φιλίπε Ρέλβας και ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ με δυνατή κεφαλιά στην δεξιά γωνία του Χριστογιώργου ανοίγει το σκορ στο 41ο λεπτό. Το λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται όλο και περισσότερο απειλητική. Ο Ρέλβας εδώ η κεφαλιά έχει κερδίσει και τους δύο αντιπάλους του στον αέρα. Έχει το πλεονέκτημα αυτό η ένωση με τις στατικές φάσεις. Δύο παίχτες νίκησε και τον Μπουχαλάκη και τον Κρίσμανιτς ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός και πετυχαίνει και το πρώτο του τέρμα στην σεζόν ο κεντρικός αμυντικός της Ένωσης στο 41ο λεπτό. Τώρα ο Ρότα θα κλέψει αλλά θα κερδίσουν πάλι του Όφη με τον Αθανασίου και τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δίνει τον Ανδρούτσο δίπλα του. Ανδρούτσος τώρα έχει χώρο να γυρίσει. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Όφη να αντιδράσει σε αυτά τα εναπομείνοντα 6 λεπτά μέχρι την λήξη του πρώτου μέρους. Μπουχαλάκης τώρα για τον Αϊτόρ από τα αριστερά ο Όφη. Μπαλιά του Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι εκεί που ο Πίλιος με κεφαλιά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλη και αυτός μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα κάλυψε εδώ ο Πίλιος στην παλιά του Μπουχαλάκη προς την πλάτη της άμυνας με αποδέκτη τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Πίλιος μπήκε γρήγορα και με το κεφάλι ασφάλισε ουσιαστικά την φάση και έκοψε την επίθεση του Όφη εν τη γενέση της. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μάγερ από τον Ανδρούτσο. Ο κύριος Κόκκινος δείχνει και στους παίχτες να περιμένουν, γιατί φαίνεται να πονάει αρκετά ο Μάγερ και ο Ανδρούτσος.
1: Νίκο, να έχουμε τελευταίο από αυτή τη διακοπή. Να πάμε για λίγο στην Τρίπολη, στο Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
2: Δεν υπήρχε κανένα θέμα, βέβαια, στην ανατροπή εκεί που ζήτησε ο Τσιγκάρας ότι μπορεί να είναι πέναλτι. Συνεχίστηκε η φάση, έγινε
1: νομίζω,
2: ένα κόρνερ.
1: Νομίζω περισσότερο ο ίδιος το διεκδίκησε, πέφτοντας πάνω σε αμυντικό, έτσι.
2: Ναι, ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Και έχουμε ένα τραυματισμό του Μουντέ τώρα, του Ματθαίου Μουντέ, που είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Έμεινε κάτω μόνος του. Πρέπει να δημιούργησε το πρόβλημα εκεί σε ένα άλμα που έκανε και όταν έπεσε στο χόρτο. Κάπως το πόδι του τετρακέφαλος και τώρα δοκιμάζει αν θα ξαναμπεί. Με 10 ο Ατρόμητος, 42ο λεπτό, το 2-1 Αστέρας Άκτορ με την ομάδα του Περιστερίου παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και ο Μουντές που φαίνεται ότι είναι εντάξει και θα επιστρέψει. Πάντως πρέπει να περάσει έτσι το λεπτό αφού
1: παραμένει και... λοιπόν το 2-1 στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Ατρομήτου. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 46-27, 8:55 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάμε και πάλι στην Αργουναρίνα.
3: Κανένα πρόβλημα για τον Μάγερ, κανένα πρόβλημα και για τον Ανδρούτσο, όλα καλά και για τα δύο παιδιά. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο 41ο λεπτό από την εκτέλεση corner του Μάγερ. Με τον Όφη τώρα να πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα επιθετικά. Εδώ τσιμπάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία ο Αϊτόρ. Ο Φούντας αλλάζει και ανεβαίνει ο Κοστούλας από τα δεξιά. Τις λίγες φορές που ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο για να δώσει για τον Μπουχαλάκη που είναι στον άξονα. Μπουχαλάκης ψάχνει τη διαγώνια. Ο Μάγερ πήγε να παρέμβει. Μαζεύει ο Φούντας στον άξονα και πάει προς τα αριστερά να δώσει για τον Αθανασίου. Αθανασίου με το Ρότα δίνει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος κρατάει την μπάλα εκεί μπροστά τον Ποϊτά και δίνει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκη σηκώνει την μπάλα. Ωραίο το σου του Ντίκμαν, η μπάλα είναι out. Πολύ ωραία η ενέργεια του Ντίκμαν από θέση μέσα αριστερά εντός της περιοχής. Αμέσως μετά την διαγώνια μπαλιά του Μπουχαλάκη, προτού η μπάλα να χτυπήσει έδαφος, με το εξωτερικό, με πολύ ωραία φάλτσα σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Μπρινιόλη. Αλλά η μπάλα έφυγε out. Αυτή ήταν η φάση η καλή για τον Όφη μετά τον γκολ της ΑΕΚ στο 45ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0 με το πρώτο γκολ του Ρέλβας στο φετινό πρωτάθλημα, όπως είπε νωρίτερα και ο Νίκος, από την έκτη ασίστ του Μάγερ με την εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ βεβαίως να έχει και έντονα παράπονα από τον διαιτητή του παιχνιδιού, από την ομάδα διαιτησίας, για το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα προτού βρει δίχτυα ο Ρέλβας. ΑΕΚ Όφη 1-0. Ο Όφη με τον Φούντα. Ο Φούντας που δίνει για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν που θέλει να περάσει για τον κόντρο. Ο κόντρο είναι με τον Ρέλβας. Δίνει πίσω για τον Ανδρούτσο. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων ενώ είμαστε στο 45. Η μπάλα για τον Αθανασίου. Αθανασίου έχει κοντά τον Ρότα. Θα δώσει για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ σηκώνει την μπάλα για το κόντρο. Είναι και ο Μπρινιόλη μπροστά από τον Ρέλβας. Βγαίνει, μαζεύει την μπάλα. Δίνουν τα χέρια εδώ οι δυο τους. Συνεννοήθηκαν για να μην γίνει κάποιο λάθος αυτή τη φάση στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλη κρατάει την μπάλα. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο διαιτητής του παιχνιδιού. Κάνει το βολέ για τον Γιώβιτς. Με δυσκολία και ο Πούγκουρας. Μαζεύει ο Ρότα που κινήθηκε εσωτερικά και δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ προστατεύει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Δίνει για τον Μαρίν. ΑΕΚ όφη 1-0. Έχουμε μπει στο διάστημα των καθυστερήσεων. Ο Πίος από τα αριστερά. Δίνει για τον Κουτέσα. Με πολλές θετικές ενέργειες ο Κουτέσα. Διάκοπες επιταχύνησης. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του όφη. Ο Μαρίν σηκώνει Γιώβιτς κεφαλιά. Offside όμως. Η μπάλα ούτως ή άλλως κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, το σημαίακι του βοηθού. Σηκώθηκε το παιχνίδι. Συνεχίζεται με την ΑΕΚ να μένει ψηλά, να κερδίζει μπάλα Ρέλβας. Ρέλβας κινείται κάθετα. Ρέλβας δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ είναι στον άξονα. Μάγερ με τον Αντρούτσο. Περιστρέφεται. Μάγερ ψάχνει την πάσα στην περιοχή. Δεν βρίσκει την κίνηση. Δίνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αποθέσει μέσα αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιο η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Γιώβιτς κεφαλιά. Η μπάλα δίπλα από το δοκάρι αναπήδησε μπροστά από τον Μάγερ και κερδίζει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Κουτέσα, μια περίεργη αναμφίβολα φάση, με την παλιά του Πίλιου προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Γιώβιτς σχεδόν από την γραμμή του out έκανε μια κεφαλιά, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία, αναπήδησε μπροστά από το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου, δεν πρόλαβε εκεί ο Μάγερ και στην συνέχεια ο Κουτέσα κέρδισε το corner για την ομάδα της ΑΕΚ. Κόφη 1-0, αποστατική φάση είχε έρθει το goal από τον Μάγερ από τα αριστερά. Κεφαλιά του Ρέλβας. Τώρα είναι ο Μαρίν που δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Μάγερ που είναι έξω από την περιοχή. Μάγερ για τον Μαρίν. Η σέντρα του Μαρίν με πολύ δύναμη. Παρά τα φάλτσα που έβαλε και η μπάλα έφυγε απευθείας out χωρίς κανέναν κίνδυνο για την άμυνα του Όφη. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Όφη 1-0 Νίκο με τον γκολ του Ρέλβας στο 41. Η αλήθεια είναι ότι επιθετικά η ΑΕΚ έκανε περισσότερα πράγματα για να αξίζει τον γκολ.
5: Ναι, όσο περνούσαν και τα λεπτά, γενικότερα έπαιρνε και περισσότερο ρυθμό. Είναι λογικό μετά και την μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Όσο περνούσαν τα λεπτά, κέρδιζε όλο και περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να έχει κάποια πολύ μεγάλη στιγμή.
3: Και είναι ο Χρήστος Αρδίζογλου που υπέγραφε τα αυτόγραφα πριν το παιχνίδι σε αυτή την εκδήλωση Meet and Greet The Legend και συζητά με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ένας μεγάλος άσος του παρελθόντος, ένας ασταμάτητος εξτρέμ, ο Χρήστος Αρδίζογλου που σηκώνεται όρθιος, χαιρετά και παίρνει την αναγνώριση για όλα όσα πρόσφερε για την αγαπημένη του ομάδα με τα δικά του παράπονα κατά καιρούς με τον τρόπο που τα εκφράζει, αλλά ένας σπουδαίος άσος του παρελθόντος. Τίποτα περισσότερο λοιπόν εδώ για το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο κόρνερ του Μάγερ. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με την βοήθεια εδώ του τεχνικού μας, του μαέστρου της κονσόλας, Παναγιώτης του Πι, έτσι για να ζηλέψει και ο Αργύρης Παντελιάδης που μας ακούει.
1: ΑΕΚ Όφη λοιπόν 1-0 με το τέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό. Πάμε στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Τελειώνει και εκεί το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε νωρίς το 4ο λεπτό με τον Κετού. Πολύ ωραία η προσπάθεια. Πήρε και εξαιρετική πάσα από τον Έντερ Γκοντζάλεθ όμως και βρέθηκε μόνος του σχεδόν απέναντι από τον Χουτεσιώτη και έκανε εξαιρετικό πλασέ. Πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό μετά τη σέντρα του Μέντες από αριστερά. Η κεφαλιά του Μπαρτόλο δεν άφησε περιθώρια στον Χουτεσιώτη να αντιδράσει και έγινε το 2-0. Άμεση όμως απάντηση από τον Ατρόμητο και συγκεκριμένα από τον Ντάνι Γκαρθία στην πρώτη του εμφάνιση, πρώτη παρουσία με τη φανέλα του Ατρομήτου. Πετυχαίνει το τέρμα και μειώνει σε 2-1, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την Αστέρα Άκτορ σε μια προσπάθεια επίθεση από τη δεξιά πλευρά και κόβεται εκεί πλάγιο για τον Ατρόμητο, εκτελείται ένα φάουλ, θα κερδίσει ο Περέα, ο προωθημένος για τον Ατρόμητο και τελικά είναι πλάγιο out, εκτελείται το πλάγιο του Ντάνι Γκαρθία που ζητάει και παίρνει συνέχεια μπάλες για να οργανώσει το παιχνίδι του Ατρόμητου ο Ισπανός, έχει πετύχει και το γκολ που μείωσε και σίγουρα όταν είναι ένα γκολ διαφορά το αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για όλα τα αποτελέσματα. Η Κάλη τυπάσα για τον Μακέντα, το ψάχνει τον Κετού στην απέναντι την πλευρά ο Τσίκο, πολύ έξυπνο το πλασέ, ο Μπαρτόλο γυρίζει, βρίσκει μπάλα σε χέρι, είναι πέναλτι, όχι. Βρήκε μπάλα, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής. Ο Μουντές λέει: όχι, δεν έχει βρει μπάλα στο χέρι μου. Γιατί στο πλασέ και στην κίνηση ο Μουντές φαίνεται να βρίσκει μπάλα στο χέρι του και ελέγχεται τώρα αυτή η φάση. Για να δούμε τι έχει γίνει. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Μουντέ. Για να δούμε αν είναι πέναλτι. Πρέπει να είναι πέναλτι. Τι έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα εδώ τι γίνεται. Είμαστε στο.
1: Προ το παρόν βλέπω την κίτρινη κάρτα στο Μουντέ.
2: Έδειξε μια κίτρινη στο Μουντέ, τίποτα άλλο. Ναι, και αυτό. Εγώ αυτό είδα. Δημήτρη, είμαστε στι καθυστερήσει. Στο πέμπτο λεπτό και τελευταίο για τι καθυστερήσει, ο Μπαρτόλο είδε καινή την αιστεία. Έκανε το πλασέ με τη μία. Υπήρχε μπροστά από την τελική γραμμή ο Μουντέ που λέει ότι δεν έκανε χέρι. Η μπάλα βρήκε στο μυρό του. Έτσι λέει ο Μουντέ. Αλλά δεν ξέρω τι λέει το replay. Εδώ τώρα βλέπω ένα replay κι εγώ, γιατί υπάρχει ένα λάπτοπ που για να δούμε αν έχει βρει μπάλα στο χέρι του Μουντέ. Ή νωρίτερα έχει βρει, νομίζω, η μπάλα στο χέρι του Μουντέ, αλλά έχει δοθεί νωρίτερα μάλλον επιθετικό φάουλ. Μάλλον θα καλέσει.
1: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, ποιο ξέρει. Μπορεί να το
2: μάλλον
1: καλέσει...
2: γιατί η μπάλα πρέπει να έχει βρει. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ, Δημήτρη. Αν είδε.
1: Νομίζω
2: το
1: ότι χτύπησε, αλλά δεν ξέρω αν έχει έρθει από το σώμα του.
2: Αν δεν και πρώτα σε μυρό και χέρι.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί και αυτό να γίνει.
1: Το
2: ναι.
1: δούμε. Αλλά... Να δούμε και άλλο ένα replay. Βλέπω τώρα που προσπαθεί να δείξει. Όχι, όχι. Ξεκάθαρα στο χέρι.
2: Ναι, είναι χέρι. Νομίζω χέρι ότι είναι χέρι. Και τώρα μιλάει με το VAR ο διαιτητής. Ναι. Ξεκάθαρα, γιατί βλέπουμε ποια είναι το αυτί του και όλου να είναι εκεί οι αρχηγοί.
1: Ξεκάθαρα στο χέρι του, ναι, Βασίλη.
2: Ναι, αν είναι η φάση συνεχίζεται. Είναι πέναλτι και κόκκινη
1: πρέπει
2: κάρτα.
1: Πρέπει να το καλέσει
2: έτσι.
1: Ο VAR πλέον. Έτσι.
2: Είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Έχουμε και αλλαγή κάρτα λογικά, γιατί μπάλα πάει στα δίχτυα. Και η κίτρινη που έδειξε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έδειξε η κίτρινη ο διαιτητής όμως. Γιατί αν έχει δει και έχει καταλάβει ότι είναι πέναλτι, είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί μπάλα πάει στα δίχτυα. Είναι τελευταίος παίκτης. Δεν υπάρχει. Η αιστεία είναι υπεράσπιστη. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το.
1: Εν αναμονή.
2: Ναι. Αναμονή της απόφασης και του VAR. Δεν έχει πάει να δει, βέβαια. Δεν έχει καλέσει το VAR το διαιτητή, τον Δημήτρη Μόσχουλου από το Σύνδεσμο Λασιθίου, και είναι πολλές συζητήσεις που γίνονται εκεί. Και αυτός ακούει, βέβαια, και τους συνεργάτες του, το ακουστικό. Κωνσταντίνος Πουλικίδης από την Ένωση Δράμας, ο VAR, και assistant VAR ο Μιχάλης Ματσούκας, θυμίζω, από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Εύβοιας. Για να δούμε τι θα είναι η αρχηγή εκεί, ο Χουτεσιώτης και ο Γιάννης Κότσιρας. Πήρε το Πευραχιόνιο, βέβαια, γιατί στο 31ο λεπτό, θυμίζουμε, ο Δημήτρης Κουρμπέλης τραυματίστηκε, μυϊκός τραυματισμός λογικά, έμεινε κάτω στο χόρτο, ζήτησε αλλαγή και έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χουλιάν Τσίκο. Ο Χουλιάν Τσίκο που ήταν ο παίκτης που έκανε το πλασέ και ξεκίνησε η φάση συγκεκριμένη, για να έχουμε φτάσει τώρα στην αναμονή αν είναι πέναλτι, αν είναι κάτι πριν το πέναλτι. Τώρα όμως πάει να το δει όπως τον καλεί το VAR ο Δημήτρης Μόσχου. Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Καλεί λοιπόν το διαιτητή, κατά τη γνώμη μου, για να δει την παράβαση που υπάρχει χέρι στο Μουντέ και θα δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά στις καθυστερήσεις, μόλις συμπληρώνονταν τα 5 λεπτά.
1: Τις έχουμε ξεπεράσει πλέον το 5 λεπτό, έτσι.
2: Ναι, έχει τελειώσει. Συμπληρώνονταν τα 5 λεπτά.
1: 2 λεπτά είμαστε επιπλέον του 5 λεπτά.
2: Ναι, έχουμε πάει στα 7 και στα 8 έχουμε πάει και συνεχίζουμε.
1: Βέβαια.
2: Στα 8 λεπτά από τα 5 που είχαν υποδειχθεί αρχικά για τις καθυστερήσεις. Και στο 5ο και τελευταίο, λέμε όταν έγινε η φάση, ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει πέναλτι τώρα μέσω του VAR και τι θα δει ο Δημήτρης Μόσχου, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ελέγχεται λοιπόν η φάση και θα έχουμε και πέναλτι σίγουρα. Και κόκκινη, θα έχουμε και κόκκινη κάρτα σίγουρα αν είναι πέναλτι. Περιμένουμε λοιπόν και μόνο αν έχει βρει πρώτα στο μυρό η μπάλα και μετά, γιατί σε ένα replay που βλέπω εδώ...
1: Ναι.
2: Φαίνεται ότι μάλλον έχει βρει πρώτα στο μυρό.
1: Από το μυρό του πρέπει να πηγαίνει στο χέρι. Για να, ναι. δούμε, για να δούμε τι θα αποφασίσει.
2: Ναι, για να δούμε τώρα τι θα. Γι' αυτό έστειλαν μάλλον και από το VAR να το δει και ο διαιτητής και να αποφασίσει αυτό τι ετοιμιγορία θα βγει. Είναι δύσκολη φάση πάντως, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος άλλος πίσω στην αιστεία να υπερασπιστεί την μπάλα που καταλήγει εκεί, που πάει προς τα εκεί η μπάλα. Τώρα θα δούμε την απόφαση του διαιτητή. Τίποτα λέει. Τίποτα, δεν είναι τίποτα, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έχω
1: κρίνει,
2: μια απορία. Κρίνει όμως...
1: ότι η μπάλα πηγαίνει από το μυρό του στο
2: μάλλον,
1: χέρι.
2: Αυτό, έτσι, αυτό,
1: μεταξύ,
2: αυτό.
1: Κάνει και την κίνηση να μαζέψει και το χέρι. Και ναι. ενδεχομένως αυτό είναι που ίσως να μας ξεγελάει εμάς.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Okay. Όμως γιατί έδειξε κίτρινη κάρτα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Να κάτσε τώρα. Του λέει δεν ισχύει η κίτρινη. Δεν ισχύει η κίτρινη. Του λέει δεν ισχύει η κίτρινη κάρτα του Μουντέ. Άρα και χωρίς την κίτρινη κάρτα η φάση θα συνεχιστεί. Και μάλλον θα πάμε τώρα μετά από το ελεύθερο διαιτητή. στον Χουτεσιώτη και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε, έχει την μπάλα στα χέρια ο Δημήτρης Μόσχου, ο διαιτητής. Θα την αφήσει κάτω, θα την μπλοκάρει ο Χουτεσιώτης, όχι, την παίρνει στα πόδια και θα επαναφέρει με το πόδι. Επαναφέρει λοιπόν, θα κρατήσει ακόμα. Καθυστερήσει. Υπάρχουν 30 δευτερόλεπτα νομίζω ακόμα, γιατί είχαν συμπληρωθεί ακριβώς τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και η επίθεση από αριστερά με τον Τσούμπερ για τον Ατρόμητο στον Περέα. Ο Περέα λύσει εκεί μέσα από 3, γυρίζει δεξιά για τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης που έκανε την ασίστ στον Γκαρσία. Ο Γκαρσία το τακουνάκι εξαιρετικό του Μουτουσαμί, το γύρισμα προσπαθεί να κάνει ο Περέα, η μπάλα κόντρα κόρνερ. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Είμαστε στο 10ο λεπτό. 10 λεπτά καθυστερήσεις. Είχαμε βέβαια έλεγχο στο VAR, την αμφισβητούμενη φάση και όλα αυτά. Από τα 5 που είχαν υποδειχθεί, είμαστε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και κόρνερ για τον Ατρόμητο από την δεξιά πλευρά με τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει ο Γιάννης Κότσιρας σε πλάγιο out και συνεχίζει. Συνεχίζει το παιχνίδι ο ρέφερι, δεν σφυρίζει τη λήξη. Θα αφήσει να εκτελεστεί και το πλάγιο out με τον Μουντέ. Τώρα πάει ο Μουντές να εκτελέσει αυτό το φάουλ και το πλάγιο τελικά δεν τον αφήνει να το εκτελέσει. Τέλος, εδώ για το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1. Φωνές από δοκιμασίες και πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο για τις αποφάσεις του διαιτητή. Κυρίως για την φάση με τον Μουντέ που θεωρεί ο κόσμος ήταν πέναλτι. Βέβαια το είδε στο VAR και είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Και βέβαια και για τον χρόνο που κράτησε και για κόρνερ και για το πλάγιο out. Τέλος πάντων, ημίχρονο στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 με τους σκόρερ για τον Αστέρα. Να είναι ο Κετού στο 4ο λεπτό και ο Μπαρτόλο στο 22ο. Μείωσε ο Ντάνι Γκαρθία στο 23ο λεπτό και έτσι με το σκορ αυτό το 2-1 πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Θα επανέλθουμε σε περίπου 10-12 λεπτά.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
15: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
16: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τη συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
18: Ακούτε Era Sport.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, ημίχρονο στην Ούργουνη Αρίνα ΑΕΚ Όφη 1-0 με το τέρμα του Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος ημίχρονο 2-1, ο Αστέρας προηγήθηκε 2-0 με τα τέρματα του Κετού στο 4ο λεπτό και του Μπαρτόλο στο 22ο λεπτό. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, στο 23ο, ο Ντάνι Γκαρθία έχει διαμορφώσει το 2-1 σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Να ρίξουμε μια ματιά σε παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και σε αυτά που είναι σε εξέλιξη. Πάμε πρώτα σε τελικά αποτελέσματα. Στο Βέλγιο, Jupiler Pro League, Cercle Brugge, Anderlecht 1-2. Στην Ολλανδία, Rendez-Vous για τελικό, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam 3-3. Στην Αυστρία τελικά αποτελέσματα Bundesliga, Γκράτσερ Red Bull Salzburg 0-0 και Tirol Reid 1-2. Στη Γαλλία τελικό Lille Havre 1-0. Και από εκεί και πέρα σε εξέλιξη έχουμε στη Σέρια 72ο λεπτό Inter Parma 3-0. Στην Ελβετία Super League Ζυρίχη Τούν 3-1, Λουγκάνο Λουκέρνη 2-0, Σερβέτ Σιόν 3-0. Τα παιχνίδια βρίσκονται στο 74ο λεπτό. Στο 55ο λεπτό στην Jupiler Pro League La Louvière Brise 0-3. Ημίχρονο στην Premier League Manchester United Tottenham 0-0. Ημίχρονο στην Bundesliga Λειψία Eintracht Frankfurtis 4-0. Και ημίχρονο και στη La Liga Barcelona Getafe 2-0. Πάμε στην Πάτρα για το παιχνίδι του Προμηθέα Πάτρας με τον Παναθηναϊκό. Για την Greek Basket League ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού. Έλα Ειρήνη.
4: Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 32-64 με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, να κυριαρχεί κάτω από το καλάθι και στις δύο γραμμές του γηπέδου και αμυντικά και επιθετικά, με τον Προμηθέα να μην μπορεί να βρει λύσεις. Ο Παναθηναϊκός που έχει ένα επιμέρους 21-6 σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστές τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και τον Δημήτρη Μωραΐτη, και οι δύο, ο Μωραΐτης και οι δύο έφτασαν τους 8 πόντους. Είπαμε ότι κυριαρχεί, έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν.
1: Οπότε
4: η διαφορά είναι στο συν 32 και όσο πάει και μεγαλώνει, μια διαφορά που θυμίζουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε από τα πρώτα λεπτά και όσο περνάει η ώρα την αυξάνει, καθώς ο Προμηθέας δεν μπορεί να αντιδράσει, Δημήτρη.
1: Οπότε να εκμεταλλευτώ εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή να υπενθυμίσω τελικά αποτελέσματα που έχουμε από τα άλλα αθλήματα στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Στα άλλα παιχνίδια λοιπόν της δεύτερης αγωνιστικής για την Greek Basket League, Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 79-79. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και Άρης ΑΕΚ 88-58. Στην δεύτερη αγωνιστική της Elite League, Γλαύκος Έσπερος Παπάγου 74-71, Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Πανιόνιος Κομωτινή 83-77, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρακαλοχωρίου 75-55, Ψυχικό Χαλκίδα 77-87 και Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Ένα παιχνίδι έγινε μόνο για τη δεύτερη αγωνιστική στην Α1 μπάσκετ γυναικών. Ο Αθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΣ Γέννα με 92-62. Στο handball προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών είχαμε τον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Μόλντε. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, έχασε με 29-21. Είχε χάσει και στο πρώτο μάτς από την νορβηγική ομάδα με 27-24 και αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Premier League, πέμπτη αγωνιστική, 4 μάτς σήμερα. Δράμας Άρης Νικαίας 24-21, Κιλκής Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, Διομήδης Άργος Δούκας 39-32 και ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 29-13. στην Water Polo League των Ανδρών, τρίτη αγωνιστική. Εθνικός Χανιά 14-7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26. Χίος Περιστέρη 18-12. Πανιόνιος Γλυφάδα 17-6. Στην Water Polo League των Γυναικών, τρίτη αγωνιστική. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ 12-15. Χανιά Έλλημος 10-15. Βουλιαγμένη Πεκεύ Χίου 19-6. Πανιόνιος Λάρισα 15-4. Και Ολυμπιακός Ηλιούπολη 23-6. Η Γλυφάδα έχασε στα πέναλτι από την Ανσή 14-13. Για το Champions League στο Πόλο Γυναικών, κανονική διάρκεια 10-10. Αυτή την ώρα παίζει ο Εθνικός με την Καταλούνια. Στις 9 έχουμε τα παιχνίδια του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα για το Euro Cup στο Πόλο Ανδρών, στο Σεράφιο Ολυμπητήριο. Θα το ακούσετε το μάτς σε περιγραφή του Βασίλη Μότση. Την ίδια ώρα η Δυναμό Βουκουρεστίου θα παίξει με τη Βουλιαγμένη. Και στις 9 έχουμε και το Super Cup στο Βόλεϊ Γυναικών, Παναθηναϊκός Πανιώνιος, σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου, τηλεοπτική μετάδοση από την Ρυθιο Σπορ.
3: Παίρνουμε μικρόφωνο γιατί είναι ο Κουτές από εκεί δεξιά από την πάσα του Μάγκερ. Είμαστε 48 λεπτό, ακόμη 1-0. Αν μπορείτε να κατεβάσετε τη γέφυρα από το στούντιο. Κουτέσα κρατάει την μπάλα και τη δίνει αριστερά για τον Πίγιο. Πίγιος είναι έξω από την περιοχή. Έχει Ντίκμαν και Φούντα μπροστά. Πίγιος έχει μπει στην περιοχή. Η σέντρα με πολύ δύναμη όμως πήγε προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν υπήρχε κανείς. Χωρίς αλλαγές και οι δύο ομάδες έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα από ανάποδο πλάγιο out, παραλίγο να βγάλει επικίνδυνη ευκαιρία ο Όφη. Μάλιστα αυτό το πλάγιο out ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από το πάκο της ΑΕΚ, από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά ο Αϊτόρ δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα, τον περιόρισε ο Ρότα και δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος για τον Όφη. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με το corner του Μάγερ και την σκαστή κεφαλιά του Ρέλβας που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για φέτος την Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ Όφη 1-0. Κοϊτά τώρα κάτω από τη σέντρα. Γυρίζει ο Κοϊτά και βλέπει πάρα πολύ ωραία τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, έχει τον Αθανασίου. Κλείνει εκεί και ο Αϊτόρ και δίνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει μέτρα και πάει κοντά του Ανδρούτσο. Ζητάει ο Ρωτά. Αλλά ο Κοϊτά περνάει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Πίγιος. Πίγιος για τον Κουτέσα που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Όφη. Κουτέσα για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Κοϊτά και Κοϊτά για τον Ρέλβα. Στην μπάλα για τον Μουκουντή πάει να πιέσει ο Κόντρο. Με την μπάλα να περνάει δεξιά. Ρώτα. Μάγερ με τον Ανδρούτσο κοντά τον αρχηγό του Όφη. Δεν σιγουρεύει την πάσα, αλλά παρεμβαίνει. Ωραίο Κάρι, είναι πολύ ωραία η τρίπλα του Μαρίν και ζητάει ο Γιώβιτς και η μπάλα στο χώρο και βγαίνει ο Χριστογιώργος. Άφησε την μπάλα να αναπηδήσει προτού την μαζέψει στάθερα στην αγκαλιά του στο 48 λεπτό αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος με τα χέρια προς το χώρο της μέσας γραμμής θα κάνει λάθος. Είναι εκεί ο Πίγιος που κερδίζει. Πίγιος κινείται στην κεντρική γραμμή και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν έχει μπροστά τον Ανδρούτσο. Μαρίν κρατά την μπάλα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς δέχεται το μαρκάρισμα. Προστατεύει την μπάλα, φοβερή ενέργεια από τον Γιώβιτς και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να βγάλει για τον Γιώβιτς. Δεν σιγούρεψε την πάσα. Παρέμβαση του Ντίκμαν. Διώχνει με τα πόδια ο Χριστογιώργος. Με την ΑΕΚ να συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Δηλαδή με εντάσεις και με τον τρόπο που αρχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα. Το έκανε σε μεγάλα διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο. Που είχε τις φάσεις και τελικά βρήκε το γκολ. Πολύ ωραία ο Κουτέσα απλώνει την μπάλα. Αφήνει πίσω του τον Ντίκμαν. Κουτέσα στην περιοχή δεν έκανε καλογύρισμα. Ο Πούγκουρας μπροστά από τον Γιώβιτς θα διώξει σε πλάγιο out. Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Περιορίζει τον Όφη στην άμυνά του στο 49. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβας από το 41 λεπτό ύστερα από την εκτέλεση του Μάγερ. Με το πλάγιο out για την ΑΕΚ. Από τα αριστερά στην προέκταση της περιοχής για να έχετε έτσι μια εικόνα από τον Πίγιο για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προλαβαίνει την πίεση του Μπουχαλάκη και δίνει πάλι για τον Πίγιο. Ο Πίγιος έχει τον Φούντα για τον Κουτέσα. Πολύ ωραία η συνεργασία για την ΑΕΚ. Ο Πίγιος χαμηλή σέντρα όχι καλά. Πάλι ο Πούγκουρας είναι αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα. Άλλο ένα πλάγιο άτ για την ΑΕΚ που κρατάει την μπάλα όμως εκεί γύρω από την περιοχή του Όφη. Ένα πλάγιο άτομο με τον Πίγιο, κάνει κίνηση ο Κοϊτά, αυτός θα πάρει την μπάλα ο Κοϊτά. Χάνει όμως από τον Ντίκμαν, Ντίκμαν δίνει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος στην περιοχή του Όφη ελευθερώνει ωραία εκεί για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου είναι με τον Ρότα, άνοιξε το κοντρόλ, έκανε πολύ ωραία κλειστή τρίπλα. Αθανασίου, Αθανασίου ανεβαίνει. Θέλει να κάνει τη μακρινή μεταβίβαση με πολύ δύναμη μπάλα, πέρασε πάνω από το κεφάλι του Φούντα και έφυγε απευθείας πλάγιο άτομο για την ομάδα της ΑΕΚ, ένα πλάγιο άτομο από τα αριστερά. Όπως αμήνεται ο δικέφαλος με τον Πίγιο να δίνει. Για τον Κάιρινεν ζητάει ο Μαρίν. Ο Κάιρινεν δίνει τώρα για τον Μαρίν χωρίς να γίνει όμως κάποια κίνηση. Και τώρα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή έχει κοντά τον Αϊτόρ. Κάιρινεν έδωσε ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα με τον Αθανασίου. Εδώ δέχτηκε το μαρκάρισμα ο Ρότα. Όμως κράτησε την μπάλα. Κινείται εσωτερικά. Ζητάει ο Πίγιος. Καθυστέρησε να βγάλει ο Ρότα που έδωσε για τον Κάιρινεν. Χάρινεν για τον Κουτέσα. Κουτέσα κάνει το τακουνάκι για το Πίγιο και πολύ ωραίο Πίγιο ανεβαίνει. Πίγιο με Κοστούλα και Κοϊτάκι. Μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατά την μπάλα, καθυστέρησε. Θέλει να μπει ο Γιώβιτς. Πιέζει εκεί ο Πίγιο. Μπερδεύονται οι παίκτες του Όφη. Τελικά ο Ανδρούτσος εκεί κατάφερε και με τη βοήθεια του Φούντα. Ο Φούντας με τον Χάρινεν. Και παίρνει το φάουλ από τον Χάρινεν στο 51. ΑΕΚ Όφη 1-0.
5: Εδώ σε αυτή την φάση είχε και τον Μάγερ από τα δεξιά ο Σταύρος Πίλιος, έπαιξε δίπλα για τον Κοϊτά, έκοψαν γρήγορα οι του Όφη. 51 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ προηγείται πάντα με 1-0 του Όφη από το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Τώρα ο Όφη είναι στην επίθεση με τον Αϊτόρ να δίνει για τον Φούντα. Φούντας μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει την πάσα για τον Κόντρο, βγαίνει ο Μπρινιόλι και θα μπλοκάρει την μπάλα. Λίγο πιο δυνατή εδώ η μεταβίβαση του Φούντα για τον Κόντρο. Ο Μπρινιόλι βγήκε, μπλόκαρε και αποσόβησε έτσι τον οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορούσε να δημιουργηθεί για την εστία του. Μουκουντή τώρα. Μουκουντή για τον Μαρίν στον άξονα. Μαρίν αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ανδρούτσου και τώρα έχει περισσότερο χώρο Ρουμάνος. Δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανοίγει στα αριστερά για τον Κουτέσα. Κοστούλα κέρια η παρέμβαση του κεντρικού αμυντικού του Όφη. Με τάκλιν προλαβαίνει τον Κουτέσα, ο οποίος θα έπαιρνε την μπάλα και θα έχει πάρα πολύ χώρο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Γιώβιτς τώρα. Κακή η πάσα του για τον Ρότα. Έφυγε ψηλά πάνω η μπάλα πάνω από το κεφάλι του δεξιού πιστοφύλακα της Ένωσης και ο Όφη έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά τώρα με τον Θανασίου να παίζει για τον Κρίσμανιτς και αυτός να γυρίζει πίσω για τον Πούγκουρα και δίπλα του για τον Κοστούλα. Αλλάζουν προς τα δεξιά τώρα οι του Όφη. Κρίσμανιτς και αυτός να γυρίζει πίσω για τον Πούγκουρα και δίπλα του για τον Κοστούλα. Αλλάζουν προς τα δεξιά τώρα οι του Όφη.

0: μπάλα σε ακίνδυνο χώρο τουλάχιστον για την Ένωση.
1: Νίκο, βάλε ανωτελεία να πάμε για λίγο στην Πάτρα να δούμε πώς ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ακούμε την Ειρήνη Μαραγκού.
2: Έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο δεκάλεπτο, Δημήτρη. Το σκορ είναι 40-72 υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυξάνει τη διαφορά που είναι πλέον στους 32 πόντους. Δεν είχε σκοράρει ο Κοζέλογλου, το έκανε νωρίτερα. Έχει μπει με ένα 0-2 σε αυτή την τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός, που είπαμε ότι είναι απόλυτα
1: στο συν 32 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, 40-72, επιστροφή στην All Win Arena.
0: 53 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μαρίν έχει τώρα την μπάλα στον άξονα. Κάνει μια παλιά προς τα αριστερά για τον Κουτέσα. Δυνατή όμως η μεταβίβαση του Ρουμάνου. Η μπάλα πέρασε πλάγιο και σε σημείο που μπορεί να ανέβει για να πιέσει την επαναφορά του Όφη. Είναι πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πλάγιο από τα δεξιά, όπως αμήνεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Με τον Ντίκμα να δίνει για τον κόντρο. Πιέζουν κυτρινόμαυροι. Μπουχαλάκης κρατάει και δίνει πίσω για τον Κοστούλα, και αυτός ακόμα και πίσω στον Χρήστο Γιώργο, που αφήνει για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αετόρο, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Πίσω για τον Αθανασίου, αλλάζουν στα χαμηλά του Όφη, πιέζει ΑΕΚ και τώρα μία θα κερδίσει και το πλάγιο από την λάθος απομάκρυνση του Χρήστο Γιώργου. Ο Ρώτα είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ανέβασε τις γραμμές της από τη στιγμή που μπορούσε εκεί να πιέσει την κυκλοφορία του Όφη. Και τώρα ο Γιώβιτς θα κάνει φάουλ πάνω στον Πούγκουρα. Μονομάχησαν οι δυο τους. Ο Πούγκουρας βγήκε νικητής, κέρδισε το φάουλ από τον Σέρβο επιθετικό. 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ
1: με 1-0.
0: Με το τέρμα του Φιλίπε Ρέλβας στο 41ο λεπτό, μετά από ασίστ του Λόβρο Μάγκερ σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει και παράπονα από την απόφαση του κύριου Κόκκινου να ακυρώσει το τέρμα του Ντέρεκ Κουτέσα για επιθετικό φάουλ. Τώρα ο Ανδρούτσος παίρνει την μπάλα και ανοίγει ωραία από τα δεξιά για τον Κοστούλα, και αυτός ακόμα καλύτερα για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν τώρα έχει χώρο, θα κάνει τη σέντρα. Ο Πίλιος όμως κόβει και κερδίζει την μπάλα ο αριστερός μπακ της Ένωσης, δίνοντας για τον Κάιρνεν, και αυτός πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας θα ψάξει τον Γιώβιτς. Βγαίνει ο Πούγκουρας πρώτος και κερδίζει την κατοχή για τον Όφη. Αυτά τα δύο λεπτά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του Όφη. Όχι σε επικίνδυνο σημείο για την ΑΕΚ. Γιάννη, η ΑΕΚ πιέζει, αλλά σαν να έχει βελτιώσει κάπως και την κυκλοφορία της μπάλας η φιλοξενούμενη ομάδα.
3: Η ΑΕΚ κάνει και μια διαχείριση. Εδώ τώρα δεν βγήκε σωστά η μπαλιά του Ρώτα για τον Μαρίν. Παρά το γεγονός ότι έχει μπει επιθετικά για να απειλήσει τον Όφη και τον πιέζει για να του εμποδίσει τα ανεβάσματα. 1-0 η ΑΕΚ με τον κολ του Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Όφη τώρα είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο μικρόστρο από 10 λεπτά που κρατάει έτσι τόση ώρα την μπάλα. Στην άμυνά του τώρα είναι ο Πούγκουρας που ανεβαίνει.
1: Γιάννη, Νίκο, έχετε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στην Τρίπολη. Ξεκίνησε το δεύτερο μικρόστρο. Ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη πώς άρχισαν οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Έλα, Βασίλη.
4: Είμαστε στο 48 λεπτό εδώ.
3: Είναι ευκαιρία εδώ. Είναι ο Μάγκερ μόνος του με τον Χριστογιώργο. Μάγκερ για τον Γιώβιτς, δεν είναι καλή πάσα. Κοϊτά το σούτ, η μπάλα έξω. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 56. Φάση που την έκανε ο Κουτέσα, αφού κατάφερε να αποφύγει από τα αριστερά δύο παίκτες του Όφη, να αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ ήταν μόνος στην περιοχή, μπορούσε να εκτελέσει είτε την επιστροφή των παικτών του Όφη. Έδωσε την πάσα προς το σημείο του πέναλτι με ανάποδη φορά. Ο Γιώβιτς δεν ήταν εκεί για να κάνει την εκτέλεση. Μπάλα έφτασε στο Κοϊτά. Ο Κοϊτά χωρίς κοντρόλ έξω από την περιοχή έκανε το σούτ. Την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Out. Παραμένει στο 57ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0.
1: Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάμε και πάλι στο Βασίλη.
4: Εδώ που ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές για τον Ντούσαν Κέρκες και την ομάδα του Περιστερίου, με τον Πνευμονίδη να έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Φόρη να είναι ο παίκτης που τον έχει αντικαταστήσει. Ο νεαποκτηθέντας ο Φόρη, ο Γκανέζος 25χρονος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, θανάτος τώρα που είχε μια επαφή με την μπάλα και γύρισε προς τα πίσω. Και η δεύτερη αλλαγή ήταν ο Μουντές που είχε και πρόβλημα τραυματισμού, πέρασε εκτός. Ο Τσιλούλης στη θέση του, Σωτήρης Τσιλούλης. Δύο επιθετικογενείς παίκτες, δύο επιθετικούς ουσιαστικά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του δεξιού μπακ τώρα καλύπτει ο Τσιγκάρας για την ομάδα του Ατρόμητου. 41ο λεπτό, το 2-1 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος παραμένει στο Θεόδωρος Χολογοτρώνης. Κατοχή μπάλας που έχει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος. Θυμίζουμε από ό,τι είδα στατιστικά, με 66% κατοχή μπάλας τελείωσε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος. Και ο Αστέρας με 5 τελικές εντός εστίας, μία από αυτές βέβαια πήγε out, οι δύο πήγαν στα δίχτυα και τις υπόλοιπες

0: Ευρώπες, απέκρουσε ο Κουτεσιώτης, και νομίζω ότι τώρα η επίθεση για τον Αστέρα θα βγει. Ο Κουτεσιώτης θα πάρει την μπάλα με τα πόδια και θα τροφοδοτήσει τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος ψάχνει ελεύθερο παίκτη, Ντάνι Γκαρσία, έρχεται, παίρνει την μπάλα ο Γκαρσία, την επιστρέφει πίσω γιατί πιέζει ο Αστέρας Άκτορ. Αυτή η τριάδα στην επίθεση με τον Έντερ Γκοντζάλεθ να έχει πάει σαν κεντρικός επιθετικός, αφού είχε πάει αριστερά ο Μακέντα. Τώρα όμως έσπασε το pressing ο Ατρόμητος και από αριστερά με τον Τσιλούλη προσπαθεί να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Το tackling πολύ ωραίο από το Λάσκαρη, πλάγιο out στο 50 βρισκόμαστε. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης.
1: Βασίλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε και πάλι στην Όλγον Αρίνα.
2: Στο 58 λεπτό, ακόφι 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας με κεφαλιά, το 41 λεπτό στο corner του Μάγερ. Με τον Όφη τώρα να κρατάει μπάλα. Και είναι ο Κρίσμανιτς από τα αριστερά, έχει μπροστά τον Μάγερ. Περνάει στην πλάγια γραμμή αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Ανδρούτσο στον άξονα με Μάγερ και Κουτέσα να έχει κλείσει εσωτερικά. Αϊτόρ και πάλι Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς κρατάει την μπάλα, ενώ βλέπουμε ο Ζήνη να παίρνει οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, ίσως αυτός να είναι η πρώτη αλλαγή στο μάτς. Ο Φούντας κρατάει την μπάλα με τον Κάρινεν κοντά του. Ο Ντίκμαν θέλει να πάρει την εσωτερική για να βγάλει την μπάλα για τον κοντρό. Δεν τα κατάφερε και το Ρενό Γιώβιτς. Γιώβιτς κρατά την μπάλα προϋποθέσεις για να φύγει η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο. Μάγερ κρατά την μπάλα. Μάγερ πλησιάζει τον άξονα. Ζητάει ο Γιώβιτς. Η μπάλα θα πάει στο σερβό. Γιώβιτς δεν κατάφερε όμως να κάνει την τρίπλα πάνω στο Πούγκουρα. Χριστογιώργος πιέζεται. Ελευθερώνει όμως με ψυχραιμία για τον Μπουχαλάκη. Ο Όφη κρατάει μπάλα τώρα με τον Μπουχαλάκη για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ και πάλι για τον Αθανασίου. Αθανασίου από τα αριστερά φαίνει και πάλι για τον Αϊτόρ και τώρα έχει ο Μαρίν κοντά στον Αϊτόρ. Ανδρούτσος με αρκετά μέτρα και χώρο ελεύθερο στο χώρο του κέντρου. Πατάει την μπάλα και δίνει αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου με τον Ρότα δίνει βοήθεια και ο Μάγερ. Ο Αθανασίου απέφυγε τον Μάγερ, περνάει πάρα πολύ ωραία και από τον Ρότα. Άνοιξε το κοντρόλ, καλύπτει ο Μουκουτί, βγαίνει ο Μπρινιόλι, μαζεύει την μπάλα. Πολύ ωραία η ενέργεια του Αθανασίου. Στο τελευταίο κοντρόλ όμως έφυγε η μπάλα από τον έλεγχό του. Κάλυψε πάρα πολύ ωραίο ο Μουκουτί, βγήκε ο Μπρινιόλι και μάζεψε σταθερά. ΑΕΚ Όφη 1-0, είμαστε στο 60 νωρίτερα. Η ΑΕΚ πλησιάζει σε ένα δεύτερο γκολ στην ευκαιρία του Κοϊτά. Μουκουντή κρατάει μπάλα. Υπάρχουν κάπως μεγάλες αποστάσεις εκεί στο build-up της ΑΕΚ, γιατί έκανε νόημα ο Μουκουντή στα χαφ να κατέβουν και είναι ο Κάιρινεν, είναι ο Μαρίν και κατεβαίνει και ο Μάγερ. Και ο Μπρινιόλι δίνει για τον Ρότα. Ρότα κατεβάζει την μπάλα από την πίεση του Ναϊτόρ, αλλά έχει βάλει στην πλάτη τον Ναϊτόρ και φεύγει ο Ρότα από τα δεξιά. Ελευθερώνεται και ο Μάγερ, είναι και ο Γιώβιτς, κάνει την επιτάχυνση ο Κοϊτά, κουβαλάει την μπάλα ο Ρότα. Έφτασε στην περιοχή αλλά έκανε κακή πάσα. Άργησε πάρα πολύ ο Ρότα, αργεί στις αποφάσεις του. Με τον Κοϊτά και τον Κουτέσα να είχαν περισσότερο χώρο, έψαξε τον Γιώβιτς κεντρικά. Σπατάλησε δηλαδή εδώ τώρα για την ΑΕΚ μια καλή επίθεση και τώρα είναι η σειρά του Όφη. Με τον Φούντα να δίνει δεξιά και έχει μέτρα ο Κοστούλας που έχει ανέβει. Κοστούλας πλησιάζει στην περιοχή της ΑΕΚ και δίνει δεξιά για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν είναι με τον Πίλιο. Ντίκμαν δίνει για τον Κοστούλα. Κοστούλας έχει κοντά τον Κοϊτά, δίνει και πάλι για τον Ντίκμαν στην γωνία της περιοχής. Ντίκμαν για τον Κοστούλα. Κοστούλας τελικά δεν βρήκε διάδρομο, δεν βρήκε κάποιο κανάλι για να περάσει την μπάλα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Όφη και τώρα είναι ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος που περνάει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Η ΑΕΚ έχει οργανωθεί στην αμυνά της. Ο Ζήνη έχει πάρει θέση κοντά στον τέταρτο διαιτητή για να είναι αλλαγή. Ο Φούντας έγινε το λάθος όμως. Μάζεψε πολύ ωραίο ο Κρίσμανιτς και είναι Αθανασίου. Αθανασίου με το Ρότα. Αθανασίου δίνει για τον Κρίσμανιτς στη γωνία της περιοχής με τον Μάγερ μπροστά. Μπουχαλάκης κάνει την προσποίηση πάνω στον Κοϊτά. Μπουχαλάκης πάει προς το ημικύκλιο, δίνει για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος ελευθερώνει για τον Αθανασίου. Αθανασίου χαμηλά η σέντρα. Εδώ ο Μουκουντή κάνει μια παρέμβαση, μια προβολή πολύ σημαντική, γιατί ο Φούντας ήθελε να κινηθεί και πήγε προς την πορεία της μπάλας μπροστά από τον Μπρινιόλι. Κόρνερ για τον Όφη ύστερα από την προβολή του Μουκουντή στο 62ο λεπτό. Ο κόκκινος λέει να περιμένουν οι παίκτες του Όφη. Η αλλαγή είναι να βγει ο Κάιρινεν και να μπει ο Ζήνη. Αυτό τώρα σημαίνει ότι ο Μάγερ θα πάει εσωτερικά μαζί με τον Μαρίν. Ο Ζήνη λογικά θα πάει δεξιά ή μπορεί να πάει ο Κοϊτά δεξιά με τον Κουτέσα αριστερά και να είναι Ζήνη Γιώβιτς ή ο Ζήνη από τα δεξιά με τον Κοϊτά κοντά στον Γιώβιτς. Θα το δούμε όμως. Αυτό το κόρνερ από τον Αϊτόρ προς το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα απομακρύνεται, ενώ Φούντας ανοιχτό κοντρόλ κάνει την παρέμβαση ο Μάγερ. Η μπάλα όμως δίνεται φάουλ. Η παρέμβαση αυτή του Μάγερ θεωρήθηκε από τον διαιτητή του αγώνα αντικανονική πάνω στο Φούντα. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Όφη. Είναι στη ζώνη των 5 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, σε θέση μέσα αριστερά προς την γωνία της μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ. Ο κόκκινος έχει κάνει εντελώς έτσι λανθασμένη γραμμή. Σε ένα χώρο που πάει ο Μάγερ, δεν καταλαβαίνω γιατί πάει ο Μάγερ, και αυτό του λέει ο Μαρίν. Ο κόκκινος αλλού είναι η αιστεία και ο κόκκινος έχει κάνει μια γραμμή προς το out. Φαίνεται η απειρία του διαιτητή στην πρεμιέρα του.
1: Γιάννη.
2: Ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι τρακαρισμένος, αγχωμένος. Είπαμε και το ακυρωμένο γκολ του Κουτέσα. Θα είναι μια φάση που θα συζητηθεί από τους κριτικούς διαιτησίας το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα. Λοιπόν, φάουλ με τον Αϊτόρ. Μπρινιόλι σταθερά. Κανένας κίνδυνος για την ΑΕΚ στο 63 που δίνει τώρα με τα χέρια για τον Πιο και βγαίνει ο Ζήνη τώρα για τις ανάγκες της φάσης από τα αριστερά. Ζήνη μαζεύει την μπάλα. Ζήνη είναι μόνος εναντίον όλων. Ζήνη κρατά και ανεβαίνει ο Πίος για να του δώσει βοήθεια. Και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Πίο στην πλάτη του Αντρούτσου. Και ο Πίος κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μπροστά από τον Γιώβιτς θα διώξει ο Κοστούλας. Μαζεύει πάλι ο Πίος, οργανώνεται στην άμυνα του Όφη. Πίος κρατά την μπάλα μπροστά από τον Φούντα. Δίνει για τον Μάγερ που κινείται προς τα αριστερά ο Μάγερ. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Πίο. Πίος κάνει τον ελιγμό. Ο Ζήνη δεν καταφέρνει εκεί να φτάσει στην μπάλα. Κόβει η ομάδα του Όφη με τον Μπουχαλάκη. ΑΕΚ Όφη 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ με σκαστή κεφαλιά του Ρέλβας στο 41ο λεπτό. Όφη καθυστερεί στην επιθετική μετάβαση. Η ΑΕΚ στέκεται πάρα πολύ ωραία στο αμυντικό transition. Ο Κουτέσα εδώ πιέζει και η μπάλα δίνεται πλάγια για τον Όφη από τον βοηθό. Με την μπάλα τώρα να είναι για τον Κοστούλα και να δίνει για τον Κρισμανίτς. ΑΕΚ Όφη 1-0. Μία αλλαγή έχει γίνει στο μάτσο. Ζήνη δηλαδή που πέρασε αντί του Κάιρινεν. Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει κάνει κάποια κίνηση από τον πάγκο για τον Όφη. Μπουχαλάκης για τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη. Κλέβει όμως ο Μάγερ. Άλλο ένα φάουλ βλέπει ο κόκκινος στο χώρο του κέντρου. Ο Νίκολιτς κάτι λέει εκεί προς τον βοηθό του παιχνιδιού. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Μπουχαλάκης για την ομάδα του Όφη, ενώ είμαστε στο 65ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβα στο προβάδισμα για την ΑΕΚ. Γίνεται το λάθος και τώρα είναι ο Κουτέσα που τρέχει να προλάβει την μπάλα και την προλαβαίνει και κάνει φοβερή τρίπλα ο Κουτέσα και αφήνει πίσω του τον Κοστούλα. Ο Κουτέσα θέλει να φύγει, τον έκοψε τελευταία στιγμή ο Ανδρούτσος. Έχει κάνει πολλές επιταχύνσεις, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Κουτέσα. Τον βοήθησε το διάστημα που έμεινε εδώ και δούλεψε. Δεν είχε κλείσει άλλωστε για την εθνική του ομάδα. Είχε μείνει και πίσω λόγω του μεταγραφικού σύριαλ. Και προφανώς ο Νίκολιτς τον επιβραβεύει τον Κουτέσα σε αυτό το τρίκ. Λοιπόν, Κοϊτάκη πάει δεξιά, Κουτέσα είναι αριστερά και ο Ζήνη κοντά στον Γιώβιτς, επειδή το λέγαμε νωρίτερα για τη διάταξη της ΑΕΚ.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στην Όλγουν Αρίνα. Τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια Ίντερ Πάρμα 3-0. Για πολύ λίγο στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
0: 58 λεπτό στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εντυπωσιακό το πρώτο μέρος με τα τρία γκολ και αρκετές φάσεις.
3: Αποβολή στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποχωρεί από την αναμέτρηση. Έκανε ο Κοϊτά, έφυγε στην αντεπίθεση και ο Αϊτόρ τον τράβηξε από πίσω και έτσι ο κύριος Κόκκινος του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόκκινη με 10 παίχτες ο Όφη. Για το υπόλοιπο της αναμέτρησης διαμαρτύρονται οι κριτικοί προς τον κύριο Κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι ο Αϊτόρ δεν έχει πρόθεση εκεί να παίξει την μπάλα. Έχει φύγει ο Κοϊτά μπροστά και το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει για να τον σταματήσει την επίθεση είναι να τον τραβήξει και με τα χέρια από πίσω και με τα πόδια, όπως βλέπουμε από το replay
2: και από το ξεκίνημα της φάσης. Και νωρίτερα ο Αϊτόρ πάλι δεν έχει επαφή με την μπάλα και τραβάει τον Κοϊτά που έμεινε όρθιος. Εμείς το μόνο το είδαμε το τελείωμα της φάσης που πάλι η ανατροπή έγινε με τα χέρια και ενώ ο Αϊτόρ ήταν στην πλάτη του Κοϊτά.
1: Φάουλ, με 10 παίχτες λοιπόν ο Όφη συνεχίζει καθώς αποβλήθηκε ο Αϊτόρ στο
2: να μείνουμε και για το φάουλ. Να μείνουμε για το φάουλ, Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
3: Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ και νέα συνθήκη στο παιχνίδι, το οποίο κάνει τον Μάρκο Νίκολιτς να σηκώσει τον Ζωάο Μάριο και να τον ετοιμάσει για αλλαγή. Να δούμε ποιο παίχτη θα περάσει εκτός για να μπει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.
2: Λογικά ο Κουτέσα, ίσως γιατί εγκατέλειψε την προσπάθεια στο τελευταίο σπριντ, ίσως να έχει επιβάρυνση, κάποια νοήματα με τον Νίκολιτς. Ίσως να γίνει αλλαγή στο Κουτέσα. Να δούμε πάντως.
3: Να δούμε αν θα την κάνει μετά την εκτέλεση του φάουλ. Όχι.
2: Στο
3: πριν από την εκτέλεση του φάουλ.
2: Κουτέσα,
3: ο Κουτέσα, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία, η αλήθεια είναι, από τα μαλλιά και αποθεώνεται και από το γήπεδο κατά την αποχώρησή του. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε και το ακυρωμένο τέρμα στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μάριο ετοιμάζεται να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάριο, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη είναι ο παίχτης ο οποίος βγάζει την assist για την κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς που έδωσε το τρίποντο στην ΑΕΚ στον Βόλο. Μαρίν και Μάγερ είναι πάνω από την εκτέλεση, πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά. Μάγερ με πάσα ο Μαρίν για τον Μάγερ, αλλάζουν οι δυο τους και τώρα έχει χώρο ο Μαρίν να κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει με το κεφάλι ο Ντίκμαν και παραχωρεί κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 68 λεπτό. Τώρα και με την συνθήκη του παίχτη παραπάνω η ΑΕΚ μπορεί να γίνει ακόμα πιο επιθετική απέναντι στον Όφη. Ο Μάγερ πηγαίνει στην εκτέλεση και αποθεώνεται από τους φίλους της ΑΕΚ στο 68 λεπτό. Πάντα η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ. Μάγερ τώρα πάει σε ακόμα μια στατική φάση για τους κίτρινο-μαύρους. Έχει και τον Μαρίν δίπλα του, αλλά νομίζω ότι θα εκτελέσει κατευθείαν με σέντρα και έτσι θα κάνει. Μάγερ όχι, θα δώσει για τον Μαρίν. Μαρίν έχει χώρο, θα κάνει το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν θα προλάβει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ρέλβας, ο Αθανασίου είχε κλείσει πάρα πολύ ωραία και κάλυψε τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, αφήνοντας έτσι την μπάλα να περάσει εκτός συνέχειας. Δημήτρη, το μικρόφωνο σου.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στην Αλγον Αρίνα με 10 παίκτες. Παίζει ο φιλόγα αποβολή στο Αϊτόρ στο 66 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο μπάσκετ Προμηθέας Παναθηναϊκός 54-82 και 21 πριν το τέλος του αγώνα. Στην Τρίπολη παραμένει το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 στο 61ο λεπτό του αγώνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο τελικός του Super Cup στο βόλεϊ γυναικών μεταξύ Παναθηναϊκού Πανιωνίου. Πάμε στο Ζηρίνιο για λίγο να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο. Χρήστο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές μας. Τα φώτα έχουν σβήσει στο Ζηρίνιο και ξεκινάει η παρουσίαση των ομάδων του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου στο τέταρτο μόλι Super Cup Ελλάδας, το οποίο διεξάγεται στο Ζηρίνιο, ένα μικρό στάδιο όμορφο για βόλεϊ αλλά με μικρή δυνατότητα από κόσμο να το παρακολουθήσει. Δύο σπουδαίες ομάδες, η πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού, Πελούχος Πανιώνιος, πέρυσι δύο κύπελα και το Super Cup και το κύπελο Ελλάδας, θα διεκδικήσει ακόμα ένα Super Cup ο Πανιώνιος και τώρα γίνεται η παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου. Οπότε Δημήτρη, ωραία, καλύτερα να πάμε στη δράση και να επιστρέψουμε.
1: Θα πάμε στη δράση και θα πάμε στο κολυμπητήριο στο Σεράφιο, καθώς ξεκινάει και ο αγώνας του Απόλλωνα Σμύρνης κόντρα στην Σαβόνα για το Euro Cup Ανδρών. Ακούμε το Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους αγοράτες Ερασπορ. Ξεκινά σε πολύ λίγο η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου προγραμματικού ομίλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο οικοδεσπότης ο Απόλλωνας Σμύρνης εδώ στην έδρα του, το Σεράφιο Κολυμπητήριο. Και οι δύο ομάδες μετά τα αποτελέσματα για τα σημερινά, διότι σήμερα υπήρχαν στο πρόγραμμα αγώνες και το πρωί και νωρίτερα ένας ακόμη το απόγευμα, έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup. Επομένως θα παίξουν για την κατάταξη της θέσης 1-3. Εκλειδώσει αυτό θα είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης στη Σαβόνα και η Παρτίζαν Βελιγραδίου. Επομένως ο Απόλλων πετυχαίνει τον πρωταρχικό του στόχο που ήταν η παρουσία του στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης του EuroCup. Χθες το πέτυχε αυτό με τη δεύτερη του νίκη, είχε επικρατήσει την πρεμιέρα 16-9 της Duisburg, επικράτησε με 15-13 με μια επική ανατροπή καθώς επέστρεψε τόσο από το εισβάρος του 8-4 όσο και από το εισβάρος του 11-8 σχεδόν 3 λεπτά πριν τελειώσει τρίτη περίοδος και νίκησε με 15-13 τη σερβική ομάδα σε ένα παιχνίδι με περισσότερες από 50 αποβολές. Και μάλιστα στο σημερινό αγώνα δεν είναι διαθέσιμοι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για τον Απόλλωνα, ο Νίκος Γαρδίκας και ο Κώστας Μουρίκης, και οι δύο χθες αποβλήθηκαν με αντικατάσταση όπως και δύο Σέρβοι. Ενώ τώρα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα για τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Τάσος Μυρίλος από τα 2 μέτρα. Κέρδισε αποβολή ο Απόλλωνας, έπαιξε γρήγορα, έπαιξαν γρήγορα και οι Ανόλευκοι και ο Τάσος Μυρίλος κατάφερε να νικήσει τον Τελούγκο, έναν σπουδαίο τερματοφύλακα με μεγάλη καριέρα και στην εθνική ομάδα.
1: Ο Απόλλωνας λοιπόν ανοίγει το σκορ, προηγείται 1-0 τη Σαβόνα. Βασίλη, θα επανέλθουμε σε εσένα στο Σεράφιο Κολυμπητήριο σε πολύ λίγο. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα απομένει για να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς τα πάντα έχουν κριθεί σε αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός προηγείται με 83-56, 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Πάμε για λίγο στην Αλγούνα Αρίνα.
2: Λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφια στο 72ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ με κεφαλιά του Ρέλβα από το 41ο λεπτό, ύστερα από κόρνερ του Μάγερ. Δύο αλλαγές, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Χρήστο Κόντι, με Αποστολάκη και Νούς να περνάνε στο μάτς αντί του Φούντα και του Μπουχαλάκη. Ο Αποστολάκης θα πάει εκεί να βοηθήσει, να δώσει ένταση στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Αντρούτσο. Ενώ ο Νους θα πάρει την μία πλευρά από τα άκρα και βεβαίως θα κινείται και διαγώνια να βρίσκεται κοντά στον κόντρο. Μην ξεχνάμε ότι πλέον ο Όφη παίζει με 10 αφού έχει αποβληθεί ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα νωρίτερα από το 66ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη λοιπόν είναι το μάτς 1-0. Πολύ ωραία κλέβει την μπάλα ο Μάγερ. Δίστασαν Γιώβιτς και Ζήνη. Τελικά η μπάλα απομακρύνθηκε πλάγια για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι που έχει εξελιχθεί δύσκολα για τον Όφη. Λίγες φορές κατάφερε να γίνει επικίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο στο δεύτερο. Αντιθέτως η ΑΕΚ έβρισκε φάσεις, όχι κλασικές. Είχε βεβαίως το τέρμα του Ρέλβας που της έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει το παιχνίδι του δεύτερο ημίχρονο. Ωραία η πάσα του Ρότα εδώ για τον Μαρίν που την ζήτησε. Ο Μαρίν της πάει για το Κοϊτά. Κοϊτά από τα δεξιά, χαμηλά η μπάλα πέρασε από τον Γιώβιτς και τον Κοστούλα που είχε πάει εκεί να κλείσει τον σέρβο φορ και μάζεψε ο Ντίκμαν που θέλει να βγάλει γρήγορα για τον Νους. Τσιμπάει την μπάλα ο Νους, βγαίνει ο Ρέλβας πάνω του, παραχωρεί το πλάγιο άτο από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη.
1: Μάλιστα.
2: Από τη μεσαία γραμμή. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο 74.
1: Πάμε στην Πάτρα, ολοκληρώθηκε το μάτς, να ακούσουμε πόσο τελείωσε από την Ειρήνη Μαραγκουέλα. Ειρήνη.
6: Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, ένα εύκολο βράδυ για την ομάδα του Παναθηναϊκού που δεν άφησε περιθώρια από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στον Προμηθέα έκτισε διψήφιες διαφορές, είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, πολυφωνία στο σκοράρισμα σε αντίθεση με τον Προμηθέα που είχε πολλά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού ξεχώρισαν ο Φραντζίσκο με 12 πόντους, ο Μωραΐτης είχε 12, ο Χέις Ντέιβις, στους 10 ήταν ο Ρογκαβόπουλος, όσους είχε και ο Μίτογλου, 9 ο Καλαϊτζάκης, στους 7 ο Μπάντιο. Όλοι οι παίκτες εκτός από τον Μπόγκα που τελικά δεν τον χρησιμοποίησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σκόραραν για την ομάδα του Παναθηναϊκού που έφτασε στην δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Δεύτερη ήταν για την ομάδα του Προμηθέα.
1: Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ από τον Προμηθέα, Ειρήνη?
6: Ποιος
1: ήταν πρώτος σκόρερ από τον Προμηθέα?
6: Από τον Προμηθέα ο Κένταρ Κόλαμαν ξεχώρισε με 15 πόντους, στους 10 ήταν ο Άρνς, στους 9 ο Γουρουπάκης, από το Σονιού Βουίλιαμς, ένας παίκτης που κουβαλάει επιθετικά τον Προμηθέα, στους 5 ο Σάνον Εβανς. Είπαμε ότι ήταν πολλά τα προβλήματα για την ομάδα της Πάτρας. Ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα θα υποδεχθεί το Περιστέρι. Ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με την Δόξα Λευκάδας. Διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα για την ομάδα του Παναθηναϊκού με Παρτίζαν στο Βελιγράδι, με Χάπολ Τελαβίβ στο Telecom Center. Ενώ ο Προμηθέας μέσω εβδόμαδα τη Δετάρτη στις 7 για το FIBA Euro Cup θα υποδεχθεί την γερμανική Τριέτ. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Προμηθέας Παναθηναϊκός τελικό αποτέλεσμα 59-84 για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για λίγο στην Όλγουν Ειρήνα.
2: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ το οποίο έχει σημειώσει ο Ρέλβας από το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε Όφη παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Αϊτόρ από το 66. Πήγε ο Σισέντρα, μπήκε στη φάση ο Ζήνη. Προσπαθεί ο Γιώβιτς, βγαίνει ο Χριστογιώργος, μαζεύει την μπάλα. Γιώβιτς δεν έφτασε να κάνει την κεφαλιά γιατί τον έκλεισε ο Κρίσμανιτς και από το κεφάλι του Κρίσμανιτς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου. Έχει πέσει ο ρυθμός στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχοντας το προσβάδισμα και την αριθμητική υπεροχή διαχειρίζεται το μάτς, δεν επιτρέπει στον Όφη να γίνει επικίνδυνος. Ο Νους τώρα που έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα να συμβούν για τους κριτικούς, πήρε την μπάλα και την άφησε στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης κρατάει την μπάλα στον άξονα για τον Όφη και ανεβάζει τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας έχει το Ζωάο Μάριο, δεν έκανε καλή μεταβίβαση προς τον Ντίκμαν, ο οποίος άφησε και ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά στο 77, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη 1-0. Ο Μάγερ κάνει μια σέντρα, κάνει το λάθος και φαγιά του Κοστούλα. Η ΑΕΚ κερδίζει όμως την μπάλα με το πίο, ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας περνάει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν γυρίζει μέτωπο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάνει την κίνηση ο Ζήνη, δεν έφυγε η μακρινή μεταβίβαση. Ζωάο Μάριο τώρα κρατά την μπάλα, ζυγίζει τις επιλογές και δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζήνη. Ο Ζήνη παίρνει από τα αριστερά, Ζήνη με τον Κοστούλα. Ζήνη στην περιοχή. Ζήνη στην πλάτη του Κοστούλα. Ζήνη out. Εντυπωσιακή ενέργεια του Ζήνη. με αλλεπάλληλες δρίβλες πάνω στον Κοστούλα, αλλά έφυγε προς τα πλάγια σε θέση μέσα αριστερά, έκανε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα όμως έφυγε ψηλά out, οπότε χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 78 λεπτό παραμένει το ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ το οποίο έχει πετύχει από το
1: 41 ο Ρέλβας.
2: Από τον Ρέλβας, ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μας διακόψεις,
1: ναι,
2: Δημήτρη?
1: Για πολύ, ναι, λίγο να πω ότι στο 80 λεπτό Manchester United Tottenham 1-0, στο 71 Μπαρσελόνα Χετάφε 2-0 και στο 47 Μαρίτιμο Πόρτο 1-1, ενώ στη Γερμανία 71 το λεπτό Λειψία Άιντραχτ στο 5-0. Για λίγο στο Βασίλη Κούβαλη να ακούσουμε πώς πηγαίνει η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Έλα Βασίλη.
0: Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο 2-1, 71 λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος έχει την κατοχή της μπάλας, όμως δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Έκανε δύο σουτ με τους Μουτουσαμί και Τσιλούλη στο 59 και στο 60. Όμως τη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αν μπορούμε να πούμε μεγάλη φάση, την έχει ο Αστέρας Άκτορ με το Μακέντα μέσα από την περιοχή, ένα σουτ του Ιταλού. Δύσκολα, χωρίς καλό οπτικό πεδίο, απέκρουσε ο Χουτεσιώτης. Ο Αστέρας Άκτορ που έχει δώσει χώρο στην ομάδα του Ατρόμητου. Αυτό συνέβαινε και στο πρώτο ημίχρονο βέβαια, αλλά ο Αστέρας είχε πετύχει ήδη δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε και ένα και κρατάει αυτό το προβάδισμα σχετικά άνετα, θα έλεγα, απέναντι στον Ατρόμητο, που παρά τις αλλαγές που έκανε ο Κέρκες με την είσοδο του Οφόρη και του Τσιλούλη, δεν έχει κάνει τη μεγάλη φάση, μεγάλη ευκαιρία. Είναι τώρα και η δεύτερη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αντιμετώπισε πρόβλημα μυϊκό και έχει βγει από το 31ο το λεπτό και έχει μπει ο Τσίχος στη θέση του. Ο Παπακανέλος, ο Αντώνης Παπακανέλος, παίρνει τώρα στο 72 τη θέση του ΟΚΟ, του Κετού, συγγνώμη, του παίκτη που σκόραρε το πρώτο τέρμα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
1: Ο Παπακανέλος λοιπόν στη θέση του Κετού στο 72ο λεπτό στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πάμε για λίγο στο Πόλο. Βασίλης Μόσης για την αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαβόνα. Έλα Βασίλη.
7: Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει ξεκινήσει ιδανικά στο μάτς. Προηγείται 3-1 της Σαβόνα που μόλις τώρα μείωσε, γιατί είχε προηγηθεί ο Απόλλων με 3-0 χάρη στα γκολ τα οποία έχουν σημειώσει ο Μυρίλος, ο Βογκδάνοβιτς και ο Ντάουμπε με πέναλτι. Τώρα απομένουν 3-11 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Το Απόλλων μπροστά με διαφορά 2 τερμάτων. 3-1, Δημήτρη.
1: Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει και το Super Cup στο Ζιρίνιο. Να ακούσουμε λίγο το Χρήστο Σαράντο.
8: Είμαστε έτοιμοι. Παρουσιάστηκαν οι εξάδες, μπήκαν στο γήπεδο και σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει ο τελικός Super Cup για τη σεζόν που διανύουμε. Θα μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το πρώτο τρόπαιο τη σεζόν. Με αυτό το παιχνίδι ανοίγει η σεζόν για το βόλεϊ των γυναικών μετά τις εθνικές ομάδες και γυναικών και ανδρών που μας χάρισαν ωραίες στιγμές το καλοκαίρι. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο τηλεοπτικά πάντα από την ΕΡΤ και το σημερινός αγώνας, αλλά και τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Ξεκινάει από το άλλο Σαββατοκύριακο η Volley League, ναι, και τώρα ο Πανιώνιος είναι στο πρώτο σερβίς, ο οποίος έχει την Διούλιο, την Μπασαδόρο του, η οποία αγωνιζόταν πέρυσι στον Ολυμπιακό, και την Κούμπουρα διαγώνια. Η Μικάγια White από πέρυσι θα πάρει την υποδοχή. Η πρώτη επίδεση θα βγει μια εντυπωσιακή άμυνα από την Διούλιο. Η Γκρόζερ θα πάρει τον πρώτο πόντο για τον Πανιόνιο.
1: Ξεκίνησε λοιπόν το Super Cup, πρώτος πόντος για τον Πανιόνιο. Η Μπαρσελόνα πετυχαίνει τρίτο τέρμα, προηγείται τη Χετάφε με 3-0 στο 74. Πάμε και πάλι στην Όλγουν Αρίνα.
3: 81 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 από το τέρμα του Ρέλβα στο 41ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά του Λόβρο Μάγερ. Δύο ακόμα αλλαγές από τον Χρήστο Κόντι. Ο Χατζηγιοβάνης πέρασε στη θέση του Κόντρο, ενώ ο Γκονθάλεθ στη θέση του Κοστούλα, σε μια προσπάθεια έτσι να διεκδικήσει ό,τι μπορεί με παίχτη λιγότερο, θυμίζω, ο Όφη στα τελευταία αυτά 10 λεπτά, συν τις όποιες καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Μαρίν τώρα αλλάζει για τον Ζήνη από τα αριστερά η ΑΕΚ με τον Πίλιο. Πίλιος πάλι για τον Αγγολέζο επιθετικό και αυτός για τον Ρέλβας. Αλλάζουν εκεί στο κέντρο, περιμένει ο Όφη σε χαμηλά μέτρα. Μάγερ προσπαθεί η ΑΕΚ να βρει από τα αριστερά τον διάδρομο προς την εστία του Χριστογιώργου. Ο Μάγερ τώρα θα δώσει για τον Ζήνη. Ζήνη γυρίζει, ελευθερώνει το παιχνίδι για τον Μαρίν. Δίπλα του αυτός για τον Ρότα. Ρότα συγκλίνει προς τον άξονα και αφήνει πάλι πίσω για τον Ρουμάνο. Κυκλοφορεί με άνεση την μπάλα η ΑΕΚ. Μάγερ
9: Ανοίγει ωραία αριστερά τώρα για τον Ζωάο Μάριο που έχει χώρο Πορτογάλος. Θα δώσει για τον Πίλιο, θα κάνει το γύρισμα, θα κερδίσει το κόρνερ από την παρέβαση του Γκονθάλεθ ο Σταύρος Πίλιος. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ένωση με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης. Θυμίζω ότι έτσι προήλθε και το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης από εκτέλεση κόρνερ ουσιαστικά από τα αριστερά. Ο Μάγερ είχε πάει τότε στην εκτέλεση στο πρώτο μέρος, ο Ρέλβας την κεφαλιά. Τώρα ο Μαρίν είναι από τα αριστερά, 83 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι οι ψηλοί ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στα καρέ του Χριστογιώργου. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίνη κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο. Πάλι από κόρνερ από τα αριστερά. Αυτή τη φορά ο Μαρίν πήρε τη θέση του Μάγερ στην ασίστ και ο Μουκουντή τη θέση του Ρέλβα στο σκοράρισμα. Και η ΑΕΚ με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της παίρνει ένα ισχυρό προβάδισμα για την νίκη απέναντι στον Όφη στο 83ο λεπτό. Ωραία η εκτέλεση από τον Μαρίν στην καρδιά της άμυνας και ο Μουκουντή, αφού ελευθερώθηκε ωραία, έβαλε το κεφάλι του από κοντινή απόσταση και νικώντας έτσι τον Χριστογιώργο. Εδώ έγιναν και μάχες χειρολεκτικά στην περιοχή του Όφη, με τον Μουκουντή να βγαίνει νικητής στην μονομαχία με τον Πούγκουρα. Η κεφαλιά από τον Μουκουντή, μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια του Χριστογιώργου και κάπως έτσι η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0 τώρα πλέον στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα για ακόμα ένα τρίποντο στο πρωτάθλημα. Αθανασίου τώρα από τα αριστερά.
2: Έχει ζητήσει ο Λάζαρος Ρώτα αλλαγή. Έχει κάνει νοήματα προς τον πάγκο της ΑΕΚ χαρακτηριστικά για να γίνει η αλλαγή και σηκώνονται τώρα να δούμε ποιος θα καλύψει στο δεξιάκρο. Αν θα δούμε πάλι Κατσίνοβιτς ως μπακ ή αν θα μπει ο Γεωργίεφ. Πάντως ο Ρώτα έκανε χαρακτηριστικές κινήσεις και ζητάει αλλαγή. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι από επιβάρυνση για την εικόνα του παιχνιδιού ή αν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και για την παρουσία του στο Λονδίνο για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ λοιπόν με τα δύο στόπερ που έβαλαν τα πρώτα τους γκολ φέτος στο πρωτάθλημα, τον Ρέλβας και τον Μουκουντή, με τον Ρέλβας στο 41 και τον Μουκουντή στο 83, περίπου στο 2 λεπτό, έτσι. Ναι. Στο 42 του δεύτερου, όχι, πιο νωρίς ήταν εδώ, ναι. Λοιπόν, αλλά προς το τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου έβαλε και τον γκολ ο Μουκουντή. Και τα δύο από κόρνερ, με την ΑΕΚ να είναι καλή σε στατικές φάσεις, και τα δύο σημειώθηκαν με κεφαλιές. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί και να βρει αυτά τα δύο γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια και όπως οδεύει το παιχνίδι πάει να κλείσει πια ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Έχει πλέον με αυτό το μάτς, αν κρυθεί με την ΑΕΚ να μένει αίτητη, θα έχει συμπληρώσει 30 παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς η ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη είναι 2-0, Ρέλβα στο 41, Μουκουντή στο 83. Το πρώτο γκολ από κόρνερ του Μάγερ, το δεύτερο από κόρνερ του Μαρίν. Και εδώ τώρα κίτρινη κάρτα στον Μάγερ για φάουλ. Ο Γεωργίεφ, ο Βιτάλης και ο Γκατσίνοβιτς ετοιμάζονται αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Αφού βλέπουμε Γεωργίεφ, πιθανολογώ ότι ο Γεωργίεφ θα πάει ως δεξιμπακ για τον Ρώτα που δεν πατάει καλά το πόδι. Θυμίζουμε ότι έχασε και τα παιχνίδια της Εθνικής λόγω τραυματισμού. Ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να πάρει τη θέση του Κοϊτά και ο Βιτάλης ίσως του Μάγερ. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως ποιες θα είναι οι κινήσεις από τον πάγκο της ΑΕΚ. Στο 86ο λεπτό ΑΕΚ Όφη 2-0. Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο από το κόρνερ του Μάγερ με κεφαλιά. Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο στο 83 από το κόρνερ του Μαρίν τα γκολ. Το φάουλ λοιπόν τώρα για τον Όφη, μπάλα είναι από τα δεξιά. Γίνεται εδώ η κίνηση σέντρα χαμηλά στην αγκαλιά του Μπρινιόλι χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ. Στο 87 το έργο του Όφη που έχανα το πρώτο ημίχρονο έγινε δυσκολότερο μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αϊτόρ στο 66ο λεπτό. Ρώτα κουβαλάει την μπάλα και επιταχύνει ο Ρώτα. Περιμένει ο Κοϊτά, η μπάλα θα πάει στον Κοϊτά δεξιά. Δίνει και πάλι για τον Ρώτα. Πιο δυνατά βγήκε ο Κρίσμανιτς πλάγιο του και λογικά τώρα θα γίνουν οι τρεις αλλαγές της ΑΕΚ έχοντας μπει στο 87. Ναι. Ο Ρώτα λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει για να μπει ο Γεωργίεφ στο παιχνίδι. Χειροκρότημα αναγνώρισης για τον Λάζαρο Ρώτα. Θα φύγει ο Γιώβιτς για να μπει ο Γκατσίνοβιτς. Θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Γκατσίνοβιτς να πάει κοντά στον Ζήνη. Και φεύγει ο Μάγερ για να περάσει ο Βιτάλης. Πετύχαμε δηλαδή τις δύο από τις τρεις αλλαγές. Παρέμεινε ο Κοϊτά στο παιχνίδι. Βγήκε ο Λουκαγιώβιτς. Λεπτομέρειες δεν τον βοήθησαν τον Γιώβιτς στο σημερινό μάτς. Είμαστε πια στο 88 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 2-0. Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο και Μουκουτί στο δεύτερο τα γκολ. Ναι, Δημήτρη.
1: Γιάννη, για λίγο να πάμε στο Βασιλικού Βάλι να ακούσουμε πώς πήγαινε και το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Έλα, Βασιλή.
0: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα Αστέρας Άκτορ με τον Μακέντα μπαίνει σε μεγάλη περιοχή από πλάγια δεξιά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια του Μακέντα. Έρχεται τελικά ο Μπαρτόλο, γυρίζει πίσω για τον Τσίκο. Έξω την περιοχή τώρα ο Χουλιάν Τσίκο. Τι πάζε για τον Παπακανέλο. Πολύ ωραίο το πλασέ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Κόντρες απομακρύνει όπως εκεί ο Γκαρσία και ζητάει και offside. Τελικά κατάφεραν και έβγαλαν αυτή την άμυνα του Ατρόμητου, αφού υπήρξε μεγάλος κίνδυνος γιατί είχε μείνει η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Και αν κάποιος κατάφερνε, είχε εξουδετερωθεί ο Χουτεσιώτης να βάλει το πόδι του, ίσως κατέληγε προς τα δίχτυα η μπάλα. Έσκαψε αρχικά την μπάλα ο Παπακανέλος. Προσπάθησε να την περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου στην έξοδο του goalkeeper για τους περιστεριώτες. Τελικά αυτή η φάση πέρασε χωρίς αποτέλεσμα για τον Αστέρα Άκτορ, που επιμένει. Η διαγώνια πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας ψάχνει τον Μπαρτόλο, θα παρέμβει ο Μάγκουνσον και θα απομακρύνει, όμως η κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ, που σε αυτά τα λεπτά έχει πάρει μια κατοχή ο Αστέρας Άκτορ που αρχικά είχε ο Ατρόμητος στο μεγαλύτερο διάστημα. Αφήνει την μπάλα και ο Έντερ Γκοντζάλεθ γυρίζει για το Μακέντα, γκολ 3-1, αλλά offside από ό,τι υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός. Θα ελεγχθεί βέβαια η φάση. Ο δεύτερος βοηθός σηκώνει το σημειάκι του, Γιώργος Φραγιαδάκης από το Λασίθι. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ουσιαστικά ο Μακέντα, αλλά νομίζω ότι νωρίτερα έχει δοθεί το offside, εκεί που άφησε την μπάλα ο Μέντες και την πήρε ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Ήταν δηλαδή, επηρέαζε τη φάση, δεν ξέρω. Πάλι μια μπερδεμένη ιστορία υπάρχει εδώ, στο 82ο λεπτό. Για ένα τρίτο γκολ πετυχαίνει ο Αστέρας Άκτορ και τελικά δεν θα μετρήσει. Για να δούμε αν είναι οριστικό αυτό, γιατί υπάρχει offside. Τελικά τώρα ναι, οριστικοποιείται, παίρνει και το OK από το ημιαυτόματο offside και συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν γκολ, παραμένει το 2-1. Πάμε για λίγο στο Βασίλη Μότση να δούμε πώς γίνεται το παιχνίδι του Απόλλωνα με τη Σαββόνα.
7: Ναι, Δημήτρη, λοιπόν 6:31 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 4-2 της Ιταλικής Αβόνα με πολύ καλή εμφάνιση σε ένα μάτς το οποίο κρίνεται η πρωτιά του ομίλου. Ενώ τώρα χάνει μεγάλη ευκαιρία και ο Μυρίλος για να κάνει το 5-2. Επομένως, το σκορ είναι 4-2, 6:20 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
1: Απόλλωνας Σμύρνης Αβόνα 4-2. Και πάμε και για λίγο στο Γρίο Σαράντο να ακούσουμε πώς πηγαίνει το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών. Έλα, Χριστό.
10: Έχει ξεκινήσει δυνατά ο Πανιόνιος, 3 πόντους διαφορά εξ αρχής και τώρα τους έχει φτάσει στους 4-6-10 Παναθηναϊκός Πανιόνιος, με τη Ζακέο να κυριαρχεί στο φιλέ έχοντας μπλοκάρει 2 φορές τις αντιπάλους της, έχει 3 πόντους, και από την άλλη πλευρά η Μικάγια White είναι με 3 πόντους, είναι αυτή που οδηγεί στο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πάντως δυσκολία στο να τελειώσει τις φάσεις, έχει κάνει και 3-4 λάθη τα οποία έχουν δώσει αυτή τη διαφορά στον Πανιόνιο. Ένα καρφί της Μικάγια White πολύ δυνατό βρήκε στο κεφάλι την Τιούλιο Ζαλίς και λίγο αντικαταστάθηκε από την Δικέμα, αλλά είναι καλά. Απλώς για την ώρα έχει μπει η Ολλανδέζα πασαδόρος του Πανιονίου στο παιχνίδι. 6-10 λοιπόν εδώ, με τον Πανιόνιο να προηγείται και την αρχηγό του την Ιωάννα Καρέλια. Έχει 11 τώρα, γιατί είχε κάνει challenge νωρίτερα η ομάδα του Πανιονίου. Η Καρέλια είναι αυτή που παίρνει το σερβίς, η Αντωνακάκη την υποδοχή. Το καρφί επιτυχημένο από την Ορβόσοβα την Τσέχα. 8-11 μειώνει στους 3 ο Παναθηναϊκός. Και τώρα θα πάει στο σερβίς η Μαρκέλα Παπαγεωργίου.
1: 11-8 λοιπόν μειώνει ο Παναθηναϊκός. Στις καθυστερήσεις των αγώνων, Manchester United Tottenham 1-1 και Ελιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 6-0. Πάμε στην Ολγουν Αρίνα.
2: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Εδώ τα 3 λεπτά έχουμε μπει στο δεύτερο. ΑΕΚ Όφη 2-0. Κοϊτά τώρα στην επίθεση. Κοϊτά πατά περιοχή. Κοϊτά ο ελιγμός. Κοϊτά το σουτ. Δύσκολη επέμβαση του Χριστογιώργου, που δείχνει το ταλέντο του, χαμηλά στην κλειστή γωνία, στην αριστερή του γωνία, θύμισε λίγο την ενέργεια που κάνει ο Κοϊτά με τον γκολ που είχε βάλει στο Τζολάκι στην φιέστα της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάτι ανάλογο πήγε να κάνει ο Κοϊτά, απλά δεν κινήθηκε παράλληλα προς την περιοχή. Έκανε την κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά. Την κλειστή γωνία σημάδεψε. Δύσκολη, πολύ δύσκολη επέμβαση του Χριστογιώργου. Χαμηλά στη γωνία του ΑΕΚ Όφη 2-0 με κόρνερ. Την κεφαλιά του Ρέλβα στο 41 από το κόρνερ του Μάγερ, κεφαλιά του Μουκουτί στο 83 από το κόρνερ του Μαρίν που εκτελεί και αυτό προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες Γκατσίνοβιτς! 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. ΑΕΚ Όφη 3-0. Είπαμε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Το έργο του Όφη έγινε πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Αϊτόρ στο 66 με δεύτερη κίτρινη κάρτα και η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έχει την ποιότητα, έχει την εμπειρία και βρήκε στην πορεία του παιχνιδιού και τα επόμενα δύο γκολ μετά από αυτό του Ρέλβα στο πρώτο ημίχρονο με τον Μουκουντή και με τον Γκατσίνοβιτς στον 98ο παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά με την 72η νίκη πια που πετυχαίνει απέναντι στον κυπελούχο Όφη με αυτό το 3-0, με την ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη και επί της ουσίας να μην δίνει δικαιώματα στην πορεία του παιχνιδιού απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να δει την απέναντι περιοχή του Μπρινιόλι. Τελείωσε το παιχνίδι με μια μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφη 3-0, Ρέλβα στο 41, Μουκουτί στο 83 και Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Τα γκολ, Νίκο, σε ένα παιχνίδι βεβαίως που για την ΑΕΚ έγινε στην πορεία του πιο εύκολο στη διαχείρισή του μετά την αποβολή που ήταν σωστή απόφαση έτσι, του διαιτητή Κόκκινου στην αποβολή του Αϊτόρ που έκανε για τον Όφη ακόμη πιο δύσκολη την απόψινή αποστολή του.
9: Ναι, όταν πέρασαν η αλήθεια είναι και τα πρώτα 20 λεπτά στην αναμέτρηση για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να βρουν πάλι τον ρυθμό τον οποίο χρειάζονταν μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο παιχνίδι, ανέβηκε σε ψηλά μέτρα, πίεζε τον Όφη, έχασε ευκαιρίες. Εν τέλει, στατικές φάσεις ήταν αυτές οι οποίες τις δίνουν σήμερα το τρίποντο. Ακόμα μία νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια, ακόμα ένα 0 για το πρωτάθλημα στα μετόπισθεν για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Συνολικά 25-1 είναι τα τέρματά της για φέτος στην Allwyn Arena. Έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα έχει εκμεταλλευτεί πλήρως την έδρα της.
2: Ένα χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. 30 παιχνίδια πια συμπλήρωσε με 20 νίκες, 10 ισοπαλίες.
9: Και επικρατεί του Όφη που είναι η τελευταία ομάδα, ελληνική ομάδα, η οποία την έχει κερδίσει για το 2026. Και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία την έχει κερδίσει για το 2026. Μια νίκη που φέρνει την ΑΕΚ στους 14 βαθμούς και προσωρινά στην δεύτερη θέση, περιμένοντας για το τι θα κάνουν στην αγωνιστική την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, αλλά και φυσικά στο ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Το σύνθημα και της Ρεάλ το φόβητρο βάζει την ΑΕΚ σε mode Ευρώπης. Έρχεται λοιπόν το Champions League, έρχεται το ταξίδι στην Αγγλία, έρχονται τα δύο παιχνίδια πρώτα στο Λονδίνο Τετάρτη στο Stamford Bridge απέναντι στη Σαχτάρ και μετά Τρίτη στην λαβωμένη από τα σκάνδαλα Manchester City στο Etihad. Τώρα μπορούν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να σκεφτούν την Ευρώπη, να σκεφτούν τη λάμψη του Champions League αφού το καθήκον τους απόψε το έκαναν. Για τον Όφη αυτή η ήττα είναι μια ήττα απέναντι στους πρωταθλητές που μπορεί να του δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για τα απαιτητικά παιχνίδια στο Europa League, για το ταξίδι στη Γαλλία με την Ρεν. Γενικά οι ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές. Ο Παναθηναϊκός πάει στο Καζακστάν με Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός πάει Μασαλία με την Μαρσέγ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε για ό,τι καλύτερο σε αυτή την απαιτητική ευρωπαϊκή εβδομάδα.
1: Και όλα αυτά τα παιχνίδια, Γιάννη, θα μετοδοθούν από την Ερασπορ, έτσι.
2: Αυτονόητο αυτό που είπες, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται το πανηγυρικό στιγμιότυπο. Ωραία. Με τους παίκτες της ΑΕΚ εκεί προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών για την αποθέωση αλλά και για το καλό τάξιδο της αποστολής που θα έχει πια αφού η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Γι' αυτό δεν θα έχει στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Από τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη τον Στουπί, από τον Νίκο Καραγιάννη και από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τελικό σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη 3-0.
1: Καλό βράδυ Γιάννη Σαντορνέα και Νίκο Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή του αγώνα. ΑΕΚ Όφη τελικό αποτέλεσμα 3-0. Ο Ρέλβας στο 41ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Μουκουντή στο 83 το 2-0. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Γκατσίνοβι στο 3-0. Ο Όφη τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς στο 66 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ. Πάμε για λίγο στο Πόλο Απόλλωνας Σμύρνης. Σαβώνα, ακούμε το Βασίλη Μότση. Έλα Βασίλη.
11: 1:28 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα 4-4. Έχει προηγηθεί ο Απόλλων 4-2. Αλλά έχει μείνει χωρίς γκολ για ένα διάστημα περίπου 8,5 λεπτών. Χάρη και στις εξαιρετικές εμφάσεις του Ντελούγκο, τον τερματοφύλακα της Σαβώνα, ένα σπουδαίο τερματοφύλακα όπως έλεγε στο συγκίνημα. Επομένως το σκορ, Δημήτρη, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει δράση και επαναρχόμαστε και αργότερα, είναι 4-4, 1:11 πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω μόνο το σκορ στο παιχνίδι του Βόλη για το Super Cup. Ο Πανιόνιος προηγείται του Παναθηναϊκού με 17-12. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χρήστο Σαράντο. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, το οποίο ολοκληρώνεται. Έλα, Βασίλη.
0: Έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά και μπήκαμε στις καθυστερήσεις, αλλά δεν μας έχουν δείξει ακόμα πόσες είναι, γιατί γίνονται αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Εκτός ο Έντερ Γκοντζάλεθ, εντός ο Γιάννης Μπουζούκης, εκτός ο Μπαρτόλο, από τους καλύτερους παίκτες βέβαια και σκόρερ στην αναμέτρηση σήμερα σε αυτό το 2-1 που προηγείται ο Αστέρας Άκτορ του Ατρόμητου, και στη θέση του έχει περάσει ο Καλτσάς και στη θέση του Μακέντα ο Ρικαρντίνιο. 4 θα είναι τα λεπτά, τώρα τα έδειξε τα 4 λεπτά, γιατί είχαμε τις αλλαγές. Το φωτεινό πινακάκι χρησιμοποιήθηκε για τις αλλαγές και τώρα είδαμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 4 ήδη το πρώτο έχει συμπληρωθεί και ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Ατρόμητου με 2-1, όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Σε 23 λεπτά είχαμε τα 3 γκολ και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Είχαμε κάποιες φάσεις, όχι κάτι φοβερό, αλλά ήταν συναρπαστικό το πρώτο ημίχρονο γενικά. Το δεύτερο ημίχρονο δεν μας είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Και βέβαια ακόμα παίζεται το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και ο Ατρόμητος είναι μπροστά. Επιτίθεται με τον Μουτουσαμί. Οι κόντρες, η μπάλα θα σηκωθεί ψηλά. Λάθος από τον Ούρονεν και ο Μάγνουσον. Προλαβαίνει το Ρικαρντίνιο και πασάρει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Μουτουσαμί. Μια κάθετη πάσα στον άξονα. Ο Μουτουσαμί ψάχνει στην άκρη να πασάρει. Το κάνει και κερδίζει φάουλο Τσούμπερ και πλάτη στην αιστεία του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλο που θα φέρει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο δεύτερο λεπτό που συμπληρώνεται τώρα και πάμε για το τρίτο των καθυστερήσεων, 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 εδώ στο Θεοδόρος Χολοκοτρώνης, με τους παίκτες που είναι πάνω στην μπάλα να είναι ο Ούρονεν με το αριστερό πόδι και ο Σερζίνιο που έχει μπει σαν αλλαγή, έχει κάνει όλες τις αλλαγές του, και ο Ντούσαν Κέρκες. Είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή στην αλλαγή για τον Τσιλούλη που τραυματίστηκε και έχει πάρει τη θέση του ο Κότσης, ενώ έχει μπει και ο Τσαντίλας, έχει ενισχύσει και την επιθετική του γραμμή, όπως είχαμε και τις δύο αλλαγές με τον Τσιλούλη και τον Οφόρη στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Σε αυτό το Σερζίνιο λοιπόν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα offside, σηκώνει ο πρώτος βοηθός, έτσι λοιπόν δεν έχει συνέχεια η φάση αφού έμεινε η μπάλα σε πόδια παικτών του Ατρόμητου έξω από την περιοχή. Όμως έχει υποδειχτεί παίκτης της ομάδας του Περιστερίου σε θέση offside και έτσι τελειώνει αυτή η προσπάθεια από την εκτέλεση φάουλ. Τρίτο λεπτό στις καθυστερήσεις από τα 4, συμπληρώθηκε και το τρίτο και μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο. Το 2-1 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Ολοκοτρώνης και ο Αστέρας Άκτορ, η ομάδα της Αρκαδίας, είναι πολύ κοντά στην πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Ατρόμητος, αν δεν καταφέρει κάτι μέσα στο λεπτό που έχουμε για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις, θα παραμείνει χωρίς νίκη στους δύο βαθμούς και ο Αστέρας Άκτορ θα κάνει την πρώτη του νίκη και θα πάει στους 5. Όμως πρέπει να περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα. Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια άνετη, έτσι, μια άνετη διαχείριση θα έλεγα του Αστέρα Άκτορ στο προβάδισμα μάρκατσμα που έχει από το πρώτο ημίχρονο. Δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς είχε εύκολο έργο. Και σε όσους επιθετικούς και ανέφερε από τον πάγκο είτε στην εξέλιξη του αγώνα ο Ντούσαν Κέρκες, και δεν κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη φάση, τη μεγάλη ευκαιρία. Πέρα από δύο σου του ατρόμητου στο δεύτερο ημίχρονο, στο 59 και στο 60 με τους Μουτουσαμί και Τσιλούλη, τίποτε άλλο. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης που έκανε τη μεγάλη φάση ευκαιρία, πέτυχε και ένα γκολ, ακυρώθηκε σωστά ως offside. Και βέβαια στο 64 όπου έκανε ένα σούτο ο Φεντερίκο Μακέντα που έχει περάσει εκτός. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα, αφήνει το παιχνίδι, τα 4 λεπτά έχουν συμπληρωθεί, έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και έχει πάει να το εκτελέσει ο Χουτεσιώτης, ο αρχηγός, ο τερματοφύλακας του ατρόμητου, και θα είναι σίγουρα η τελευταία φάση αυτή όταν θα γίνει το γέμισμα. Για να δούμε, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν είναι καλή εκτέλεση που είναι και κενή αιστεία. Για να δούμε τώρα, φεύγει πολύ γρήγορα ο Μπουζούκης, όμως εκεί έχουν γυρίσει, έχει γυρίσει ο Τσιγκάρας και καλύπτει, και ο Χουτεσιώτης έχει γυρίσει την αιστεία του, που ότι φαίνεται ο Αστέρας, αν διαχειριστεί σωστά τη φάση αυτή, θα τελειώσει και το παιχνίδι με τον Μπουζούκη να πηγαίνει σωστά προς το σημειάκι του κόρνερ, να γυρίζει, και τέλος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης πανηγυρίζεται έξαλλα και έντονα αυτή η πρώτη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ στο φετινό πρωτάθλημα. Έκτη αγωνιστική έρχεται η πρώτη νίκη και πάει η ομάδα της Τρίπολης στους 5 βαθμούς από τους 2 που ήταν. Ο Ατρόμητος, όπως είπαμε και στην εξέλιξη που περιγράφαμε τα λεπτά των καθυστερήσεων, δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη φάση, μεγάλη ευκαιρία. Όσους παίκτες και ανέφερε από τον πάγκο ο Ντούσαν Κέρκες, όσο και αν είχε κατοχή μπάλας, που μπορεί να ήταν και πολύ μεγάλο το ποσοστό του Ατρόμητου στην κατοχή της μπάλας στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Αστέρας προηγήθηκε βέβαια πολύ νωρίς στο 4ο λεπτό και του έδωσε άλλη ψυχολογία μετά από ένα γύρισμα πάσα του Έντερ στον Καμερουνέζο τον Κετού. Ο Καμερουνέζος έκανε ένα πλασέ, νίκησε τον Χουτεσιώτη και έγραψε το 1-0 στο 4ο λεπτό. Πίεσε ο Αστέρας και του βγήκε αυτή η πίεση και με δεύτερο γκολ στο 22ο λεπτό, όταν ο Μέντες από αριστερά σε μια πολύ ωραία ενέργεια έκανε τη σέντρα και ο Μπαρτόλο με κεφαλιά, ο Αργεντινός πέτυχε το δεύτερο φετινό του τέρμα, όπως δεύτερο ήταν και το γκολ που πέτυχε ο Κετού για τη φετινή σεζόν. Δύο έχει και ο Φεντερίκο Μακέντα, τρεις παίκτες με δύο τέρματα λοιπόν για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Ατρόμητος μείωσε άμεσα με τον Ντάνι Γκαρθία με ένα υπέροχο γκολ μετά από γύρισμα του Τσιγκάρα από δεξιά. Άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια παίκτης του Ατρόμητου και ο διαιτητής για να μην βρει πάνω του η μπάλα. Έκανε το πλασέ ο Ντάνι Γκαρθία στην δεξιά γωνία του Παπαδόπουλου. Βρήκε λίγο την μπάλα, ήταν πάρα πολύ καλό το πλασέ και μείωσε σε 2-1. Και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο δεν υπήρξε και στο υπόλοιπο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως σας είπα, ο Αστέρας Άκτορ διαχειρίστηκε πολύ σωστά το προβάδισμά του και έφτασε στην πρώτη φετινή του νίκη, άματη επιστροφή των ομάδων στην αγωνιστική δράση. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 η νίκη για την αρκαδική ομάδα από εμένα και από την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
12: Era Sport 101,8.
13: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
16: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
17: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
18: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
19: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
18: Απολαύστε την αλήθεια του.
20: Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
22: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο βόλεϊ. Τελειώνει το πρώτο σετ. Ακούμε το Χρήστο Σαραντό.
10: 19-24 Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Είναι set point και θα τελειώσει το πρώτο σετ υπέρ του Πανιωνίου με ένα λάθος σερβίς της Ντέλιτς. Ένα ακόμη λάθος το έκτο για τον Παναθηναϊκό. Πανιώνιος ήταν καλύτερος και μπροστά στο φιλέ. Λιγότερα λάθη, 6 έναντι μόλις 3 τα μισά. Η Ζακέου καταπληκτική μπροστά στο φιλέ. 3 μπλοκ, 6 πόντι συνολικά και η Αθανασίβη. 5 μεγάλη πληθώρα επιλογών επιθετικών για την ομάδα του Πανιωνίου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αξιόπιστος μπροστά ήταν με την Ορβόσοβα, τη Διαγώνια, η οποία πάντως μπλοκαρίστηκε 2-3 φορές, και την Μικάγια White, αυτή ήταν το μεγάλο όπλο που ήταν και πέρυσι. Η Λαπκόφσκα δεν έχει βρει ρυθμό. Η Παπαγεωργίου πήρε κάποιες μάχες και 3 πόντους στο φλε, αλλά είχε απέναντι στην Ζακέου και σε γενικές γραμμές δεν ήταν απλώς τα σημεία καλύτερος ο Πανιώνιος στο πρώτο σετ, αλλά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Πανιώνιος δεν ξεκίνησε με την Ανθή Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι, ξεκίνησε με ακραίες την Γκρόζερ από την μία πλευρά και την Αθανασίεβιτς, η Κούμπουρα, η Διαγώνια. Και από εκεί και πέρα η Ζακέου με την Καρέλια ήταν η κέντρο Ξανθοπούλου, η διεθνής μας λίμπερο για τον Πανιώνιο, και Αντωνακάκη από την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό, που έπαιξε με τη Μικάγια White και την Ελένα Λαπκόφσκα όπως και πέρυσι. Οι δύο ακραίες εκεί δεν άλλαξαν. Η Ορβόσοβα η Τσέχα έδειξε ότι θα είναι μια επιθετική προσθήκη πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό ως διαγώνιος. Κεντρικές ήταν η Παπαγεωργίου αλλά και η ναι, η Παπαγεωργίου ήταν αυτή που σκόραρε μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κάνει αισθή την παρουσία της η Έλλην Τίμερμαν, η πανύψηλη Ολλανδέζα, η οποία δεν προσέθεσε πολλά στο πρώτο σετ. Να δούμε στο δεύτερο. Η Ντέλιτς μάλιστα μπήκε στην θέση της και προσαδόρος βέβαια η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.
1: Χρήστο, θα επανέλθω, σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε και στο Βασίλη Μότση να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με την Σαβόνα για το EuroCup στο Πόλο Ανδρών. Βασίλη.
11: Είμαστε τώρα 5-30 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το σκόρ είναι 6-5 υπέρ του Απόλλωνα. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 4-4 όταν είχε σοφαρίσει η Σαβόνα με τον Γκουλότα και λέγαμε ότι ο Απόλλωνας είχε μείνει για ένα διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 8 λεπτών χωρίς γκολ. Το πέτυχε αυτό στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Μπογδάνοβιτς έφυγε στην κόντρα, κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχο ο Χάνες Ντάουμπε. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και πάλι ο Ντάουμπε με ένα ωραίο γκολ σε επίθεση παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα να έκανε το 6-4. Μείωσαν πριν από λίγο με τον Οκιόνε οι Ιταλοί στο 6-5, το οποίο είναι και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ η Σαβόνα είναι στην επίθεση στον αγώνα που κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Και ο Απόλλωνας και η Σαβόνα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του EuroCup, στην κύρια φάση των ομίλων. Τη Δευτέρα μάλιστα θα υπάρχει και η κλήρωση. Τον ίδιο στόχο θέλει να πετύχει και η Βουλιαγμένη. Αργότερα θα σας πω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω, παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο η πρώτη θέση από τον όμιλο? Θα έχει ευνοϊκότερη κλήρωση δηλαδή?
11: Κοίτα, επειδή η European Aquatics σχεδόν ποτέ δεν επικοινωνεί το τι ισχύει με τις κληρώσεις, είναι πιθανό να παίξει, ναι. η πρώτη θέση. Mm-hmm. Να τοποθετηθεί δηλαδή ο πρώτος των τεσσάρων προγραμματικών ομίλων σε προεξάρχουσα θέση, ας το πούμε έτσι, με τους δεύτερους των τεσσάρων προγραμματικών. Και αντιστοίχως, επειδή έρχονται οι τρίτη και τέταρτες ομάδες από το προγραμματικό της Champions League που δεν συνέχισαν στη φάση των ομίλων, πάλι και αυτές θα τοποθετηθούν στο EuroCup. Επομένως, είναι πάρα πολύ πιθανό να παίξει ρόλο, ναι, για να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι η Βουλιαγμένη νίκησε με 12-7 την Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Okay. Προηγείται 12-7 η Βουλιαγμένη.
1: Έχω τελικό αποτέλεσμα από τον Εθνικό. Εθνικός Καταλούνια 7-6. 7-6. Για το...
11: Νίκησε ο Εθνικός.
1: Ναι. Για το Champions League.
11: Άρα εξασφάλισε ήδη ο Εθνικός την πρόκρισή του στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League, όπου βρίσκονται οι Βουλιαγμένοι και ο Ολυμπιακός.
1: Αντίθετα, έχασε η Γλυφάδα, έτσι, από την Ανσί στα πέναλτι με 14-13, κανονική διάρκεια 10-10.
11: Και άρα αύριο η αναμέτρησή της με τον Εθνικό. Εντάξει, δεν θα είναι αδιάφορη η Γλυφάδα, η οποία έχει ένα πάρα πολύ νεανικό κορμό και έχει αποδυναμωθεί στη σύγκριση με πέρυσι. Αλλά αν η Καταλούνια νικήσει την Ανσί, που είναι και το λογικό, έτσι, γιατί η Καταλούνια είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, την είχε νικήσει πολύ εύκολα την Ανσί ο Εθνικός, διαφορά σχεδόν 20 γκολ, και θεωρούμε αυτό αυτονόητο. Άρα από αυτόν τον όμιλο, έτσι, γιατί η Καταλούνια είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, την είχε νικήσει πολύ εύκολα την Ανσί ο Εθνικός, διαφορά σχεδόν 20 γκολ, και θεωρούμε αυτό αυτονόητο. Άρα

0: 7-6.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, ναι, όποτε θες, εμένα ερχόμαστε.
1: Λοιπόν, θα πάω και πάλι στο Χρύο 40 στο βόλεϊ. Πριν όμως να δώσω κάποια τελικά αποτελέσματα που οφείλω. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στην Ελβετία Super League. Ζυρίχη Τούν 4-2. Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0. Σερβέτ Σιόν 3-0. Στο Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League τελικό, Λαλουβιέρ Μπριζ 1-4. Τελικό στην Premier League, Manchester United Tottenham 1-1, με τους φιλοξενούμενους να τελειώνουν το παιχνίδι με 10 παίχτες. Στην Bundesliga, Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 6-0. Στη Λα Λίγκα τελικό, Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0. Ερεντιβίζ για τελικό, Φέγενορντ Αλκμαρ 2-0. Και σε εξέλιξη τώρα στη Λίγκα Πορτουγκάλ, 84 λεπτό, Μαρίτιμο Πόρτο 1-1. Στην Αυστρία, Bundesliga Αύστρια Βιέννης Στρουμ Γκρατς 0-2 στο 56ο λεπτό, και στην Ρεντιβίζιε στο 31ο λεπτό, Φορτούνα Σιτάρντ Τβέντε 1-1. Πάμε στο βόλεϊ τελικό στο Super Cup. Στο βόλεϊ γυναικών, Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Οι και ανέρθρες πήραν το πρώτο σετ με 25-19 σε 27 λεπτά. Ακούμε το Χρύο 40. Έλα Χρυσό.
2: 3-2 ο Παναθηναϊκός. Αυτό το ξεκίνημα που βγαίνει πιο ισορροπημένο σε σχέση με το πρώτο σετ. Η Αταναψίεβη θα δεχτεί μπλοκ, αλλά υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τον Πανιόνιο με την Κούμπουρα. Η μπάλα δεν περνάει. Τώρα ευκαιρία για κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τη Μικάγια Γουάιτ. Καταπληκτική άμυνα από την Κρότζερ. Αθανασίεβιτς θα πάρει τον πόντο. Η Ελίτσα Αθανασίεβιτς κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει φτάσει στους 8 πόντους, 3 όλα. Αλλά εδώ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Στο πρώτο σετ ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί με 3-0, με 6-3 και σταδιακά αύξανε τη διαφορά, την οποία την έφτασε και μέχρι τους 7 πόντους για να πάρει το σετ με 25-19. Και τώρα στο σερβίς είναι η Κούμπουρα, θα κάνει λάθος προσπαθώντας να βρει στην ευθεία την Μικάγια Γουάιτ. Ένας λάθος για τον Πανιόνιο, ένας πόντος για τον Παναθηναϊκό. Η Τέλιτς έχει μπει στη θέση, αυτή είναι η αλλαγή. Άλλαξε τη μία κεντρικό του ο Κιαπίνη την Τίμερμαν και έβαλε τη σέρβα την Τέλιτς, η οποία έχει ένα νάσο, έκανε και ένα μπλοκ στον πρώτο πόντο του δεύτερου σετ. Η Αθανασίεβιτς θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Ευκαιρία με τη White από πολύ ψηλά. Αλλά θα βγάλει άμυνα η Γκρόζερ. Κόντρα μπάλα με την Κούμπουρα που θα πάρει τον πόντο. 4 όλα. Η Μιλίτσα Κούμπουρα κάνει θράψη και στον Πανιόνιο όπως έκανε στον Ολυμπιακό. Την είδαμε, ήταν καταπληκτική και στο τουρνουά που έγινε στο Ανδρέας Βαρίκας τις προάλλες για στη Μήμη Κωνσταντίνου Καρέλια. Kickbank, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε πετύχει περίπου 20 πόντους η Κούμπουρα. Αυτό δείχνει πόσο σπουδαία αθλήτρια είναι. Η Αθανασίεβιτς στο σερβίς, η Κάλια White την υποδοχή. Ευκαιρία δεν θα την αξιοποιήσει η Τσέντεχα, διαγώνιος του Παναθηναϊκού, και μάλιστα θα βγει μια συγκλονιστική άμυνα με pancake από την Κωνσταντινίδου, αλλά θα κάνει το λάθος η Οργόσοβα, οπότε περάσει ο Πανιόνιος μπροστά για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο σετ. 5-4, 25-19 το πρώτο σετ. Έγινε μια πολύ ωραία άμυνα εκεί από την Κωνσταντινίδου, αλλά η Οργόσοβα έκανε το λάθος νωρίτερα, είχε δεχθεί το μπλοκ. Ο Πανιόνιος έχει πολύ συμπαγές παιχνίδι, παίζει με την ίδια εξάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς. Η Αθανασίεβιτς παραμένει στο σερβίς. 5-4 ο Πανιόνιος στο δεύτερο σετ. Στα 3 μέτρα η Λαμπόφσκα είναι εκεί, αλλά η υποδοχή δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Ευκαιρία για τον Πανιόνιο, η Κούμπουρα στη διαγώνια. Αντωνακάκη, συγκλονιστική άμυνα από την Πάιπ. Η Λαμπόφσκα θα καταφέρει να πάρει τον πόντο. Ένας πόντος που αποδεικνύεται σε πολύ μεγάλο η λίμπερο του Παναθηναϊκού. Η Αντωνακάκη κάνοντας μια καταπληκτική άμυνα στο καρφί, το δυναμικό καρφί στην ευθεία που έκανε η Μιλίτσα Κούμπουρα. Η πασαδόρος του Παναθηναϊκού τώρα θα πάει στο σερβίς η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου.
1: Στο 5-5 λοιπόν στο δεύτερο σετ. Χρήστο, έχεις πολύ ψωμί μπροστά σου σε αυτό το παιχνίδι του βόλεϊ Super Cup. Στο βόλεϊ γυναικών ο τελικός. Η Πόρτο πέτυχε δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον 2-1 εκτός έδρας της Μαρίτιμο στο 87ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Μότση καθώς ολοκληρώνεται το τρίτο 8 λεπτό.
0: 2:38 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Απόλλωνος Σμύρνης Απόλλωνα 7-9. Νωρίτερα εξετάστηκε φάση για βιοπραγία εις βάρος του Γιάννη και Χαλάρη. Οι διαιτητές είπαν, επειδή έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο μίνι βαρ, όπως είναι πραγματικότητα, να βλέπουν τις φάσεις, ότι δεν συνέβη κάτι το μεμπτό, κάτι που προκάλεσε διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

0: των γηπεδούχων. Σαβόνα προηγείται 9-7, είχε μειώσει ο Απόλλωνας με τον Ντάουμπε σε 8-7 στα 3-7 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ έφυγε στην κόντρα και σε επίθεση παίκτη παραπάνω ο Κόρα για να κάνει το 9-7 στα 2-38, ενώ η Σαβόνα είναι και πάλι στο προσκήνιο, μια ομάδα που πέρυσι αγωνιζόταν στο Champions League και έχει και παίκτες σημαντικούς στο ρόστερ της Διεθνής, ενώ αποκρούει τώρα ο Μητράκης ένα γυριστό από τη θέση του φοντεριστού από τον Ρόκη. Παραμένει έτσι λοιπόν το σκορ στο 7-9, προηγείται με ιταλική ομάδα. Ο Βάβης, ο οποίος είναι φετινό μεταγραφικό αποκτήμα για τον Απόλλωνα, έχει την μπάλα στα χέρια από τα αριστερά. Αποβολή κερδίζει ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Επίθεση με παίκτη παραπάνω λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ντάουμπε θα πει στο Λασκαρίδη, ξανά Ντάουμπε στην περιφέρεια. Η πάσα προς τον Άλκη Λοράντο, το σούτι πάρα στο δοκάρι. Εκεί δεν υπάρχει παίκτη στο Απόλλωνα να πάρει το rebound. Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για τον Απόλλωνα να μειώσει σε αυτή την επίθεση τον παίκτη παραπάνω. Το σκορ παραμένει στο 7-9, 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου, με τους Ιταλούς τώρα να είναι στην επίθεση με τον Τζιλ Σέντο, ο οποίος έχει την μπάλα στα χέρια και θα την αλλάξει με τον Κάστρο. Θα περάσει στον Κόρα, θα κάνει το σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία του Νίκου Μητράκη. Δεν είχε μπλοκ μπροστά του και κατάφερε έτσι λοιπόν να σκοράρει για να κάνει το 10-7 υπέρ της Σαβόνα, που σε ένα σημαντικό σημείο, σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, παίρνει ένα προβάδισμα 3 γκολ. Βέβαια υπάρχει χρόνος για τον Απόλλωνα για να μπορέσει να επιστρέψει στο μάτς. Το έκανε χθες από το εισβάρος του 11-8 απέναντι στην Παρτίζαν, 3 λεπτά τότε πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Τώρα είναι πίσω με 10-7 και να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Εδώ στο κολυμπητήριο υπάρχει αρκετός κόσμος των Κιανόλευκων, όπως και τις δύο προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα πιο πολύ. Είναι στην επίθεση τώρα ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Μάρκο Βάβιτς. Κρατάει και είναι στο κέντρο της περιφέρειας. Θα σηκωθεί, δεν θα πάρει εν τέλει το σούτ, θα πάρει το φάουλ. Θα σηκωθεί τώρα από τα 6 μέτρα, θα αποκρούει τον Ντελούγκο. Πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, είχε σωστή τοποθέτηση ο Ντελούγκο. Απέκρουσε το χέρι στην αριστερή του γωνία. Δεν ανησύχησε στη φάση αυτή ο Ντελούγκο, μέχρι πρότινος έτσι βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας ανδρών της Ιταλίας. Ο Μπογκδάνοβιτς παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Κάστρο. Η μπάλα θα πάει στα 2 μέτρα. Καθαρή άμυνα από Λασκαρίδη και Ντάουμπε. Κλέβουν οι παίκτες του Απόλλωνα και υπάρχει ευκαιρία για κόντρα με τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος είναι απέναντι στον Ντελούγκο. Θα πάρει πέναλτι. Πέναλτι ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Έτσι λοιπόν στα 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκτωλέπτου έχει την ευκαιρία να μειώσει στα 2 γκολ η γηπεδούχος ομάδα. Και πάλι την εκτέλεση θα την αναλάβει ο Χάνης Ντάουμπε, ο οποίος είχε εκτελέσει και τα δύο προηγούμενα πέναλτι που είχε κερδίσει ο Απόλλων Σμύρνης. Στα 5 μέτρα λοιπόν απέναντι στον Ντελούγκο έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στα 2 γκολ ο Αμερικανός Χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι του 2024, όπως και ο Βάβιτς. Ήταν συμφοιτητές και στο κολέγιο, συμπαίκτες τώρα στον Απόλλωνα Σμύρνης πέραν της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντάουμπε λοιπόν απέναντι στον Ιταλό τον Ντελούγκο θα εκτελέσει, μπάλα στα δίχτυα, μειώνει ο Απόλλωνας 18, γίνεται σκορ υπέρ της Σαβόνα 8-10, προτιμάται γιατί γηπεδούχος είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης και ενώ μένουν 19 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου, όλα στη διάθεση της Σαβόνα, γιατί στο Πόλο διαρκεί 28 δευτερόλεπτα και η ανανέωση του χρόνου μετά από αποβολή, αν είναι λιγότερα δευτερόλεπτα, πάει στα 18. Έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι η Σαβόνα και ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει την άμυνα για να πάει με αυτήν την διαφορά στην τέταρτη περίοδο, την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί βέβαια, έτσι, γιατί υπολείπεται δύο τερμάτων της ιταλικής ομάδας. Επομένως, ενώ υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες και από τον Αλμπέρτο Ατζελίνη, τον Ιταλό ρέφερη, τον Ιταλό διαιτή, τον Ιταλό προπονητή, με συγχωρείτε. Ξεκινά πάντα στο μάτς, όπως και να έχει. Τυπική ήταν η διαμαρτυρία και κάτι που δεν κατάλαβε σωστά ο διαιτητής. Στην επίθεση λοιπόν είναι η Σαβόνα με τον Οκιόνε, αλλάζει με τον Τζιλσέδο. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Οκιόνε στο κέντρο της περιφέρειας, ο Τζιλσέδο. Θα κάνει το σούτ στο δοκάρι, τελειώνει το 8 λεπτό λοιπόν Δημήτρη. Απόλλωνας Σμύρνης Σαβόνα 8-10.
1: Απόλλωνος μείνει Σαβόνα 8-10 στο τέλος του τρίτου 8 λεπτού για το EuroCup στο Πόλο Ανδρών. Πάμε και πάλι στο Super Cup, στο βόλεϊ γυναικών, Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Ακούμε το Χρήστο Σαράντο. Έλα Χρήστο.
2: Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 3 πόντων, παίζει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Πανιώνιος έχει κάνει πολλά λάθη, έχει κάνει ήδη 6 λάθη σε αυτό το σετ. Έχει σφίξει ο Παναθηναϊκός και το μπλοκ εδώ, η Αθανασίεβιτς βρίσκει διέξοδο όμως στη μικρή διαγώνιο και κάνει το 11-9. Η Αθανασίεβιτς είναι πρώτη σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής με τους 9 πόντους, η Μιλίτσα Κούμπουρα 7, ενώ απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει 4 παίκτες με 5 πόντους, την Ορβόσοβα, τη Γουάη, την Παπαγεωργίου, τη Λαμπκόφσκα. Η Παπαγεωργίου είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το δεύτερο σετ και η Ντέλιτς έχει σφίξει και αυτή το μπλοκ με την είσοδο της θέσης της Τίμερμαν, τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Ζακέου τώρα είναι στο σερβίς. Θα κάνει ωραία υποδοχή η Λαμπκόφσκα, η πάσα για την Ορβόσοβα. Θα βγει, όχι, δεν βγαίνει η άμυνα. Για την Τσέχα διαγώνιο 12-9 για τον Παναθηναϊκό. Η Ορβόσοβα πετυχαίνει τον έκτο της πόντο με καρφί στην ευθεία. Η Λαμπκόφσκα θα πάει στην πίσω ζώνη για το σερβίς. Η White μπροστά, η Μικάλια White, η οποία είναι σαφέστατα μια πάρα πολύ δυναμική παίχτρια στην επίδεση. Πολύ καλύτερη μπροστά παρά στην πίσω ζώνη. Το λάθος στην επιδοχή. Η Ντέλιτς θα πάρει ακόμη ένα πόντο, το τρίτο πόντο στο παιχνίδι. Βρέθηκε εκεί στο πέναλτι, στο κέντρο ακριβώς, η μπάλα ήταν ψηλά από το φιλέ και βέβαια δεν είχε κανένα πρόβλημα η Σέρβα να την προσγειώσει στο αντίπαλο τερέν. Στο συν 4 για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, η Διούλιο έχει μπει στο παιχνίδι, η Κούμπουρα θα δεχθεί μπλοκ, η Τσανδοπούλου, η Αθανασίεβιτς με πολύ ωραίο χτύπημα θα πάρει το μπλοκ out, 13-10. Η πρώτη διψήφια σε πόντους είναι η Ελίτσα Αθανασίεβιτς, που θα έχει φέτος και τον άντρα της, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, όπως και η Μιλίτσα Κούμπουρα από τον Ολυμπιακό στον Πανιώνιο. Τώρα σερβίρει βαθιά άστοχα, 14-10 άκοπα για τον Παναθηναϊκό με το 10ο λάθος του Πανιωνίου στο παιχνίδι, 3 στο πρώτο σετ, 7 σε αυτό το δεύτερο σετ. Και στο σερβίς θα πάει κεντρικός του Παναθηναϊκού η νεοαποκτηθήσα η Ντέλιτς, η Γελένα Ντέλιτς, 26χρονη, με ύψος 1,93 του Ιούλιο. Δεν βγάζει καλή πάσα, κοντραμπάλα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η Μικάλια White σιγά μη χάσει αυτή την ευκαιρία από τη θέση 4, καρφώνει στην διαγώνη. Ακόμη ένας πόντος και στο συν 5 ο Παναθηναϊκός, 15-10. Time out από το Γιουνούς Οτσάλ, εσπευσμένα από την πλευρά του Πανιωνίου, γιατί βλέπει ότι το σετ ξεφεύγει από την ομάδα του. Μπορεί να είναι αρκετά μακρινή, μακριά αυτή η βραδιά του Σαββάτου εδώ στο Ζιρίνιο. Δύο σπουδαίες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός στο πρώτο σετ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε μουχιασμένα και καθάρισε άνετα ο Πανιώνιος στο πρώτο σετ 25-19. Αλλά εδώ στο δεύτερο σετ κίνησε ισορροπημένο ο Παναθηναϊκός, προϊόντος του χρόνου και της ανεβασμένης απόδοσης του. Έχει πάρει 5 πόντους διαφορά και προηγείται με 15-10. Και τώρα μετά το time out θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό στο σερβίς, με την Γελένα Ντέλιτς και πάλι την Σέρβα κεντρικό του.
1: 15-10 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά σε αυτό το δεύτερο σετ επί του Πανιωνίου. Θυμίζω ότι ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο σετ με 25-19 σε 27 λεπτά. Μια γρήγορη ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 7ο λεπτό καθυστερήσεων στη Λίγκα Πορτουγκάλ, Μαρίτιμο Πόρτο 1-2. Στην Bundesliga της Αυστρίας, 61ο λεπτό, Αύστρια Βιέννη Στρουμ Γκρατς 0-2. Ημίχρονο στην Ραντιβίζγε Φορτούνα Σιτάρντετ Βέντε 1-1. Ξεκίνησαν οι αγώνες στη Γαλλία, αυτοί που ήταν προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο. Γκολ έχουμε στο μάτς της Μπρέστ με την Ανζέ 1-0. Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Νάπολη Φροζινόνε χωρίς γκολ μετά από 12 λεπτά. Και στο Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League, Γκένκο Κορτράικ 1-0. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-0 στο 11ο λεπτό των αγώνων. Πάμε για λίγο στο Πόλο, στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση για την αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Σαββόνα. Έλα Βασίλη.
0: 18 παραμένει το σκορ. Μετά από 2 λεπτά στην τέταρτη περίοδο, με αυτό ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο. Υπάρχουν διαδοχικές χαμένες επιθέσεις. Έχει αυξηθεί και η ένταση στο μάτς και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Στην επίθεση είναι η Σαβόνα. Η μπάλα θα πάει στα 2 μέτρα, θα κλέψει ο Ντάουμπε, ο οποίος νωρίτερα σε επίθεση παίχτηκε παραπάνω για τον Απόλλωνα σούταρε out, ενώ τώρα υπάρχει ξεκάθαρη αποβολή που δεν σφυρίζεται στο Λασκαρίδι, γι' αυτό ακούγεται τις αποδοκιμασίες. Η μπάλα είναι στα χέρια πάντως των Κιανόλευκων, των γηπεδούχων δηλαδή, του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ντάουμπε έχει την μπάλα στην περιφέρεια. Τώρα υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Νίκα Μπογκδάνοβιτς. Θα παίξει γρήγορα, θα σκοράρει, αλλά δεν θα μετρήσει τον γκολ, γιατί οι διαιτητές είχαν σφυρίξει να διακοπεί το παιχνίδι μέχρι να υποδείξουν και σε ποιον παίκτη σφυρίχτηκε η παράβαση. Υπάρχει επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα, με τον Καπότσι να αφήνει την μπάλα στο Λασκαρίδι, εκείνο τον Βάβιτς, και τώρα Ντάουμπε που θα σκοράρει. Πολύ ωραίο γκολ για τον Απόλλωνα που μειώνει στο 1 τη διαφορά. 9-10 γίνεται το σκορ. 5-19 πριν τη λήξη αναμέτρηση. Πολύ ωραία επίθεση για τους γηπεδούχους. Γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Τόλο Ράντου και τη συνεργάτη δάση του Αλεξία Καμένου, με τον Ντάουμπε να σκοράρει μειώνοντας το 1 γκολ. 9-10 Δημήτρη, 5-19 πριν το τέλος του αγώνα. Να κάνουμε ό,τι θες, παραμένουμε.
1: Ωραία. Να πάμε για λίγο στο Χρήστο και θα επανέλθω, Βασίλη. Πάμε για λίγο στο Χρήστο Σαράντο, στο Ζιρίνιο, για τον αγώνα βόλεϊ Super Cup γυναικών Παναθηναϊκός Πανιώνιος.
2: Ένα λάθος στο σερβίς από τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου μείωσε απλώς τους 6, μείον 6 ο Πανιώνιος, 18-12. Η Αντή Βασιλαντονάκη μπήκε στο παιχνίδι για τον Πανιώνιο για πρώτη φορά στη θέση της Γκρόζερ, και η Λαμπρούση τώρα που κάνει το σερβίς στη θέση της Καρέλια. Η Ορβόσοβα θα δεχθεί τον μπλοκ, θα προλάβει Λαπκόφσκα. Ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να βγάλει άμυνα. Ο πρώτος πόντος για τη Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι, και μετά από ώρα στο μείον 5 ο Παναθηναϊκός διατηρούσε μια σταθερή διαφορά μεταξύ των 6 και 7 πόντων σε αυτό το δεύτερο σετ που πήγε ισορροπημένα μέχρι το 7-7. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια διαφορά που την αύξησε σταδιακά μέχρι τους πόντους, και τώρα παραμένει στο σερβίς η Λαμπρούση. Θα πάρει την υποδοχή White, η Κωνσταντινίδου για την White, η οποία είναι εντυπωσιακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ψηλά, ειδικά όταν η Λαμπρινή κάνει τέτοιες πάσες. Είναι εύκολη ιστορία για την Αμερικανίδα. Υπάρχει challenge πάντως από την πλευρά του Πανιωνίου για το αν η μπάλα βρήκε στο μπλοκ ή αν είναι πίσω από τη γραμμή. Αυτό θα το δούμε. Για την ώρα δεν έχει πιστωθεί τον πόντο ο Παναθηναϊκός. Είναι στο 18-13 η Κυριοπούλου, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες διαιτήτριες. Την είδαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να παίζει στον τελικό. Έδωσε πόντο για τον Παναθηναϊκό. Εξετάζεται η φάση και θα το μάθουμε σε λίγο αν το challenge είναι επιτυχημένο ή όχι.
1: Χριστό, μέχρι να εξεταστεί η φάση, να γυρίσουμε για λίγο στο Βασίλη Μότση, στο Πολό. Έλα, Βασίλη.
0: Στην κόψη του Σιραφιού το μάτς, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. 9-10 παραμένει το σκορ. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος βγάζει διαδοχικές άμυνες σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του προκριματικού ομίλου του προκριματικού του EuroCup. Ο Καπότσης έχει την μπάλα στα χέρια, ο αρχηγός του Απόλλωνα κρατά, θα περάσει τον Λασκαρίδη, πλησιάζει εκείνος προς το δοκάρι απέναντι στον Τολίκο. Γκολ! 10-10 ισοφάριση από τον Χρήστο Λασκαρίδη, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον 20χρονο περιφερειακό του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος πλησίασε προς το δοκάρι το αριστερό του Ντελούγκο και έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά με ένα σκαστό σουτ για να ισοφαρίσει σε 10-10, 3,5 λεπτά ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Τη θέλουν και οι δύο ομάδες την πρωτιά, σας το είπα και νωρίτερα, και βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι μεταξύ δύο ποιοτικών ομάδων. 10-10 λοιπόν το σκορ, ακόμη 3,5 λεπτά για το φινάλι της αναμέτρησης, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, 10-10 ισοπαλία για τον Απόλλωνα Σμύρνης κόντρα στην Σαβόνα. Εμείς σε πολύ λίγο θα περάσουμε και σε διαφημιστικά μηνύματα, καθώς δεν έχουμε πλέον αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε τα δύο μας που είναι σε εξέλιξη, τόσο το Απόλλωνα Σμύρνης στο Πόλο, όσο και το Super Cup Βόλεϊ Γυναικών Παναθηναϊκός Πανιώνιος στο Ζιρίνιο. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Έρα Σπόρ είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ολυμπιακό Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, σας εύχομαι καλό βράδυ καθώς θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ. Αναλαμβάνει πλέον ο Άγγελος Σωστήμος. Προς το παρόν πάμε στο Βασίλη Μότση, καθώς το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού με τις δύο ομάδες θα τις έχουμε αφήσει ισόπαλες στο 10-10 τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Σαββώνα. Έλα Βασίλη.
7: 2:55 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, 10-10 το σκόρο. Ο Απόλλων Σμύρνης έχει επιστρέψει από τις βάρους του 17 και έχει σοφαρίσει με ένα 3-0 σερί σε 10-10. Αυτό ξεκίνησε αυτή η αντεπίθεση από το φινάλε του 3ου οκταλέπτου και συνεχίστηκε στο 4ο με την πολύ καλή άμυνα και όλα στο Απόλλων Σμύρνης να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχει εξέταση της φάσης στο ΒΑΡ για πιθανή βιοπραγία. Πάντως να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο Απόλλων Σμύρνης έχει καλέσει, μάλλον ολοκληρώθηκε το time out, έχει κερδίσει αποβολή, θα παίξει με παίκτη παραπάνω και θα επιδιώξει να πετύχει ένα ακόμη γκολ και να πάρει το προβάδισμα το οποίο είχε και σε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην αναμέτρηση, στο ξεκίνημα της. Επομένως υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή όσο ο διαιτής εξετάζει τη φάση στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν θέλετε να την εκμεταλλευτείτε και να επενέλθουμε σε λίγο εδώ, γιατί όντως το παιχνίδι είναι κρίσιμο, και να πάτε δηλαδή στο Χρήστο Σαράντο ή να συνεχίσω εδώ εγώ από το Σεράφιο. Να πω πάντως ότι και οι φίλοι του Απόλλωνα Κερκίδες έχουν τόσο ξεχωριστό χρώμα οι οργανωμένοι.
8: Να συνεχίσει, Βασίλη, φυσικά και να συνεχίσει. Στο φινάλε θα πάμε.
7: Ναι. Το λέω επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή στο ΒΑΡ. Αν θέλετε να την εκμεταλλευτείτε για λίγο και μέχρι να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι για να επανέλθουμε.
8: Ωραία, Χρήστο, σε ακούμε.
7: Αυτό.
9: 21-17 εδώ έχει μειώσει ο Πανιόνιος στο μείον 4, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν στο σύν 7. Δύο κακές υποδοχές, ένας άστος Βασιλαντονάκη, η οποία μπαίνοντας στο παιχνίδι έχει δώσει πνοή στον Πανιόνιο με 4 πόντους. Μπήκε για πρώτη φορά στο μάτς αυτό το δεύτερο σετ και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη διαφορά. Οπότε έχει πάει στο μείον 4, να δούμε αν μπορεί να αφαιρεθεί στον Παναθηναϊκό σε αυτό το σετ. Πανιόνιος, ο οποίος πήρε πολύ ανέτα με 25-19 το πρώτο σετ. Βρισκόμαστε και εδώ στην κόψη του ξηράφιου. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλά σε αυτό το δεύτερο σετ. Εδώ είχε ένα κενό διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, κενό αέρος με τα σερβίς φλότερ της Βασιλαντονάκη που δημιούργησαν ένα πρόβλημα, η οποία η διεθνή μας παίχτρια που γύρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια σε Ιταλία και Τουρκία και μετά από ένα χρόνο σοβαρών τραυματισμών ξανασερβίς, Λαπκόφσκα θα πάρει την υποδοχή. Επίθεση δεν είναι καλή, κοντραμπάλα για τον Πανιόνιο, ευκαιρία η Μιλίτσα Κούμπουρα, όμως θα δεχθεί ένα καταπληκτικό μπλοκ από την Τέλιτς και δίνει εδώ στον Παναθηναϊκό μια όθηση. 22-17 η Τέλιτς που μπήκε στο σετ, αυτό το σετ της αρχής του Δευτέρου στη θέση της Τίμερμαν, κάνει καταπληκτικά πράγματα και τώρα είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί όλο το χειροκρότημα είναι στην Αθηνά Παπαφωτίου, αυτή την πολύ σπουδαία παίκτρια η οποία βγήκε από την απραξία, έχει αποχωρήσει από την δράση, αλλά λόγω του τραυματισμού της Ελισάβετ Ηλιοπούλου είναι για αυτό το παιχνίδι και μόνο και μπήκε για το σερβίς. Έκανε ωραίο πρώτο χρόνο όμως με τη Τζακέο ο Πανιόνιος και πήρε εδώ το side out και τον πόντο. 22-18 με τη Τζακέο στο σερβίς. Η Παπαφωτίου είναι στο μάτι Η παίκτρια η οποία ήταν πρέσβυρα, είναι πρέσβυρα του Παναθηναϊκού από πέρυσι που σταμάτησε στο το βόλεϊ, αλλά επέστρεψε εδώ για μια παράσταση γιατί χρειαζόταν η ομάδα της. Βγήκε από την Αθαλήνη και είναι εδώ πασαδόρος και κάνει εδώ την πάσα για τον πρώτο χρόνο της Ντέλιτς. Κόντρα μπάλα για τον Πανιόνιο. Η Αθανασίεβιτς θα μειώσει, όχι, θα βγει άμυνα, όχι. Έχει τελειώσει ο πόντος, 22-19 στο μείον 3 ο Πανιόνιος, για να δούμε αν μπορεί πραγματικά εδώ να... Η Αθανασίεβιτς κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με 12 πόντους μέχρι στιγμής. 22-19, υπάρχει challenge από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θεώρησε ότι έχει γίνει το pancake, μπάλα δεν έχει σκάσει στο έδαφος. Θα εξεταστεί, οπότε είναι ευκαιρία νομίζω να πάμε στο Βασίλη.
8: Έλα Βασίλη, σε ακούμε.
7: Λοιπόν, εδώ εξετάστηκε η φάση στο VAR και τελικώς αυτός που τιμωρήθηκε ήταν ο Χάνες Ντάουμπε, με κόκκινη κάρτα, με αποβολή, με αντικατάσταση, ο παίκτης του Απόλλωνα. Και εκεί λοιπόν που οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή και θα ήταν στην επίθεση με παίκτη παραπάνω, μάλιστα έχει καλέσει και time out ο Τεόλο Ράντος, ανατρέπεται αυτή η κατάσταση και είναι στην επίθεση πλέον η Σαββόνα, ενώ ο διαιτητής ακόμα προσπαθεί να συνεννοηθεί με τη γραμματεία για το τι έχει υποδείξει, γιατί σε κάποια φάση πήγε να πει στον Ντάουμπε να επιστρέψει στο νερό, ενώ όταν ένας παίκτης αποβάλλεται δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Τώρα επαναρχίζει το παιχνίδι μετά πολλά, 2:55 υπολείπονται, επομένως όποτε θέλει και ο Χρήστος παρεμβαίνει για το φινάλε και στο δικό του σετ. Η Σαββόνα στην επίθεση με το σκορ στο 10-10. Και τον Απόλλωνα να καλείται να βγάλει μία ακόμα άμυνα μετά από αυτή τη διακοπή που τους κράτησε αρκετή ώρα και αποσυντώνησε τους παίκτες και των δύο ομάδων, θα πω. Η Σαββόνα σκοράρει για να κάνει το 11-10, 2:40 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Μάλιστα ο Απόλλωνας Σμήνης δέχεται γκολ ξανά μετά από σχεδόν 7 λεπτά στον αγώνα. Είχε βρεθεί πίσω με 10-7, κατάφερε να ισοφαρεί σε 10-10, σας είπα γιατί προηγήθηκε. Τώρα το σκόρ είναι στο 10-11 υπέρ της Σαββόνα, με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ρόκι για την Ιταλική ομάδα. Να πω βεβαίως ότι και χθες είχαμε ένα παιχνίδι με περισσότερες από 50 πολυβολές με την Παρτίζαν, το Απόλλωνα με την Παρτίζαν. Με τον Απόλλωνα πετυχαίνει μια απική ανατροπή επιστρέφοντας δύο φορές από διαφορές και 4 γκολ εις βάρος του και να παίρνει εν τέλει την νίκη. Αλλά έχασε δύο παίκτες με αποβολή, με την κατάσταση Γκαρδίκας και Μουρίκης δεν αγωνίζονται σήμερα. Ο Λοράντος παίρνει από τον Μπογκδάνοβιτς και Χαλάρης ξανά στο Λοράντο, τον Άλκη Λοράντο, ο οποίος είναι στην πισίνα. Ο Βάβιτς στο Λασκαρίδη, πάλα πάει στα 2 μέτρα, αποβολή, κερδίζει ο Ρομπόπουλος. Ο Άλγης Λοράντος τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τον
8: Απόλλωνα.
7: Λοιπόν,
8: Βασίλη, έχουμε set point στο Παναθηναϊκό Πανιόνιος. Για πάμε στο Χρήστο Σαράντο. Έλα, Χρήστο.
9: 24-20 με το λάθος σερβίς της Μελίτσα Κούμπουρα. Η Ντέλιτσα από την Γελένα Ντέλιτσα από την άλλη πλευρά. Η σέρβα στο σερβίς από τον Κίγια Βασιλαντονάκη. Το μπλοκ του Παπαγιονίου. Αλλά η Γουάι το πλασέ και τελειώνει το σετ 25-20 για τον Παναθηναϊκό. Ένα σετ με τον Παναθηναϊκό να απαντά στο 25-19 που είχε πάρει το Πανιόνιος, οπότε
8: ωραία, και πάμε στο Βασίλη και ένα σετ, θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε στο Βασίλη για το τελείωμα του Super Cup.
7: Ο Ντελούγκο απέκλουσε σούτου και χαλάρισε επίσης παίκτη παραπάνω για τους κεανόλευκους στην δεξιά του γωνία. Παρέμεινε λοιπόν το 10-11,5 λεπτό για το τέλος. Υπάρχει τώρα αποβολή που σφυρίζεται εις βάρος του και χαλάρι με το διαιτή να ζητά την μπάλα στα χέρια, πάλι για να υποδείξει την απόφαση. Και για να δούμε ποια είναι. Από μία αποβολή χρεώνονται ο Κεχαλάρης από πλευράς Απόλλωνα. Και για τη Σαββόνα, ο παίκτης ο οποίος αποβάλλεται για 18 δευτερόλεπτα, ενώ για το Κεχαλάρη αυτή η ποινή είναι η τρίτη, είναι ο Λορέντζο Μπρούνι, ο Ιταλός παλιός διεθνής φουνταριστός, ένας εξαιρετικός παίκτης. Από μία αποβολή λοιπόν, 1:34 ακόμη για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με το σκορ σε αυτή τη λεπτή ισορροπία, αν υπάρχει ισοπαλία θα έχουμε πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή και της ομάδας, επαναλαμβάνω, που θα πάρει την πρωτεία στον όμιλο, γιατί από αυτό το ζευγάρι θα βγει η πρώτη ομάδα του ομίλου και οι δύο έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League. Θα σκοράρει ένα πραγματικά ωραίο γκολ ο Κιόνε, ενώ είχε το Λασκαρίδι πάνω του κολλημένο, αλλά κατάφερε να πετύχει τον γκολ 1,5 λεπτό πριν το τέλος και να κάνει το σκορ 10-12. Υπάρχει time out, επομένως αν θέλει Άγγελ να πας στον Χρήστο και επανερχόμαστε. Ή συνεχίζουμε. 10-12 το σκορ, 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Μετά με τον Τεόλο Ράντον έχει καλέσει time out σε αυτό το χρονικό σημείο, στο οποίο ο Απόλλωνος Σμύρνης πρέπει βεβαίως και στις δύο επιθέσεις που θα κάνει σίγουρα να σκοράρει και βεβαίως να βγάλει την άμυνα, γιατί αυτό στο οποίο μπορεί να ελπίζει πλέον έτσι είναι να πάει το μάτς στα πέναλτι με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε κάνοντας το 12-10 ο Κιόνι με ένα σούτ από τα 6 μέτρα. Έδωσε το προβάδισμα, έχει μπει στο νερό και Ζουζούνης, ο νεαρός, ο 18χρονος, από πλευράς Απόλλωνα για αυτήν την επίθεση. Γιατί είπαμε υπάρχουν και οι απουσίες τόσο του Κώστα Μουρίκη όσο και του Νίκου Γαρδίκα. Χθες δέχτηκαν ποινή με αντικατάσταση σε ένα παιχνίδι που είχε απίστευτο αριθμό αποβολών, έτσι, και στο τέλος οι ομάδες δεν είχαν παίκτη να βάλουν στην πισίνα. Όποιος έβγαινε, δηλαδή η ομάδα αυτή είχε παίκτη λιγότερο. Τόσο μεγάλο τον αριθμό των αποβολών, πάνω από 50. Στην επίθεση τώρα ο Απόλλωνας με τον Μπογκδάνοβιτς. Έχει την μπάλα στα χέρια, χωρίς τερματοφύλακα παίζει. Ο Απόλλωνας μείνει σε αυτή την επίθεση, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Κάθε προπονητής, 7 παίκτες πισίνας λοιπόν. Έχει πάει στον πάγκο ο Νίκος Μητράκης, ο Ζουζούνης έχει την μπάλα στα χέρια, ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για αποβολή. Ο Ζουζούνης θα σουτάρει στο δοκάρι. Το rebound θα το πάρει ο Άλκης Λοράντος. Επομένως η κατοχή παραμένει στα χέρια των παικτών του Απόλλωνα με τον Μπογκδάνοβιτς τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει την μπάλα στα χέρια, κρατά. Στα 2 μέτρα είναι και ο Βάβιτς, ο οποίος δίνει και αυτός επικές μάχες. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή τώρα. Θα σκοράρει και θα μετρήσει τον γκολ. Θα έπρεπε, αλλά δεν θα μετρήσει το γκολ εν τέλει, γιατί υπήρχε σφύριγμα από τον διαιτητή μετά από αποβολή που κέρδισε ο Βάβιτς. Ακόμη 56 δευτερόλεπτα λοιπόν για το φινάλε του αγώνα. Επίθεση με παίκτη παραπάνω έχει ο Απόλλωνας. Θα πρέπει να σκοράρει και να παίξει και γρήγορα για να του μείνει χρόνος να βγάλει αργότερα την άμυνα. Ο Ζουζούνης στο Λασκαρίδη. Ο Καπότσης ξανά Λασκαρίδης. Ζουζούνης. Λασκαρίδης ακόμα 6 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Καπότσης περνάει την μπάλα στα 2 μέτρα. Γκολ! Με το αριστερό χέρι ο Βάβιτς. Σκοράρει από τα 2 μέτρα. Δεν είναι το καλό ότι γι' αυτό το τονίζω. Κατάφερε με το αριστερό χέρι, υποδεχόμενος την μπάλα από μια ωραία assist του Καπότση, να γυρίσει με τη μία και να μειώσει στο γκολ. Λοιπόν, 42 δευτερόλεπτα. Άρα θα υπάρχει χρόνος λογικά για τον Απόλλωνα εφόσον βγάλει την άμυνα και δεν υπάρχει δηλαδή και κερδισμένη αποβολή. Ας το πούμε στο φινάλε της επίθεσης αγώνα για τους Κιανόλευκους, ώστε να φτάσουν στην ισοφάριση και να στείλουν το μάτς απέναντι σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται εδώ στο Σεράφιο για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup. Επιστρέφει προφανώς κατά από τα δοκάρια ο Μητράκης, γιατί δικαιώθηκε η επιλογή του Τεολοράντου να παίξει χωρίς τερματοφύλακα, με 7 παίκτες πισίνας λοιπόν νωρίτερα. Και τώρα στην επίθεση είναι η Ιταλή, ακόμη 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αυτού του πολύ ωραίου παιχνιδιού στο πλαίσιο του δευτερού προγραμματικού ομίλου του EuroCup. Ο Τζιλτσέδο θα περάσει την μπάλα στον Κοντέμι, και αυτός διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Τζιλτσέδο αλλάζουν την μπάλα, οι δυο τους πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή του Μυρίλου, άρα θα μείνουν στον Απόλλωνα σχεδόν 5 δευτερόλεπτα αν βγάλει την άμυνα. Υπάρχει time out που καλεί ο Αλμπέρτο Αντζελίνη, ο προπονητής.
3: Και να εκμεταλλευτούν το time out, Βασίλη, ωραία. Να πάμε στο Χρήστο, και επειδή δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, παρεμβαίνεις όταν είμαστε έτοιμοι για τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα.
7: Έγινε.
3: Χρήστο.
9: 2-1 προηγεί το Πανιόνιο στο τρίτο σετ. Προηγήθηκε 2-0 με ένα μπλοκ της Κούμπουρα που τώρα εκτελεί. White θα βγάλει άμυνα, θα προλάβει η Αντωνακά και έχει ακόμα μια ευκαιρία ο Πανιόνιος να πάρει τον τρίτο πόντο. Η πάσα δεν είναι καλή, οπότε κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λαμπκόφσκα τεχνικά περισσότερο, δηλαδή βγαίνει άκρη δυνατά. Ξανά η Κούμπουρα, δεύτερο μπλοκ μέσα σε αυτό το σετ και 10ος πόντος για την Κούμπουρα. 3-1 μπροστά ο Πανιόνιος, και η Βασιλαντονάκη νωρίτερα ένα εντυπωσιακό διαγώνιο καρφί. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πόντο με την Λαμπκόφσκα σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζω 19-25 με πρώτο τον Παναθηναϊκό.
7: Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι.
3: Σε σένα, Βασίλη, πάμε για το φινάλι.
7: Ακόμα, ωραία, ακόμα 23 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. 18 είναι για τη Σαββόνα, με επίθεση, με παίκτη παραπάνω μάλιστα μετά την αποβολή που σφυρίχτηκε εις βάρος του Μυρίλου στα 2 μέτρα, ήταν και η τρίτη του ποινή. Θα συνεχίσει το μάτς, το θέμα όμως για τον Απόλλωνα να βγάλει την άμυνα τώρα. Ο Κοντέμι, οι Ιταλοί σίγουρα θα σουτάρουν στο τέλος του χρόνου τις επίθεσεις τους. Κάνουν λάθος όμως και να δούμε αν υπάρχει ευκαιρία. Ο Άλκης Λοράντος έχει την μπάλα στα χέρια. Θα παίξει μια βαθιά παλιά, ωραία πάσα για τον Λασκαρίδη, ευκαιρία για ισοφάριση, ο Λασκαρίδης θα το κάνει, γκολ, 12-12 με την εκνοή, έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο, ο Απόλλων λοιπόν ισοφαρίζει σε 12-12 μετά από ένα κλέψιμο της μπάλας από τον Άλκη Λοράντο, μια κακή πάσα προς τον Κοντέμι από τον Οκιόνη, είδε τον Λασκαρίδη, δεν έδωσε την μπάλα στο Μητράκη, είδε τον Λασκαρίδη να φεύγει στην κόντρα, του πέρασε μια καταπληκτική πάσα και εκείνος απέναντι στον Τελούγκο δεν λάθεψε, σκόραρε, ισοφαρίζοντας σε 12-12 και στέλνοντας έτσι την διεκδίκηση της νίκης στα πέναλτι. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Μετά από ένα φοβερό παιχνίδι και χθες απέναντι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, έχουμε ένα ακόμη σήμερα απέναντι στην ενάντια στην Σαββόνα, την Ιταλική που είπαμε πέρυσι ήταν και στο Champions League και διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες. Και αυτό το Απόλλωνα Σμύρνης το καταφέρνει και παρά έτσι, τις ελλείψεις τις σημαντικές που είχε τον Νίκου Γαρδίκα και Κώστα Μουρίκη στον σημερινό αγώνα. 12-12 λοιπόν το σκορ. Και
3: θα πρότεινα
7: πέναλτι.
3: Εγώ, Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι, να πάρεις τις ανάσεις σου, να πάμε στο Χρήστο και όταν ξεκινήσουν τα πέναλτι να παρέμβεις για να ακούσουμε τη διαδικασία που θα στέψει και τον νικητή. Χρήστο.
9: Η Βασίλη Αντωνάκη κάνει θράψη σε αυτό το τρίτο σετ. Έχει πάρει ήδη 3 πόντους από τους 5 του Πανιωνίου, τους άλλους 2 η Κούμπουρα. 5-3 προηγεί το Πανιώνιος και η Μιλίτσα Κούμπουρα είναι στο σερβίς. Από την άλλη πλευρά η Μικά Γιαγουάιτ είναι αυτή η οποία έχει πετύχει τους 2 από τους 3 πόντους. Υποδοχή από την Αντωνακάκη Κωνσταντινίδου με την Ορβόσοβα που θα πάρει τον μπλοκ άζουτ από την Ανθή Βασίλη Αντωνάκη. Μειώνει στον ένα πόντο η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Πανιώνιος προηγείται με 5-4 το σετ και η Ντέλιτς, η κεντρική της ομάδας του Παναθηναϊκού, πηγαίνει στο σερβίς. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου μπαίνει στην προστινή ζώνη μαντιζή με τη White και τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Η Ξανθοπούλου θα πάρει την υποδοχή. Πολύ εντυπωσιακά η Ντικέμα, η Ολλανδέζα πασαδόρος της ομάδας του Πανιωνίου με το πλασέ, θα δώσει ξανά προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα της Νέας Μύρνης. Την περσινή κάτοχο, την νικήτρια, την κάτοχο του Super Cup, η οποία νίκησε πέρυσι ένα συγκλονιστικό τελικό σε αυτό το γήπεδο τον Ολυμπιακό στο tie break, η Ανθή Βασίλη Αντωνάκη είναι στο σερβίς. Ενός 1 μέτρο και 97 εκατοστά υποδοχή έγινε. Το μπλοκ όμως δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το καρβί από την Ορβόσοβα, η οποία παίρνει τον 8ο της. Η Τζίνα Λαμπρούση άρχισε να στηθεί εκεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 5-6 και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου πάει στο σερβίς. Αυτό το μικρό γήπεδο, όμορφο γήπεδο του Ζυρνίου, ο τελικός του Super Cup, ακούτε πάντα την Έρα Σπορ και μια μεγάλη άμυνα, ένα μπλοκ, ένα μόνο μπλοκ από τη Μικά Γιαβάη.
3: Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι, παρεμβαίνει σαν το κρίνει σκόπιμο, αλλά θα έλεγα να πάμε στο Βασίλη. Έλα Βασίλη.
7: Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία των πέναλτι για να μάθουμε τον νικητή. 2 βαθμούς θα παίρνει ο νικητής, ένα νοητημένος. Αυτό δεν θα κρίνει την πρώτη έτσι όπως πήγε το μάτς, αφού κρίνεται στα πέναλτι. Αλλά όποια ομάδα πάρει την νίκη θα είναι αγκαλιά με την πρωτιά. Ο Απόλλωνας παίζει αύριο με τη Σύνδεση Καζάν που δεν έχει βαθμό στον όμιλο. Και η Σαββόνα με την Παρτίζαν αύριο το πρωί. Σε αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν τον όμιλο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η νίκη και στη διαδικασία των πέναλτι. Αποκρούει ο Μητράκης. Το πιάνει ο Μητράκης, η μπάλα έξω. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία με χαμένο πέναλτι για την Σαββόνα. Πολύ ωραία η απόκρουση του Νίκου Μητράκη στην εκτέλεση στην αριστερή του γωνία από τον Νίκο Λορόκη. Και τώρα εκτελεστής από τα 5 μέτρα είναι ο αρχηγός του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Μάριος Καπότσης, απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο. Εκτελεί ο Καπότση, μπάλα γκολ, δοκάρι και μέσα. 13-12 το συνολικό σκορ, 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι για τον Απόλλωνα. Η εκτέλεση τώρα από τον Κόρα, τον Ιταλό, απέναντι στον Νίκο Μητράκη. Είπαμε, το πιάσε το πέναλτι νωρίτερα. Του Ρόκη εκτελεί, η μπάλα είναι στο δοκάρι. Α, όχι, μπήκε μέσα. Ήταν εντός της εστίας, αλλά βρήκε στο πίσω δοκάρι και γι' αυτό μπερδεύτηκα, όπως κι άλλοι στην κερκίδα. 13-13 λοιπόν το σκορ. εκτελεστής ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο, που είπαμε ένας καταπληκτικός goalkeeper. Εκτελεί ο Μπογδάνοβιτς, η μπάλα goal. 14-13. Προβάδισμα λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης μετά από δύο εκτελέσεις. Και θα πάει τώρα στα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη ο Ούγκο Κάστρο, έτοιμος να εκτελέσει. Το κάνει, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 14-14 ισοφαρίζει ο Κάστρο. Τώρα θα εκτελέσει ο Χρήστος Λασκαρίδης, ο παίκτης που ισοφάρισε στην εκπνοή του μάτς για τον Απόλλωνα στο 11-11 της κανονικής διάρκειας. Για να δούμε, εκτελεί ο Λασκαρίδης, η μπάλα είναι στο δοκάρι. Άρα παρατείνεται η αγωνία μετά από τρεις εκτελέσεις πέναλτι λοιπόν. 14-14 είναι το σκορ. Και για να δούμε τώρα ποιος είναι από πλευράς Ιταλών ο εκτελεστής. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από το πέναλτι το οποίο έκανε, εκτέλεσε ο Γκέρα. Ο Άλκης Λοράντος τώρα απέναντι στον Ντελούγκο. 12-12 έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε από ένα χαμένο πέναλτι, είμαστε στην τέταρτη εκτέλεση. Ο Άλκης Λοράντος λοιπόν απέναντι στον Μάρκο Ντελούγκο. Η μπάλα είναι γκολ. 15-15. Ισοβαρίζει λοιπόν ο Απόλλων Σμύρνης. Από ένα χαμένο πέναλτι για κάθε ομάδα πρώτη εκτελεί η Σαβόνα. Και έχουμε τώρα το πέμπτο πέναλτι. Αν συνεχιστεί βεβαίως να υπάρχει ισοπαλία, θα πάμε στη συνέχεια και σε άλλα. Ο Λορέντζο Μπρούνι φεύγει μπάλα από τα χέρια του. Άρα είναι σαν να μην εκτελέστηκε. Σαν να εκτελέστηκε το πέναλτι και να είναι χαμένο. Απίθανο αυτό που έγινε. Του γλίστρησε μπάλα από τα χέρια. Συμβαίνει αυτό στο πόλο. Αυτό λοιπόν, όχι πολύ όμως, συχνά, σπάνια θα έλεγα, το αντίθετο. Και συνέβη αυτό. Τώρα ο Μάρκο Βάβιτς έχει την ευκαιρία να δώσει τον Απόλλωνα Σμύρνης τη νίκη. Με αυτόν τον απίθανο τρόπο, αν ευστοχίσει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Ντελούγκο. Εκτελεί μπάλα γκολ. Ο Απόλλωνας Σμύρνης παίρνει τη νίκη. Οι παίκτες του πανηγυρίζουν μέσα στην πισίνα, ο κόσμος στην κερκίδα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης λοιπόν έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη φάση των ομίλων του EuroCup. Παίρνει τη νίκη και είναι και αγκαλιά με την πρώτη θέση, γιατί αύριο θα του αρκεί ακόμη και ένας βαθμός για να την πάρει απέναντι στη Σύνδεση Καζάν. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Αλλά συγχαίρονται οι προπονητές των δύο ομάδων. 12-12 θυμίζει ισοφάριση στην εκπνοή από τον Χρήστο Λασκαρίδη και η νίκη στα πέναλτι με επιμέρους σκορ 5-3, 4-2 μάλλον, 4-3 για τον Απόλλωνα Σμύρνης. 16-15 το συνολικό σκορ. Αυτά παιδιά από μένα, γιατί υπάρχει μάτς εξέλιξη. Να είστε καλά. Τα λέμε και αύριο.
3: Καλή συνέχεια, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο. Είμαστε στο 10-10, στο τρίτο σετ. Έλα, Χρήστο.
9: Βασιλατονάκη, θα εκτελέσει 11-10 ο Πανιώνιος ένα κλειστό τρίτο σετ. Ο Πανιώνιος συνήθως έχει το προβάδισμα, και λέω συνήθως γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια στιγμή ένα επιμέρους 3-1 και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, αλλά εξακολουθεί τώρα. Ο Πανιώνιος με τη μικρότερη διαφορά 11-10 και η Ζακέου είναι στο σερβίς. Υποδοχή καλή από την Αντωνακάκη. Η Λαμπρινή, η Κωνσταντινή, θα βγει άμυνα. Με την Κούμπουρα θα βγει άμυνα από τη White. Η Αντωνακάκη θα σηκώσει η Ορβόσοβα. Απλά να περάσει, νέα ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Κούμπουρα ξανά, το πλασέ, θα βγει άμυνα. Η Κωνσταντινίδου πασάρει για τη Λαπκόφσκα. Τεχνικά παίρνει παράταση στην επίθεση. Ξανά η Λαπκόφσκα δυνατά. Ένα καταπληκτικό μπλοκ από τη Λαμπρούση. Μετά από ώρα ο Πανιώνιος παίρνει δύο πόντους διαφορά, 12-10, πρώτος πόντος για την Λαμπρούση στο παιχνίδι.
3: Λοιπόν, δύο πόντους διαφορά για τον Πανιώνιο. Είμαστε στο 12-10 με τον πόντο που κέρδισε η Τζίνα Λαμπρούση. Χρήστο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Καλησπέριζω τον Κώστα Ακρίδα. Η ώρα των αμφισβητούμενων φάσεων στα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα, Εκόφη και Αστέρας Άκτορα Τρόμητος. Κώστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα για τους ακροατές.
3: Επειδή έχουμε παιχνίδι, ξέρεις, εξέλιξη, να είμαστε όσο μπορούμε πιο συνοπτικοί, να πάμε στα κυριότερα σημεία.
10: Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, διαιτητής κόκκινος. Στο 21 ο Όφη ζήτησε πέναλτι, ανατροπή, καμία επαφή δεν υπήρχε, οπότε δεν υπήρχε και πέναλτι. Στο 30 σωστά δεν μέτρησε τον γκολ της ΑΕΚ, σπρόξιμο το επιθετικό στον αμυντικό, τον έβγαλε εκτός θέσης. Οπότε ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, σωστά
3: δεν μέτρησε τον γκολ.
10: Το 33 η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι χέρι. Το χέρι είναι σε κανονική θέση. Δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Στο 65 σωστά και δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Τράβηγμα αντιπάλου. Σε παίκτη του Όφη ήταν η κόκκινη κάρτα. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε. Ήταν καλή διαιτησία, ξεχάσαμε να πούμε, του κυρίου Κόκκινου. Mm-hmm. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Διαιτητής Μόσχος, στο 43 ο Ατρόμητος ζητά πέναλτι. Έγινε έλεγχος από το ΒΑΡ, κανένα πέναλτι. Στο 45 ο διαιτητής δίνει πέναλτι χέρι. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση και τον έστειλε στο μόνιτορ. Χέρι δεν υπήρχε, το πήρε πίσω, η μπάλα χτύπησε στο μυρό του παίκτη, οπότε χέρι δεν υπήρχε και το πήρε πίσω. Στο 85 σωστά ακυρώθηκε γκολ του Αστέρα ως offside. Και εδώ είχαμε καλή διαιτησία.
3: Πολύ ωραία. Ήτανε, άρα δύο ξεκινήσαμε με δύο καλές την έκτη αγωνιστική.
10: Ναι, δύο καλές. Λίγο έγινε και λίγο η τεχνολογία.
3: Εντάξει, μας βοηθάει. Γι' αυτό την έχουμε.
10: Βοηθάει.
3: Αλλιώς δεν θα την είχαμε. Σε ευχαριστώ Κώστα. Καλή συνέχεια.
10: Καλό βράδυ. Αύριο έχουμε το
3: μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και σειρά παιχνιδιών με πολύ ενδιαφέρον.
10: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ να πω εγώ ότι αυτή την ώρα η Νάπολη προηγείται με 2-0 της Φροζινόνε, η Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ ισόπαλες χωρίς τέρματα στο 0-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό στο παιχνίδι, το time out ολοκληρώθηκε, πάμε ξανά στον Χριστό Σαράντο. Έλα Χριστό.
11: Ο Πανιώνιος έχει πάρει 3 πόντους διαφορά σε αυτό το τρίτο σετ, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε time out, ο Κιαπίνη κάλεσε time out να δώσει τις οδηγίες του. Νωρίτερα η Μιλίτσα Κούμπουρα πήρε έναν άσο και βέβαια στο πάνω μέρος του φιλέ χρειαζόταν αρκετή δόση τύχης. Εδώ από την Πάιπ θα βγει το καρφί, είναι μέσα από την Ορβόσοβα που φτάνει τους 10 πόντους. Πρώτη σκόρερ στο παιχνίδι Ατανασίεβιτς και η White από 14 πόντους. Ένθεν και Κίθεν από τις δύο πλευρές, ενώ η Λαπκόφσκα, η Ορβόσοβα έχει 10, η Λαπκόφσκα 9. Και από την άλλη πλευρά η Κούμπουρα 11 πόντους για τον Πανιόνι και η Βασιλαντονάκη η οποία θα εκτελέσει, εδώ δεν θα πάρει τον πόντο, έχει φτάσει στους 9. Μικάγια White θα πάρει τον block out και είναι οδηγή την κούρσα των σκόρερ. Θα μειώσει σε 13-14 με το 15ο της πόντο. Πάρα πολύ δυνατό καρφί block out από το διπλό block εκεί της Λαμπρούση με την την Πασαδόρο του Πανιωνίου Ξανθοπούλου την υποδοχή. Η δικαίωμα για τη Βασόλα Αντωνάκη πολύ δυνατά, αλλά θα βγει άμυνα από τη White. Νέα ευκαιρία, η Λαμπρούση θα πάρει τον πόντο, αλλά υπάρχει και υπάρχει πρόβλημα με την White, δεν ξέρω αν πάτησε άσχημα. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, την κρατάει Παπαγεωργίου, αλλά έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν γύρισε το γόνατό της. Πάτησε άσχημα, πάντως δεν μπορεί να πατήσει το πόδι και βγαίνει από το μάτς. Μια άτυχη στιγμή στην προσπάθεια να μπλοκάρει την Τζίνα Λαμπρούση, η οποία πήρε τον πόντο εδώ, αλλά υπάρχει τραυματισμός για την Μικάγια White. Ένα δυσάρεστο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για το κορίτσι, για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Η Σταματία Κυπαρίση θα μπει για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση της Μικάγια White. Κυπαρίση που πέρυσι αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και στη θέση του Ακραίου αλλά και ως διαγώνιος. Εδώ όλοι έχουν πέσει πάνω από την White για να εξετάσουν την κατάσταση. Η Ανθή Βασιλαντονάκη πάει στο σερβίς. 15-13 ο Πανιώνιος μπροστά σε αυτό το τρίτο σετ. 25-19 ο Πανιώνιος στο πρώτο, 25-20 ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο. Ακούτε πάντα την Έρα Σπορ. Σε ζωντανή μετάδοση από το Ζιρίνιο, η Ορβόσοβα θα βρει την ευθεία. Η Ξανθοπούλου δεν μπορεί να βγάλει άμυνα. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 14-15. Η Ορβόσοβα δείχνει ότι είναι μια διαγώνια που θα δώσει αρκετές επιθετικές λύσεις. Η Τσέχα που παίρνει την θέση της Μπένετ φέτος, της Αμερικανίδας Κωνσταντινίδου, η Βασιλαντονάκη θα πάρει την υποδοχή και η Τζίνα Λαμπρούση πάλι με το slide θα βγει στη θέση 2, θα εκτελέσει όπως και νωρίτερα. Κάνει σπουδαία δουλειά η Λαμπρούση, αποτελεσματικότατη, και εδώ κρατάει το συν 2 για τον Πανιόνιο και πάει στο σερβίς. Τζίνα Λαμπρούση που ξεκίνησε σε αυτό το σετ, η Καρέλια έχει ξεκινήσει μαζί με την Κατερίνα Ζακέου που είναι βασικά, είναι πάντα στην εκτέλεξη. Πρώτα σετ, αλλά βγάζει την μπάλα οριακά έξω η Λαμπρούση. Ζητάει μέσα, είναι άσος, αλλά ο Κιαπίνη ζητάει challenge. Έχω την εντύπωση ότι είναι έξω η μπάλα, γιατί είμαι στην ευθεία, αλλά θα αποφασιστεί. Ήταν ένα διαγώνιο σερβίς από τη θέση 5 προς την αντίστοιχη θέση 5 από την άλλη πλευρά. Η μπάλα ήταν
3: έξω,
11: πολύ
3: νομίζω
11: κοντά
3: είναι
11: στη γραμμή. Ναι, αυτή η εντύπωση.
3: Έτσι έχω την εντύπωση από το ένα replay που είδα, έτσι.
11: Και βέβαια να πούμε στη στοβόλη, ναι, βεβαίως είναι και out. Φάνηκε, εγώ είμαι ακριβώς άγγελες στην ευθεία. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που υπάρχει νοητή ευθεία. Εδώ η μπάλα πρέπει να κουμπάει τη γραμμή για να είναι μέσα. Δεν φτάνει, ξέρεις, να είναι ένα μέρος.
3: Νομίζω ότι όλη η μπάλα, όπως είδαμε,
11: ήταν
3: στο εκτός γηπέδου.
11: Ναι,
3: καθαρά.
11: Ήταν εκτός, έτσι κι αλλιώς. Φάνηκε απλώς. Αυτό δεν μπορούσε να το δει η Λόρα Κυριοπούλου από εκεί που είναι. Ο δεύτερος διαιτητής έπρεπε να το δει. Ένα μπλοκ 16-15, ο Πανιώνιος μπροστά. Η κούμπουρα, το πλασέ δεν ήταν καλό. Θα βγει η άμυνα, η Λαπκόφσκα, άλλο πλασέ. Νέα ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Η Ατανασίεβιτς θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Ένα μεγάλο ράλι Κωνσταντινίδου για την Ορβόσοβα που θα πάρει το μπλοκ out 16-16. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει με το 12ο πόντο της Τσέχας. Ένα πολύ μεγάλο τζέμπι για τον Super Cup. Και time out από το Γιουνούς Οτσάλ από την πλευρά του Πανιωνίου. Οπότε, Άγγελε, μπορείς να έχεις τον λόγο. 1-1 ή τότε να με έτσι. Σωστά το άκουσα νωρίτερα.
3: Σωστά το άκουσες, λοιπόν.
11: Με την ομάδα σου, τη United, καταφέραμε, πήραμε, έχει πάει καλά.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ομάδα μου είναι στα μαύρα της τα χάλια επί σειρά ετών και δεν τη βλέπω να ανακάμψει.
11: Εντάξει,
3: δεν θα ανακάμψει ποτέ αυτή η ομάδα.
11: Νίκη ακόμα.
3: Πάντως η Νάπολη καλά τα πάει. Η Ρεάλ τη βλέπω να δυσκολεύεται κόντρα στην πηγιά Ρεάλ. Αυτή
11: παίζει
3: την ώρα.
11: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
3: Και την Μπάγερν την είδα να μην επιστρέφει καλά κόντρα στην Άουξμπουργκ.
11: Άουξμπουργκ, ξέρεις, είναι πολύ κοντά. Είναι...
3: Έπαιξε και εθνική εκεί πέρα, κερδίσαμε, είναι, μια χαρά.
11: Ναι, είναι κοντά στο Μόναχο. Είναι...
3: Πάντως το χρέο της το έκανε η Ίντερ εύκολα, 3-0. Κινάπολη, από ό,τι βλέπω, θα το κάνει πολύ εύκολα. Είναι ημίχρονο, λοιπόν, 2-0 κόντρα στη Φροζινόνε. De Bruyne με πέναλτι και ο Λαντ στο 32. Σε 3 λεπτά μέσα μπήκαν τα γκολ. Λοιπόν.
11: Μάλιστα, εδώ ξαναξεκινά το παιχνίδι. 16 όλα με τη σταματία Κυπαρή στο σερβίς. Η δύσκολη υποδοχή. Ατανασίεβιτς το πλασέ θα τα καταφέρει χτυπώντας την μπάλα στην Ορβόσοβα. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα η Κωνσταντινίδου. Ο Πανιώνιος.
3: Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε στο 17-15. Λοιπόν, άνω τελεία. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας δώσει πολύ σύντομα το τρίτο ημίχρονο. Τι έγινε στην Τρίπολη σήμερα, όπου ο Αστέρας κατέβαλε την αντίσταση του Ατρόμητου με 2-1. Για να επανέλθουμε σε σένα για το φινάλε του τρίτου σετ. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα. Την άξιζε, την πήρε, τη δικαιούταν, όπως είπε και ο προπονητής, και συνδυάστηκε με καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Έδωσε συγχαρητήρια ο Γιώργος Αντωνόπουλος σε όλους τους παίκτες που δεν είχαν απογοητευτεί από τις προηγούμενες καλές εμφανίσεις, αλλά όχι τα καλά αποτελέσματα. Έμειναν πιστοί στο πλάνο, όπως είπε, και πέτυχαν μια σπουδαία νίκη. Θυμίζουμε ότι ο Αστέρας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Σκόραρε με τον Κετού στο 4ο λεπτό, πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Μπαρτόλο, που ήταν ο καλύτερος παίκτης και σήμερα του Αστέρα, άκτορο Χουλιάν Μπαρτόλο. Όμως άμεσα απάντησε στο 23ο λεπτό, στο 22 έκανε το 2-0 ο Μπαρτόλο, στο 23 ο Γκαρσία έγραψε με πολύ ωραίο πλασέ το 2-1 και ξαναέβαλε τον Ατρόμητο στο παιχνίδι. Όμως ο Αστέρας από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε σχεδόν τέλεια το προβάδισμα. Θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλο γκολ. Και σε αυτό που στάθηκε ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν στον κόσμο που ήταν εκεί και σήμερα, αλλά ήταν και στα παιχνίδια που δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και είπε ότι αυτό είναι μεγάλη μας δύναμη και ότι αυτή η νίκη πρέπει να είναι το εφαλτήριο για καλή συνέχεια και στα επόμενα μάτς να μην είναι κάτι που θα είναι παροδικό και πρέπει να συνεχιστεί η καλή εμφάνιση και να συνδυάζεται με θετικά αποτελέσματα. Αυτά ήταν τα.
3: Ωραία, αυτό ήταν το τρίτο ημίχρονο.
12: Σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όλα τα πρόσωπα χαρούμενα και ο ιδιοκτήτης, εκ των ιδιοκτητών μάλλον, του Αστέρα. πέρα ο Δημήτρης Μπάκος μοίραζε συγχαρητήρια στους διαδρόμους των αποδυτηρίων και σε προπονητές, σε παίκτες. Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι με την πρώτη νίκη φετινή για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Στην αντίθετη πλευρά, βέβαια, ο Ατρόμητος ήταν σε πολύ σκεπτικισμό όλο το επιτελείο και ο Κέρκες είπε ότι ήταν δίκαιη η νίκη του Αστέρα. Κάναμε πολύ σοβαρά λάθη και δώσαμε την ευκαιρία στην ομάδα της Τρίπολης να προηγηθεί. Και όταν μια ομάδα σαν τον Αστέρα της δώσει το δικαίωμα να προηγηθεί μέσα στο σπίτι της, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά κάπου δεν μπορούμε να βγάλουμε το πλάνο. Υπάρχουν παίκτες που είναι ακόμα ανέτοιμοι λόγω προετοιμασίας. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, είπε ο Ντούσαν Κέρκες, αλλά θέλουμε δουλειά και είναι και άσχημο λογικά αυτό που θα γίνει στην επόμενη αγωνιστική που δεν θα αγωνιστούμε εμείς. Πάλι υπάρχει κενό εκεί γιατί η ΑΕΚ έχει ζητήσει να μην παίξει με τον Ατρόμητο. Άρα πάλι ο Ατρόμητος θα έχει ένα μεγάλο κενό μετά το 20ήμερο που υπήρχε διακοπή για την εθνική. Έχασε στο παιχνίδι σήμερα και θα υπάρξει και άλλη μια εβδομάδα όπου δεν θα αγωνιστεί.
3: Ωραία. Αυτά, σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
12: Καλό βράδυ. Γεια σου, Άγγελε.
3: Λοιπόν, θυμίζω Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1, ΕΚΟΦΗ 3-0. Αύριο Κυριακή στις 5 Κηφισιά Πανετολικός, στην ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο, καθώς το σετ, το τρίτο σετ είναι σε κομβικό σημείο. Έχουμε time out, ολοκληρώνεται από ό,τι καταλαβαίνω σε πολύ λίγο. Χρήστο, ολοκληρώθηκε θα έλεγα.
11: Ναι, ολοκληρώθηκε. Η Ατανασίεβιτς σημαδεύει ξανά την Κυπαρίση που έχει πρόβλημα στην υποδοχή και θα το πλασέψει να τον κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Η Λαπκόφσκα θα πάρει τον blockout και να ένα φόντος για τον Παναθηναϊκό μετά από ένα 3-0 του Πανιωνίου που έδωσε προβάδισμα τριών πόντων 20-17 και τώρα 20-18, δύο πόντους η Ατανασίεβιτς, νωρίτερα έναν η Κούμπουρα. Αυτό ήταν το 3-0 που έφτασε στο 20-17 και η Λαπκόφσκα προσπαθεί να βάλει τον Παναθηναϊκό ξανά στο σετ, ενώ βλέπω τη White να είναι όρθια και να δοκιμάζει το πάτημά της στο γόνατό της. Επομένως ή το πέλμα, δεν ξέρω αν γύρισε ή πέστη κάποιο διάστημα, πάντως φαίνεται καλά. Η Ντέλιτς θα κάνει λάθος, μεγάλο λάθος, ενώ ήταν στο πέναλτι που λέμε στο κέντρο στη θέση 3 μετά την κακή υποδοχή, καρφώνει στο φιλέ. 21-18, εδώ χάνει μεγάλη ευκαιρία η Σέρβα να μειώσει στο 20-19. Ανταυτού ο Πανιώνιος ακόμα πιο κοντά σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1 σετ Παναθηναϊκός Πανιώνιος. 18-21 στο τρίτο σετ της Ζακέου Σερβίρη. Υποδοχή από την Κυπαρίση, Κωνσταντινίδου από την πίσω θα πάρει τον πόντο, τον 13ο της πόντου στο παιχνίδι. 21-19. Η Μικάλια White επιστρέφει στη θέση της Κυπαρίση. Να δούμε αν είναι καλά. Και η Λαπκόφσκα στο σερβίς, το συν 2 Πανιώνιος. Η Ξανθοπούλα άνετη υποδοχή. Επίθεση με τη Βασιλαντονάκη, δυναμική πάνω από τον μπλοκ. Πριν σηκωθεί η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η Γελένα Ντέλιτς. Εντυπωσιακή η Ανθή Βασιλαντονάκη που φτάνει και αυτή σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 10 πόντους 22-19. Και η Ισπανού θα μπει στη θέση της Κούμπουρα για το σερβίς για την πίσω ζώνη. Για τον Πανιώνιο θα πάρει την μπάλα και θα σερβίρει. Ο Γιονός ο Τσάλτης δείχνει, υποθέτω την Μικάλια White, αυτή φήμη για να σερβίσει την ευθεία, όχι, θα πάει στην Αντωνακάκη. Τώρα η White σηκώνεται δυνατά, αλλά στο Χ, 23-19. Ο Γιονός ο Τσάλτης είναι πολύ εκνευρισμένος εκεί, δεν ξέρω γιατί, έκανε το λάθος η Μικάλια White, ίσως για το γεγονός ότι η Ισπανού αντί να σημαδέψει τη White βρήκε την Αντωνακάκη, βγήκε εύκολη υποδοχή. Τώρα θα πάει στη White, θα κάνει στην άκρη Αντωνακάκη, θα πάρει η Ορβόσοβα, θα κάνει την επίθεση Ξανθοπούλου, θα προλάβει. Η μπάλα δεν περνάει, περνάει έξω από την αντένα παρά την προσπάθεια της Ξανθοπούλου. Εδώ 20-23. Πάντως ο Πανιώνιος έχει ένα μεγάλο προβάδισμα για το τρίτο σετ. Κλείνει η αλλαγή, μπαίνει η Κούμπουρα, βγαίνει η Ισπανού για τον Πανιώνιο. Βγαίνει η Ντέλιτς από το μάτς, θα πει η Ράπτη. Βίδη και να δώσει μεγαλύτερη έτσι ζωτικότητα στην αμυντική ζώνη του Παναθηναϊκού για αυτό το πόντο. Η Ράπτη θα κάνει το σερβίς, η Ξανθοπούλου κοντά στα 3 μέτρα. Ευκαιρία για τη Βασιλαντονάκη, θα σπάσει μπάλα στον μπλοκ, κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος χρόνος και είναι μέσα η μπάλα, λέει η διαιτήτρια. Ο Γιουνούς ο Τσάλ ζητάει challenge. Έχει άποψη ο ίδιος ότι είναι έξω η μπάλα. Θα δούμε αν έχει δίκιο. 23-21 αν μετρήσει ο πόντος μέσα στο καρφί της Παπαγεωργίου. 24-20 αν έχει δίκιο ο Τούρκος προπονητής της ομάδας του Πανιωνίου. Η αναμονή για να δούμε. Πάντως αυτή ήταν οριακή μπάλα. Προηγουμένως μπορώ να πω με το χέρι στη... Α, όχι, είναι μέσα. Έκανε λάθος ο Τσάλ νωρίτερα. Ήταν... Για να δούμε, πάντως αυτή ήταν οριακή μπάλα. Προηγουμένως μπορώ να πω με το χέρι στη... Α, όχι, είναι μέσα. Έκανε λάθος ο Τσάλ νωρίτερα.

0: στον Πανιόνιο και μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει στο 2-1 ο κάτοχος του Super Cup που θέλει να κάνει το 2-2-3 Super Cup, το πρώτο από την ΑΕΚ, το δεύτερο από τον Ολυμπιακό, το τρίτο από τον Πανιόνιο. Από το 2012 έχουν γίνει 3 και αυτό είναι το τέταρτο και ο Πανιόνιος πρέπει να γράψει ξανά ιστορία, αλλά βέβαια στο Βόλιο λέει όλα είναι πιθανά, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Βασιλατονάκη στο σερβίς, δυνατά η Λαπκόψκα, καλή υποδοχή, η Ορβόσοβα θα πάρει τον μπλοκάουτ, σηκώνει το χέρι Ατανασίεβιτς, το παραδέχεται ότι η μπάλα βρήκε πάνω της, όχι είναι έξω, είναι έξω τελικά. Βρήκε στην Ατανασίεβιτς, η οποία έχει σηκώσει το χέρι της ότι έχει βρει. Δεν ξέρω γιατί δεν το είδε η διαιτήτρια. Θα δούμε πάντως. Υπάρχει το replay. Εκτός και αν σήκωσε το χέρι της και δεν κατάλαβα εγώ, σήκωσε το χέρι για να πανηγυρίσει. Είχα την εντύπωση ότι σήκωσε το χέρι για να δηλώσει ότι βρήκε την μπάλα. Θα δούμε αν υπάρχει άγγιγμα. Όχι, δεν υπάρχει άγγιγμα. Ήταν δικό μου λάθος. Ναι, και μάλιστα υπάρχει, περνάει πολύ μακριά η μπάλα από το χέρι της Ατανασίεβιτς, 25-21. Με αυτό το λάθος του Παναθηναϊκού από την Ορβόσοβα, ο Πανιόνιος προηγείται 2-1 σε, πήρε το πρώτο. 25-19 έχασε το δεύτερο, 25 και παίρνει το τρίτο, 25-21. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τέταρτο σετ.
1: Ωραία, Χρήστο. Λοιπόν, προηγείται ο Πανιόνιος με 2-1 σετ στον τελικό του Super Cup, του γυναικείου Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, το παιχνίδι προβλέπεται να έχει συγκλονιστική συνέχεια, καθώς και ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αντιδράσει και ο Πανιόνιος, που διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αναμένεται να τα δώσει όλα προκειμένου να πάρει και το τρίτο σετ και να κατακτήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερη σερί φορά το τρόπαιο. Στο κουπόνι του στοιχήματος, στα παιχνίδια των 9, όπου έχουμε γκολ. Σεντετιέν Ροντέ 2-0, Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-1, Αλ Χιλάλ Αλ Ιτιχάντ 3-1, Γιαγκελόνια Γκόρνικ 1-2, Ολύμπια Λουμπλιάνα Μούρα 3-2, ημίχρονο Σικάγο Νιου Γιόρκ Σίτι 0-1, Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 1-2, ημίχρονα Γκένκ Κορτράικ 2-0, Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 1-0, Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1, Λοριάν Παρί 0-0, Μονακό Τουλούζ 2-0, Μπρέστανζε 4-0, Παρί Σεζερμέν Λεμάν 1-0, Νάπολη Φροζινόνε 2-0. Στα παιχνίδια των 10 που είναι σε εξέλιξη, Θέλτα Βίγκο Β, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-0, Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Εμείς, επειδή αύριο έχουμε και τη μητέρα των μαχών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δίνουμε το λόγο στο Στέλιο Σωτηρόπουλο, φιλοξενούμενος, για όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, σε όλες και σε όλους. Πραγματικά το ελληνικό κλάσικο, η μητέρα πολύ σωστά των ποδοσφαιρικών μαχών, όπως το εισήγαγες, είναι αυτό το οποίο λέει το όνομά του, η μητέρα των ποδοσφαιρικών μαχών. Αν και είναι νωρίς στη σεζόν, πιστεύω ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα και ανάλογα με τον νικητή θα έχουμε πολλά, θα βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για τη συνέχεια. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής στο Φάληρο, θα κάνει το 6-6 το πρωτάθλημα. Η ομάδα θα ατσαλωθεί, επίτρεψέ μου την έκφραση, ακόμα περισσότερο και θα είναι μια πολύ ρητή, θα έλεγα, δήλωση υποψηφιότητας για τίτλο από το Τριφύλι, παρότι επαναλαμβάνω πολύ νωρίς, για τίτλο μετά από 17 χρόνια, Άγγελε.
1: Αλήθεια είναι αυτά που λέω. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός περάσει με νίκη από το Φάληρο, οπωσδήποτε αποκτά έναν άλλον αέρα, μια άλλη ψυχολογία. Για πάμε στο ρεπορτάζ. Λιβάη Γκαρσία τελικά μέσα, από εκεί που ήταν αμφίβολος.
2: Πραγματικά, με το που μάθαμε την είδη στο πρωί, συνιστά έκπληξη, με την έννοια το ότι δεν ξέραμε φυσικά πόσο θα λείψει, με την έννοια το ότι αναμέναμε να λείψει περισσότερο λόγω του τραυματισμού. Αλλά παρόλα αυτά, ο Λιβάη Γκαρσία τα κατάφερε και συμπεριλήφθη στην πράσινη αποστολή για το Φάληρο. Λογικά πάντα μιλώντας, όσο είναι εφικτό αυτό, ποδοσφαιρικά δεν θα ξεκινήσει το μάτς ο Φόρ από το Τρινιντάτ και τον Πάγκο. Αναμένεται φουνταριστός Σέντερ Φόρ να αγωνιστεί ο Τετέ, ενώ πιθανότητες συγκεντρώνει ο Ντέσσερς. Βέβαια, αν ο Νίστρου προτιμήσει να κατεβάσει σχήμα με δύο Φόρ, μπορεί να συμπεριληφθούν και ο Έλληνας διεθνής ο Αντρέας, αλλά και ο Νιγηριανός ο Σίριλ Ντέσσερς. Για

0: γιατί υπό κανονικές συνθήκες, ας το πούμε έτσι και βάσει όλων όσα γνωρίζαμε από τις προηγούμενες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, μπορεί να συμμετείχαν και οι δύο, δηλαδή και ο Τετέι ή ο Ντέσσερς μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Αυτό που φαντάζομαι ότι θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα και εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Αλλά πάντως να ξεκινήσει με δύο επιθετικούς δεν το βλέπω και παράξενο, γιατί οι δηλώσεις του Νίστρουπ λένε ότι πάμε για να κερδίσουμε. Οι δηλώσεις καθιερωμένες που κάνει, τον τίτλο σου λέω εγώ.
0: Σωστά, αυτά ανέφερε ο Δανός προπονητής του Τριφυλιού και το πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για νίκη. Είναι άλλα τα δεδομένα, Άγγελε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετικός. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρεπιπτόντως βρέθηκε χθες στο Κοροπή και μίλησε...
1: Τελευταία προπόνηση υπό το βλέμμα του ιδιοκτήτη, έτσι.
0: Ακριβώς. Με Νίστρουπ και με Κοτσόλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι καινούριο βέβαια, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος είναι...
1: Πάντως έχω παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται συχνά στις προπονήσεις πριν από παιχνίδια τα οποία είναι κρίσιμα.
0: Σωστά.
1: Για την ομάδα.
0: Σωστά.
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Φάληρο, δεν έχουμε κάποια έτσι ενημέρωση. Κάποια εικόνα πολύ σωστά, θα το δούμε όμως. Τώρα αν εξαιρέσεις τις θέσεις μπροστά, οι υπόλοιπες θέσεις είναι... πιστεύω δεδομένες, Άγγελε, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα...
1: Το Πένια, το Ολλανδικό δίδυμο, φαντάζομαι στα στόπερ.
0: Ναι. Είναι γνωστοί αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν. Ο Καλάμπρια και ο Τσάπρας βέβαια είναι υποψήφιοι για τη θέση του δεξιού μπακ. Τον Πένια τον ανέφερες. Καλάμπρια και Τσάπρας με αυτή τη σειρά για δεξί μπακ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος.
1: Αυτό λέει η λογική. Καλάμπρια, Κυριακόπουλος.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια αριστερά και ο Εντίν, υπενθυμίζω, διαθέσιμος ο Μαροκινός διεθνής. Ντεφράι, οι δύο Ολλανδοί, Ντεφράι και Φαν Ντρόχελεν για τα στόπερ. Στη θέση του τον Χαφ, Κάγκουα και Καμαρά. Τώρα για μπροστά είναι τα πράγματα λίγο περίπλοκα. Υπάρχει διαθέσιμος ο Πελίστρι για τη θέση των εξτρέμ. Υπάρχει ο Αντίνο. Ο Γιάνκουτσις δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα ακόμα. Φυσικά ο Ναΐ οπωσδήποτε θα πάρει θέση μπροστά από τους δύο προαναφερθέντες χαφ, Καμαρά και
1: Ουναΐ, Καμαρά, Κάγκουα. Ουναΐ, Κάγκουα, ναι. Καμαρά, αυτή θα είναι.
0: Αν μου έλεγες, πάντως, συμφωνώ. Αν μου έλεγες να πω για κάποιον από, σε θέση εξτρέμ, νομίζω ότι ο Ταμπόρδα θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα, με την έννοια ότι το παιδί αυτό διαθέτει τον τζαμπουκά, επιτρέψέ μου, διαθέτει την ψυχή, γνωρίζει από κλάσικο πλέον πάρα πολύ καλά και θέτει, ξαναλέω, σοβαρή υποψηφιότητα. Για επιθετικά μπροστά τους τα είπαμε, έτσι.
1: Είπαμε, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν άπτεται στα αγωνιστικά, ότι στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη έδωσε το παρόν ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Τάκης Φίσας, και ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από τις μεγάλες που έδωσε το παρόν, εκπροσωπήθηκε στα 100 χρόνια, στις εκδηλώσεις γενικότερα των 100 χρόνων.
1: Στις εκδηλώσεις των 100 ετών του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, Άγγελε, ακριβώς αυτό.
1: Ωραία, Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φυσικά παρεμβαίνεις. Εδώ είμαστε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, το τέταρτο σετ έχει ξεκινήσει. Είμαστε στο 2-3 υπέρ του Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Η φάση εξετάζεται. Πάμε στο Χρήστο Σαράντο να μας πει τις λεπτομέρειες. Έλα, Χρήστο.
2: Εδώ είμαστε στο τρίτο σετ με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει το σκορ, αλλά τον Πανιόνιο πλέον με δύο πόντους στη σκούμπουρα και ένα μεγάλο μπλοκ που έκανε η Βασιλαντονάκη να φτάνει στο 3-2, και τώρα μια εκτέλεση έξω του Παναθηναϊκού. Αυτή εξετάστηκε, αν βρήκε η μπάλα στο μπλοκ. Ο Πανιόνιος στο συν 2 με 4-2 έχει επιβάλει το παιχνίδι του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, με εξαίρεση το δεύτερο σετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε μακράν τον πρώτο λόγο. Αλλά στον πρώτο, ακόμα και στο δεύτερο σετ που πήγε πολύ περισσότερο κλειστά από ότι τα δύο προηγούμενα, ο Πανιόνιος δείχνει αυτοπεποίθηση στο επιθετικό του κομμάτι, με την Βασιλαντονάκη να το έχει βελτιώσει, και δυσκολία στις υποδοχές. Άσος από τη Ζακχαίου, η Λαπκόφσκα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το σερβίς, και ο Πανιόνιος ξεκινά από πολύ νωρίς και σε αυτό το σετ με προβάδισμα 5-2, με την Κατερίνα Ζακχαίου να φτάνει στους 9 πόντους. Πρώτη σκόρερ είναι η Ατανασίεβιτς με 17, η Βασιλαντονάκη έχει φτάσει στους 12 πόντους και έχει προσφέρει πολύτιμη επιθετική βοήθεια. Ζακέου, αυτή τη φορά η Λαπκόφσκα, καλή υποδοχή, η Ορφόσοβα θα κάνει το πλασέ, η Ζακέου θα προλάβει, η Βασιλαντονάκη πάνω από τον μπλοκ, η Μικάγια Γουάιτ προλαβαίνει, η Αντωνακάκη σηκώνει, η Ορφόσοβα το καρφί, ωραία άμυνα, η Ντικέμα ευκαιρία με την Κούμπουρα στην ευθεία, θα βρει η μπάλα στο μπλοκ, 6-2 ο Πανιώνιος συνεχίζει το βιολί του ο Πανιώνιος, η Κούμπουρα φτάνει στους 15 πόντους, έχει όλα τα ράλι μέχρι στιγμής, αλλά είναι και μέσα, time out από τον Κιαπίνη από πολύ νωρίς το σετ, γιατί ο Πανιώνιος πάει να ξεφύγει και εδώ δεν υπάρχει επιστροφή για τον Παναθηναϊκό αν χάσει αυτό το σετ. Οπότε, Άγγελε, απλώς αν δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, από τα τελευταία γκολ που έχουμε σε σχέση με αυτά που είπα νωρίτερα στο κουπόνι του στοιχήματος, Ολύμπια Μούρα είναι 3-3, Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 3-2, Αλχιλάλ Αλιτιχάντ 3-2 και εδώ. Άλλο γκολ να δω αν υπάρχει. Υπάρχει, το Μπρέστανζε γίνεται 4-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Έλα, Χρήστο.
2: Λοιπόν, ο Πανιώνιος παίρνει 17 πόντους από την Ατανασίεβιτς, 9 από τη Ζακέου, 15 από την Κούμπουρα, 12 από την Βασιλαντονάη και 3 από τη Λαμπρούση, η οποία μπαίνοντας έδωσε βοήθεια. Η Γκρόζερ που είχε ξεκινήσει, η 38χρονη Τσέχα, είχε δώσει στο ξεκίνημα 3 πόντους. Τώρα, από τη στιγμή που μπήκε η Βασιλαντονάη στο παιχνίδι, έχει πάρει τι δεν έχει βγει από αυτό και μάλιστα έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες. Η Ζακέου παραμένει στο σερβίς, τρίτο σερβίς για την Κύπρια, κεντρική η Μικάγια Γουάιτ, την υποδοχή δεν είναι καλή. Ο Πανιώνιος όμως δεν μπορεί να βγάλει άμυνα, γιατί η Κωνσταντινίδου καταφέρει να νικήσει την Τζίνα Λαμπρούσης πάνω στο φιλέ. Πόντος μετά από κάμποση ώρα για τον Παναθηναϊκό, το 6-3 με την πασαδόρα του την Κωνσταντινίδου Παναθηναϊκός. Ένα μπλοκ εδώ και ένα πλασέ νωρίτερα, οι δύο πόντοι που έχει πάρει στο παιχνίδι, αλλά το σημαντικό για τους πασαδόρους δεν είναι να παίρνουν πόντους, αλλά να μοιράζουν σωστά το παιχνίδι και να δώσουν, δίνουν καλύτερες προϋποθέσεις στους επιθετικούς της ομάδας, όπως κάνει εδώ Ντικέμα, αλλά η Βασιλιαντονάκη εκτελεί την μπάλα, θα βρει στο μπλοκ, η διαιτήτρια αρχικά έδωσε τον πόντο στον Παναθηναϊκό, αλλά μετά με συνεννόηση με τον κύριο Νικάκη έδωσε τον πόντο στον Πανιώνιο, στο συν 4 παραμένει ο Πανιώνιος, ακόμη ένας πόντος για την Βασιλιαντονάκη, Κούμπουρα στο σερβίς, Αντωνακάκη, ωραία υποδοχή, Μικάγια White δυναμικά, θα βγάλει μια καταπληκτική άμυνα η Βασιλαντονάκη. Ξανά η White. Αυτή τη φορά πολύ άστοχα έξω. 8-3. Ο Πανιώνιος είναι καλύτερος σε αυτό το σετ σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Στην άμυνα, στην επίθεση και πάνω στο φιλέ, με εξαίρεση τη φάση που είδαμε νωρίτερα με τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Από τη μία πλευρά είναι οι φίλοι του Πανιωνίου τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν την ομάδα τους. Από την άλλη του Παναθηναϊκού, που βλέπουν τον Πανιώνιο να ξεφεύγει, η Αντωνακάκη, η πάσα για την Ορβόσοβα, θα πάρει τον block out από την Βασιλαντονάκη, μονό μπλοκ εδώ από την πανύψηλη Βασιλαντονάκη, 1,97 εκατοστά η ακραία του Πανιωνίου, που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια σπουδαία καριέρα από τα 18 της χρόνια στο εξωτερικό, αρχικά στην Ιταλία και μετά στην Τουρκία. Ατανασίεβιτς στην υποδοχή, Βασιλαντονάκη, ένα τεχνικό χτύπημα εντυπωσιακό, 14ος πόντος, 9-4, κάνει ένα άνετο παιχνίδι ο Πανιώνιος και σε αυτό το 4ο σετ και αντί η Βασιλαντονάκη θα πάει στην πίσω ζώνη για να σερβίρει, μπροστά η Ατανασίεβιτς που είναι εξίσου καλή αν όχι καλύτερη από τη Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι, η Ζακέου πάντα είναι μια αξιόπιστη επιλογή, έχει πολλές επιλογές και η Κούμπουρα βεβαίως, τι να πει κανείς για την Μιλίτσα Κούμπουρα. Απ' την άλλη το αντίπαλο δέος είναι η White, η οποία πετυχαίνει το 16ο πόντο στο παιχνίδι, 5-9, και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου πάει στο σερβίς. Ακούτε πάντα την Era Sports σε ζωντανή μετάδοση από το Ζιρίνιο Αθλητικό Κέντρο εδώ στην Κηφισιά, τελικό Super Cup Πανιώνιος Παναθηναϊκός 2-1 ο Πανιώνιος και προηγείται και στο τέταρτο σετ. Το πλασέ της Ατανασίβιτς είναι εκεί, η Λαμπρίνη Κωνσταντινίδη, η Ορβόσοβα, το pancake εντυπωσιακό από την Ξανθοπούλου, αλλά η μπάλα, όχι, υπάρχει φιλέ από την Δικέμα, έχω την εντύπωση, οπότε ο Παναθηναϊκός παίρνει τον πόντο εδώ 6-9. Θα πάρει time out ο Γιουνούς Οτσάλ, βλέποντας όχι κάποια τρομερή ανάκαμψη, κάποιο πρόβλημα μεγάλο από την πλευρά του Πανιωνίου, αλλά δεν θέλει να μειωθεί κι άλλο η διαφορά προφανώς και παίρνει από νωρίς το time out να διορθώσουν νωρίτερα οι πασαδόρους του Πανιωνίου.
3: Ωραία, η Χρήστο,
2: Λαύρα
3: λοιπόν.
2: Σχέμα έκανε φιλέ.
3: Έχουμε time out, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, να επιστρέψουμε γιατί η αγωνία κορυφώνεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια και νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε σήμερα η Super League. ΑΕΚ Όφη 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις οδήγησαν την ΑΕΚ στο τρίποντο πριν η Ένωση ταξιδέψει στο Λονδίνο για τον αγώνα της Τετάρτης με την Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ενώ στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο προηγήθηκε με 2-0 πριν ο Ντάνι Γκαρθία μειώσει για τον Ατρόμητο, διαμορφώνοντας από το πρώτο ημίχρονο το τελικό σκορ στον αγώνα. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 η Σέντρα στο Άρης Βόλος. Αξίζαμε την νίκη με την απόδοση που είχαμε. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της Ένωσης. Τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι, η άποψη που κατέθεσε για το μάτς ο Χρήστος Κόντης. Έξι παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League έγιναν σήμερα. Στο σημαντικότερο εξ αυτών, που μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε, Άρης ΑΕΚ 88-58. Ενώ επίσης είχαμε Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδο. Πίσω στο ποδόσφαιρο και πρώτα στο ρεπορτάζ των αιωνίων, ο Αλγουαθίλ περιέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού τον Γκουστάβο Σα, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο, με Μπάση, Ζμυρλή και Τζενεπό, αλλά χωρίς Στάγιτς και Ράκοβιτς, ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Τέλος με τον Μοχάμεντ Ελνενή, αλλά χωρίς Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Σιμελίδη και Ροντρίγκες, ο Λεβαδιακός για την κόντρα του με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Με δύο παιχνίδια άνοιξε σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πέντε μάτσοι γίνονται αύριο. Στη 1 το μεσημέρι παίζουν Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Οκτάωρη διάρκεια από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχει και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αυτή την ώρα στο Ζιρίνιο το Super Cup των γυναικών, με τις Κιανέρυθρες να προηγούνται με 2-1 στα σετ και το παιχνίδι να είναι στο 9-9 στο τέταρτο σετ. Σε λίγο, με το τέλος του δελτίου που θα είναι σύντομο ακριβώς γι' αυτό το λόγο, θα γυρίσουμε στο παιχνίδι που γίνεται στο Ζιρίνιο. Στο πόλο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, Απόλλων Σμύρνης Αβώνα 16-15 μετά από πέναλτι και Δυναμό Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη 11-21. Ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνια Εθνικός Πειραιά 6-7. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε καθαρά με 2-0 σετ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Σανγκάι Μάστερς και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1. Σήμερα στην Premier League, στην Bundesliga, Augsburg Bayern 2-2, Mainz Leverkusen 3-4 και Lipsia Eintracht Frankfurt 6-0 στα σημαντικότερα σημερινά μάτς. Ίντερ Πάρμα 3-0 και Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 τελικά αποτελέσματα στην Σέριε Α και στο ημίχρονο Νάπολι Φροζινόνε 2-0. Τέλος, ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε στο έκτο και τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2026 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Μάλιστα, ο Ολλανδός θα κινήσει αύριο πρώτος και στον κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μπροστά από τον Leclerc, τον Hamilton και τον Antonelli. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ο Άγγελος Θήμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Λοιπόν, Paris Saint-Germain, Le Mans, 1-1 στο 58 λεπτό. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Σαράντο. 12-11 Χρήστο, προβάδισμα οι πράσινες.
7: Ναι, πραγματικά έγινε μια εντυπωσιακή ανατροπή, γιατί ο Πανιόνιος φαινόταν απόλυτος κυριάρχος. Τώρα ένα μεγάλο μπλοκ από Κούμπουρα και Ζακέου. 12 όλα ισοφαρίζει ο Πανιόνιος, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε ένα 5-0, ενώ ο Πανιόνιος είχε 5 πόντους προβάδισμα επιμέρους 7-1 και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ και το έχει κάνει 3 φορές πλέον, ενώ φαινόταν να μην έχει μπει καθόλου στο τέταρτο σετ. Βρήκε λύσεις και μάλιστα έγιναν κάποιες αλλαγές. Εδώ η Μικάγια White δεν κάνει καλή υποδοχή, θα βγάλει άμυνα, η μπάλα χτυπάει οροφή, αλλά πλέον συνεχίζεται η φάση. Δεν σταματάει το παιχνίδι στην οροφή με τους νέους κανονισμούς. Ξανδοπούλου είναι πολύ γρήγορη για να δεχθεί ένα τέτοιο πλασέ, αλλά ο Παναθηναϊκός θα βγάλει μια άμυνα. Η Λαπκόφσκα πολύ δυνατά, η Ξανθοπούλου καταπληκτική άμυνα, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το πλασέ δεν είναι καλό. Η Ζακέο, εν είδη Παραθαζαδόρου, η Κούμπουρα συνέχεια στο ράλι, πάρα πολύ ωραίο ράλι. Θα βγει και πάλι η άμυνα, η Ατανασίεβιτς απλά να περάσει, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος χρόνος από την Τέλης, επιτυχημένο. Η Σέρβα πετυχαίνει τον πέμπτο της πόντο και μετά από ώρα το πιο ωραίο ράλι στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, με εντυπωσιακές άμυνες και από τις δύο πλευρές, και από την Ξανθοπούλου και από την White και τη Βασιλατονάκη που ξαναμπήκε στο μάτς. Βασιλατονάκη είχε μια δυσκολία στις υποδοχές. Μπήκε η Γκρόζερ για την πίσω ζώνη, έκλεισε η αλλαγή, ενώ άλλαξε και την Πασαδόρο του Γιουνούς Οτσάλ, βάζοντας στο μάτς την Ιζαμπέλα Ντιούλιο τώρα ως Πασαδόρο, ενώ πολλές αλλαγές κάνει και ο Κιαπίνη Παπαφωτίου, μπαίνει στην πίσω ζώνη για το σερβίς, και η Σοφία Γκρέκα μπαίνει στην μπροστινή ζώνη. Έχει τη Τέλιτς, έχει τη Λαπκόφσκα. Η Παπαφωτίου στο σερβίς, Βασολαντονάκη, καλή υποδοχή. Ζακέου θα κοπεί κοντραμπάλα για τον Παναθηναϊκό. Από την πίσω ζώνη η Γουάιτ είναι μέσα. Πόντος για τον Παναθηναϊκό και η Γουάιτ φτάνει τους 18 πόντους στο παιχνίδι, όσους και η Ατανασίεβιτς, και για πρώτη φορά σε αυτό το σετ ο Παναθηναϊκός στο συν 2. Πολύ ωραίο παιχνίδι από την Παπαφωτίου, η οποία είναι στο μάτς. Η Βασιλαντονάκη από ψηλά θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ξανά η White, εδώ θα φύγει μπάλα out, είναι άστοχη η επιλογή. Ο Παναθηναϊκός ζητάει block out, ζητάει challenge. Ναι, ζητάει challenge. 14-13 έγινε η πάσα για την pipe ξανά, όπως και νωρίτερα στην Μικάγια White. Εδώ κάρφωσε από ψηλά, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η μπάλα έχει βρει στο μπλοκ. Θα δούμε, θα το διαπιστώσουμε. Αυτό το challenge ζητάει. Ενώ στο μάτσο, όπως λέγαμε, είναι και η Αθηνά Παπαφωτίου και η Σοφία Γκρέκα. Δεν υπάρχει μπλοκ, οπότε ο πόντος είναι για τον Πανιόνιο. Η μπάλα θα περάσει από την άλλη πλευρά. 14-13 στο σύνενα ο Παναθηναϊκός, και η Κατερίνα Ζακέου είναι στο σερβίς. Αντωνακάκη, White, Λαπκόφσκα στην πίσω ζώνη για την υποδοχή. Η Ζακέου στα 3 μέτρα, η Ντέλιτς με τα δάχτυλα θα πάρει τον πρώτο χρόνο. επιτυχημένη, ωραία πάσα από την Παπαφωτίου. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί ένα προβάδισμα μεταξύ συν 1 και συν 2 πόντων. Η Αθηνά Παπαφωτίου κάνει καλή δουλειά και η Λαπκόψκα πηγαίνει στην πίσω ζώνη για να κάνει το σερβίς. Η Βασιλαντονάκη, καλή υποδοχή, θα πάρει την μπάλα από την Τιούλιο, θα σπάσει μπάλα στον μπλοκ στην Γκρέκα και θα φύγει έξω μπλοκ out. 15-14 ο Πανιώνιος θα μειώσει και πάλι. Μιλίτσα Κούμπουρα στο σερβίς, μπροστινή ζώνη, Τιούλιο, Λαμπρούση και Βασιλαντονάκη για τον Πανιώνιο. Η White συνήθως αυτήν πάει η μπάλα, αλλά εδώ θα πάει στα τρία μέτρα η Ντέλιτς στην υποδοχή. Η Γκρέκα, ωραίο καρφί. Να, ο πρώτος πόντος για τη Σοφία Γκρέκα ανάμεσα από τον μπλοκ που δεν είχε προλάβει να στηθεί και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διατηρεί την διαφορά που έχει δημιουργήσει των δύο πόντων. Μικρή διαφορά, δεν είναι μεγάλη. Είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να καλυφθεί μια μεγάλη διαφορά που είχε ο Πανιώνιος σε αυτό το σετ και ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά. Η Κούμπουρα από την πίσω ζώνη βρίσκει το κενό. Πολύ ωραία δουλειά από την Ιζαμπέλα Τιούλιο, την Πασαδόρο, η οποία μοίρασε φανταστικά εδώ το παιχνίδι 16-15. Το ίδιο σκηνικό, πόντο-πόντο πάει το μάτς από το σημείο που ο Παναθηναϊκός πήρε δύο πόντους διαφορά και η Ανθή Βασιλαντονάκη στην πίσω ζώνη για το σερβίς. Υποδοχή δεν είναι καλή από τη White, αλλά κάνει ένα μεγάλο λάθος η Τιούλιο, η οποία σηκώνεται να καρφώσει και καρφώνει άστοχα. Χάνει την ευκαιρία εδώ ο Πανιώνιος να ισοφαρίσει. 17-15 ο Παναθηναϊκός, αυτό ήταν δώρο από την Τιούλιο και κλείνουν οι αλλαγές. Η Αθηνά Παπαφωτίου βγαίνει για να μπει στην μπροστινή ζώνη. Η Ορβάσοβα και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου θα μπει στην πίσω ζώνη για την Γκρέκα και θα πάρει το σερβίς. Ποδοχή Βασιλαντονάκη, Κούμπουρα από την πίσω ζώνη σκοτώνει πραγματικά. 17-16, δεν μπορούσε εκεί η Αντωνακάκη χωρίς μπλοκ να βγάλει άμυνα. Η Μιλίτσα Κούμπουρα στους 17 πόντους, 18 η Ατανασίγεβιτς, 18 η White. Αυτές οι τρεις κάνουν όλη τη φασαρία στο τελικό του Super Cup που παρακολουθείτε ζωντανά από την Era Sport, από το Ζιρίνιο. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 1-2 στα σετ. 17-16 ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Η Μικάλια White συνεχίζει το βιολί της. 19ος πόντος ξανά στο συνδύο Παναθηναϊκός. 18-16 θα βγει White για να μπει η Μαρία Ράπτη για την πίσω ζώνη και να πάρει το σερβίς, μια συνηθισμένη αλλαγή που κάνει ο Αλεσάνδρο Καπίνη πάντα σε αυτό το σημείο του σετ. Εκεί όταν πλησιάζει τους 20 πόντους η Μαρία Ράπτη, η οποία αμυντικά μπορεί να παίξει καλύτερα στη πίσω ζώνη με την Κωνσταντινίδου και την Αντωνακά, και το σερβίς πάνω στη Βασιλαντονάκη που παίρνει καλές υποδοχές. Η Κούμπουρα θα καρφώσει έξω, ζητάει μέσα αλλά είναι έξω, είναι στην ευθεία το καρφί και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο συν 3. Ο Γιουνούς ο Τσάλ παίρνει time out. Άγγελε, έχεις το λόγο και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
6: Ωραία Χριστό, λοιπόν, time out. Προβάδισμα για τις πράσινες αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα τελευταία γκολ. Το γκολ της Λοριάννα και της Παρή ακυρώθηκε, παραμένει το 1-0 κόντρα στη Λοριάννα. Τα δούμε αναλυτικά από τις 9 και 4 όπου έχουμε γκολ. Τελικό Ολύμπια Λουμπλιάνα Μούρα 3-3, 1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσει Αγγελόνια Γκόρνικ 1-2. Σικάγο Νιου Γιόρκ Σίτι 1-1. Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 3-2. Στεάου Αγκαλάτσι 1-0. Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 2-0. Γκεν Κορτράικ 3-0. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1. Λοριάν Παρί 1-0. Μονακό Τουλούζ 2-2. Μπρέσταν Ζε 5-1. Παρί Σε Ζερμέν Λεμάν εδώ έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Νάπολη Φροζινώνε παραμένει στο 2-0 χωρίς γκολ το Ρεάλ Βιγιαρεάλ. Θέλτα Βίγκο Βίτα Ρεάλ Σοσιεδάδ Βίτα 3-0. Άγιαξ Ναϊμέγεν παραμένει στο 1-1. Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-0. Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνα Βίτα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Χρήστο, σε ακούμε.
7: Εδώ ξεκίνησε ο πόντος με εντυπωσιακές άμυνες. Η Λαπκόφσκα κάνει όλη τη δουλειά. Έβγαλε μια φανταστική άμυνα σε καρφί της Ατανασίεβιτς και στη συνέχεια μετά από δύο εκτελέσεις καταφέρει να πάρει τον πόντο η πολυτιμότερη παίχτρια του περσινού πρωταθλήματος, Δύο αλλαγές γίνει Ιούλιο, θα μπει η Ντικέμα, θα μπει και η Σέτναν για πρώτη φορά στο μάτς για το όχι για τον μπλοκ εδώ, γιατί είναι στην υποδοχή η ομάδα του Πανιωνίου. Η Ζακέου βγαίνει από το μάτς για να μπει μπροστά η Σέτναν. 20-16 ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Η Μαρία Ράπτη συνεχίζει στο σερβίς, η Βασιλιά Τονάκη την υποδοχή, η Σέτναν το σλάιτ και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο το πλασέ. 20-17 αμέσως κάνει η Αμερικανίδα αισθητή την παρουσία της σκοράροντας για τον Πανιόνι, ο οποίος είναι στο μείον 3, και η πασαδόρος του η Ολλανδέζα, η Λάουρα Ντικέμα, θα πάει στο σερβίς. Λαπκόψκα, Ράπτη, Αντωνακάκη στην πίσω ζώνη για την υποδοχή. Η Ντικέμα στο σερβίς σημαδεύει την Ράπτη που θα πάρει καλή υποδοχή. Λαπκόψκα πάνω στη Βασιλαντωνάκη, Ξανθοπούλου θα προλάβει. Η Κούμπουρα θα πάρει τον μπροκάουτ. 20-18. Ωραία άμυνα της Ξανθοπούλη, αλλά ωραία άμυνα της Βασιλαντωνάκη. Η μπάλα βρήκε οροφή. Η Ξανθοπούλου συνέχισε τη φάση, πάσαρε στη Κούμπουρα και εκείνη εκτέλεσε για τον 18ο της πόντο. 18 και η Ατανασίεβιτς, 19 η White. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος μπορεί να κάνει εδώ την ανατροπή. Στο συν 2 ο Παναθηναϊκός που έκανε μια μεγάλη ανατροπή έτσι κι αλλιώς αυτό το τέταρτο σετ. Το χρειάζεται οπωσδήποτε, άσος από την Ντικέμα. 20-19. Ο Πανιώνιος πλησιάζει επικίνδυνα τον Παναθηναϊκό και η Ντικέμα παίρνει τον πρώτο της πόντο στο πιο κρίσιμο σημείο. 20-19, έξαλλος ο Κιαπίνη για τον τρόπο που στήθηκαν και αντέδρασαν τα κορίτσια του στην υποδοχή. Μαρία Ράπτη που ήταν εκεί, έχει μπει, θυμίζω, στη θέση της Μικάλια White για την πίσω ζώνη μαζί με την Αντωνακάκη και τη Λαπκόφσκα στην υποδοχή. Δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το σερβίς της Ντικέμα και ο Πανιώνιος με δύο συνεχόμενους πόντους της Κούμπουρα και της Ντικέμα έχει μειώσει στη μικρότερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την επιβίωσή του στο μάτς, θέλει να πάρει το σετ για να στείλει τη διεκδίκηση τροπέου στο tie break. Να δούμε αν ο Πανιώνιος μπορεί εδώ να το γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει να το καθαρίσει με 3-1 και να κάνει το back to back στα Super Cup. Η Ντικέμα συνεχίζει στο σερβίς μετά το time out του Κιαπίνη. Για να δούμε τώρα που θα σημαδέψει πάνω στην Αντωνακάκη που θα πάρει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος, σίγουρη η μπάλα για την Παπαγεωργίου, η οποία εκτελεί κατά ρυπάς. Όταν της έρθει η μπάλα στον πρώτο χρόνο δεν το χάνει ποτέ, τουλάχιστον από το δεύτερο σετ και μετά. 10 πόντους κεντρική του Παναθηναϊκού, σταθερή αξία. Ό,τι και να παίρνει ο Παναθηναϊκός, η Μαρκέλα Παπαγεωργίου είναι σταθερή αξία, όπως βέβαια και η Χατζία Στρατιάδο, η οποία φέτος θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Η μπάλα σπάει στο φιλέ, η Κούμπουρα θα πάρει την επίδεση. 21-20 μειώνει η Ξανθοπούλου, παρά το γεγονός ότι στο σερβίς της Μαρκέλας η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του φιλέ, κάνει την υποδοχή η Κούμπουρα την επίθεση, η οποία φτάνει στους 19 πόντους. Ατανασίεβη στην πίσω ζώνη, το σερβίς στα 3 μέτρα, η Ντέλιτς όχι καλή υποδοχή. Η Λαπκόφσκα προσπαθεί να το σώσει, δεν μπορεί, η Σέτναν το μπλοκ, 21-21. Να λοιπόν η Σέτναν, η οποία μπαίνει στη θέση της Ζακέου και παίρνει 2 πόντους. Ο Πανιώνιος δίνει πραγματικά διαστάσεις έτσι εντυπωσιακές αυτό το σετ αγωνίας, για να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Έχει καταφέρει να ισοφαρίσει. Λαπκόφσκα καλή υποδοχή, πρώτος χώρος επιτυχημένος από την Ντέλιτς, όχι, έχει βγει άμυνα. Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού πανηγύριζαν, αλλά η άμυνα είχε βγει, το ίδιο και τώρα. Η Λαπκόφσκα το πλασέ, η Κούμπουρα προσπαθεί να πάρει τον πόντο. Η Οργόσοβα είναι out το καρφί. Ο Πανιώνιος κέρδισε έναν απίθανο πόντο. Η Κωνσταντινίδου διαμαρτύρεται. Αλλά εδώ έχει την ευκαιρία να κάνει, ναι, θα κάνει το challenge. Γιατί στην πρώτη φάση που έκανε πρώτο χρόνο η κεντρική του Παναθηναϊκού πανηγύριζε, νομίζω ότι στην μπάλα έχει γύρει στο παρκέ. Νομίζω αυτό, σε αυτό το σημείο έχει κάνει challenge ο Παναθηναϊκός, ζητώντας ότι η μπάλα μετά το καρφί της Γελένα Ντέλιτς έχει βρει στο παρκέ και ότι δεν έχει βγει άμυνα από την Ξανθοπούλου. Να δούμε αν εδώ ο Πανιώνιος έχει πάρει το προβάδισμα ή το προβάδισμα έχει πάρει τον Παναθηναϊκό. Στην κόψη του ξηραφιού όλα, 21 όλα. Στο τέταρτο σετ ένας πολύ κρίσιμος πόντος για να δούμε αν θα παραμείνει υπέρ του Πανιώνιου ή θα πάει στον Παναθηναϊκό μετά την εξέταση που είναι εξονυχιστική προφανώς για να καθυστερεί τόσο. Δεν είναι η φάση καθαρή. Ο Κιαπίνη δίνει οδηγίες στα κορίτσια του, τη Λαμπκόφσκα, την Σπάνου που είναι μέσα στο μάτς, την Ντέλιτς και την Ορβόσοβα. Η μπάλα έχει αγγίξει στο παρκέ, 22-21 για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει η απόφαση. Ο Παναθηναϊκός στο προβάδισμα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από το Γιουνούς Οτσάλ που είναι έξαλλος για αυτή την απόφαση, αλλά εξετάστηκε. Η Κωνσταντινίδου συζητά με την διαιτήτρια. Η Ορβόσοβα πηγαίνει για το σερβίς Ντέλιτς, πιστώνεται τον 7ο της πόντο, ο οποίος πέρασε από 1002 κύματα για να της πιστωθεί. Ορβόσοβα στο σερβίς, υποδοχή από τη Βασιλαντονάκη, η οποία θα πάρει και την επίθεση Κωνσταντινίδου. Ένα monster block εδώ, 23-21 από την Πασαδόρο του Παναθηναϊκού και δίνει ένα προβάδισμα 2 πόντων. Πώς γυρίζουν τα πράγματα από το 22-21 που θα ήταν ο Πανιώνιος με βάση το πώς είχε κριθεί αρχικά ο πόντος, ένα challenge και ο Παναθηναϊκός μετά το block της Κωνσταντινίδου και το κερδισμένο challenge είναι στο συν 2 και η Ορβόσοβα σερβίρει. Ξανθοπούλου, ωραία υποδοχή. Δικέμα, η Κούμπουρα θα πάρει τον πόντο στη διαγώνη, 23-22 από τη Μιλίτσα Κούμπουρα. Πανηγυρισμοί, 20ος πόντος, πρώτη σκόρερ η διαγώνιος του Πανιωνίου. Και η Ζακχαίο μπαίνει στη θέση της Έτναν που έκανε τη δουλειά, έδωσε 2 πόντους μπαίνοντας στο μάτς στην ομάδα του Πανιωνίου. Η Ζακχαίο μπαίνει για το σερβίς γιατί έχει πραγματικά ωραίες σκέψεις το 5 σερβίρι εκεί που είναι τώρα η Λαμπκόφσκα. Συνήθως είναι μπροστά η Τζίνα Λαμπρούς που κόβει την ορατότητα για τη Λαμπκόφσκα, θα περάσει μπάλα βρίσκοντας το φιλέ, θα κάνει την υποδοχή Σπανού, θα βγει η άμυνα, η Ζακχαίου προλαβαίνει, η Βασιλαντονάκη την ευκαιρία, είναι out, όχι είναι μέσα, έχει βρει η μπάλα, είναι block out, 23 όλα. Ένα καταπληκτικό μάτσο, ο Πανιώνιος βρίσκει το σθένος και πάλι να γυρίσει από το 2-2 και να ισοφαρίσει, 23 όλα και όλα ανοιχτά για το τέλος. Για να δούμε πού θα πάει η ιστορία. 23 όλα, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος και η Κατερίνα Ζακχαίου εξακολουθεί να είναι στο σερβίς. Πανιώνιος προηγείται 2-1 σετ, θέλει να ξεκλείσει εδώ το μάτς και την κατάκτηση του πρώτου τροπέου της χρονιάς στο Super Cup. Ζακχαίο με δάκτυλα η Λαμπκόφσκα, η πάσα για την Ορβόσοβα, το block out από την Βασιλαντονάκη. Σετ point για τον Παναθηναϊκό, 24-23. Ζακχαίο βγαίνει, Σανθοπούλου μπαίνει στο σερβίς η Λαμπκόφσκα. Πολυτιμότερη παίχτρια του πρωταθλήματος είναι αυτή η οποία θα σερβίρει, η Πολωνή. Στην μπροστινή ζώνη είναι η Ντέλιτς, είναι η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και μπήκε η Μικάια Γουάιτ. Υποδοχή για τη Βασιλαντονάκη, δεν είναι η καλύτερη. Μιλίτσα Κούμπουρα το πλασέ, θα βγάλει Κωνσταντινίδου, καταπληκτική άμυνα, αλλά έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Πανιώνιος. Θα βγει από τη Βασιλαντονάκη, αλλά θα βγει άμυνα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου για την Γουάιτ, αλλά δεν είναι καλή η πάσα. Προλαβαίνει και βγάζει την άμυνα η Δικέμα, βγαίνει πολύ έξω η Κούμπουρα, αλλά καταφέρνει να πάρει block out, ένα μεγάλο block out για τη Μιλίτσα Κούμπουρα, 21ος πόντος στο παιχνίδι στο πιο κρίσιμο σημείο, 24 όλα η παράταση αγωνίας για αυτό το τέταρτο σετ. Ο Πανιώνιος θέλει να τελειώσει εδώ και τώρα την υπόθεση της κατάκτησης του κυπέλου και σβήνει ένα set point του Παναθηναϊκού. Η Κωνσταντινίδου προσπάθησε να παίξει γρήγορα, αλλά έπαιξε χαμηλά την μπάλα στην White που αναγκάστηκε να παίξει με πλασέ. Δεν ήταν ιδανική η υποδοχή νωρίτερα. Η Μικάλια White, η ευκαιρία για τον Πανιώνιο να πάρει προβάδισμα. Βασιλαντονάκη κάνει το λάθος. Μια κάκιστη πάσα από την Ντικέμα. Η Κωνσταντινίδου θα παρέμβει Και πάλι όπως και νωρίτερα, τέταρτος πόντος πάνω στο φιλέι 3, με μπλοκ για την Κωνσταντινίδου. Και τώρα είναι στο σερβίς η Ντέλιτση, η κεντρική της ομάδας του Παναθηναϊκού, Ξανθοπούλου. Θα πάρει την υποδοχή η Βασιλαντονάκη, δυνατά θα πάρει τον μπλοκάουτ. Σβήνει και δεύτερο set point το καπίνι, κοπανάει την μπάλα στο παρκέ. Χάνει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, 25 όλα η Ανθή Βασιλαντονάκη. Ένα σπουδαίο πόντο εδώ, το 15ο στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η υποδοχή δεν ήταν ιδανική, το σήκωμα της μπάλας ήταν σωστό και η Βασιλαντονάκη στο σερβίς. Υποδοχή με δάχτυλα από τη Λαπκόφσκα, η Μικάγια Γουάιτ θα σπάσει μπάλα στον μπλοκ. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την Ορβόσοβα. Η Κούμπουρα θα δώσει τον Πανιόνιο την ευκαιρία με την Ατανασίεβιτς. Η Γουάιτ θα βγάλει άμυνα, θα πέσει, θα προσπαθήσει να σηκωθεί. Οι συγκλονιστικές μάχες που γίνονται στο φιλέ. Ο Παναθηναϊκός, η Λαπκόφσκα την πίσω ζώνη. Θα προλάβει η Κούμπουρα, όχι. Συγκλονιστικός πόντος. Κερδισμένος ξανά το Παναθηναϊκό. Έπεσαν κορμιά εδώ πραγματικά σε αυτή τη φάση με την Μικάγια Γουάιτ να πέφτει κάτω. Να της γίνεται λάθος φάσα. Εκεί πρόλαβε να σηκωθεί, να περάσει την μπάλα με μεγάλη δυσκολία. Και η Λαπκόφσκα είναι αυτή η οποία μαζί με την Κωνσταντινίδου έχουν αναλάβει δράση σε αυτό το σετ. Τρίτο σετ point για τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ ωραία και η προσπάθεια της Κούμπουρα να προλάβει, αλλά δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ δύσκολο. Λαμπρινή Κωνσταντινίδου στο σερβίς. Τρίτο σετ point για τον Παναθηναϊκό. Καλή υποδοχή. Ατανασίεβιτς. Θα βγει άμυνα, κόντρα μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Η ευκαιρία με τη Μικάγια Γουάιτ, αλλά μεγάλο μπλοκ από τη Λαμπρούση. 26 όλα. Ο Πανιόνιος ξανά έχει λύσει στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 26 όλα. Όλα ανοιχτά. Η Τζίνα Λαμπρούση πάει στο σερβίς, η οποία έκανε τη δουλειά νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να κλείσει το σετ. Έχασε τρεις ευκαιρίες και τώρα είναι στην υποδοχή ξανά. Λαμπρούση στο σερβίς. Υποδοχή από την White. Δεν γίνεται καλή επίθεση. Κόντρα μπάλα. Η ευκαιρία για την Ατανασίεβιτς. Πάει στον μπλοκ. Αντανακάκη. Κόντρα μπάλα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Η Ορβόσοβα θα πάρει ξανά τον πόντο. Και ο Παναθηναϊκός έχει τέταρτο set point. 27-26. Ο Πανιόνιος έχασε εδώ την ευκαιρία. Γιατί σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλή επίθεση. Αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει την μπάλα η Βασιλατονάκη. Η Ατανασίεβιτς που ήταν μπροστά. Το διπλό μπλοκ έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να βγάλει μια επίθεση με την Ορβόσοβα. Η Μικάγια Γουάιτ με δάχτυλα, η Βασιλαντονάκη, η Κούμπουρα σβήνει και τέταρτο set point. 27-27, που θα πάει αυτό το set. Τραβάει πολύ μακριά η ιστορία. Η Τικέμα για το σερβίς νωρίτερα έκανε άσο όταν βρέθηκε πίσω. Μικάγια Γουάιτ τώρα εδώ έχει κλείσει αλλαγή με τη Ράπτη. Είναι στην πίσω ζώνη, αυτήν σημαδεύει. Η White θα πάρει καλή υποδοχή. Πρώτος χρόνος Ξανθοπούλου θα βγάλει άμυνα. Θα σώσει ο Πανιόνιος. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ξανά και το λάθος από την Παπαγεωργίου. Το πρώτο της λάθος και match point ο Πανιόνιος. 27-28. Και οι Πανιόνιοι πανηγυρίζουν στην εξέδρα περιμένοντας εδώ να κλείσει το match. Μετά από 4 χαμένα set point το Παναθηναϊκός, match point το Πανιόνιος. Στο σερβίς η Λάουρα Ντικέμα. Η Ολλανδέζα Πασαδόρος σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του τελικού. Η Ντικέμα προς τη Μικάγια Γουάιτ. Καλή υποδοχή. Η Λαπκόφσκα δεν κάνει, δεν καρφώνει. Ξανθοπούλου η Κούμπορα, ευκαιρία και τελειώνει το match. Ο Πανιόνιος είναι ξανά ο κάτοχος του Super Cup. Κατάφερε να του παρέλθει 4 set point. Η Μιλίτσα Κούμπορα κάνει τη διαφορά. Και εδώ ο Πανιόνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πάρει το πρώτο τρόπαιο. εδώ στο Ζιρίνι όπως και πέρυσι. Πέρυσι απέναντι στον Ολυμπιακό, στο tie break, φέτος απέναντι στον Παναθηναϊκό με 3-1. Η κυπελούχος ομάδα του Πανιωνίου νικά την πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μετά τα πρώτα δύο σετ που κέρδισαν Πανιώνιος και Παναθηναϊκός, εύκολα είδαμε πολύ κλειστά σετ με αποκορύφωμα το τέταρτο και τελευταίο, που ο Πανιώνιος έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια και το έκλεισε με 29-27, ενώ ο Παναθηναϊκός με 4 set point δεν μπόρεσε να στείλει το match στο tie break. Πανηγυρισμοί από τον Πανιώνιο, δύο ομάδες παρατάσσονται για να χαιρετήσουν, ενώ το προπονητικό team του Πανιωνίου με τον Γιουνούς Οτσάλ και όλους όσοι είναι συνεργάτες του πανηγυρίζουν έξαλλα για αυτό το τρόπαιο που θα σηκώσει σε λίγο. Η αρχηγός του Πανιωνίου, Ιωάννα Καρέλια.
6: Και πού να δεις το Ζωζέ πως έχει τρέξει στην αγκαλιά το... Πρέπει να είναι ο Βίνιο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, γιατί δεν έχω δει τη φάση. Ή ο Ντιομάντε είναι ο Βίνιο. Ο Ντιομάντε βάλε το 1-0. Και να δεις το Ζωζέ πως έφυγε από τον πάγκο Χρήστο και πήγε στους παίκτες του. Στο 2-0 της Ρεάλ.
7: Λοιπόν, εδώ το πανηγυρικό στιγμιότυπο έχει ερυθρόλεπτα και ανέρυθρα χρώματα. Ερυθρόλεπτα πια να πω. Και ανέρυθρα χρώματα.
6: Λοιπόν, ο Βίνι. Έχει... Κούρσα ο Ζωζέ, απίστευτη.
7: Λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν, εδώ στείνεται και το σκηνικό για τις συνεντεύξεις. Σε λίγο θα υπάρξει και η απονομή του τροπέου στον Πανιώνιο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά χάνει το πρώτο τελικό της χρονιάς στο Super Cup. Ο Πανιώνιος είναι πολύ τροπέουχος στα τέσσερα Super Cup που έχουν γίνει. Η μόνη ομάδα που έχει πάρει
6: μόνο
7: δύο.
6: Μόνο πέρυσι και φέτος έχει πάρει δύο.
7: Ναι, το πρώτο το πήρε η ΑΕΚ όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα το 2012. Το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ομάδα πλήρη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, είχε πάρει στη συνέχεια και το Super Cup. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δύο χαμένους τελικούς μερικά χρόνια αργότερα παίρνοντας το Super Cup, και ο Πανιώνιος πήρε δύο Super Cup απέναντι στους αιωνίους και φιλοδοξεί να το συνεχίσει φέτος με την επένδυση που έχει γίνει, με τις παίκτρες που έχει πάρει, να σπάσει το δίπολο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που έχουν κατακτήσει όλα τα πρωταθλήματα από το 2012 και μετά, δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια. Ο Πανιώνιος σίγουρα έχει τις παίκτρες για να το κάνει, αλλά βέβαια αυτά θα τα δούμε. Η χρονιά ξεκινά στην ουσία όσον αφορά το πρωτάθλημα του άλλου.
6: Λοιπόν, Χρήστο, να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Πανιωνίου.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Stay and give this cup for our president, Mr. Stathis Nikolouzos, because she is sick and she's at home now. She couldn't be with us. About game, we are not so young team. So I was a little bit afraid that if the match is going longer, we didn't have enough stamina to play this final set, let's say tiebreak. But anyway, the girls has big heart that they are winner characteristic has. So they did good job and I am very happy that what they do. As I told you, this is very good starting, but the point is how you end of the season. Let's say we start good, we are very happy, but the point is how you finish the season, this is more important than how you start.
9: What does this performance so early in the season with so many new crucial players, what does this show about the potential of the team? Do you feel that maybe something special is built this season?
8: So it's very difficult. Big sea has big waves. So we have so many high-level players that we have to manage. We should play with them. So as you see that I try to use all of them, because sometimes they are getting tired inside or they didn't find solution in the match. I try to put inside every time from the bench. Yes, it's very giving trust, it's giving trusting to me, because they are not, how can I say, they are not a young or rookie. But in the same time, LeBron James, Michael Jordan, this type of talent players, every time they repeat million times in the practices, which is they are going to keep their talent. So we need to repeat also our skills. I am very glad because of this cup, as I told you, and I want to say thank you for my girls.
9: Thank you very much, coach. Congratulations. Λοιπόν, αρκετά πράγματα από τον Γιονούσο Τσάλ. Πρώτα απ' όλα, συνεχάρη την αντίπαλη ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική σήμερα. Είπε μπράβο στις δικές του παίκτρες. Αφιέρωσε τον τίτλο στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Στάθη Νικολούς, ο οποίος λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν μπόρεσε να είναι κοντά στην ομάδα σήμερα. Και στη συνέχεια μας εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάς με έναν τέτοιο τίτλο. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τελειώσει τη σεζόν. Το είδε και πέρσι, όντας στον Πανιόνιο σε αυτόν τον πρόωρο αποκλεισμό στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Στη συνέχεια τον ρωτήσαμε τι δείχνει για τις δυνατότητες της ομάδας, η απόδοση κυρίως σήμερα και η κατάκτηση του τίτλου. Μας είπε ότι έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα, πάρα πολλές και καλές παίκτρες. Θέλω να τις χρησιμοποιήσω όλες. Δεν είμαστε τόσο νέα ομάδα. Στην αρχή φοβόμουν λίγο, ήθελα να τις διαχειριστώ με τον τρόπο που πρέπει. Αλλά δείξανε και σύνε. Μας είπε ότι ακόμα και ο LeBron James και ο Michael Jordan πολλές φορές επαναλαμβάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να το μάθουν, επαναλαμβάνουν τα skills τους, τις ικανότητές τους, τις συνήθειές τους και αυτό είναι που τους κάνει κορυφαίους. Βασίλη, αν θες να συνεχίσουμε άμεσα, έχουμε δίπλα μας τη Μίλιτσα Κούμπουρα.
10: Ναι, έχεις πάρει φορά, δεν μπορώ να σταματήσω.
9: Μίλιτσα, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, πόσο σημαντικό είναι για σένα και για την ομάδα, αλλά σε ρωτάμε γιατί είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Ο πρώτος τίτλος να έρχεται με έναν τέτοιον τρόπο. Είδαμε πόσο έντονα το πανηγυρίσατε, πόσο το χάρηκατε.
11: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πίστευα στην ομάδα μου από την αρχή. Παναθηναϊκός ξέρουμε τι ομάδα είναι, οργανωμένη, δεν σου δίνουν τίποτα εύκολα. Ξέραμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα ήταν teamwork. Κάθε παίκτρια από πάγο, μέσα, βασικές, όλες δώσανε όλα και ήταν αλήθεια teamwork. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή είσαι τώρα μαζί μας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι εύκολο να μου πεις για αυτούς τους πόντους που είδαμε, το 24-24, που ήταν από μια απίθανη γωνία να πάρεις τον block out εκεί, το 27-27 που ζήσεις άλλο ένα match point, αλλά και τελειώνεις το match το 29-27. Πώς σκέφτεσαι εκεί σε αυτούς τους πόντους?
11: Εγώ ζω για αυτούς τους πόντους. Αυτό είναι νόημα για μένα το βόλεϊ και μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μπάλα σε τέτοιους πόντους. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο.
9: Πώς βλέπεις την ομάδα για τη συνέχεια? Είναι πολύ νωρίς. Τι βλέπεις εσύ? Είναι πολύ δυνατό το ρόστερ.
11: Έχουμε ακόμα πάρα πολύ να δώσουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή, προετοιμασία και νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάει στο ουρανό.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.
10: Είπαμε ότι η Μίλιτσα Κούμπουρα ήρθε στο Πανιόνιο, μετακόμισε από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να κατακτά τίτλους. Επίσης να πούμε ότι και ο Πανιόνιος, όπως Παναθηναϊκός γύρισε από το 9-4 στην αρχή του έρωτου, ο Πανιόνιος γύρισε από το 20-16 εις βάρος του, έτσι. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε ξανά στον Ανδρέα Φούντα, γιατί έχει μαζί του τον Αλεσάντρο Τσιαπίνη.
9: Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μαζί μας. Coach, first of all, if you can give us the comment about the effort of your players. For sure, it wasn't an easy game at its whole duration, but we saw an incredible effort, especially on the fourth set, an amazing derby.
12: First of all, I would like to say congratulations to Panionios because they play a really good match. I think that today both teams, they look not ready. I mean, we are just at the beginning. We still create the communication inside the court. About our performance, I would like to say that especially on the first set, we made a lot of mistakes. We let them start playing confident, and it was much better if we could create more pressure from the beginning. Like, for example, we did on the second set. Going ahead during the game, I think that, you know, we play really unstable. I mean, we did something really good, but something was not working well. I think it's quite normal in this period of the preparation. I'm sorry for the result. As you say, on the fourth set, we tried to fight, but in the last few points, especially Kubura did a great job in attack, and it was very difficult to control her. She was changing direction when we were adjusting with something, so I would say congratulations to them, but I'm sure that my team for sure has a big window to improve. I believe that also them, but you know, as you said, at least I would like to say thanks to my girls to fight until the end and to try.
9: Last year you had a flawless start on the season, almost a flawless season for its whole duration. Do you feel that the team has the same potential this year to be in every title?
12: Look, I want to tell you that we are really in bad physical condition because we got many players after the national team that they are not in shape, and some of them are even with injuries. So We got a lot of problem even on the training on this period because some very often we practice with that team, not half, but with some player not able. And you know, we play friendly game. I think we improve a lot. Game by game, we are improving a lot. But we're still not ready. Physically, we're still not ready as a team. So we need time. But I believe a lot on my team. I really like how they are working every single day. And I believe that we will be much more competitive than today.
9: Thank you very much, coach. Πολλά πράγματα και από τον Αλεσάνδρο Γκαμπίνη. Πρώτα μας μίλησε για το σημερινό παιχνίδι. Μας είπε ότι δεν μπήκαμε καλά, κάναμε κάποια πάρα πολύ εύκολα λάθη. Στη συνέχεια παίξαμε με λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά γενικότερα ήμασταν ασταθείς. Και αυτό που υποστήριξε είναι ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έπιασε το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης, τουλάχιστον για μεγάλη διάρκεια. Στη συνέχεια τον ρωτήσαμε με αφορμή την εξαιρετική περσινή σεζόν, αλλά και το τρομερό ξεκίνημα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, αν πιστεύει ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Και μας είπε: πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες της ομάδας μου, είμαι σίγουρος ότι τα κορίτσια θα βελτιωθούν. Πολλές παίκτριές μας είχαν προβλήματα τραυματισμών, φυσικής κατάστασης, δεν είμαστε σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε στη διεκδίκηση όλων των τίτλων πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
10: Εγώ αρχικά οφείλω να πω συγχαρητήρια σε σένα, Ανδρέα, για το γεγονός ότι.
6: Λοιπόν,
10: παρά
6: αυτά από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, εμείς πάμε στο Χρήστο Σαράντο, καθώς ξεκινούν οι απονομές για τις ηττημένες φυσικά και για τις νικήτριες. Έλα, Χρήστο.
7: Ακούσαμε από το ρεπορτάζ του Ανδρέα Φούντα τους προπονητές και την πολύτιμότερη παίκτρια. Θα δούμε αν θα ψηφιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι άλλη εκτός από τη Μιλίτσα Κούμπουρα, η οποία στο τέλος ήταν αυτή που σήκωσε το βάρος και με τη συνολική της απόδοση, αλλά ειδικά, όπως είπε και η ίδια, ζω για αυτούς τους πόντους, για τους πόντους που καίνε, και έκανε μια τρομερή, έσωσε το σετ με ένα τρομερό από πολύ στενή γωνία αρχικά, και στη συνέχεια κατάφερε να δώσει το πόντο, το match point που κέρδισε ο Πανιώνιος, να το μετουσιώσει σε νίκη, να κλείσει το σετ στο 29-27. Βραβεύονται οι διαιτητές και η γραμματεία τώρα που συμμετείχαν σε αυτό τον τελικό και γίνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Από τη μία πλευρά είναι η ομάδα του Πανιωνίου του γηπέδου και από την άλλη, και θα δούμε τώρα ποια είναι η πολυτιμότερη. Α, ο Γιώργος Φωμάς και είναι εδώ για να δώσει το τρόπαιο της πολυτιμότερης παίκτριας, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Θα μου κάνει εντύπωση αν δεν είναι Κούμπουρα. Ω, η Ξανθοπούλου βγαίνει, η οποία έκανε εντυπωσιακή απόδοση. Δεν το περιμένει και η ίδια, έχουν πέσει όλες απάνω. Ξανθοπούλου λοιπόν είναι αυτή η οποία μου κάνει έκπληξη πραγματικά. Η Κούμπρα ήταν πρώτη σκόρερ, αλλά και η Ξανθοπούλου δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έκανε σπουδαία δουλειά. Και εδώ ανταμείβεται η άμυνα σε αυτό τον τελικό. Η Ξανθοπούλου έσωσε πολλές μπάλες και κρίνεται ότι αυτή θα είναι πολυτιμότερη και παραλαμβάνει το τρόπαιο του MVP από τον Γιώργο Πομάσκι. Ενώ υπάρχουν και άλλες απονομές, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, εκτός και αν... Α, τώρα θα δοθούν τα μετάλλια πρώτα στον Παναθηναϊκό, την ομάδα η οποία ιτήθηκε. Γίνονται τώρα οι διαδικασίες. Η Ρόγκα, η αρχηγός, η οποία δεν έπαιξε σήμερα. Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Γκρέκα, Ράπτη, Βουάιτ, Λαπκόφσκα, Παπαγεωργίου, Τοντάι, Τέλιτ, Τίμερμαν, Ορβόσοβα, η Παπαφωτίου που επιστρατεύτηκε για αυτό το μάτσκι, και η Παρίσι, αυτή είναι η δεκατετράδα. Ορβόσοβα, η Παπαφωτίου που επιστρατεύτηκε για αυτό το μάτσκι, και η Παρίσι, αυτή είναι

0: οποία έκανε το λάθος στο τέλος, ενώ είχε μια καταπληκτική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού με 10 πόντους. Το Ντάι δεν αγωνίστηκε σήμερα. Η Ντέλιτς έκανε σπουδαία δουλειά παίρνοντας 7 πόντους, ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι Τίμερμαν. Η Ορβόσοβα έκλεισε το μάτς με 16 πόντους. Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19 πόντους η White. Η Κυπαρίση μπήκε σε ένα σημείο που η White πάτησε άσχημα και φάνηκε να υπάρχει μεγάλη ανησυχία αν θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Τελικά επέστρεψε, δεν ήταν κάτι σοβαρό και έκλεισε η αλλαγή εκεί.
1: Χρήστο, να ακούσουμε την MVP την Ξανθοπούλου.
0: Α, βεβαίως.
2: Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη. Συγχαρητήρια και στο Παναθηναϊκό, ο οποίος μας πίεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
3: Την ομάδα πώς την βλέπεις? Είναι πιο δυνατή από πέρσι?
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει το καλύτερο μας παιχνίδι μετά τα φιλικά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ περήφανη για όλες, γιατί προσπαθήσαμε, δώσαμε όλες το 100%. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.
4: Ακριβώς το τέλειο τάιμ.
1: Ακούσαμε και την MVP του Πανιωνίου, όχι του Πανιωνίου, του Περικού.
0: Την Ξανθοπούλου και την Λίμπερο και της ελληνικής μας ομάδας.
1: Βέβαια.
0: Η οποία έκανε σπουδαίο καλοκαίρι μας, είναι όλα τα υπόλοιπα κορίτσια και την έκτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μαρτίνα Ξανθοπούλου, να δούμε και τις παίχτριες του Πανιωνίου. Η Λάουρα Ντικέμα και η Ζεμπέλα Τιούλιο. Η Πασαδόρη Μιλίτσα Κούμπουρα, η διαγώνιος της ομάδας. Η Έλενα Γκρόζερ, η Ανθή Βασιλαντονάκη, η Ελίτσα Βασίλευα Τανασίεβιτς, η Άννα Μαρία Σπανού και η Εύα Χαντάβα που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Ακραίες και διαγώνιες. Κεντρικές η Κατερίνα Ζακχαίου, η Τζίνα Λαμπρούς, η Ιωάννα Καρέλια, η Σίδνεϊ Σέτναν, η Μάρτιν Σάμανταν είναι εδώ, αλλά είναι τραυματισμένη και γι' αυτό υπέγραψε τη Σέτναν για να την ενισχύσει την ομάδα. Και βέβαια η Λίμπερο, η Μαρτίνα Ξανθοπούλου και MVP του τελικού, με την Μαργαρίτα Χάνα να είναι εκείνη που κλείνει την 14η αναπληρωματική Λίμπερο, η οποία δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ο Γιουνός Οτσάλ, ο Τούρκος προπονητής, ο 38χρονος Οτσάλ, ο οποίος είχε έρθει αρχικά στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια και είχε κατακτήσει κύπελο Ελλάδας με την ΑΕΚ, το πρώτο κύπελο στην ιστορία της, και από εκεί και πέρα ήρθε πέρυσι στον Πανιώνιο ξανά στη μέση της σεζόν. Κατακτήθηκαν δύο κύπελα πέρυσι για τον Πανιώνιο, και το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup, και φέτος ξεκινάει η χρονιά με το Super Cup για τον Πανιώνιο. Αλλά όπως είπε και ο Γιουνούς Οτσάλ, το σημαντικό είναι πως θα κλείσει η χρονιά. Αλλά εδώ δεν είναι απλώς ένα πρώτο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που έδωσε τρόπαιο. Και τώρα ο Γιώργος Καραμπέτσος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, θα δώσει το τρόπαιο στην Ιωάννα Καρέλια, την αρχηγό του Πανιωνίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τους με το τρόπαιο, με τον κύριο Καραμπέτσο. Θα παραλάβει το τρόπαιο και όλες οι άλλες παίχτρες κάνουν ένα κύμα περιμένοντας να πανηγυρίσουν μαζί με την αρχηγό τους. Ο Πανιώνιος λοιπόν θα πάρει το τρόπαιο το 2026. Ο Πανιώνιος πανηγυρίζει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Η πολύ φιλόδοξη ομάδα της Νέας Μένης, η οποία θέλει να τα πάρει όλα φέτος και να κάνει πορεία και στην Ευρώπη. Και είναι εντυπωσιακό το σκηνικό με χαρτάκια και ανέρυθρα στον αέρα. Και βέβαια στη μέση, στο επίκεντρο, σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, όλες οι παίκτριες του Πανιωνίου μαζί με το τεχνικό team και το τρόπαιο του Super Cup. Σε αυτό το σημείο, Άγγελε, μπορούμε να κλείσουμε εδώ από το Ζιρίνιο. Κοντεύουμε μεσάνυχτα.
1: Ωραία.
0: Από το Χρήστο Σαράτο που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο Super Cup για τον Πανιώνιο. 3-1 τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα οι παίκτριες του Πανιωνίου πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Super Cup και τη νίκη τους 3-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Πάμε να δούμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο, των 9.30 και των 10 παρατέταρτο στο κουπόνι του στοιχήματος. Ξεκινάμε Σικάγο, New York City 2-1-0-1 το ημίχρονο, Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 4-4-0-2 το ημίχρονο, Στεάου Αγκαλάτσι 1-0-0-0 το ημίχρονο, Μπαράκα Σεντράλ Ουρακάν 2-0-1-0 το ημίχρονο, ημίχρονο Γκέντ Κορτράικ 3-0-2-0 το ημίχρονο, Σουλτεβάρε Γκεμγάνδη 0-2-0-1 το ημίχρονο, Λοριάν Παρί 1-0-0-0 το ημίχρονο, Μονακό Τουλούζ 2-2-2-0 το ημίχρονο, Μπρέστ Αντζέ 5-1-4-0 το ημίχρονο, Παρί Σεζερμέν Λεμάν 3-1-1-0 το ημίχρονο, Νάπολι Φροζινόνε 3-0-2-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Ρεάλ Βιγιαρεάλ 1-0, ακυρώθηκε τον γκολ του Βίνι και λίγο μετά ο Βίνι απευλήθη. Έτσι η Ρεάλ συνεχίζει με 10. Θέλτα Βίγκο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 4-1, Άγιαξ Ναϊμέγεν 1-1. Γκολ έχουμε στο Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-0, Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2. Σεντράλ Κόρδοβα Εστουδιάντες Λα Πλάτα 2-2. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ, ενώ μόλις γίνεται το Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-1. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, σειρά έχει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε αύριο στις 9 το ελληνικό κλάσικο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Κοντά μας ο Γιάννης Ράνιος για όλα τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από εμένα και στους φίλους ακροατές. Είναι η αλήθεια ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος βρίσκει και τις δύο ομάδες να ρίχνονται κατευθείαν στα βαθιά, και το λέω αυτό γιατί οι εθνικές ομάδες σίγουρα δυσκόλεψαν το έργο και των δύο προπονητών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του Αλγουαθίλ, ο οποίος είχε 15 ποδοσφαιριστές εκτός. Το λέω αυτό λόγω των εθνικών ομάδων, οπότε είναι λογικό να μην μπορεί να προετοιμάσει στον βαθμό που θα ήθελε ένας νέος προπονητής, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Απλά τι ακούμε, delay, αν είναι εύκολο να το φτιάξουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Λοιπόν, έλεγα για το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα για το γεγονός ότι πλέον βγήκε η αποστολή που είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό και τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα παίξει απέναντι στους πράσινους. Έτσι λοιπόν, βάσει της αποστολής που βγήκε, θα έλεγε κανείς ότι οι εκπλήξεις δεν υπήρχαν στον βαθμό που θα περίμενε κανείς. Δηλαδή, το να λείπει ο Σιπιώνη και ο Κλέιτον δεν συνιστά πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα δούμε για τον καταρτισμό της ενδεκάδας που, Άγγελε, ακόμα υπάρχουν αρκετά, δεν θα πω ερωτηματικά, αλλά ίσως πράγματα που δεν τα έχει φανερώσει ο Αλγουαθίλ για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δει και στα άκρα της άμυνας και στη μεσαία γραμμή, αλλά και μεσοεπιθετικά. Προβάδισμα έχει ο Έσε στα ΧΑΦ, ενδεχομένως μαζί με τον Φρόιλερ. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διακοπή των εθνικών ομάδων, θα έλεγα ότι που έρθα και Φρόιλερ είναι το πιο πιθανό να του δούμε ως δίδυμο. Και από εκεί και πέρα να μην μας φανεί ως έκπληξη να δούμε στρατηγικό σχήμα είτε τον Ζέλσον, είτε τον Φορτούνι, είτε τον Ζώτα ή ακόμα και τον Μάριους. Και το λέω γιατί αυτοί οι τέσσερις παίχτες ουσιαστικά ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ήταν και ακολούθησαν το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής. Οπότε ίσως και να έχει μια λίγο καλύτερη εικόνα για αυτούς τους παίχτες ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γκουστάβο Σάπου επανήλθε στην αποστολή καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Υπάρχει περίπτωση να είναι στην αρχική ενδεκάδα, έτσι προκειμένου να αποφορτιστεί και ο Φρόιλερ που έχει κάνει σειρά παιχνιδιών και 90 λεπτά με την Ελβετία, και ανάλογα τις συνθήκες του παιχνιδιού ο Φρόιλερ να πατήσει χορτάρι?
1: Λοιπόν, για το Σάινοις να πατήσει χορτάρι.
0: Ναι.
1: Για το Φρόιλερ, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι οι δύο παίχτες που έτρεξαν λίγο περισσότερο σε αυτή την περίοδο της διακοπής, προκειμένου να είναι πανέτοιμη λόγω του προβλήματος τραυματισμού, ήταν ο Μπέιλι με τον Σα. Και οι δύο είναι στην αποστολή. Για τον Μπέιλι το περιμέναμε να βρεθεί στην αποστολή, διότι είχε ακολουθήσει φουλ αγωνιστικό ρυθμό προπονήσεων. Οπότε το θέμα ήταν κατά πόσο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή κατά τη διάρκεια του αγώνα ως αλλαγή. Η περίπτωση του Σα είναι λίγο διαφορετική, γιατί ήμασταν μέχρι και πριν λίγες μέρες στο 50-50 με αυτά που μαθαίναμε. Γιατί ναι μεν πήγε πολύ καλά η αποθεραπεία του και ο τρόπος που μπήκε για να ανεβάσει στροφές, όπως λέμε, και να προλάβει και τους υπόλοιπους, όμως πάντοτε ένα πρόβλημα θλάσης στη γάμπα και μάλιστα βαριά μορφής θλάσης επιβάλλει να είναι 100% έτοιμος ο παίχτης για να είναι ακριβώς όπως θέλει ο προπονητής και να μην υπάρξει κάποια υποτροπή. Προφανώς έκριναν και στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, αλλά και από τεχνικής άποψης ο Αλγουαθίλ ότι μπορεί, οπότε είδαν τον Σάσι στην αποστολή. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, οι περισσότερες πιθανότητες είναι πως όχι όσον αφορά για το αρχικό σχήμα. Έτσι. Από εκεί πέρα θα δούμε, αλλά είναι και ένα μήνυμα ότι γίνεται και καλή δουλειά στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Βλέπουμε πόσο γρήγορα έρχονται οι παίχτες και ενσωματώνονται μετά από προβλήματα τραυματισμών. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι, να σου πω ότι πριν από λίγες ημέρες είδαν στο Ρέντι με έκπληξη όλοι τον Ελκαμπή, ο οποίος επέστρεψε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις αρχικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Και ήταν και η επέμβαση την οποία έκανε μετά το σοβαρό πρόβλημα που είχε, το κάταγμα δηλαδή, από το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε λίγο ότι είναι μια πολυσύνθετη δουλειά που γίνεται και όχι μόνο ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, ποιος προπονείται και ποιος όχι. Οπότε και στα ιατρικά κομμάτια ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δείχνει να το ξεπερνά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ωραία Γιάννη, περισσότερα θα πούμε και αύριο με την ελπίδα να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, τουλάχιστον όσο μπορεί να είναι καλό και ο καλύτερος να κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Ράνιο σε ό,τι αφορά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος λίγο πριν κλείσουμε. Έχουμε πει όλα τα τελικά. Να δούμε τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Ρεάλ Βιγιαρεάλ 1-0. Θέλτα Βίγκο Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 4-1. Άγιαξ Ναϊμέγεν 1-1. Ακαντέμικα Βισέου Εστορίλ 1-1. Βιζέλα Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β 0-2. Ημίχρονο Σεντράλ Κόρδοβα Εστουντιάντες Λα Πλάτα 2-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολι αγώνες που δεν είπα. Είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα στις καθυστερήσεις. Σε 7ο λεπτό παραμένει το 1-0 για τη Ρεάλ κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Θυμίζω τον γκολ του Βίνι που ακυρώθηκε και αμέσως μετά την αποβολή του για τράβηγμα μαλλιών του αντιπάλου. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου στην παρέα σας για 2 ώρες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια και νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League. ΑΕΚ Όφη 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις οδήγησαν την ΑΕΚ στο τρίποντο πριν η Ένωση ταξιδέψει στο Λονδίνο για τον αγώνα της Τετάρτης με την Σαχτάρ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Ενώ στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο προηγήθηκε με 2-0 πριν ο Ντάνι Γκαρθία μειώσει για τον Ατρόμητο, διαμορφώνοντας από το πρώτο ημίχρονο το τελικό σκορ στον αγώνα. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει άλλα τρία μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει ο αγώνας Άρης Βόλος. Αξίζαμε την νίκη με την απόδοση που είχαμε. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της Ένωσης. Τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα είναι πολύ φθηνό να χάνεις έτσι. Η άποψη που κατέθεσε για το μάτσο ο Χρήστος Κόντης. Μου έχουν πει πολλά για αυτό το μάτσο. Όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Το σχόλιο του Ιμανούλ Αλουαθίλ για το ντέρμπι των αιώνιων. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία, γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσουμε. Πάμε στον Πειραιά να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να νικήσουμε. Οι παρεμφερείς δηλώσεις που έκανε για το ελληνικό κλάσικο ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Πέρα στο ποδόσφαιρο και πρώτα στο ρεπορτάζ των αιωνίων, ο Αλγουαθίλ περιέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού τον Γκουστάβο Σα, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο, με Μπάση, Σμυρλή και Τζενεπό, αλλά χωρίς Στάγιτς και Ράκοβιτς, ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά, με Καμπελά, αλλά και σημαντικές απουσίες, μεταξύ των οποίων οι τιμωρημένοι Μίγας και Μεντίλ, ο Βόλος κόντρα στον Άρη στο Βικελίδης. Τέλος με τον Μοχάμεντ Ελνενή, αλλά χωρίς Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Σιμελίδη και Ροντρίγκες, ο Λεβαδιακός, για την κόντρα του με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, στόχος η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 σε πάνω από 52.000 θέσεις, η κατασκευή νέου στεγάστρου και η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης. Ο Ολυμπιακός με τίμημα 250 εκατομμύρια ευρώ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ. Στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Οκτάωρη διάρκεια από τις 4 το μεσημέρι. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχει και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League έγιναν χθες. Στο σημαντικό των εξ αυτών, που μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε, Άρης ΑΕΚ 88-58, ενώ επίσης είχαν Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο βόλεϊ και ανέρυθρος βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Super Cup των γυναικών μετά την νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο. Πλέον ο Πανιώνιος είναι πολυνίκης του θεσμού με δύο τρόπια έναντι ενός που μετρούν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Στο πόλο τώρα για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα 16-15 στα πέναλτι και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη 11-21. Ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνια Εθνικός Πειραιός 6-7. Τέσσερα μάτσα έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική στην Handball Premier. Κιλκής, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29. Διομήδης Δούκας 39-32. ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 29-13. Και Δράμα Άρης Νίκαιας 24-21. Και στις γυναίκες, Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38. Νέα Ιωνία Καματερό 31-11. Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και Πηλαία ΑΕΚ 16-31. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε καθαρά με 2-0 σετ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Σανγκάι Μάστερς και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1. Στην Premier League, στην Bundesliga, Augsburg Bayern 2-2, Mainz Leverkusen 3-4 και Lipsia Eintracht Frankfurtis 6-0 στα σημαντικότερα χθεσινά μάτς. Ίντερ Πάρμα 3-0, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0 στην Σέριε Α. Στην Ισπανία, όπου ο αγώνας Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο διεκόπη οριστικά στο 13ο του λεπτό, όταν οπαδοί της Ράγιο, διαμαρτυρόμενοι κατά του προέδρου της ομάδας Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, έριξαν χιλιάδες μικρές μπύλες, γκαζάκια αν θέλετε, και χάρτινα αεροπλανάκια από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο του Βαγέκας. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρτσελόνα Χετάφη 3-0 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Τέλος, ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull πρότευσε χθες το 6ο και τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2026 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Μάλιστα, ο Ολλανδός θα κινήσει σήμερα πρώτος και στον κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μπροστά από τον Λεκλέρ, τον Χάμιλτον και τον Αντωνέλη. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τάσος Επιτρόπου μαζί σας το ερχόμενο 2ωρο, νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.

Τι θα γίνει, Σκέφη, θα ξεκινήσουμε σήμερα. Από την ώρα που έχει κάτσει στην κονσόλα, έχει κάνει 300 δουλειές εκτός να μας βγάλει στον αέρα. Φοβερό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχε δουλίτσες τώρα και έκανε από εδώ και από εκεί. Γιώργος Σκέβης, λοιπόν, σήμερα ο έτερος μπαλαδόρος, αλλάξουμε πασούλες. Χάρη σε εσάς. Εσείς θα σεντράρετε και ο Σκέβης θα σκοράρει. Σου είπα, ο Κωνσταράκης το είπε το καλό χθες. Πότε γιορτάζει ο Ρόκι? Του Eye of the Tiger. Καλό. Έχω κι άλλα, αλλά δεν θα αντέξουμε. Αν θέλετε, στείλτε εσείς τέτοια έτσι πικάντικα, αλλά όχι εσχρά και υπονοούμενα. Δεν μας αρέσουν αυτά. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το Jukebox. Έχετε μάθει κάθε Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 12 και για περίπου ένα δίωρο παίζουμε μόνο τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς, με κάποια ιστορία όμως από πίσω, ένα background, ό,τι επιθυμείτε. Δεν θα έχω και ούτε σήμερα το DJ Jim, καημάς, έχει γρήπη, ίωση και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, το έχει... Βασικός DJ ήταν και που και που βοήθηκες και εσύ, Σκέβη. Γιώργος Σκέβης ο DJ σήμερα, ο οποίος θα φροντίσει να βρει και τα τραγούδια. Ήδη έχουμε βρει αρκετά τραγούδια κάποιων που, και από κάποιες βεβαίως αρκετές κυρίες, τις ευχαριστούμε πολύ, που έχουν ζητήσει κάποια τραγούδια μέσα στην εβδομάδα. Τα μαλαματένια λόγια που ξεκίνησε ουσιαστικά η εκπομπή το ζήτησε χθες ο Γιάννης από Λίμνο. Προσέξτε όμως γιατί. Άκου τώρα, ρε Σκέβη. Για τη φίλη του, λέει, για μια φίλη, λέει, που γνώρισε το καλοκαίρι Κρητικιά στο νησί στη Λίμνο. Έφυγε από την Κρήτη, πήγε στη Λίμνο η άλλη, έτσι. Ωραία. Και γιατί όχι, εδώ πάνε στην άλλη άκρη της γης. Γιατί όχι, τη Λίμνο στην Ελλάδα. Να έχει το νου σου, να έχει στο νου σου, του είπα και εγώ, ναι. Φανατική οπαδός όμως του Όφη. Γι' αυτό και ζήτησε τα μαλαμετάνια λόγια. Αυτό το τρομερό τραγούδι του 74, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, με Λάκη Χαλκιά, Χαράλαμπο Γαργανουράκη και Τάνια Τσανακλείδου. Ήταν η ερμηνεία αυτή, ιδιαίτερο τραγούδι. Παρακολουθούσα πριν από λίγο το παιχνίδι της Real Madrid με τη Villarreal. Έχω την εντύπωση ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ καλύτεροι, μα πάρα πολύ καλύτεροι, από πάρα πολλούς που στηρίζουν στη La Liga. Και όχι μόνο, και στην Αγγλία, αλλά εννοείται. Αλλά αυτά που έγιναν εκεί πέρα είναι εξωπραγματικά. Δεν είναι το ότι έδωσε κόκκινες κάρτες. Δηλαδή έπαιζε η Real Madrid με τη Villarreal και έβγαλε 6-7 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη στη Real Madrid. Λες και έπαιζε, την είχαν ρίξει στο καναβάτσο της Villarreal. Αλλά ήταν ο τρόπος που σφύριζε, θα μου επιτρέψει την έκφραση, η εμπάθεια που έβγαζε. Όλα αυτά, ξέρεις, προκαλούν και τους παίχτες. Είναι και κάποιοι που είναι και αστέρες. Έβαλε μια γκολάρα ο Βινίσιους, ακυρώθηκε γιατί στην αρχή της φάσης φέρεται να έχει πιάσει από τα μαλλιά, να έχει πιάσει από τα μαλλιά πάνω στην κίνηση. Πήγε να το κλείσει και του κάνει «Απέρα, ρε!» και πιάνει από τα μαλλιά κάποιον. «Απέρα!» Εκεί στο «Απέρα», λοιπόν, φαίνεται ότι τραβάει τα μαλλιά. Οπότε γύρισε η φάση πίσω από τη σέντρα που έγινε το σκηνικό και του βγάλανε μια ξεγυρισμένη κόκκινη και εκεί πέρα ήταν το αποκορύφωνο. Μετά φρόντιζε και έβγαζε κάρτες αβέρτα κουβέρτα. Άντεξε τελικά η Ρεάλ, για να πούμε και μια είδηση. Νίκησε 1-0 τη Villarreal. Αυτά το ματσάκι. Ωραίο μάτς όμως ταυτόχρονα, γιατί παράλληλα το έβλεπα και από άλλο μόνιτορ. Έγινε και από την Ερτιδία, το παρακολουθήσαμε. Ο Πανιόνιος πήρε το Super Cup σε έναν εντυπωσιακό τελικό. Νίκησε 3-1 τον Παναθηναϊκό, τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, και έτσι πήρε και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Πάρα πολύ σπουδαία νίκη. Νωρίτερα είχαμε φυσικά τις νίκες του Αστέρα Τρίπολης επί του Ατρομήτου με 2-1 διαπυρός και σιδήρου, και αυτό στο τέλος δεινοπάθησε. Και η ΑΕΚ συνεχίζει αυτό το εντυπωσιακό κρεσέντο, το επιθετικό, τριάρες, τεσσάρες, πεντάρες. Ένα γκολ έχει δεχτεί, έχει βάλει καμιά 25 γκολ στο γήπεδό της, αλλά ένα, μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις,
Και μόνο ένα γκολ έχει δεχτεί. Νίκησε 3-0 τον Όφη. Εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και η κόκκινη κάρτα που πήρε ο Αϊτόρ για να γίνει και αυτό το 3-0. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη κατάφερε, παρόλο ότι έπαιζε με 10 παίκτες, να έχει κάποια στιγμή και κατοχή μπάλας. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι της και τελικά να νικήσει αρκετά εύκολα. Φυσικά περιμένουμε όλο το ντέρμπι το αυριανό και άλλα παιχνίδια πολύ σημαντικά θα τα πούμε και αργότερα, αν προλάβουμε και αν μας αφήσετε εκεί να κάνουμε ενημερωτική εκπομπή που κάνουμε κάθε Σάββατο. Εν πάση περιπτώσει, η έκπληξη, όχι έκπληξη, θα το διατυπώσω αλλιώς. Το σκορ της ημέρας ήταν η εντυπωσιακή τριαντάρα που έριξε ο Άρης στην ΑΕΚ 88-58. Ας πούμε, πέρσι δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το σκορ. Θα μπορούσε να υπάρχει μια νίκη του Άρη, οκ, αλλά δεν έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι τα είδα. Αυτά γενικές γραμμές, Πασαραϊκός νίκησε, η Καλυθέα νίκησε, στη λεγόμενη, κάτσα να δω, να το λέω και σωστά, Super Bet League λέγεται τώρα, 2. Έτσι λέγεται, Super Bet League 2. Οκ, για τη Β' Εθνική τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς θέλετε τα μηνύματά στο 54160. Οι νικητές του βιβλίου δεν έχω επικοινωνήσει μαζί τους. Συνήθως αφήνω το Σαββατοκύριακο να περάσει. Δεν ξέρω και τι κάνουν οι άνθρωποι. Τους παίρνω εγώ τηλέφωνα να τους ζητάω διευθύνσεις και ονόματα που λένε. Από Δευτέρα. Οπότε σήμερα, jukebox, βγάλτε κέρμα. Βάλτε κέρμα τα παλιά, τα τάλιρα. Α, σημαίνιο τάλιρο που έλεγε το τραγούδι. Ρίχτε μέσα. Και κάντε τις παραγγελίες σας, όμως προτιμούμε να έχει και μια όμορφη ιστορία. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά, θα παίξουμε τραγούδια και πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το Ξημερώνει Κυριακή, καλέ μου φίλε, του Γιάννη Πουλόπουλου, αλλά πριν το βάλεις από δύο κουβέντες. Έρχεται διπλό ερυθρόλευκο πάρτι, βλέπω ένα μήνυμα εδώ πέρα, που είναι έτοιμος ο Γιάννης από Κύθυρα, το ξέρει, το έχει δει το όνειρο, λέει, όχι αυτά δεν τα λέει, τα λέω εγώ. Πρώτα στο καμίνι του Πειραιά και μετά στη Μασσαλία. Πάμε να τα πάρουμε όλα, να τα σαρώσουμε όλα. Πείτε το γρήγορα, το είπα πιο γρήγορα, δεν γινόταν, τώρα το είδα Γιάννη μου. Τώρα μπήκα κι εγώ πείτε γρήγορα γιατί μάλλον νιστάζει ο Γιάννης, θα πάει για ύπνο. Πείτε το γρήγορα, εκτός αν να βγεις Γιάννη, οπότε χαλάλη. Πού το είπαμε, όριστε, το είπα γρήγορα, μην έχεις παράπονο. Σε περίπου 2 λεπτά θα ανοίξει το jukebox, ήδη ξεκίνησε δηλαδή με το πρώτο που ακούσαμε, τα μαλαματένια λόγια. Θα πάμε και με Γιάννη Πουλόπουλο αμέσως μετά. Ο δρόμος είναι τίτλος άλμου που κυκλοφόρησε το 1969 από τη Λύρα. Θεωρείται ο πιο εμπορικός δίσκος στην Ελλάδα με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Μόνος δίσκος βινιλίου. Έτσι, ούτε κασέτες ούτε μετέπειτα. Ενώ κυκλοφορεί και σε αρκετές άλλες εκδόσεις. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έντισε τους στίχους του με το Μίμη Πλέσα, με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Και ο Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει την επιλογή της Δώρας από Ήλιον στον έρωτα που δεν ολοκληρώθηκε. Μάγκες, ξεκινάμε με καψουριές και κανονίστε να ακούσουμε τις φλέβες μας μέχρι το ξημέρωμα, έτσι. Μην τα κάνουμε μαντάρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ. Πάρτε το πάνω σας, γιατί δεν βγαίνει βραδιά!

0: μας πέρασες για τον ΟΠΑΠ, τι κληρώνεις σήμερα, δεν κληρώνει τίποτα. Μια μουσταλευριά, όποιος την κερδίσει θα τη φάει. Εγώ δεν την τρώει, δεν κάνει. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει εδώ ο φίλος μας ο Σάκης. Χάινι δεν ζήτησε, καπηλιό.
1: Ήτανε όμορφο θαρό.
0: Και ο κύριος λόγος είναι να κάνουμε καλά το Δημήτρη Καϊμά. Σαν παυσίφωνο ρε παιδί μου, ένα αντιπηρετικό, αναλγητικό το τραγούδι αυτό. Δημήτρη Καϊμά, γρήγορα κοντά στο δάσο. Σε περιμένουμε, καλή εκπομπή, λέει ο Σάκης. Τι είναι αυτός ο Καϊμάς ρε, λείπει να πούμε και γι' αυτόν μιλάνε ρε. Σκεύης, επιτρόπου εδώ, hello. Να τα στέλνετε στον Καϊμά, λέει, τα μηνύματα, άμα θέλετε στον Καϊμά, όχι σε εμάς.

να αφήσει ο Κώστας κάτι να πέσει κάτω, είπε ο άλλος από τα κύθυρα αυτό που είπε. Και καλά ερυθρόλευκα πάρτι και τέτοια. Και λέει ότι θα γίνει διπλό πάρτι, απαντάει ο Κώστας τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θα γιορτάσουν άλλοι στο πάρτι. Το πιασές, υπονοούμενο. Και κάνει και πρόταση για να οικονομήσετε, λέει, να το παίξετε. 1-3 δίνει σκορ ο Κώστας. Και μετά έρχεται το επιδόρπιο στη Μασαλία και επιστροφή στην πραγματικότητα. Αυτά τα λέει ο Κώστας, έτσι δεν τα λέω.

0: Για να αφήσω λίγο στην άκρη τους αιώνιους και να πάω στο φίλο μου τον Σπύρο από Φιλαδέλφια, από Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μου γράφει συνέχεια Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, λέει. Φεύγουμε Δευτέρα πρωί για Λονδίνο. Απόβαση από 10.000 κόσμο. Ζητάει το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. ΑΕΚ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ελένη Δήμου.
1: Σε προσκάλεσα στη

0: Αγάπησαν πρώτα.
1: Γιώργο, offside πρέπει να το έχει δώσει, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα για offside αυτό. Δεν το έχω πιάσει. Το γκολ που ακυρώθηκε. Σεβασμός, λέει κύριε Κώτη, στην ΑΕΚ, λίγα λόγια και όλα τα παιχνίδια με την ίδια ένταση και πάθος μέσα έξω. Καλησπέρα στον Βόλο, στον Γιώργο.

Λοιπόν, είσαστε πολύ καψούριδες, έτσι, την έχω καταλάβει τη δουλειά. Ο Σκεύης με χλεβάζει εδώ πέρα. Αλλά χαιρετάμε και εμείς, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Αυτό το τραγούδι το τραγούδαγε συνέχεια η πρώην μου, που είναι από το Κόσοβο, λόγω της Dua Lipa. Έτσι μου γράφει τον Λάι. Εντάξει, και με κάποιον άλλον, τέλος πάντων, το Σαν Πολ.

ορίζω του σαν ανοιχτά μυαλά. Να τα δεχόμαστε όλα. Δημήτρη, γλίτωσες, έχω να σου πω που χώρισες. Α, την Dua Lipa λέει ο Γιώργος ο Σκέβης, είναι καλύτερα να την κοιτάς παρά να την ακούς. Εντάξει, μα καλλιτέχνη, θα καλή είναι, γιατί. Να τη βλέπεις καλύτερα. Δεν τα ξέρει ο καημάς. Λέει ωραίο τραγούδι, ωραίο βίντεο κλιπ. Έτσι λοιπόν.

στείλαν και στο Messenger πώς δίνουμε τις παραγγελίες. Και στο Messenger μπορείτε να στείλετε τις παραγγελίες σας. Δεν είναι γιατί τώρα τάσο επιτρόπου, ελληνικούς χαρακτήρες, το μπουμπουνάτε. Aerasport@air.gr το email μας. Viber, Aerasport με λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε το εικονίδιο, ένα

Πάμε μεταξύ μας, με πιάσει και λίγο το κεφάλι μου, έτσι, να μην τραγουδάρα αυτή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη, με σένα ξεκινήσαμε, έτσι. Να ξέρεις, την παραγγελιά τη χθεσινή. Για την κοπελιά από την Κρήτη που σου ήρθε στη Λίμνο και μάλλον λίγο πέρασε καλά. Και αυτή ελπίζω καλύτερα από σένα.

Αλλά αυτό που βάλαμε τώρα είναι ανατριχυλά. Μαρινέλα. Μάνος Κουφιανάκης, στίχους, μουσική Νίκος Γνατιάδης, από το άλμπουμ «Σ' αγαπώ» του 1979. «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου». Θα πω αμέσως μετά ποιος, γιατί πλέον το έχει καθιερώσει, στέλνει συνέχεια μηνύματα ο ανώνυμος, αρνείται να, δεν θέλει να πω το όνομα για να μην καρφωθεί. Λες και η Βιβιάν, τέλος πάντων, από τη Γλυφάδα θα ακούει η Ερασπόρτ. Εν πάση περιπτώσει.

Ο φίλος μας ο Πάσο, δεν θα πω επώνυμο, εντάξει, θυμάται λέει από χθες που έδωσα προγνωστικά και για διπλό την ΑΕΚ. Όχι, δεν έδωσα διπλό την ΑΕΚ. Έβαλα και διπλό την ΑΕΚ. Άσος, ασυζητητή λέω, και βάζω και ένα διπλό. Μήπως και δεν ξεσυδιακοπεί όλα αυτά, και επειδή ο Όφη μας έχει νικήσει και δύο φορές, λέω μην γίνει καμιά στραβή. Θα συνεχίσω όμως το μήνυμα. Θα ήθελα το σχόλιο σου. Πώς σου ήρθε να το πεις? Να, το είπα. Πώς το είπα και εξήγησα και τον λόγο. Λέει ο Λάμπης από Πάτρα, είναι το μήνυμα. Την εξουσία την έπαιξα νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά την εξουσία του Τσακνή θα ψάξει να τη βρει, φίλε Λάμπη, ο φίλος μας ο Γιώργος.

0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή από Ισπανία. Έμπνευση δεν έχω ακόμη για να ζητήσω κάποιο τραγούδι. Όταν σου έρθει, πες το, Θανάση μου.
1: Με πόνο σου φωνάζω.
0: Λοιπόν, αυτή η κομματάρα. Πρώτα απ' όλα να πω για το προηγούμενο τραγούδι. Ο ανώνυμος στη Vivian από Γλυφάδα, η οποία έπαψε να του μιλάει. Θα είσαι πολύ για να πάψει να σου μιλάει η Vivian. Και ξαφνικά έκοψε εκεί, το τράβηξε το καλώδιο, τράβηξε την πρίζα. Άμα είναι, έχει ο καθένας την τρέλα του, έτσι. Εντάξει. Ξέρεις, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις φταίνει και οι δύο, λένε, έτσι. Οπότε, άμα ενωθούν πολλές τρέλες μαζί.
1: Μη φεύγεις μη με δάκρυα στο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα Στάσος από Αγία Παρασκευή, ο οποίος μας, όσο μην το σημειώνεις, είναι αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα. Στίχη Πυθαγόρας, το άλμπομ «Μη φεύγεις μη» του 77, Γιάννης Πάριος εννοείται. Και λέει, ζήτησα το τραγούδι και το απαντώ εγώ, Τάσο άστι να φύγει, με το ζόρι δεν υπάρχει ευτυχία, του λέω. Καλά του λέω. Εννοείται, με το ζόρι πατρία δεν γίνεται, ρε.

Μπόνο Μιτσάρας, ο Δημήτρης εκεί, ο ναυτικός μας, βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό αυτή τη στιγμή, εν πλώ προς Αμερική. Συγχαρητήρια, λέει, στον ναυτικό όμιλο Χίου για τη σημερινή νίκη επί του Γούσου Περιστερίου, λέει ο Δημήτρης. Τι ωραίο μήνυμα. Ποιο ναυτικό μήνυμα δεν μπορούσα να πάρω, έτσι. Ναυτικός όμιλος Χίου.

0: μας κυνηγάει. Αυτός ο Δημήτρης Μητροπάνος, η αγάπη χάθηκε.
1: Η αγάπη σου έχει γίνει μια μικρή.
0: Νικόλα, βλέπεις, εκτελούνται παραγγελία κατευθείαν. Πας παραγγείλεις ένα σουβλάκι και πριν ολοκληρώσεις πώς το θέλεις, ήδη είναι στο στόμα σου και το τρως. Τα καγγέλια εννοείς, Δέσποινα, δεν το καταλαβαίνω. Με Βιτάλη πάντως σίγουρα δεν έχω τέτοιο τραγούδι.
1: Ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά.
0: Τα καγγέλα, βοήθησε με λιγάκι. Ναι, ναι, λέει. Ναι, τα καγγέλια. Έχουμε καγγέλια.

0: φεγγάρι.
1: Δέσποινα, όταν υπάρχει τσουμπόξ και ρίχνεις το κέρμα μέσα, πλάκες δεν σηκώνουμε. Τα χορεύουμε όλα. Οπότε γίνεται διευκρινιστική, γιατί βιτάλι και καγγέλια και κλαρίνα και τέτοια δεν κολλάνε πολύ. Μας έχεις μπερδέψει λιγάκι, έτσι. Βοήθα λοιπόν. Το άκουσε ο Γιάννης, χαίρομαι, γιατί άμα είναι να παίζουμε τα τραγούδια για να μην τα ακούτε, μπρο, δεν κάνουμε τίποτα. Μου έχουν πει που και που να μολάω κανένα μπρο, για να δε, για φαίνεται ότι είσαι πιο νέος ρε παιδί μου. Οκ, μπρο, απ' την αρχή είναι εδώ, δάσε καλά ρε Γιάννη.

Καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε. Έχω μια απορία. Γιατί μας τρώει ξενομανία σε όλα εδώ στην Ελλάδα? Γιατί να μην αναφέρεται η Α' Εθνική, Β' Εθνική, κουλουπού κουλουπού? Τι πράγματα είναι αυτά? Έτσι θα γίνουμε Ευρωπαίοι? Υπάρχουν τόσα καλά να πάρουμε από την Ευρώπη και παίρνουμε αυτά τα δίχως ουσία? Πού το πάνε, αναρωτιέται ο Αναστάσιος. Γεια σου ρε Αναστάση. Κάτι μας κρύβουν, πώς λέει, κάτι μας κρύβουν, έτσι δεν λένε σαν τις περιπτώσεις?

0: ψυχή.
1: Εξουσία. Τσακνής, του ζήτησε ο φίλος μας ο Λάπης από Πάτρα. Είναι και ωραίο κομμάτι, εντάξει, δεν πειράζει. Και να το είχα παίξει την προηγούμενη εβδομάδα, το ξέχασα ήδη.

Το Κιφ ζητάει ο του Μητροπάνου, όμως ακούσαμε τον Μητροπάνου. Βρέστο και το πάμε για στο δεύτερο ημίχρονο, θα δούμε. Χριστόφορε, θα το προσπαθήσουμε από Λευκή Κέρκυρας. Μόνο το ότι είσαι από Λευκή Κέρκυρας πρέπει να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον, κύριε Σκεύη.

Επειδή καλή μου φίλη Δέσποινα, δεν το πιάσα και επειδή γούσταρα έτσι να μερακλώσω και λιγάκι, πάρε μια γογό τσαμπά εκεί πέρα, να τσάμπα πράγμα. Τα καγγέλια, δώσε κλαρίνο, δυνάμωσε κι άλλο, ξυπνήστε.

Μια ζωή θρύλος. Φουματσού. Αφιερωμένο στον καημά, λέει το επόμενο, αλλά θα σου παίξω active member που αρέσει και στον καημά, αλλά αυτά που μου ζητάς δεν τα έχω όλα. Θα παίξω ένα active member τώρα. Ίσως το φυσάει κόντρα. Να σε καλύψω λίγο. Και μετά από αυτό το κοτσαμπά, μια χαρά, έτσι. Απαπαπαπα, ας το λιγάκι να παίξει το απαπαπαπα. Τέλειο!

0: Γεια σου εφάκι μας, όμορφο.
1: Γυρνά στον κόσμο που θένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω από τα χρώματα.
0: Ευχές στην Αθανασία Στέλνιο Κωστάκης, περαστικά, να είναι καλά. Όχι Αθανασίας ο συγκώστης, τα λεμπορείτε τα δεύτερο καιρό.

Λοιπόν, ο Χριστόφορος από Κέρκυρα, ο καλός μας φίλος, ζήτησε κιφ, έτσι. Άντε, πάρτο. Πάρτο και εσύ για να μην νομίζεις ότι λογοκρίνω. Δεν πειράζει. Ας είναι Μητροπάνο στο Μητροπάνο, δεν θα άργεσαι. Και έτσι θα κλείσουμε και το ημίχρονο, έτσι. Γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: ανυπονοούμενο για τον Ουνάη, έτσι, και εγώ κάνω τα παιχνίδια σας, δεν μ' αρέσουν αυτά. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι ενημερωτική, καθαρά ενημερωτική εκπομπή, έφερα και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο του.
1: Πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη.
0: Ο Δημήτρης, αφού ζητάει και τραγούδι, ταυτόχρονα λέει έχω βάλει Λεσόρ και Βεζέγκο στο φάνταζι, αλλά δεν ξέρω ποιο να βάλω αρχικό για να πάρει επί δύο. Έχεις και εσύ προβλήματα, ρε Δημήτρη, έτσι. Τέλος πάντων, να βοηθήσω και σε αυτό. Και σε αυτό. Να βάλεις Βεζέγκο. Γιατί τα νούμερά του είναι πιο μεγάλα από το άλλο. Οπότε θα παίρνεις επί δύο περισσότερα πράγματα. Λέω εγώ, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό κάνει που παίζεις. Μάλλον δεν ξέρω πώς παίζεται, ξέρω τι είναι. Πλησιάζει η ώρα σας για δελτίο ειδήσεων.
1: Στον ώμο το δισάκι μου σε εσάς ξαναγυρνώ. Φωτιά, νερό, αέρα.
0: Το οποίο θα ξεκινήσει ακριβώς τη μία και θα τελειώσει περίπου μία και μισή, αν έχω καταλάβει από τις σημειώσεις εδώ και το χαρτομάνι του Δημήτρη. Καταλαβαίνετε ότι πάνε οι παραγγελίες σας. Κοιτάξτε, άμα καθυστερήσει πολύ, ξέρω, θα τραβήσει το γαλώδιο και δεν είναι καμία τύχη, δεν θα ακούσει τίποτα.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Από την Era Sport στη μία, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια και νίκες των γηπεδούχων επανεκκίνησε χθες η Super League ΑΕΚΟΦΗ 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Γκατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις οδήγησαν την ΑΕΚ στο τρίποντο πριν η Ένωση ταξιδέψει στο Λονδίνο για τον αγώνα της Τετάρτης με την Σαχτάρ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Ενώ στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο προηγήθηκε με 2-0 πριν ο Ντάνι Γκαρθία μειώσει για τον Ατρόμητο διαμορφώνοντας από το πρώτο ημίχρονο το τελικό σκορ στον αγώνα. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει άλλα τρία μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 η Σέντρα στο Άρης Βόλος. Αξίζαμε την νίκη με την απόδοση που είχαμε. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη της Ένωσης. Τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι. Η άποψη που κατέθεσε για το μάτς ο Χρήστος Κόντης. Μου έχουν πει πολλά για αυτό το μάτς. Όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό. Είμαστε πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Το σχόλιο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τον ντέρμπι των αιώνιων. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία, γνωρίζοντας τι θα αντιμετωπίσουμε. Πάμε στον Πειραιά να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να νικήσουμε. Οι παρεμφερείς δηλώσεις που έκανε για το ελληνικό κλάσικο ο Γιάκουμ Νίστρου. Πάντα στο ποδόσφαιρο και πρώτα στο ρεπορτάζ των αιωνίων, ο Αλγουαθίλ περιέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού τον Γκουστάβο Σά, ενώ άφησε εκτός τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον. Με τον Λιβάη Γκαρσία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο. Με Μπάση, Σμυρλή και Τζενεπό, αλλά χωρίς Στάγιτς και Ράκοβιτς, ο Πανετολικός κόντρα στην Κηφισιά. Με Καμπελά, αλλά και σημαντικές απουσίες, μεταξύ των οποίων οι τιμωρημένοι Μίγας και Μεντίλ, ο Βόλος κόντρα στον Άρη στο Βικελίδης. Τέλος, με τον Μοχάμεντ Ελνενή, αλλά χωρίς Κορνέζο, Τσιβελεκίδης, Ημελίδη και Ροντρίγκεζ, ο Λεβαδιακός, για την κόντρα του με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στόχος η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 σε πάνω από 52.000 θέσεις, η κατασκευή νέου στεγάστρου και η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης. Ο Ολυμπιακός με τίμημα 250 εκατομμύρια ευρώ αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πέντε μάτς γίνονται σήμερα. Στη μία παίζουν Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ. Στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β. Οκτάωρη διάρκεια από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχει και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League έγιναν χθες. Το σημαντικότερο εξ αυτών που μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε, Άρης ΑΕΚ 88-58, ενώ επίσης είχαμε Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Στο βόλι τώρα και ανέρυθρος βάφτηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Super Cup των γυναικών μετά την νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζυρίνιο. Πλέον ο Πανιώνιος με το back to back που έκανε είναι πολυνίκης του θεσμού με δύο τρόπαια έναντι ενός που μετρούν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Στο πόλο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Απόλλων Σμύρνη Σαβώνα 16-15 στα πέναλτι και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη 11-21. Ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Γλυφάδα Νανσί 13-14 στα πέναλτι και Καταλούνια Εθνικός Πειραιός 6-7. Τέσσερα μάτς έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική στην Handball Premier Κιλκής, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24-29, Διομήδης Δούκας 39-32, ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας 29-13 και Δράμα Άρης Νίκαιας 24-21. Στις γυναίκες, Αναγέννηση Άρτας Πανόραμα 39-38, Νέα Ιωνία Καματερό 31-11, Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33 και Πηλαία ΑΕΚ 16-31. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε καθαρά με 2-0 σετ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στο Σανγκάι Μάστερς και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1 και Manchester United Tottenham 1-1. Στην Premier League, στην Bundesliga, Augsburg Bayern 2-2, Mainz Leverkusen 3-4 και Leipzig Eintracht Frankfurtis 6-0 στα σημαντικότερα χθεσινά μάτς. Ίντερ Πάρμα 3-0, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0 στην Σέρια Α. Στην Ισπανία, όπου ο αγώνας Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο διεκόπη οριστικά στο 13ο του λεπτό, όταν ο παδί της Ράγιο, διαμαρτυρόμενοι κατά του προέδρου της ομάδας Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, προχώρησαν σε μια αν μη τι άλλο πρωτότυπη δράση, ρίχνοντας χιλιάδες μικρές μπύλες, γκαζάκια αν προτιμάτε, και χάρτινα αεροπλανάκια από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο του Βαγέκας. Στα μάτς όμως που ολοκληρώθηκαν, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Τέλος, ο Μαξ Verstappen με Red Bull πρότευσε χθες το έκτο και τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2026 στο περιθώριο του Grand Prix της Σιγκαπούρης. Μάλιστα, ο Ολλανδός θα κινήσει σήμερα πρώτος και στον κανονικό αγώνα που θα αρχίσει στις 3 μπροστά από τον Leclerc, τον Hamilton και τον Antonelli. Άκουσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τάσος Επιτρόπου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2.
0: Ερασπόρ 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

Κανέλες βάζει μέσα, τα έχει κάνει όλα εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ ήμουν στα πρόθυρα να τραβήξω το καλώδιο του, του Σωτηρόπουλου. Γεμάτο δελτίο και παιδιά, μην το παρεξηγείτε. Είναι αγωνιστική, ημέρα αγωνιστική, δηλαδή δεν μπορεί να αγνοήσει και είμαστε και ερασπορ. Πρέπει να έχουμε και πόλο και handball, τα πάντα όλα. Και λέει και τα κοάλα τίποτα.

Αλλάζουμε. Αλλαγή. Από Μάνου Τσάου σε σταματικό κοντά. Τι Πάριο. Μάριος. Ο Μάριος το ζήτησε. Δεν πρόλαβα να το πω. Άκουσα άλλα από τον άλλο. Ναι, ο Μάριος το ζήτησε. Γι' αυτό στην τρελά. Μάρια, μας έχουν τρελάνει οι άτιμες.

Ωραίος Σταμάτης Κοκοτάς. Λοιπόν, ο Νίκ ήθελε, λέει, αν μπορούμε να το παίξουμε. Παίξαμε Δήμο, αλλά παρόλα αυτά, επειδή δεν πιστεύω τίποτα και κανέναν, ακόμα και αν δεν τα βλέπω. Ελένη Δήμο. Α, βάλε τη Δήμο τώρα. Τα έχω κάνει σαν τα μούτρα μου, έτσι, έχεις δίκιο.

Ελένη Δήμο, άμα αφήσει και εσύ, θα μείνουμε μόνοι μας εδώ πέρα. Κάτσε. Erasport@papaker.gr. Το email μας. Εδώ στο στούντιο της Erasport. Ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους.

Να σε καλά Νικόλα, τα φιλιά μας στο Κυρθόδωρα. Μη μας καλείς για σουβλάκι, γιατί ειδικά με τον καημά θα έχεις πρόβλημα. Είναι πολύ σκληρός όταν είναι σε σουβλάζι ο καημάς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει, κάτσε μισή ωρίτσα, τρία τέταρτα. Δεν λέμε κουβέντα, μιλάνε μόνο τα μάτια στο σουβλάζι, έτσι. Ο Γιάννης ζήτησε, Γιάννη Πλούταρχο, ανάσα μου. Και το αφαιρώνει στη μητέρα του. Υπόκλη.

0: Λοιπόν, η Δέσποινα θέλει να αποτελειώσει τον καημά, λέει, με Ελένη Βιτάλη. Μακριά μου να φύγει. Τι πάθατε σήμερα, όλοι. Βάσετε ωραία τραγούδια. Μπράβο σας. Λες και τις άλλες φορές ήταν άσχημα. Με Γεράσιμο Ανδρεάτο.
1: Ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

Σου έρχεται το Δημήτρη, γιατρέ, σου έρχεται το καλύτερο του Μάκη. Οπότε κάνε υπομονή. Απολαύστε τώρα αυτή την τραγουδάρα. Όχι ολόκληρη, αλλά μπας περιπτώσει.

Είναι δύσκολες οι ώρες για τέτοια άσματα, είναι σκληρά άσματα αυτά. Θέλει ντρίγκι ντρίγκι και τέτοια, έτσι. Θέλει δυνατό, θέλει πάγο, κρύσταλλο. Και χωρίς πάγο. Δέσποινα, τι μας έκανες, άναψες φωτιές τώρα. Και επειδή χρωστάω στο γιατρό Δημήτρη Ρόδο ένα τραγούδι Χριστοδουλόπουλου, τι καλύτερο από αυτό, έτσι. Γιατί έχω καταλάβει ότι πέφτει πολύ καψουριά εδώ πέρα, έτσι. Ερασπόρ, βραδινή μπαλαδόρη, τζουμπόξ, όλα μέσα. Νικόλας Μαυριδόπουλος, Γιώργος Κέβης, ντουέτο, χωρίς ανάσα.

0: Ο κύριος γιατρός λοιπόν που του άρεσε αυτό το τραγούδι το αφαιρώνει στη Δήμητρα από Λάρισα. Καψούρα! Καψούρα είσαι εσύ Δήμητρα τώρα. Διευκρίνηση παρακαλώ. Απαραίτητη. Άρε Δήμητρα τι μας έκανες.
1: Φαίνεται πρώτη φορά μου.
0: Παραμύθιο πρώτη φορά μου. Καρδιά κινάρα, μάκι άστα τώρα.

Γιώργο, περιμένω τη δικιά σου παραγγελιά για την αχάριστη. Πώς έχετε καταφέρει και με έχετε μεταμορφώσει σε Radio Blackman?

Ο Σάκης λέει με αυτά που παίζετε θα αρχίσει το τσιγάρο ο καημάς. Για απολαύστε το τώρα που λείπει, να είναι καλά το παιδί βεβαίως, αλλά απολαύστε το τώρα που λείπει, γιατί όταν έρθει τρώμε μπάργκο. Κομμένος εκείνος, κομμένος ο άλλος, μας έχει ξεκάνει. Δώσε πόνο.

0: Διπλό κέρμα σήμερα και για καημά.
1: Φαίνεται
0: πρώτη φορά μου.
1: Αγαπώ.
0: Τα φιλιά μας στην Αράχοβα.
1: Αλήθινα.
0: Και αφού ρε Χρύσα τα θέλες. Ορίστε. Ο κούκλος και η κούκλα λοιπόν. Ζαγορέος. Σωραίος Ζαγορέος.

0: Ο Ζαγοράς με τον Περπινιάδη τους μπερδεύει ο κόσμος. Εντάξει, φωνάρες δεν το συζητάμε, ανεπανάληπτες. Σαν το Χάρη και το Μάνο Κατσιμίχα, ποιος είναι ο ένας και ποιος άλλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Κομματάρα.
1: Στο μικρό μου σπιτικό.
0: Καλό Σαββατόβραδο στην παρέα, λέει ο Γεράσιμος. Ας τους αναβαθμίσουμε με ενδελέχεια. Τώρα είναι τραγούδι αυτό, δεν ξέρω. Εδώ μωρή θα λέγεσαι Μαρία. Μα τι λέξεις είναι αυτές. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ελπίζω να μην έχει βομολογίες. Πάρτε και ενδελέχεια.

να ξέρεις ότι στους χωρισμούς εκεί αναγνωρίζεις ποιοι είναι οι φίλοι. Έτσι, θα τα θυμάσαι αυτά. Στα λέω εκ πείρας, δεν έχω χωρίσει ακόμη. Κάποια στιγμή θα καταλάβει κάποια στιγμή και η σύζυγος ότι έχει μπλέξει με Ούγγανο. Οπότε κάποια στιγμή θα μας πούνε όλοι, όλες πρέπει να τους διώξετε. Να πάρετε άλλους. Και πέρα από την πλάκα είναι ιδανικό και αναγνωρίζει τους φίλους και στους χωρισμούς, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που να σε αγκαλιάζουν στα δύσκολα, και δεν μιλάω μόνο για τους χωρισμούς, σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Εκεί φαίνονται οι αξίες των συνανθρώπων και οι αξίες των φίλων, χωρίς εισαγωγικά των φίλων. Γεράσιμε,

Λοιπόν, αυτό είμαι και συγκινημένος, γιατί με πήρε τηλέφωνο ιδιαίτερα αγαπητός, ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε, να το πω έτσι, το έχει πει ο ίδιος, τον Παναγιώτη Γιαννάκη στα ξεκινήματά του. Βήρον Κρύθαρης πήρε τηλέφωνο, παρακαλώ, και ζήτησε να ακούσει το Κάτω στα Λεμονάδικα, να τα ακούσει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι του αθλητισμού που έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και είναι ακόμη εκεί, εργάτες και αγωνιστές. Κύριε Βίρονα, για σας.

Και επειδή πιάσαμε τους μάκες τώρα, ποιος είπε για τους μάκες λοιπόν? Ο Θανάση, για σένα Στράτος Διονυσίου. Το που το στέλνεις δεν ξέρω.

Προγραμματάρα λέει κάνετε σήμερα. Ε, καλά τώρα. Από αυτά τα τραγούδια λέει Πούπουλο θα μπει στο μαξιλάρι του καημά.

Και επειδή έχουμε πιάσει τα πολύ μάγκικα και τα ωραία, Ρίτα Σακελαρίου, για τον φίλο μας που πολύ λίγο τώρα διάβασε το μήνυμά του, από την Ικαρία, ο Γιάννης, αμέσως και από την Ικαρία, πάρε μια Σακελαρίου τώρα για να ισχύσει όλο το νησί, ίσωμα όλο.

Στο μεταξύ, εμείς προσπαθούμε να, το ένα τραγούδι να κολλάει λίγο με το άλλο και τα έχουμε κάνει. Τι να σας λέω τώρα. Δηλαδή, να καταλάβετε, μετά τη ρίτα σακελαρίου, ακούτε αυτό.

Χρήσα να πας αλλού αν δεν σ' αρέσει, έτσι. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Και με ένα παγωτό πύραυλο, λέει. Διαφήμιση, κάτι παγωτά δεν είχε. Δεν θυμάμαι. Έστω και έγινε μωρό μου, η μέρα έφυγε. Έφυγε μόνο όταν θέλω.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν κολλάει το τραγούδι. Ο Παπάς Γλουκοτάει κολλάει παντού, αλλά εδώ κανείς δεν τραγουδά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει. Το έχουμε κάνει ροντέο το μαγαζί, έτσι. Αχιλέα, εσύ το ζήτησες. Εκεί στην Βορειοέβεια, να είσαι καλά.

Γιάννη, βάλαμε Στράτο. Τώρα μην μου το κάνετε αυτό, γιατί μου ζητάτε επαναλήψεις πολλές. Και άκουσες και Πλούταρχο, δεν έχεις παράπονο. Να είσαι καλά. Κάποια στιγμή, αργότερα, σε επόμενες εβδομάδες, χρόνια, θα κάνουμε και ένα αφιερώμα στους μάγκες, με μάγκες μέσα, τα τραγούδια και τέτοια. Εκεί δε, πρέπει να λείπει ο Καϊμάς όμως, γιατί δεν θα τα αντέξει. Εκεί δε, πρέπει να λείπει ο Καϊμάς όμως, γιατί δεν θα τα αντέξει.

Κύριε Ευτύχη, ζητήσατε Μαργαρίτη, άλλο τραγούδι, αλλά και αυτό καλό είναι, έτσι δεν έχουμε παράπονο. Τα φιλιά μας στη θεϊκή Κρήτη. Τουλάχιστον.

χρήσα σε αποθεώνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι καψουργές είναι αυτές. Ο Σκέβης συνεχίζει να αναπόλαυση. Εσύ το χάλασες, με κράζει εμένα. Απορώ με μένα δύο φορές. Φέρτε πίσω το Δημήτρη. Άστε να έχει πειρετούς, έχει. Όλα τα έχει σήμερα.

Βασίλη από Ιεράπετρα, σου κρατάμε συντροφιά, ωραία τραγούδια, είσαι και πανάθα. Πολύ πανού.

Ο Σπύρος λέει σηκώθηκε, έβαλε ένα διπλό σίβας και το πίνει. Να το βάζεις, κάνεις ποδόλουτρο, θα το πίνεις. Εντάξει, okay. Εκπομπή έπος τη χαρακτηρίζει. Εντάξει. Και είμαστε και τεφορμέ, λείπει και ο Δημήτρης. Αν είναι και ο Δημήτρης εδώ, θα σε έβαζε κάτι κουλτουριάρικα ο Δημήτρης. Άσε μας ρε Δημητράκη, ξεκουράσου.

Ακούσαμε προηγουμένως Μαργαρίτη, αλλά επειδή το μήνυμα είναι από τη μακρινή Αυστραλία, από τα προάστια Ντάρουιν, και το ζήτησε ο Θεόφιλος, ο Τέο δηλαδή, Τέο

Οι φίλοι που έχουν στείλει μέσα στην εβδομάδα δεν έχουν παίξει πολλά. Η αλήθεια είναι ότι τους ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, προηγούνται αυτοί οι επίκαιροι, αυτοί που ακούν τώρα. Το να κάνεις μια παραγγελιά μέσα στη εβδομάδα και να μην ακούς, δεν είναι εύκολο. Οπότε, παιδιά, λίγο υπομονή. Χρωστάω όμως ένα τραγούδι στον Κώστα από Καβάλα. Δεν το... Όχι, του Θέμη Αδαμαντίδη, στην καρδιά. Δεν βρήκα αυτό που ήθελε, αλλά αυτό το χρωστάω, γιατί του είπα ότι οπωσδήποτε θα το παίξω. Και ξέρω ότι ακούει ενδεχομένως.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά, φεύγω αλλά.

0: και το αφιερώνει παράλληλα και ο Κωστάκης στην Αθανασία, στη Θεόνη και στη Δέσποινα.
1: Στη καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό.
0: Και ο Θέμης Αδαματίδης πάει με όλα σαν την Coca-Cola. Χρυσά.

0: επειδή μοιάζει ψυχή, ζήτησε το ποτάμι. Ουσιαστικά είναι το κόκκινο ποτάμι, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το μαλακώσουμε λιγάκι, θα πάτε για νάνι.
1: Έχασα μια στιγμή, δεν ξέχασα το ποτάμι μάτωσε.
0: Και εκεί που είπαμε το μαλακώσουμε, έχουμε ετοιμάσει και τρύπες για φινάλε, έτσι, για να τσιτώσετε.

κυρία που ζήτησε αυτό το τραγούδι ζητάει από τον Γιώργο Σκεύη να με βάλει στη θέση μου και να μην μιλάω, γιατί θέλει να τα ακούσει εξ ολοκλήρου. Σιγά μην της κάνω το χατήρι.

το σκέφτεσαι με τα καλλιτεχνικά του, μας έχει μουρλάνει τελείως. Θα πούμε, εντάξει τώρα, θα βρει την νότα την κατάλληλη για να κάνει την αλλαγή. Βάλε να φύγουμε ρε, θα ξυπνήσει ο κόσμος ρε. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για φινάλε. Κάποιος ζήτησε το 13ο όροφο, λέει, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Τρύπες ζήτησε. Τρύπες θα φάει. Για να ανέβουμε λιγάκι. Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράει η αγάπη σας πουθενά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμορφο Σαββατόβραδο, καλό ξημέρωμα, καλή ευλογημένη Κυριακή, καλή εβδομάδα. Την Πέμπτη και με ευρωπαϊκά μάτς. Βραδινή μπαλαδόρη εδώ, φουριόζει. Θα κάνουμε ανάλυση τρομερή σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν ο Γιώργος Σκεύης. Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Αλλά κυρίως ήσασταν εσείς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.